Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7. Descendants.

I suppose. We must go. A Mr. Breath narcotic kiss.

Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμό.

0: eyes above now.
1: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

0: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.
1: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital
0: Markt. Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
2: Έως την Τετάρτη, Σαμπουάν Παντέν 400 ml μόνο 3,49. Αριέλ μεγάλες συσκευασίες μόνο 9,95. Μαλακτικά σουπλίν έλιξιρ 52 μεζούρες μόνο 2,99. Αζάκ σπρέι 500 ml μόνο 1,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
3: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα.

0: κόκκινη γη είναι η ανταμοιβή μας.
1: Αλλά... κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Γιόρν!
0: Τι!
2: Τηλέφωνο για σένα!
0: Ποιος είναι!
2: Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
4: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 525 585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
5: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
6: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
5: Στη Θεσσαλονίκη?
6: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
7: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
8: Είσαι Αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας? Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock,

0: νησιώτικο.
1: Χόρεψε λαέ του Άρη με στο κύμα το γαλάζιο, για τη πιο τρελή ομάδα το τραγούδι.
0: Χοροδία και τα λοιπά.
2: Είμαστε εμείς, η νέα γενιά.
0: Τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
3: Μία επίσκεψη για νόστιμο πρωινό. Μία βόλτα για το νοτικό καφεδάκι. Ένα πέρασμα για απολαυστικό γλυκάκι. Όποιος και αν είναι ο λόγος, ο προορισμός είναι ένας. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Κοντά σας κάθε μέρα από τις 5 το πρωί σε ένα όμορφο περιβάλλον αποτελεί τον απόλυτο γευστικό προορισμό. Για πρωινό, σφολιατοειδή, πίτσα, καφέ, παγωτό ή γλυκό. Εδώ κάνει στάση. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Στην Ιερισσό Χαλκιδικής, στο κέντρο. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Η αγαπημένη σας καθημερινή συνήθεια.
4: Το παγωτό ήταν σοκολάτα. Το χαμόγελο ήταν αυθεντικό. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
5: Οι στιγμές που θυμάμαι έχουν γεύση σοκολατίνα. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
6: Αγχώνεσαι για τη διαχείριση των λογιστικών σου βιβλίων?
7: Smart Finance.
6: Πονοκεφαλιάζεις με τη μισθοδοσία στην επιχείρησή σου?
7: Smart Finance.
6: Τρέχεις πίσω από τις οικονομικές εξελίξεις και δεν τις προλαβαίνεις?
7: Smart Finance.
6: Μην τρελαίνεσαι. Απλά φέρσου έξυπνα και εμπιστεύσου τη Smart Finance.
8: Money.
6: Με αμεσότητα και αποτελεσματικότητα, με υπευθυνότητα και διαρκή ενημέρωση, με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Θέλεις γρήγορες και απλές λογιστικές λύσεις? Σόλωνος 88, Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2312-001-703.
9: Έλα, Γιώργη!
10: Φίλε, άκυρο το μάτι σήμερα. Δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
9: Σοπαρε, φίλε. Ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
10: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
9: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τιμή, μην ανησυχείς, είναι κυτρινό-μαύρη.
10: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
11: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
12: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θηροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
11: Secure 247. Θέρμη 6981-334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
12: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
9: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
6: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Άλουπλαστ Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
5: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
13: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt.
14: Digital Markt.
13: Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
8: Άκουσε με, Hisense. Είσαι έτοιμος?
14: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
8: Λοιπόν, Hisense, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
14: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
8: Κι εγώ, πάνω δίπλα σου.
14: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό, είμαστε ομάδα που φυσάει.
8: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα, οι άνθρωποι το δημιουργούν.
15: Τι κανένα άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
16: GPS και βυθώματο έχεις.
15: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
16: GPS λογικό έχεις?
15: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
16: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, μεϊμάρις. Μεϊμάρις.
15: Μεϊμάρις. Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρις.com.
16: Μεϊμάρις.
17: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Καλημέρα σε όλους. Καλή εβδομάδα και καλή αντοχή στη ζέστη που έρχεται. Εκτός αν είσαι στην πρωτεύουσα του Ηρωικού Μουριά, σε λένε Μάικ Μιχάλη. Είσαι Άρης, φανατικός και δροσίζεσαι από τους 12 βαθμούς, αλλά και από αυτά που μαθαίνεις για την ομάδα σου στο μπάσκετ. Ο αρκάς του Μάικ Μιχάλη σήμερα, τύπος που μονολογεί για αυτά που περνάει σήμερα η χώρα, φταίνει οι εργολάβοι οικοδομών. Αν του έδιναν καμιά δουλειά δεν θα αναγκαζόταν να βγει στην πολιτική. Ελπίζω εκεί στη γραμμή παραγωγή στο Wolfsburg Σπύρο να είναι λίγο τουλάχιστον δροσερά τα πράγματα, γιατί ευχάριστα δεν είναι σίγουρα. Μη στέλνεις κι άλλο ήλιο βρε Ελευθέρη μου Καστρίτη. Στέλνει μια ωραία ηλιόλουστη καλημέρα, είναι που είναι ηλιόλουστη. Θα σκάσουμε. Εδώ είσαι στο Τουτγκάρδι μας λέει ο άλλος, ο Ανέστης δηλαδή. Στο Τουτγκάρδι, Φραγκφούρτη, πού είσαι Ανέστη. Τροπική, ερωτική και καυτή, πόρε διαθέσεις που έχεις πρωί-πρωί, Ανέστη. Να, ο Σπύρος υποφέρουν από τη ζέστη εκεί. Εσύ το χαίρεσαι δηλαδή, αισθάνεσαι ότι είσαι τροπικό νησί, στο πράσινο ακροτήρι, το οποίο σαρώνει τσούκου τσούκου.

αυτόν τον πίκο που τον ξεπροβοδίσαμε τις προάλλες που ήμουν στην Ιρλανδία και πήγα να δω την Shamrock. Τι άλλο να δεις στο Δουβλίνο τώρα καλοκαιριάτικα. Εν πάση περιπτώσει ξεπροβοδούσαν τον αρχηγό του στον πίκο που είναι και αρχηγός στο Πράσινο Ακροτήρι. Εντάξει, το Πράσινο Ακροτήριο τώρα είχε μία θεά ηρωίδα, ηρωίδα δεν ήτανε, πάντως είχε έναν χαρακτήρα θεάς. Δεν ξέρω αν έχετε ακούσει τη Σεζάρια Εβόρες. Την έχετε ακούσει σίγουρα στην εκδοχή και μεταγραφή της Σαρβανιτάκη. Έχει κάνει ένα τραγούδι της. Η ξυπόλυτη τραγουδίστρια που τη λένε, η οποία έκανε τεράστια καριέρα στην Πορτογαλία και σε όλο τον πλανήτη. Ουσιαστικά είναι αυτή που σύστησε τα Φάδος, που είναι θλιμμένα τραγούδια στον πλανήτη, και που τραγουδούσε ξυπόλυτη για να δείξει πόσο είναι φτωχή η χώρα της, και ήθελε να υπενθυμίζει σε κάθε της συναυλία ακριβώς βγαίνοντας ξυπόλυτη, είχε έρθει και στη Θεσσαλονίκη, το πόσο υποφέρει η χώρα της από τη φτώχεια.

0: ένα τραγούδι για να καταλάβετε, είναι αυτό που τραγουδάει Ερβαντάκη, Σοδάβ, Σοδάβ, θα πει σε θυμάμαι και τέτοια. Δεν είμαι στη μουσική. Τι να σου πω ρε Μάικ Μιχάλη, τι να σου πω. Μήπως αυτή είναι στο προηγούμενο κεφάλαιο, εκεί πίσω στην Τρίπολη δηλαδή, που είχαν υποτίθεται προσεγγίσει, ο Καϊμενάκης είχε προσεγγίσει εδώ, υποτίθεται είχε έρθει και σε έναν αγώνα και έχουν μείνει εκεί. 3.28, 8.28, άντε πρόδρομη, ξύπνα επιτέλους. Άγαμα ξύπνησε και ο... Οπό, Χανιώτη, Τρίκερη, Λίμνο, ωραίο πρόγραμμα έχεις ρε πρόδρομε Καπαδόκη. Φεύγει Χανιώτη, Τρίκερη, ωραίο εκεί στην εξορία που είχαν παλιά, το χρησιμοποιούσε. Α, παρόν.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Τζούγκα.
0: Ω, έλα ρε Τζούγκα, έλα ρε Τζούγκα, ωραία.
1: Πού είσαι ρε, πατέρας, τι είχε έλειψε σε ένα μήνα του μέλητος.
0: Όχι ρε, τι μήνα του μέλητος, μια μέρα έλειψε, την Παρασκευή.
1: Ποια Παρασκευή ρε. Εγώ που κάθε φορά που πήγα, άλλαξε εκπομπή, τι έκανε.
0: Άλλαξε ώρα, πήγε 8, γι' αυτό.
1: Δεν είναι, αλλά και 8 που το έβαζα δεν είναι σάκο, γιατί φτάνω στη δουλειά 8 και.
0: Όχι, όχι. Είμαι τακτικότατος προς το παρόν και περιμένω να έρθει κάπου στις 15 Ιουλίου για να την κάνω Τζούγκα.
1: Και τι να κάνω δηλαδή τώρα, εμείς το πρωί που πάμε.
0: Το πρωί θα ανοίγεις αργότερα το ραδιόφωνο. Βέβαια η αλήθεια είναι πως η παλιά ώρα με τέτοιες θερμοκρασίες ήταν πιο βολική.
1: Θέμα, τα λόγια μου έρχεσαι. Αλλά θα αλλάξεις πάλι ώρα.
0: Όχι, όχι, θα πάμε έτσι σταθερά κάπου ως τις 15 Ιουλίου εκεί γύρω.
1: Μετά τι θα γίνει.
0: Μετά, συγγνώμη, μετά.
1: Σιγά πήγε.
0: Μετά. Μετά, εγώ ξέρω τι θα κάνω. Οι υπόλοιποι δεν ξέρω τι θα κάνετε. Μετά φεύγω μακριά. Βλέπεις κανένα παγκόσμιο κύπελο Τζούγκα? Εντάμινα, μ' ακούς? Ο κολλητός σου πήρε ο Κώστας κατεχόμενα, άνω κατεχόμενα. Βέβαια, ναι. Και λέω, τώρα θα πάρει ο Τζούγκα, δεν πήρε ποτέ.
1: Τι να κάνω, αφού σε έψαγα εγώ, δεν ξέρω τι άλλαξε.
0: Ναι, ναι. Δεν μου λες, βλέπεις καθόλου παγκόσμιο κύπελο?
1: Όχι, να
0: σου δεν προλαβαίνω. Και αυτές οι ώρες μας σκοτώνουν.
1: Δεν είναι πέρα τις ώρες και τα παιχνίδια είναι τέτοια που δεν σε τραβάνε, ρε παιδί. Άμα δεν ξεκαθαρίσουν λίγο αυτές.
0: Ναι, να ξεκαθαρίσουν λίγο, ναι.
1: Ναι, ναι, δεν γίνεται τώρα.
0: Και πάλι καλά που λίγο οι μικροί, δεν είναι τόσο μικροί τελικά, όλοι μαζεύουν τους βαθμούς. Χθες το...
1: Σαν ονόματα το λέω, δεν το λέω, δεν ξέρω τι ομάδες έχουν για αυτά, ρε παιδί, αλλά... Τώρα σαν ονόματα δεν σε τραβάει να δεις.
0: Κοίταξε, χθες έπαιζε η Ουρουγουάη που υποτίθεται ότι είναι και από τις καλύτερες ομάδες φέτος. Δεν το έχει αποδείξει. Και πήγε στο 2-2 με το πράσινο ακροτήρι. Κάθισα ψηλό, ξενύχτησα, γι' αυτό και έχω λίγο. Γιατί ήταν ωραίο το μάτς. Έβαλε και πρώτο γκολ το πράσινο ακροτήρι. Μετά πήγε στο 2-2.
1: Το 1-1 λίγο κάποιες φάσεις είδα, αλλά μετά.
0: Ναι.
1: Λέω, άσε, ήξερα να κάνω μια πάσα, ας πούμε, στα 10 μέτρα. Μην την ξεχάσω κι αυτήν.
0: Γιατί ρε εσύ, σιγά.
1: Δεν κακάλω.
0: Πώς θα βλέπεις με την ομάδα μας τα πράγματα?
1: Πού, γιατί είναι αντίθετα τώρα τα πράγματα. Για ποιο μιλάς?
0: Ωραίο. Όχι για το ποδόσφαιρο λέω, γιατί θα μας πούνε ότι όλο με το μπάσκετ λέω, και έφηβο από τον Ερυθρό Αστέρα πήραμε, δηλαδή δεν είναι μόνο ότι κτίζουν παρόν, κτίζουν και μέλλον. Τον Τανούλη τον καπαρώσαμε.
1: Τον Σταυλάκη. Τώρα για την μπάλα περιμένω εγώ, αναμένω αυτό το που ψηλό άκουσα από...
0: Για πες.
1: Από, τι να πω τώρα, εντάξει, θα λέμε συνέχεια, όλο λέμε.
0: Ναι.
1: Περιμένω να δω αν ισχύει.
0: Και ο πολύ ναι, έλα Τζούγκα.
1: Ναι, τι να πω, δεν χρειάζεται να πω, σου λέω. Τα έχουμε πει 10.000 φορές, όχι εκεί να ακούσετε και άλλο. Κρατάω μικρό καλάθι και... Βλέπουμε.
0: Να σε καλά Τζούγκα μου.
1: Αυτά.
0: Την καλημέρα μου, να σε καλά.
1: Καλημέρα.
0: Ευχαριστούμε, καλή εβδομάδα. Yeah. Παρόν.
2: Βασίλη, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Καλημέρα, Κώστα, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
2: Τι γίνεται, χαρήκαμε πολύ.
0: Ναι, έλειπα κιόλας.
2: Ναι, ξέρω.
0: Ουσιαστικά χαράματα γύρισα, άνοιξα και την τηλεόραση. Έπαιζε εκεί πέρα Ουρουγουάη, πράσινο ακροτήρι. Αυτό το, δηλαδή πραγματικά κάθε βράδυ, λες και είναι που παλεύει, δεν ξέρω αν το περνάνε κι άλλοι έτσι, ποδοσφαιρόφιλοι, γενικώς μπαλόφιλοι, γιατί με αρέσει οτιδήποτε υπάρχει και μια μπάλα να τσουλάει και ό,τι να είναι, αλλά η μπάλα του ποδοσφαίρου είναι λίγο πιο ελκυστική.
2: Και πολύ, πολύ τέτοιο, πολύ ωραία κερκίδα έχει.
0: Εσύ, Κώστα, για το πράσινο ακροτήρι λες?
2: Όχι, για όλα, για όλα.
0: Α, όλα. Δεν ξέρω, εγώ χθες είδα το πράσινο ακροτήρι που γύρισε και ήμουν και κατάκοπος από Αθήνα και πήγε το μάτς, έβαλαν και τον γκολ και πήγα και καθόμουν τώρα και ξενυχτούσα και βλέπω πάρα πολλούς οπαδούς με φανέλες και οπαδούς από το πράσινο ακροτήρι και δεν ήταν όπως σε κάποια στη Νότια Αφρική και δεν θυμάμαι σε ποιο άλλο παγκόσμιο κύπελο. Είχανε, οι οπαδοί ήταν σαν τη Eurovision. Στη Eurovision μοιράζουν σημαίακια και τέτοια, δηλαδή παριστάνουν τους οπαδούς. Στην Κορέα ήταν τώρα, νομίζω στην Κορέα, όχι στη Νότια Αφρική με τις βουβουζέλες, που τους μοιράζαν μπλουζάκια και λέγανε εσύ θα υποστηρίζεις, ξέρω εγώ, Νέα Ζηλανδία γιατί δεν έχει πολλούς οπαδούς, πράσινο ακροτήρι γιατί δεν έχει πολλούς οπαδούς. Και έβλεπα χτες πρέπει να μετακόμισε όλο το πράσινο ακροτήρι, δηλαδή περισσότερους θα έχει το νησί.
2: Πολύ πράγμα, ρε παιδί.
0: Ναι.
2: Γιατί προχτές με τα εισιτήρια που έπαιζε Αμερική έφτασαν 10.000, 12.000.
0: Ναι, ρε σύ. Και με επίσημο, ας το πω έτσι, πλειοδοτικό site.
2: Ναι,
0: εννοώ
2: έτσι,
0: ότι είναι, αντί να πηγαίνεις, ξέρω εγώ, σε κάτι site σαν τη Via GoGo που κάνει μαύρες αγορές, νόμιμη μαύρη αγορά και αυτό πάλι, αλλά τέλος πάντων υπάρχει, ισχύει. Σου λέει η UEFA, δεν παίρνω εγώ τα λεφτά και της μαύρης, η FIFA, συγγνώμη, και της μαύρης αγοράς.
2: Και άμα περάσει η Αμερική, θα φύγουνε πολλοί, θα φύγουνε.
0: Ωχ, καλά, δεν θα βρίσκεις τίποτα. Ναι. Α, να, μπράβο, Μάικ Μιχάλης λέει, γιατί προσπαθούσα να θυμηθώ, έχει δίκιο. Σήμερα ξύπνησε και φάτος ο Μάικ Μιχάλης. Στο Κατάρ είχαν κομπάρσους οπαδούς, αυτό.
2: Ναι.
0: Κομπάρσους οπαδούς, ορίστε.
2: Ναι, κατάλαβα.
0: Ναι, τους βάζω, ας πούμε, λέει, ποιοι είσαι, πράσινο ακροτήρι, ποιος θα έρθει, πώς να είναι. Ναι, το Κατάρ, Κατάρα. Ναι, τι κάνεις, μαγειρεύεις, τι κάνεις?
2: Όχι, ακόμα καφέ πίνουμε.
0: Κώστας, παιδιά, μάγειρας ολκής δεν είναι. Και μερακλίδικα φαγητά, όχι πλακίτσα τώρα. Α, ωραία, μπράβο. με το πιλάφι τα πας καλά, είδα και με τα ντολμαδάκια. Οπότε προχώρα, πάμε σε μυδοπίλαφο.
2: Η πίτα λίγο αλμυρή,
0: Ναι, αλλά ναι, επειδή τα παστούρμαδό, πίτα τα ανοιχτήκαμε.
2: Άμα ψήνετε, Βασίλη βγάζει τα λάτια που έχει πάνω.
0: Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Και αυτοκριτική, αυτό είναι ο Αριανός. Ναι, έχει και το αίσθηκτο, μάλλον το αίσθημα της αυτοκριτικής.
2: Έτσι.
0: Ναι.
2: Και όλα καλά, εντάξει.
0: Καλά, καλά, μια χαρά.
2: Έγινε, Βασίλη,
0: να
2: είσαι
0: καλά,
2: σε
0: ευχαριστώ.
2: Πάλι.
0: Καλημέρα. Παρόν.
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
3: Βασίλη.
0: Έλα.
3: Πώς και πριν, πώς είναι η ομάδα. Το τηλεφωνήμα τα πριν.
0: Συγγνώμη.
3: Είναι στο προηγούμενο.
0: Χάνεσαι, γι' αυτό ακούγεσαι πολύ βαθιά και με διακοπές.
3: Τώρα με ακούς?
0: Ναι.
3: Ρώτησες πιο πριν πώς είναι η ομάδα.
0: Ναι.
3: Ομάδα είναι η μέρα με τη νύχτα, όχι. Μέρα μεσημέρι με βαθιά μεσάνυχτα.
0: Εννοείς οι δύο ομάδες, οι δικές μας ή γενικότερα?
3: Τα κλίματα, ποδοσφαιρικό με...
0: Αυτό λέω, ναι.
3: Λοιπόν, καλά, εγώ δεν ούτε μουντιάλ έχω δει ούτε τίποτα.
0: Ο Ανέστης που είναι φοβερός, συγγνώμη τώρα που σε διακόπτω, επειδή λέγαμε για τους κομπάρσους οπαδούς, λέει, βάζεις ιδέες στον πρόεδρο, εκτός από κομπάρσους παίκτες, θα φέρει και κομπάρσους οπαδούς στο Χαριλάου. Καλό.
3: Δεν νομίζω.
0: Εντάξει, καλά. Ναι, σωστά. Λεφτά θέλουν κι αυτοί. Να τσιμπάει το 50 ρικάκι του ο καθένας εκεί. Στο Κατάρ, ειδικά που τα μοιράζουν. Στο Κατάρ Είναι τρομερό πράγμα αυτός ο ευτελισμός του χρήματος γενικότερα, δεν το λέω. Ακομπάρσιο πάδι, πάρτε ένα πενταρικάκι, μπείτε να δείξετε ότι έχουμε ποδοσφαιροφιλία που δεν είχαν χαμπάρι.
3: Λοιπόν, για το μπάσκετ.
0: Ναι, ναι.
3: Μιλάμε γενικά η Α1 το ξέβεται. Δηλαδή χθες
0: σωστό.
3: Ανακοινώθηκε και ο Μπράντοβιτς.
0: Στο Παναθηναϊκό.
3: Ποιος ο Μπράντοβιτς, ρε παιδιά, ποιος ο Μπράντοβιτς.
0: Όχι,
3: όσο
0: ναι.
3: Όσο και να είναι, ο άνθρωπος είναι το μπάσκετ στην Ευρώπη.
0: Ναι, ναι.
3: Λοιπόν,
0: βέβαια υπάρχει η πιθανότητα, συνυπολογίζοντας βέβαια και το πώς θα πήγε στην τελευταία του θητεία στην Παρτιζάν, υπάρχει πιθανότητα.
3: Εντάξει, εκεί πήγαν κάποια θεματάκια όμως, με τον πρόεδρο, δεν ναι. πήραν τους παίχτες που ήθελε. Τώρα, αν καταφέρει και με τον εδώ πρόεδρο να βγάλει άκρη, τέλος πάντων, δεν μας ενδιαφέρει.
0: Με αυτόν υποτίθεται ότι έχει βγάλει στο παρελθόν. Έχει εμπειρία.
3: Το θέμα είναι ότι ανεβαίνει πάρα πολύ το επίπεδο και το προϊόν. Να δούμε τι θα γίνει και με τηλεοπτικά. Γιατί εγώ ένα νέος αδιαρκείας.
0: Ναι.
3: Τρία τον αριθμό.
0: Τρία διαρκείας εννοείς.
3: Τρία διαρκείας, μου τσουξε ναι. λίγο.
0: Ναι.
3: Κοντά 2.500.
0: Πας απέναντι στα επίσημα εσύ.
3: Όχι στα επίσημα, είμαι κάτω-κάτω στην 8-9.
0: Α, είσαι στα κάτω της 8-9, ναι.
3: Λοιπόν, εγώ αυτό που θέλω να πω από τους, να ζητήσω από τη διοίκηση της ΚΑΕ, είναι ότι εκτός από τις κινήσεις εντυπωσιασμού που κάνουν, κινήσεις ουσίας, ακαδημίες, αγωνιστικό, δηλαδή τώρα πήραμε το, πώς το λένε, το μεγαλύτερο ταλέντο της Σερβίας.
0: Αυτό έλεγα πριν, ναι, ναι. Το μεγαλύτερο ταλέντο της Σερβίας και κλαίνε και οδύροντα στον Ερυθρό Αστέρα οι οπαδοί. Δηλαδή αρχίσαμε να χάνουμε και τους πιτσιρικάδες τώρα.
3: Ναι, και είναι ένας λόγος που λέγανε όλοι γιατί δεν πήγε ο Σπανούλης στον Ερυθρό Αστέρα που ήθελε να πάει. Είναι το πλάνο που κάνει κάθε ομάδα τελικά. Λοιπόν, να συνεχίσω εδώ πέρα για τα διαρκείας.
0: Ναι, ναι, βέβαια.
3: Δύο πράγματα στην ΚΑΕ για να σεβαστούν αυτούς που παίρνουν χρόνια διαρκείας. Γιατί οι αυξήσεις δεν ήταν και μικρές.
0: Όχι, δεν ήταν.
3: Εντάξει. Λοιπόν, ένα, ταξιθέτη, παιδιά. Πέρυσι είχαμε πρόβλημα. Πέρυσι είχαμε πρόβλημα. Δηλαδή, αν μπορούσα να πας, ας πούμε, άμα έφτανες, να ξεκινούσε ο αγώνας 5 η ώρα και εσύ ήσουν εκεί 5 παρα 2.
0: Ναι, έχεις δίκιο.
3: Και καθόταν κάποιος, ένα αυτό και ένα δεύτερο, θα χρησιμοποιήσω μια ατάκα που έχει πει ο Ψευτοθόδωρας στο ποδόσφαιρο, αλλά δυστυχώς είναι αλήθεια.
0: Ναι.
3: Να κάνουν κάτι και με τους τζαμπατζίδες, παύλα πανηγυρτζίδες που έχουν εκεί στην ΚΑΕ και τους βάζουν οι ίδιοι τους μέσα. Τους βάζουν οι ίδιοι τους μέσα στον Πανιόνιο, το μάθημα τον Πανιόνιο. Δύο ώρες πριν το αρχίσει το μάτς, μπαίναν μέσα οι τζαμπατζίδες αβέρτα. Όταν ναι. μιλάμε αβέρτα, αβέρτα.
0: Ναι, γνωρίζω, αλλά δεν νομίζω ότι θα συνεχιστεί αυτό το φαινόμενο τόσο τουλάχιστον. Πάντα θα υπάρχουν διαρροές, για ελληνικό γήπεδο μιλάμε.
3: Για τώρα, ελληνικό γήπεδο μιλάμε, αλλά είναι
0: αυτό που είπες για τον...
3: απέναντι σε αυτόν που σκάει αρχές του χρόνου, είτε είναι 220 το πέταλο, είτε είναι 300 πόσο είναι πάνω-πάνω στη 10.
0: Αυτό πήρα εγώ, είναι, ναι. 380 πάνω-πάνω στη 10.
3: Λοιπόν, είναι ασέβεια προς τον άνθρωπο που δίνει το διαρκείας του αρχές της χρονιάς, στα μεγάλα μάτς, να μπαίνει μέσα ο κάθε τυχάρπαστος, τζάμπα, και να γίνεται το αδιαχώρητο ακόμα και στις, τέτοιο, ακόμα και στα, και στους διαδρόμους. Δεν είναι θέμα μόνο ασέβειας. Είναι και θέμα ασέβειας ως προς την ασφάλεια.
0: Mm-hmm. Έχεις απόλυτο δίκιο, όταν λέω απόλυτο. Θα σου πω βέβαια, θα σου... επειδή... ξέρεις, εμείς είμαστε και πιο παλιοί και έχουμε μεγαλώσει με μια διαφορετική κουλτούρα στο γήπεδο. Επειδή είπες για τους ταξιθέτες, που όλες οι ομάδες στο εξωτερικό, τουλάχιστον αυτές που είναι μεγάλες ομάδες, έχουν πράγματι ταξιθέτες και σου λένε λίγο πολύ και κάθεσαι στη θέση σου. Αλλά από την άλλη, ρε παιδί μου, και το λέω και για τον εαυτό μου, ας πούμε, αυτή η ελληνική νοοτροπία ετών και ετών, που είναι, έλα μου ρε, πια κάτσε όπου να είναι. Και εγώ ακόμη δεν ξέρω που είναι η θέση μου. Πάω κάθομαι όπου να είναι. Είναι λίγο, πώς να σου πω, μια ελληνική νοοτροπία με την οποία, στην οποία όμως είμαστε θυσμένοι και πολλοί θα μου κακοφανεί να έρθει και να μου πει, εδώ κάθεστε. Μια φορά θυμάμαι, είχαν πάει στο NBA Και σηκώθηκε στους New York Knicks κιόλας που πήραν τον τίτλο μετά 53 χρόνια και σηκώθηκα κάποια στιγμή από τη θέση να ξεμουδιάσω. Έρχεται ταξιθέτης και μου λέει, κύριε μου, ή καθίστε ή έξω. Και βγήκα έξω, δηλαδή με έβγαλε έξω, με έβγαλε, δεν με έβγαλε.
3: Σιγά με ωραίο τρόπο, το ίδιο πράγμα γίνεται και στην Αγγλία.
0: Αυτό όπως το λες, σιγά σιγά με ωραίο τρόπο, μπράβο.
3: Το ίδιο πράγμα γίνεται και στην Αγγλία, στο ποδόσφαιρο, που εκεί το προϊόν της έχει ξεφύγει.
0: Ναι.
3: Αλλά ειλικρινά, δεν είναι θέμα αυτονοτροπίας, είναι θέμα παιδείας αυτό το ταδί. Πρέπει ο ίδιος να κάτσει και να σκεφτείς και να έχεις την ενσυναίσθηση ότι εκεί πέρα κάτω κάτι συμβαίνει. Όταν μπαίνεις και κλείνεις τα εισιτήρια, γιατί πλέον γίνονται τα περισσότερα εισιτήρια, γίνονται ηλεκτρονικά, και βλέπεις ότι εκείνες εκεί οι θέσεις είναι πιασμένες, είναι γκρι.
0: Ναι.
3: Κάτι σημαίνει εκεί πέρα, μην είσαι κουτοπώνυρος.
0: Έτσι είναι. Όλο το δίκιο με το μέρος σου. Αλλά όλο αυτό είναι κόντρα σε μια νοοτροπία ετών, έτσι, που έχει πακτωθεί, έχει πιάσει πουρή.
3: Και ένα τελευταίο και κλείνω.
0: Ναι.
3: Το ότι αυτές οι αυξήσεις έχουν γίνει, μην αλλοιωθεί μόνο
0: το
3: μείγμα του οπαδού και ξαφνικά γεμίσουμε με influencer.
0: Ναι.
3: Γιατί εγώ μετά στο χειμώνα δεν ξέρω τι θα έχω δίπλα μου, γιατί δεν ξέρω τα διπλάνη μου κατά πόσο μπορούν να ανανεώσουν τα παιδιά ή παρέα εκεί πέρα που ήμασταν τα διαρκείας. Αλλά άμα αρχίσουν και έρχονται τίποτα φρισμένες και βγαίνουν συνέχεια selfie, συγγνώμη θα το τονίσω, δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Και αυτό έχεις, αυτό κι αν έχεις δίκιο, σε αυτό με βρίσκεις σύμφωνο και δεν σου κρύβω ότι στην πρώτη περίοδο της αυτοκρατορίας, γιατί τώρα θα μιλάμε όπως μιλάμε στις ιστορικές περιόδους, στην πρώτη αυτοκρατορία, πάμε για τη δεύτερη αυτοκρατορία και τέτοια. Τρίτη αριανή αυτοκρατορία. Λοιπόν, ναι, στην πρώτη αριανή αυτοκρατορία. Δεν ξέρω αν θυμάσαι αν την...
3: Τι έχεις... Πολύ μικρός είμαι.
0: Ήσουν πολύ μικρός γι' αυτό τι έχεις προλάβει.
3: Αλλά έχω διαβάσει Μαρινέλα, Πάριος.
0: Αυτό εμένα με ενοχλούσε πάρα πολύ και κάποια στιγμή δεν σου κρύβω επειδή μου φοιτητής εκείνα τα χρόνια. Δυσκολευόμουν να ανταποκριθώ ειδικά στους ευρωπαϊκούς αγώνες στον οβολό που απαιτούσε το μάτς. Δηλαδή θα έβλεπα μέσα στο γήπεδο 1-3. Θα μάζευα λεφτά, θα έβλεπα 1-3 ζωντανά, ας πούμε, από τους ευρωπαϊκούς αγώνες. Και αυτό με ενοχλούσε πάρα πολύ. Δηλαδή αυτό που λέγαν τότε κάποιοι και είχαν δίκιο, ότι το παλέ γέμισε με γούνες, αλλά είναι μοιραίο και επόμενο πολύ σύντομα, δίπλα σε αυτό που λες, δηλαδή στο σεβασμό της θέσης που θα υπάρχει για τον θεατή, γιατί θα οργανωθεί αυτό, είναι σίγουρο, και καλά θα κάνει να οργανωθεί, αν κάνουμε τώρα, όσο και αν μας πληγώνει εμάς τους παλιούς, αλλά από την άλλη θα είναι και οι selfie, δηλαδή θα βγαίνουν selfie, θα κάνουν, θα δούμε δηλαδή το γήπεδο υπομορφή show, θα χάσει ένα μέρος της αυθεντικής οπαδικότητάς του, όπως και να το κάνουμε.
3: Λοιπόν, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Να, σε πήρα μονότερμα, έτσι, τι κατά είπα εγώ.
3: Όχι, okay, η συζήτηση κάναμε. Δεν ήταν.
0: Εντάξει, ωραία, χαίρομαι. Α, να είσαι καλά, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Παρόν.
3: Καλό τον τουρίστα.
0: Έλα ρε, έλα ρε.
3: Τι λέει, πού ήρθα να.
0: Συγγνώμη λίγο, πέλα μισό λεπτό.
3: Ναι.
0: Δυστυχώς ήμουν επαγγελματίας ταξιδιώτης αυτό το τριήμερο, οπότε δεν ήμουν τουριστικός ταξιδιώτης.
3: Για ταινίες πήγες να δεις με τον
0: Μικελίδη
3: και τον Λιζάρδο ταινίες και τον
0: Μπράβο, ωραία, καλά το πιάσες. Ναι, προς τα εκεί κινήθηκα, με τον Λιζάρδο όντως. Ποιος είναι αυτό?
3: Γκροσδάνης.
0: Όλα τα ξέρεις, καλά τώρα με έχεις εντυπωσιάσει έτσι. Τώρα με έχεις...
3: Είχε εμφανιστεί και στο ραδιόφωνο μας, Αριανάκη πρέπει να είναι.
0: Αριανάκη, αλλά είπε ο Αριανάκη.
3: Εντάξει, ναι.
0: Ναι.
3: Τύπου πακλατζή, ναι. τι να κάνω. Έχουμε τα 20 πόλους.
0: Με εντυπωσιάζεις πάντως. Δηλαδή, γιατί με εντυπωσιάζεις ρε, που ξέρεις το. Όντως ήμουνα με τον Γιάννη Γκροσδάνη, αλλά.
3: Άντε, ρε.
0: Ναι. Για δουλειά κινηματογραφικού χαρακτήρα, ας πούμε, και ήμασταν μαζί. Αλλά να, με έχεις εντυπωσιάσει. Ρε, τι μπορεί να ξέρει ο κόσμος.
3: Τώρα σε εντυπωσίασα. Τώρα σήμερα.
0: Κοίταξε. Το να με την ιστορία δεν με εντυπωσιάζεις πια, γιατί είναι ένας χώρος τον οποίο μελετάς, τον οποίο γνωρίζεις, οπότε δεν. Αλλά αυτό τώρα είναι τελείως άσχετο, ναι.
3: Ωραία. Ναι, ωραία, είπα, σε πείραξα, ένα χιούμορ είπα.
0: Ωραίος.
3: Λοιπόν, κοίταξε.
4: για τη Βραζιλία. Έκανε μια δήλωση ο Λούλα.
0: Ναι, ναι. Με τον Ντέτσιο, είπε... έτσι. Με τον Νεϊμάρ. Ο μόνος ναι. παίκτης που. Ο μόνος ποδοσφαιριστής που δουλεύει τηλεργασία.
4: Εγώ πιστεύω το έκανε για τον πικάρι να παίξει μπάλα. Γιατί η Βραζιλία, Βασίλη, αυτό που της λείπει είναι οι φυσιογνωμίες μπροστά. Δηλαδή, αν θες, όποτε πήγαινε καλά, είχε παίκτες που αφήσαν ιστορία. Δηλαδή, τι να πούμε, Πελέ, Ροναλντίνιο, Ρονάλντο, ή δυο. Και τώρα αυτό δεν το έχει. Εντάξει, είναι ο Βινίσιος, αλλά δεν ξέρω. Και σου λέει, πιστεύω μάλλον στον Νεϊμάρ, δεν έχουν κι άλλον, να τον πικάρουν μήπως. Καταλαβαίνεις, να δώσει αυτό που λείπει στη Βραζιλία.
0: Ναι. Ήταν εντυπωσιακό αυτό που έκανε ο Λούλα.
4: Ναι.
0: Σκέψου τώρα να βγει.
4: Ναι, δεν ήταν ωραίο, εντάξει, δεν ήταν ωραίο.
0: Έτσι μου είπαν. Το είδα, το άκουσα πως το έλεγε. Αλλά ο σχολιασμός και από φίλους δηλαδή ήταν αρνητικός. Τι είναι
4: ναι,
0: αυτό.
4: Εγώ σου λέω γιατί το έκανε, τι πιστεύω δηλαδή. Αλλά δεν ήταν ωραίο, εντάξει. Εντάξει, και ο άλλος αθλητής είναι τόσα χρόνια. Πολλά χρόνια το θυμάμαι. Σε μεγάλα ομάδες.
0: Ναι.
4: Εντάξει, είναι γνωστό ότι είναι διόρθυμος. Δηλαδή, παίρνει άδεια να πάει να δει την οικογένειά του ενώ είναι αγώνες. Παίρνει άδεια να πάει. Και αυτά όλα το υπογράφει στο συμβόλαιο. Το ξέρεις αυτό. Ότι όποτε θέλει να φύγει, θα του πουν όχι. Έτσι είχα διαβάσει κάπου, κατάλαβες.
0: Όποτε θέλει να φύγει.
4: Ναι, ρε, να πάρει άδεια να πάει να φύγει ενώ είναι αγώνες. Θέλει να κάνει κάτι.
0: Ναι, κατάλαβες. Ναι.
4: Φεύγει, αφού το υπογράφει στους όρους του συμβολέου.
0: Να μην μπορούν να του πούν όχι.
4: Ναι. Έτσι είχαν. Μόνο την αδερφή του να πάει να τη δει που είναι, πάει, παίρνει άδεια γι' αυτό μόνο. Φαντάσου τώρα τι, γιατί άλλο παίρνει άδεια.
0: Τότε θα παίρνει πολύ συχνές.
4: Η Αργεντινή, φίλε, το πρόβλημά της είναι η άμυνα, να το θυμάστε.
0: Λες,
4: θα την πατήσει η Αργεντινή.
0: Πάντως προς το παρόν η Ολλανδία που την είχαμε δει να... να το έχει, δηλαδή να είναι μια χρονιά που θα μπορούσε να είναι η χρονιά της.
4: Ναι.
0: Προς το παρόν βαδίζει σε αυτόν τον δρόμο. Δηλαδή και προχθές που την είδα με τη Σουηδία που είχε βάλει.
4: Με την Ολλανδία, όταν το πήρε, θυμάστε τι έγινε το 2014 στη Βραζιλία. Την είχε κοπανίσει η Ολλανδία τη Βραζιλία, την Ισπανία 5 γκολ.
0: Ναι.
4: Μια φοβερή γκολάρα του Βαν Πέρση με κεφαλιά, το θυμάσαι.
0: Ναι, βεβαίως.
4: Και τι έγινε μετά. Θα μου πεις πήγε καλά, πήγε τετράδα.
0: Πάντα έτσι πάει η Ολλανδία. Θα είναι από δύο, γιατί έχει παίξει τρεις τελικούς, δηλαδή από θέση δύο ως οκτάδα. Πάντα θα είναι. Δεν θα της κάτσει ρε φίλε και μια φορά να σπάσει ο διάολος το ποδάρι. Μια έχανε στα πέναλτι. Μια έχασε εκεί με τους Ιταλούς, τι ήτανε.
4: Αυτό ήταν το 2000.
0: Ναι, λέω γενικώς, θυμάμαι σε βάθος χρόνου μια Ολλανδία... να σκοντάφτει πάντα προς το τέλος και από την άκρα την επιθετικότητά της, γιατί πίσω πάντα μπάζει η Ολλανδία. Είναι και το υφής του ποδοσφαίρου της έτσι. Και το εθνικό πρωτάθλημα είναι σε αυτή τη βάση.
4: Πάντα τρώει γκολ.
0: Ναι, ναι.
4: Παράδειγμα το να θυμηθούμε μερικά δικά της παιχνίδια.
0: Την άλλη με την Αργεντινή που την απέκλεισε η Αργεντινή.
4: Στα πέναλτι.
0: Στα πέναλτι, ναι, τώρα. Οκτώ ήταν οι τέσσερα. Οκτώ, ναι. Στους οκτώ, ναι. Το οποίο ήταν και ματσάρα και ήταν από τις λίγες φορές που παρόλο που γουστάρω τρελά Αργεντινή, που χάρηκα που ισοφαρίστηκαν οι Αργεντινοί, διότι πια εκείνο τον αγώνα θυμάσαι. Έτσι πέφταν κάτω οι Αργεντινοί, ξάπλωναν, βγαίναν έξω, πήραν νερό. Ορίστε.
4: Είχε γίνει 2-2 από 2-0.
0: Ναι, μα αφού πηγαίναν στη βρύση προς το τέλος, πολύ προς το τέλος.
4: Ναι.
0: Ξέρεις πως διακόπταμε μικρή το cooling break που πηγαίναμε στη βρύση και πήραμε κάτσε λίγο να πάμε να πιούμε λίγο νερό, κάτι τέτοιο.
4: Βάζαμε το στόμα. Ενώναμε τις
0: κουβέντες
4: στη βρύση. Ή βάζαμε το στόμα στη βρύση. Έτσι, μιλάμε.
0: Βάζαμε το στόμα στη βρύση.
4: Τώρα αν το βλέπαν οι υγειονομικοί, θα πατέρανε κεφαλικό.
0: Έτσι ακριβώς. Ναι, αυτά που κάναμε τότε, αν τα βλέπαν οι υγειονομικοί, θα πατέρανε κεφαλικό.
4: Μόνο.
0: Ναι.
4: Ή από το λάστιχο. Κάτω στο
0: στόμα. Ναι, βέβαια. Βέβαια ξέρεις έτσι και ιατρικά ακόμη.
4: Που έχουν πατήσει χιλιάδες, παίρνει το λάθο από στο στόμα.
0: Και ιατρικά ακόμη όμως, έτσι αναπτύσσεται ένα είδος μυθριδατισμού, δηλαδή σταδιακής εξοικείωσης με τα μικρόβια και γίνεται πιο ανθεκτικός ο οργανισμός. Αν δεν σου κάτσει μια πολύ στραβή, δηλαδή, εν τέλει καταλήγει πολύ πιο ανθεκτικός ο οργανισμός. Η απόλυτη απομόνωση και αποστήρωση. Ναι.
4: Γιατρός, εσύ ξέρεις. Η Ολλανδία, Βασίλη. Ξέρεις γιατί δεν είμαι διστακτικός. Είχε την μεγάλη μάτια του 70, την κάτι του 70, έτσι.
0: Ναι, ναι.
4: Κρόιφ, όλους αυτούς.
0: Ναι.
4: Που δεν πήρε τίποτα. Πήγε δύο τελικούς.
0: Δύο τελικούς, 74-78.
4: Και τετράδα το 76 στο Euro, αν θυμάσαι. Λοιπόν, είχε τη μεγάλη μετά ομάδα του 80 εκεί που το πήρε, εντάξει, πήρε.
0: Ναι.
4: Με γκουλ, τράγωνα αυτή. Και μετά είχε τη μεγάλη ομάδα το 10 που πήγε τελικό Μουντιάλ.
0: Ναι.
4: Τώρα αυτή η ομάδα που έχει τώρα, δηλαδή να τους ξεπεράσει και να πάρει το Μουντιάλ, όλα γίνονται, αλλά το βλέπω...
0: Όλα γίνονται ακριβώς.
4: Ο Κούμαν δεν είχε προπονητής. Για μένα δεν μ' αρέσει ο
0: Κούμαν. Ναι, αυτό δεν έχει άδικο, ρε πέλα.
4: Πού πέτυχε ο Κούμαν.
0: Ναι. Σε αυτό η αλήθεια είναι ότι και εγώ το έχω σκεφτεί αυτό. Τώρα ο Κούμαν μπορεί να το σηκώσει αυτό το βάρος.
4: Δύσκολα.
0: Ναι.
4: Αντάξει. Κοίταξε τώρα, τα φαβορεί είναι η Ισπανία, Γαλλία, αλλά μπορεί να είναι και η Αγγλία μέσα. Δύσκολα βέβαια η Αγγλία, λέμε τώρα.
0: Κοίταξε, το παγκόσμιο κύπελο έχει μια δομή, έτσι όπως το μελετάω χρόνια, ας πούμε, όπου. Στους 8 θα μπουν σχεδόν πάντα δύο εκπλήξεις εκπληξούλες.
4: Ναι,
0: στους
4: ναι.
0: 8. Δηλαδή θυμάμαι, ναι. Ήταν Ουρουγουάη, Γκάνα, ξέρω εγώ εκείνο. Η Γκάνα, το Καμερούν. Ορίστε.
4: Θυμάσαι εκεί με το σέρβι, τι είχε γίνει.
0: Ας το θυμάμαι. Ξέρεις τι έχασα, ρε φίλε, εκείνη τη μέρα. Με ένα τίποτα. Τι έχασα στο στοίχημα εκείνη τη μέρα. Με ένα τίποτα θα έπαιρνα ένα χιλιάρικο και χάνει το πέναλτι ο ηλίθιος ο Γκανέζος.
4: Ναι,
0: με το Σουάρες που έπιασε την μπάλα πάνω στη γραμμή.
4: Φάνηκε η μαγιά του Σουάρες, φίλε. Δηλαδή το μυαλό του.
0: Ναι, το μυαλό του. Συμφωνώ. Συμφωνώ. Αυτό δεν θα το ξεχάσω ποτέ αυτό το μάτς. Μου στοίχησε πολύ.
4: Και αν θυμάσαι, στο προηγούμενο Μουντιάλ, νομίζω, ήταν πάλι στον όμιλο Ουρουγουάη Γκάνα. Και η Γκάνα σκύλιασε για να μην περάσει η Ουρουγουάη. Εκείνο το παιχνίδι το πρωί, κατάλαβε.
0: Δεν το θυμάμαι αυτό, μισό.
4: Ναι, και αποκλείστηκε η Ουρουγουάη. Δεν θυμάμαι ποιος πέρασε η Κορέα. Έχει πέρασει, δεν θυμάμαι. Θα σκύλιασω. Ναι. Και πανηγυρίζει αυτή. Κάνα γιορτή στην Γκάνα. Αλλά είπε ο Σουάρες ο μεγάλος, έτσι. Εγώ λέει, δεν έκανα κάτι, δεν κορόιδεψα. Δηλαδή ήμουν σαν τον Μαραντόνα, α πούμε, κατάλαβε με το χέρι.
0: Α, όχι, όχι.
4: Ναι.
0: Μια κίνηση από το να φάω γκολ και να αποκλειστώ, θα τα παίξω στην τύχη. Θα ρίξω μια ζαριά. Και έπιασε ζαριά.
4: Τώρα, αν εσύ το βάλατε, τι να κάνω εγώ, ρε παιδιά.
0: Για όσους δεν θυμούνται, ο Σουάρες στο 90 τόσο η μπάλα πήγαινε καρφώτο στα δίχτυα και την έπιασε σαν τερματοφύλακας όμως. Όχι απλά, δεν το έκανε κρυφά.
4: Ναι,
0: πέναλτι αποβολή, χάνει το πέναλτι. Πάει στο πέναλτι όλη η διαδικασία, χάνει την Γκάνα.
4: Ο δικός μας, ο Μαλλιάς, στα πέναλτι, θυμάσαι?
0: Ο Λόκο.
4: Ναι, ο Αμπρέου. Ο
0: Αμπρέου, ναι, ναι, φυσικά. Ναι, φυσικά. Απλώς, λοιπόν, στους 8 μπαίνουν συνήθως 2 και στους 4 πάντα υπάρχει επίσης μια εκπληξούλα. Δηλαδή που λέγαμε με τον Ιγκόρ της προάλλες, μια ήταν η Βουλγαρία, μια ήταν που έχασε μετά από τη Ρουμανία.
4: Ορίστε. Μια η Κροατία.
0: Η Κροατία, ναι, δύο φορές κιόλας. Η Κροατία έχει παίξει και τελικό, εντάξει, ναι.
4: Πιο μικρή χώρα, 3,5 εκατομμύρια, παίξει πάει τελικό Μουντιάλ.
0: Ναι, ναι. Αυτά για να τα ακούμε εμείς που πάντα βάζουμε ένα όριο. Η Ελλάδα των 10 εκατομμυρίων έχει και πολύ μικρότερους που έχουν κάνει πολύ μεγαλύτερα. Γιατί και η Ολλανδία πόσοι είναι, ρε Σιπέλα.
4: Και η Ουρουγουάη. Και η Ουρουγουάη είναι που συμπάρει, και η Ουρουγουάη τόσο μικρή είναι.
0: Ναι, καλά. Η Ουρουγουάη, βέβαια, όταν το πήρε, ειδικά την πρώτη φορά, έπαιζε η Ουρουγουάη και η τατσικό τη Ουρουγουάη. Θέλω να πω.
4: Βέβαια ήταν τότε κορυφαία
0: η οικογενειακή κατάσταση.
4: Είχε πάρει και τα δυο χρυσά Ολυμπιακά μετάλλια πριν που θεωρούνταν ότι ήταν σαν Μουντιάλ.
0: Ναι.
4: Ναι. Τι είπε, η Ολλανδία είναι 15 εκατομμύρια. Η Ολλανδία.
0: Ναι.
4: Εντάξει, και εκείνη μικρή είναι. Αλλά η Ολλανδία όμως έχει, πώς το, βλέπεις Σουρινάμ, Ινδονησίες, κατάλαβες.
0: Ναι, έχει, καλά, η Ινδονησία είναι τεράστια.
4: Ναι, έχει ο Γκούλη, το Ράικα, τώρα αυτή τι ήταν. Από αυτές τις περιοχές.
0: Ολλανδικές αντίλες δεν ήταν αυτοί. Δίπλα στο πράσινο ακροτήρι.
4: Από αποικίες.
0: Ναι, από αποικίες, βέβαια. Ναι, ναι. Ναι.
4: Όπως η Πορτογαλία, ο μεγαλύτερος Μοζαμβικανός ήταν. Ο Εουσέμπιο.
0: Εουσέμπιο ήταν Μοζαμβικανός, βέβαια. Ο Εουσέμπιο.
4: Ναι.
0: Να, εκείνη τη χρονιά, ας πούμε, ήταν η Πορτογαλία στην τρίτη θέση τότε με τον Εουσέμπιο. Πάντα υπάρχει μια ομάδα. Η οποία,
4: και,
0: έτσι, και η οποία ήταν, δεν φτάνει. Ήταν, ο τελικός πάντως παραδοσιακά, αν εξαιρέσεις αυτό με την Κροατία που ανέφερες, είναι δύο μεγάλες ομάδες. Ό,τι και να γίνει, σκοτώνονται, μπαίνουν
4: μεγάλες
0: κάποια.
4: Ορίστε. Μεγάλες χώρες οικονομίες και μεγάλο πληθυσμό.
0: Ναι, και μεγάλες ομάδες παραδοσιακά. Δηλαδή θα είναι Αργεντινές, Γαλλίες, Γερμανίες, τα γνωστά, ας πούμε.
4: Και βέβαια να πούμε για τον Ντάσεμπλουμ, να θυμίσουμε ότι η Πορτογαλία στην οκτάδα ήταν η Βόρεια Κορέα, έτσι.
0: Το θυμάμαι. Είχε γίνει χαμός τότε, βέβαια.
4: που είχε νικήσει και τους Ιταλούς και οι Ιταλοί το ήρθαν εδώ πέρα στην Ιταλία όταν πήγανε, τους πετούσαν ντομάτες και διάφορα αγκούρια κτλ. Ναι,
0: ναι.
4: Και προηγούνταν η Κορέα 3-0 για να πάει και τετράδα. Αλλά μετά ο Σέμπιο πάτησε γκάζι.
0: 4-3.
4: 3-5 το έκανε.
0: Α, 5-3, ναι.
4: Ναι. Κοίταξε. Εγώ θα δω από τους 42 και μετά, κρατάω δυνάμεις. Τώρα βλέπω πολύ.
0: Όλοι έτσι κάνουν.
4: Ναι. Όχι ότι δεν είναι ωραίο. Ωραίο είναι. Είναι στο Κουρασάο, πήρε και ισοπαλία.
0: Το Κουρασάο πήρε ισοπαλία. Τελικά, ναι, καμιά ομάδα, δεν ξέρω αν η Αϊτή και η Τινησία φύγουν από το παγκόσμιο κύπελο χωρίς βαθμό.
4: Η Τινησία έχει, αν παρατηρήσει, είναι ποτέ δεν πάει καλά σε Μοντιάλ. Ποτέ.
0: Ναι, ενώ έχει καλή μπάλα.
4: Ναι, βέβαια. Και καλούς και εμείς είχαμε τον Ναυτή, δεν
0: τον Ναυτή, τον Ναυτή, τον Ναυτή. Ωραίος παίκτης.
4: Ναι, ναι.
0: Ο Ναυτή φοβερός.
4: Ναι. Κοίταξε, θέλω να πω κάτι για τον.
0: Αλλά έμαθα ότι δημιουργούσε προβλήματα κάθε που ήταν ραμαζάνια και τέτοια. Γενικώς ήταν λίγο τρελοκομείο, ήταν και με τα ραμαζάνια και με αυτά. Έπαιξε, βασικά έπαιξε ως στους πρώτους 2-3 μήνες όταν αρχίσει το ραμαζάνι. Μετά τον χάσαμε και τον Ναυτή.
4: Το μόνο που θυμάμαι από την Τινησία σε Μουντιάλ είναι το 98 νομίζω, σε όμιλο με Κολομβία, πρέπει και Αγγλία, πρέπει, δεν θυμάμαι και την άλλη μάλλον, Ρουμανία, δεν θυμάμαι, όπου το παιχνίδι Αγγλία την είχε χειρίσει 2-0 η Αγγλία, τότε ο Ρούνεϊ ήταν στα ντουζένια, το ξέρεις. Ο Ρούνεϊ κάθε παιχνίδι το έπαιζε και στο στήσιμο, έτσι,
0: ναι, μεγάλο,
4: ναι. Και το παιχνίδι θα αναβαλόταν, γιατί υπήρχε πληροφορία για βόμβα ότι είχα μπει. Και μπήκε, τελικά τη βρήκαν κάτι τέτοιο και το παιχνίδι έγινε. Το μόνο που θυμάμαι από την Ισία, από το Μουντιάλ, δεν θυμάμαι κάτι άλλο.
0: Να είσαι καλά, Πέλα μου.
4: Άντε,
0: την καλημέρα μας.
4: Να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά.
4: Ταξιδιάρη, γκομενιάρη, να περνάς καλά. Άντε, άντε. Να είσαι καλά.
0: Παρόν.
5: Καλημέρα, χέρι και χαλιά.
0: Γεια σου, Λάζαρε. Καλημέρα. Ρε, άντε. Να πούμε και κάνα μπασκετικό, γιατί το ρίξαμε πολύ στην μπάλα πρωί-πρωί. Στην μπάλα, όχι του Άρη. Στην γενικό, στην παγκόσμια μπάλα.
5: Θέλω να πω κάτι για την μπάλα όμως. Βέβαια, ο καθένας την μπάλα τη βλέπει διαφορετικά. Με τις γνώσεις του, με τα πέλο του, με τα γούστα του.
0: Έλα, μωρέ, τώρα εντάξει. Γνώσεις. Δες τώρα, Λάζαρε, ποια λέξη χρησιμοποίησες για να μιλήσουμε για μπάλα. Τι βλέπει με τις γνώσεις, τι βλέπει με την καρδιά του, με την ψυχή του, πώς να το πω, δηλαδή,
5: δηλαδή
0: με την αγάπη του για αυτήν.
5: Εγώ δηλαδή, εάν δεν πάει μέχρι να πάει η Εθνική σε ένα Μουντιάλ, σταθερά θα είμαι με την Αργεντινή.
0: Α, μαζί είμαστε σε αυτό, μπράβο.
5: Αλλά η καλύτερη μπάλα μέχρι στιγμής την έχω δει, από ό,τι έχω δει, έτσι, από την Αργεντινή, από την Αγγλία και από την Ιαπωνία.
0: Εννοείς φέτος.
5: Τώρα.
0: Την Ιαπωνία θα την ανέφερα και εγώ και να την περιμένουμε να είναι φέτος μία από τις ομάδες, εκτιμώ εγώ.
5: Πάντοτε είναι.
0: Πάντοτε τα τελευταία χρόνια μετά το παγκόσμιο κύπελο που διοργάνωσε.
5: Είναι μια ομάδα που έχει χαρακτηριστικά που δεν τα έχουν.
0: Ακριβώς. Συμφωνώ. Έχει χαρακτηριστικά που δεν τα έχουν οι άλλοι. Και μεταξύ των άλλων έχει ως λαός, δηλαδή εμένα με συγκινούν και με το γοητεύουν οι Ιάπωνες. Ξέρεις, έλεγα και προχτές, επειδή της μόδας η Ιαπωνία και πάει πολλοί κόσμος, μα δεν είναι αυτό που έχει να δει κάποιος στην Ιαπωνία, δεν είναι τα τέμπλα, η ναήτηση, η βουδιστική, δεν ξέρω εγώ τι, γιατί έχει διαφόρων ειδών, είναι η καθημερινή της κουλτούρα. Δεν υπάρχει σε κανένα άλλο κράτος του κόσμου τέτοιο επίπεδο καθημερινού πολιτισμού, τέτοιος αλληλοσεβασμός των πελατών. Πελάτες για τους πολιτικούς εδώ. Των πολιτών, λοιπόν, ο αλληλοσεβασμός των πολιτών. Σε κάθε τους κίνηση έχουν μέσα τους φυτεμένη την ιδέα ότι είναι και κάποιος δίπλα μου και δεν πρέπει να ενοχληθεί. Το πιο χαρακτηριστικό είναι ότι σε αυτή τη χώρα του θορύβου, των φώτων, που είναι όταν ανεβούν στα δημόσια μέσα συγκοινωνίας όλοι στο αδενακούς γκίχ. Θυμάμαι, δηλαδή είχαμε ανεβεί τότε, παλιά, όχι τώρα που είναι της μόδας η Ιαπωνία. Είχαμε πάει με έναν φίλο, φωνάζει: Μιτσί, στο άλλο κατεβαίνουμε, ρε! Στον άλλο. Κοιτούσαν οι Ιάπωνες και λες: τι βλαχάρες είμαστε, που νομίζουμε ότι είμαστε και λίγο πιο πολιτισμένοι και ήμασταν και ελεγκάν. Ρεζίλι, στο άλλο κατεβαίνουμε. Δεν ακούς ψήφιρο.
5: Οι Ιάπωνες είναι έτσι και εντός και εκτός χώρας.
0: Ναι.
5: Δεν αλλάζουν, ναι. Δεν ξέρω βέβαια τώρα ακόμα έχει να κάνει με ποιες ομάδες θα διασταυρωθούν, με ποιες, πώς θα παίξει το γιατί και όλα αυτά. Και αν βλέπω κάτι από τις λοιπές εισαγωγικά, βάλε και τις αφρικάνικες κτλ. Είναι Σενεγάλη. Αυτό βλέπω.
0: Η Σενεγάλη.
5: Ναι. Φέτος δεν υπάρχει καλή, για μένα δεν είναι καθόλου καλή η Ολλανδία. Δεν ξέρω τι λέγατε, παιδιά. Αυτό το
0: γιατί ρεσί, προχθές έβαλε άνετα 5 γκολάκια στη Σουηδία που είχε βάλει 5 στην Τινησία. Στην Ιαπωνία που πήγε 2-2, έπαιξε ωραία μπάλα. Ματσάρα ήταν, το καλύτερο.
5: Στην Σουηδία θα βάλουν πολύ 5 γκολ. Αν περάσει. Δεν είναι ομάδα.
0: Δεν είναι εύκολο να το λες. Και σου λέω και στην Ιαπωνία που είναι πολύ καλή ομάδα φέτος. 2-2 στα ίσα, ωραίο μάτς.
5: Να σας πω τι γίνεται με την Ολλανδία. Αν και έχω ένα, έχω δύο αγαπημένους, τρελά αγαπημένους παίκτες, απίστευτα. Και τον Κρόιφ και τον Βαν Μπάστεν. Δεν τους συμπάθω καθόλου.
0: Και άλλο ίσως, αυτό. Εκτιμούμε όμως την μπάλα που παίζουν.
5: Ναι, ίσως
0: και το εθνικό τους πρωτάθλημα είναι ωραίο.
5: Ίσως έχω μια... Ίσως γι' αυτό φταίει αυτό που έχω αυτή την... Πώς το λέω.
0: Ποιο... Τέλος πάντων.
5: Λοιπόν, αυτά με το ποδόσφαιρο. Θα... Μετά τα χιαστή θα δούμε. Τότε θα δούμε. Γιατί τώρα τι να δεις. Για τον μπάσκετ.
0: Ναι.
5: Στις μεταγραφές του, της ομάδας υπάρχουν τρία ποιοτικά χαρακτηριστικά. Το πρώτο είναι ότι όσοι παίχτες έρχονται δεν είναι παίχτες που έχουν διαβεί την καριέρα τους και πάνε στην κατηούσα και τους παίρνει ο Άρης. Είναι στο πικ. Είναι στο πικ της ηλικίας τους, της καριέρας τους, της διάθεσής τους.
0: Και κάποιοι όπως το παλικαράκι που πήραμε από τον Ερυθρό Αστέρα στο δρόμο για το πικ. Στο δρόμο για το πικ που είναι ακόμη καλύτερο.
5: Αυτός θα δείξει. Αλλά όλοι οι άλλοι όμως είναι παίχτες που είναι στο πικ. Δεύτερον, τους παίρνεις από ομάδες που παίζουν σε υψηλότατο επίπεδο και τους διεκδικούν ομάδες του υψηλότατου επίπεδου. Όταν για να πάρεις και τον Δημητρίεβιτς.
0: Τον Δημητρίεβιτς, αυτό τον πιστεύω πολύ. Ναι.
5: Και τον... Καλά, εγώ είμαι τρελός για τον Δημητρίεβιτς.
0: Και εσύ, και εγώ, ναι.
5: Και ο Μόργαν, και ο Μπίρτς, όλοι αυτοί οι παίκτες, όταν διεκδικούνται από ομάδες της Euroleague και μία ομάδα με την όποια δυναμική έχει αυτή τη στιγμή ο Άρης, τους τσιμπάει, τους παίρνει από αυτές τις ομάδες, δείχνει κάτι. Δείχνει κάτι όχι μόνο για τον οργανισμό, όχι μόνο για το πόσο είναι δυνατός ο Άρης, δείχνει κάτι και το πώς δουλεύει ο Άρης σε αυτό το σημείο. Και κάτι άλλο...
0: Τώρα που είπες πάντως για τον Δημητρίγεβιτς, είναι και αυτός... Ναι, ναι, εγώ να σου πω την αλήθεια, τον παρατήρησα, πήγα φέτος Αρμάνι Μιλάνο Μπάγερν και ήταν ο καλύτερος παίκτης της Αρμάνι... Κέρδισε της Μπάγερν και λέω της Αρμάνι... Κέρδισε η Μπάγερν την Αρμάνι Μιλάνο, όχι πλέον με τον Λούτσιτς που έχει γεράσει κάπως, αλλά με τον Δημητρίγεβιτς.
5: Ναι,
0: και
5: ναι.
0: Τον έβλεπα και πραγματικά δεν ήξερα ούτε που πήγαινε το μυαλό μου ότι μπορεί να παίξει αυτός ο παίκτης του χρόνου, ούτε που πήγαινε το μυαλό μου. Και έλεγα τι ωραίος παίκτης ρε παιδί μου, και με μυαλό και με εκτελεστική δυνατότητα και με οργανωτική δυνατότητα γέμιζε το γήπεδο. Και τώρα άκουσα ότι ήρθε στον Άρη
5: και πέρα από

0: μπασκετμπολίστα. Εμένα ο Δημητρίεβιτς είναι καταπληκτικός. Και ο Μόργαν είναι καταπληκτικός και ο Μπέιτς.
1: Πάντως πάνω που το συζητάμε, Λάζαρε, μου στέλνει ο συνονόματός σου από το Αλιακμονάρας μαζί με την Καλημέρα. Ο Δημητρίεβιτς θες λέει, μας έστειλε κουβά. Έβαλε 4 πόντους. Χάσανε ενώ ήταν προς...
0: Ορίστε. Είναι η τελική του γερμανικού πρωταθλήματος.
1: Ναι, Γερμανοί, γι' αυτό το λέει ο άνθρωπος. Ναι.
0: Οι Γερμανοί τώρα εκεί πέρα έχουν παίξει... Βατάζουν την Bayern, παίζει και η Euroleague. Έχουν παίξει 1 δισεκατομμύριο αγώνες. Σε κάποιους αγώνες θα παίξουν. Στο προηγούμενο, ας πούμε, έκανε παπάδες. Εντάξει. Εγώ θέλω να πω ότι μόλις πάρουμε και το τριάρι που μας λείπει και το πεντάρι, θα είμαστε μια ομάδα πάρα πολύ καλή. Και συν την καινούργια μας μεταγραφή, γιατί είναι καινούργια αυτό το παιδί, τον Τανούλη.
1: Ναι, αυτό είπα, τον ανέφερα και εγώ τώρα στην αρχή, ότι θεωρώ ότι είναι μια μεταγραφή πλέον.
0: Ναι, μεταγραφή.
1: Πολύ καλή.
0: Μεταγραφή είναι και καινούργια, ολοκένουργια του κουτιού.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, μπορεί αυτή τη στιγμή να εξαρτάται αν έρθει ο Θανάσης και αν έρθει ο Θανάσης αλλάξει τη θέση κτλ. Αλλά ο Τανούλης είναι ένας τύπος 2-10, είναι στο 5, είναι με τα λεκτιφιέ του, με τα έτσι του. Το παιδί, από τη διάβαζα, έχω να πονέσω, λέει, 4 μήνες. Άρα εδώ και 4 μήνες κάνει αυτό.
1: Με τα ρεκτυφιέ του μου άρεσε αυτό.
0: Τι?
1: Με τα ρεκτυφιέ του μου άρεσε αυτό. Σήμερα είναι η Παγκόσμια Μέρα Σκαραβαίου και είχα σκαραβαίο και όλο για ρεκτυφιέ τον πήγαινα. Όλο πρόβλημα μου βγαζεί.
0: Έπαθε αυτό πολύ χοντρό πράγμα.
1: Ποιο?
0: Ο Τανούλης. Τραυματισμό που δεν τον παθαίνει και ψηλή κιόλα. Δεν ήταν τραυματισμό ψηλών. Του φύγε το γόνατο, έφυγε.
1: Ναι.
0: Το ότι ξαναγύρισε με τη διάθεσή του, με το σημαίνουν πολλά πράγματα. Εγώ τη χαρά μου που θα έρθει, περιμένω πώς και πώς να έρθει Οκτώβριο.
1: Ναι.
0: Περιμένω πώς και πώς, δηλαδή.
1: Πάντως εσύ που είσαι στην Αθήνα, εκεί θα το ζεις, γιατί έτυχε να είμαι τώρα αυτό το τριήμερο στην Αθήνα για μια δουλειά και δεν το κρύβω. Γνωρίζουν βέβαια το παδιλίκι μου, αλλά όλοι, ακόμη και αυτοί που δεν ασχολούνται πολύ με τα του αθλητισμού και με το ήταν εντυπωσιασμένοι με όλοι το σχολιάσαν. Με το που με βλέπαν έλεγαν άντε φέτος μπάσκετ, και λέγανε θα το πάρετε φέτος ή φέτος θα χτυπήσετε το Euro Cup και θα το αφήσετε για παρακάτω χρονιές το πρωτάθλημα. Δηλαδή μας έχουν εγγράψει, έχουμε εγγράψει παρακαταθήκη για πολύ κοντινά πρωταθλήματα, στο πω έτσι.
0: Κύριε Βασίλη.
1: Όλοι. Και είδα αρκετούς.
0: Τυχαίο δεν είναι τίποτα. Καμιά φορά υπάρχει ένα ρητό που λέει καλύτερα να σε φοβούνται παρά να σε σέβονται. Αυτό ακριβώς συμβαίνει στον Άρη. Ο Άρης είναι ο Άρης. Ναι. Αλλά πρέπει και να τον φοβάσεις.
1: Όχι, τώρα τον σέβονται ακόμη. Υπάρχει μια αγάπη στην Αθήνα, εσύ το ξέρεις καλύτερα από μένα.
0: Κάτσε να πας στην Αθήνα, να κάνεις κανένα διπλό στην Αθήνα.
1: Α, ναι, και να αρχίσει μετά ο πόλεμος. Πάντως, ο τρόπος που μιλούσαν όλοι ήταν ως και ενθουσιώδης, γιατί λέγανε επιτέλους θα πάρει ενδιαφέρον το πρωτάθλημα, θα υπάρχει και ακόμα ένας.
0: Εγώ που πάω με τη Μάργαρετ και πάμε στις οικογενειακές κερκίδες και στο ΣΕΦ, οικογενειακή όσο μπορείς να βρεις. Το ΆΚΑ είναι διαφορετικό, Παναθηναϊκός είναι αλλιώς δομημένος. Και στην ΑΕΚ, ακόμα και στο Περιστέρι που πάνε πιο ήσυχοι και τα λοιπά, όλα αυτά τα χρόνια που συζητάνε είναι άρε καλά, άμα βρει ο Άρης Βενιζέγκοφ θα μας αλλάξει τα φώτα.
1: Αυτό μου το είπαν, όντως. Αυτό μου το είπαν.
0: Κάτι άλλο θέλω να ρωτήσω.
1: Ναι. Τελευταίο όμως, γιατί έχουμε άλλη μια γραμμή και έχουμε και ειδήσεις και διαφημίσεις. Ναι.
0: Λέμε και τον Μπογκδάνοβιτς στον Παναθηναϊκό. Να πάει, θέλω να τον βλέπω να παίζει. Πού θα χωρέσει με τον Ναν, που ο καθένας θέλει μια μπάλα δική του.
1: Θα μείνει σίγουρα ο Ναν.
0: Α, αυτό δεν το έχω σκεφτεί.
1: Ναι. Εμένα μου φαίνεται ότι. Δεν ξέρω και αν ταιριάζει με την οτροπία, με την οτροπία του Ζότς.
0: Θα φύγει, θα αφήσει τον Άν να φύγει. Ο Άν είναι χρυσορυχείο.
1: Στύχησε όμως το τέλος. Στύχησε, Λάζαρε.
0: Έτσι, ενώ όταν δεις και πεθαίνεις με ένα παίχτη, κύριε Βασίλη.
1: Α, σωστό. Έτσι. Ωραία, συμφωνήσαμε. Καλημέρα. Να είσαι καλά, Λάζαρε. Καλημέρα.

0: Παρόν.
1: Έλα Βασίλη, να ξαναπέρα και γνώμη λίγο. Ναι. Ήθελα να πω, όποιος είδε χτες τον αγώνα με την Ιαπωνία, αυτό το κάνουν πάντα οι Ιαπωνέζοι.
0: Τι έκαναν, δεν το είδα.
1: Και έξω, με το που τελειώνει ο αγώνας,
0: ναι,
1: μαζεύουν ό,τι έχουν.
0: Α, ναι, ναι, οι οπαδοί. Σωστό, ναι, το ξέρω. Δεν το είδα στην τηλεόραση, το γνώριζα όμως.
1: Ναι.
0: Και αυτό ξεκινάει από τις τάξεις που λέμε, η παιδεία, και θέλουμε να έχουμε
1: και
0: παιδεία.
1: Και όταν πανηγύρισαν προχτές τον γκολ, πήγανε στη μεγαλύτερη διασταύρωση του Τόκιο.
0: Ναι, ναι.
1: Και σε 40 δευτερόλεπτα γέμισε 10.000 κόσμο.
0: Έλα, ναι, ναι, ναι.
1: Και με το κόκκινο, και μόλις πήγε πορτοκαλί, άδειασε κατευθείαν τη διασταύρωση.
0: Ωραία. Εσύ, Κώστα, με τα ταξίδια που έχεις κάνει λόγω επαγγέλματος ναυτικού, έχεις περάσει από Ιαπωνία.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Πήγα και στη Χιροσίμα πήγα.
0: Mm.
1: Και δεν... σε πω ένα χαιρετισμό τώρα και να κλείσω.
0: Ναι.
1: Ντόμα ριγατόχο, τα είμαστε τα 9, άλλο ναι.
0: Ωραίο.
1: Σε χαιρέτησα έτσι ιαπωνέζικα.
0: Να είσαι καλά, να είσαι πολύ ωραίο, πολύ ωραίο. Ωραία και αυτό που μας είπες, άντε καλημέρα πάλι. Έχουμε κλείσει για λίγο τις γραμμές που σήμερα είναι ανοιχτές στο 328-828. Πολύ γρήγορα τα μηνύματα για να μην μείνουν για το δεύτερο μέρος, αφού έρχονται ειδήσεις και διαφημίσεις. Καλημέρα Γιάννη Γείτονα. Γιάννη Γείτονα, ναι, εσύ το λες αυτό και ωραίο είναι, αλλά είδες φέτος, δεν πήρες πέρυσι το διαρκείας. Τώρα φέτος θα είμαστε γείτονες. Εγώ είπα στα ψηλά τις 10 πήρα εκεί σταθερός. Μας βγήκε πιο ακριβό, χαλάλι. Καλημέρα, καλή εβδομάδα Αντιγόνη. Καλημέρα, καλημέρα Αντιγόνη. Καλημέρα στο τετρακτή που λέει αγόρι μου, είδες αρέσει και Ουρουγουάι. Τέλος πάντων, λεφτά έπεσαν φέτος στον Άρη, αυτό κάνει τη διαφορά. Ιγκόρ, το δικό σου το μήνυμα και σε ευχαριστώ. Είναι η πέμπτη ιστορία. Μας έχει υποσχεθεί ο άνθρωπος, ο Ιγκόρ, ο μουσικός μας, θα στέλνει μία ιστορία κάθε μέρα. Την έστειλε με συνέπεια, θα διαβαστεί. Εννοείται με την ίδια συνέπεια. Τις χαίρομαι πάρα πολύ τις ιστορίες που στέλνεις, δεν σου κρύβω. Κώστα Σίγμα, καλημέρα. Ναι, πήραμε το μεγαλύτερο ταλέντο της Σερβίας, όπως πήραμε το μεγαλύτερο ταλέντο από τους απέναντι και πανηγυρίζαμε σαν να πήραμε τον Γκάλι. Πού είναι ο Λέφα σήμερα και μέχρι σήμερα πόσο έπαιξε στον Άρη. Καλά, ίδιο είναι ο Λέφας, ο οποίος δεν μπορείς να τον ακυρώσεις, επειδή ως τώρα, ένα, και δεύτερον, ένα ταλέντο που δουλεύεται στη Σερβία, οι πιθανότητες να σου βγει είναι πολύ περισσότερες από ένα ταλέντο που δουλεύεται στην Ελλάδα. Καλημέρα Πούλιος Δεγκρέατ, καλημέρα Αναστάση Πράγα, ο οποίος Αναστάση συμφωνεί με τον Πανιόνιο. Μπήκα και εγώ αργά και μάλλον γιατί καθόταν κάποιος στη θέση και δεν είχα που να κάτσω. Λες το γνωστό μάτς που έγινε χαμός. Δεν γίνεται να τα έχεις αυτά σε κλειστό γήπεδο. Στο Χαριλάου η κατάσταση είναι πάρα πολύ διαφορετική, όντως. Άλλωστε εκεί μας παρακαλά, σε λίγο θα μας παρακαλά να πάμε να κάτσουμε. Πάντως θα είμαστε εκεί, θα καθόμαστε. Με τα φιλαράκια, δηλαδή είναι ένα είδος πια εξάρτησης κυριακάτικης, όχι μόνο με την ομάδα αλλά και με τους φίλους εκεί, Γιάννη, Σάκης, Νίκος, Λευτέρης, Λευτέρη, Λευτέρη που λέγει το τραγούδι, Λευτέρη, Λευτέρη, Κοιτάκης, τέτοιο είμαστε εκεί, μια παρέα σταθερή. Τι να κάνουμε. Λευτέρη καλημέρα. Ο Λευτέρης λέει που λόγω επαγγελματικής ιδιότητας τα παιχνίδια τα έβλεπε τζάμπα. Είτε ήταν υπηρεσία είτε όχι, έπαιρνε χαρτί ότι ήταν υπηρεσία με πολιτικά. Ωραίο. Το έχω κάνει αυτό, το έχει κάνει ο θείος μου, μάλλον αυτό που περιγράφεις Λευτέρη, με παρόμοια υπηρεσία ας πούμε, όταν με έβαλε να... είχε έρθει Κομανέτσι λίγο για βαλκανικούς αγώνες. Α, ποιος θυμάται τώρα στο παλέ. Έτσι όπως είναι σήμερα, έτσι ήταν και τότε το παλέ. Και είχε έρθει Κομανέτσι λίγο μετά την μερί της εμφάνισης τους Ολυμπιακούς του Μόντρεαλ. Δεν έβρισκες εισιτήριο ούτε απ' έξω, δηλαδή σε ακτίνα χιλιομέτρο. Και να, κάπως έτσι μέντησε και λέει, είναι της υπηρεσίας. Ποια υπηρεσία ρε φίλε, ήμουν της υπηρεσίας. Ο Ανέστης λοιπόν λέει: ωραία μπάλα παίζουν οι Ιάπωνες, οι Άγγλοι, οι Αργεντινοί, οι Ολλανδοί, και τσακ θα το πάρει η Βραζιλία ή η Γερμανία. Η Γερμανία, προχθές δεν είδες. Παίζαν στο τέλος, έστω στο 94, το τσίμπησαν πάλι το ματσάκι. Γερμανοί. Καλημέρα στον Κυριάκο. Τελικά. Ναι, σαν πολλοί να κάνουν downgrade λέει, και να αφήνουν την Euroleague για τον Άρη. Τα καλύτερα έρχονται. Προς το παρόν εδώ έρχονται ειδήσεις και διαφημίσεις. Αμπρακατάμπρα αυτό που περιμένουμε φέτος. Μαγεία.

0: από το grtimes.gr.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι η ενημέρωσή σας σε τίτλους από το GR Times. Στο μικρόφωνο η Χριστίνα Στεφανίδου. Σε έναν οδικό χάρτη για τη σύναψη οριστικής συμφωνίας εντός 60 ημερών κατέληξαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν στις ολονύχτιες συνομιλίες στην Ελβετία. Οι συνομιλίες θα συνεχιστούν αυτή την εβδομάδα. Θα δημιουργηθεί γραμμή επικοινωνίας που θα εγγυάται ασφαλείς διελεύσεις από το στενό του Ορμούς. Επίσης θα δημιουργηθεί άμεσα ένας πυρήνας διαχείρισης συγκρούσεων με σκοπό να λάβουν τέλος οι εχθροπραξίες. Στο Λίβανο είχε προηγηθεί νέο θρίλερ με τον Τραμπ να εξαπολύει μύδρους σε φόντο το Ορμούς. Εάν κλείσουν το στενό δεν θα βρουν χώρα για να επιστρέψουν, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος, ενώ κάλεσε την Τεχεράνη να σταματήσει τη Χεζμπολάχ στο Λίβανο. Διαφορετικά, όπως είπε, οι ΗΠΑ θα επανέλθουν με πολύ σκληρές επιθέσεις. Η Τεχεράνη είναι έτοιμη να αντιδράσει αν κριθεί απαραίτητο, απάντησε ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου. Με άνοδο αντέδρασαν οι αγορές πριν επιστρέψουν σε πτωτική πορεία μετά τη συμφωνία στην Ελβετία. Το Brent αυτή την ώρα στα 78 δολάρια το βαρέλι. Αναφορά Μητσοτάκη στην κυριακάρτικη ανάρτησή του στη νέα πλατφόρμα «Πόσο κάνει». Δεν υπάρχουν εύκολες ή μαγικές λύσεις για την ακρίβεια, μόνο συνεχής προσπάθεια σε πολλά επίπεδα ταυτόχρονα, τόνισε. Έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην πρόληψη των πυρκαγιών, καλώντας τους πολίτες να προχωρήσουν στον καθαρισμό των οικοπαίδων τους. Σήμερα εκπνέει η σχετική προθεσμία. Από αύριο ξεκινούν οι έλεγχοι. Τα πρόστιμα μπορεί να φτάσουν έως και τις 2.000 ευρώ. Τις εγκαταστάσεις της Διεύθυνσης Πληροφορικής Κυβερνοχώρου του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας θα εγκαινιάσουν το απόγευμα Μητσοτάκης και Δένδιας. Το κτίριο έκτασης 2.500 τετραγωνικών μέτρων θα αποτελέσει τον επιχειρησιακό πυρήνα για την ψηφιακή ασπίδα της χώρας. Σοκάρει η ιατροδικαστική έκθεση για τη 45χρονη Σταυρούλα Λεβεντάκη, η σωρός της οποίας βρέθηκε θαμένη σε χωράφι στα Χανιά. Ήταν δεμένη χειροπόδαρα και με το στόμα σφραγισμένο. Ο 43χρονος ενοικιαστής του σπιτιού της αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ενώπιον των εισαγγελικών αρχών. Κύμα καύσωνα σαρώνει τη Δυτική Ευρώπη με θερμοκρασίες που φτάνουν και ξεπερνούν τους 40 βαθμούς Κελσίου. Σε κόκκινο συναγερμό η Γαλλία κλείνει σήμερα τα σχολεία, απαγορεύει τη χρήση αλκοόλ σε περισσότερες από 35 περιφέρειες. Έκτακτα μέτρα με ακυρώσεις δημόσιων εκδηλώσεων σε Ισπανία και Πορτογαλία. Ακραίες για την εποχή θερμοκρασίες καταγράφονται επίσης στην Ελβετία, Καύσωνας και στα Δυτικά Βαλκάνια. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα στη Βόρεια Ελλάδα, στη Μακεδονία το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές μπόρες, κυρίως στα ορεινά. Γενικά έθριος ο καιρός και στη Θεσσαλονίκη με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις μετά το μεσημέρι, οπότε υπάρχει πιθανότητα στα ορεινά να βρέξει. Η θερμοκρασία θα δείξει μέχρι 33 βαθμούς. Δείτε περισσότερα στο grtimes.gr. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
0: Τίτλοι ειδήσεων από το GR Times. grtimes.gr. Η ενημέρωση το αύριο, σήμερα.
2: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
4: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Ελληνικά καρπούζια σε απίστευτη τιμή το κιλό τώρα μόνο 49 λεπτά και πεπόνια μόνο 99 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν στα καταστήματα Κριτικός και σε επιλεγμένα Αριάδνη ελληνικά μάρκετ.
5: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε! Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα! Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας! Αλλά...
6: Κάπου όπα! Ας είναι αυτή η επιδρομή! Αυτό το επεισόδιο! Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα!
7: Γιόρν!
5: Τι!
7: Τηλέφωνο για σένα!
5: Ποιος είναι!
7: Η ΔΕΗ!
8: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
9: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
10: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
9: Στη Θεσσαλονίκη?
10: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
11: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
12: Αγχώνεσαι για τη διαχείριση των λογιστικών σου βιβλίων?
13: Smart Finance.
12: Πονοκεφαλιάζεις με τη μισθοδοσία στην επιχείρησή σου?
13: Smart Finance.
12: Τρέχεις πίσω από τις οικονομικές εξελίξεις και δεν τις προλαβαίνεις?
13: Smart Finance.
12: Μην τρελαίνεσαι. Απλά φέρσου έξυπνα και εμπιστεύσου τη Smart Finance. Money. Με αμεσότητα και αποτελεσματικότητα. Με υπευθυνότητα και διαρκή ενημέρωση. Με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Θέλεις γρήγορες και απλές λογιστικές λύσεις? Σόλωνος 88, Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2312-001-703.
14: Γείτονα, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
15: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο, να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
16: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
17: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
18: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
17: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
18: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
17: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310 767 900.
18: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
19: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 525 585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
20: Μία επίσκεψη για νόστιμο πρωινό. Μία βόλτα για το νοτικό καφεδάκι. Ένα πέρασμα για απολαυστικό γλυκάκι. Όποιος και αν είναι ο λόγος, ο προορισμός είναι ένας. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Κοντά σας κάθε μέρα από τις 5 το πρωί σε ένα όμορφο περιβάλλον αποτελεί τον απόλυτο γευστικό προορισμό. Για πρωινό, σφολιατοειδή, πίτσα, καφέ, παγωτό ή γλυκό. Εδώ κάνει στάση. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Στην Ιερισσό Χαλκιδικής, στο κέντρο. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Η αγαπημένη σας καθημερινή συνήθεια.
21: Έλα, Γιώργη!
22: Φίλε, ακυρωτομάτι σήμερα. Δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι τον ακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
21: Σώπα, ρε φίλε. Ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
22: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
21: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τη μη, μην ανησυχείς, είναι κυτρινό-μαύρη.
22: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
23: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
22: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θηροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
23: Secure 247. Θέρμη 6981 334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
22: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
21: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
24: Open Trainings. Ο Άρης WFC ανακοινώνει ανοιχτές προπονήσεις για όλες τις αθλήτριες που επιθυμούν να στελεχώσουν την ομάδα της K17 και της K14 για την επόμενη αγωνιστική χρονιά. Έχεις γεννηθεί το έτος 2010, 2011, 2012 και 2013, 2014 και 2015? τότε μη χάνεις την ευκαιρία. Οι προπονήσεις πραγματοποιούνται στα γήπεδα ΤΕΦΑ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή στις 6.30 το απόγευμα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6946 844 051 ΡΙΑ 6989 873 085 Ιωάννα και 6937 328 172 Αναστασία. Σε περιμένουμε.
0: Το παιδί δεν θυμάται τίποτα. Εμείς θυμόμαστε το catering. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
1: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Aluplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Aluplast, αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
0: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Παπαφλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
19: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310 762 570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
2: Άκουσε με, Hisense. Είσαι έτοιμος?
3: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
2: Λοιπόν, Hisense, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
3: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
2: Κι εγώ πάντα δίπλα σου.
3: Coach, με συγκινείς.
2: Στον κλιματισμό είμαστε ομάδα που φυσάει.
3: Καλά τώρα.
24: Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
4: Τι κι αν άλλαξε ο καιρός, μήπως δεν ψαρεύεις, μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό.
25: GPS και βυθώματο εσείς.
4: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις, GPS για το σκύλο σου έχεις,
25: GPS λόγιο έχεις.
4: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
25: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης. Μεϊμάρης.
4: Μεϊμάρης, δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ, Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310 634 513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρης.com.
25: Μεϊμάρης.
26: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Δεν έχω ανοίξει ακόμη το 328-828, γιατί θα διαβάσουμε λίγο και την κλασική ιστορία του Ιγκόρ, θα ακούσουμε και την τελευταία του δημιουργία, την είχα έτσι κι αλλιώς υπόψη μου, γιατί την είδα από χθες που περιμένει. Και ακούω τώρα τις ειδήσεις για τον Τραμπ, ξέρεις η Ανέστη, 38 φορές θα διέλυε τον περσικό πολιτισμό, 39 το ματέωσε. Και ξέρετε τι έμαθα από εγκυρότατο πολιτικό δημοσιογράφο τώρα στην Αθήνα, ότι τα περισσότερα στοιχήματα, καλά δεν λέμε ότι στην Αμερική πια παίζουν στοίχημα, στην Αγγλία είναι χειρότερη, αλλά τώρα ξύπνησαν και στην Αμερική, ένα πουλάκι πάνω στο δέντρο θα πετάξει προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά, στοίχημα δεν το συζητάμε. Κάπως έτσι λοιπόν, το πιο αγαπημένο τους στοίχημα τον τελευταίο καιρό ακούγεται κοινικό, θα έλεγα και όχι κωμικό, γιατί μιλάμε για πόλεμο, είναι εάν ο Τραμπ, δηλαδή ο Τραμπ λένε, αλλά ήταν πάρα πολύ έγκυρος ο δημοσιογράφος που μου έδωσε την πληροφορία και το έχει ψαγμένο στην Αμερική, το αγαπημένο του στοίχημα είναι αν θα βομβαρδίσει ή όχι, αν θα υλοποιήσει ή όχι την απειλή του. Και κάθε φορά που λέει τώρα αύριο θα τους εξαφανίσω, να τα στοιχήματα πέφτουν, θα τους εξαφανίσει ή όχι. Με τις ζωές των άλλων, με τα λεφτά των άλλων, γιατί η παγκόσμια οικονομία το κατάλαβαν όλοι ότι εξαρτάται από τα στενά του Ορμούς. Τελικά σε όλα αυτά οι Κινέζοι βγαίνουν κερδισμένοι, έτσι, χωρίς να... χωρίς να ανοίξει μύτη, μόνον κέρδος.

Έτσι λοιπόν πέφτουν τα στοιχήματα σαν το χαλάζι και ο τραυματισμένος πλανήτης αναστενάζει, που θα παραφράζαμε και μια παλιά ταινία, διότι λέει θα βομβαρδίσει ή δεν θα βομβαρδίσει. Έχουν και παράλληλα στο παγκόσμιο κύπελο ως τώρα έχουν παίξει στοίχημα κάπου πόσο, δεν, πόσα τρισεκατομμύρια έχουν. Καλημέρα στον Κύρο. Κάτι πρόλαβα να δω, αλλά το χάσα, Κύρο. Εννοώ το μήνυμα.

Ρόδερ με Καπαδόκη λέει τώρα που θα φύγεις εκεί δεν θα με σε ακούς. Κοίταξε τώρα έτσι πως τα βλέπω Χανιώτη πρέπει να ακούς. Λίμνος δεν συζητάμε, είναι καμπάνα. Λίμνο και ραδιόφωνο ακούς. Έχει πολύ καλή, πολύ καλή, ας το πούμε, ακρόαση θα μπορείς να έχεις στη Λίμνο. Το τρίκερι εκεί ρε εσύ στα μέρη της εξορίας, που να πιάνει εκεί πέρα, τους είχαν απομονωμένους τους ανθρώπους να πιάνει ραδιόφωνο. Ο Στέλιος ο Πιλωρίτης, πιο Πιλωρίτης, αλλά είναι πιο ψηλά αυτός, πιάνει. Θα μου πεις υπάρχει το διαδίκτυο, αλλά εκεί στο τρίκερι φοβάμαι ότι ούτε διαδίκτυο δεν είναι. Ωραίο μέρος όμως. Καλημέρα στον Τέο Αριανάρα Beyond Logic. Άρα περιμένουμε και το ζευγάρι του, δηλαδή τον Κυριάκο Βούπερ Ταλάρης Βλάβη. Ο Θανάσης έχει μεταφορέας μας έχει ενημερώσει από το πρωί και καλημέρα ότι ένα από τα πιο εμβληματικά και αναγνωρίσιμα αυτοκίνητα στην ιστορία της παγκόσμιας αυτοκίνησης σήμερα εορτάζει, είναι η Παγκόσμια Μέρα Σκαραβαίου, Beatle δηλαδή, οπότε θα βάλουμε μετά και ένα σχετικό τραγούδι. Είναι το γνωστό σκαθάρι ή χελώνα ή κατσαριδάκι. Είναι το αυτοκίνητο με τη μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής στην ίδια πλατφόρμα, έτσι. Και αν δεν το γνωρίζετε, έχει δύο χαρακτηριστικά. Ξεκίνησε από τον Porsche η δημιουργία, ο σχεδιασμός και τον Porsche, της γνωστής Porsche, έτσι, το Ferdinand Porsche. Αυστριακός. Και σημαίνει Volkswagen, το αυτοκίνητο του λαού. Nationalmannschaft, Volkswagen. Και μαζικά ξεκίνησε μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, αλλά λίγο πριν ήταν επιθυμία, και επιθυμία του Χίτλερ είναι εντολή για τους Αυστριακούς, ήταν, και τώρα η εντολή και η επιθυμία των Γερμανών είναι εντολή για τους Αυστριακούς, να κατασκευάσει ένα αυτοκίνητο ανθεκτικό. Δηλαδή αν δει κάποιος το σκαραβαίο, σκαθάρι, χελώνα, κατσαριδάκι, όπως θέλετε πείτε το, εάν το δει κάποιος, είναι πολύ στιβαρή κατασκευή και από πλευράς δηλαδή μετάλλου, να το πω, χώρια μηχανικά, που έχει φοβερή αντοχή, έχει κατασκευαστεί για να μπορέσει ο μέσος Γερμανός να έχει πρόσβαση σε ένα αυτοκίνητο φτηνό και ανθεκτικό, να μην του χαλάει.

μηχανή πίσω, έτσι. Και το άλλο χαρακτηριστικό και ένας λόγος που έγινε έτσι ανθεκτική η κατασκευή του είναι ότι είναι αερόψυκτο. Και είναι αερόψυκτο διότι ουσιαστικά έχει την ίδια πατέντα, πώς να το πω, δεν ξέρω, και από τα αυτοκίνητα δεν είμαι καλός, κατασκευής με τα Africa Corp του Rommel, διότι θα έπρεπε να διασχίζουν εκεί την έρημο χωρίς να έχουν ανάγκη ενυδάτωσης, θα το πω έτσι. Δηλαδή, γι' αυτό είναι αερόψυκτο και είναι από τα κύρια χαρακτηριστικά του και αντέχει λοιπόν και σε θερμοκρασίες σαν τη σημερινή. Είχα ένα τέτοιο αυτοκίνητο και ομολογώ ότι βλέπω ένα να παρκάρει εδώ κοντά στο στούντιο του Yellow. Κάθε πρωί το βλέπω και το λαχταράω, το ζηλεύω. Είμαι έτοιμος να χτυπήσω το κουδί να πω το πουλάτε. Είχε έναν σκληρό, ανέβαινε τέτοιο, σκυλί. Δεν ήταν για να κάνεις μεγάλες επιδόσεις, αλλά σκυλί. Με τη ζέστη California Dreaming. Καλημέρα και μια μεγάλη ζεστή δεν θα είναι, Αντζελίνο, για να σου κάνουμε και εμείς ζεστή αγκαλιά, πάει την έβαψες. Τεκτοποιήθηκε το θέμα.

Και πριν ανοίξω γραμμές, γιατί σήμερα μπορεί να έχουμε και μέρος γ, θα αργήσει λίγο ο Νίκος, έχει μια υποχρέωση εξωτερική, οπότε μπορεί να αργήσει και να το πάμε λίγο παραπάνω.

όλα και όλα. Η γκόρ μου θέλουμε αποκλειστικότητα, έτσι, μην διαβάζουν και άλλες τις ιστορίες. Σε εμάς τα στέλνεις κάθε πρωί. Είπαμε, είναι συμφωνία. Γουστάρω πολύ αυτές τις ιστορίες του Τέλνιου Ιγκόρ και μου θυμίζουν περιστατικά του παγκόσμιου κυπέλου, τα οποία λίγο πολύ από ένα σημείο και μετά, όταν οι ιστορίες είναι λίγο πιο μετά το 70 δηλαδή, τις έχω ζήσει και με συγκινεί η θύμησή τους. Σε συγκινεί τώρα, θα πεις, απλώς γιατί είναι διάφορα παράδοξα, στενάχωρα ή ευχάριστα, τα οποία συνέβησαν στη διάρκεια παγκοσμίων κυπέλων. Και ένα από αυτά λοιπόν είναι το ακυρωθέν γκολ από τον πρίγκιπα του Κουβέιτ στην Ισπανία του 1982. Είναι λοιπόν στην Ισπανία παγκόσμιο κύπελο, η Γαλλία προηγείται άνετα του Κουβέιτ και σκοράρει ένα τέταρτο γκολ για το 4-1. Η Γαλλία παρακάτω είναι αυτό την καρατιά που έπαιξε εκεί πέρα ο τερματοφύλακας και πέταξε έξω, τους άφησε έξω από τους ημιτελικούς. Σας λέω, η καρατιά, για όποιον δεν το έχει δει, η καρατιά του Μπρινιόλι ήταν χάδι. Δεν έχω δει τέτοια βίαιη και βάρβαρη επέμβαση τερματοφύλακα, κανονικό όμως. Δηλαδή τον έστειλε στο νοσοκομείο, δεν ξανάπηξε και δεν δόθηκε ούτε φάουλ. Καμιά φορά κερδίζουν και έτσι οι Γερμανοί, που λέμε παίζουν 11 με 11, που έλεγε ο Λίνεκερ, και στο τέλος κερδίζουν οι Γερμανοί. Κερδίζουν και έτσι άμα χρειαστεί. Τέλος πάντων, σκοράρει ένα τον γκολ για το 4-1. Οι παίκτες του Κουβέιτ όμως σταματούν να παίζουν, ισχυριζόμενοι ότι άκουσαν σφυρίχτρα από τις κερκίδες και μπερδεύτηκαν. Ο διαιτητής μετράει τον γκολ, γεγονός που εξοργίζει τον πρίγκιπα του Κουβέιτ, τον Αλ Σαμπάχ, ο οποίος βρίσκεται στις κερκίδες, περνάει την ασφάλεια, εισβάλλει στον αγωνιστικό χώρο με την παραδοσιακή του ενδυμασία και αρχίζει να ουρλιάζει και να απειλεί το διαιτητή ότι θα αποσύρει την ομάδα του αν δεν ακυρωθεί τον γκολ. Κατάληξη, παραδόξως ο διαιτητής υποκύπτει στην πολιτική πίεση και ακυρώνει το ήδη έγκυρο γκολ. Αυτό παραμένει η μοναδική περίπτωση στην ιστορία των Μουντιάλ όπου ένα εξωγενές πρόσωπο αλλάζει διαιτητική απόφαση στο γήπεδο. Μετά το μάτς ο διαιτητής τιμωρήθηκε αυστηρά. Βέβαια, παρόμοιο περιστατικό είχαμε φέτος με το Μαρόκο που ευνοήθηκε όντως και έχει δίκιο η Σενεγάλ, και μετά της πήραν το κύπελο επειδή για ένα μικρό χρονικό διάστημα έφυγε από το γήπεδο. Όχι, το Μαρόκο έχει μπει κανονικά στο τρένο της FIFA, έγινε από τις αγαπητές ομάδες, είναι φανερό, θα διοργανώσει και παγκόσμιο κύπελο εκεί παρέα με την Ισπανία. Το Μαρόκο μπήκε στην παρέα.

Μανώλη, καλημέρα. Καλημέρα, ναι, θα το διαβάσω το κείμενο. Θα βάλουμε και τον ύμνο στο τέλος. Σήμερα θα μείνουμε λίγο παραπάνω να κάνουμε σκατζάρουμε τον Νίκο. Εκτιμώ ότι ο Σερ Νίκο πρέπει να είναι ο Νίκο Ζήσης, έτσι. With the train steaming up or getting ready to go, you wanna be on board when she starts to moan. Ωραίο αυτό που έστειλε ο Μάικ Μιχάλης. Είναι ο Τσίπρας με μορφή Τζοκόντας. With the train steaming up or getting ready to go, you wanna be on board when she starts to moan. Θα το διαβάσω μετά, αλλά εντωμεταξύ μου στέλνει ο Θωμάς ένα μήνυμα που λέει: και στο Βικελίδη είχαμε αλλαγή διαιτητικής απόφασης από πίεση του κόσμου στο παιχνίδι με τη Manchester City. Στο παιχνίδι με τη Manchester City ήμουν μέσα. Δεν το θυμάμαι, ρε Θωμά, δεν το κρύβω ότι δεν το θυμάμαι. Αν θέλει, σε παρακαλώ, ανάφερε λίγο πιο αναλυτικά το περιστατικό. Ο Θανάσης Κάρας, καλημέρα, λέει. Ο πρώτος ήταν Αυστριακός από το Σάλτσμπουργκ όταν έφτιαξε το καραβέο. Ναι, και έμοιαζε με Σκόντα και είπε στο Χίτλερ πρέπει να αλλάξουν λίγο. Συγγνώμη, και ο Χίτλερ του είπε να το αφήσει όπως είναι, γιατί σε λίγο δεν θα υπάρχει Τσεκοσλοβακία, ώστε να τους δημιουργήσει πρόβλημα. Αυτή είναι ωραία ιστορία. Βλέπω ότι κάτι ξέρει κιόλας από μηχανές και είναι πολύ ωραία η φωτογραφία σου. Αλλά κάτι ξέρεις. Πρέπει να ξέρεις πολλά. Αλλά είναι πολύ ωραία ιστορία αυτή. Δεν βιάζει με Σκόντα, ναι, γιατί το Σκόντα, παιδιά, είναι παλιά ιστορική κατασκευή. Είναι σαν ο Ηρακλής των αυτοκινήτων, ας πούμε. Και λέει, είπε, πρέπει να το αλλάξουν λίγο. Και ας το όπως είναι, ρε, ποιος θα ασχολείται, δεν θα υπάρχει Τσεκοσλοβακία σε λίγο. Ναι, βασικά, ναι, τη Σουδητία τη θεωρούσαν οι Γερμανοί δικιά τους και ξεκίνησε από εκεί, άρχισε να προχωράει το παλικάρι.

Καλημέρα Γιάννη Σουμπαρού μου, ναι. Ναι, γκρινιάζει η γκόρ με το δίκιο του Χάρτζι MTS. Εντάξει ο Κιλμπίλ, εντάξει ο Σερ Νίκο, αλλά σκιάω κι αυτός. Μη σου πω ότι πρέπει ήδη να βάζουμε στις συνθέσεις μας Χάρη και Τζον και όλη η οικογένεια εκεί. Και τη Βερόνικα, τη Βερόνικα, βρίστε, βρίστε εσείς, βρίστε. Είπαμε, έκτιζε ένας δικός μου, δικός, τέλος πάντων, ένας κύριος φίλος, ένα φέρετο εκεί στη Φιλαδέλφια, στα παλιά χρόνια εκεί του πρώτου Μητσοτάκη. Γιατί τώρα ο Μητσοτάκης θα έχει πρώτου Μητσοτάκη, βέβαια, όπως είναι οι αυτοκρατορίες του Άρη, στην περίοδο της πρώτης αυτοκρατορίας, της δεύτερης αυτοκρατορίας. Και έλεγε αυτός, έκτιζε αυθαίρετο, γιατί όλοι οι αστυνομικοί πάντες ήταν απασχολημένοι. Εκεί μιλούσε στο άλσος κοντά ο Μητσοτάκης στην πλατεία. Δελιολάνης, Κανάκης, ξέρετε εκεί στα ζαχαροπλαστεία, όσοι είναι από Αθήνα. Και λες, μίλα εσύ, μίλα εσύ, όσο μιλάς εγώ κτίζω. Καλημέρα Άντζελο Αυγούστα. Κώστα 262, δεν θα διαφωνήσω καθόλου μαζί σου. Ωραίο, να το, έχει ωραία θέση για τη Βερόνικα ο Χάρης GMTS. Τη Βερόνικα θα τη βάλουμε να σηκώσει το Eurocup. Woke up from a sleep there at the airport bar. Sun coming up angry and it felt like a scar. The old house on the corner, a bank notice on the front door. And the front green lawn now is all turned. Κάτσε, έστειλε ένα ωραίο Μανώλης, ο οποίος, αυτό τι είναι, ισχύει, το Ιράν έστειλε, άφησε ευχαριστήριο σημείωμα. Να δω τι είναι αυτό. Όπο ανατριχιαστικό, σε ευχαριστώ Μανώλη. Έχει, τώρα που λέγαμε πριν με τον Κώστα, που στην Ιαπωνία τα παιδάκια μαθαίνουν από μικρά, λέμε μετά θέλουμε να κάνουμε και εμείς παιδεία. Φεύγοντας από την τάξη κάθε μεσημέρι, τα μαζεύουν όλα, τα αφήνουν λαμπίκος, δεν έχουν καθαρίστριες στην Ιαπωνία τα σχολεία. Αλλού και αλλού, αλλού και αλλού. Το θέμα είναι ότι τα παιδιά κάνουν ό,τι μπορούν για να δυσκολέψουν τη ζωή της καθαρίστριας. Στην Ιαπωνία αυτό που θα καταργηθεί δεν θα είναι οι διάφορες δουλειές με την τεχνητή νοημοσύνη, αλλά οι καθαρίστριες στα σχολεία έχουν καταργηθεί. Δεν ξέρω αν έχει δει κάποιος και την φοβερή ταινία με τον τις υπέροχες μέρες του Βέντερς, που είναι ένα, όλη η ταινία είναι για το πώς κάνει τέχνη κάποιος καθαρίζοντας δημόσιες τουαλέτες. Καθαρίζοντας δημόσιες τουαλέτες. Και κάνει τέχνη ζωής και την ευχαριστιέται. Αυτά στην Ιαπωνία. Δηλαδή πραγματικά τώρα υπάρχει ο πλανήτης, υπάρχει η Ιαπωνία σε επίπεδο καθημερινού πολιτισμού, ξαναλέω.

Κατά αντίστοιχο τρόπο και προσπαθώντας το Ιράν να αφήσει το στίγμα του στα γήπεδα της Αμερικής και όχι μόνο μέσα σε αυτά αλλά και έξω από αυτά, όπως μας στέλνει εδώ ο Μανώλης, το έχει μάλιστα και φωτογραφία το συγκεκριμένο σημείωμα που άφησαν στα ποδητήρια του γηπέδου του Λος Άντζελες, υπόψη ότι το Ιράν το βάζουν να μένει στο Μεξικό για να μην δημιουργούνται προβλήματα και το κουβαλάνε με πτήση το πάνω από τα αεροδρόμια στο γήπεδο στο Λος Άντζελες και ξανά πίσω. Δεν και δίπλα, εντάξει. Τέλος πάντων. Και γράφουν λοιπόν, γράφει η ομάδα της Περσίας, άφησε σημείωμα που λέει, αν το μεταφράζω καλά, Μανώλη θα μου πεις, από την αρχαία Περσία των χιλιάδων ετών πολιτισμού, στο Ιράν του σήμερα το πνεύμα του Ιράν παραμένει ζωντανό και ανταγωνιστικό με περηφάνεια. Μάλλον ήρθαμε στο Λος Άντζελες να αγωνιστούμε με περηφάνεια, τιμή και αξιοπρέπεια. Πώς τα πήγανε, Μανώλη? Άμα κάπου διαφωνείς, στείλ το.

Και βέβαια ο τετρακτής αμέσως, ο οποίος έχει γνώση ως φύλακας παιδιών στον Ηπειρωγείο, αλλά στον Ηπειρωγείο να χάσει κάθε ιδέα για την καθαριότητα και τη συμπεριφορά ανηλίκων ενηλίκονται για την... Θα χάσω κάθε ιδέα για την ανθρωπότητα, μου φαίνεται εκεί πέρα. Ναι Μαρία, καλημέρα, σε ευχαριστούμε και εσύ επαναλαμβάνεις αυτό που το έχουμε πει ήδη, ότι οι ποδοσφαιριστοί, όχι, καθαρίζουν και οι οπαδοί της Κερκίδες, παιδιά. Και μόνο γι' αυτό ρε, ας το πάρει η Απωνία να δώσει μαθήματα πολιτισμού. Σε τον άλλο που το πήρε ο δικός μας και φόρεσε και λεμπίες. Φουστάνια ρε να φορέσεις, να φέρεις και λεμπία για να πάρεις ένα παγκόσμιο κύπελο. Αναστάση, έχουμε και διαρκεία στην μπάλα. Πράγματι, να δούμε τι λεφτά θα περισσέψουν, έτσι, γιατί εκείνο το οποίο δεν πολύ υπολογίζουμε είναι ότι η ραγδαία αύξηση των πωλήσεων των διαρκείας στο μπάσκετ θα έχει αντίκτυπο και σε αυτά του ποδοσφαίρου. Δηλαδή ξέρω άνθρωπο που είπε, θα τα δώσω λοιπόν αυτά τα 380 εκεί που έδινε 220 για να πάω να μείνω στην ίδια θέση εκεί στα ψηλά της 10, έτσι μην φανταστείτε, αλλά δεν θα πάρω ποδόσφαιρο. Θωμάς, σε γενικές γραμμές δεν ήταν μέσα. Άκουγε το παιχνίδι σε αγγλικό ραδιοσταθμό. Ο τύπος που έκανε την περιγραφή δεν το πίστευε. Ο Χάρτ είχε βγει εκτός περιοχής και έπιασε την μπάλα. Ο διαιτητής πάει να συνεχίσει το παιχνίδι και ξαφνικά γιουχάρει όλο το γήπεδο. Αυτό αναγκάζει το διαιτητή να αλλάξει απόφαση. Δίνει κάρτα στον Χάρτ και φάουλ υπέρ του Άρη. Τι λες ρε εσύ. Ο Χάρτ είχε βγει εκτός περιοχής και έπιασε την μπάλα και ο διαιτητής ξαφνικά άρχισε να γιουχάρει το γήπεδο. Αυτό αναγκάζει το διαιτητή να αλλάξει, που λέγαμε πριν, αλλάζει απόφαση με έξωθεν παρέμβαση, και θυμίζει ο Θωμάς το παιχνίδι του Άρη με τη Manchester City. Άντζελο Αυγούστα Αουγσμπουργκ, ήρθε κάτι πάρα πολύ χαοτικό ως μήνυμα. Ουφ, έχω μια μικρή ανακούφιση, διότι πάντα να ξέρεις Μανώλη, τα αγγλικά με ζόριζαν και χαίρομαι, καλά τα πήγα, θα τον βάλουμε, και μόνο που μου λες ότι καλά τα πήγα δάσκαλε. Γιάκος έφυγε πρωί πρωί για τη δουλειά, φόρεσε bulldog super 3, πάει για δουλειά. Όχι, ο Κυριάκος πρέπει να είναι αυτός. Ναι, ναι, όντως. Πάρα πολύ ωραίο αυτό που γράφει. Πώς αλλάζει η ψυχολογία σου. Εσύ, Κυριάκο, πρέπει να είσαι αυτός από μέσα από το αυτοκίνητο που φωτογραφίζει τον άλλον που είναι πάνω στο μηχανάκι πρωί-πρωί Δευτέρας να πηγαίνει στη δουλειά με Bulldog Super 3. Διότι πλέον μπορείς να κυκλοφορείς περήφανα με αυτά, δεν είναι.

Αν έστει και τι το λες πετρωτό. Ναι, αλλά να σου πω κάτι, γιατί τώρα, τώρα τσιγκλάς τον φίλο μου τον Μάικ Μιχάλη. Είναι οι παράξενες μέρες ή υπέροχες μέρες, ρε Σιμπούκο. Σε ευχαριστώ που ρωτάς και ενδιαφέρεσαι. Πραγματικά είναι, δεν τη λέω εύκολα τη λέξη, αριστούργημα. Είναι γυρισμένη στο Τόκιο από τον Βέντερς, ο οποίος επανέκαμψε μετά από πολλά χρόνια, και τώρα είδατε, μόλις επανέκαμψε τον βάλανε άλλος μέση του σινεμά αυτός, γιατί και παικταράς υπήρξε ο Βέντερς, αλλά τον βάλαν να βγάλει τις ταινίες με το κοριτσάκι στην Αλίκη της πόλης, που είναι ταινιάρα δεκαετία 70, ασπρόμαυρο, νοσταλγικό, jukebox, Αμερική, μια, όχι Αμερική, δεν είναι Αμερική, κάνει μια, είναι ένα από τις πρώτες φοβερές road movie, δηλαδή που οι ήρωες γυρνάνε στους δρόμους και ψάχνουν την τύχη τους, ας πούμε, χωρίς να έχουν έναν ιδιαίτερο και συγκεκριμένο στόχο και σκοπό. Και είχε μία σκηνή, το κοριτσάκι, η Αλίκη ήταν με το βρακάκι του, ας πούμε, σόργο, με το βρακάκι ήταν το κοριτσάκι, και τον βάλα να τη σβήσει τη σκηνή, να τη βγάλει, γιατί δεν είναι politically correct. Έλα ρε παιδιά, έλα ρε παιδιά, και εσύ ρε Βέντερς πας και τη βγάζει στη σκηνή. Δηλαδή κρίμα που λέμε και καλά λόγια για σένα, γιατί η ταινία είναι, νομίζω είναι υπέροχες μέρες. Αν δεν είναι υπέροχες, είναι παράξενες, όλο τον μπερδεύω, γιατί είναι και το θεατρικό του Μπέκετ τετρακτή μου. Οπότε είναι ένας που καθαρίζει τουαλέτες, γέρος πριν τη σύνταξη, καθαρίζει τουαλέτες στο Τόκιο, τις κάνει, τις συζητάμε, δηλαδή κοιτάει και λέει μήπως άφησε ένα σημαδάκι εδώ, μήπως εδώ μου, κάνει τέχνη με τον καθαρισμό των τουαλετών.

κυβέρνηση. Ναι, έχει δηλαδή τον ίδιο το αντίκτυπο που έχει η δική μας απεργία εδώ. Δηλαδή βγήκαν οι αγρότες στους δρόμους και ας το πω ταρακούνησαν και ταρακούνησαν ας πούμε την κυβέρνηση. Ίδια είναι η επίπτωση και ο αντίκτυπος όταν φορούν οι Ιάπωνες ένα λευκό περιβραχιόνιο δουλεύοντας. Μάλιστα στη δεκαετία, καλά και αυτό είναι υπερβολή έτσι, αλλά το λέω όχι γιατί το εκτιμώ, αλλά συνέβη. Υπήρχε μια περίεργη επιδημία, λεγόταν καρόση, κάπου τέλη 80 αρχές 90 στην Ιαπωνία από την υπερεργασία.

Χάρη GMTS, ευχαρίστω να πάρει τηλέφωνο. Κλειστή η γραμμή. Ιστορικός, να μου πεις την ιστορία. Αλλά επειδή είναι 9.58, θα περιμένω αύριο.

Ανέστης. Είναι μερικές φορές, είναι δύο μηνύματα. Ένα είναι για τον Μάικ Μιχάλη και ένα για εμάς τους υπόλοιπους. Και αυτό για τους υπόλοιπους είναι ασέρε Βασίλη που θα το πάρουν οι Άπωνες. Να το πάρουν και μετά να έχουν τύψεις που το στέρισαν από τη Βραζιλία και να κάνουν ομαδικό χαρακτήρι από ευγένεια. Καταπληκτικό. Πραγματικά είναι όπως το γράφει ο Ανέστης. Δηλαδή είναι ικανή αυτή να θυμάστε ξανά, θα το θυμίσω, αλλά το λέω όσο διαρκεί το παγκόσμιο κύπελο. Δεν ήταν παράδειγμα αγώνα που έχουμε δει στην ιστορία, μια που στέλνει ιστορίες ο Ιγκόρ, παράδειγμα αγώνα όπου η ομάδα που κέρδιζε και ήταν ένα βήμα από τη νίκη και την πρόκριση στους ημιτελικούς, νομίζω. Η περίπτωση της Ιαπωνίας με το Βέλγιο, δεν θυμάμαι αν κέρδιζε 2-0, πήγε 2-2 και μετά πήγε παράταση πέναλτι, νομίζω, δεν το παίρνω όρκο. Πάντως σίγουρα βάγαν 2 γκολ στο τελευταίο, δεν έπεσαν, κέρδιζαν 2-0. Αυτό που λέμε, παίζε κάτω ρε και ξέχνα να σηκωθείς, βάλ το φορείο, βγάλ το φορείο, βάλ τα στενοφόρο, κάνε κάτι, πέτα την μπάλα, ξέρω εγώ, στην προτεσταντική συνοικία του Λος Άντζελες, κάνε κάτι εν πάση περιπτώσει να κερδίσεις χρόνο. Αυτοί έπαιζαν χωρίς να κάνουν την παραμικρή καθυστέρηση. Αυτοί κάνουν το φάουλ μόνο από λάθος, Ανέστη. Δηλαδή δεν θα κάνουν φάουλ, αυτό που λέμε, δηλαδή αν παίζαν μπάσκετ οι Ιάπωνες, ενώ καλό να ήταν διακεκριμένοι, νομίζω ότι σε αυτούς θα καταργούνταν η έννοια του αντιαθλητικού, του εσκεμμένου, πως διάλο το λένε. Σήμερα κυκλοφορούν και τα διαρκεία της ΠΑΕ Άρης, μου το γράψατε εδώ κανένα δυο. Ναι, και λέει ο Χάρη GMTS αυτό που όταν ήρθε ο Κοντομινάς, κανείς δεν ανησυχούσε για τα διαρκείας στο μπάσκετ που είχε Καρακίτσο, Καρακίτσο και Σερπάνο, έτσι. Η Χάρη GMTS δεν είναι μόνο στο Καρακίτσος, είχε και φοβερό συνεργάτη. Το Σερπάνο, τι είδαμε. Σωστός, σωστός. Είχε έρθει στη Θεσσαλονίκη όντως το 2006, μπράβο, ναι. Είχε κάνει το, ναι, απίστευτη χρονιά στο φεστιβάλ, όντως, και τότε βέβαια είχε πολύ χρήμα το φεστιβάλ Μπούκο, το οποίο δεν επενδύθηκε πάντα με το σωστό τρόπο και μετά, να, ήρθε η κρίση. Και επειδή τα πήγα καλά και πήρα τον έπαινο του καθηγητή των Αγγλικών Μανώλη, το Μανώλη το φοβάμαι, έτσι, εγώ τους καθηγητές άμα ήταν αυστηροί πάντα τους φοβόμουν. Ο Μανώλης με μαλώνει άμα κάνω λάθος.

τελευταία καλημέρα μας λέει, να λες, πραγματικά θυμάστε παιδιά που τη λέγανε Ουραγουάι, ακόμη το ακούω και τώρα τετρακτή, Ουραγουάι, στα... και σε ραδιόφωνα το έχω ακούσει, και σε ραδιόφωνα το έχω ακούσει, η Ουραγουάι, ναι, η Ουρακοτάγκη.

Εσύ, Μανώλη, όμως ψάχνω τον ύμνο. Πού είναι ο ύμνος? Και μου γράφεις και ολοκληρωτός καθάρι. Αν αποδογυρίσει από βομβαρδισμό, εύκολα το γυρνάς μόνος. Δεν το γνώριζε αυτό.

Ατζελίνο, αγαπημένο μου, στην Κέρκυρα, μου έχεις μια φανέλα τζαπάν, αλλά έχω πάρει τζαπάν από την Ιαπωνέζικη μπουτίχ και θα τη φορέσουμε στον τελικό. Θα είμαι ο μόνος στη Θεσσαλονίκη που θα έχω αυθεντική, και μάλιστα επειδή είμαι και λίγο ίντερ, τότε έπαιζε ο Ναγκατόμο και το έχω Ναγκατόμο από πίσω. Σαν παιδάκι ρε, σαν παιδάκι. Μια φορά περνούσα, χρόνια πριν πότε έπαιζε τώρα ο Ναγκατόμο και αυτά, ήμουν κάπου, περπατούσα, γυρνά ένα παιδάκι. Και το κοιτάει τη φανέλα, γιατί ήταν και σπάνια η Ιαπωνία τώρα, που να βρεις εδώ. Και κάνει μαμά Ναγκατό μου. Και εγώ χάρηκα σαν να είμαι το μικρό παιδάκι. Καλημέρα Μάρια, όχι, όχι. Νίκο μου καλημέρα. Τέλος δεν βρίσκω Μανώλη, θα μου το στείλεις αύριο, δεν μπόρεσα να τον βρω τον ύμνο. Ως αύριο όμως, Good Morning Αριανά, Yellow Radio 101,7 με Βασίλη και Χαγιά.

0: Weekly Edition από το grtimes.gr.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι η ενημέρωσή σας σε τίτλους από το GR Times. Στο μικρόφωνο η Χριστίνα Στεφανίδου. Σε έναν οδικό χάρτη για τη σύναψη οριστικής συμφωνίας εντός 60 ημερών κατέληξαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν στις ολονύκτιες συνομιλίες στην Ελβετία. Οι συνομιλίες θα συνεχιστούν αυτή την εβδομάδα. Θα δημιουργηθεί γραμμή επικοινωνίας που θα εγγυάται ασφαλείς διελεύσεις από το στενό του Ορμούς. Επίσης θα δημιουργηθεί άμεσα ένας πυρήνας διαχείρισης συγκρούσεων με σκοπό να λάβουν τέλος οι εχθροπραξίες στο Λίβανο. Είχε προηγηθεί νέο θρίλερ με τον Τραμπ να εξαπολύει μύδρους με φόντο το στενό του Ορμούς. Εάν κλείσουν το στενό δεν θα βρουν χώρα για να επιστρέψουν, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος, ενώ κάλεσε την Τεχεράνη να σταματήσει τη Χεζμπολάχ στο Λίβανο. Διαφορετικά, όπως είπε, οι ΗΠΑ θα επανέλθουν με πολύ σκληρές επιθέσεις. Η Τεχεράνη είναι έτοιμη να αντιδράσει αν κριθεί απαραίτητο, απάντησε ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου. Στο μεταξύ, με άνοδο αντέδρασαν οι αγορές πριν επιστρέψουν σε πτωτική πορεία μετά τη συμφωνία στην Ελβετία. Το Brent αυτή την ώρα στα 78 δολάρια το βαρέλι. Αναφορά Μητσοτάκη στην κυριακάτικη ανάρτησή του στη νέα πλατφόρμα «Πόσο κάνει». Δεν υπάρχουν εύκολες ή μαγικές λύσεις για την ακρίβεια, μόνο συνεχής προσπάθεια σε πολλά επίπεδα ταυτόχρονα, τόνισε. Έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην πρόληψη των πυρκαγιών, καλώντας τους πολίτες να προχωρήσουν στον καθαρισμό των οικοπαίδων τους. Σήμερα εκπνέει σχετική προθεσμία. Από αύριο ξεκινούν οι έλεγχοι. Τα πρόστιμα μπορεί να φτάσουν και τις 2.000 ευρώ. Σοκ προκαλεί η κοινική ομολογία του 43χρονου ενοικιαστή του σπιτιού της Σταυρούλας Λεβεντάκη, ο οποίος κατηγορείται για τη στιγερή δολοφονία της. Την μαχαίρωσα δύο φορές, αλλά συνέχιζε να φωνάζει και τη χτύπησα με κούτσουρο, φαίνεται να υποστήριξε ο 43χρονος Σκοπιανός στην απολογία του. Ο καθομολογίαν δολοφόνος περιέγραψε στους αστυνομικούς βήμα προς βήμα το χρονικό του εγκλήματος και τη μεταφορά της ορού στο χωράφι όπου βρέθηκε θαμένη. Μέσα στην ημέρα αναμένονται τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής. Για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο συνελήφθη η μητέρα του 7μηνων Βρέφους που νοσηλεύεται στο Καραμαντάνιο νοσοκομείο Πάτρας με κατάγματα στο μυρό και εκδορές στο κεφάλι. Το ιατρικό προσωπικό έκρινε ότι τα χτυπήματα του παιδιού δεν προέρχονται από ατύχημα και ενημέρωσε τις αρχές παρά τους ισχυρισμούς της μητέρας. Στο νοσοκομείο κλήθηκε ιατροδικαστής για να εξετάσει το βρέφος. Χειροπέδεσε 19χρονο που έτρεχε με 195 χιλιόμετρα την ώρα στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Μουδανιών. Πέρασαν οι αστυνομικοί, ο νεαρός εντοπίστηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας στο ύψος της Θέρμης και συνελήφθη. Γενικά έθριος ο καιρός και σήμερα στη Βόρεια Ελλάδα, στη Μακεδονία το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βόρες, κυρίως στα ορεινά. Γενικά έθριος καιρός και στη Θεσσαλονίκη με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις μετά το μεσημέρι, οπότε υπάρχει πιθανότητα στα ορεινά να βρέξει. Η θερμοκρασία θα δείξει μέχρι 33 βαθμούς. Δείτε περισσότερα στο grtimes.gr. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
0: Τίτλοι ειδήσεων από το GR Times. grtimes.gr. Η ενημέρωση το αύριο, σήμερα.
2: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, γαλοπούλα καπνιστή Φουαντρέι Φαντί στο κιλό μόνο 14,93. Σκληρό τυρί Δανία Σάρλα χύμα το κιλό μόνο 9 ευρώ. Όλα τα παγωτά Ben & Jerry's 1+1 δώρο. Και επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λορ 10 τεμάχια μόνο 3,49. Οι προσφορές μας ισχύουν στα καταστήματα Κριτικός και σε επιλεγμένα Αριάδνη ελληνικά μάρκετ.
5: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
6: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
7: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
5: Ποιος είναι!
7: Η ΔΕΗ!
8: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
9: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 525 585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
10: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
11: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
10: Στη Θεσσαλονίκη?
11: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
12: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
13: Έκτακτη είδηση.
14: Ανακαλύψαμε το e-shop που διαθέτει τη μεγαλύτερη γκάμα ηλεκτρολογικών προϊόντων στις μικρότερες τιμές.
13: www.ergopavlatel.gr. Το νούμερο 1 e-shop ηλεκτρολογικού υλικού στην Ελλάδα.
14: Χιλιάδες προτάσεις στο μεγαλύτερο online κατάστημα μιας 100% ελληνικής εταιρείας.
13: Ηλεκτρολογικό βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, λάμπες LED, κεραίες, κάμερες, εργαλεία και πολλά ακόμα προϊόντα για κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη.
14: Μακεδονομάχου Παπανικολάου 15 Ιωνία και υποκατάστημα στην Κασανδρία Χαλκιδικής.
13: www.ergopavlatel.gr.
14: Έργο τέλεια νέα.
15: Στη Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης δεν τηρούμε απλά τα λογιστικά σας. Στην Επίδοσης μοιραζόμαστε καθημερινά τις αγωνίες σας. Στην Επίδοσης θωρακίζουμε κάθε επιχειρηματικό σας βήμα. Βρίσκουμε λύσεις και συνυπογράφουμε την επιτυχία σας. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. 40 χρόνια στο πλευρό σας. 40 χρόνια με πλάνο, τεχνογνωσία, υπευθυνότητα. Σε Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία και όπου υπάρχουν λογιστικά και φορολογικά διέξοδα. Μπείτε σήμερα στο επίδοσης.gr και κλείστε δωρεάν το ραντεβού σας με έναν σύμβουλο της επίδοσης. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. Η λογιστική σας επιλογή.
16: Αν με ρωτήσεις που βρήκα τη χαρά, μάλλον σε μια τρούφα σοκολάτας. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
17: Έλα, Γιώργη!
18: Φιλά, κύριο Τομάτη, σήμερα δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
17: Σώπα, ρε φίλε, ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
18: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
17: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τιμή, μην ανησυχείς, είναι κυτρινό-μαύρη.
18: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
19: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
20: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θηροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
19: Secure 247. Θέρμη 6981 334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
20: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
17: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
21: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
22: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
21: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
22: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
21: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
22: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
23: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, Όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκή σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
24: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
23: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
24: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 60. 768 στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
23: Τηλέφωνα 2310 763 065 και 6977 483 178.
25: Γείτονα, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
0: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
1: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
2: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
3: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
2: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
3: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
2: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310 767 900.
3: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
4: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Aluplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Aluplast, αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
25: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Παπαφλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
26: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
27: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
28: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Δία μου.
27: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
28: Ποιος εγώ?
27: Ύφεστε. Σύνερβε μου, χαλάς το σποτ. Ejection Service. Απόλλωνος 18 κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
28: Και ejectionservice.gr.
27: Lease Access.
29: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Εδώ είμαστε, ξεκινάμε. Yellow Radio 101.7. Είναι το 10ο καλό. Νίκος Παπαδόπουλος πίσω το μικρόφωνο. Μαζί θα πάμε μέχρι και τις 12. Στην πρώτη εκπομπή της εβδομάδος.

0: με πολύ ρεπορτάζ, πολύ ανάλυση. Με επίκεντρο το μπάσκετ βέβαια. Κάποια στιγμή, δεν νομίζω ότι αργεί η ώρα, πρέπει να γίνει. Θα μας δώσει και το ποδόσφαιρο τα ανάλογα ρεθίσματα. Τα μηνύματά σας στο Viber 6936-512-099. Στο post της εκπομπής στη σελίδα του Yellow Radio 101.7 στο Facebook. Με την υποστήριξη της Digital Markt. Τις καλύτερες επιλογές που μπορούμε να κάνουμε για το σέρβις του κινητού μας, για να είναι γερό και να τρέχει καλά όταν μπαίνουμε στην εφαρμογή της ΚΑΕ για να βλέπουμε τις ανακοινώσεις που έρχονται. Αδράμα Παδρέου 11 στο Ελευθέριο Κορδελιό και www.digitalmarkt.gr. Με σέρβις επίσης λάπτοπ, τάμπλετ, ηλεκτρονικούς υπολογιστές σταθερούς, παιχνιδοκονσόλες και παιχνιδοκονσόλες όσοι είστε gamers. Φτιάξτε τις, ετοιμάστε τις. Γιατί...
1: πώς είναι σήμερα,
0: 22. Σε τρεις μέρες ξεκινούν οι προπαραγγελίες για το Grand Theft Auto, έτσι λοιπόν. Θέλω να είστε έτοιμοι. Το μεζεδοπωλείο Μόστρα από τη 1:30 και μετά μας περιμένει, σας περιμένει με πάρα πολύ ωραία πιάτα, τα οποία μπορείτε να βρείτε στο μενού του, με πιάτα μέρας, με κρεατικά, θαλασσινά, όλα αυτά τα πολύ ωραία πιάτα, αυτές οι πολύ ωραίες γεύσεις συνοδεύονται από ένα πάρα πολύ ωραίο περιβάλλον, το οποίο θα βρείτε με Μυστακίδη 22 στη Χαριλάου, απέναντι από το παρκάκι, προκειμένου να πάτε είτε μόνοι σας. Υπάρχουν και αυτοί οι φίλοι που λένε ότι γουστάρω, πάω μόνος μου να κάτσω να φάω. Είτε με παρέα, να πάτε να κάτσετε μεσημεράκι, απογευματάκι, νωρίς βράδυ, εκεί που ο ήλιος φεύγει και δίνει τη θέση του στο φεγγάρι και στη νύχτα. Ή όπως λέμε στα παιδιά, ο ήλιος πάει να κοιμηθεί, λοιπόν, και θα χθεί πάλι αύριο το πρωί. Πλην της Τρίτης, όλες οι υπόλοιπες μέρες εβδομάδας, το μεζοδοπολείο Μόστρα σας περιμένει για να απολαύσετε τις γεύσεις του.

Καλημέρα μου στο φίλο μου τον Χριστόφορο, το μαγευτικό Κιλκής που στέλνει μήνυμα. Με περιμένει 4-5 χρόνια να πάω λίγο να με κουράρει, λίγο να με βάλει κάτω, έτσι να με στρώσει, γιατί μιλάμε για τον κορυφαίο χειροπρακτικό της Ελλάδος, έτσι δεν μιλάμε τώρα απλά για την Βόρεια Ελλάδα. Και με δύο παιδιά πλέον νομίζω ότι γίνεται ακόμα πιο απαραίτητο αυτό. Ξέρεις δάρδο. Γιατί πολύ το ξύλο μέσα από τον έναν, άμα ξεπεταχτεί και ο άλλος, καίγαμε. Βουνιές παίζουμε. Εμείς το καθήκον μας το κάναμε διαρκείας σουίτα στο ποδόσφαιρο και μπάσκετ. Πλέον περιμένουμε και τα φιλικά για να δούμε την κυτρινόμαυρη καψούρα μας. Χριστόφορος δηλαδή έκανε τα κουμάντα του και για την μπάλα, η οποία σήμερα ανακοινώνει τα εισιτήρια διαρκείας της νέας σεζόν. Είχαμε την περασμένη Παρασκευή το σχετικό teaser στα social media.

Και περιμένουμε να δούμε ποιες θα είναι οι τιμές. Ποια θα είναι τα προνόμια, τα γνωστά τα οποία υπάρχουν πάντα. Επίσης περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι και τα απόκριση. Μακάρι να υπάρχει ανταπόκριση στα διαρκεία του ποδοσφαίρου, το εύχομαι. Για τον Άρη, όχι για τα πρόσωπα. Όπως ο φίλος ο Χριστόφορος ήδη τακτοποίησε σουίτα στο ποδόσφαιρο για τη νέα σεζόν.

Ένα ποδόσφαιρο το οποίο μπαίνει από σήμερα σε μια διαδικασία αντίστροφης μέτρησης, καθώς σε δύο εβδομάδες, σε δύο εβδομάδες, στις 6 του Ιούλη,

Τη μεθεπόμενη Δευτέρα δηλαδή ξεκινάει η προετοιμασία της νέας σεζόν. Μια προπόνηση στο Ρίσιο και αμέσως μετά θα φύγει για την Πτολεμαϊδα και μετά εκεί στις 21 του μήνα θα φύγει για την Ιταλία, λίγο έξω από την Μπρέσια. Δύο εβδομάδες που αυξάνουν και την πίεση σταδιακά σε ό,τι έχει να κάνει με τις πρώτες κινήσεις για τη νέα σεζόν, κυρίως στα μεταγραφικά και στο κομμάτι των αποχωρήσεων, αλλά εκεί είναι πάντα πιο σύνθετο το ζήτημα. Πιο εύκολο να φέρεις παρά να διώξεις, αυτά είναι γνωστά. Θα δώσουμε το νεότερο ρεπορτάζ στην πορεία της εκπομπής. Τι λένε οι πληροφορίες ό,τι έχει να κάνει με τις κινήσεις του Άρη και την ενίσχυσή του. Τη στιγμή βέβαια που αυτό το οποίο θέλει πρώτα να τελειώσει η ΠΑΕ είναι, παράλληλα με τις επαφές που τρέχει για το κομμάτι της ενίσχυσης, τελειώσει και το θέμα του D&D, το οποίο έχει μπει στην τελική του ευθεία. Ο Άρης την προηγούμενη εβδομάδα, της αρχής προηγούμενης εβδομάδος, έχει στα χέρια του τα χαρτιά από την Αλ Ντηρίγια. Οι Σαουδάραβες γράφανε για ταξίδι στη Θεσσαλονίκη την περασμένη Πέμπτη ανθρώπων, όχι στη Θεσσαλονίκη, στην Ελλάδα, ανθρώπων στη Αλ Ντηρίγια, για να τελειώσει το θέμα. Μια λίγο πολύ αναμενόμενη εξέλιξη και μια εξέλιξη βέβαια η οποία ανεβάζει και το νούμερο των χρημάτων που έχουν εισρεύσει στα ταμεία του Άρη από πολύ στα τελευταία χρόνια. Και μόλις ολοκληρωθεί και το τυπικό σκέλος της πόλης του Ντιαντί, θα τα βάλουμε κάτω και να δούμε το 2018 μέχρι και σήμερα πόσα ήταν τα έσοδα του Άρη από πωλήσεις ποδοσφαιριστών. Μάνι, μάνι, αν πεις ας πούμε, πες του D&D ένα τάλιρο, το κάνεις έτσι λίγο, ένα τάλιρο του D&D, ένα τάλιρο του Μάνου με το Σουλεϊμάνοφ, 10, ένα τάλιρο ας πούμε του Καμαρά, πούμε, λέει, δεν επιβεβαιώθηκε ποτέ αυτό το νούμερο, ας πούμε ένα τάλιρο του Καμαρά 15, βάλε και τον Μπάλμα ένα τεσάρι 19, 19, και κάτι γύρω γύρω που υπάρχουν, κάτι σιώπηδες. Α, 19, βάλε και το Μαντσίνι. Βάλε και το Μαντσίνι 3 χαρτιά 22. Α, είδες έτσι. Μπακαλίστηκα που το βάλαμε λίγο κάτω τσούκου τσούκου. Τα νούμερα βγαίνουν. Και υπάρχουν και κάτι άλλο γύρω γύρω, κάτι μαζουακού. Μαζουάκου, μαζουακού του Ολυμπιακού ήταν. Μαζικού, μαζικού. Μάνι, μάνι, πάντως φτάσαμε σε ένα νούμερο της τάξης των 22 εκατομμυρίων ευρώ.

0: Έλα, κύριε Βασίλη. Τι έγινε, κάτι πήγες να... Κύριε Τιχαγιά! Και Χαγιάς!
1: Έλα.
0: Μη ήθελες κάτι στον αέρα, γιατί άνοιξε την πόρτα, αλλά το πρωτό μετά το
1: βιβλίο. Όχι, αύριο θα αφιερώσουμε το πρώτο τραγούδι στο νέο Αριανάκη.
0: Και Χαγιάς, ο οποίος έρχεται και με ρωτάει, ο κόσμος λέει, ξέρει τι έγινε πατέρα, λέει, δεύτερη φορά, γιατί λέω, ναι, γιατί Βασίλη με το... Γιατί τον είχα πάρει από φόβο να λύθει το Βασίλη μια φορά. Γιατί του είχα στείλει ένα μήνυμα ένα πρωί που είχα. Και ήταν το πρωινό, είχα λιποθυμήσει. Κανονικά, δηλαδή ήμουν κάτω τρία λεπτά τέζα. Λοιπόν, και τον έστειλα τον Βασίλη ένα μήνυμα. Πες, λέω ότι δεν θα έρθω. Αλλά δεν του λέω μην πεις τίποτα. Και ο Βασίλης, ο Νίκος είχε ένα πρόβλημα υγείας. Και δεν θα. Κανονικά. Και αρχίζει να βαρέει από τις 9-10 και μετά το κινητό, τηλέφωνα, μηνύματα, τι έπαθες, είσαι καλά. Άλλος. Και χωρίς να μου πούνε ότι μεταξύ ο Κεχαγιάς είπε. Αλλά κατάλαβα όταν έγινε αυτό το πράγμα, λέω ο Κεχαγιάς, λέω το
1: ίδιο. Σήμερα είδα στο πόλα, λέω άσε καλύτερα να είμαι σίγουρος.
0: Τι τραγούδι θα αφιερώσεις στο δεύτερο ιό, δηλαδή.
1: Α, είναι έκπληξη αύριο.
0: Είναι έκπληξη,
1: ναι, ναι.
0: Μάλιστα, ωραία. Εντάξει, θα συντονιστώ 8 η ώρα, να είσαι καλά, Βασίλη μου, να είσαι καλά. Γι' αυτό εδώ θα είμαστε, συντονιστούμε. Θα το ακούμε live, λοιπόν. Τι λέει ο Ανέστης. Πες του, λέει του Κεχαγιά, αριγκάτο καρίμαστα. Γιατί δεν με λέει να σου μιλάω άλλη γλώσσα, ρε. Αριγκάτο καρίμαστα. Κάτι μου θυμίζει αυτό μεταξύ. Ο Ντουμπάτζο, ναι, σωστά. Ο Ντουμπάτζο έχει πουλήσει επίσης, σωστό. Και ο Ντουμπάτζο. Και Φέτφα, βεβαίως από το 18 αν το πιάσει, ναι, και ο Φέτφα μπαίνει, ένα χαρτί. Να τελειώσει τον Διαντή τυπικό, ναι, βέβαια. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην τελειώσει, δεν το λέω για αυτό το λόγο δηλαδή. Τελειώσει τον Διαντή και θα τα δούμε.

Ηλία, το δικό σου σχόλιο, όπως και τα σχόλια κάποιων άλλων, το μόνο που κάνουν είναι να βλάπτουν την ομάδα. Και σε δημόσια θέα κιόλας. Καταλαβαίνει ο Ηλίας, γιατί δεν ξέρω αν έχει στείλει κανένας άλλος Ηλίας, όχι. Άρα ένας είναι ο Ηλίας. Πρέπει να αντιληφθείς λίγο αυτό το πράγμα. Το βασικό σου πρόβλημα εσένα αυτή τη στιγμή είναι αυτό το οποίο μου στέλνεις. Αυτό είναι το βασικό πρόβλημα. Και αυτό το μήνυμα ξέρεις τη μαρτυρά αυτή τη στιγμή, Ηλία. Ότι είσαι σκασμένος, το καταλαβαίνω. Το ότι έχεις αιμονές. Το ότι έχεις αιμονές. Διότι αν τα πράγματα διαφορετικά δεν το έλεγες αυτό το πράγμα. Το τελευταίο πρόβλημα αυτή τη στιγμή, το οποίο έχουμε, δεν είναι καν πρόβλημα, αλλά εγώ σου λέω το τελευταίο πρόβλημα, είναι αυτό. Και το χειρότερο είναι ότι όταν υπάρχουν τέτοια μηνύματα σε δημόσια θέα, βλάπτουμε εμείς οι ίδιοι το σύλλογο. Και πολύ ευχαρίστω και θες από κοντά να βρεθούμε κάποια στιγμή και να σου το εξηγήσω κιόλας. Πολύ καλό πρόγραμμα στο λέω. Είμαι σε ένα εξαιρετικό state of mind τις τελευταίες μέρες. Δεν έχω όρεξη να μαλώνω, δεν μπορώ, βαριέμαι. Μόνο με το μεγάλο μαλώνω πλέον. Γιατί ο μικρός πήρε προβλή και είναι μεγάλος. Αυτό. Μόνο από το μεγάλο θα μαλώσω. Που παίρνει τις μπαταρίες του από το ασύρματο και τις βάζει μες στο γιογιό του. Το οποίο ήταν γεμάτο κιόλας. Δεν έχω άλλο λόγο να μαλώσω. Γιατί σου λέω, Ηλία μου, κάποια στιγμή στείλε μου και στο Messenger αν θες να μιλήσουμε, να το συζητήσουμε και να σου το εξηγήσω. Για να μπορέσω κι εγώ τώρα εδώ πέρα να προχωρήσω με την εκπομπή. Την καλημέρα μου στον Κυριάκο. Ποιος μου στέλνει το γιόκα του να το χαίρεσαι. Σε κάτι ωραίες κυκλικές σκάλες εδώ μεταξύ.

Και το Χρυσόπουλο, ναι, ναι, ναι, και ο Χρυσόπουλος. Και ο Κώστας μου τον έστειλε. Και ο Γιώργος μου τον έστειλε και ο Χρυσόπουλος. Νομίζω και ήταν κι αυτός. Πόσο ήταν, το νομίζω. Πρέπει να ήταν καμιά. 800. Μπορεί να ήταν, νομίζω, του Χρυσόπουλου. Νομίζω, ναι. Και ενδεχομένως, δεν το θυμάμαι τώρα, θα ανατρέξω στο αρχείο να το ψάξω. Νομίζω, δεν ξέρω αν ο Άρης είχε διατηρήσει ποσοστό μεταπώλησης για το Χρυσόπουλο τότε. Κάτι τέτοιο θυμάμαι. Έχουν περάσει και κάμποσα χρόνια, βέβαια. Είναι η αλήθεια. Ένα παιδί που συνάχεια, εντάξει, ψηλό έπαιξε. Είδε ο Θεοδανικός και στην Κύπρο.

0: Είναι προφανές ότι οι πόλεις του D&D θα κάνουν τον Άρη πιο ευέλικτο. Δεν θα γίνω ισοπεδωτικός, γιατί έχουν πιάσει ορισμένο το θέμα του D&D και έχω διαπιστώσει ότι το τραβάνε μέχρι που δεν πάει, ότι ο Άρης ζει και αναπνέει για τα λεφτά του D&D αυτή τη στιγμή και ότι η χρονιά θα βγει με τα λεφτά του D&D. Δεν νομίζω ότι ο Άρης θα έχει budget. Αν ισχύει αυτό που μάλλον ισχύει, τα 3,5 εξτρά χαρτιά που θα πάρει η ομάδα μετά το 1,5 που έχει πάρει ο δανεισμό του παίχτη. Δεν βγαίνει η χρονιά, παιδιά, με 3,5 εκατομμύρια. Να ξέρετε. Προφανώς και δεν βγαίνει. Φαίνεται όμως ότι θα κάνουν τον Άρη πολύ πιο ευέλικτο μέσα στο καλοκαίρι και θα αποτελέσουν ένα καλό κινητήριο μοχλό για να τρέξει τις πρώτες του κινήσεις μέσα στο ενόψει της νέας σεζόν. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Άλλωστε, όλες οι ομάδες στα έσοδα στηρίζονται. Όπως επιτάσσει το Financial Fair Play. Πού έχεις έσοδα, πωλήσεις, διαρκείας. Ξεκινούν σήμερα. Να δούμε πώς θα πάνε. Μακάρι να πάνε καλά. Και χαίρομαι που βλέπω ότι έρχονται μηνύματα από εσάς, από πολλούς από εσάς που λέτε ότι εγώ περιμένω να πάω να πάρω διαρκές και στην μπάλα. Γιατί δεν πρέπει να τη μισήσουμε την μπάλα επειδή τον μπάσκετ πήγαινε καλύτερο, ούτε να μισήσουμε την μπάλα επειδή αυτή τη στιγμή θέλουμε κάτι πολύ, όλοι πολύ καλύτερο από τον Καρυπίδη. Μην τα αναλύουμε. Πάλι έχει κουράσει και κάνει και κοιλιά το όλο θέμα. Εντάξει, τα έχουμε πει. Λοιπόν, δεν έχει νόημα. Και το λέω για καλό. Διότι όταν προκύψει κάτι θα το αναφέρω. Τι έλεγα. Α, ναι. Ότι είναι προφανές λοιπόν ότι ο Άρης περιμένει τα λεφτά του D&D για να γίνει πολύ πιο ευέλικτος σε πρώτη φάση το καλοκαίρι. Δεν θα φτάσουν προφανώς όλα αυτά τα λεφτά για να βγει χρονιά. Αλλά είναι φρέσκο χρήμα και άμεσα έσοδα τα οποία υπάρχουν και θα βοηθήσει την ομάδα να προχωρήσει όπως θέλει. Θα μπορούσε να έχει κάνει και νωρίτερα μεταγραφή. Γιατί με το Φούντα, που τον έχασε εν τέλει βέβαια από τον Όφη, και ήτανε, μπορεί να βρει κάποιον πολύ καλύτερο του Φούντα. Εγώ δεν το αποκλείω. Το θέμα είναι ότι υπάρχει και το επικοινωνιακό συνήθως. Δεν είναι μόνο το αγωνιστικό. Θα το στρώσει το επικοινωνιακό αν κάνει μια πολύ καλύτερη επιλογή αγωνιστικά. Το Φούντα, ας πούμε, πήγες να τον πάρεις κανονικά και θα τον έκλεινες και ενδεχομένως τον ανακοίνωνες αν τον έκλεινες. Αλλά τελευταία στιγμή έκανε ο Φτυρλάνς και τον πήρε. Δηλαδή είναι ότι ο Άρης δεν κάνει μεταγραφή καμία μέχρι στιγμής, ούτε μία, επειδή όπως ακούω και διαβάζω δεν υπάρχουν λεφτά, δεν υπάρχει το ένα, δεν υπάρχει το άλλο. Όχι. Προφανώς όμως και τα λεφτά του D&D θα τον βοηθήσουν να γίνει πολύ πιο ευέλικτος. Από εδώ και πέρα. Είναι δεδομένο. Και μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες, και θα συνεχίσω μετά με τον ποδόσφαιρο, γιατί όπου να θα έχουμε και τον Μιχάλη, για να μιλήσουμε κυρίως για μπάσκετ, γιατί εκεί αυτή τη στιγμή είναι το ενδιαφέρον και εκεί είναι η επικαιρότητα. Και πάμε με την επικαιρότητα, όχι με το να κυνηγάμε την ουρά μας συνέχεια το τι γίνεται στην μπάλα, ή για αυτά που δεν γίνονται στην μπάλα. Περισσότερο αυτό είναι το θέμα σε αυτό το κομμάτι. Το θέμα για τον Άρη τις επόμενες δύο εβδομάδες θα πρέπει να αρχίσει να κινείται. Όχι να κάνει 10 μεταγραφές. Νομίζω ότι μέχρι να ξεκινήσει προετοιμασία, μια-δύο κινήσεις πρέπει να γίνουν. Και αυτή είναι και η επιδίωξη της ομάδας. Δεν ξέρω αν θα το καταφέρει. Με το βάρος να πέφτει κυρίως σε μία θέση αυτή τη στιγμή. Όχι ότι δεν θέλει να κάνει και σε άλλες, εννοείται. Αλλά αντιλαμβάνεται και αυτή ότι αν όχι η πρώτη της μεταγραφή, μια από τις πρώτες μεταγραφές θα πρέπει να είναι ενός κεντρικού αμυντικού. Και ο Άρης, σταθερά το τελευταίο διάστημα έχει πέσει πάνω από δύο περιπτώσεις κεντρικών αμυντικών συγκεκριμένων. Και ελπίζει, στοχεύει, μεταξύ άλλων να το πω έτσι, ο ένας από τους δύο να είναι και αριστεροπόδαρος. Γιατί είναι μια non-stop αναζήτηση, προσπάθεια του Άρη τα τελευταία χρόνια στο κέντρο της άμυνας να βρει ένα καλό αριστεροπόδαρο κεντρικό αμυντικό. Και έχει κάνει κάποιες απόπειρες. Αλλά καμία από αυτές δεν απέδωσε τα αποτελέσματα τα οποία ήθελαν στην ομάδα. Τόνι Ντάτκοβιτς, Μάρβιν Πίρσμαν, Μεργί Μαυράη, νομίζω και ο Μαυράης τροπόδαρος ήταν, μηδένι στο πελίκο και οι τρεις. Ο πιο τίμιος ίσως να ήταν ο Πίρσμαν, ο οποίος ήταν βέβαια στόπερ σε τριάδα και όχι σε τετράδα, και είχε μπει στόπερ σε τετράδα από ένα σημείο και μετά με τον Τερζή δεν τα είχε πάει άσχημα, αλλά είναι περισσότερο στόπερ σε τριάδα. Ο Βέλγος, ο οποίος μετέπειτα πήγε στην Ολλανδία. Βέλγος δεν τον πήρε, νομίζω Βέλγος ήταν, ναι. Μετέπειτα πήγε στην Ολλανδία. Και ο τεράστιος, κάποτε, όχι τώρα, Άλαν Πάρντιου, είχε τα μπολς και την αφέλεια να τον βάλει αριστερό εξτρέμ σε εκείνο το μάτς στο κλουβί της Νίκαιας, 1-0 που είχε χάσει ο Άρης από τον Ιωνικό του Δημήτρη Σπανού, αν θυμάμαι καλά. Το οποίο εκείνο το μάτς ήταν και το κύκνιο άσμα του Άλαν Πάρντιου στον πάγκο του Άρη και ενδεχομένως και πολύ άργησε να φύγει ο Πάρντι τότε από την ομάδα. Αν ο τελείωσε ποδοσφαιρικά, θα πούμε 2-3 πραγματάκια για το ρεπορτάζ συνέχεια. Μπορούμε να συζητήσουμε βέβαια για τον ποδόσφαιρο και με τον κύριο Λεάνη, τον οποίο έχουμε και σήμερα μαζί μας εννοείται, αλλά θα τον ξεκινήσω πρώτα από τον μπάσκετ, διότι όλα οδηγούν στην αγαπημένη του Ιταλία και το τελευταίο παράδειγμα είναι ο Ματ Μόργαν. Τι κάνετε, καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα, καλή εβδομάδα σε όλους. Ό,τι καλύτερο. Μόργαν, ναι.
0: Όλα γυρίζουν γύρω από την Ιταλία, δηλαδή, γιατί είσαι άριστος γνωστός της Ιταλίας, αυτό είναι γνωστό, τα έχουμε πει πάρα πολλές φορές.
1: Τον είχε σταμπάρει καιρό τον Μόργαν ο Σπανούλης, τον βολιδοσκοπούσε γενικότερα. Τώρα βρήκε την ευκαιρία που αυτή είναι σε μια μίνι κρίση, λέω μίνι κρίση γιατί θεωρώ ότι η Βίρτους θα τη βρει την άκρη. Είναι ομάδα η οποία και σοβαρούς παράγοντες έχει και ανθρώπους οι οποίοι κάνουν δουλειά στο τμήμα. Από κάποιους δεν έμεινε ευχαριστημένος, από κάποιους περίμενε περισσότερα, δεν τα πήρε. Είναι και το θέμα της χημίας πάντα με τις ομάδες, το ξέρουμε πάρα πολύ καλά. Το Μόργαν ήθελα να τον κρατήσω στη Βίρτους. Θεωρώ ότι ο Άρης κατάφερε να τον δελεάσει με αυτήν την ιστορία την οποία φτιάχνει και τον έπεισαν. Μιλάμε ότι είναι ένας παίχτης Euroleague, Ευρωλίγκας, δεν το συζητάμε. Θεωρώ ότι δεν καταθέτει τώρα ο Μόργαν Νίκο τα διαπιστευτήριά του, τα έχει καταθέσει εδώ και καιρό, και θεωρώ ότι έχει πάρει και έγκριση και αριθμό πρωτοκόλλου. Δυναμώνει πάρα πολύ ο Άρης, δυναμώνει, στελεχώνει με ποιότητα, να το πούμε έτσι, την περιφέρειά του. Εγώ θέλω να σταθώ και στον Πιτσιρικά, τον 17χρονο από τη Σερβία. Τι 17χρονο, πολύ μικρότερος είναι. Καταλαβαίνεις για ποιον αναφέρομαι.
0: Ναι, ναι. Αναφέρομαι. Τον Πούρτιτς.
1: Το Πούρτιτς.
0: Πούρτιτς.
1: Ναι, Πούρτιτς.
0: Έχω κάνει χθες, να σου πω τώρα γιατί γελάω. Έχω κάτι, μου ζητήσανε από τα νέα, παιδί μου, κάνει ένα βιντεάκι λέει για τον μπάσκετ. Γιατί μεταγραφές λέω να σας κάνω, παιδί μου, εντάξει, okay, κτλ. Το έχω γυρίσει 6 φορές γιατί έχω πει 5 φορές λάθος το όνομά του.
1: Έκανα μια λογική.
0: και το λέω και στο τέλος, δηλαδή στο δίλεπτο πάνω και λέω τον Μπέλα, ξανά από την αρχή. Τι Πούρτιτς. Μην πω τι άλλο τον είπα. Δηλαδή, ιδιαίτερο όνομα, πολύ ιδιαίτερο όνομα ο συγκεκριμένος. Αλλά πολύ ψωμί, δηλαδή λίγο που ψιλομίλησα και με Σερβία χθες, μου είπανε πολύ καλά λόγια για αυτό το παιδί.
1: Πολύ καλά λόγια.
0: Πάρα πολύ καλά λόγια. Και τους έκανε εντύπωση.
1: Ναι, τους έκανε τεράστια εντύπωση. Το ότι μάλιστα τους έκανε και μια εντύπωση που αυτούς τους προβληματίζει εδώ και καιρό, έτσι. Μην ξεχνάμε ότι όταν στον τελευταίο αποκλεισμό της Σερβίας με τον Πέσιτς, ο Πέσιτς είχε κάνει μια συνέντευξη η οποία έκανε τεράστιο τόρο στην Σερβία. Μιλούσε άκουσον-άκουσον. Και λέω άκουσον-άκουσον γιατί καταλαβαίνεις ότι σίγουρα θα πρέπει, είναι αδύνατο να μην κάνεις αναγωγές, ότι το σέρβικο το μπάσκετ θα πρέπει οπωσδήποτε να αρχίσει να δουλεύει πιο συστηματικά, να φτιαχτεί μια λίγα η οποία να είναι πραγματικά ανταγωνιστική και ότι αν δεν τα κάνουμε αυτά μέσα σε 4-5 χρόνια θα είμαστε πιο πίσω και από την Κροατία, είχε πει ο Πέσης. Τώρα με όλους αυτούς, δηλαδή μια δωδεκάδα δεν φτιάχνεις για μια μεγάλη διοργάνωση, είτε είναι για παγκόσμιο είτε είναι για πανευρωπαϊκό, έτσι. Στη δωδεκάδα θα αφήσεις 6-7 έξω που θα πεις, εντάξει, χωρούσε κι αυτός. Κι όμως, ο Πέζιτς έκρουσε τον κόδωνο του κινδύνου. Καταλαβαίνεις οι υπόλοιποι τι θα πρέπει να κάνουμε. Και ήθελαν γενικότερα να τα μαζεύουν αυτά τα ταλέντα, να τα κρατούν αυτά τα ταλέντα. Ήταν ένα πρόβλημα το οποίο δημιουργήθηκε τα προηγούμενα χρόνια και με τον Ερυθρό Αστέρα. Σε δεύτερο βαθμό, γιατί ο Ερυθρός Αστέρας κράτησε Σαρβάκια, αλλά δεν κράτησε Παρτιζάν, έτσι. Από τον Σμαϊλάκη, τον Κοπρίβιτσα, τον Αβράμοβιτς, ήθελε αυτούς να τους κρατήσει, δεν τους κράτησε τελικά και αυτό δημιούργησε και έναν εκνευρισμό και μια άρνηση. Γιατί οι Σέρβοι ξέρουν πάρα πολύ καλά ότι έχουν ταλέντο οι παίκτες τους, ότι οι παίκτες τους είναι παίκτες πρώτης γραμμής και τους στέλνουν στις ομάδες τους γιατί θεωρούν ότι δίνουν, δίνουν ένα άλλο δέσιμο, ρε παιδί μου.
0: Ναι.
1: Δίνουν ένα άλλο δέσιμο με την ομάδα. Το παιδί αυτό είναι γκάρ. Είναι παίκτης της περιφέρειας περισσότερο, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, γιατί είπαμε ότι στο σύγχρονο μπάσκετ μπορεί κάποιον να τον τυποποιήσεις στον γκάρ, αλλά ναι, ουσιαστικά η απέτηση είναι να παίζει από το 1 μέχρι το 3. Είναι 1,92.
0: 16 έτσι, χρονών, 1,92.
1: Ναι. Και δεν είναι μόνο 1,92, δεν ξέρω αν τον έχεις δει. Έχει κάτι χέρια που είναι για πολύ
0: σαν τα ανάλιες είναι.
1: Ναι, ναι, κάτι το οποίο θα ήταν ιδανικό για τερματοφύλακα στο πόλο.
0: Ναι.
1: Ταλέντο το οποίο, εντάξει, είναι δεδομένο το ότι οι πληροφορίες είχαν πέσει και στον Ζήση και στον Σπανούλη. Εγώ θεωρώ ότι ήταν από καιρό αυτές τις πληροφορίες που είχαν συλλέξει.
0: Να κάνω μια ερώτηση που εσύ αυτά τα ξέρεις καλύτερα από μένα. Επειδή μιλάμε για Σερβία, επειδή μιλάμε για Ερυθρό, μήπως έβαλε και ο Μίσκο το χεράκι του, ή όχι, λες?
1: Όχι, δεν το ξέρω. Δεν το ξέρω, αλλά και να το άκουγα δεν θα το θεωρούσα.
0: Καλά, ναι, γι' αυτό.
1: Δεν θα το θεωρούσα απίθανο. Καθόλου μα καθόλου απίθανο. Μετά, ξέρεις πάρα πολύ καλό το ότι και οι γνωριμίες του Σπανούλη με το σέρβικο μπάσκετ και η ομάδα από την οποία προέρχεται με την συγκεκριμένη ομάδα έχει άριστες σχέσεις. Μην ξεχνάμε ότι εκεί είναι και ο Μίλαν. Έτσι.
0: Σωστό.
1: Με τον οποίο μιλάει απευθείας ο Σπανούλης. Μιλάει απευθείας με τον Μίλαν. Οπότε είμαι σίγουρος ότι ενδεχομένως πριν από κάποια χρόνια ο Μίλαν να έστειλε το σήμα. Η επαφή είναι ανοιχτή, η γραμμή είναι πάντα ανοιχτή με τον Τόμιτς. Θεωρώ ενδεχομένως και ο Τόμιτς να έχει βάλει το χεράκι του. Έτσι. Το χεράκι του ως προς το, όχι το να φύγει, γιατί και αυτός θέλουν να μείνουν οι παίχτες, έτσι, θέλει να επιστρέψει στο σερβικό μπάσκετ και έχει και πολύ ταλέντο και θεωρώ ότι η φετινή χρονιά μπορεί να μην ήταν καλή για την Παρτιζάν, αλλά για τον Ερυθρό Αστέρα κρίθηκε στις λεπτομέρειες για το αν θα πάει.
0: Αν αυτή η μεταγραφή γινόταν από τον Παναθηναϊκό τον Ολυμπιακό, θα διαβάζαμε.
1: Καλά, δεν το συζητάμε.
0: Από
1: δεν το συζητάμε.
0: Όργια. Βέβαια, στον μπασκετικό Παναθηναϊκό ασχολούνται με την επιστροφή αναμενόμενη, βέβαια, του Ζέλικο, στην οποία θα σε πάω μετά.
1: Καλά, εντάξει. Σε μεγάλη επιστροφή. Δεν
0: μεγάλη. Θέλω ένα μίνι σχόλιο εκεί πέρα, δηλαδή θα πάμε μετά λίγο.
1: Θα σου πω. Πριν πάμε εκεί.
0: Ναι.
1: Θέλω να πω κάτι άλλο για αυτό που είπες. Εγώ είμαι σίγουρος ότι θα βλέπαμε τίτλους ότι ο επόμενος Ντόνσιτς έρχεται στην Ελλάδα. Τέτοιοι
0: ναι,
1: τίτλοι.
0: Ναι, ναι, ναι. Σωστό.
1: Αν πήγαινα στον
0: Παναγιώτο. Εσύ το χοντρένεις,
1: Καλά, το χοντρένω τώρα γιατί ξέρω ποιοι θα τα γράφαν.
0: Ναι.
1: Οπότε καθόλου δεν το χοντρένω. Ίσα-ίσα μετά από δίαιτα το βγάζω.
0: Μετά από δίαιτα. Για να σε επαναφέρω όμως στο Μόργαν. Θεωρείς, ας πούμε, ότι. Εντάξει, τα νούμερα του είναι πολύ καλά τα τελευταία χρόνια. Και προφανώς για να έρθει είναι αυτό το οποίο ακριβώς ήθελε ο Σπανούλης. Μιλάμε για ένα παίχτη που μπορεί να πάρει τον Άρη πάνω του.
1: Κοίταξε να δεις. Εγώ θεωρώ ότι ο Σπανούλης. Δεν το θέλει αυτό στην πρώτη φάση. Δηλαδή στην πρώτη φάση θέλει να είναι πολλοί που θα πάρουν τον Άρη πάνω τους.
0: Α, πλουραλισμό.
1: Μπράβο,
0: ναι.
1: Μπράβο. Θέλει έναν πλουραλισμό και θέλει και έναν πλουραλισμό με το στοιχείο της προσωπικότητας να υπάρχει. Δηλαδή ξέρει πάρα πολύ καλό ότι ο Μόργαν μπορεί να το κάνει.
0: Ναι.
1: Αλλά αν βρεθεί, ας πούμε, σε μια βραδιά που τα συστήματα τον έχουν περιορίσει ή δεν είναι στην καλή του βραδιά, να έχει εναλλακτικές, είτε αυτός λέγεται Δημητρίεβιτς είτε οποιοδήποτε. Θέλει αυτό εδώ το πράγμα και κοίταξε να δεις τώρα. Μάνι, είναι ο Λίντελ, είναι ο Μόργαν, είναι ο Δημητρίεβιτς, μην ξεχνάμε τον Χαλαμπόπουλο, έτσι.
0: Σωστό.
1: Μπράβο, μην ξεχνάμε τον Χαλαμπόπουλο, επιστρέφει Τανούλης.
0: Σωστό, ανακοινώθηκε χθες.
1: Μπράβο, επιστρέφει Τανούλης. Και ενδεχομένως να έχουμε και μια ανακοίνωση δεν το λέω με επιφύλαξη, θα το πω διαφορετικά μάλλον. Η επιφύλαξή μου είναι στην ανακοίνωση. Θεωρώ ότι θα έχουμε και ανακοίνωση της οικογένειας, έτσι, για την ομάδα.
0: Το Θανάση δηλαδή.
1: Ναι. Μπαίνουμε στην τέτοια, στον αστερισμό του Ζαμπέτα. υπάρχει ο Μπίτς. Εγώ θεωρώ το ότι τώρα ο Άρης θα αρχίσει να ξεφορτώνει. Όχι για κανέναν άλλο λόγο, γιατί είναι αυτό το οποίο λέγαμε την προηγούμενη φορά. Δεν είναι καμία σχέση το μπάσκετ το οποίο έπαιξε ο Άρης πέρσι ή που έπαιζε μέχρι πέρσι ο Άρης με το μπάσκετ που πλέον, σύμφωνα με το δόγμα Σπανούλη, πρέπει να παίξει. Όχι θα προσπαθήσει να παίξει ή θα παίξει, πρέπει να παίξει. Με το δόγμα Σπανούλη. Αυτό είναι κάτι το θεωρώ το οποίο το είδαμε άμεσα. Αν η αναγωγή θεωρείται λίγο υπερβολική από απόψεως αξίας παιχτών, και δεν θα διαφωνούσα με τη Μονακό, αλλά το είδαμε και με το Περιστέρι. Το Περιστέρι πολύ γρήγορα έπαιξε αυτό που ήθελε να παίξει ο Σπανούλης. Και έκανε τη διαφορά. Έτσι. Έκανε τη διαφορά και στο επίπεδο των παιχτών όσον αφορά την προσωπικότητά τους, την αποτελεσματικότητά τους, τις πρωτοβουλίες τους, αλλά και όσον αφορά και στο ζήτημα των αποτελεσμάτων, γιατί είχαν έρθει και αποτελέσματα στο Περιστέρι Σπανούλη, έτσι. Μιλάμε ότι ήταν η καλύτερη του χρονιά του Περιστέριου.
0: Ναι.
1: Αναμφίβολα, μεγάλη επιστροφή και μεγάλα βήματα πρόοδου. Πρέπει να δούμε τώρα τι θα κρατηθεί και τι δεν θα κρατηθεί, έτσι. Γιατί θα γίνουν κι άλλες. Εγώ θεωρώ ότι θα γίνουν τουλάχιστον άλλες δύο προσθήκες.
0: Ένα τριάρι.
1: Ένα τριάρι.
0: Ναι. Ο Θανάσης. Ναι.
1: Και ενδεχομένως και ακόμη ένα...
0: Ακόμα ένα γκάρντ.
1: Όχι. Τεσσαροπέντάρο.
0: Okay.
1: Ναι. Παντάλαβες.
0: Εντάξει, κοίτα, έχει. Ο Άρης το τρέχει όπως κάνουν και περισσότερες ομάδες. Έτσι, στον μπάσκετ αυτή η περίοδος είναι πολύ γεμάτη. Θέλει μέχρι τέλος του μήνα, αρχές Ιούλη, να το έχει κλείσει ή να το έχει σχεδόν κλείσει και να αφήσει κάτι για μετά. Γενικά, το μπάσκετ είναι σε μια φάση που μέχρι τις αρχές του επόμενου μήνα θα μονοπολεί.
1: Και μετά θα αρχίσει να μονοπολεί όσον αφορά τη σχηματοποίηση.
0: Και μετά θα πέσει η υγεία σειρμάτου. Τελειώσαμε. Δηλαδή, μέχρι τον Αύγουστο που θα ξεκινήσει η προετοιμασία. Δεν θα έχει στο αγωνιστικό. Περιμένουμε σε άλλα θέματα, ενδεχομένως να έχει. Ναι, στο αγωνιστικό μην περιμένουμε πολλά, γιατί θα έχει σηματοποιηθεί, αν όχι στον απόλυτο βαθμό, σε ένα μεγάλο βαθμό μέχρι τώρα. Και το ρόστερ. Και μετά θα πάρει τη σκυτάλη το ποδόσφαιρο, Μιχάλη μου. Εκεί, γι' αυτό.
1: καλά το λες. Πολύ καλά το λες. Συμφωνώ. Να πούμε όμως και κάτι άλλο που καταγράφει, καταδεικνύει. Πείτε το όπως θέλετε. Την μεθοδική προσπάθεια για ενίσχυση στην ομάδα με παίχτες οι οποίοι είναι πραγματικά παίχτες πρώτης γραμμής χωρίς κανένα θόρυβο. Έτσι, δηλαδή ούτε διαρροές. Πάμε, χτυπάμε, πήραμε, κλείσαμε, πάμε παρακάτω.
0: Ναι, το κάνει πολύ, πολύ κοινικά ο Άρης.
1: Πολύ κοινικά και πολύ μεθοδευμένα, πράγμα που σημαίνει ότι υπάρχει στόχευση, ότι υπάρχει κατάλογος τον οποίο εμείς, πολύ λογικό, δεν θα τον πληροφορηθούμε ποτέ, δεν θα τον πληροφορηθούμε δηλαδή στην πληρότητά του. Καταλαβαίνεις τι λέω, ρεπορταζιακά μιλάμε. Πρέπει να γίνονται επαφές νυχθημερών, σβήνουμε, αφήνουμε, στοχεύουμε στο επόμενο και πάμε παρακάτω. Δηλαδή, εμένα μου κάνει τεράστια εντύπωση το πώς, με πόση ταχύτητα έκλεισε η περίπτωση του Μόργαν.
0: Και βγήκε από την Ιταλία το θέμα.
1: Ναι, και βγήκε από την Ιταλία. Το οποίο όμως βγήκε από την Ιταλία, πρόσεξε Νίκο, γιατί και εγώ το είδα και το συνέκρινα. Βγήκε από την Ιταλία όταν σχεδόν.
0: Είχε τελειώσει.
1: Ήταν σχεδόν με το στυλό στο χέρι αυτό.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, κοίταζε να δει αν γράφει.
0: Γενικότερα, όλες οι ομάδες και στο ποδόσφαιρο, εγώ το παρατηρώ πολύ παραπάνω, εντάξει, και το μπάσκετ δεν πάει πίσω, δεν θέλουν να ακούγονται ονόματα. Θέλουν δηλαδή να κινούνται όλα πολύ κάτω από το ραντάρ. Εγώ το διαπιστώνω και στην μπάλα που είναι και φαινόμενο του Άρη. Δηλαδή ο Άρης προσπαθεί να μην βγαίνει προς τα έξω τίποτα. Και αυτό υπάρχει και σε άλλες ομάδες. Δηλαδή μιλάω και με συναδέλφους σε ρεπορτάζ άλλων ομάδων. Ισχύει το ίδιο και εκεί. Να το χαρακτηρίσω με πολύ απλά μυστικοπάθεια όλων των ομάδων.
1: Ναι, εντάξει, ρε παιδί μου.
0: Η οποία, όχι, δεν υπήρχε πάντα. Δεν υπήρχε πάντα. Γιατί την καλή εποχή της εφημερίδας τα ονόματα έκαναν παρέλαση.
1: Εντάξει, το ξέρεις πάρα πολύ καλά.
0: Καλά, τα μισά βέβαια, δεν ίσχυαν. Okay.
1: Τα μισά ήταν κουβάζες.
0: Ναι, όπως και τώρα. Αντίστοιχα στα site γίνεται αυτό πολλές φορές.
1: Δηλαδή, εντάξει, μου λένε... τότε έπαιζε και άλλο. Επειδή θα θυμάσαι πάρα πολύ καλά το ότι οι εφημερίδες ήταν μονοδιάστατες σε αυτό το κομμάτι. Έτσι, ακόμα

0: και ρε. Αυτού που βλέπει όλο το χρόνο.
1: Ναι, είναι. το θέμα είναι να γράψεις τον παίχτη που είναι ένα τσάκ από τον deal. Δηλαδή που είναι στο προχωρημένο και βλέπεις ότι πάει να τον πάρει. Αυτό. Το Πόμπο, ας πούμε, ήταν ένα όνομα που απασχόλησε τον Άρη. Επειδή ο Πόμπο ανανέωσε με την Κηφισία, θεώρησα κάποιοι ο Άρης έχασε τον Πόμπο. Μα ο Άρης δεν μίλησε ποτέ με τον Πόμπο. Ο Άρης απλά, όπως τον Πόμπο και άλλους τόσους μέχρι στιγμής, τους έχει τσεκάρει. Τίποτα παραπάνω.
0: Ναι. Ναι, κοίταξε να δεις τώρα. Παλαιότερα, ναι. Στις αρχές του καινούριου αιώνα, μιλάμε ότι όπου και αν πήγαινες, και το θυμάμαι σαν αρχισυντάκτης τότε στην Sport Day,
1: ναι.
0: Η διπλανάγνωση και η τριπλανάγνωση πήγαινε το καλοκαίρι σύννεφο για τις αντιστατιστικές εφημερίδες.
1: Ναι.
0: Okay. Δεν είχε ενδυναμωθεί τόσο το ίντερνετ. Okay. Δηλαδή ο καθένας περίμενε από αυτήν την ιστορία. Εγώ θυμάμαι σε κάτι απίθανα μέρη στα οποία πήγαινα και μιλούσα με τους πράκτορες και με τα πρακτορία εκεί του τύπου και έβλεπα ανθρώπους να κάθονται απ' έξω να έχουν πάρει καφέ και να καπνίζουν μέχρι να έρθει η εφημερίδα. Για να πάρουν μια εφημερίδα. Να σου πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα να τρελαθείς. Το οποίο εντάξει, θα το θυμάσαι, ήσουν μικρός. Ο Ολυμπιακός έγραφε ένα καρό ο Μπούρδες και είχε κλείσει το Ριβάλντο.
1: το θυμάμαι εκείνη την χρονιά.
0: Και ψάχναν όλοι να δουν αν έρχεται ο Τσιτσιμίτζουλας και ο Χριτσιμίτζουλας.
1: Ένα όνομα που μου

0: Και τώρα, δηλαδή, τώρα υπάρχουν παίχτες που δεν έχουν βγει προς τα έξω.
1: Ναι. Ο Ολυμπιακός έφευγε προετοιμασία. Είχε κλείσει τον Τζοβάνι.
0: Ναι.
1: Έφευγε. Και ο Τζοβάνι πήγε και το βρήκε εκεί. Δεν πήγε κανένα χαμπάρι.
0: Λοιπόν, θέλω σπιντά το σχόλιο για Ζέλικο για να πάω διάλειμμα και δελτίο ειδήσεων.
1: Κοίταξε να δεις. Ο Ζέλικο είναι πολύ μεγάλη επιστροφή. Διαβάζω κάτι μπουρδες, οι οποίες πραγματικά είναι. Πρέπει να είσαι στοιχείωτος. Δηλαδή, του στυλ το ότι ο Ζέλικο έχει κάποια χρόνια να πάρει η Euroliga. Λες και η Euroliga είναι. Πηγαίνεις, ας πούμε, στο σούπερ μάρκετ, την έχουν προσφορά και το, θα την βάλουν τώρα και στην καινούργια εφαρμογή το πόσο κάνει.
0: Δεν θυμόμουν ότι ήταν 7 χρόνια στη Φενέρ. Νομίζω ήταν λιγότερα.
1: 7 ήταν. 7
0: και κοιτούσα το χθες το πάλι το βιογραφικό και λέω, ήταν τόσα πολλά. Δεν το θυμόμουν.
1: Ναι, ναι, ήταν. 6,5 είναι ουσιαστικά τα χρόνια τα οποία ήταν στη Φενέρ. Για αυτούς οι οποίοι λένε όλες αυτές τις ανοησίες, μην ξεχνάμε το ότι ήταν ο άνθρωπος ο οποίος πήγε στην Παρτιζάν, ήταν αναμόρφωση στην Παρτιζάν, την έφτασε στην κυρολεξία, στην πηγή, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Εντάξει, η επόμενη χρονιά δεν ήταν καλή. Εγώ θέλω να θέσω ένα ερώτημα.
0: Ναι.
1: Γνωρίζουν κάποιοι πόσες προτάσεις και από πόσες ομάδες έχει ο Μπράντοβιτς και είχε μέχρι πριν από 2 χρόνια, που κάποιοι λένε, διάβασα και ένα σχόλιο το οποίο, δηλαδή, λέω αν είναι δυνατόν, ότι έγραφε ένας, λέει, φέρνουν, λέει, το Μουρίνιο του μπάσκετ. Δηλαδή, εντάξει, εγώ το έχω πει.
0: Κοίτα,
1: το ότι...
0: η κριτική με όμικρον γιώτα του πληκτρολογίου δεν πιάνονται. Άστο, είναι όχι όλοι, δεν του βαλιάζω όλου.
1: Ναι, κάποιοι. Να σου πω λίγο κάτι. Θα πρέπει οπωσδήποτε σε αυτήν την ιστορία και το έχω ξαναπεί να μπει βαρ.
0: Δεν υπάρχει.
1: Να μπει βαρ. Να το σταμπάρει και μετά να του κρεμάσει το λογαριασμό στο ταβάνι.
0: Ξέρεις τι έχω πει εδώ και χρόνια για τα social media, ότι πρέπει να υπάρχει τέτοιο φατσοκόφτη.
1: Ναι,
0: δεν είναι για όλους, είναι ξεκάθαρο αυτό το πράγμα.
1: 100%. Ναι. Φυσικά και δεν είναι για όλους. Λοιπόν, εκείνο που ήθελα να πω είναι, γνωρίζουν πόσες προτάσεις είχε από την άλλη μεριά του Ατλαντικού.
0: Είχε για να πάει,
1: βέβαια, πάρα πολλές. Πάρα πολλές.
0: Πού να αφήσει το Σάνι όμως, γιατί όσοι ξέρουν για Ζέλικο ξέρουν ότι αγαπάει το Σάνι της Χαλκιδικής. Πού να αφήσει το Σάνι.
1: Καλά, δεν είναι μόνο αυτό. Γενικότερα δεν ήθελε, ρε παιδί μου, άνθρωπος.
0: Ναι.
1: Δεν ήθελε, δεν πήγε.
0: Ναι.
1: Δεν πήγε. Δηλαδή τώρα πήγε και έκανε πολύ καλή δουλειά και το γνωρίζουν όλοι. Ο Μεσίνα.
0: Ναι, όντως. Ο Μεσίνα δεν ήταν με τον Πόποβιτς.
1: Βέβαια.
0: Ήταν.
1: Λοιπόν, ναι. Βέβαια. Λοιπόν, δηλαδή τώρα εσύ πιστεύεις ότι είχε γίνει πρόταση στο Μεσένα και δεν είχε γίνει στον Μπράντοβιτς.
0: Σίγουρα είχε γίνει. Εννοείται ότι είχε
1: γίνει. Καλά, τώρα μην τρελαθούμε.
0: Εγώ που από την πρώτη στιγμή. Πρώτα απ' όλα έχω να κάνω μια επισήμαση πολύ αδυνατισμένο στη φωτογραφία με τον DBG. Δηλαδή δεν είναι. Έχει ψευδοστεγνώσει ο Ζέλικο. Εγώ που όταν ανακοινώθηκε σκέφτηκα κατευθείαν το Άρης Παναθηναϊκός στο Παλέ και το Σπανούλι με τον Μπράντοβιτς πάγκο με πάγκο. Με λες τελικά δώρα τώρα, με λες λίγο. Εγώ αυτό περιμένω το δώρα, αδελφέ.
1: Μα εγώ να σου πω κάτι, εγώ αυτά θέλω όμως.
0: Ναι.
1: Το έχω ξαναπεί. Εγώ αυτά θέλω τώρα. Δεν θέλω τώρα να κερδίζω με τον Νίκα Μανίκα και Νίκο ένα μπροστά μόνο που λέει πολύ διαφήμιση.
0: Σπανούλη Ζήλικο, Σπανούλη Τρικέρι.
1: Μπράβο.
0: Ναι, αυτά τώρα, ναι. Ψωμάκι.
1: Και όχι μόνο, να κερδίζω.
0: Και να κερδίζει κιόλα, ναι.
1: Ναι, να κερδίζω και να τον βλέπω μετά στη χειραψία.
0: Και να μην δίνουν χειραψία. Και να μην δίνουν.
1: Όχι, δεν υπάρχει περίπτωση. Τα έχουν βρει κιόλας και είναι, είναι καλές σχέσεις. Αλλά θεωρώ ότι όλο αυτό, παιδί μου, βοηθάει. Okay.
0: Ναι.
1: Γιατί αυτό βοηθάει. Γιατί όλη αυτή η δικτατορία των δύο.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Έπρεπε κάποτε να σπάσει. Θα σπάσει. Δεν είναι τυχαίο το ότι σπάει από τον Άρη. Όλοι που ασχολούνταν με τον μπάσκετ λέγανε το ότι αν κάποιος κάνει τη ζημιά, αν κάποιος λεκιάσει το κουστούμι, θα είναι ο Άρης, δεν υπάρχει περίπτωση, όντως γίνεται. Υπάρχει ενδυνάμωση και από άλλες ομάδες, και από τον ΠΑΟΚ και από άλλες ομάδες. Η ΑΕΚ θεωρώ ότι με 2-3 καλές προσθήκες είναι μια ομάδα η οποία προηγείται ημών, για να το πούμε διαφορετικά, έτσι, όσον αφορά τη συγκρότηση. Γιατί αυτό είναι ένα έδαφος το οποίο μπορεί κάλλιστα να καλυφθεί. Αλλά προηγείται αντικειμενικά, για να λέμε τα πράγματα, να μην λειτουργούμε αλαζονικά, έτσι, γιατί και αυτό δεν είναι καθόλου καλό. Και όλο αυτό, πώς να σου πω,

0: είναι μια καινούργια, ένα καινούργιο κεφάλαιο, το οποίο είναι αδύνατο σε αυτό το κεφάλαιο ο Άρης με την ιστορία που έχει, τον προγραμματισμό που έχει τώρα και το εκτόπισμα που θα δημιουργήσει να μην το επωφεληθεί.
1: Λοιπόν, ωραία. Κλείνουμε γιατί πρέπει να πάμε και στο διάλειμμα.
0: Γεια σα. Πάμε
1: στο δελτίο. Οπότε,
0: χτύπησε το κουδούνι, διάλειμμα. Πάμε.
1: Το κουδούνι, πάμε διάλειμμα. Τα λέμε την Παρασκευή. Και Λεάνη, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Βεβαίως.
1: Καλή εβδομάδα. Βεβαίως. Ευχόμαστε να είστε καλά.
0: Καλή εβδομάδα σε όλου.
1: Λοιπόν, Μιχάλης Λεάνης και εμείς φεύγουμε σπιντάτα για το διάλειμμα. Το πρώτο δεν είναι 11, όπως ακούσετε, το χορηγό τη ώρα είναι 11 και 6 πρώτα λεπτά. Τίτλοι ειδήσεων, διαφημίσει και επιστρέφουμε σε λίγο να πάρουμε και το ρεπορτάζ από Χρήστο Γκάλη, να πούμε και το ποδοσφαιρικό του ρεπορτάζ. Έχουμε γεμάτη δεύτερη ώρα, μένετε συντονισμένοι εδώ.
2: Η Hisense Κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι 11.
3: Τίτλοι ειδήσεων από το grtimes.gr.
4: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι η ενημέρωσή σας σε τίτλους από το GR Times. Στο μικρόφωνο η Χριστίνα Στεφανίδου. Σε έναν οδικό χάρτη για τη σύναψη οριστικής συμφωνίας εντός 60 ημερών κατέληξαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν στις ολονύχτιες συνομιλίες στην Ελβετία. Οι συνομιλίες θα συνεχιστούν αυτή την εβδομάδα. Θα δημιουργηθεί γραμμή επικοινωνίας που θα εγγυάται ασφαλείς διελεύσεις από το στενό του Ορμούς. Επίσης θα δημιουργηθεί άμεσα ένας πυρήνας διαχείρισης συγκρούσεων με σκοπό να λάβουν τέλος οι εχθροπραξίες στο Λίβανο. Είχε προηγηθεί νέο θρίλερ με τον Τραμπ να εξαπολύει ημίδρους με φόντο το Ορμούς. Εάν κλείσουν το στενό δεν θα βρουν χώρα για να επιστρέψουν, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος, ενώ κάλεσε την Τεχεράνη να σταματήσει την Χεσμπολάχ στο Λίβανο. Διαφορετικά, όπως είπε, η ΗΠΑ θα επανέλθουν με πολύ σκληρές επιθέσεις. Η Τεχεράνη είναι έτοιμη να αντιδράσει αν κριθεί απαραίτητο, απάντησε ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου. Στο μεταξύ, με άνοδο αντέδρασαν οι αγορές που πριν επιστρέψουν σε πτωτική πορεία μετά τη συμφωνία στην Ελβετία. Το Brent αυτή την ώρα στα 78 δολάρια το βαρέλι. Αναφορά Μητσοτάκη στην κυριακάτικη ανάρτησή του στη νέα πλατφόρμα «Πόσο κάνει?». Δεν υπάρχουν εύκολες ή μαγικές λύσεις για την ακρίβεια, μόνο συνεχής προσπάθεια σε πολλά επίπεδα ταυτόχρονα, τόνισε. Έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην πρόληψη των πυρκαγιών, καλώντας τους πολίτες να προχωρήσουν στον καθαρισμό των οικοπαίδων τους. Σήμερα εκπνέει η σχετική προθεσμία, από αύριο ξεκινούν οι έλεγχοι. Τα πρόστιμα μπορεί να φτάσουν κατά περιπτώσεις και τις 2.000 ευρώ. Σοκ προκαλεί η κοινική ομολογία του 43χρονου ενοικιαστή του σπιτιού της Σταυρούλας Λεβεντάκη, ο οποίος κατηγορείται για τη στιγερή δολοφονία της. Την μαχαίρωσα δύο φορές, αλλά συνέχιζε να φωνάζει και τη χτύπησα με κούτσουρο, φαίνεται να υποστήριξε ο 43χρονος Σκοπιανός στην απολογία του. Ο καθομολογίαν δολοφόνος περιέγραψε στους αστυνομικούς βήμα προς βήμα το χρονικό του εγκλήματος και τη μεταφορά της σωρού στο χωράφιο που βρέθηκε θαμένη. Μέσα στην ημέρα αναμένονται τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής. Για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο συνελήφθη η μητέρα του 7μηνων βρέφους που νοσηλεύεται στο Καραμανδάνιο νοσοκομείο Πάτρας με κατάγματα στο μυρό και εκδορές στο κεφάλι. Το ιατρικό προσωπικό έκρινε ότι τα χτυπήματα του παιδιού δεν προέρχονται από ατύχημα και ενημέρωσε τις αρχές παρά τους ισχυρισμούς της μητέρας. Στο νοσοκομείο κλήθηκε ιατροδικαστής για να εξετάσει το βρέφος. Χειροπέδεσε 19χρονο που έτρεχε με 195 χιλιόμετρα την ώρα στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Μουδανιών, πέρασαν οι αστυνομικοί. Ο νεαρός εντοπίστηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας στο ύψος της Τέρμης και συνελήφθη. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα στη Βόρεια Ελλάδα, στη Μακεδονία το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές μπόρες κυρίως στα ορεινά. Γενικά έθριος ο καιρός και στη Θεσσαλονίκη με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις μετά το μεσημέρι, οπότε υπάρχει πιθανότητα στα ορεινά να βρέξει. Η θερμοκρασία θα δείξει μέχρι 33 βαθμούς. Δείτε περισσότερα στο grtimes.gr. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
3: Τίτλοι ειδήσεων από το GR Times. grtimes.gr. Η ενημέρωση το αύριο, σήμερα.
2: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
5: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
6: Έως την Τετάρτη, Σαμπουάν Παντέν 400 ml μόνο 3,49. Αριέλ μεγάλες συσκευασίες μόνο 9,95. Μαλακτικά σουπλίν έλιξιρ 52 μεζούρες μόνο 2,99. Αζάκ σπρέι 500 ml μόνο 1,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
7: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
8: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
9: Γιόρν!
7: Τι!
9: Τηλέφωνο για σένα!
7: Ποιος είναι!
9: Η ΔΕΗ!
10: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
11: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Άλουπλαστ Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
12: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
13: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
14: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
13: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
14: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
13: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
14: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
15: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκή σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
16: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
15: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
16: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 768 στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
15: Τηλέφωνα 2310-763-065 και 6977-483-178.
17: Ο πατέρας μου κάθε Κυριακή έφερνε το ίδιο προφιτερόλ και το ίδιο χαμόγελο. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
18: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
19: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
18: Στη Θεσσαλονίκη?
19: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μυστακίδου 22.
20: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
11: Αγχώνεσαι για τη διαχείριση των λογιστικών σου βιβλίων?
21: Smart Finance.
11: Πονοκεφαλιάζεις με τη μισθοδοσία στην επιχείρησή σου?
21: Smart Finance.
11: Τρέχεις πίσω από τις οικονομικές εξελίξεις και δεν τις προλαβαίνεις?
21: Smart Finance.
11: Μην τρελαίνεσαι. Απλά φέρσου έξυπνα και εμπιστεύσου τη Smart Finance. Money. Με αμεσότητα και αποτελεσματικότητα. Με υπευθυνότητα και διαρκή ενημέρωση. Με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Θέλεις γρήγορες και απλές λογιστικές λύσεις? Σόλωνος 88, Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2312-001-703.
22: Μία επίσκεψη για νόστιμο πρωινό. Μία βόλτα για το νοτικό καφεδάκι. Ένα πέρασμα για απολαυστικό γλυκάκι. Όποιος και αν είναι ο λόγος, ο προορισμός είναι ένας. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Κοντά σας κάθε μέρα από τις 5 το πρωί σε ένα όμορφο περιβάλλον αποτελεί τον απόλυτο γευστικό προορισμό. Για πρωινό, σφολιατοειδή, πίτσα, καφέ, παγωτό ή γλυκό. Εδώ κάνει στάση. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Στην Ιερισσό Χαλκιδικής, στο κέντρο. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Η αγαπημένη σας καθημερινή συνήθεια.
23: Το καλύτερο φιλί
0: ήρθε αφού τελείωσε το παγωτό. Η εξαιτίας του. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
1: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
4: Γειτονά, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
23: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
24: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
25: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
26: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
25: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
26: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
25: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310 767.
26: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
27: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
28: Τι κανένα άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
29: GPS και βυθώματο έχεις?
28: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
29: GPS λογικό έχεις?
28: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
29: Ρε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης. Μεϊμάρης.
28: Μεϊμάρης. Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρης.com.
29: Μεϊμάρης.
30: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIK. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIK. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
31: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

Εδώ είμαστε, επιστρέφουμε, μπαίνουμε στη δεύτερη ώρα. Το 10ο καλό, Yellow Radio 101 και 7. Τα μηνύματά σας στο Viber 6936-512-099, στο post της εκπομπής, σελίδα του Yellow Radio 101 και 7, που μπαίνετε και πατάτε και το like σας κιόλας. Με Digital Mark, το πιο γρήγορο και πιο ποιοτικό σέρβις κινητό σε όλη την πόλη. Το έχουμε δοκιμάσει, σας το συστήνουμε. Ανδρέα Παπαδρέου 11 στο Ελευθερό Κορδελιό. Και μέσα το πολύ ομόστρα, για να φάτε ποιοτικά και σε ένα ωραίο περιβάλλον, πάτε με στα κήδη 22 στη Χαριλάου απέναντι το παρκάκι. Εν τω μεταξύ, μέσα σε όλα τα μηνύματα που έχουν έρθει, δεν υπάρχουν μόνο αυτά τα spam. Spam δεν λέγονται, spam λέγονται. Έχει στείλει μία Οντέσα, έχει μια γυναίκα το μεταξύ στη φωτογραφία. Τι, είναι καστανή, λευκό πουκάμισο, μπες φούστα. Από πίσω ένα λάπτοπ ανοιχτό και ένας χώρος εργασίας, τώρα καμιά πολυεθνική τζάια, δεν ξέρω ποια είναι. Και γράφει να... Nice to meet you, λέει. Ναι. Θα τις γράψω, θα τις γράψω και εγώ. Είμαι σίγουρος ότι έχει να μου προτείνει μια επιχειρηματική προσφορά, 1000%. Μια επενδυτική προσφορά.

0: Du hast mich.
1: Θα κλείσουμε με μπάσκετ σε λίγο. Θα πάρουμε λίγο και μια τζούρα ρεπορτάζ από Χρήστο Γκάλι για να δούμε τι νεότερο έχουμε, κάτι παραπάνω για Μόργαν και τι μπορούμε να περιμένουμε την εβδομάδα που ξεκινάει σήμερα. Είναι επί της ουσίας η τελευταία εβδομάδα του Ιούνιου, γιατί η άλλη έχει και Ιούλη μέσα. Έχουμε ένα δεκαήμερο, όπως καταλαβαίνετε, μπροστά μας στον μπασκετικό Άρη. Βάζω δύο εβδομάδες, θα βάλω δύο εβδομάδες, επειδή είναι και λίγο άπλες αυτές τις μέρες. Το οποίο αναμένεται γεμάτο και με μεγάλο ενδιαφέρον. Χρήστο Γκάλι, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Καλά το λέω. Έχουμε ένα δεκαήμερο, δύο εβδομάδες που μπορεί να κλείσουμε και ρόστερ. Είναι σχεδόν να κλείσουμε ρόστερ.
2: Όχι, κοίταξε, κάποιες κινήσεις λίγο θα το εξετάσει αφού έχει την πολυτέλεια του χρόνου. Θέλει να είναι προσεκτικός.
1: Καλά, ναι, γι' αυτό λέω σχεδόν. Να μην βγήσουμε, ναι, ας πούμε, και μία-δύο. Αλλά είναι ένα, έχουμε ένα διβδόματο.
2: Κοίταξε τώρα, αυτό που περιμένουμε τώρα είναι γιατί πρέπει να έχει καταλήξει το τριάρι.
1: Ναι.
2: Και μετά για το πεντάρι έχω εξηγήσει και νομίζω το είπα και στη δική σου εκπομπή ότι έχει 3-4 παίκτες, κοιτάει.
1: Χριστό, γιατί το είχα από χθες που είχα στο μυαλό μου να σε βγάλω στον αέρα, το είχα δομήσει με τέτοιο τρόπο ώστε να πάμε και να κάνουμε λίγο εντάχει, να παρουσιάσουμε λίγο εντάχει πώς είναι το ρόστερ διαμορφωμένο αυτή τη στιγμή. Δηλαδή πάμε στον Άσο, όπου έχουμε.
2: Έχουμε τον Μόργαν.
1: Τον Μόργαν το βάλουμε στο 1 ή στο 2?
2: Το βάζουμε στο 1.
1: Ναι.
2: Με backup τον Δημητρίγεβιτς.
1: Δεν βάζουμε, δηλαδή, δεν βάζουμε βασικό τον Μόργαν στο 2 και τον Δημητρίγεβιτς βασικό στον Άσο, δηλαδή.
2: Όχι, αλλά είναι δύο παίκτες οι οποίοι μπορούν να συνεργαστούν πάρα πολύ καλά και να αλλάζουν ρόλους.
1: Ωραία, άρα πάμε ρε παιδί μου να το βάλουμε όπως το λες εσύ, ωραία. Το Μόργαν, τον Δημητρίγεβιτς και ποιον άλλο βάζουμε στον Άσο? Να βάλουμε και τον Πουλιανίτη.
2: Είναι και ο Πουλιανίτης.
1: Ωραία.
2: Είναι και ο Μητρουλόγκ.
1: Να βάλουμε και τον Μητρουλόγκ. Το Μητρουλόγκ μπορώ να το βάλω και στο 2 όμως, άμα θέλω.
2: Ναι, ναι, όλοι μπορούν να περάσουν και στο 2 και ο Πουλιανίτης ακόμα, γιατί έχει κάνει συμπαθητικό.
1: Και ο Πουλιανίτης, ναι. Ωραία. Και Μποχωρίδη θα βάλω. Άρα στα γκάρι, δηλαδή, να το πούμε έτσι.
2: Ναι. Έχεις το Μποχωρίδη το βάζουμε στο 2.
1: Και προς 3.
2: Προς 3, ναι. Ναι. Αλλά γιατί το χρησιμοποιούσε, ναι, πέρσι, τώρα δεν ξέρω άμα το έχει έναν άλλο ρόλο.
1: Το ξεκινάμε, η βάση του όμως είναι το 2. Συν το Χατζηλάμπρο. Ναι.
2: Συν το Χατζηλάμπρο, ο οποίος και αυτός θα τον Μποχωρίδη είναι 2-3.
1: Ωραία. Άρα εδώ πέρα έχουμε 1, 2, 3, 4, 5, 6.
2: 6.
1: Θα πάρουμε κάτι ακόμα σε αυτές τις θέσεις?
2: Όχι.
1: Όχι. Ωραία. Κλείνουμε δηλαδή στα κάρτα. Ωραία.
2: Ωραία.
1: Μάλιστα. Ωραία. Πάμε λοιπόν.
2: Στη θέση 3 έχουμε το Χαραλαμπόπουλο.
1: Έχουμε το Χαραλαμπόπουλο. Έχουμε όμως και το Μουκόκα που μπορεί να ανέβει στο 3.
2: Α, ξέχασα τον Μουκόκα. Και αυτός 2-3.
1: Ναι, μπορεί να ανέβει στο 3. Έχεις και τον Μποχωρίδη που μπορεί να ανέβει στο 3.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, ωραία, ωραία.
2: Ξεχάσαμε τον Μουκόκα, ρε.
1: Μπορώ να κατεβάσω το Λιντέλι τον Ουάσο 3.
2: Όχι.
1: Όχι, ωραία, του αφήνουμε εκεί.
2: Όχι, δεν χρειάζεται.
1: Δεν χρειάζεται. Ωραία.
2: Αφού
1: έχει το Χαραλαμπόπουλο. Ωραία.
2: Θα σου δώσει το ύψος, ναι, θα σου δώσει.
1: Ωραία. Πάμε στο 4 λοιπόν. Λιντέλ, ναι, Νουά. Και ο Χαραλαμπόπουλος που μπορεί να ανέβει. Από το 3 στο 4.
2: Ναι.
1: Ωραία. Μια χαρά. Και 5 με, ναι, Μπίρτς Κώστα.
2: Κώστας ερωτηματικό.
1: Ναι, με αστερίσκο δίπλα, ρε παιδί μου. Κώστας, ναι,
2: Τανούλης.
1: Τανούλης,
2: τρίτος. Από χθες.
1: Ναι, Τανούλης.
2: Κώστας ερωτηματικό. Περιμένουμε το Θανάση το 4.
1: Ωραία.
2: Και αυτά τώρα τα ερωτηματικά του Κώστα με τον Θανάση και τον Νουά κάνουν λίγο τον Σπανούλη με το Ζήση να είναι λίγο προσεκτική. Δεν έχουν πρόβλημα πίεσης, δεν έχουν πρόβλημα με τα χρήματα. Νομίζω ότι το είχαμε πει πριν από, νομίζω πρώτη, όταν μου λέγατε λίγο για το budget και λέω, παιδιά, στη συνάντηση στη Βουλιαγμένη, στα Παϊδάκια, είπε ο Σιά ό,τι χρειαστεί. Και όπως βλέπεις, ό,τι χρειάζεται.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση τώρα, είναι εντελώς ασχετή, επειδή άκουσα τον ήχο. Παίζει κανένα φρουτάκια δίπλα σου?
2: Όχι, ρε, δεν είναι φρουτάκια.
1: Γιατί ο ήχος, δεν ξέρω τώρα πόσοι το άκουσαν, γιατί θέλει.
2: Ναι.
1: Θέλει και λίγο προσοχή. Ο ήχος μου θύμισε.
2: Μιλάς με έναν άνθρωπο.
1: Ο ήχος μου θύμισε φρούτα. Γι' αυτό.
2: Μιλάς με έναν άνθρωπο ο οποίος τώρα άνοιξε λογαριασμό σε μια στοιχηματική εταιρεία για το Μουντιάλ. Έτσι να παίζω τις προβλέψεις ή τις προτάσεις του Λυσικατού. Έχω και έναν αραιά και πού, αλλά εντάξει, γιατί να μην διπλασιάσω τα λεφτά μου. Δηλαδή έβαλα 20 ευρώ και πήρα 40.
1: Εντάξει, σου λέω δεν ξέρω, σαν μήπως κανένα δίπλα σου έχει τίποτα free spins και δίνει.
2: Και μου ήρθε προχθές ένα μήνυμα, λέει έχεις. 100, μου δώσαν 50 και 20, 50 και 50, ούτε καν μπήκα να τα δω.
1: Free spins.
2: Ναι, φίλε, δεν έχω παίξει ποτέ.
1: Θα σου πω τώρα μια ιστορία.
2: Και να σου πω και κάτι. Και δεν έχω πάει ποτέ σε καζίνο.
1: Για να παίξεις.
2: Για να παίξω.
1: Ούτε εγώ ποτέ.
2: Έχω πάει 3-4 φορές στο καζίνο.
1: Για εκδηλώσεις.
2: Ναι, για τις εκδηλώσεις.
1: Και εγώ ποτέ.
2: Και μία φορά πήγα στο εξωτερικό όταν ήμασταν με την εθνική ομάδα. Μπάσκετ το 9 ή το 11 δεν θυμάμαι, στην Πολωνία, και επειδή δεν είχαμε τι να κάνουμε, ήμασταν ένα μήνα η εθνική και πήρε μετάλλιο.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, σταμάτησε να πηγαίνει ο Γκάλης, δεν παίρνουν μετάλλιο. Τώρα ευτυχώς ήρθε ο Σπανούλης με τις ευχές του Γκάλη και πήρε μετάλλιο.
1: Είχαμε πάει το 2020. Νοέμβριος νομίζω ήταν. Νοέμβριο, δεν θυμάμαι τώρα πότε ήταν. Όχι, Φλεβάρης. Είχαμε πάει, έπαιζε ο Άρης ο ποδοσφαιρικός Πέμπτη στην Τρίπολη, Κύπελλο, αν θυμάμαι καλά. Και Κυριακή στο ΆΚΑ με την ΑΕΚ. Και είχα πάει και είχα κατέβει με αδελφό, πολύ καλό φίλο και συνάδελφο Γιώργο Στράτζελη. Πήγαμε Τρίπολη και μετά μείναμε στην Αθήνα μέχρι τη Δευτέρα το πρωί. Και είχαμε νοικιάσει ένα Airbnb. Ήταν τότε που ήταν όλα κλειστά και δεν μπορούσε να κυκλοφορεί, δηλαδή με μηνύματα και τέτοια, και μόνο κάνα σούπερ μάρκετ. Και δεν είχαμε τίποτα να κάνουμε στην Αθήνα εκείνες τις μέρες. Και τη βγάζαμε σπίτι. Ναι. Ο συνάδελφος, ρε παιδί μου, είναι αθλητής σε αυτό το κομμάτι. Εγώ δεν είχα ποτέ ξανά επαφή. Και το έβλεπα και του λέω: ρε Γιώργο, του λέω, για δείξε μου λίγο τι γίνεται. Ναι. Και έχουμε φάει 3 μέρες τα φρούτα. Αυτό ήταν. Εκεί σταμάτησα και τελείωσα. Δηλαδή δεν συνέχισα. Τέλος πάντων. Απλά τώρα μου στείλαν κι άλλοι ότι άκουσαν τον ήχο και θεώρησαν ότι είναι τέτοιο, να ξέρεις.
2: Ναι, ναι, φρουτάκια. Βρήκα τον άνθρωπο να παίξει φρουτάκια.
1: Λοιπόν. Άρα λοιπόν, για να το μαζέψουμε, πόσες κινήσεις να περιμένουμε ακόμα?
2: Άλλες 2.
1: Άλλες 2 και τέλος.
2: Ξένων.
1: Άλλες 2 χωρίς να βάλουμε μέσα Κώστα και Θανάση.
2: Ναι, ναι.
1: Άρα πάμε σε 4.
2: Και μπορεί να προκύψει και κάτι τέτοιο,
1: Ναι.
2: Ενδιαφέρον από την ελληνική αγορά.
1: Σωστό, ναι. Ανάλογα τι θα φύγει, τι θα φύγει και από τους άλλους.
2: Ναι.
1: Εδώ ο φίλος ο Σπύρος με ρωτά για το ΦΑΛ.
2: Όχι, δεν μας ενδιαφέρει ο ΦΑΛ.
1: Δεν μας ενδιαφέρει ο ΦΑΛ, μάλιστα. Ωραία.
2: Ο οποίος μάλλον πηγαίνει Βιλερμπάν, παιδιά, από ό,τι μιλούσα με έναν ατζέντη. Εντάξει, αυτοί ξέρουν καλά, καλά, ναι, την αγορά. Μάλλον πηγαίνει προς Βιλερμπάν με πολύ μεγάλη πρόταση.
1: Μάλιστα. Πάει ο ΦΑΛ, λέει ο Σπύρος. Εντάξει, ρε Σπύρο, δεν πειράζει. Θα βρούμε άλλο τώρα. Άρα μιλάμε δηλαδή.
2: Γιατί αρέσει στο Σπύρο ο ΦΑΛ?
1: Για να. Από την αντίδρασή του αντιλαμβάνομαι ότι ναι.
2: Δεν ξέρω αν είναι ο παίχτης που χρειάζεται τώρα ο ΦΑΛ.
1: Α, δεν το αρέσει, μου λέει. Εντάξει, οκ. Okay. Ρε Σπύρο, τι ρωτάς? Σ' αρέσει. Λοιπόν, μάλιστα. Άρα δηλαδή έχουμε Θανάση Κώστα συν 2.
2: Ναι.
1: Μάλιστα. Άρα 2 συν 2 κινήσεις. Ωραία. Εξαιρετικά και με περιθώριο χρόνο, έτσι κι αλλιώς πλέον, για να τις κάνεις και αυτές. Μπορούμε να βάλουμε χρονικό deadline σε Νουά και αδέλφια το κουμπό?
2: Σε αδέλφια
1: το κουμπό δεν νομίζω. Ναι, δηλαδή.
2: Αν και νομίζω ότι του Κώστα στο επόμενο δεκαήμερο θα κλείσει.
1: Ναι.
2: Αλλά για το Θανάση όχι, γιατί ξεκάθαρα ο άνθρωπος εξαρτάται από το τι θα κάνει ο αδερφός του.
1: Έχουμε και αυτό να περιμένουμε τώρα, θα κάνει ο Γιάννης.
2: Ναι.
1: Ναι. Αυτός πότε θα αποφασίσει? Ιούλιο πάμε.
2: Νομίζω ότι πέφτουν οι προτάσεις.
1: Μαϊάμι δεν θα πάει, εγώ έτσι αυτό καταλαβαίνω την περιλούσα ατμόσφαιρα. Που κι εγώ
2: ναι, μέχρι στιγμής λένε ότι προηγείται το Μαϊάμι.
1: Έλα ρε Γιάννη στον Ντάλλας εκεί πέρα να ζήσουμε ξανά δόξε μέρες Νοβίτσκι τώρα. Σε παρακαλώ. Ναι. Ποιο Μαϊάμι τώρα σε φάει εκεί πέρα το Λιοπύρι? Έλα στον Ντάλλας τώρα να ζήσουμε ξανά δόξε μέρες. Αν μου πας στο Μαϊάμι. Είναι δυνατόν. Με τον Πατ Ράιλι. Παρεπτώσεις τώρα, Πατ Ράιλι, δείτε. Εντάξει, δεν είναι φρέσκο βέβαια. Τη σειρά για την άνοδο της αυτοκρατορίας των Lakers. Και παίζει αυτός που, ο ηθοποιός, πώς λέγεται, μωρέ, πολύ γνωστός ηθοποιός που κάνει τον Πατ Ράιλι, που έχει πάρει και Όσκαρ, που έπαιζε στον πιανίστα. Αχ, μωρέ, τώρα έχει κολλήσει.
2: Πού το είδες?
1: Δεν το έχω δει όλο. Ξεκίνησα να το βλέπω, πάρα πολύ ωραίο.
2: Ναι, που είναι η σειρά, η σειρά που είναι.
1: Αν την ψάξω, δεν θα τη βρεις. Νομίζω ότι τη Apple ήταν η σειρά, αν θυμάμαι καλά, αλλά εγώ δεν τη βλέπω από εκεί. Yeah. Τη βλέπω από αλλού. Δεν θυμάμαι τώρα τον ηθοποιό του συγκεκριμένο. Εξαιρετικό ο οποίο όμω που κάνει τον Πατ Ράιλι. Ο συγκεκριμένο. Και Magic Johnson και η αντιπαλότητα με του Celtics, με Larry Bird τότε. Ο μπαμπάς Μπας. Ναι. Και αυτός εκεί πέρα τότε που ανέλαβε τους Lakers. Πώς ξεκίνησε το Showtime. Ο Adrian Brody. Μπράβο ρε Αλέξανδρε Νάσκαλο. Ο Adrian Brody. Στην ουσία είναι πώς ξεκίνησε το Showtime στο Los Angeles. Και η κόντρα με τους Celtics. Πάρα πολύ ωραία σειρά μπασκετική.
2: Για τους φίλους που ανησυχούν,
1: ναι.
2: Ο Ρίτσαρντ Τσιάου είναι στο Παρίσι.
1: Ωραίος.
2: Για να παρακολουθήσει την αντρική κολεξιόν της. Να την πούμε την εταιρεία.
1: Πες την μόνο σιγά, γιατί.
2: Της Louis Vuitton.
1: Της Louis Vuitton. Μα, να σου πω κάτι, και αυτός κόλλο δεν βάζει κάτω. Δηλαδή όλη την ώρα σε ένα αεροπλάνο είναι. Φτάνει, κάτσε λίγο κάπου. Λος Άντζελες, Παρίσι, Χονγκ Κονγκ, Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Νέα Υόρκη, Ιταλία. Φτάνει, δηλαδή κάτσε λίγο.
2: Και τώρα διαβάζω μία από αυτές τις σελίδες που είναι στα.
1: Ναι.
2: Πώς θα λένε. Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ναι. Χωρίς καμία υπόσταση. Το οποίο έχουν μόνο ένα Άρης και από εκεί και πέρα βάζουν ο άλλος 24, ο άλλος 48, ο άλλος 72 και βάλε, λοιπόν λέει, χάνεται το Λιόπουλος από τον Άρη.
1: Γιατί έκανε, χάνεται. Ποιος θα τον πάρει.
2: Δεν τον αφήνει ο Παναθηναϊκός, γιατί άμα του κάνει πρόταση. Άκου τώρα, έχει κάνει και σενάριο τώρα ταινίας. Τι λέει η Κέρση τώρα, μου λες εσύ και Μπεν Χούρ εδώ πέρα. Αν του κάνει πρόταση, λέει ο Άρης, θα του κάνει αντιπρόταση ο Παναθηναϊκός και θα του ανεβάσει τις αποδοχές για να τον κρατήσει.
1: Μάλιστα.
2: Δηλαδή δεν ξέρουν ούτε τα στοιχειώδη τώρα. Θέλουν να γίνουν συνάδελφοι, γράφουν ό,τι είναι, ό,τι να είναι, ότι. Ο Παναθηναϊκός έχει συμβόλαιο και κάθε φορά που κάποιος του λέει σπάσε το συμβόλαιο, ο Παναθηναϊκός του κάνει αντιπρόταση και του ανεβάζει τις αποδοχές.
1: Ναι.
2: Ναι.
1: Και νομίζω να σου πω και εγώ βλέπω και πολλά σχόλια φίλων Παναθηναϊκού που λένε μην τολμήσει να αφήσει τον Λιόπουλο να φύγει.
2: Και εσύ έκανε πολύ καλούς τελικούς.
1: Στους τελικούς που τον εμφάνισε πάλι ο άλλος, ήταν πάρα πολύ καλός. Και δεν βρίσκεις, και χρειάζεται και ο Παναθηναϊκός Έλληνες και δεν βρίσκεις πολύ καλούς Έλληνες στην αγορά. Εντάξει, λίγοι και καλοί είναι. Οπότε φαινόταν από τους τελικούς πριν τελειώσει σειρά, δηλαδή ότι ο Τελειόπουλος δύσκολα θα φύγει για τον Παναθηναϊκό. Τώρα δεν ξέρω αν θα υπάρξει απόλυτη ανατροπή, τι θα πει ο Ζελικό, αλλά δεν το βλέπω, είναι η αλήθεια. Μάλιστα. Άρα αυτή τη βδομάδα, για να το μαζέψουμε λίγο, γιατί μου έχεις βάλει ένα δεκαέμερο για τον Κώστα, αυτή τη βδομάδα σε επίπεδο ανακοινώσεων, τι περιμένουμε, Μπίρτς, πιστεύεις?
2: Ο Μπίρτς τελείωσε, ναι.
1: Ναι, ωραία. Ένα. Ο Δημητρίβης δεν τελείωσε ακόμα, νομίζω, με την Bayern.
2: Δεν τελείωσε,
1: δεν τελείωσε ακόμα με την Bayern. Ωραία. Μενουά.
2: Ο Μοκόκα έχει τέτοιο, πώς το λένε. Εκεί με τους ατζέντιδες να κλείσει λίγο το θέμα.
1: Το 800 μέχρι να κάνουν, ναι.
2: Δεν, ναι.
1: Ωραία.
2: Δεν μας πειράζει εμάς. Ο Νουά έχει μέχρι τις 5-10, πότε είναι. Εκεί 7 μέσα.
1: Ιουλίου, 7 Ιουλίου νομίζω είναι. Το deadline, λες εσύ.
2: Ναι, τέλος πάντων. Αλλά δεν νομίζω να φύγει, παιδιά, βλέποντας. Δηλαδή τώρα, άμα είσαι παίκτης του Άρη συμβόλαιο και βλέπεις αυτές τις μεταγραφές, τι θα καθίσεις τώρα, πεις σε σκοτώ να φύγω. Αφού βλέπεις ότι πλέον ο στόχος, αυτά που έλεγε ο Γκάλης και με κοροϊδεύω, ότι πλέον ο στόχος είναι να κατακτήσουμε το EuroCup.
1: Δεν το λένε, αλλά εντάξει, δεν μας πειράζει κιόλας αυτό.
2: Μα τι να πούνε τώρα, παίρνεις γκάρτ από την Ευρωλίγκα. Τι σημαίνουν αυτά? Ότι θες καλούς γκάρτ, ναι. Αλλά, επειδή ο Σπανούλης το αρέσει να βλέπει και το
1: η
2: αύριο.
1: Η Bayern τελείωσε, Χρήστο, τώρα το βλέπω στο πρόγραμμα, γιατί ο Τσεκάρου τελείωσε χθες. Άρα μπορεί να τον περιμένουμε και αυτόν.
2: Ναι, άμα τελείωσε χθες, τι, το πήρε η Bayern?
1: Η Άλμπα.
2: Η Άλμπα το πήρε.
1: Ναι.
2: Θα μας έρθει ένας πρωταθλητής και ένας δευτεραθλητής.
1: Μάλιστα, λοιπόν, η Άλμπα.
2: Λοιπόν, ο Σπανούλης βλέπει στα παιδιά. Κάποιος από αυτούς τους παίκτες θέλει να τους κρατήσει στο ενδεχόμενο ότι η ομάδα θα παίξει Ευρωλίγκα. δεν σπαταλάει λεφτά έτσι γιατί του υποσχιάω.
1: Κάνεις επένδυση, ναι.
2: Ναι, κάνει επένδυση. Όπως και ο πιτσιρικάς που πήρε ο Προύτιτς.
1: Πούρτιτς. Και εγώ, αδελφέ, σε συμπάσχω, μπερδεύομαι κι εγώ με αυτόν.
2: Λοιπόν, παιδιά είναι γιατί βλέπει ακόμα πιο μακριά. Σου λέει 15 χρονών playmaker, 1,90 ύψος, μια χαρά. Ναι. Θα τον δουλέψω, τον κάνω νέο ρικοντό.
1: Όχι, ναι, ήταν πολύ, πολύ ωραία κίνηση αυτή. Και δείχνεις πλέον ότι μπορείς να προσελκύσεις και
2: να αυτό που δεν μπορούν να καταλάβουν μερικοί, ναι, ότι και ο Σπανούλης και ο Ζήσης βλέπουν πολλά χρόνια μπροστά. Ναι, μεν το σήμερα να κάνουμε ομάδα, πάμε για το EuroCup, το οποίο θα είναι ο πρώτος στόχος. Παιδιά, είτε το λένε είτε το λένε, είναι ο πρώτος στόχος του Άρη, το EuroCup. Λοιπόν, και από εκεί και πέρα βλέπουν πολύ μπροστά.
1: Πρέπει να χτίσει παράλληλα κιόλας. Όχι να πηγαίνει στο πρόσκαιρο, πρέπει να χτίσει και του φαίνεται. Δηλαδή και έχουν ένα πλάνο, ένα όραμα. Ο Σπανούλης το ασπάστηκε με αυτό το τριετές που υπέγραψε. Και στην τελική κάποιος φεύγει κάποια στιγμή, θέλει να αφήσει κάτι. Για τον Σίλτς, παιδιά, η ΚΑΕ το διέψευσε κατηγορηματικά, επειδή στέλνει και ο Δημήτρης. Δεν υπάρχει με τον.
2: Παιδιά, κλείσαν τους κοντούς.
1: Με τον Σίλτς δεν υπάρχει κάτι.
2: Κλείσαν, δεν υπάρχει άλλος παιχτής να πάρεις. Δεν υπάρχει και θέση.
1: Οπότε σαν γκάρντ είμαστε καλά, μάλιστα.
2: Ναι. Τώρα, ό,τι χρειαστεί, θα το δεις στο ξεκίνημα της προετοιμασίας, 15 Αυγούστου.
1: Αυτό που με ρωτάς, Αντρέα, για πρόταση του ΠΑΟΚ στον Τολιόπουλο, δεν το ξέρω. Δεν ξέρω αν ο Χρήστος έχει κάτι στα υπόψη του.
2: Επειδή γιατί ποιος θα κάνει πρόταση στον ΠΑΟΚ στον Τολιόπουλο, έναν παίχτη που παίζει. Να τον κάνει 100 εκατομμύρια. Θα τον πουλήσει ο Παναθηναϊκός. Δεν είναι ξένος παίχτης, να τον πεις φέρ τον buyout σου και φύγε. Έλληνας είναι.
1: Τέλος πάντων.
2: Ποιον θα πάρει για να αντικαταστήσει το συγκεκριμένο παίχτη.
1: Έχουμε μπροστά μας δρόμο.
2: Σε και ό,τι αφορά την ομάδα δίπλα, ναι, εντάξει, ό,τι και αν ακούτε, εγώ σας παρακαλώ, βάλτε το στην άκρη, μην το πιστεύετε 100% και περιμένετε τη Γενική Συνέλευση. Μετά τη Γενική Συνέλευση θα δούμε.
1: Περισσότερα το μεσημέρι με τον κύριο Γκάλι. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Καλή εβδομάδα.
2: Το απόγευμα, 4-6 είμαι εγώ. 2-4 Δημήτρης Σουσανής.
1: Α, αν έχουμε διαφοροποιήσει την προηγούμενη εβδομάδα στο πρόγραμμα. Σωστό. Ναι. Άρα 4-6.
2: Αφού δεν μας έχετε τρελάνει. Μια εσύ λείπεις, μια ο Ασλαμάς.
1: Παιδιά, εγώ είχα πολύ σοβαρό λόγο που έλειπα. Εντάξει. Και δεν με τα λέτε σε μένα, στον Κυριάκο Μητσοτάκη να τα πείτε, που καθιέρωσε την πατρική άδεια.
2: Ναι.
1: Εντάξει. Οπότε μην δείχνετε με το δάχτυλο εμένα, δείχνετε αλλού.
2: Μεταγραφή στο ποδόσφαιρο έχουμε.
1: Όχι. Ναι. Γεια σου Χρήστο. Να είσαι καλά.
2: Όχι, κοίταξε να σου πω, δεν είναι. Έχει χρόνο μπροστά.
1: Έχει. Και πιστεύω ότι σιγά σιγά θα αρχίσει να κινείται. Απλά δεν πρέπει να το αφήσει να φύγει παραπάνω.
2: Όχι. Εγώ να σου πω κάτι. Ότι πλέον αισθανόμενο στην πίεση ότι το μπάσκετ ανεβαίνει, εκτοξεύεται απότομα, για να μην μείνει πολύ πίσω το ποδόσφαιρο, ο Καρυπίδης θα κάνει σοβαρές κινήσεις.
1: Το ελπίζω. Εγώ πιστεύω ότι μπορεί να κάνει.
2: Εγώ το λέω και στους φίλους, αυτό πιστεύω, στο καφενείο που κάνουμε συζήτηση και χαβαλέ. Και τους λέω,
1: ναι,
2: να φοβάστε τον Καρυπίδη που κάνει γρήγορες εντυπωσιακές κινήσεις. Τον Καρυπίδη που σκέφτεται, το συζητάει, το μελετάει, το ψάχνει, μην το φοβάσαι.
1: Μα θα σου πω, το έχω πει από τον Απρίλιο και τον Μάιο, το λέγαμε μετά, ότι φαινόταν από τότε ότι η πρόθεσή του είναι να κινηθεί διαφορετικά στο μεταγραφικό. Να πάει σε πιο έξυπνες επιλογές. Μπορεί να το κάνει. Για να προλάβω τώρα κάποιους που θα αρχίσουν πάλι. Δεν λέει, επειδή λέω αυτό, ούτε το να βαντάρουμε, ούτε λέμε να μείνει μια ζωή, ούτε τίποτα, και να αποφύγουμε τους γραφικούς της υπόθεσης. Λέμε τι γίνεται τώρα αυτή τη στιγμή. Μπορεί να το κάνει. Μπορεί να φτιάξει μια ομάδα που είναι σοβαρή. Περιμένω να το δω. Και ελπίζω να το κάνει.
2: Να παντάρουμε, Νίκο μου, τώρα που θα σου έρθει το τσεκ από την ΠΑΕ. Εντάξει, ξέρεις, θα το σκίσεις στη μέση, μισό εσύ, μισό εγώ.
1: Μα που δεν έχει λεφτά. Τη μία δεν έχει λεφτά. Την άλλη έχει λεφτά και δίνει σε εμάς. Το πιο ωραίο που το έχω πάθει και εγώ και το ζητούσα με τον Σαλή μου, λέει, το έχω πάθει και εγώ, να έχουν έρθει καπάκια μηνύματα. Ένας φίλος λέει ότι αβαντάρει τον Καρυπίδη και ένας άλλος λέει δεν στηρίζετε τον Καρυπίδη ως ραδιόφωνο. Και λέω, ναι. Και λέω, ρε φίλε, δηλαδή, τι τραβάμε κάθε μέρα ψυχοθεραπεία, θέλουμε να στα χάπια θα πέσουμε. Λοιπόν, 4-6, Χρήστος Γκάλης έρχεται με εκτενέστατο μπασκετικό ρεπορτάζ για να σας κάνει παρέα μεσημέρο απόγευμα. Να είστε καλά, κύριε Γκάλη. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Έγινε, καλή συνέχεια, παιδιά.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά, να είστε καλά. Λοιπόν, γεια σου Γκάτο, φιλαράκι μου, γεια σου Γιώργαρος, τεράστιος. Έχει επιστρέψει στις επάλξεις. Θα τον έχω καλεσμένο για μέρα τον Γκάτο, να ξέρετε. Τον έχω καλεσμένο. Μπασκετικός ρεπόρτερ. Λοιπόν, καλώς ήρθες και ο συνάδελφος, ο Τόλα Μπαουτάρης. Τον έχω μια μέρα καλεσμένο εδώ πέρα να αναλύσουμε τον Γιώργαρο. Αργύρι, Νίκο, ευχαριστώ που διαβάζει τα μηνύματά μου. Αργύρι, ό,τι προλαβαίνω κάνω, αγάπη μου. Με Χάρελ, αν μένει, φεύγει. Όχι, ο Χάρελ, παιδιά, φεύγει. Δεν θα μείνει. Αυτό είναι τελειωμένο, ξεκάθαρο. Και λέει ο Στέλιος κάτι το οποίο είναι, έχει πάρα πολύ αλήθεια. Λοιπόν. Χούντα κούλη που μας δίνει άδειες πατρότητας και καθόμαστε και ξεσκατίζουμε 5 μέρες. Λέει Έσχος, να σου ζήσει Νικόλα να είναι γερό. Μα ξέρεις τι, ακούει ο άλλος άδεια πατρότητας και νομίζει ας πούμε ότι παίρνει ο πατέρας άδεια όταν γεννιέται το παιδί και κάθεται. Δεν υπάρχει μία μέρα από αυτές που έλειπα τις προηγούμενες μέρες. Δεν το λέω να περιφθολογίζω τον εαυτό μου, γιατί είναι η αλήθεια. Γιατί ορισμένοι διαμορφώνουν μια άλλη εικόνα. Που να κάτσει. Και από ότι ο σταυροπόδι. Τίποτα, τίποτα. Ούτε καν τις 3 μέρες που ήταν το παιδί με στην κλινική. Άμα και μετά, άμα βγει, άστο, μην το ψάχνεις τώρα. Εντάξει. Λοιπόν, τα Pampers πάλι θυμηθήκαμε, δεν τα είχαμε ξεχάσει ευτυχώς, πως με κλειστά μάτια τα κάνουμε πλέον. Pampers, κρέμα της Fresiderm και τέτοιο, και σουντοκρέμ. Για τα εγκάβια.

Ο Κυριάκος καναπαρτάκι λέει θα κάνει ο γέλο, λέει και βάρεσε μπίτια. Α, πήγαν καναπαρτάκι, θα κάνει ο γέλο να βάρεσε τίποτα μπίτια. Κοίτα, επειδή είμαι ένας άνθρωπος που σέβεται πάντα, αυτό το ρόλο θα τον άφηνα πρώτα στο Γιάννη δασκάλου. Και όταν ο Γιάννης θα ήθελε να πάρει μια ανάσα, θα μου έλεγε Νικό, ανέλαβε εσύ. Και σε ευχαριστώ πάρα πολύ Κυριάκο για τις ευχές σου. Γιατί δεν έκανα πρώτα στο James. Την απάντηση την έδωσε ο Βασίλης Πανούλης, συνέντευξη τύπου, της περασμένης Δευτέρας, ότι πρέπει να το χτίσουμε για να φτάσουμε σε σημείο να μιλάμε με τον James, να μιλάμε με τον Bander. Α, για το... Α, εσύ λες για τον Μπάοκ. Βλέπετε πόσο ωραία μεθοδικά κινεί το Άρης, χωρίς φανφάρες, χωρίς τίποτα. Και βλέπετε την άλλη πλευρά πόση σκόνη είχε σηκωθεί όλο το προηγούμενο διάστημα από την άλλη πλευρά. Λοιπόν, να διαβάσω λίγα μηνύματα, γιατί έχουμε πολλά μηνύματα. Ό,τι προλάβω τώρα. Σουμπάρις, μην πολεμάς ρε. Μην πολεμάς, δεν πολεμάμε, άλλον πολεμάμε.

Καλημέρα μου και στο Σάκη. Σάκη, για το πρώτο θέμα που μου στέλνεις, θα σου απαντήσω. Γιατί... Κάτσε μου λες, περίμενε. Λοιπόν, σε πληροφορίες αξιόπιστες, περίμενε. Θα σου γράψω τώρα κάτι, περίμενε. Ένα λεπτάκι λίγο. Το έχω πλήρως εικόνα το πρώτο θέμα, να ξέρεις. Και σου έγραψα και το λόγο. Λοιπόν, όταν πας, λέει, Λομβαρδία, λέει, να προσέχεις, λέει. Όχι μαγκές, λέει. Μάλιστα, κάθε αρσενικό παιδί, λέει, που γεννιέται ο νονός εκτός από το σταυρό που δίνει και ένα πιστόλι, λέει. Σε κάθε γειτονιά υπάρχει και μια βιοτεχνία όπλο στην αυλή. Θα βρίσκεις ίσως το μεγαλύτερο μηχανολογικό άντρο της Ευρώπης. Υπήρξαν και υπάρχουν τα μεγαλύτερα μυαλά της αυτοκίνησης. Εκεί κάνει μια επίσκεψη στο Μαντέλο Ντελάριο, στο εργοστάσιο της θρηλυκής Moto Gucci, λέει, θα με θυμηθείς. Α, το σημειώσω αυτό, ωραία. Λοιπόν, να είστε καλά και για τις ευχές, Σάκη μου, να είστε καλά. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ. Μηνυματάκια πιο πριν. Ο Γιάννης, οι παίκτες που είναι προς αποδέσμευση προσωπικά δεν θα με χαλούσαν αν έμενε κάποιος από αυτούς στο ρόστερ. Δεν είναι σαν την περίπτωση Ζούλη Σαμόρα που κάναμε F5 μέχρι να δούμε ότι έφυγαν. Είδομεν. Κοίτα, το κομμάτι των αποδεσμεύσεων ακόμα δεν έχει σημειώσει κάποια ουσιαστική εξέλιξη. Και δεν μπορώ καλή και εντύπωση. Δεν ξέρω τώρα αν υπήρχε κάποιος που σκέφτεται ρεαλιστικά και περιμένει ότι θα ξεκινήσει η προετοιμασία και θα έχουν φύγει όλοι όσοι την υπολογίζονται. Αυτό είναι κάτι το οποίο δουλεύεται σταδιακά μέχρι το Σεπτέμβριο και αν θα μπορέσει να του διώξει όλου. Ο Ρόζο, πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα. Και πάλι έχουμε φτάσει στο σημείο να λέμε ότι ο Ρόζο μπορεί να μείνει. Δεν είναι δεδομένο ότι θα μείνει. Αλλά από εκεί που ήταν στο φύγε, τώρα είναι το συζητάμε. Όπως και ο Δόνης, από εκεί που ήταν να φύγει, να μπει σε μια μαύρη λίστα, να το πω έτσι, πλέον το συζητάμε και με τον Δόνη. Μήπως και μείνει, γιατί και με αυτόν δεν είναι δεδομένο. Είναι όμως μια διαφοροποίηση σε ό,τι έχει να κάνει με αυτές τις δύο περιπτώσεις. Τώρα από εκεί και πέρα, αν δεν βρεις λύση για το συμβόλαιο, αν δεν βρει κάποιος ομάδα, θα είναι εδώ πέρα. Αναγκαστικά δεν μπορεί να φύγουν έτσι. Και ο Γαλανόπουλος και ο Μωρόν και όλοι. Και έτσι με αυτόν τον τρόπο λειτουργούν όλες οι ομάδες, όχι μόνο εσύ. Από εκεί και μετά υπάρχει μια παράμετρο, την οποία θα τη δούμε κυρίως, νομίζω, πριν την Ιταλία, εάν δεν έχουν φύγει κάποιοι παίχτες. Εάν ο Άρης θα τους πάρει μαζί του ή όχι στην Ιταλία για το βασικό στάδιο. Υπήρχαν περιπτώσεις δηλαδή που παίχτες μείναν πίσω και δεν πήγανε με την ομάδα. Θυμίζω π.χ. ότι ο Σίστο και ο Κουάισον πέρυσι το καλοκαίρι δεν πήγανε στην Ολλανδία με την ομάδα και μείνανε πίσω. Στο τέλος βέβαια ο Σίστο ήρθε ο Χιμένεθ και τον έβγαλε ξανά από την τιμωρία και το λέει έλα μέσα. Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς θα διαχειριστεί ο Άρης αυτές τις περιπτώσεις. Αν δηλαδή θα τις πάρει μαζί του ή θα τις αφήσει έξω. Θεωρώ ότι αν όχι όλες, κάποιες θα τις πάρει μαζί του στην Ιταλία. Με τη λογική ότι θέλει να δείξει ότι κάποιοι παίκτες είναι ενεργοί, δεν είναι παροπλισμένοι, τους πετάξει και σε κανένα φιλικό για να τους σμπρώξεις και πιο εύκολα, να το πω έτσι.

Καλημέρα και στο φίλο μου το Βάς. Καλημέρα και στον Μάκη και σε ευχαριστώ και εσένα πολύ για τις ευχές σου. Και τον Πίρσμαν είχαμε πάρει λεφτά, λέει ο Μάκη. Νομίζω ότι είχαμε πάρει κάποια χρήματα. Πίρσμαν ήταν τίμιος παίχτης. Και είναι τίμιος παίχτης. Πλά δεν παίζαμε τριάδα εμείς για να τον αξιοποιήσουμε όπως θα μπορούσε να παίξει πολύ καλά. Καλησπέρα και στον Χρήστο από Φραγκφούρτη. Ο Γιάννης και ο Σιώπης δεν είχε πουληθεί ένα χαρτί. Και από το Σιώπη είχε πάρει λεφτά, ναι. Δεν θυμάμαι αν ήταν ένα χαρτί, νομίζω δεν ήταν τόσο. Λιγότερο πρέπει να ήταν το Σιώπη. Τα χρήματα. Ο Λευτέρης λέει τι θέση παίζει ο Φούντας. Όλες θέσεις μπροστά. 10 extreme 4. Όλες. Ο Αποστόλης λέει: σε παρακαλώ, κάνε ένα μπακαλίσιο λογαριασμό πόσα χρέη πλήρωσε η ΠΑΕ για τα χρέη του παρελθόντος και πόσα χρειάζεται τώρα για να υπάρχουν. Λέει: ευχαριστώ, καλή εβδομάδα, Απόστολος. Καλά, πολλά έχει πληρώσει. Αυτή είναι μια πραγματικότητα. Δεν μιλάμε για χρέη της δικής του χρήσης. Χρέη, οφειλές. Μιλάμε για χρέη τα οποία ενώ δεν το περίμενε, τα βρήκε και τα πλήρωσε. Ήταν σε παλιά κοντά και 5 χαρτιά. 5-6 χαρτιά μπορεί να έχει δώσει. Κάπου εκεί είναι. Δεν είναι και λίγα. Της παλιάς πάει μιλάμε τώρα. 5-6 χαρτιά έχει δώσει. Σε κάτι Οριόλ, σε κάτι πορτίγια, κάτι 400. Κάτι λεφτά στο Νίμπε. Κάτι τι έχουν φύγει. Εννοείται ότι έχουν φύγει. Λοιπόν, ο Διονύσης, την καλημέρα μου και σε ευχαριστώ και εσένα. Ποιο μπάρμπα λες ρε το στόπερ. Ποιο μπάρμπα εννοείς. Καλημέρα και στον Νίκο, καλημέρα και στον Μπέρι. Μια ερώτηση να κάνω. Με βάση λέει το budget που έχουμε κάθε χρόνο, λέει, από τα ποσά των πωλήσεων που ανέφερε, τα έσοδα τα τηλεοπτικά συμβόλαια, έσοδα από εισιτήρια και χορηγού. Θα μπορούσε να πει κάποιο εν τέλει, λέει, με ασφάλεια λέει, ότι ο κύριο Ελπίδη λέει δεν βάζει λέει, λεφτά στην ΠΑΕ. Γύρω σου τη βάζει κάποια λίγα χρήματα. Καλά, για κάποια χρόνια είναι δεδομένο δεν έβαλε πάρα πολλά. Από τον Κορινό και μετά υπάρχουν χρονιές που δεν έβαλε τόσο πολλά χρήματα. Όσο έχει βάλει στην αρχή, εννοείται αυτό. Γιατί πιστεύεις ότι σε άλλες ομάδες δεν είναι έτσι. Απλά είναι αναλογία ότι άλλες ομάδες έχουν περισσότερα έσοδα από σένα και έχουν και ανθρώπους που είναι πιο ισχυροί και θα βάλουν και κάτι παραπάνω για αυτοί. Και τα λεφτά τα οποία αποδεδειγμένα έχει βάλει φαίνονται μέσα από τις αυξήσεις με το ηχικού κεφαλαίου όλα αυτά τα χρόνια. Ότι βάζει χρήματα σε αυτό το κομμάτι. Απλά δεν είναι αρκετά. Έτσι όπως το έχουμε εμείς στο μυαλό μας προκειμένου να κάνεις το step up πλέον αυτά τα νούμερα για τα οποία μιλάμε. Την καλημέρα μου και στον Παναγιώτη. Την καλημέρα μου και στον Γιώργο. Καλά τα λέτε, αλλά ξεχάσατε, λέει, με τον Μιχάλη που μιλήσαμε νωρίτερα, τα παιδιά με το στραγάλι και διετσίες στο μπάσκετ μιλάει. Κάθε αγώνας λέει θα είναι λίντο. Θα το δούμε αυτό πώς θα πάει, αλλά σαφώς υπάρχει και αυτό και πρέπει να το διαχειριστείς. Είναι η αλήθεια. Καλημέρα μου και στον Τύρα του Μαγευτικού Κιλκής και στον Γιώργο.

Και στον άλλο τον Γιώργο, λέει 98, 6 μήνες μεταγραφές μετά μεταγραφική προεργασία, λέει 2 μηνών με Έλληνες παίκτες ή ξένους που έπαιζαν Ελλάδα, τι απέγινε. Ποιος πήγε 98, 6 μήνες μεταγραφές. Το ότι εγώ είχα πει 98 δεν ανέφερε. Το ότι θα προσπαθήσει να κάνει πιο 6 μήνες μεταγραφές, ναι, θα προσπαθήσει. Και ότι σιγά σιγά πρέπει να ξεκινήσει, πρέπει να ξεκινήσει. Τώρα γύρω το τελευταίο κομμάτι του μηνύματος, δηλαδή. Δεν κερδίζεις κάτι, ρε αγάπη. Καλημέρα και στον Κώστα 262 για το Χρυσόπουλο, ναι. Καλημέρα και στον Παναγιώτη τον Κουβάτση. Τι νόημα έχει να πουλήσει με τόσες λάθος αγορές, λέει. Την τσέπη του Καρυπίδη δεν την αφορούν, γιατί αυτά τα χρήματα μπαίνουν στο ταμείο της ΠΑΕ. Δεν μπαίνουν στην τσέπη του Καρυπίδη. Αν μπουν στην τσέπη του Καρυπίδη, κατευθείαν βραχιολάκια έχει, παιδιά. Ναι, ο Σίλτς είναι τριάρι, Ιωάννη, γιατί. Είπαμε εμείς ότι είναι, ο Χωρίς ότι είναι διάρι. Αλλά επαναλαμβάνω, για το Σίλτς η ΚΑΕ το διέψευσε αμέσως. Καλημέρα και στον Αντρέα, μην είσαι τόσο απεσιόδοξος, ρε. Ο Γιώργος Ηλιάκης είναι αβάντης στον Κούλι. Η πατρική άδεια δεν υπήρχε. Παλιά ήταν 3-4 μέρες. Α, ρωτήστε τον Γιάννη που ήταν, έγινε μπαμπάς και πιο, πολύ πιο παλιά από μένα. Παλιά ήταν 3-4 μέρες και γυρνούσες. Τελείωσε. Όχι ότι εμείς τώρα αυτές τις μέρες καθόμασταν εντελώς, αλλά τέλος πάντων. Ο Χατζηθανασίου, η ώρα που θα κάνει εκπομπή Γιώργο θα είναι μάλλον σε μόνιμη βάση από το Σεπτέμβριο και μετά πάλι. Τώρα, άμα χρειαστεί, υπάρχει καμιά ανάγκη να πεταχτεί καμιά σφίνα, να το πω έτσι, κάτι θα γίνει. Ο Αντώνης λέει άδεια, λέει πατρότητα Σπύρος. Λέει άδεια, μετακόμιζε Σπύρος. Άντε να δούμε τι άλλη άδεια θα πάρεις. Τρεις μέρες σε λύση μετακόμιση, ρε. Μην πολεμάς, ρε. Η συνέντευξη Κωνσταντίνου του Γρηγορίου την είδα. Ναι, δεν την είδα όλη, αλλά είδα κάποια κομμάτια. Στο Γιάννη τον Πάγκο και στο Θωμά τον Μίχο. Εντάξει, πάνω κάτω ο Γρηγορίου είπε αυτά τα οποία έχει πει κιόλας, ότι θέλουμε να φέρουμε ξανά τον κόσμο στο γήπεδο, και το παρουσιάζει ως ένα πολύ μεγάλο στοίχημα για τον ίδιο, ότι θέλει να παίξει επιθετικό ποδόσφαιρο. Μακάρι να τα καταφέρει, μακάρι να δουν και τα εμφόδια να τα καταφέρει. Ο Γρηγορίου αυτή τη στιγμή δεν φτύσε κάτι για να του προσάψω κάτι, για να το δείξω με το δάχτυλο. Να κάνει τη δουλειά του άνθρωπος, μακάρι να του βγει. Απλά σιγά σιγά πρέπει να αρχίσει να έχει και τα υλικά για να το κάνει. Το Γρηγορίου έτσι αλλιώς ο Κωνσταντίνος δεν παίρνει τη συνέντευξη. Τον ξέρουμε ως άνθρωπο. Τον είχατε ακούσει και πολλές φορές εδώ πέρα στην εκπομπή που τον φιλοξενούσαμε πριν έρθει στον Άρη, λες και το ξέραμε. Συμπαθητικός είναι, σοβαρός είναι, μετρημένος είναι. Φαίνεται ότι αντιλαμβάνεται. Εμένα μου δείχνει αντίληψη ο Γρηγορίου. Μακάρι ο άνθρωπος να δουλέψει σωστά, να του δοθούν και τα κατάλληλα εφόδια να κάνει μια καλή ομάδα και να πετύχει. Σε αυτά τα οποία έχει ο Άρης στόχους του χρόνου. Τι, δηλαδή τον δύσκολο στόχο της τετράδας και μήνυμου πέμπτη θέση και Ευρώπη. Αυτό. Για να δούμε τι θα γίνει στο κύπελλο. Αυτό είναι. Μπορεί να το διαφοροποιήσουμε κιόλας, να κάνουμε κάτι διαφορετικό αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, χρόνια πολλά και στον Αργύριο που γίνεται 43, μικρός ακόμα. Λοιπόν, ο Κώστας λέει ότι στην Ιταλία πρέπει να πάνε όλοι, γιατί αύριο λέει θα φύγει ο προπονητής, θα έρθει ο επόμενος και θα θέλει να βάλει παίκτες οι οποίοι δεν είναι τραυματίες, γιατί δεν θα έχουν κάνει λίγο προετοιμασία. Τι εννοείς. Ο Νικόλας λέει για τη σουντοκρέμη, εμένα κούρη μου λέει πολύ μικρή για αυτά τα εγκάβματα, λέει. Την είχε απλώσει επάνω της και σε όλο το σαλόνι. Οπότε έγινε 15, λέει χαμπάρι, δεν πήγα, λέει καλημέρα, άστα να πάνε, μεγαλώνει. Ο Σοκράτης λέει, σε λίγο λίφο το Στέφανο, λέει, θα του βάλει στο αγαπημένο σου καρυπίδι, λέει. Σοκράτη μου, η σκέψη σου δεν φτάνει παραπάνω από εκεί που χρειάζεται. Δεν μπορώ να κάνω κάτι γι' αυτό, συγγνώμη, να ξέρεις. Δεν μπορώ να κάνω κάτι. Είσαι από αυτούς που είναι ικανοποιημένοι, πρέπει να βγαίνουμε εδώ πέρα εμείς κάθε μέρα να το λέμε άφραγκο, να το λέμε, να το χαρακτηρίζουμε, να το βρίζουμε. Εσύ έτσι ικανοποιείσαι αυτή τη στιγμή. Εσύ ικανοποιείσαι αυτή τη στιγμή με το να τρογόμαστε μεταξύ μας, με το να είμαστε όλη τη μέρα με νεύρα και να υπάρχει αυτή η κατάσταση. Δεν βοηθάει σε κάτι αυτή η κατάσταση. Είσαι από αυτούς που θέλουν κάθε μέρα να επαναλαμβάνουμε ότι πρέπει να φύγει, ότι πρέπει να βρεθεί κάποιος άλλος. Τα έχουμε πει 1500 φορές. Φτάνει. Κάποια στιγμή περιμένουμε να γίνει. Δεν είναι στο χέρι μας πλέον. Είναι στο χέρι αυτών που είναι σε μια διαδικασία αναζήτησης και στο ανθρώπου που θα πει ότι ναι, θέλω να πάρω τον Άρη. Τι να κάνουμε τώρα.
Δεν θέλετε να λέμε τα θετικά. Εδώ τα θετικά, τα καλά. Δεν θα λέμε μόνο, μην το βλέπετε μονόπατα. Δεν θα λέμε μόνο τα στραβά, θα λέμε και τα σωστά πάντα. Για τον οποιοδήποτε. Και τα καλά και τα αρνητικά. Είναι λάθος να λες μόνο τα καλά, είναι λάθος να λες μόνο τα αρνητικά. Πάντα πρέπει να τα αναφέρουμε αυτά. Λοιπόν. Αν το ρωτήσει πάντως ο κράτη μου, δεν νομίζω ότι θα έχει την ίδια άποψη. Να ξέρεις. Γιατί δεν έχετε την.

να γράψω τώρα, γιατί δεν με αφήνει να γράψω το όνομα. Τέλος πάντων, αλλά νομίζω ότι δεν τα έχει σβήσει. Αλλά. Α, όχι, κάτσε. Α, μ' άφησε. Άντε, επιτέλους. Όχι, υπάρχουν ακόμα. Υπάρχουν ακόμα. Δεν έχουν φύγει. Αλλά θα τα φύγουν, παιδιά, γιατί θα πρέπει να κάνει μεταγραφές. Οπότε μην το σκέφτεσαι για τα μπαν. Λοιπόν. Πιάστηκα λίγο με τα μηνύματα σήμερα. Πιαστήκαμε και με τον μπάσκετ. Θα επεκταθούμε περισσότερο στο ποδόσφαιρο από αύριο. Θα έχουμε το χρόνο να το κάνουμε. Για να βάλουμε κάτω αύριο σε κάθε θέση ποια είναι τα δεδομένα, τι γίνεται, ποια είναι η πρόοδος σε κάθε θέση, ό,τι έχει να κάνει με το μεταγραφικό.

Σωκράτη μου, σου έχω πει, λες, ότι μια χαρά φτάνει, λέει, η σκέψη σου, λέει, η δική σου εννοείς. Δεν φτάνει, Σωκράτη, δεν έχεις όλη την εικόνα. Επέτρεψέ μου να έχω όλη την εικόνα. Δεν την έχεις, δεν μπορείς να την έχεις. Προχωράς με εικασίες, όπως κάνουν και πολλοί σαν εσένα. Και μου λες ότι είσαι μέσα σε αυτούς που ακόμα και σήμερα μας λες ότι ο Κάρι κάνει λάθη, θέλει, αλλά δεν μπορεί. Εσύ τι πιστεύεις, δηλαδή, ο Κάρι, επειδή σε ομάδα να αποτυγχάνει? Φυσικά και λέμε ότι κάνει λάθη και τα λέμε συνέχεια τα λάθη τα οποία κάνει. Σε σημείο να έρθω του Σοκράτη με μηνύματα τα οποία λένε ότι δεν στηρίζουμε την ΠΑΕ αυτή τη στιγμή, να ξέρεις. Αλλά σου ξαναλέω, εσείς είστε ικανοποιημένοι με το να βγαίνουμε και να βρίζουμε κάθε μέρα. Ε, όχι, δεν θα το κάνουμε. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ τη Μεζοδοπολείο Μόστρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την Digital Market. Που ήταν και σήμερα μαζί μας. Θα τα πούμε πάλι αύριο λίγο μετά τις 10. Γιάννης Δασκάλου ακολουθεί. Καλή συνέχεια σε όλους, εύχομαι. Αφού ακούσουμε και δελτίο ειδήσεων από το grtimes.gr. See my own reflection, craving for attention, longing for salvation in the middle of the night. Η Hisense κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι 12. Τίτλοι ειδήσεων από το grtimes.gr.

Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι η ενημέρωσή σας σε τίτλους από το GR Times. Στο μικρόφωνο η Χριστίνα Στεφανίδου. Σε έναν οδικό χάρτη για τη σύναψη οριστικής συμφωνίας εντός 60 ημερών κατέληξαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν στις ολονύχτιες συνομιλίες στην Ελβετία. Οι συνομιλίες θα συνεχιστούν αυτή την εβδομάδα. Θα δημιουργηθεί γραμμή επικοινωνίας που θα εγγυάται ασφαλείς διελεύσεις από το στενό του Ορμούς. Επίσης, θα δημιουργηθεί άμεσα ένας πυρήνας διαχείρισης συγκρούσεων με σκοπό να λάβουν τέλος οι εχθροπραξίες στο Λίβανο. Είχε προηγηθεί νέο θρίλερ με τον Τραμπ να εξαπολύει μύδρους με φόντο το Ορμούς. Εάν κλείσουν το στενό, δεν θα βρουν χώρα για να επιστρέψουν, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος, ενώ κάλεσε την Τεχεράνη να σταματήσει την Χεζμπολάχ στο Λίβανο. Διαφορετικά, όπως είπε, οι ΗΠΑ θα επανέλθουν με πολύ σκληρές επιθέσεις. Η Τεχεράνη είναι έτοιμη να αντιδράσει αν κριθεί απαραίτητο, απάντησε ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου. Στο μεταξύ, με άνοδο αντέδρασαν οι αγορές που πριν επιστρέψουν σε πτωτική πορεία μετά τη συμφωνία στην Ελβετία. Το Brent αυτή την ώρα στα 78 δολάρια το βαρέλι. Αναφορά Μητσοτάκη στην κυριακάτικη ανάρτησή του στη νέα πλατφόρμα «Πόσο κάνει?». Δεν υπάρχουν εύκολες ή μαγικές λύσεις για την ακρίβεια, μόνο συνεχής προσπάθεια σε πολλά επίπεδα ταυτόχρονα, τόνισε. Έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην πρόληψη των πυρκαγιών, καλώντας τους πολίτες να προχωρήσουν στον καθαρισμό των οικοπαίδων τους. Σήμερα εκπνέει η σχετική προθεσμία. Από αύριο ξεκινούν οι έλεγχοι. Τα πρόστιμα μπορεί να φτάσουν κατά περιπτώσεις και τις 2.000 ευρώ. Σοκ προκαλεί η κοινική ομολογία του 43χρονου ενοικιαστή του σπιτιού της Σταυρούλας Λεβεντάκη, ο οποίος κατηγορείται για τη στιγερή δολοφονία της. Την μαχαίρωσα δύο φορές, αλλά συνέχιζε να φωνάζει

0: Γιατί χτύπησα με κούτσουρο, φαίνεται να υποστήριξε ο 43χρονος Σκοπιανός την απολογία του. Ο καθομολογίαν δολοφόνος περιέγραψε στους αστυνομικούς βήμα προς βήμα το χρονικό του εγκλήματος και τη μεταφορά της σωρού στο χωράφιο που βρέθηκε θαμένη. Μέσα στην ημέρα αναμένονται τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής. Για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο συνελήφθη η μητέρα του 7μηνων βρέφους που νοσηλεύεται στο Καραμανδάνιο νοσοκομείο Πάτρας με κατάγματα στο μυρό και εκδορές στο κεφάλι. Το ιατρικό προσωπικό έκρινε ότι τα χτυπήματα του παιδιού δεν προέρχονται από ατύχημα και ενημέρωσε τις αρχές παρά τους ισχυρισμούς της μητέρας. Στο νοσοκομείο κλήθηκε ιατροδικαστής για να εξετάσει το βρέφος. Χειροπέδεσε 19χρονο που έτρεχε με 195 χιλιόμετρα την ώρα στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Μουδανιών. Πέρασαν οι αστυνομικοί. Ο νεαρός εντοπίστηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας στο ύψος της Θέρμης και συνελήφθη. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα στη Βόρεια Ελλάδα. Στη Μακεδονία το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές μπόρες, κυρίως στα ορεινά. Γενικά έθριος ο καιρός και στη Θεσσαλονίκη με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις μετά το μεσημέρι, οπότε υπάρχει πιθανότητα στα ορεινά να βρέξει. Η θερμοκρασία θα δείξει μέχρι 33 βαθμούς. Δείτε περισσότερα στο grtimes.gr. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
1: Ήταν η τίτλη ειδήσεων από το GR Times. grtimes.gr. Η ενημέρωση το αύριο, σήμερα.
2: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, γαλοπούλα καπνιστή Φουαντρέι Φαντί στο κιλό, μόνο 14,93. Σκληρό τυρί Δανία Σάρλα, χύμα το κιλό, μόνο 9 ευρώ. Όλα τα παγωτά Ben & Jerry's, 1+1 δώρο. Και επιλεγμένες κάψουλες καφέ Lor, 10 τεμάχια, μόνο 3,49. Οι προσφορές μας ισχύουν στα καταστήματα Κριτικός και σε επιλεγμένα Αριάδνη ελληνικά μάρκετ.
5: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
6: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
5: Γιόρ! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
7: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
8: Αγχώνεσαι για τη διαχείριση των λογιστικών σου βιβλίων?
9: Smart Finance.
8: Πονοκεφαλιάζεις με τη μισθοδοσία στην επιχείρησή σου?
9: Smart Finance.
8: Τρέχεις πίσω από τις οικονομικές εξελίξεις και δεν τις προλαβαίνεις?
9: Smart Finance.
8: Μην τρελαίνεσαι. Απλά φέρσου έξυπνα και εμπιστεύσου τη Smart Finance. Money. Με αμεσότητα και αποτελεσματικότητα. Με υπευθυνότητα και διαρκή ενημέρωση. Με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Θέλεις γρήγορες και απλές λογιστικές λύσεις? Σόλωνος 88, Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2312-001-703.
10: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
11: Open Trainings. Ο Άρης WFC ανακοινώνει ανοιχτές προπονήσεις για όλες τις αθλήτριες που επιθυμούν να στελεχώσουν την ομάδα της K17 και της K14 για την επόμενη αγωνιστική χρονιά. Έχεις γεννηθεί το έτος 2010, 2011, 2012 και 2013, 2014 και 2015? Τότε μη χάνεις την ευκαιρία. Οι προπονήσεις πραγματοποιούνται στα γήπεδα ΤΕΦΑ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή στις 6.30 το απόγευμα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6946 844 051 ΡΙΑ 6989 873 085 Ιωάννα και 6937 328 172 Αναστασία. Σε περιμένουμε.
12: Είσαι αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας? Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock,

0: νησιώτικο.
1: Χόρεψε λαέ του Άρη με στο κύμα το γαλάζιο, για τη δυο τρελή ομάδα το τραγούδι.
0: Χοροδία και τα λοιπά.
2: Είμαστε εμείς, η νέα γενιά.
0: Τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
3: Η θεία μου έλεγε, πάντα να πηγαίνεις με κάτι γλυκό. Ήξερε τι έλεγε. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
4: Μία επίσκεψη για νόστιμο πρωινό. Μία βόλτα για το νοτικό καφεδάκι. Ένα πέρασμα για απολαυστικό γλυκάκι. Όποιος και αν είναι ο λόγος, ο προορισμός είναι ένας. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Κοντά σας κάθε μέρα από τις 5 το πρωί σε ένα όμορφο περιβάλλον αποτελεί τον απόλυτο γευστικό προορισμό. Για πρωινό, σφολιατοειδή, πίτσα, καφέ, παγωτό ή γλυκό. Εδώ κάνει στάση. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Στην Ιερισσό Χαλκιδικής, στο κέντρο. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Η αγαπημένη σας καθημερινή συνήθεια.
5: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
6: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
5: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
6: Ε, αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
5: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
6: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
7: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκοί σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
8: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
7: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
8: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 67. 768, στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
7: Τηλέφωνα 2310-763-065 και 6977-483-178.
9: Οι στιγμές που θυμάμαι έχουν γεύση σοκολατίνα. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
10: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
11: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
10: Στη Θεσσαλονίκη?
11: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, ε? Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
12: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
13: Στη Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης δεν τηρούμε απλά τα λογιστικά σας. Στην Επίδοσης μοιραζόμαστε καθημερινά τις αγωνίες σας. Στην Επίδοσης θωρακίζουμε κάθε επιχειρηματικό σας βήμα. Βρίσκουμε λύσεις και συνυπογράφουμε την επιτυχία σας. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. 40 χρόνια στο πλευρό σας. 40 χρόνια με πλάνο, τεχνογνωσία, υπευθυνότητα. Σε Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία και όπου υπάρχουν λογιστικά και φορολογικά διέξοδα. Μπείτε σήμερα στο επίδοσης.gr και κλείστε δωρεάν το ραντεβού σας με έναν σύμβουλο της επίδοσης. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. Η λογιστική σας επιλογή.
10: Γειτονά, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
14: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο, να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
15: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
16: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
17: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
16: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
17: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
16: Προέκταση με άνδρου στον Εύοσμο. Τηλέφωνο 2310-767.
17: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
14: Ουφ, δεν έχω αμάξι, δεν έχω δουλειά.
7: Για να πάρεις αμάξι, μήπως πρέπει πρώτα να πάρεις δίπλωμα? Γι' αυτό πετάξου δίπλα από τον ΑΟ. Σχολείο Οδηγών Eurodrivers, Μιστακίδου 28, λίγο πάνω από το γήπεδο του Άρη. Τηλέφωνο 2313-043-404. Σε οδηγούν κατευθείαν στην επιτυχία. Για να ακολουθείς την αγαπημένη μας ομάδα παντού, όπου και να παίζει. Σχολείο Οδηγών Eurodrivers. Σου μαθαίνουν να οδηγείς σωστά και με ασφάλεια.
18: Ταξιδεύω για σένα, σε όλη τη γη, όπου και να πας θα με 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Παπαφλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
19: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIK. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIK. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
20: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε και σήμερα στον Yellow Radio 101,7. Εύχομαι καλή εβδομάδα σε όλες και σε όλους. Είναι η εκπομπή «Με όποιον δάσκαλο καθίσεις». Είμαι ο Γιάννης ο δασκάλου. Παρέα θα πάμε μέχρι και τις 2, όπως κάνουμε καθημερινά από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, σε μια εκπομπή που σας την προσφέρει η κορυφαία συμβουλευτική λογιστική εταιρεία, με μια ομάδα εξαιρετικών λογιστών που δίνουν λύσεις άμεσες, υπεύθυνες, γρήγορες, με τις καλύτερες τιμές της αγοράς. Είναι η Smart Finance. Στις Όλωνος 88 η βάση της σας περιμένει να δώσει λύσεις σε προβλήματα που θα σας βγάλουν από τη δύσκολη θέση, είτε είναι φορολογικά, είτε είναι φοροτεχνικά, είτε λογιστικά, είτε αφορούν εσάς ως ιδιώτη, είτε την επιχείρησή σας. Μαζί μας τα ζαχαροπλαστεία Μίλτος γλυκαίνουν την καθημερινότητά μας εδώ και 50 χρόνια. 10 ζαχαροπλαστεία Μίλτος σε όλη την πόλη. Σίγουρα κάποιο βρίσκεται κοντά σας για να απολαύσετε τις γλυκές του και όχι μόνο εξαιρετικές δημιουργίες. Δίπλα μας είναι εννοείται και η Άλουπλαστ των αδερφών Δερβίση, που είναι αποκλειστική αντιπρόσωπη της Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο, με ένα εκπληκτικό δίκτυο επαγγελματιών συνεργατών, που από τη στιγμή που θα τα εμπιστευτείτε μέχρι και θα τα αγοράσετε, after sales service, παρακολούθηση, επαγγελματισμός, αξιοπιστία. Για όλα τα προϊόντα της Άλουπλαστ, οι αδερφοί Δερβίση σας έχουν ένα εκπληκτικό πολυχώρο, ένα showroom που είναι στη Δημοκρίτου 12, στο Φίνικα, στην Καλαμαριά. Μια επίσκεψη θα σας πείσει για ποιο λόγο η Άλουπλαστ είναι η μοναδική σας επιλογή στα κουφώματα. Πολύ και αγάπη σε όλες και σε όλους. Επικοινωνείτε με την εκπομπή μέσω μηνυμάτων, μέσω του Viber 6936-510-099. Μηνύματα στέλνετε και κάτω από το post εκπομπή σελίδα του Γέλου στο Facebook. Παρακολουθείτε την εκπομπή ζωντανά και στο κανάλι του Γέλου στο YouTube. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Καλή ακρόαση σας εύχομαι και πάμε στην προαναγγελία των θεμάτων μας.

0: Πολύ έντονο Σαββατοκύριακο και ειδικά η Κυριακή ήταν μια μέρα γεμάτη δραστηριότητα για την ΚΑΕΑΡΙΣ. Η ΚΑΕΑΡΙΣ, η οποία, όπως αντιλαμβάνεστε, χτυπάει σε όλα τα μέτωπα, κοιτάζοντας το παρόν, ατενίζοντας όμως το μέλλον με μεγαλύτερη ακόμα αισιοδοξία. Ο Γιώργος Στανούλης παραμένει στο σπίτι του. Ανακοινώθηκε χθες η ανανέωση της συνεργασίας του. Σε λίγη ώρα το απογευματάκι θα έχετε τις πρώτες του δηλώσεις με έναν πολύ ιδιαίτερα όμορφο τρόπο από την ΚΑΕΑΡΙΣ, στην επίσημη ιστοσελίδα της ΚΑΕ και στα μέσα της ΚΑΕ και στην εφαρμογή φυσικά. Ενώ αύριο τον Γιώργο τον Τανούλη θα σας τον προσφέρουμε εδώ στο πιάτο στην εκπομπή μας σε μια πολύ πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα που είμαι σίγουρος ότι θα σας αρέσει. Αλλά σήμερα με τι θα ασχοληθούμε? Πλούσιο μπασκετικό ρεπορτάζ εννοείται. Και θα πάμε να μιλήσουμε με έναν άνθρωπο ο οποίος θα μας ξετυλίξει ένα κουβάρι του TST. Τι πραγματικά είναι, ρε παιδί μου? Μήπως είναι παραφουσκωμένη αυτή η ιστορία? Ποιος είναι αυτός ο Δημήτριε Πούρτιτς, ο 15χρονος που αποτελεί το next big thing του σέρβικου μπάσκετ και που κατέληξε σε συνεργασία με τον Άρη? Ποιο είναι αυτό το παιδί που κάποιοι το θεωρούν θαύμα της μεγάλης των πλάβη σχολής, που δεν είναι ούτε 15 χρονών και παραμιλάνε όλοι με το ταλέντο του? Τις απαντήσεις, φίλες και φίλοι, θα τις πάρουμε από τον πλέον αρμόδιο. Η εκπομπή έψαξε, έκανε ρεπορτάζ και βρήκε τον πλέον κατάλληλο άνθρωπο που θα σας μιλήσει για τον Δημήτριε Πούρτιτς. Έναν παίκτη της νέας γενιάς, τον Πλάβη, που αναμένεται γερό να είναι το παιδί να γράψει ιστορία με τη φανέλα του Άρη Θεσσαλονίκης. Ο Μίλαν Ντόζετ, πρώην Σέρβος καλαθοσφαιριστής που πέρασε από τη χώρα μας και από τον Πανελλήνιο το 2007-2008, παίξε και αντίπαλος του Άρη τότε. Ο Μίλαν Ντόζετ λοιπόν τον έψαξε και τον βρήκε η εκπομπή. Πρόκειται για τον πρώην τεχνικό διευθυντή του Ερυθρού Αστέρα και νυν, ουσιαστικά ήταν ο άνθρωπος που κινούσε όλο το μηχανισμό, ήταν ο αθλητικός διευθυντής και πλέον τεχνικός διευθυντής όλων των τμήματων υποδομών του Ερυθρού Αστέρα. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος είχε φροντίσει πριν από 4 χρόνια να εντάξει στο προπονητικό πρόγραμμα του Ερυθρού Αστέρα τον Πούρτιτς, και νομίζω ότι είναι ο πλέον αρμόδιος, ο πλέον κατάλληλος να μας μιλήσει και να σας μιλήσει για αυτό το ακατέργαστο ακόμη αλλά εκπληκτικού περιεχομένου μπασκετικό διαμάντι από τη Σερβία. Και θα πούμε και 2-3 πραγματάκια μετά την πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη με τον κύριο Ντόζετ. Θα μας μιλήσει φυσικά και για τον Βασίλη τον Σπανούλη που υπήρξε στόχος του Ερυθρού Αστέρα, αλλά και το πώς βλέπει και τη συνεργασία Σπανούλη-Άρη, αλλά και την επιστροφή του Άρη στο προσκήνιο με πολύ έτσι επιθετικό και δυνατό τρόπο. Εκτός από τον Μίλαν Ντόζετ, ευχόμαστε και ελπίζουμε να μας βοηθήσει η κινητή τηλεφωνία και οι γραμμές και να έχουμε την δεύτερη ώρα της εκπομπής τον Δημήτρη Πρίφτη να μας μιλήσει για έναν άνθρωπο που τον αντιμετώπισε 2 χρόνια σαν αντίπαλο. Ρέτζιο Εμίλια, ο coach Πρίφτης, πρώην προπονητής του Άρη. Βίρτους Μπολόνια, ο Ματ Μόργαν, το νέο μεταγραφικό απόκτημα του Άρη. Το ποιοτικό ασώδιο το οποίο ο Άρης αναζητούσε, κυνηγούσε, συζητούσε και αναμένεται να ανακοινώσει, καθώς έχει έρθει σε απόλυτη συμφωνία μαζί του για διετές συμβόλαιο συνεργασίας που θα φτάνει και θα ξεπερνά μαζί με κάποια μικρά άλλα πραγματάκια τα 2 εκατομμύρια ευρώ. Θα μιλήσουμε και για την επιλογή Μόργαν και για το μικρό παρασκήνιο, καθώς θα πάμε και στις υπόλοιπες σελίδες του ρεπορτάζ του Άρη, γιατί βλέπω ότι έχετε διατυπώσει πάρα πολλά ερωτήματα. Βιάζεστε, η αλήθεια είναι, λιγάκι για το υποδιαμόρφωση ακόμη ρόστερ της ομάδας μπάσκετ του Άρη. Εννοείται ότι δεν γίνεται να μην σχολιάσουμε την μεγάλη επιστροφή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό. Σε λίγη ώρα αναμένεται εκεί η συνέντευξη τύπου της παρουσίασης του Ζότς. Και εννοείται πως οτιδήποτε άλλο υπάρχει, περιμένουμε και ενημέρωση και για τα διαρκείας της ΠΑΕΑΡΙΣ. Και εκεί θα κάνουμε το σχολιασμό μας και θα δούμε την επικαιρότητα για οτιδήποτε υπάρχει. Επομένως, εδώ θα είμαστε και παρακαλώ πολύ, μείνετε συντονισμένοι. Πριν ξεκινήσω φυσικά με την παρουσίαση των θεμάτων και τις συνεντεύξεις και τους καλεσμένους μας, οφείλω να επιστρέψω σε κάτι που αναγκάστηκα να αναφέρω στα social media τα προσωπικά μου. Μπορείτε να με ακολουθείτε και εκεί αν θέλετε. Αποφεύγω γενικώς να γράφω για την ομάδα μπάσκετ του Άρη στα social media, τα προσωπικά μου. Αποφεύγω να πολυσχολιάζω μεταγραφικές κινήσεις και επικαιρότητα εκεί. Θεωρώ ότι δεν προσφέρουν γενικώς κάτι δημοσιεύσεις ρεπορταζιακού περιεχομένου που απλά στείλουν κάποιες ωραίες κουβέντες και δημιουργούν μια κίνηση και μια, αν θέλετε, προσελκύουν κόσμο στη σελίδα του καθένα στα προσωπικά του social media. Δεν έχω τέτοια διάθεση, να σας πω την αλήθεια. Αλλά με αφορμή κάποιες ανοησίες που βιάστηκαν κάποιοι να γράψουν για τον Βασίλη Σπανούλη, με αφορμή την κλίση του Ελάιζα Μίτρουλογκ και όχι του Νας Μίτρουλογκ στην Εθνική για τα παιχνίδια του, για τα προκριματικά τώρα του Παγκοσμίου, οφείλω να σας πω ότι, και να επαναλάβω έτσι και μέσα από το μικρόφωνο και το βήμα που μου δίνει ο γέλο, ότι πρόκειται για μια περίοδο στην οποία μπαίνουμε, έχει ήδη ξεκινήσει, και το ποροφόρο δέντρο που λέγεται Βασίλης Σπανούλης θα το λιθοβολήσουν πολύ. Είναι δεδομένο ότι έχει κάτσει πολύ βαριά στο στομάχι πολλών η συνεργασία του Σπανούλη με τον Άρη. Δεν την ήθελαν, δεν πίστευαν ότι θα συμβεί. Θεωρούσαν ότι ο Άρης θα πάρει κάποιον προπονητή ενδεχομένως του μέσου όρου, για να μπορούν να έχουν κάποιοι και το πλέον έκτημα του μεγάλου ονόματος προπονητή ή οτιδήποτε άλλο επικοινωνιακά θεωρούν ότι θα τους βοηθούσε. Με το φτωχό τους μυαλό, λέω εγώ. Και από τότε που ο Σπανούλης ανακοινώθηκε από τον Άρη, προσπαθούν τώρα με συστηματικό τρόπο να γρατζουνίσουν το προφίλ του Σπανούλη, στοχεύοντας σε αυτόν αλλά κυρίως στον Άρη, γιατί το πρόβλημά τους είναι αυτό, ο Άρης. Και η πολύ σοβαρή και με πολύ σωστές δομές προσπάθεια που κάνει για να επιστρέψει στο αγωνιστικό προσκήνιο, το ελληνικό και το ευρωπαϊκό. Καθαρό μυαλό και προστασία, γιατί θα διαβάσετε και θα ακούσετε ένα σωρό ιδέες. Παρακαλώ πολύ, φιλτράρετε και εμπιστευτείτε πραγματικά ανθρώπους που παρακολουθείτε χρόνια με τον μπασκετικό ρεπορτάζ του Άρη, ή γενικότερα το ρεπορτάζ του Άρη, ή γενικότερα το ρεπορτάζ ανθρώπων που έχουν ένα κύρος, και εσείς κατά το δικό σας κριτήριο, όποιοι και να είναι αυτοί, τους εμπιστεύεστε. μην τσιμπάτε από οτιδήποτε διαβάζετε. Το διαδίκτυο γενικώς και τα social media είναι γεμάτο από σκουπίδια, μεταφορικά και κυριολεκτικά σε πολλές περιπτώσεις. Το αφήγημα ότι ο Σπανούλης έριξε τον Eliza, μάλλον έριξε τον Az Mitrolong για τον Eliza Mitrolong, θα μπορούσε να είναι ένα αφήγημα κάποιου ανόητου άρρωστου μυαλού ή κάποιου, εν πάση περιπτώσει, που προσπαθεί να δικαιολογήσει ένα γονείος, ένα κάποιο μεροκάματο που μπορεί να παίρνει. Η πραγματικότητα φυσικά δεν έχει καμία σχέση με όλες αυτές τις ανοησίες που γράφτηκαν και αναπαρήχθησαν για να χτυπήσουν απλά τον Σπανούλη και κατ' επέκταση τον Άρη. Για τον Σπανούλη και το ζήσει, εννοείται, η εθνική ήταν, είναι και θα παραμείνει κάτι ιερό, ανεξαρτήτως ρόλου, θέσης και ενασχόλησης τους με οτιδήποτε άλλο εκτός εθνικής. Ο Σπανούλης έχει την εμπειρία και την οξυδέρκεια και το μυαλό και τα κάκαλα να διαχωρίζει τη δουλειά του στην εθνική ομάδα με τη δουλειά του σε οποιαδήποτε ομάδα υπηρετεί, όπως κάποτε ήταν στο Περιστέρι, μετά στη Μονακό και τώρα στον Άρη. Αυτή η σαβούρα που γράφτηκε για τον Naz και τον Eliza Mitrolong ήταν κανονική σαβούρα, διότι ο coach Σπανούλης ήταν σε επικοινωνία και με τους δύο. Τα παιδιά αυτά είναι αδέρφια, ζουν και προπονούνται αυτή τη στιγμή μαζί στον Καναδά. Η διαφορά ποια είναι, επειδή μίλησε και με τους δύο και ήταν σαν ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας και συνεννόησης και με τους δύο, ότι ο ένας έχει και μία οικογένεια, ένα μικρό παιδάκι και μία σύζυγο. Ο Eliza είναι πολύ πιο απαλλαγμένος από αυτά. Ανεξαρτήτως αυτού, οι συνθήκες και οι αγωνιστικές ανάγκες, και το συζήτησε και με τους δύο, οδήγησαν στην επιλογή του Eliza Mitrolong. Κάποιοι βέβαια προσπάθησαν να το θεωρήσουν ότι είναι εύνοια προς τον παίκτη του Άρη κατά του παίκτη του ΠΑΟΚ. Λες και πέρσι ο Σπανούλης δεν είχε καλέσει σε ένα μάτς τον Eliza Mitrolong και σε άλλο μάτς τον Naz για τα παράθυρα. Και επίσης κάποιοι προσπάθησαν τώρα από το πράσινο στρατόπεδο. Καλά, αυτοί δεν... Ελπίζω ο Ζέλικο Μπράδιβιτς τουλάχιστον σε αυτό το κομμάτι να τους βάλει μυαλό και να σοβαρευτούν λίγο, γιατί γελιοποιούνται εντελώς. Κάποιοι τώρα ξαναθυμήθηκαν το walk-up και γιατί δεν καλεί του walk-up και βάζει πλάτες στο walk-up για να ξεκουραστεί και κάλεσε τον Μίτογλου και κάποιες άλλες αηδίες και σάχλες, τις οποίες πραγματικά αδυνατούμε να παρακολουθήσουμε και να ακολουθήσουμε. Απλά επειδή η υπερπληροφόρηση πλέον με τον μπάσκετ, τώρα προηγουμένως διάβαζα σε ένα δεν ξέρω τι διάολο site είναι αυτό και δεν ξέρω πού διάολο ξεπίδησε αυτή η είδηση, χτίζει γήπεδο, χτίζει νέο γήπεδο στον Άρη, ο Σιάο έγραφε ένα άρθρο, χτίζει νέο γήπεδο στον Άρη, ο Σιάο. Προχθές ήμασταν συνέντευξη τύπου, προχθές. Η διοίκηση τοποθετήθηκε ξεκάθαρα γι' αυτό. Έκανε πολύ επίμονες ερωτήσεις, πολλής κόσμος δημοσιογραφικός. Ο Τσαλτίδης μόνο θυμάμαι έκανε τρεις για αυτό το θέμα, για το θέμα του νέου γηπέδου. Μπας και εκμεύσει δημοσιογραφικά, ρεπορταζιακά, κάποια είδη σούλα, κάτι. Η διοίκηση απάντησε ξεκάθαρα. Έκανε πολύ ξεκάθαρα για το συγκεκριμένο θέμα. Κοιτάζουμε όλες τις επιλογές. Έχουμε μόνο το παλέ στο μυαλό μας και το πώς θα το αναπτύξουμε φέτος και τα επόμενα χρόνια. Και μετά θα δούμε όλες τις επιλογές. Ο τύπος σήμερα, ανώνυμα βέβαια, κάποιος inside, δεν ξέρω εγώ τι που, με inside infos, κτίζει νέο γήπεδο στον Άρη, ο Σιάο. Αν πάτε τώρα μια βόλτα από αεροδρόμιο μεριά και δείτε μια μπουλντόζα, ο Σιάο είναι μέσα και τη χτίζει. Μιλάμε τώρα για, θα ακούσετε και θα διαβάσετε πολλές ανοησίες. Και επίσης θα εμπλέξουν τον Άρη σε πάρα πολλά μεταγραφικά σενάρια, όχι αθώα, πολύ πολύ πονηρά. Αφενός για να ανεβάσουν διάφορα κασέ παικτών και πελατών, τα οποία με τους οποίους ο Άρης δεν ασχολήθηκε. Δεν λέω αν είναι καλοί ή κακοί παίκτες, αλλά δεν ασχολήθηκε ο Άρης με αυτούς. Παρ' όλα αυτά τον Άρη σε πολλά από αυτά τον βάζουν μέσα, προφανώς για να προσελκύσουν τους κανονικούς πελάτες, αυτούς που τσιμπάνε και θέλουν να πληρώσουν για να πάρουν κάποιους παίκτες. Και αφετέρου θέλουν να χρεώσουν και στον Άρη επικοινωνιακές ήττες. Γράφουν, ξέρω εγώ, ότι ο Άρης θέλει το δασκάλου και κυνηγάει να τον πάρει τη στιγμή που Ο Άρης δεν ενδιαφέρεται ποτέ για το, για το δασκάλου. Και το δασκάλου θα τον πάρει, ξέρω εγώ, Πανιόνιος. Να, είδες, τον ήθελε ο Άρης, αλλά τελικά τον πήρε ο Πανιόνιος. Εκεί πάει όλο το θέμα. Να χρεώσουμε στον Άρη αδυναμία, επικοινωνιακή ήττα. Να του χρεώσουμε ήττα. Υπάρχει μια αγωνία τώρα να τσαλακωθεί το προφίλ του Άρη με κάποιον τρόπο. Δυσκολεύονται να αντιληφθούν τον τρόπο που κινεί το Άρης. Και με αφορμή την υπόθεση Πούρτιτς, ενός παίκτη που, του οποίου το όνομα εγώ προσωπικά δεν το γνώριζα, αλλά σας είχα προαναφέρει ότι θυμάστε που είχα πει μία έκπληξη μπασκετική για μπασκετικούς μοιημένους που θα πούν πώς είναι δυνατόν να έφερε ο Άρης αυτόν τον παίκτη. Αυτό συμβαίνει. Γιατί μιλάμε τώρα για ένα απίστευτο ταλέντο, απίστευτο ταλέντο πραγματικά, το οποίο θεωρούσαν κάποιοι ότι αν όχι σε Ερυθρό Αστέρα θα πάει σε κολέγιο, θα παίξει το NBA, θα παίξει κάπου πολύ, σε πολύ μεγάλη ομάδα της Ευρωλίγκας. Και ο Άρης αυτόν τον παίκτη τον έκανε δικό του. Αλλά θα σας εξηγήσω τον μηχανισμό μετά, γιατί τον παίκτη, επαναλαμβάνω, δεν το παίζω έξυπνος. Δεν γνώριζα ποιο όνομα είναι. Έκανα υποθέσεις. Έλεγα θα είναι ψηλός, θα είναι κοντός, μήπως είναι εκείνος. Μετά το μυαλό μου πήγε σε νέο παίκτη, αλλά δεν πήγε σε ξένο παίκτη νέο. Πήγε σε Έλληνα πολύ ταλαντούχο νέο παίκτη. Έκανα κάποιους συνειρμούς. Δεν μπόρεσα να βγάλω άκρη. Δεν γνώριζα το όνομα. Σας το λέω με απόλυτη ειλικρίνεια. Δεν το παίζω έξυπνος. Απλά αυτή ήταν τελικά η έξυπνη κίνηση βόμβα που σας έλεγα το προηγούμενο διάστημα και για το οποίο με ρωτούσατε. Και σας έλεγα ότι οι μοιημένοι μπασκετικοί θα πούνε πραγματικά μπράβο στον Άρη που έκανε μια τέτοια κίνηση. Αλλά ας πάμε να μιλήσουμε για αυτήν την κίνηση. Θα φιλοξενήσουμε τον Μίλαν Ντόζετ. Αθλητικό διευθυντή του Ερυθρού Αστέρα και πλέον τεχνικό διευθυντή της ομάδας Red Star του Ερυθρού Αστέρα. Ο Μίλαν Ντόζετ είχε περάσει από την Ελλάδα και από τον Πανελλήνιο. Είχε παίξει τη χρονιά 2007-2008 στον Πανελλήνιο, τον είχε αντιμετωπίσει και ο Άρης. Ο Μίλαν Ντόζετ υπήρξε ένας αθλητικός διευθυντής για 4 χρόνια του Ερυθρού Αστέρα. Πλέον είναι ο τεχνικός διευθυντής και υπεύθυνος για όλα τα προγράμματα τα αναπτυξιακά του Ερυθρού Αστέρα. Και πάμε να του πούμε μία καλησπέρα και χβάλα, Μίλαν, from Θεσσαλονίκη.
1: Γεια σας to everybody, γεια σας to you and to all your listeners.
0: If you need to refresh your Greek, be my guest. I don't know if you know any other words.
1: Όχι ρε.
0: Okay, I will not tell you my Serbian words that I know, because you know...
1: It's better. I know that you know some bad Serbian words. So.
0: Very bad, because I got a lot of friends Serbian, and you know what the first two words always. But besides that... Milan, really, I would like to thank you for accepting our proposal to talk to Yellow Radio Station. It's an honor for us, and I'm really happy because you got a lot of bones with Greek basketball, because Serbians and Greeks in basketball, and not only in basketball, of course, in a lot of things, got the same cultures and seem that they're very good friends and neighbors.
1: Yes, first of all, I'm really honored that you called me for this interview. And as you already said, I think that we are really connected, not just through basketball, but also through people and many friends I got in Greece. And I know that many Greek people got a lot of friends in Serbia. Of course, you know that you are our famous spot for your holidays. And half of Serbia is right now in border crossing to go to Halkidiki and through Thessaloniki.
0: I was hugging them throughout all the weekend. I was with them. Don't worry about that. I saw them. Sometimes it feels like I am in Belgrade or in Serbia. Sometimes when I go to Halkidiki.
1: Yeah, sometimes when I just stop on Thessaloniki, you know, in a shopping mall there, just to make a stop for my kids to eat and drink something, and all I heard is Serbian language.
0: Yes, so we
1: really feels home.
0: Ο Μίλαν Ντόζετ, λοιπόν, καταρχήν, allow me to translate, please, Μίλαν, to the people. Καταρχήν, μας ευχαριστεί για την πρόσκληση που του κάναμε να μιλήσει τώρα ραδιόφωνο. Θεωρεί ότι έχουμε μια πολύ σπουδαία σχέση ως λαοί και μπασκετικά, αλλά και σαν φίλοι. Μας λέει ότι πάρα πολλοί Σέρβοι πηγαίνουν στη Χαλκιδική για τις διακοπές τους. Και εγώ, λέει, πάρα πολλές φορές νιώθω όταν σταματάμε σε κάποιο εμπορικό κέντρο στη Θεσσαλονίκη για να φάνε κάτι τα παιδιά. Ακούω τόσο Σέρβικα που νομίζω ότι είμαι στην Σερβία. Οπότε είναι πολύ στενές οι σχέσεις μας και η αγάπη μας, όχι μόνο μπασκετικά, αλλά και σαν λαοί, για την φιλία που έχουμε. Μίλαν, allow me please to express you as Milan, not as Mr. Dozet, because I know you many years ago.
1: Of course.
0: Greece is very familiar to you. You played basketball here in Panhellenios, and of course it's a part of your job to watch the progress of the Greek basketball. I need you a general comment for all these changes that it seems that are happening in Greek basketball and the teams individually.
1: Yes, first of all, I think that Greek basketball, okay, I played a long time ago, although me and you, we spoke, and you said that for me it seems like it was yesterday, and now it was like 20 years ago.
0: True.
1: But I think that Greek basketball got great influence, like they used to have in European basketball, in the world basketball, with all those great, not just teams, but also the great names. And we can start even from Nikos Galis, who is from Aris, and I remember, I'm too old to remember him, how he played there.
0: That's good. Of course, you must not say that very often, because you show your age, you know, so...
1: Yes, that's why I'm saying publicly, you know, because okay. I'm hiding my age. But you know, I think that it's a great opportunity for Greek basketball and for Thessaloniki, for this project of Aris that is going in through Europe right now, and not just with the first team, but also through youth programs. And of course, the biggest name there is the greatest Vasilis Panoulis, who start, I believe, all this hype about the future there.
0: Of course. Ο Μίλαν μας λέει καταρχήν ότι είναι πολύ σημαντικό, φυσικά, και παρακολουθώ, είναι μέρος δουλειάς μου να παρακολουθώ τις εξελίξεις στο ελληνικό μπάσκετ, και χαίρομαι πάρα πολύ που βλέπω ότι αλλάζουν πάρα πολλά πράγματα. Καταρχήν, μιλώντας για την επιρροή που έχει το μπάσκετ πέρα από χώρα και σαν παίκτες, θυμάμαι φυσικά τον μεγάλο Νίκο Γκάλι, ο οποίος τον θυμάμαι, είμαι σε αρκετά μεγάλη ηλικία για να θυμάμαι τον Νίκο Γκάλι όταν έπαιζε. Και βέβαια βλέπω ότι είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που ο Άρης δείχνει να επιστρέφει με ένα καινούριο project το οποίο θέλει να παρουσιάσει, φυσικά με τον πολύ σπουδαίο Βασίλη Σπανούλη που έχει πλέον για προπονητή, και ήδη φαίνεται ότι ο ίδιος, πέρα από το ότι θέλει να κάνει ένα μεγάλο βήμα με τον Άρη στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη, επενδύει και στα προγράμματα νέων αναπτυξιακά, νέων παικτών, και αυτό δείχνει και την πρόθεσή του με το που ήρθε στον Άρη. You talked about the development of the youth basketball. Nikos Zisis was the first that you know, builded this culture and idea that we need to go to good academies, to work with youth guys, to invest in good youth guys. And of course, he was a teammate, good friend, he's the best man of Vasilis Panoulis. And they tried to build something big now, something new, not only for now, but for the upcoming future. How do you criticize this move that they make? Because Dimitri Purtic is one very big project, basketball project in Serbia, not only Serbia, in Europe. And yes. You know him, maybe you're like in the top three persons that know this young fellow better than anyone else.
1: Yeah, first of all, Dimitri Purtic, his first coach was my really great friend Zoranos Mokrović, who is ex-player of Olympia Patra, you know.
0: Yeah, of course.
1: And he practiced with him, and when he thought that Dimitri is ready, he moved him to BKK Radnički, ex-team of Duda Ivković, which I believe that all of you guys are familiar there.
0: Of course, Duda and, is a professor. Also,
1: this is also a development team of Crvena Zvezda right now, and we are pushing our young players to play there to be ready for Euroleague big scene, you know, through first division in that BKK. And now Dimitri is with us for last two seasons, and I can say that it's a great also compliment for all the coaches that they worked with Dimitri in the last two seasons, because he came as really young player, 12 years old, and now he's one of the biggest prospects in Europe. So although I don't want to say anything if he signed for Aris or not, it's his personal thing, but I really do believe that it's a great achievement for Red Star that not just Dimitri but also other players are on a target for many teams in Europe, and also the biggest names in NCAA, which gives us compliment that we are working very well with our youth programs, and I really do believe and hope that Aris will do the same.
0: Ο Μίλαν Ντόζετ μας κάνει μια εξαιρετική ανάλυση του τι ακριβώς γίνεται στον Ερυθρό Αστέρα με τα αναπτυξιακά προγράμματα, και μας λέει καταρχήν ότι ο Δήμητρη Γεπούρτιτς είχε αρχικά για προπονητή τον Ζόραν Ασμόκραβιτς, ένα παιδί το οποίο έπαιξε στην Ολύμπια Πάτρας πριν από μερικά χρόνια και ήταν ο πρώτος ο προπονητής ο οποίος δούλεψε μαζί του εδώ και για κάποια χρόνια ώστε να τον κτίσει σαν παίκτη, και από εκεί ο παίκτης να πάει στην Καράντινσκι, μια ομάδα η οποία αποτελούσε, ήταν η ομάδα που ξεκίνησε ο πολύ μεγάλος Ντούσαν Ιφκοβίτς, ο μεγάλος Ντούντα, για να γίνει ο προπονητής ο τεράστιος που έγινε. Οπότε είναι μια θυγατρική ομάδα αυτή του Ερυθρού Αστέρα, πέρασε μέσα από αυτά τα προγράμματα και τα τελευταία δύο χρόνια εργάστηκε ο παίκτης στον Ερυθρό Αστέρα. Τον είχαν τον Πούρτιτς στον Ερυθρό Αστέρα που δούλεψα μαζί του για πάρα πολλά χρόνια. Ο ίδιος ο Μίλαν Ντόζετ μας λέει ότι πρόκειται για ένα τεράστιο μπασκετικό πρόσπεκτ, ένα τεράστιο μπασκετικό παίκτη, ο οποίος έχει πολύ μεγάλες προοπτικές και περγαμηνές για το μέλλον, και νιώθουμε, λέει, πάρα πολύ περήφανοι. Δεν ξέρω ακριβώς ποιο είναι το καθεστώς, αν υπέγραψε ή όχι με τον Άρη και τι ακριβώς έχει γίνει. Είναι κάτι που δεν με αφορά την πλευρά του παίκτη και φυσικά του Άρη, αλλά χαίρομαι πάρα πολύ που ο Άρης επενδύει σε αυτά τα προγράμματα και εύχομαι να επενδύσει πάρα πολύ. Εμείς είμαστε πολύ περήφανοι στον Ερυθρό Αστέρα που επενδύουμε σε αυτά τα προγράμματα. Μίλαν, a few things about the player, the profile of this young player. We saw, of course, videos. We know him from the young youth national team of Serbia. But it looks like this kid has, you know, a pure talent, but a work harder also. That's what he shows, because he's developing a lot in his basketball. He has a maturity, not of a 15-year-old kid.
1: Yes, first of all, he's a great kid with from the great family, father and mother, and also the his sister is a volleyball player. Mm-hmm. And I know the whole program, and I know that his parents want to try to live somewhere out of Serbia, and that was their motive also, you know, try to live somewhere else, and I believe that Thessaloniki is a great sport for them, and mm-hmm. also they will be close to Serbia, you know, mm-hmm. not yeah, to be homesick.
0: Yeah, yeah.
1: But the kid is really great, and he's a hard worker, like you said, but I think that his biggest plus in basketball is that you don't see him on a court, you know, you will not see all what he's doing on a court, and then on a halftime or on the end of the game, when you watch the statistic, you will see that he already scored 20-30 points with I don't know 10 rebounds or 5 or 10 assists, and you're gonna think how I didn't see that, you know. He's a quiet kid on a court.
0: You describe as a type of Vezenkov player.
1: Yeah, something like that. He's not pushing. He's not pushing for the ball, that he needs the ball to mm-hmm. play. But somehow the game loves him, and the ball loves him, and all the time in crucial moments or in some really important part of the game, the ball will be in his hand, and he is the main guy who will for sure he will make something great for the team.
0: Λοιπόν, μας λέει καταρχήν για το παιδί, για τον Πούρτιτς, ότι είναι ένα εξαιρετικό παιδί, πάρα πολύ σκληρός εργάτης του μπάσκετ. Έχει μια φοβερή οικογένεια δίπλα του, μια αδερφή του η οποία επίσης παίζει μπάσκετ. Οι γονείς του είναι άνθρωποι οι οποίοι πάντα είχαν κίνητρο να δουν το παιδί τους να φεύγει από τη Σερβία, να μεγαλώνει, αλλά και να ζήσουν και αυτοί μακριά από τη Σερβία και να δουν το παιδί τους να μεγαλώνει και να προοδεύει. Θεωρώ την Θεσσαλονίκη και τον Άρη ιδανικό μέρος για αυτούς, γιατί θα είναι και εκτός Σερβίας αλλά και πολύ κοντά στο σπίτι τους, για να μην νιώθουν ότι είναι μακριά. Μιλάμε για έναν παίκτη ο οποίος είναι ο τύπος του παίκτη Βεζένκοφ, δηλαδή χωρίς να καταλάβεις τι κάνει, χωρίς να τον δεις, χωρίς να σου γεμίζει το μάτι ή να πάρει, να ζητάει, να απαιτεί την μπάλα για να την έχει στα χέρια του, θα δεις ότι θα φτάσει στο ημίχρονο και θα έχει 20 rebound, 10 πόντους. Κατά κάποιον τρόπο η μπάλα και το ίδιο το παιχνίδι τον αγαπούν, λες και τραβάει το ενδιαφέρον της μπάλας, και ξέρεις πάντα ότι στις κρίσιμες στιγμές θα βγει μπροστά και θα κάνει κάτι πάρα πολύ καλό για την ομάδα του. Είναι ένα πολύ ιδιαίτερο παιδί και ένα πολύ σπουδαίο ταλέντο. We saw some things from Purtić. Left hand, right hand, good technique, shooting the ball, cutting or moving without the ball into the court, passing the ball. We saw a lot of skills, a lot of variety of things that normally kids, if they're not something special, do not do in the year of 15-year-old, okay?
1: Well, I think that the biggest thing with Purtić is that he got so much space to improve. Mm-hmm. You didn't mention his size and his wingspan and everything. So I believe that he can be also a great defender. Mm-hmm. You know, for his size, he need to work a lot on his athleticism. You know, he's a still kid. He need to develop his body and everything. Mm-hmm. But for now, everything is going in a great direction. I believe that there is no many kids in Europe that have all what you described.
0: The potential of
1: Purtić.
0: Him.
1: Mm-hmm. Not attention. All those skills that he already got.
0: Yeah.
1: But you can feel when you're practicing, when you watch him on a practice or on a game, you can see so many things that he can do even better, which is really scary for all of us because can you imagine how good he can be, you know, in his prime?
0: So for, I really for sure it's not hope, scary for Spanoulis, I think.
1: Yes, and I really hope and believe that that you guys are ready for him and that you have great coaches there who need to continue to work with him and develop him in his right way, which I really don't doubt in that. Mm-hmm. And I really believe that he will be ready in a senior basketball in 1 or 2 years.
0: First of all, thank you, Milan, because you tell us so many nice and crucial details about him without saying big time things, but you're on the spot on your answers and I really thank you about that. Μας λέει λοιπόν για τον Purtić ο Μίλαν ότι δεν είναι μόνο αυτά που περιγράφεται, ότι πασάρει, ότι σκοράρει, ότι σουτάρει, ότι έχει φοβερή τεχνική, αριστερό, δεξί χέρι, τα πάντα. Το χειρότερο από όλα και το πιο, αν θέλεις, τρομακτικό για τους υπόλοιπους, για τους αντιπάλους του, είναι το πόσο μεγάλο περιθώριο έχει αυτό το παιδί να βελτιωθεί. Δεν αναφέρατε το ύψος του, είναι 1,92. Δεν αναφέρατε το άνοιγμα των χεριών του, που είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό. Και μιλάμε για ένα παιδί που ακόμα δεν είναι διαμορφωμένο το σώμα του, είναι 15 χρονών και έχει πάρα πολύ χρόνο και δουλειά. Θεωρώ, λέει, ότι μπορεί να γίνει ένας εξαιρετικός αμυντικός παίκτης με την κατάλληλη δουλειά. Είναι ένα παιδί που τώρα πρέπει να δουλέψει πάνω στο σώμα του και στην αθλητικότητά του πάρα πολύ. Έχει τρομερά περιθώρια βελτίωσης. Θεωρώ ότι ο Άρης, και το πιστεύω αυτό που το λέω, έχει όλα τα εφόδια, το πρόγραμμα, τα φόντα και τους προπονητές να τον δουλέψουν και είναι πολύ τυχερός που θα βρεθεί σε ένα τέτοιο περιβάλλον και πραγματικά μας λέει ο ίδιος ο Μιλαντόζερ ότι πιστεύω ότι σε 1-2 χρόνια αυτό εδώ το παιδί θα είναι έτοιμο να παίξει ανδρικό μπάσκετ. Θα μπορεί να δείξει πολλά πράγματα και το πιο τρομακτικό που τον κάνει μεγάλο ταλέντο είναι το περιθώριο βελτίωσης που έχει. Milan, you mentioned Vasilis Spanoulis. It's not a secret that Red Star was one of the teams that were talking and they were interested about Kill Bill to work with him as a coach. Now he's in Aris. I need you to tell us, in your opinion, his skills. He's a very skillful guy. He's a very he's a guy that wants to win always. But tell us a few things. How do you measure him as a basketball personality and, of course, as a coach?
1: First of all, I think that in his core, and it doesn't matter as a basketball player or as a coach, he's a leader. Mm-hmm. And you can see that from the day one. When he start his basketball in, I don't know, Larissa, Marusi, Pau,
0: yes,
1: whatever,
0: of course,
1: he was
0: of course.
1: Houston, Olympiakos, mm-hmm. He was always a leader, and I do believe that he's a leader as a coach, which is really important, that he's one of the generals, you know, and the whole team will follow him. So I think it's great for Thessaloniki basketball and for Aris that they sign such a huge name, and we can all say and admit that Europe was not ready for that, and they were thinking that Vasilis will sign somewhere in some big EuroLeague team.
0: Mm-hmm.
1: And but I also it showed that he signed with Aris. It showed that it's a great European project. And I know he signed for 3 seasons.
0: Which and means he loves challenges, Milan. He told us also.
1: That's exactly. He's a leader. He loves challenges. He wants to be the leader of that whole project. And I believe that with him, Aris got a great chance to be back in a European scene. And also I know that their goal is for next season to be in 3 or 4 teams, let's say, be behind Olympiakos and Pau as the biggest teams in Greek for, mm-hmm. for now. Mm-hmm.
0: Αυτό λοιπόν που μας λέει για τον Βασίλη Σπανούλη, για τον ρώτησα ο Μίλαν Ντόζερ, είναι ότι πρόκειται για έναν άνθρωπο ο οποίος ανεξάρτητα από παίκτης ή από προπονητής έχει μέσα στην ψυχή του και έχει μέσα στο χαρακτήρα του, τον χαρακτηρίζει μία λέξη. Είναι ηγέτης. Ηγέτης ήταν και ηγέτης θέλει να παραμείνει. Εξέπληξε όλη την Ευρώπη, η αλήθεια είναι. Το είχε δείξει, μας είπε, είτε ήταν αθλητής στη Λάρισα, στο Μαρούσι, στον Ολυμπιακό, οπουδήποτε, στον Παναθηναϊκό, οπουδήποτε και να έπαιξε, στο Χιούστον ο Βασίλης Σπανούλης ήθελε να είναι ο ηγέτης της ομάδας του. Μας λέει ότι σόκαρε την Ευρώπη. Όλοι περίμεναν ότι θα ήταν ένας προπονητής που θα υπέγραφε σε μια μεγάλη ομάδα της Ευρωλίγκας και πραγματικά δεν ήταν έτοιμη η Ευρώπη για την απόφασή του και για την επιστροφή του στην Ελλάδα, αλλά και ειδικά στον Άρη. Ήταν μια απόφαση που σόκαρε, ταρακούνησε την Ευρώπη. Ένας προπονητής ο οποίος θέλει να ηγηθεί ενός καινούργιου προγράμματος και είδε σαν πρόκληση τον Άρη, και νομίζω ότι για τον Άρη είναι πολύ σπουδαίο και για την Ευρώπη ότι είναι μια ομάδα που έρχεται για τα επόμενα χρόνια να είναι κοντά στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό, που τα τελευταία χρόνια πρωτοστατούν στο ελληνικό μπάσκετ, και φυσικά είναι πολύ καλό και για το ελληνικό μπάσκετ. Μίλανα, cannot skip a question for Aris as a basketball club. Mm-hmm. The older days, Aris was a team that fighting against the big Jugoplastika, big Partizan, played against Crvena Zvezda, of course, but in general, it was a team with Galis, with Yanakis, with all the big time players that you tell us that you know, and it's a traditional powerhouse of the Greek basketball.
1: House to Greek basketball. I know that Aris with a great fan base, mm-hmm. in Greek is, mm-hmm. one of the top teams, although last seasons he was not in the top top level competition, let's, mm-hmm. say he was not close, yep. to Olympiakos, Panathinaikos. But I know that although great names like Galis, Yanakis, you said, but I also remember ex Yugoslavian players like Pecarski, Žarko Paspal, also Papa Nicolaou was there, Slukas, Zenko was there, and I want to mention also one of my favorite guards was there, Mahmoud Abdul-Rauf was there. Right?
0: Oh, of course, come Mahmoud on.
1: Really great shooter. So, you know, with all those yellow and black jerseys, and what I remember is from the days that I play in Greece, and that fan base is really, really crazy about their team, and they support the team, which I think it's really, really great. And this is the passion that we also share here as Serbian people.
0: Yes,
1: that's why we feel close to Greek people, to you guys, because we feel that love to the team and that madness when we are losing, and that happiness when we are winning. So I really hope that Aris will become again European powerhouse, you know, in the place where they supposed to be.
0: Ο Μίλαν μας λέει καταρχήν με εξαιρετικό τρόπο περιγράφει το τι είναι Άρης, γνωρίζοντας τον Μαχμούντ Αμπντούλ-Ραούφ που έπαιξε, τον Μύρο Πετσάρσκι, ο οποίος υπήρξε ένας παίκτης κοντά στον Παναγιώτη Γιαννάκη σε μια πολύ μεγάλη ομάδα τότε που είχε ο Άρης, και με τον Ρόι Τάρπλεϊ αναφέρεται σε πολύ σπουδαίο.

0: Πιστεύω ότι σύντομα ο Άρης θα είναι ανάμεσα σε πολύ μεγάλες ομάδες ξανά του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Μίλαν, I really want to thank you. I really want to give you open invitation in every Aris game that you would like to come. You will be my personal invited. You will be a VIP for me in a home game.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: And I will really keep you posted about Putic and about you know we I love this. I love talking with people that are loving basketball and taking care of it as a players and now as directors like you. And
1: Thank you very much.
0: I really hope you do great things in Red Star. You offered a lot of things the previous years and you have a lot of things to give in the upcoming years. Thank you very much for this conversation.
1: Thank you guys.
0: Thank you, take care. Hvala from Thessaloniki.
1: Hvala, bye.
0: Μίλαν Ντόζετ, φίλες και φίλοι, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα συνομιλία. Αυτός ήταν ο αθλητικός, διευθυντής του Ερυθρού Αστέρα, ο γενικός διευθυντής του Ερυθρού, το κουμάντο του Ερυθρού Αστέρα. Ήταν ο υπεύθυνος για τις μεταγραφές που είχε κάνει τότε ο Ερυθρός Αστέρας του Φαγκούτο Καμπάτσο, του Λούκα Βιλντόζα. Ήταν αυτός ο οποίος έφερε τον Πετρούσεφ ουσιαστικά από τον Ολυμπιακό ξανά πίσω στον Ερυθρό Αστέρα με κάποιες συζητήσεις που ήταν αρκετά δύσκολες. Αποχώρησε τον Ιούνιο του 25 από τη θέση του αθλητικού διευθυντή, την οποία ανέλαβε ο Μίλαν Τόμιτς και πλέον την έχει αναλάβει ο Μίλος Τεόντοσιτς. Και ο Μίλαν Ντόζετ πλέον είναι ο αθλητικός, είναι ο τεχνικός διευθυντής για την ακρίβεια όλων των αναπτυξιακών προγραμμάτων του Ερυθρού Αστέρα. Οπότε ήταν ο πιο ιδανικός άνθρωπος για να μας μιλήσει για τον Δημήτρη Πούρτιτς. Μας έδωσε και πολύ σημαντικές λεπτομέρειες για την οικογένειά του, ότι έχει δύο γονείς και μία αδερφή που παίζει μπάσκετ, αλλά είναι άνθρωποι που ήθελαν το καλύτερο για το παιδί τους, ήθελαν να σπάσει τα σύνορα. Δεν τους ενοχλούσε καθόλου να μείνουν και εκτός συνόρων και πράγματι λέει η Θεσσαλονίκη μας είπε ότι είναι το ιδανικό μέρος για αυτόν. Και κυρίως συγκρατήστε αυτό που είπε για τον Μίλαν Πούρτιτς. Αυτό που λέει είναι τρομακτικό, δεν είναι το ότι είναι τώρα. Το ότι είναι ένα εξαιρετικό μπασκετικό project αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Αυτό που είναι τρομακτικό για όλους, εκτός από τον Βασίλη Σπανούλη και τον Άρη φυσικά πλέον, είναι τα περιθώρια που έχει να βελτιωθεί και να γίνει ολοκληρωμένος παίκτης όταν φτάσει, τι παίκτης θα είναι. Νομίζω λοιπόν, φίλες και φίλοι, ότι ήταν μια πραγματικά πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα για να σκιαγραφίσουμε τον Δημήτρη Πούρτιτς, αυτόν τον ανερχόμενο αστέρα. Γερό να είναι το παιδί. Είναι μια κίνηση, παιδιά, του Άρη πραγματικά ματ αυτή. Είναι μια κίνηση που εμένα προσωπικά με κάνει ίσως χαρούμενο, πιο χαρούμενο από κάθε άλλη μεταγραφή που έχει γίνει μέχρι τώρα στον Άρη. Γιατί δεν είναι να βλέπουμε μόνο το παρόν, που είναι πάρα πολύ σημαντικό και θα το υπηρετήσουν εξαιρετικοί παίκτες που έρχονται στην ομάδα, αλλά ο Δημήτρη Πούρτιτς είναι το μέλλον και είναι ο τρόπος που δείχνει πώς σκέφτεται και τι θέλει να χτίσει όχι μόνο ο Ρίτσαρντ Σιάο, αλλά και ο Βασίλης Σπανούλης με τον Νίκο Ζήση. Βάλτε τώρα στην εξίσωση και συνδέστε τα κομμάτια. Πούρτιτς, Χατζηλάμπρου, Καζαμίας, Πουρλίδας, ο Λέφας που θα ανήκει στο δυναμικό του Άρη. Όλα αυτά τα παιδιά λοιπόν σε 3-4 χρόνια από τώρα θα μπορούν να είναι εν δυνάμει ο ελληνικός κορμός του Άρη για την επόμενη δεκαετία, για να μην πω και παραπάνω. Μιλήσαμε, επαναλαμβάνω, με τον άνθρωπο που ξέρει ίσως όσο λίγοι την οικογένεια, την πορεία, την εξέλιξη του Δημήτρη Πούρτιτς. Ο Μίλαν Ντόζετ είναι υπεύθυνος όλων των αναπτυξιακών προγραμμάτων σήμερα του Ερυθρού Αστέρα και υπήρξε αθλητικός του διευθυντής. Σε αυτόν, από αυτόν ζητήσαμε να μας σκιαγραφίσει το προφίλ του Πούρτιτς. Το κάναμε. Ελπίζω να σας ικανοποίησαν οι περιγραφές του. Τον ακούσατε να μιλά και για τον Βασίλη Σπανούλη. Με μεγάλο θαυμασμό το χαρακτήρισε, αυτό που έχει λέει μέσα του και το χαρακτηρίζει είναι η λέξη ηγέτης. Και φυσικά Μίλησε με θαυμάτων.

0: χαιρετισμό για τον Άρη, τον μεγάλο Άρη του Νίκου Γκάλη, ο οποίος έδωσε όσα έδωσε όχι μόνο στην Ελλάδα και στον Άρη, αλλά σε ολόκληρο το ευρωπαϊκό μπάσκετ, που του άλλαξε ουσιαστικά την σύγχρονη του πορεία. Και μίλησε για τον υπέροχο κόσμο της ομάδας, τον οποίο τον είχε γνωρίσει ως παίκτης του Πανελληνίου τη σεζόν 2007-2008. Αλλά φυσικά, όπως αντιλαμβάνεστε, ποτέ δεν σταμάτησε να την παρακολουθεί. Σημειώστε λίγο αυτό που είπε πάντως, γιατί ο Σπανούλης ήταν και στόχος του Ερυθρού Αστέρα αλλά και πολλών άλλων ομάδων της Ευρωλίγκας. Ακούσατε τι είπε ο Μίλαν Ντόζετ, ένας άνθρωπος ο οποίος, εντάξει, είναι έξω από τον κύκλο εδώ τον ελληνικό που προσπαθεί να μειώσει πράγματα. Σόκαρε ο Σπανούλης με την απόφασή του όλη την Ευρώπη, που τον περίμενε να είναι σε κορυφαία ομάδα Ευρωλίγκας και είχε προτάσεις για να γίνει. Σόκαρε λοιπόν η απόφαση του Σπανούλη και η συνεργασία Άρη Σπανούλη. Αποτέλεσε ένα σοκ και κάτι απροσδόκητο για το ευρωπαϊκό μπάσκετ. Και αυτό, φίλες και φίλοι, είναι πολύ καλό και σημαίνει ότι η ομάδα μας πλέον ξεκίνησε να κάνει αυτό που πρέπει να κάνει. Ολοκληρώσαμε την πρώτη ώρα της εκπομπής. Δεν έχω διαβάσει ούτε ένα μήνυμά σας, θα το κάνω σε λίγο. Έχω πολλά ακόμη για εσάς στη συνέχεια του ρεπορτάζ. Και για τον Μπούρτιτς θα πούμε ακόμα δύο πραγματάκια, γιατί πάρα πολύ ρωτάτε για το παρασκήνιο και το προσκήνιο της δουλειάς που έγινε για να αποκτηθεί, αλλά θα σας πω ποια είναι η πραγματικότητα για να την αντιληφθείτε όλοι σας και γιατί πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί σε ό,τι αφορά τις κινήσεις τις μεταγραφικές. Θα το εξηγήσουμε στην δεύτερη ώρα της εκπομπής. Ελπίζω να μπορέσουμε να έχουμε και τον coach Πρίφτη για να μας μιλήσει για τον Μόργαν, έναν εξαιρετικό παίκτη που βάζει ο Άρης στην περιφέρειά του, ενισχύοντας την πολύ πολύ σοβαρά και πολύ πολύ ουσιαστικά. Θα πούμε και για τον Μόργαν φυσικά και για το δικό του παρασκήνιο το μεταγραφικό και για το πώς κινήθηκε ο Άρης και κατέληξε σε αυτόν. Όμως προς το παρόν πάμε να ακούσουμε τους τίτλους ειδήσεων από το GR Times και την συνάδελφο τη Χριστίνα την Στεφανίδου. Να σας θυμίσω ότι την εκπομπή την προσφέρουν τα ζαχαροπλαστή Αμίλτος, η Άλλοπλαστ αδερφή Δερβίση και η Smart Finance, μία από τις πιο ευέλικτες και εξαιρετικές φοροτεχνικές και λογιστικές εταιρείες. Πάμε να ακούσουμε τον χορηγό της ώρας. Στην ώρα θα προσθέσετε και 7 λεπτάκια, ζητώ συγγνώμη, αλλά η συζήτηση με τον Μίλαν Ντόζετ ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα, έτσι τουλάχιστον εκτιμώ εγώ. Διαφημιστικά μηνύματα και επιστρέφουμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής, η οποία έχει πολύ ενδιαφέρον και σας προκαλώ και προσκαλώ να μείνετε εδώ.
1: Η Hisense Κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι μία.
2: Τίτλοι ειδήσεων από το grtimes.gr.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι η ενημέρωσή σας σε τίτλους από το GR Times. Στο μικρόφωνο η Χριστίνα Στεφανίδου. Την παρέτησή του ανακοίνωσε το πρωί της Δευτέρας ο Πρωθυπουργός της Βρετανίας, Κιρ Στάρμερ. Ο ηγέτης των εργατικών ανακοίνωσε με διάγγελμα την αποχώρησή του, τονίζοντας ότι άκουσε το μήνυμα του κόμματός του που του ζητούσε να παραχωρήσει τη θέση του. Ο Στάρμερ έχει ήδη ενημερώσει τον βασιλιά Κάρολο και διευκρίνησε ότι η διαδικασία για τη διαδοχή του θα ξεκινήσει στις 9 Ιουλίου. Νέα στοιχεία για τη δολοφονία της 45χρονης Σταυρούλα στα Χανιά. Σύμφωνα με την εκπρόσωπο τύπου της αστυνομίας, μέχρι στιγμής δεν έχει προκύψει ερωτικό υπόβαθρο. Προς το παρόν έχουμε μόνο τη θέση του δράστη, ανέφερε. Από τα πρώτα ευρήματα της ιατροδικαστικής φαίνεται να προκύπτει ότι χρησιμοποιήθηκαν περισσότερα από ένα μέσα. Δεν σταμάτησε μέχρι να αφαιρέσει τη ζωή της γυναίκας, τόνισε η κυρία Δημοκλίδου. Υπενθυμίζεται ότι η σωρός της βρέθηκε θαμένη σε χωράφι, ήταν δεμένη χειροπόδαρα με το στόμα σφραγισμένο. Ο 43χρονος καθομολογεί ανδράστης, αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα στις δικαστικές αρχές. Τραγωδία στην Ημαθία. 24χρονος έπεσε με το αυτοκίνητό του σε αρδευτικό κανάλι και έχασε τη ζωή του. Γύρω στη μία τα ξημερώματα ειδοποιήθηκαν οι αρχές. Το δυστύχημα σημειώθηκε στην επαρχιακή οδό Νεοχοροπούλου Αλεξάνδρειας. Σε καθοδική πορεία, οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου με φόντο τις συνομιλίες Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν στην Ελβετία. Το Brent αυτή την ώρα στα 78 δολάρια το βαρέλι. Σε οδικό χάρτη για οριστική συμφωνία εντός 60 ημερών κατέληξαν οι δύο πλευρές. Είχε προηγηθεί νέο θρίλερ με τον Τραμπ να εξαπολύει μύδρους με φόντο το Ορμούς. Εάν κλείσουν το στενό, δεν θα βρουν χώρα να επιστρέψουν, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος. Η Ταχεράνη είναι έτοιμη να αντιδράσει εάν κριθεί απαραίτητο, απάντησε ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου. Κύμα καύσωνα σαρώνει τη Δυτική Ευρώπη με θερμοκρασίες που φτάνουν και ξεπερνούν τους 40 βαθμούς Κελσίου. Σε κόκκινο συναγερμό, η Γαλλία κλείνει σήμερα τα σχολεία. Απαγορεύει τη χρήση αλκοόλ σε περισσότερες από 35 περιφέρειες. Έκτακτα μέτρα με ακυρώσεις δημόσιων εκδηλώσεων σε Ισπανία και Πορτογαλία. Ακραίες για την εποχή θερμοκρασίες καταγράφονται επίσης στην Ελβετία, καύσωνα και στα Δυτικά Βαλκάνια. 83 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το Σαββατοκύριακο στη χώρα μας. Σε πολλές από αυτές χρειάστηκε η επέμβαση εναέριων μέσων. Σήμερα εκπνέει η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων. Από αύριο ξεκινούν οι έλεγχοι με τα πρόστιμα να φτάνουν μέχρι και τις 2.000 ευρώ. Στο νοσοκομείο, δύο 15χρονες μετά από κατανάλωση αλκοόλ στη Θεσσαλονίκη αγόρασαν τα ποτά από κατάστημα ψιλικών στη Νεάπολη. Η αστυνομία ενημερώθηκε κατά πληροφορίες από το νοσοκομείο. Συνελήφθη υπάλληλος του καταστήματος 21 ετών. Νυχτερινός αποκλεισμός τμήματος του περιφερειακού σήμερα και αύριο από τις 11 το βράδυ μέχρι τις 5 το πρωί της επομένης στον κλάδο προς δυτικά μεταξύ των κόμβων μετεώρων και ευκαρπίας. Δείτε περισσότερα στο grtimes.gr. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
2: Ήταν οι τίτλοι ειδήσεων από το GR Times. grtimes.gr. Η ενημέρωση του αύριο, σήμερα.
1: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, γαλοπούλα καπνιστή Φουαντρέι Φαντί στο κιλό, μόνο 14,93. Σκληρό τυρί Δανία Σάρλα, χύμα το κιλό, μόνο 9 ευρώ. Όλα τα παγωτά Ben & Jerry's, 1+1 δώρο. Και επιλεγμένες κάψουλες καφέ Lor, 10 τεμάχια, μόνο 3,49. Οι προσφορές μας ισχύουν στα καταστήματα Κριτικός και σε επιλεγμένα Αριάδνη ελληνικά μάρκετ.
5: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
6: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
5: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
7: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
8: Αγχώνεσαι για τη διαχείριση των λογιστικών σου βιβλίων?
9: Smart Finance.
8: Πονοκεφαλιάζεις με τη μισθοδοσία στην επιχείρησή σου?
9: Smart Finance.
8: Τρέχεις πίσω από τις οικονομικές εξελίξεις και δεν τις προλαβαίνεις?
9: Smart Finance.
8: Μην τρελαίνεσαι. Απλά φέρ σου έξυπνα και εμπιστεύσου τη Smart Finance. Money. Με αμεσότητα και αποτελεσματικότητα. Με υπευθυνότητα και διαρκή ενημέρωση. Με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Θέλεις γρήγορες και απλές λογιστικές λύσεις? Σόλωνος 88, Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2312-001-703.
10: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
11: Open Trainings.
12: Ο Άρης WFC ανακοινώνει ανοιχτές προπονήσεις για όλες τις αθλήτριες που επιθυμούν να στελεχώσουν την ομάδα της K17 και της K14 για την επόμενη αγωνιστική χρονιά. Έχεις γεννηθεί το έτος 2010, 2011, 2012 και 2013, 2014 και 2015? Τότε μη χάνεις την ευκαιρία. Οι προπονήσεις πραγματοποιούνται στα γήπεδα ΤΕΦΑ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή στις 6.30 το απόγευμα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6946 844 051 ΡΙΑ 6989 873 085 Ιωάννα και 6937 328 172 Αναστασία. Σε περιμένουμε.
13: Είσαι αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας? Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock,

0: νησιώτικο.
1: Χόρεψε λαέ του Άρη με στο κύμα το γαλάζιο, για την πιο τρελή ομάδα το τραγούδι.
0: Χοροδία και τα λοιπά.
2: Είμαστε εμείς, νέα γενιά.
0: Τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
3: Η θεία μου έλεγε, πάντα να πηγαίνεις με κάτι γλυκό. Ήξερε τι έλεγε. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
4: Μία επίσκεψη για νόστιμο πρωινό. Μία βόλτα για το νοτικό καφεδάκι. Ένα πέρασμα για απολαυστικό γλυκάκι. Όποιος και αν είναι ο λόγος, ο προορισμός είναι ένας. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Κοντά σας κάθε μέρα από τις 5 το πρωί σε ένα όμορφο περιβάλλον αποτελεί τον απόλυτο γευστικό προορισμό. Για πρωινό, σφολιατοειδή, πίτσα, καφέ, παγωτό ή γλυκό. Εδώ κάνει στάση. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Στην Ιερισσό Χαλκιδικής, στο κέντρο. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Η αγαπημένη σας καθημερινή συνήθεια.
5: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα φθαλμών.
6: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
5: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
6: Ε, αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
5: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
6: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
7: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκοί σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
8: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
7: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
8: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 67. 768, στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
7: Τηλέφωνα 2310-763-065 και 6977-483-178.
9: Οι στιγμές που θυμάμαι έχουν γεύση σοκολατίνα. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
10: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
11: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
10: Στη Θεσσαλονίκη?
11: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
12: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
13: Στη Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης δεν τηρούμε απλά τα λογιστικά σας. Στην Επίδοσης μοιραζόμαστε καθημερινά τις αγωνίες σας. Στην Επίδοσης θωρακίζουμε κάθε επιχειρηματικό σας βήμα. Βρίσκουμε λύσεις και συνυπογράφουμε την επιτυχία σας. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. 40 χρόνια στο πλευρό σας. 40 χρόνια με πλάνο, τεχνογνωσία, υπευθυνότητα. Σε Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία και όπου υπάρχουν λογιστικά και φορολογικά διέξοδα. Μπείτε σήμερα στο επίδοσης.gr και κλείστε δωρεάν το ραντεβού σας με έναν σύμβουλο της επίδοσης. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. Η λογιστική σας επιλογή.
10: Γειτονά, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
14: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
15: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
16: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
17: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
16: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
17: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
16: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310-767-900.
17: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
18: Ουφ, δεν έχω αμάξι, δεν έχω δουλειά.
19: Για να πάρεις αμάξι, μήπως πρέπει πρώτα να πάρεις δίπλωμα? Γι' αυτό πετάξου δίπλα από τον ΑΟ. Σχολείο Οδηγών Eurodrivers, Μιστακίδου 28, λίγο πάνω από το γήπεδο του Άρη. Τηλέφωνο 2313-043-404. Σε οδηγούν κατευθείαν στην επιτυχία. Για να ακολουθείς την αγαπημένη μας ομάδα παντού, όπου και να παίζει. Σχολείο Οδηγών Eurodrivers. Σου μαθαίνουν να οδηγείς σωστά και με ασφάλεια.
20: Ταξιδεύω για σένα, σε όλη την γη, όπου και να πας θα 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Παπαφλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
21: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIK. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIK. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310 783 954.
22: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Συντονισμένοι πάντα στον Yellow Radio 101,7. Είναι η εκπομπή με όποιον δάσκαλο καθίσεις. Την προσφέρουν τα ζαχαροπλαστεία Αμίλτος. Από νωρίς το πρωί, το καφεδάκι σας, τα πρωινά σας, γλυκές και αλμυρές δημιουργίες, μεσημεριανό φαγητό με εξαιρετικά φρεσκομαγειρεμένα φαγητά για αυτούς που δεν προλαβαίνουν, και φυσικά γλυκές ομορφιές, παγωτά, Θεέ μου, τι παγωτά. Από το πρωί μέχρι και το βράδυ, 10 καταστήματα, 10 ζαχαροπλαστεία Αμίλτος είναι κοντά σας. Μπορείτε να τα επισκεφθείτε και να τα εμπιστευτείτε. Άλλου πλάστα αδερφή Δερβίση, χορηγός της εκπομπής μας, αυτή η υπέροχη οικογένεια, συνώνυμο των κορυφαίων κουφωμάτων PVC σε Ελλάδα και Κύπρο. Η Άλλου Πλαστέ έχει εκπληκτικό showroom, παρακαλούνται οι επαγγελματίες αλλά και οι ιδιώτες να το επισκεφθούν στην Δημοκρίτου 12, στο Φίνικα, στην Καλαμαριά, η παλιά η Φένα, για όσους γνωρίζουν, για να δείτε για ποιους πάρα πολλούς λόγους πρέπει να επιλέξετε την Άλλου Πλαστέ και τους αδερφούς Δερβίση για τα κουφώματα ζωής που θέλετε να αποκτήσετε. Κοντά μας και η Smart Finance, στη Σόλος 88 βρίσκονται τα τσακαλάκια της λογιστικής. Οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν γρήγορες άμεσες λύσεις, αποτελεσματικές, για να αποφύγετε κακοτοπιές λογιστικές και φοροτεχνικές. Και τους ευχαριστούμε ιδιαιτέρως που στηρίζουν και υποστηρίζουν τούτη εδώ την ταπεινή εκπομπή. Εννοείται δε ότι αν υπάρχουν άνθρωποι εκεί έξω που θέλουν να διαφημίσουν την επιχείρησή τους μέσα από αυτή την ταπεινή την εκπομπούλα, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μου. Δόξα τω Θεώ, φαίνεται ότι έχουμε ισχυρό ακροατήριο, φαίνεται ότι πάμε καλά, και επειδή και η ομάδα μπάσκετ πάει καλά και το μπάσκετ είναι το κυρίως μενού στο πιάτο, το κυρίως πιάτο στο μενού μας, θεωρώ ότι με αυτά που έρχονται η εμπορικότητα της εκπομπής θα είναι πάρα πολύ καλή. Μην διστάσετε, αν θέλετε να διαφημιστείτε, εδώ είναι ο Yellow. Εδώ είναι η εκπομπή με όποιον δάσκαλο καθίσεις. Δεν θα σας τα λέω αυτά δημόσια. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχετε στείλει άπειρα μηνύματα. Θα πέσουν τα τσιμέντα, λέει. Πολύ χαίρομαι που ήρθε ο Μπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό. Ανυπομονώ για το πρώτο ντέρμπι με την Αριανάρα μας στο Παλέ. Θα πέσουν τα τσιμέντα. Παιδιά, ακούστε λίγο. Είναι πάρα πολύ καλό για το προϊόν το ότι επιστρέφει ο σπουδαίος Ζέλικο Μπράντοβιτς. Διαφωνώ με όλους όσους υποστηρίζουν ότι είναι ένας παροχημένος προπονητής που πέρασε χρόνος κλπ. Και ο Ιφκοβιτς αυτή την ηλικία ήταν στον Ολυμπιακό και τσαλάκωσε την Ευρωλίγκα. Είναι πολύ σπουδαίος προπονητής. Θα τον συμμαζέψει τον Παναθηναϊκό αν ο Δημήτρης ο Γιαννακόπουλος του παραχωρήσει τα κλειδιά και αλλάξει κάποιες κακές συνήθειες που έχει, ανεξάρτητα από την πολύ μεγάλη αγάπη και τις τεράστιες επενδύσεις που κάνει για τον Παναθηναϊκό. Να φανταστείτε ότι τώρα που ο Άρης έχει ένα μπάτζετ δυναμικό και επίπεδο Ευρωλίγκας, ο Παναθηναϊκός θα έχει σχεδόν 5 φορές μεγαλύτερο μπάτζετ από τον Άρη. Για να καταλάβετε λίγο τους συσχετισμούς, έτσι. Και φυσικά, από ό,τι μαθαίνω, ο Ζέλικο Μπράντοβιτς φαίνεται ότι μέσα στους παίκτες που θέλει να κρατήσει στο ρόστερ θα είναι και ο Βασίλης ο Τολιόπουλος, ο οποίος όλα δείχνουν ότι μένει στον

Οριστική απόφαση για τους ξένους στην Ελλάδα. Φαίνεται ότι και πάλι θα πάμε με 6 ξένους και ότι δεν θα γίνουν 7. Άρα ο Άρης θα πάει σε minimum 7 ξένους και βλέπουμε. Αν παραστεί ανάγκη να έχει και έναν ακόμα παρκαρισμένο για την πορεία του στο EuroCup. Φαίνεται ότι ο Άρης θα πάει σε μοντέλο 7 ξένων συν έναν στη διάρκεια της χρονιάς. Και από εκεί και πέρα φαίνεται ότι θα έχει 8 με 9 Έλληνες παίκτες στο ρόστερ. Ερωτηματικό το τι θα συμβεί με τον Αμίν Νουά και το αν ο Γάλλος θα φέρει κάποια πρόταση για να κάνει χρήση του EuroLeague Out. Φαίνεται ότι δεν είναι μέχρι τις 5 Ιουλίου το EuroLeague Out, αλλά είναι μέχρι τις 15 Ιουλίου, έτσι λένε κάποιοι μέσα από την... κάποιοι που γνωρίζουν το συμβόλαιο καλύτερα. Εν πάση περιπτώσει, σε περίπου 2-3 εβδομάδες θα είναι οριστικά τα πράγματα και για τον Αμίν Νουά. Υπολογίζεται κανονικά σαν παίκτης του Άρη. Τώρα, για Έλληνα παίκτη, είναι ανοιχτό ακόμα το ενδεχόμενο για τον Θανάση τον Αντετοκούμπο. Θεωρώ πως σε πολύ μεγάλο βαθμό θα έρθει στην Θεσσαλονίκη για τον Άρη. Δεν θα συνεχίσει στο NBA. Θα μάθουμε και τις κινήσεις που θα γίνουν στο Παναθηναϊκό και το τι, στον Παναθηναϊκό και το τι ακριβώς θα συμβεί εκεί. Ποιοι Έλληνες παίκτες θα είναι διαθέσιμοι και ελεύθεροι και αν κάτι από εκεί μπορεί να ενδιαφέρει τον Άρη για τον ελληνικό του κορμό. Με ρωτήσατε για τον... Καταρχήν ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά λόγια τον φίλο που εκτίμησε τη συνέντευξη που άκουσε. Επαναλαμβάνω, Μίλαν Ντόζετ είναι ο υπεύθυνος, ήταν 5 χρόνια αθλητικός διευθυντής του Ερυθρού Αστέρα. Ήταν δηλαδή όλα αυτός με τα γραφικά, παίκτες, τα πάντα αναπτυξιακά. Και πλέον έχει παραδώσει αυτή τη σκυτάλη στον Μίλαν Τεόντοσιτς και ο ίδιος είναι ο Sports Director, ο διευθυντής όλων των αναπτυξιακών προγραμμάτων του Ερυθρού Αστέρα. Επομένως, αντιλαμβάνεστε ότι αυτός μας μίλησε για τον Πούρτιτς, τον νεαρό, και μας είπε αυτά που έπρεπε να μας πει και νομίζω ήταν πολύ ενδιαφέροντα. Τώρα, για τον Τολιόπουλο λένε ότι είναι προς την έξοδο, θα το δούμε. Για τον Γιώργο τον Τανούλη που ανανέωσε για ένα χρόνο. Πολλοί με ρωτήσετε για ποιο λόγο έγινε ανανέωση για ένα χρόνο. Τα πράγματα είναι απλά. Άρης και Τανούλης συμφώνησαν να πάνε μαζί για την καινούργια χρονιά. Γιώργο, πάμε μαζί. Υπογράφουμε, έρχεσαι από ένα τραυματισμό. Ήμασταν δίπλα σου με τρόπο μοναδικό σαν οργανισμός. Το ξέρεις, το νιώθεις. Σε βλέπουμε ότι είσαι διαθέσιμος και έχεις τρομερή ενέργεια να παίξεις. Σε πιστεύουμε. Πάμε να υπογράψουμε ένα χρόνο, να δούμε πώς πάμε, πώς είσαι εσύ. Αν είσαι εσύ ικανοποιημένος από το ρόλο που θα έχεις στην ομάδα. Και από τη στιγμή που όλα κυλήσουν ομαλά φέτος, ανανεώνουμε και για τα επόμενα χρόνια. Αυτή ήταν η κουβέντα που έγινε με τον Γιώργο τον Τανούλη, παιδιά. Σας το λέω έτσι, σας το μεταφέρω πολύ απλοϊκά. Τώρα, σε ό,τι αφορά, καταρχήν, αν αναρωτιέστε αν χτίζει αυτή τη στιγμή που μιλάμε το καινούριο γήπεδο του Άρη, όπως έγραψε κάποια στο σελίδα φοβερή και τρομερή αξιοπιστίας για τον κύριο Σιάο, ότι χτίζει το νέο γήπεδο του Άρη, να σας πω ότι αυτή τη στιγμή ο κύριος Σιάο βρίσκεται στο Παρίσι, είναι επίσημος προσκεκλημένος της Louis Vuitton, γιατί έχει σήμερα... Από σήμερα μάλλον ξεκινούν κάποιες εκδηλώσεις εκεί και παρουσιάζει η Louis Vuitton την κολεξιόν της, ένα αλλεπάλληλα fashion show για την άνοιξη και το καλοκαίρι του 27, 23, 24, 25, 26, 27, 28 είναι ένα πενθήμερο Louis Vuitton στο Παρίσι. Ο κύριος Σιάο ήταν επίσημος, είναι επίσημος προσκεκλημένος της Louis Vuitton. Προφανώς και έχει ψωνίσει ξανά από τη Louis Vuitton και η Louis Vuitton τους καλούς πελάτες δεν τους ξεχνά. Επίσημος προσκεκλημένος της, λοιπόν, επήρε το αεροπλάνο της γραμμής
και κάνα δύο λεωφορεία άλλαξε και είναι στο Παρίσι σήμερα ο κύριος Χιά.

Θα μείνει και για κάποιες μέρες ακόμη. Μπορεί να κατέβει και προς τα μέρη μας προς το τέλος του μήνα. Θα το δούμε αυτό. Πάντως είναι εκεί και θα κάνει τα ψώνια του σίγουρα από τη Louis Vuitton. Αν θέλετε κάτι να ψωνίστε, στείλτε του μήνυμα. Αν σας αρέσει κάτι από τη συλλογή, εντάξει, δεν είναι πάρα πολύ ακριβά, ψαχτείτε. Τώρα, σε ό,τι αφορά τον Πούρτιτς, επειδή πάρα πολύ με ρωτήσατε για το πόσο ο Άρης κατάφερε αυτόν τον παίκτη να τον πάρει κάτω από τα ραντάρ πάρα πολλών ευρωπαϊκών ομάδων, ένα από τα μεγαλύτερα project του σέρβικου μπάσκετ, και να τον κάνει δικό του. Άλλοι είπαν, ο Βοήθης ο Σπανούλης, ο μάνατζερ του Σπανούλη, ο ένας ο άλλος. Ακούστε, παιδιά, θέλω να σας πω και πάλι, γιατί δεν θέλω να το παίζω έξυπνος, δεν γνώριζα ότι είναι αυτή που παρουσίασε χθες ο Άρης η έκπληξή του. Δεν γνώριζα το όνομα. Γνώριζα ακριβώς αυτό που σας είχα πει, ότι οι μπασκετικά μοιημένοι θα μιλήσουν και θα πούν πώς είναι δυνατόν ο Άρης να πήρε αυτόν τον παίκτη από τον Ερυθρό Αστέρα. Και αυτό είπαν όλοι οι γνώστες. Απλά θέλω να ξέρετε το εξής. Μιλάμε για ένα παιδί 15 χρονών, το οποίο δεν μπορεί να υπογράψει επαγγελματικό συμβόλαιο. Δεν μπορούμε να μιλάμε για ιδιωτικά συμφωνητικά ή για οτιδήποτε άλλο, γιατί αυτά δεν πολύ ισχύουν νομικά. Επομένως, ο Άρης έχει βρει με την οικογένειά του όλα αυτά που έπρεπε. Έχει κάνει όλες τις απαραίτητες κινήσεις. Δεν γνωρίζουμε αν θα έρθει φέτος το παιδί στη Θεσσαλονίκη ή αν θα έρθει του χρόνου το παιδί στη Θεσσαλονίκη. Νομίζω ότι θα έρθει από φέτος στη Θεσσαλονίκη. Η ομάδα τακτοποιεί ένα σύνολο πραγμάτων που χρειάζεται να έχει ένας 15χρονος για όλα όσα περιβάλλουν αυτόν τον μπάσκετ και τη ζωή του και την οικογένειά του. Δεν θα μάθουμε ποτέ και κανένας μας πώς κινήθηκε ο Άρης σε αυτή την περίπτωση, για έναν και μοναδικό λόγο. Γιατί ο Άρης έχει βρει και έχει αναπτύξει τους μεταγραφικούς εκείνους μηχανισμούς που μπορεί και κινείται γρήγορα, αποτελεσματικά και άμεσα, αφήνοντας τους αντιπάλους του ή τους ανταγωνιστές να ψάχνονται για το πώς μπορεί ο Άρης να κάνει κάποια πράγματα. Δεν έχει σημασία ο Άρης και δεν έχει κανένα νόημα ο Άρης, θα ήταν εντελώς αφελής και κουτί οι άνθρωποι, να γνωστοποιήσουν τους μηχανισμούς που έχουν δημιουργήσει για να προχωρούν και να κάνουν τέτοιες κινήσεις όπως αυτή που έκανε μεγάλη αίσθηση στον μπασκετικό κόσμο για τον Δημήτρη Πούρτιτς. Άλλοι μιλούν για Ρασνάτοβιτς, μα είναι δυνατόν? Δηλαδή, ο Ρασνάτοβιτς έχει τόσους παίκτες σε τόσες ομάδες. Κάποιοι προσπαθούν να πούν ότι ο Ρασνάτοβιτς έκανε αυτή τη μεταγραφή. Ξέρετε για ποιο λόγο? Για να βάλουν πίεση στο Ρασνάτοβιτς. Κάποιοι άλλοι για να του πούνε, ξέρεις τι, πήγε στον Άρη αυτόν, φέρε μας και στον Άρη, στην τάδε ομάδα έναν άλλον. Δεν είναι όμως έτσι. Ο Άρης έχει αναπτύξει εξαιρετικούς μηχανισμούς. Ο Σπανούλης και ο Ζήσης ξέρουν πάρα πολύ καλά τι πρέπει να κάνουν. Μην νομίζετε ότι ο Άρης φέτος δεν είχε μάτια και αυτιά στα Rising Stars της Ευρωλίγκα των νέων παικτών που παίζαν εκεί και που συμμετείχε και ο Άρης με εκείνη τη μεγάλη περιπέτεια που είχαν τα παιδιά όταν άρχισε ο πόλεμος με το Ιράν. Δεν πρόκειται να μάθουμε, και καλό είναι να μην ξέρουμε και να μην μάθουμε ποτέ πώς κινείται ο Άρης με τα γραφικά. Έχει αναπτύξει τους μηχανισμούς εκείνους για να μπορεί να κάνει κινήσεις που θέλει. Όπως για παράδειγμα για τον Ματ Μόργαν. Έναν εξαιρετικό σκόρερ. Ήταν ένας, μία από τις δύο βασικές οι επιλογές του Άρη πρώτης γραμμής. Ήτανε δύο. Ήταν ο Ρόμπινσον της Παρή και ο Μόργαν της Βίρτους. Υπήρξαν και μια-δυο ακόμα περιπτώσεις τις οποίες ο Άρης τις παρακολουθούσε, κυρίως η μία ήταν εντός των τείχων και η άλλη εκτός των τείχων. Δεν έχει σημασία. Σας είχα αναφέρει ότι ο Άρης έχει κάνει και πρόταση αρχικά στο Ρόμπινσον, ο οποίος είπε ότι εγώ θέλω να μείνω Ευρωλίγκα ξεκάθαρα. Δεν ήταν θέμα οικονομικό. Και από εκεί και πέρα ο Μόργαν, ο οποίος Μόργαν είχε πάρει τους London Lions και τους είχε πάει στον τελικό που είχαν χάσει από την Πάρη
στο Eurocup. Είχε βρει κατευθείαν συμβόλαιο στην Ευρωλίγκα διετές με την Virtus Bologna. Είχε φέτος πρόταση να μείνει στη Virtus και είχε και άλλες δύο προσεγγίσεις ομάδων Ευρωλίγκα. Μία της γειτονιάς μας και μία λίγο πιο μακρινή. Ο Άρης ματσάρισε και έκανε καλύτερη πρόταση, σύντοτι ο Μόργαν είδε φιλοδοξία, σχέδιο και με αφορμή το σπανούλι είπε ναι, εγώ θα πάω στον Άρη. Θα πάω σε αυτό το project και θα στείλω μια ακόμα ομάδα, θα την πάρω από το Eurocup. Δεν έχω κανένα πρόβλημα να πάω στο Eurocup, γιατί ο Άρης ουσιαστικά θα είναι μια ομάδα εν δυνάμει Ευρωλίγκας. Και έτσι επέλεξε τον Άρη. Το αν ο Νίκος ο Ζήσης έπαιξε ρόλο σε αυτή τη μεταγραφή, καθοριστικότατο. Σας θυμίζω ότι έχει περάσει, έχει πετυχημένο πέρασμα και πολύ καλό όνομα ο Νίκος ο Ζήσης και από το Ιταλικό πρωτάθλημα. Ξέρει καλά και τη γλώσσα και τους μηχανισμούς. Επομένως, ο Άρης έκανε πολύ γρήγορα και ουσιαστικά αυτό το οποίο ήθελε για τον Μόργαν, που είναι μια πολύ καλή επιλογή. Θα κάνουμε, θα επιχειρήσουμε, δηλαδή σας είχα πει και στην αρχή της εκπομπής, δεν σας το είχα υποσχεθεί, ότι θα προσπαθήσουμε να έχουμε τον Δημήτρη Πρίφτη για να μας πει δύο κουβέντες για τον Ματ Μόργαν. Έχουμε βρει τον coach κάπου σε ένα... Μίλησα μαζί του νωρίτερα και πριν την εκπομπή. Μίλησα και τώρα με μηνύματα. Δεν είναι πολύ εύκολη η επικοινωνία μαζί του. Ταξιδεύει με την οικογένειά του στην Ευρώπη. Είναι σε διακοπές. Δεν πειράζει. Θα έχουμε τη δυνατότητα να μιλήσουμε μαζί του αύριο.

Όχι, όχι. Αποδείχθηκε, Γιώργο, ότι ο Πούρτιτς ήταν η έκπληξη για την οποία σας είχα μιλήσει τις προηγούμενες ημέρες για τους μπασκετικούς μοιημένους. Τι φέρνει ο Μόργαν? Καταρχήν είναι ένας παίκτης ο οποίος πέρσι στην Ευρωλίγκα είχε 13,5 πόντους μέσο όρο. Μιλάμε για έναν παίκτη με πολύ σοβαρή επιθετική επίδραση στο παιχνίδι της Virtus Bologna, και αν η Virtus έκανε καλύτερη επιλογή προπονητή, γιατί ο Ιβάνοβιτς δεν μπόρεσε ποτέ να κολλήσει, δεν νομίζω ότι ο Ντούσκο Ιβάνοβιτς θα μπορέσει ποτέ να κολλήσει στο σύγχρονο ευρωπαϊκό μπάσκετ ξανά, με όλο το σεβασμό που έχω στην απίστευτη παικτούρα που ήταν. Δεν μπόρεσε λοιπόν η Virtus να προχωρήσει, πήγε μέχρι τα ημιτελικά του Ιταλικού Πρωταθλήματος, δεν μπόρεσε να προχωρήσει και παρακάτω στην Ευρωλίγκα. Αλλά ο Matt Morgan είναι ένας παίκτης πολύ επιδραστικός, ένας παίκτης που έχει πολύ μεγάλη γκάμα σκοραρίσματος, είναι παίκτης ο οποίος είναι ασώδιο, αλλά περισσότερο δύο από ότι άσος, δηλαδή είναι ένα combo guard που περισσότερο του ταιριάζει η θέση 2. Δεν είναι, ας πούμε, η δημιουργία και η οργάνωση το βασικό του ατού, το βασικό του κομμάτι. Δημιουργεί ο ίδιος για τον εαυτό του προσπάθειες shoot, βγαίνει μέσα από σύστημα και μπορεί να τελειώσει shoot και σε κίνηση και στατικά, και εννοείται ότι έχει εξαιρετικά τελειώματα. Παίζει το ένας εναντίον ενός και την απομόνωση πάρα πολύ καλά. Μπορεί να απειλήσει από μακριά και να πάει κοντά στο καλάθι. Είναι ένας παίκτης ο οποίος, παρά το γεγονός ότι δεν είναι ψηλός, είναι 1,88, έχει αλτική ικανότητα, δυναμική, και πάει στην προσωπική επαφή είτε για να κερδίσει φάουλ είτε για να πάρει γκολ φάουλ. Πολύ καλός παίκτης. Τον παρακολουθούσα καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς, είδα πάρα πολλά παιχνίδια της Virtus. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι, είπαμε, ο Άρης παίρνει παίκτες με διαφορετικά χαρακτηριστικά. Έχει πάρει τον Δημητρίγεβιτς, ο οποίος τελείωσε και χθες με την Μπάγκεν. Καλά, ο Πέσιτς έχει κάνει τα εγκλήματα του πολέμου. Έχασε το πρωτάθλημα μέσα από τα χέρια της, 20 πόντους διαφορά στο ημίχρονο, μέσα στην έδρα της, και έχασε η Μπάγκεν Μονάχο από την Άλμπα Βερολίνου. Τέλος πάντων, ο Δημητρίγεβιτς όλα καλά, δεν τραυματίστηκε, το παιδί θα είναι μια χαρά. Σε σχέση με τον Μόργαν, λοιπόν, τι έχουμε? Έχουμε ένα ασώδιο με έμφαση αρχικά στη δημιουργία, που είναι ο Δημητρίγεβιτς στην πάσα και στην οργάνωση, με πολύ καθαρό μυαλό, πιο ψηλό γκάρ, το οποίο είναι διαφορετικού τύπου από το Μόργαν, και είναι και ο Μόργαν πιο κοντό γκάρ, το οποίο έχει έμφαση στο 2, στην εκτέλεση, και λιγότερο στη δημιουργία. Είναι δηλαδή δύο παίκτες που αλληλοσυμπληρώνουν ο ένας τον άλλον ιδανικά, αρμονικά, και μπορεί άρεσε να τους χρησιμοποιήσει κατά το δοκούν. Έχει μειονεκτήματα ο Μόργαν σαν παίκτης. Δεν είναι ψηλός, είναι παίκτης του 1,88, που θα πει ότι σίγουρα στην άμυνα θα τον σημαδεύουν ψηλά γκάρ ή οι αλλαγές, τα μαρκαρίσματα και τα μισμάτς. Αλλά ο Άρης σίγουρα έχει πάρει στο ρόστερ του παίκτες με αθλητικότητα για να μπορεί να καλύπτει αυτές τις καταστάσεις. Νομίζω ότι η μεταγραφή Μόργαν είναι μια μεταγραφή από το πολύ πάνω ράφι. Είναι ο τρίτος παίκτης Ευρωλίγκας που έρχεται στην ομάδα. Είναι ο Δημητρίγεβιτς ο ένας, είναι ο Μπίρτς ο άλλος, και ο Μόργαν ο τρίτος. Τρεις παίκτες Ευρωλιγκάτους στο ρόστερ του ο Άρης φέτος, εν ενεργεία Ευρωλιγκάτους, με καλά νούμερα, δεν ήταν ρολίστες στις ομάδες τους. Και φυσικά απέκτησε και τον Μοκόκα, τον MVP των τελικών του EuroCup, παίκτης εν δυνάμει Ευρωλίγκας, με πολύ πολύ σπουδαία άλλα τελείως διαφορετικά στοιχεία που θα συμπληρώσει την περιφέρεια του Άρη. Δεν έχει κλείσει ακόμα η μεταγραφική δημιουργία του Άρη. Το ρόστερ δεν έχει κλείσει ακόμα. Νομίζω ότι θα προσπαθήσει η ομάδα να αποκτήσει έναν ακόμα παίκτη στην περιφέρειά της, δεν ξέρω ακριβώς θέση, με έμφαση στο μακρινό αξιόπιστο σουτ. Αλλά επειδή μιλάμε για σπανούλι, μπορεί να εκτεθούμε, και είναι πολλά τα ανοιχτά μέτωπα ακόμα. Τι θα γίνει με τον Νουά, τι θα γίνει με τον Θανάση, πολύ πιθανό ότι θα γίνει και με κάποιους άλλους Έλληνες παίκτες που μπορεί από τις αλλαγές και τα
πίσω μπρος να μείνουν ελεύθεροι κάποιοι Έλληνες παίκτες που σίγουρα θα ενδιαφέρουν τον Άρη. Κάποιοι μου γράψατε για τον Λαρετζάκη, κάποιοι μου γράψατε για τον Τολιόπουλο. Επίσης θέλω να πω

Υπάρχουν ενστάσεις εδώ που λένε, για παράδειγμα, ενδυνάμει στη 17η Virtus Reggiani. 17ος ήταν και ο Παναθηναϊκός, καλέ μου φίλε. Από κάποια στιγμή και μετά, όταν εγκαταλείπεις και δεν έχεις βλέψεις για play-off, αλλάζει εντελώς ο τρόπος που αντιμετωπίζεις τα μάτς της Ευρωλίγκας. Αν εσένα ο Ματ Μόργαν με 13,5 πόντους μέσο όρο στην Ευρωλίγκα δεν είναι παίκτης Ευρωλίγκας, οκ, πάω πάσου. Για μένα ο συγκεκριμένος παίκτης είναι παικτούρα. Από το πολύ πάνω ράφι. Είναι περιφερειακός που πολλά χρόνια έχουμε να δούμε στον Άρη. Και είναι δεδομένο ότι θα αναστενάξουν καλαθάκια. Όπως πέρσι έβαλε 15 στον Παναθηναϊκό, έβαλε 15 στον Ολυμπιακό. Γενικώς πάρα πολύ σταθερός. Με τα θετικά του και τα αρνητικά του, είναι μια εξαιρετική περίπτωση παίκτη, φίλε Κώστα. Και ναι, έπαιζε στην Ευρωλίγκα. Και φέτος θα μπορούσε, και αν ήθελε θα έπαιζε στην Ευρωλίγκα. Αλλά η πρόταση του Άρη ήταν αυτή που τον δελέασε. Τώρα, μου στέλνετε για τον Σίλτς πάρα πολλά μηνύματα. Σαβόν Σίλτς, Σαβόν Σίλτς, Σαβόν Σίλτς. Ένα ιταλικό δημοσίευμα για τον Σίλτς που τον ενέπλεκε τον Άρη δεν ισχύει. Το διέψευξε κατηγορηματικά η ίδια η ομάδα. Με non-paper. Η ίδια η ομάδα, είπε, παιδιά, να ξέρετε, αυτό με τον Σίλτς δεν ισχύει. Δεν έχουμε ασχοληθεί με την περίπτωση του Σίλτς. Λέει ψέματα η ομάδα. Σας λέω ψέματα κι εγώ. Εγώ όμως οφείλω να πιστέψω και να μεταφέρω αυτό που λέει η ομάδα. Να θυμίσω και πάλι αυτό που είχε πει ο Σπανούλης στην συνέντευξη τύπου, ότι χρειάζεται πολύ δουλίτσα και χρειάζεται και πολύ ψήσιμο και χρειάζεται και συνέπεια και χρειάζεται και διάρκεια από τον Άρη για να μπορεί και να φτάσει σε σημείο να διαπραγματεύεται με παίκτες κορυφαίας ποιότητας και επιλογής της EuroLeague. Από τη στιγμή που το ρόστερ, ακόμα φίλε μου Ανδρέα, δεν έχει ολοκληρωθεί, το να σου πω εγώ για το Χαραλαμπόπουλο και για τις θέσεις 3, 3, 4 κλπ. Δεν έχει νόημα. Όταν ολοκληρωθεί το ρόστερ θα μπορέσουμε να δούμε και να πούμε τι έχουμε πού. Τώρα έχουμε πολλές εκκρεμότητες. Και στο 3 έχουμε εκκρεμότητα. Τι θα γίνει με τον, στο 3-4 με τον Νουά. Τι θα γίνει με τον Θανάση το Κούμπο. Αν θα έρθει άλλος παίκτης εκεί, αν φύγει ο Νουά, έρθει κάποιος άλλος σε άλλη θέση, αν έρθει ο Θανάσης το κούμπο εκεί. Είναι πάρα πολλά τα οποία εγώ προσωπικά πιστεύω ότι η ομάδα θα φέρει σίγουρα ένα ακόμα παίκτη που θα παίζει στο 4 και στο 4-5. Έναν ψηλό μεσούτ. Όχι με τα χαρακτηριστικά του Μπίρτς και του Κωνσταντίνου το κούμπο, διαφορετικό. Αλλά αυτό είναι δική μου εκτίμηση και επαναλαμβάνω ότι μπορεί να εκτεθούμε όταν έχουμε να κάνουμε με έναν προπονητή ο οποίος βλέπει κάποια πράγματα διαφορετικά από εμείς. Πάντως επαναλαμβάνω, ο Μόργαν, ο Ρόμπινσον και ο Μόργαν, ο Μόργαν και ο Ρόμπινσον ήταν οι δύο βασικές επιλογές που είχε ο Σπανούλης στο μυαλό του για τη θέση του Αμερικανού στο Ασόδιο. Αν πιστεύω ότι το μεγαλύτερο συμβόλαιο στην ομάδα έχει έρθει ή όχι ακόμα, λέει ο φίλος ο Γιώργος. Δεν το γνωρίζω αυτό, Γιώργο μου, ειλικρινά σου μιλάω. Έχουν έρθει μεγάλα συμβόλαια στην ομάδα. 1 εκατομμύριο το χρόνο περίπου είναι ο Μόργαν. Τόσο είναι ο Μπίρτς. Κοντά. Όχι τόσο, λίγο χαμηλότερο. Υπάρχουν αρκετά συμβόλαια. Πάντως ο Μόργαν, ο Λίντελ είναι κάπου εκεί. Αυτά. Άλλη μια μεταγραφή πιστεύω αφού το επίπεδο θα έχουμε. Με αυτές τις μεταγραφές πιστεύεις ότι χωράει το ηλιόπουλο στον Άρη? Ναι, φίλε Απόστολε, χωράει. Στο λέω χωρίς δεύτερη σκέψη. Χωρίς δεύτερη σκέψη. Χωράει. Είναι παίκτης που μπορεί να το διαχειριστεί ο Σπανούλης εξαιρετικά. Με τον Αμίνουα δεν έχουμε κάποια εξέλιξη. Το μόνο που έχουμε ως εξέλιξη είναι ότι σήμερα ξεκινάει η προετοιμασία της Εθνικής Ομάδας της Γαλλίας και ο Νουά με το Μοκόκα θα είναι αγκαλίτσα. Για το Χάρελ, παιδιά, νομίζω ότι το είπαμε κιόλας. Θα αναζητήσει αλλού ο Ρόνι Χάρελ άλλη ομάδα για να συνεχίσει την καριέρα του.
Ίσως αν ήταν 7 οι ξένοι παίκτες που έπαιζαν στην Ελλάδα και χρειαζόμασταν και ένα 8ο, να τον ενέτασε κάπου ο Σπανούλης, αλλά όχι. Νομίζω ότι ο Ρόνι Χάρελ είναι παρελθόν για τον Άρη. Συμφωνώ και στη διαπίστωση ότι ο Τελειόπουλος χωράει σε ό,τι ομάδα και να έχουμε. Αν υπάρχει περίπτωση να ενδιαφερθούμε για Μουσταφά Φαλ, φίλε Ζάχο, το θεωρώ πάρα πολύ δύσκολο να ασχοληθεί ο Άρης με τον Μουσταφά Φαλ. Δηλαδή, έχοντας ήδη έναν παίκτη σαν τον Μπίρτς και έναν παίκτη σαν τον Κώστα, τον Αντετοκούμπο και τον Τανούλη πίσω. Γιατί ο Τανούλης, δεν ξέρω πώς τον μετράτε στο μυαλό σας. Το παιδί είναι 2-10. Δεν είναι πεντάρι, αλλά είναι 4-5 με σουτ και μπορεί να κάνει πράγματα. Γιής να είναι και γερός να είναι ο Τανούλης, θα είναι κανονική μεταγραφή του χρόνου και θα βοηθήσει. Δεν νομίζω ότι θα πάρουμε τέτοιο παίκτη άλλων στην front line, φίλε Ζάχο. Και ειδικά τώρα, να σου πω και κάτι μεταξύ μας. Ένα πολύ ταλαιπωρημένο κορμί και σώμα ο Φαλ. Με πολύ σοβαρό ζήτημα και τραυματισμό. Και αυτά τα κορμιά δεν είναι εύκολο να επανέλθουν. Όσο σεβασμό και να έχουμε στην ποιότητά του. Επειδή μένω Λονδίνο, λέει ο Ηλίας, και τον ξέρω τον Μόργαν, ήταν φοβερός παίκτης και επειδή εδώ έχουν όσο μπορούν επιρροή από το NBA, ήταν τύπου franchise παίκτης για τους Lions, δηλαδή τον έβλεπε σε billboard, σε λεωφορεία, όπου διαφήμιζαν εισιτήρια για την ομάδα τους. Μάλιστα είχαν πάει τελικό με την Παρή εκείνη τη χρονιά, αποκλείοντας την Μπεσίκτα στους 4. Ναι, είχαν χάσει από την Παρή του Ιφή, του Σόρτς κλπ. Ήταν run and gun παίκτης και γενικά η ομάδα του έβαζε 110 πόντους και επιθέσεις. Μπαμ μπουμ, συγγνώμη για το σεντόνι, ναι, είναι τέτοιος παίκτης. Είναι παίκτης με πολύ καλό transition, παίκτης ο οποίος μεταφορά γρήγορα μπάλας από πίσω μπρος, τελειώνει ευνηδιασμό, σταματάει σουτάρι, κάνει πράγματα. Αντιλαμβάνομαι όσο περνάει ο καιρός, ένα 93 τον δίνει ποιος. Είναι σαν τους άλλους παίκτες που ερχόντουσαν από την Αμερική, Λεωνάρντο. Ξεκινούσαν 2-10 από το αεροδρόμιο της Αμερικής τα 80's. Και φτάνουν στη Θεσσαλονίκη και χάνουν καμιά 7-8 πόντους στο αεροπλάνο. 1,88 ξέρω τι είναι, αν είναι 93 ακόμα καλύτερα. Αλλά γενικά είναι κοντός, δεν είναι πάνω από 1,90. Κοντός. Μια χαρά είναι το. Απλά είναι χαμηλό γκάρ. Ακούω αέρα τη συνέντευξη ο Μπράντοβιτς, γιατί είμαι στην εργασία μου κοντά στη Νέα Σκιονή. Θα μπορείς βέβαια να μας ακούς μέσω ίντερνετ, φίλε Γιάννη, αλλά τέλος πάντων, σε συγχωρούμε. Η διαφορά μεταξύ του Γιαννακόπουλου και του Σιάου είναι συνέντευξη με απέραντη ματαιοδοξία και φαίνεται η διαφορά. Κλέβει κανονικά τη λάμψη του Μπράντοβιτς. Έχουμε και φαίνεται ότι έχουμε σοβαρότητα με τη νέα διοίκηση, τι να λέμε. Κοίταξε, αν δεν μπορέσει και το μαζέψει αυτό το πράγμα ο Μπράντοβιτς, ο Παναθηναϊκός θα έχει θέματα. Αλλά του έχει δώσει υπόσχεση ότι θα μαζευτεί από τα social media κλπ. Ο Μόργαν με το Μήτρου Λόγκ, λέει ένας φίλος. Αν θα παίζουν μαζί, τι θα γίνεται? Σε κάποια σχήματα μπορεί να παίξουν και μαζί, φίλε Κώστα. Δεν νομίζω ότι θα τους επιλέγει μαζί ο Σπανούλης. Αλλά αν τους επιλέξει, ο Άρης θα είναι μια ομάδα η οποία θα παίξει με χαμηλά γκάρ και θα έχει τα μειονεκτήματα και τα πλεονεκτήματα που έχει κάθε τέτοια ομάδα. Έχει πάρα πολλούς παίκτες πλέον η περιφέρεια του Άρη και μπορεί να διαμορφώσει τα πράγματα όπως θέλει ο Σπανούλης. Ο Χαβί το χαρακτηρίζει μαύρο Σπανούλη τον Μόργαν, ενώ το ίδιο στυλ παιχνιδιού. Ναι, γιατί θα ήσουν ιερόσυλλος. Κάθε μεταγραφική επένδυση και κίνηση της ομάδας στο μέλλον με την απόκτηση του Σέρβου απλώνουν τα όνειρά μας στο μέλλον. Ένα σχόλιο για τον Ομπράντοβιτς. Πρώτη φορά ο προπονηταράς θα έχει απέναντί του την ΕΟΚ, τη διαιτησία, και αυτό θα φανεί ξεκάθαρα όταν θα μονομαχήσει με Ολυμπιακό και σπρωχτεί κλπ. Σε δύσκολα μονοπάτια μπήκε. Θα ποντάριζα, λέει, ότι δεν θα φτάσει μέχρι το τέλος σεζόν με ό,τι αυτό συνεπάγεται και θα το υπενθυμίσω όταν θα πραγματοποιηθεί. Χαβί, το καταγράφηκε το μήνυμά σου. Εγώ νομίζω ότι ο Μπράντοβιτς ξέρει που έρχεται, ξέρει με τι έχει να κάνει. Είναι πάρα πολύ έξυπνος, πάρα πολύ έμπειρος και θα καταφέρει να τα διαχειριστεί όλα με το δικό του τρόπο. Vanished,
Έχω ένα σέρβο φιλό αρρωστάκι με τον Ερυθρό Αστέρα και σχεδόν δεν μου μιλάει, λέει, που τους πήραμε τον Μπούρτιτς. Μου λέει θα αποδειχθεί ότι είναι μια από τις σπουδαιότερες κινήσεις στην Ευρώπη. Τα υπόλοιπα που αφορούν τη συμφωνία του Άρη με τον παίκτη Φιλεκώστα, αφήστε τα λίγο μακριά από τα ραντάρ και τα φώτα της δημοσιότητας. Να μείνουμε σε αυτά που ακούσαμε και από τον Μίλαν Ντόζετ, τον τεχνικό διευθυντή όλων των τμήματων υποδομής του Ερυθρού Αστέρα. Υπάρχει τρόπος και υπάρχει και επιθυμία για τον Άρη για να λύνει τις υποθέσεις του. Φοβεροί παίκτες όλη η περιφερειακή, άμυνα όμως θα κάνει, κανείς θα τους ψάχνουν. Α, φίλε Κώστα, για η ομάδα του Σπανούλη μιλάς. Πάμε για ακόμα έναν ξένο ή για δύο. Επίσης, πέρα από το 3 που θα δώσουμε το ακριβότερο συμβόλαιο, όπως μας έλεγες, υπάρχει πλάνο και για άλλο ξένο στον Άσιο στο 5. Χρήστο μου, νομίζω απαντήθηκε το ερώτημά σου με αυτά που είπαμε μέχρι τώρα, τα συμφραζόμενα. Και ο Άλεξ ρωτάει αν θα είναι ο 7ος ξένος τριάρι ή πεντάρι. Θα εξαρτηθεί πολλά, παιδιά, από την εξέλιξη της υπόθεσης Νοά, από το αν θα έρθει τελικά ο Αθανάσης στην ομάδα, από το αν κάποιος Έλληνας παίκτης από τα ρόστερ του Ολυμπιακού του Παναθηναϊκού θα μείνει ελεύθερος που ενδιαφέρει τον Άρη. Βλέπε το Λιόπουλος, δεν αποκλείω και Λαρετζάκη. Ο Στράτος με ρωτάει αν η πιο ηχηρή μεταγραφή του Άρη έχει γίνει, αν περιμένουμε μια βόμβα στο 3. Δεν ξέρω, παιδιά, τι θεωρείτε βόμβα για εσάς. Εικάζω ότι θεωρείτε βόμβα κάτι σαν James Pander και λοιπά, έτσι. Δεν νομίζω ότι ο Άρης θα πάει σε τέτοια μεταγραφή φέτος. Ο μικρός από τη Σερβία θα έρθει για να τον χτίσει η ομάδα, να τον δουλέψει η ομάδα, να παίξει με το παιδικό του Άρη για έναν ακόμα χρόνο και να αρχίσει να εντάσσεται στην φιλοσοφία και στο προπονητικό πρόγραμμα των Ακαδημιών του Άρη. Γιατί πλέον ο Άρης δεν θα έχει απλούς παίκτες, θα έχει ένα προπονητικό πρόγραμμα Ακαδημιών, το οποίο θα χτίζει παίκτες, θα χτίζει χαρακτήρες, θα χτίζει νοοτροπίες. Δεν θα πάει ιδανικός. Ο παίκτης θα δουλευτεί εδώ από το προπονητικό επιτελείο του Άρη. Κάποιοι ζητούν από τον κύριο Σιάο να στείλει κανένα τσαντάκι από το Μονακό. Το φθηνότερο έχει 3-4 χιλιάρικα, φίλε. Στη Louis Vuitton είναι. Αν πιστεύω ότι ο Θανάσης είναι απαραίτητο στον Άρη. Το θέμα αλλάζει, δεν είναι τι πιστεύω εγώ. Το θέμα είναι τι πιστεύει ο προπονητής. Ο Θανάσης είναι το κούμπο, είναι ένας παίκτης που πάρα πολλοί προπονητές θα ήθελαν να τον έχουν. Για αυτά που μπορεί να προσφέρει, τα μικρά πράγματα που αλλάζουν τη ροή ενός αγώνα. Και εξαρτάται πάντα από τους παίκτες που έχεις γύρω του. Κατ' εμέ, είναι μια πολύ καλή κίνηση, από όποια άποψη και να τη δεις. Κώστα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμα που στέλνεις, που μου ζητάς να μην το διαβάσω στον αέρα. Ο Νίκος χάρηκε με όσα είπε ο Μίλαν Ντόζετ για τον Μπούρτιτς και όσα έμαθε και για τον Άρη και για τους Σπανούλη κλπ. Νομίζω ότι η ομάδα βάζει βάσεις για το μέλλον. Δουλεύουν το πλάνο της δεύτερης πενταετίας, λέει ο Όντι. Πάντως πλάνο σίγουρα υπάρχει. Θα γίνει προσπάθεια να ανέβουν οι προσδοκίες των Αγιανών και πώς μετά, και μετά να δημιουργήσουν τριγμούς μεταξύ κόσμου και ιδιοκτησίας, λέει ο φίλος. Αυτά τα οποία κάποιες φορές γράφονται και λέγονται και για την λάσπη. Την αγάπη μου και στο Γιάννη που ασχολείται με λάσπες. Την αγάπη μου και στον φίλο τον Κωνσταντίνο, ο οποίος περιμένει επιστροφή σου, Λούκα, παραγωγικά και όχι αγωνιστικά. Κάτι ξέρεις εσύ, Κωνσταντίνε, και δεν μας το λες. Ναι, φίλε Γιάννη, ο καθένας μπαίνει και γράφει ό,τι να είναι, όπου να είναι, στα social media, σχολιάζουν από κάτω και βγάζουν πολύ μεγάλη χολή για τον Άρη και τον Σπανούλη. Αλλά νομίζω ότι είναι κάτι που πρέπει σιγά σιγά να το συνηθίζουν. Αν κοιτάζουμε παίκτη στο Έλληνα στο Ασώδιο,
Ναι, αν προκύψει καλή περίπτωση θα μας ενδιαφέρει, φίλε Γιώργο. Για το τυκλήθηκο κλαμανάκι στην εθνική του Μπέκα οι γείτονες. Ναι, τώρα παιδιά. Θα είναι αηδίες τώρα. Εντάξει, Δημήτρη, ο κάθε επικραμμένος μπορεί να γράφει ό,τι θέλει, αλλά κάπου πρέπει να υπάρχει ένας έλεγχος. Και όταν δεν υπάρχει έλεγχος, θα υπάρχουμε εμείς για να τους θυμίζουμε

0: αν έχετε την οικονομική δυνατότητα και μπορέσετε να βοηθήσετε και την Μπαϊάρης για να πάρετε εκεί το διαρκέα σας, να το κάνετε. Αγαπήστε την ομάδα σας, όπως το κάνετε χρόνια τώρα. Λοιπόν, η ώρα είναι 2, πρέπει να σας αδειάσω τη γωνιά. Ακολουθεί η εκπομπή Yellow News με Δημήτριο Σαλή και Χρήστο Γκάλη. Σας ευχαριστώ όλους για την... ακρόαση και για την συμμετοχή στην εκπομπή. Βλέπω ότι ο Γιαννακόπουλος συνεχώς πετάει ατάκες στην έλεξη τύπου. Είμαι σίγουρος ότι αυτό δεν αρέσει τον Ομπρόντεβιτς, αλλά οκ, ποιος θα το μαζέψει. Την εκπομπή την προσέφερε η Άλλοπλας αδερφή Δερβίση, κορυφαίοι αντιπρόσωποι των κορυφαίων φυσικά κουφωμάτων PVC σε Ελλάδα και Κύπρο. Το showroom σας περιμένει στην Δημοκρίτου 12 στο Φίνικα. Smart Finance, τα τσακαλάκια της λογιστικής, μια ομάδα πολύ ενημερωμένων λογιστών που με αμεσότητα, απευθυνότητα και στις πιο προσιτές τιμές αγοράς σας προσφέρει λύσεις και σας βοηθά να αποφύγετε κακοτοπιές, τεχνικές, φοροτεχνικές και λογιστικές. Μπόλικη αγάπη και στα ζαχαροπλαστεία Μίλτος γλυκαίνουν τη ζωή μας 50 χρόνια τώρα από τότε που ήρθαν στη ζωή μας. Το catering του Μίλτου είναι συγκλονιστικό και μπορείτε να το εμπιστευτείτε είτε σε επαγγελματικές στιγμές είτε σε μεγάλες και μικρές προσωπικές σας στιγμές. Να ξέρετε ότι αν χρειαστείτε κάτι από τη ζαχαροπλαστεία Μίλτος, ειδικά στο κομμάτι catering, μια επαφή με την εκπομπή, να ξέρετε ότι θα κάνει πολύ καλή δουλίτσα. Yellow News λοιπόν με Δημήτρη Σαλή και Χρήστο Γκάλη. Εγώ σας ευχαριστώ και σας αφήνω και σας υπόσχομαι ότι θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 12 πρώτα ο Θεός. Γιώργο Τανούλη θα έχει αύριο το μενού. Και αν μας βοηθήσει και το ταξίδι που κάνει τώρα στο εξωτερικό που είναι εκεί με την οικογένειά του, και Δημήτρη Πρίφτη για τον Μόργαν να πούμε 2-3 πραγματάκια. Πολύ και αγάπη σε όλους και σε όλους. Ακολουθούν οι τίτλοι ειδήσεων με τη δημοσιογραφική επιμέλεια του GR Times και φυσικά με την συνάδελφο την Κλαούντια Σκύρα. Μαζί θα τα ξαναπούμε αύριο λίγο μετά τις 12. Μέχρι τότε να προσέχετε τους εαυτούς σας. Γεια σας και χαρά σας και φυσικά καλή εβδομάδα να έχουμε.
1: Η Hisense Κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι 2.
2: Τίτλοι ειδήσεων από το grtimes.gr.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων σε τίτλους από το GR Times. Την παραίτησή του από την Πρωθυπουργία στη Βρετανία και την ηγεσία των εργατικών ανακοίνωσε ο κύριος Στάρμερ. Σε διάγγελμά του από την Downing Street, το κύριο Στάρμερ παραδέχθηκε ότι άκουσε το μήνυμα της βάσης του κόμματός του που ζητούσε αλλαγή ηγεσίας, δηλώνοντας υπερήφανος για την πορεία του καθώς παρέλαβε ένα κόμμα που πολλοί θεωρούσαν χρεοκοπημένο και το επανέφερε στο προσκήνιο. Πρόκειται για τον 7ο Βρετανό Πρωθυπουργό που παραιτείται μέσα σε μόλις μία δεκαετία. Ο κύριος Στάρμερ θα παραμείνει στη θέση του μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών διαδοχής, οι οποίες ξεκινούν στις 19 Ιουλίου και αναμένεται να ολοκληρωθούν εντός του Σεπτεμβρίου. Σε καθοδική πορεία κινούνται οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, με το Brent να υποχωρεί στα $78 το βαρέλι, καθώς το βλέμμα της αγοράς είναι στραμμένο στις συνομιλίες Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν στην Ελβετία. Οι δύο πλευρές συμφώνησαν σε έναν οδικό χάρτη για την επίτευξη οριστικής συμφωνίας εντός των επόμενων 60 ημερών. Ωστόσο, ο Ντόναλντ Τραμπ εξαπέλυσε εκ νέου προειδοποιήσεις για το καθεστώς των στενών του ορμούς, δηλώνοντας πως αν το Ιράν κλείσει το στενό, δεν θα βρει χώρα για να επιστρέψει, με την Τεχεράνη να απαντά πως είναι έτοιμη για κάθε ενδεχόμενο. Σοκ προκαλούν οι αποκαλύψεις για την δολοφονία της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά. Ο ενοικιαστής του θύματος, ο οποίος ομολόγησε το έγκλημα, περιέγραψε με κοινικές λεπτομέρειες τη θανάσιμη επίθεση, κατά την οποία χρησιμοποίησε μαχαίρι και αντικείμενα για να επιφέρει τον θάνατο της γυναίκας, την οποία στη συνέχεια έθαψε σε χωράφι. Η εκπρόσωπος της ελληνικής αστυνομίας διευκρίνησε ότι μέχρι στιγμής δεν προκύπτει ερωτικό υπόβαθρο, καθώς ο δράστης υποστηρίζει πως όλα ξεκίνησαν από έναν διαπληκτισμό. Τα πρώτα ιατροδικαστικά ευρήματα επιβεβαιώνουν την μαρτυρική κατάληξη του θύματος, το οποίο βρέθηκε δεμένο και φημωμένο, ενώ καθοριστικό ρόλο στην εξιχνίαση έπαιξε η ανάκτηση διαγραμμένου βιντεοληπτικού υλικού που έκαψε τον κατηγορούμενο. Φυλάκιση 20 μηνών με τριετή αναστολή επιβλήθηκε στην Άννα Μισέλα Σημακοπούλου.

0: Για την διαρροή email απόδημων Ελλήνων, η οποία κρίθηκε ένοχη για παραβίαση της νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων. Ένοχοι κρίθηκαν και οι υπόλοιποι τρεις κατηγορούμενοι για την υπόθεση. Αναβλήθηκε για τις 5 Ιανουαρίου του 2027 η δίκη των 12 υγειονομικών του 424 Στρατιωτικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης για τον θάνατο 27χρονου τον Νοέμβριο του 2023. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο θάνατος του άτυχου νέου προήλθε λίγες ώρες μετά από επέμβαση ολικής σιδηροδοκτομής. Οφείλεται σε σειρά μετεγχειρητικών παραλήψεων και καθυστερημένη αντιμετώπιση εσωτερικής αιμορραγίας. Από την πλευρά της οικογένεια του θύματος ζητεί την αναβάθμιση της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Κύμα καύσωνα σαρώνει τη Δυτική Ευρώπη με θερμοκρασίες που φτάνουν και ξεπερνούν τους 40 βαθμούς Κελσίου. Σε κόκκινο συναγερμό η Γαλλία κλείνει σήμερα τα σχολεία, απαγορεύει τη χρήση αλκοόλ σε περισσότερες από 35 περιφέρειες. Έκτακτα μέτρα με ακυρώσεις δημόσιων εκδηλώσεων στην Ισπανία και την Πορτογαλία. Ακραίες για την εποχή θερμοκρασίες καταγράφονται επίσης στην Ελβετία, καύσωνα και στα Δυτικά Βαλκάνια. Νυχτερινός αποκλεισμός τμήματος του περιφερειακού σήμερα και αύριο από τις 11 το βράδυ μέχρι και τις 5 το πρωί της επόμενης στον κλάδο προς δυτικά μεταξύ των κόμβων μετεώρων και ευκαρπίας. Δείτε περισσότερα στο grtimes.gr. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
1: Ήταν η τίτλη ειδήσεων από το GR Times. grtimes.gr. Η ενημέρωση το αύριο, σήμερα.
2: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
4: Έως την Τετάρτη, Σαμπουάν Παντέν 400 ml μόνο 3,49. Αριέλ μεγάλες συσκευασίες μόνο 9,95. Μαλακτικά σουπλίν Elixir 52 μεζούρες μόνο 2,99. Αζάκ σπρέι 500 ml μόνο 1,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
5: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
6: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
5: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
7: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr κάθετος Fiber.
8: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
9: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
8: Στη Θεσσαλονίκη?
9: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
10: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
11: Open Trainings. Ο Άρης WFC ανακοινώνει ανοιχτές προπονήσεις για όλες τις αθλήτριες που επιθυμούν να στελεχώσουν την ομάδα της K17 και της K14 για την επόμενη αγωνιστική χρονιά. Έχεις γεννηθεί το έτος 2010, 2011, 2012 και 2013, 2014 και 2015? Τότε μη χάνεις την ευκαιρία. Οι προπονήσεις πραγματοποιούνται στα γήπεδα ΤΕΦΑ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή στις 6.30 το απόγευμα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6946 844 051 ΡΙΑ 6989 873 085 Ιωάννα και 6937 328 172 Αναστασία. Σε περιμένουμε.
12: Γειτονά, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
13: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο, να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
14: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ. για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
15: Ο ειδικός της καλωσιές και όχι μόνο.
14: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
15: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
14: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310-767-900.
15: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
16: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου, οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
17: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
16: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
17: Ε, αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
16: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
17: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
18: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, Όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκή σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
19: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
18: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
19: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 768 στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
18: Τηλέφωνα 2310-763-065 και 6977-483-178.
20: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
21: Κατερίνα μου, για πού το βάλες?
9: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
21: Στη Θεσσαλονίκη?
9: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
10: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
22: Έκτακτη είδηση.
23: Ανακαλύψαμε το e-shop που διαθέτει τη μεγαλύτερη γκάμα ηλεκτρολογικών προϊόντων στις μικρότερες τιμές.
22: www.ergopavlatel.gr. Το νούμερο 1 e-shop ηλεκτρολογικού υλικού στην Ελλάδα.
23: Χιλιάδες προτάσεις στο μεγαλύτερο online κατάστημα μιας 100% ελληνικής εταιρείας.
22: Ηλεκτρολογικό βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, λάμπες LED, κεραίες, κάμερες, εργαλεία και πολλά ακόμα προϊόντα για κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη.
23: Μακεδονομάχου Παπανικολάου 15 Ιωνία και υποκατάστημα στην Κασανδρία Χαλκιδικής.
22: www.ergopavlatel.gr.
23: Έργο τέλεια νέα.
24: Δεν είναι καλημέρα αν δεν συνοδεύεται από καφέ και τυρόπιτα. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
25: Έλα, Γιώργη!
26: Φιλά, ακυρωτομάτη σήμερα. Δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
27: Σώπα, ρε φίλε. Ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
26: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
27: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τιμή, μην ανησυχείς, είναι κυτρινό-μαύρη.
26: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
28: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
26: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θηροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
28: Secure 247. Θέρμη 6981-334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
26: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
27: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
29: Αν με ρωτήσεις που βρήκα τη χαρά, μάλλον σε μια τρούφα σοκολάτας.
22: Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
30: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι.
0: Η Άλουπλαστ Αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Άλουπλαστ Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Άλουπλαστ Αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
1: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
2: Ένα μεγάλο όνομα σας κάνει να αισθάνεστε ασφάλεια και σιγουριά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Με 33 χρόνια εμπειρία στο χώρο και σε συνεργασία με την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία, σας παρέχει τα πιο ευέλικτα και οικονομικά προγράμματα. Ασφάλειες αυτοκινήτων, μηχανών, σκαφών, κατοικιών, καταστημάτων, επιχειρήσεων. Πάντα στις χαμηλότερες τιμές και τώρα και με τρεις μεγάλες προσφορές. Έκπτωση 10% στις ασφάλειες αυτοκινήτων, στους ιδιοκτήτες με ανήλικα παιδιά έως 10 ετών, 15% σε όσους έχουν ασφαλισμένη την κατοικία ή την επιχείρησή τους και 15% για τους ακροατές του Yellow Radio. Οι προσφορές ισχύουν και συνδυαστικά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Μανουσογιαννάκη 11α στο κέντρο της Θεσσαλονίκης έναντι ταχυδρομείου Εθνικής Αμήνης. Τηλέφωνα 2310 266 686 και 6936 411 552. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Ένα όνομα, όλες οι λύσεις για να αισθάνεστε πάντα ασφαλείς.
3: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

0: Καλησπέρα σας, καλώς ήλθατε, είναι η εκπομπή Yellow News στο Yellow Radio 101,7. Δημήτρης ο Σανλής σας κρατάει συντροφιά μέχρι τις 4. Ποδοσφαιρικό Yellow News, εντάξει ποδοσφαιρικό, μπασκετικό, από όλα θα πούμε εμείς, όπως κάνουμε πάντα στην εκπομπή μας. Χωριστά θα κάνουμε τον Χρήστο, 4-6 ο Χρήστος, είπαμε αυτές τις μέρες, μέχρι και Τετάρτη σίγουρα λόγω της απουσίας του Μάριου του Ασλαμά θα κάνουμε χωριστά εκπομπή, 2-4 εγώ σήμερα, 4-6 ο Χρήστος και αντιστοίχω θα το δούμε τώρα αύριο λογικά πάλι έτσι, 2-4 εγώ, 4-6 ο Χρήστος και Τετάρτη πιθανόν διαφορετικά, 2-4 ο Χρήστος και 4-6 εγώ. Οπότε έχουμε να πούμε αρκετά, εμείς θα μιλήσουμε κυρίως ποδοσφαιρικά, αλλά εντάξει θα αφήσουμε και τον μπάσκετ εκτός, έχει θέματα, έχει επικαιρότητα, οπότε και το μπάσκετ είναι μέσα στην εξίσωση και της σημερινής εκπομπής. Θα πούμε εμείς τα δικά μας όπως κάνουμε σε κάθε περίπτωση. Να πω ότι θα έχουμε στην πρώτη ώρα της εκπομπής, γύρω στις παρά 20, Φώτη Πλιάκο, να συζητήσουμε μαζί του όλα τα δεδομένα τα οποία υπάρχουν στον Άρη αυτή τη στιγμή, είτε στο ποδόσφαιρο, είτε στο μπάσκετ, είτε οπουδήποτε αλλού. Ενώ στη δεύτερη ώρα της εκπομπής θα έχουμε και Γιάννη Λυσίκατο για τις στοιχηματικές του προβλέψεις. Το Μουντιάλ σιγά σιγά ολοκληρώνει τη δεύτερη αγωνιστική της φάσης των ομίλων, οπότε αρχίζει να γίνεται και μεγαλύτερο το ενδιαφέρον, γιατί ξεκαθαρίζουν τα πράγματα όσον αφορά τις ομάδες οι οποίες θα προχωρήσουν στους 32. Θα τα πούμε λοιπόν στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, γύρω στις 3.30 με τον Γιάννη Λυσίκατο, όσον αφορά τα στοιχηματικά για τα παιχνίδια τα σημερινά του Μουντιάλ, τα βραδινά και φυσικά τα αυριανά, ξημερώματα δηλαδή, ξημερώματα Τρίτης όπως κάνουμε κάθε φορά. Μας παρακολουθείτε με όλους τους γνωστούς τρόπους, είτε μέσα από τα αναλογικά σας ραδιόφωνα, είτε μέσα από τις πλατφόρμες οι οποίες μεταδίδουν ραδιοφωνικό πρόγραμμα, είτε από την εφαρμογή του Yellow Radio, Yellow Radio FM 101,7, είτε από το κανάλι μας στο YouTube, Yellow Radio FM 101,7 και το κανάλι μας στο YouTube. Ένα like στο βίντεο, αν σας αρέσει παιδιά, subscribe, προκειμένου να παρακολουθείτε το κανάλι μας, πλησιάζουμε τις 11.000. Όσοι δεν το έχετε κάνει και επιθυμείτε, μπορείτε να το κάνετε, δεν κοστίζει κάτι. Μας βοηθάει εμάς όσον αφορά τον αλγόριθμο να ανεβαίνουν οι εκπομπές μας περισσότερο σε κάθε περίπτωση. Τώρα, χορηγή της εκπομπής μας και σήμερα, το μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24, το κορυφαίο στο είδος του, γιατί πρέπει να εμπιστεύεσαι τους κορυφαίους, σε πάνω από 100 γλώσσες επίσημο μεταφραστικό γραφείο, με δυνατότητα παράδοσης express, έχει βραβευτεί ως το νούμερο 1 μεταφραστικό κέντρο στη Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 2310-5255-85, email info@μεταφρασεις24.gr, είναι η επιλογή σου. Secure 247, ασφάλεια παντού και πάντα, σε σπίτια και επιχειρήσεις. Σας προτείνει την κατάλληλη λύση για τις ανάγκες σας σε κάμερες ασφαλείας, συναγερμούς, τηλεοτηλεοράσεις, συστήματα ελέγχου πρόσβασης και δίκτυα. Ένα τηλέφωνο κάνετε στο 6981-33-44-55. Επικοινωνείτε με τον φίλο μας τον Γιάννη είτε στο email info@secure247.gr και έχετε ειδικές τιμές για τους ακροατές του Yellow Radio. Το τηλέφωνο επαναλαμβάνω 6981-33-44-55. Πάμε να τα πάρουμε με τη σειρά τα θέματα της επικαιρότητας. Πάμε να ξεκινήσουμε λίγο όσον αφορά τον ποδοσφαιρικό Άρη. Περιμένουμε σήμερα και την κυκλοφορία των εισιτηρίων διαρκείας. Σήμερα θα βγουν, τώρα ακριβώς την ώρα. Δεν ξέρω αν θα την πετύχουμε, αν θα γίνει πάνω στην εκπομπή μας ή αργότερα. Σήμερα πάντως θα ανακοινωθούν τα εισιτήρια διαρκείας του ποδοσφαιρικού Άρη για τη νέα σεζόν. Εδώ τώρα κουβέντα, συζήτηση και από τον κόσμο. Βγαίνουν τα εισιτήρια διαρκείας χωρίς να έχει γίνει κάτι μέχρι στιγμής, κάποια κίνηση, οτιδήποτε μεταγραφικό ή κάτι άλλο από την ομάδα. Και εκεί νομίζω ότι μπαίνουμε σε ένα διάστημα που θα αρχίσουμε να έχουμε κάποιες ανακοινώσεις, θα αρχίσουμε να έχουμε κάποια θέματα τα οποία θα εμφανίζονται. Και είναι λογικό, γιατί είμαστε σε μια φάση, πλησιάζει πλέον ο καιρός, πλησιάζει το διάστημα που θα ξεκινήσει η προετοιμασία της ομάδας. Σε περίπου 2 εβδομάδες θα ξεκινήσουν προπονήσεις οι παίκτες του Άρη. Όπως έχουμε πει, θα πάνε στην αρχή στην Πτολεμαϊδα και συνέχεια στην Ιταλία. Αυτοί που έχουν συμβόλαιο με την ομάδα, και από εκεί πέρα θα δούμε με τις υπόλοιπες κινήσεις πόσες θα έχουν γίνει το επόμενο διάστημα. Η προσπάθεια είναι να γίνουν κάποιες κινήσεις το επόμενο διάστημα, αρχίσει η ομάδα να κάνει κάποιες κινήσεις, ιδίως στις θέσεις που έχει τη μεγαλύτερη ανάγκη, δηλαδή στο κέντρο της άμυνας. Είναι απαραίτητο να αρχίσει ο Άρης να κάνει κάποιες κινήσεις. Θα τα πούμε λοιπόν στη συνέχεια αναλυτικά. Τώρα πάμε λίγο Να πω δύο πράγματα για το μπάσκετ έτσι στο ξεκίνημα της εκπομπής, γιατί είχε θέματα και μέσα στο Σαββατοκύριακο. Αρχικά την οριστικοποίηση της παρουσίας του Γιώργου Τανούλη στην ομάδα για τον επόμενο χρόνο αρχικά. Θα σας τα εξηγήσει και ο Χρήστος καλύτερα στο επόμενο δίωρο, 4 με 6 σήμερα είπαμε ο Χρήστος. Αλλά νομίζω ότι είναι τυπικό το θέμα το ότι ανανέωσε για ένα χρόνο ο Γιώργος ο Τανούλης, ο οποίος θα είναι φυσικά παίκτης της ομάδας για παραπάνω από ένα χρόνο, λέω εγώ. Απλά είναι τα δεδομένα συγκεκριμένα και ανακοινώθηκε μόνο για τη σεζόν 26-27 ο Τανούλης. Είχαμε την ενημέρωση ότι ο Άρης κινείται για να αποκτήσει το νεαρό τον Πούρτιτς. Ακούσατε νωρίτερα μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη. Μπορείτε να βάλετε, παιδιά, να την ακούσετε και πάλι, γιατί υπάρχει εκπομπή του Γιάννη στο YouTube αργότερα. Μπορείτε να την βάλετε ξανά να την ακούσετε. Θα ανέβει και στο site του σταθμού. Πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Από τον υπεύθυνο εκεί των τμήματων υποδομής του Ερυθρού Αστέρα, νομίζω τον πιο κατάλληλο άνθρωπο, βρήκε ο Γιάννης και τον φιλοξένησε στην εκπομπή του και μπράβο του. Ακούσαμε λοιπόν πολύ ενδιαφέροντα πράγματα όσον αφορά τον νεαρό. Αυτή την κίνηση που κάνει ο Άρης, ξέρεις, που ξεφεύγει λίγο από τα φώτα της επικαιρότητας, γιατί τα φώτα της επικαιρότητας πέφτουν στον Μόργαν, στον Ελιντέλ, στον Δημητρίγεβιτς, στον Μπίρτς, στον Μοκόκα, σε όλες αυτές τις κινήσεις που κάνει η ομάδα και δείχνει ξεκάθαρα την αναβάθμισή της, αλλά και το μέλλον και αυτό το οποίο περιμένουμε και αυτό το οποίο ελπίζουμε και αυτό το οποίο ονειρευόμαστε ότι θα γίνει στην ομάδα μας είναι νομίζω εξίσου σημαντικό, καμιά φορά ίσως και πιο σημαντικό. Σίγουρα το τώρα, το σήμερα είναι αυτό που βλέπουμε πιο ζωντανά μπροστά μας, αλλά να ξέρετε ότι και το μέλλον είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό και οι άνθρωποι του Άρη δείχνουν ξεκάθαρα ότι θέλουν και για το μέλλον να κάνουν πράγματα, να πετύχουν πράγματα. Είχαμε λοιπόν και την ενημέρωση όσον αφορά τον Μόργαν, ουσιαστικά δημοσίευμα από την Ιταλία ήταν, που αναφερόταν στον Αμερικανό ασώδιο, διόασος, όπως θέλετε πάρτε το, πολύ καλός παίκτης, πολύ καλή κίνηση. Είναι αυτή η κίνηση που μας είχαν πει και οι άνθρωποι του Άρη ότι την περιμέναμε. Είχε υποθεί ότι περιμένουμε μια κίνηση σημαντική στις θέσεις 1-2-2-1 που θα κάνει πραγματικά τη διαφορά για την ομάδα του Άρη και νομίζω ότι ο Μόργαν είναι μια τέτοια περίπτωση. Πολύ, πολύ σημαντική. Ένας παίκτης ο οποίος αγωνίστηκε στην Ευρωλίγκα τα δύο προηγούμενα χρόνια με την ομάδα της Μπολόνια, έχοντας καλή παρουσία. Την πρώτη χρονιά μέτρια θα λέγαμε, τη δεύτερη πολύ καλή παρουσία. Με εμπειρία και στο EuroCup σε υψηλό επίπεδο, γενικότερα με εμπειρία ευρωπαϊκή, νομίζω ότι είναι ένας παίκτης ο οποίος μπορεί πραγματικά να κάνει τη διαφορά για την ομάδα του Άρη, παίζοντας είτε στο 2 είτε στον Άσο, όπου τον χρειαστεί ο προπονητής του Άρη. Τα αφήνω εγώ, δεν θα πω παραπάνω, παιδιά, μπασκετικά. Θα τα πούμε και με το Φώτη μετά, ό,τι σχολιάσει και ο Φώτης, και πιο πολλά θα σας πει ο Χρήστος στο δεύτερο κομμάτι της εκπομπής, 4 με 6. Εντάξει, μην του κλέψουμε και τη δουλειά. Έτσι κι αλλιώς αυτά είναι δική του αρμοδιότητα τα μπασκετικά να σας τα αναλύσει όσον αφορά τον Μόργαν και γενικότερα και τις υπόλοιπες κινήσεις που θα κάνει η ομάδα. Εγώ θα επιστρέψω στα ποδοσφαιρικά. Νομίζω ότι είμαστε σε μια φάση αναμονής που κάνουμε την κουβέντα, τη συζήτηση για το τι γίνεται για την ομάδα, για αυτά τα οποία περιμένουμε. 22 Ιουνίου σήμερα είναι μια ημερομηνία, μας φέρνει πάνω από ένα μήνα από το τέλος των αγωνιστικών υποχρεώσεων της ομάδας και ακριβώς 2 μήνες από την έναρξη των αγωνιστικών υποχρεώσεων για τη νέα σεζόν. Θυμίζω 22-23 Αυγούστου θα ξεκινήσει το νέο πρωτάθλημα της Super League, οπότε σε 2 μήνες ακριβώς, σε 1 μήνα έχουμε το βασικό στάδιο προετοιμασίας, 21 Ιουλίου θα φύγει η ομάδα για την Ιταλία. 2 φιλικά παιχνίδια εκεί και 1 πιθανόν θα δώσει λίγο αργότερα πάλι στο εξωτερικό, πέρα από αυτά τα οποία θα δώσει στην Ελλάδα. Γενικά νομίζω ότι επειδή ξέρεις, πας να πεις για ποδόσφαιρο, γιατί μιλάς για ποδόσφαιρο. Δεν λες για ποδόσφαιρο, γιατί δεν μας λέτε για ποδόσφαιρο. Παιδιά, εδώ είμαστε. Ό,τι υπάρχει στην επικαιρότητα, ό,τι κινείται, ό,τι γίνεται, είμαστε εδώ για να το συζητήσουμε, για να το αναδείξουμε. Αυτό κάνουμε στις εκπομπές μας καθημερινά. Αυτό κάνουμε. Τι να κάνουμε. Ο μπασκετικός Άρης, ο οποίος ξεκινάει υποχρεώσεις τέλη Σεπτεμβρίου, αρχές Οκτωβρίου, έχει κάνει ήδη αρκετές κινήσεις. Βέβαια, δεν έχουν επισημοποιηθεί ακόμη. Μέσα στη εβδομάδα σίγουρα περιμένουμε μία ακόμη ανακοίνωση. Δεν ξέρω αν θα υπάρξει δεύτερη. Δηλαδή, πέραν από αυτή του Λιντέλ που είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα, του Λίντελ που είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα και του Τανούλη που ήρθε το Σάββατο. Βέβαια, του Τανούλη ήταν λίγο διαφορετικό. Ήταν παίκτης του Άρη και την προηγούμενη σεζόν, απλά δεν είχε παίξει λόγω του τραυματισμού του. Τώρα ανακοινώθηκε ως ελεύθερος πλέον παίκτης του Άρη και όχι ως δανεικός από τον Ολυμπιακό, όπως είχε γίνει πέρσι για τον Γιώργο τον Τανούλη. Αλλά όσον αφορά τις μεταγραφές, μόνο αυτή του Λίντελ ανακοινώθηκε επίσημα. Άλλη μία λοιπόν θα έχουμε σίγουρα αυτή τη βδομάδα. ίσως είναι του Μπίρτς. Νομίζω και ο Δημητρίγεβιτς, και του Δημητρίγεβιτς πλέον τελείωσε το υποχρεώσεις του. Έχασε χθες η ομάδα του η Μπάγερν, οπότε τελείωσε η δική του παρουσία για φέτος στην Μπάγερν. Δεν τα κατάφερε. Η Άλμπα είναι αυτή η οποία πήρε το πρωτάθλημα στη Γερμανία, αλλά δεν έρχεται ως πρωταθλητής ο Δημητρίγεβιτς, αντίθεση με τον Μπίρτς που με την Φενέρ το πήρε το πρωτάθλημα. Χαραλαμπόπουλος Ιούλιο. Μοκόκα μάλλον Ιούλιο. Άρα η Μπίρτς, η Δημητρίγεβιτς, πιο πολύ σε Μπίρτς. Ποντάρω ότι είναι πολύ πιθανό να ανακοινωθεί και αυτός αυτή την εβδομάδα. Το τελειώνουμε εδώ και πάμε στα ποδοσφαιρικά. Θα επανέλθουμε στα μπασκετικά με το Φώτη. Είπαμε και στη δεύτερη ώρα με τον Χρήστο. Ποδοσφαιρικά, η περίπτωση του D&D αναμένεται μέχρι την Τετάρτη να έχει τελειώσει, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχω συλλέξει. Ο παίκτης ήρθε στην Αθήνα και οι εκπρόσωποι του. Εδώ θα περάσει τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις. Αυτό τώρα λίγο μου φάνηκε και εμένα περίεργο, αλλά ισχύει ότι εδώ θα περάσει τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και στη συνέχεια θα υπογράψει το συμβόλαιό του με την ομάδα της Άλλα Εντυρίγια. Υπήρχαν κάποιες ιδιαιτερότητες που το καθυστέρησαν λίγο, σας το είχα ξαναπεί, επειδή πέραν του Άρη και της Αντιρίγια εμπλέκονται αρκετοί. Ξέρετε, σε αυτές τις μεταγραφές παικτών οι οποίοι έρχονται από ακαδημίες, εμπλέκονται μάνατζερ, η ίδια η ακαδημία η οποία έχει κάποιο ποσοστό του ποδοσφαιριστή και πρέπει και αυτή να πάρει χρήματα, δηλαδή είναι αρκετοί εμπλεκόμενοι και γι' αυτό υπήρχε μία αλφα καθυστέρηση. Να σας πω ότι έχει και τρεις εκπροσώπους ο D&D. Άρα καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά το μεγαλώνει το χρόνο μέχρι να τελειώσει και να ανακοινωθεί και επίσημα η μετακίνησή του στην Αλτηρία. Μόλις ολοκληρωθεί, νομίζω ότι θα είναι και ένας. Θα ανοίξει ο δρόμος για να αρχίσουν να ανακοινώνονται κάποια πράγματα στο ποδόσφαιρο. Το έχω ξαναπεί ότι τα χρήματα τα οποία θα έρθουν στα ταμεία από την πώληση του D&D θα βοηθήσουν και στο να κλείσουν οι τρύπες στις προηγούμενες σεζόν, αλλά και να αρχίσει να δίνονται κάποιες προκαταβολές για να υπογράφουν οι παίκτες για την καινούργια χρονιά. Υπάρχουν κάποια ανοιχτά μέτωπα, υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις που ο Άρης έχει ασχοληθεί με παίκτες, όπως είναι ο Μαντσίνη. Να σας πω πως είναι ο Σιώπης. Δεν υπάρχει κάποια περίπτωση, δεν υπάρχει κάποιος παίκτης ο οποίος έχει τελειώσει η περίπτωσή του, να έχει συμφωνήσει δηλαδή ο Άρης μαζί του. Ίσως μόνο με τον κεντρικό αμυντικό που σας είχα πει και την Παρασκευή, ένα κεντρικό αμυντικό ο οποίος έχει παίξει και στην Ελλάδα στο παρελθόν. Έτσι, έχει αγωνιστεί στην Ελλάδα στο παρελθόν ο συγκεκριμένος κεντρικός αμυντικός. Να είναι δηλαδή αρκετά προχωρημένη η δική του περίπτωση. Γενικότερα, ο Άρης στο θέμα της άμυνας εκεί βιάζεται περισσότερο. Στον παίκτη δηλαδή που θα πάρει για το κέντρο της άμυνας, αλλά και για τα αριστερά. Έτσι, τα έχουμε λίγο αναλύσει όσον αφορά το ρόστερ, πώς είναι σχηματοποιημένο. Εκεί φαίνεται να υπάρχουν τα περισσότερα προβλήματα της ομάδας. Για το Μαντσίνη, που το είχαμε συζητήσει και την προηγούμενη εβδομάδα, ενώ φαινόταν να προχωράει περισσότερο, τώρα φαίνεται σαν λίγο να έχει παγώσει και ίσως έχει ενεργοποιηθεί λίγο η περίπτωση του Σιώπη. Βέβαια, στην περίπτωση του Σιώπη υπάρχει μια ιδιαιτερότητα. Ο παίκτης έχει συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό. Δεν έχει λυθεί ακόμα το συμβόλαιο του, όπως έχουν λυθεί συμβόλαια με αρκετούς ποδοσφαιριστές. Του Σιώπη δεν έχει λυθεί το συμβόλαιό του με τον Παναθηναϊκό. Υπάρχει και μια πληροφορία ότι ο Νίστρουπ, ο νέος προπονητής του Παναθηναϊκού, ίσως τον θέλει να τον κρατήσει. Δηλαδή, του ταιριάζει στα πλάνα του ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής, ο Σιώπης, και δεν είναι σίγουρο ότι θα μείνει ελεύθερος. Πάντως, αν μείνει ελεύθερος, σας έχω ξαναπεί για τον Σιώπη, ο Άρης θα ασχοληθεί σίγουρα μαζί του. Δεν ξέρω αν θα μπορέσει να τον φέρει. Θα ασχοληθεί σίγουρα μαζί του για πολλούς και διάφορους λόγους που συμπεριλαμβάνονται και στην δική του επιθυμία. Βέβαια, ό,τι επιθυμία και να έχει να έρθει στη Θεσσαλονίκη, σας έχω πει ότι και σπίτι πήρε και ουσιαστικά θα ζήσει στη Θεσσαλονίκη μετά το τέλος της καριέρας του. Το θέμα είναι φυσικά να πάρει και τα χρήματα, έτσι. Το καταλαβαίνετε, νομίζω. Το καταλαβαίνει ο καθένας. Στην περίπτωση του Μαντσίνη, παρότι. Παιδιά, ουσιαστικά δεν λύθηκε το συμβόλαιο με το ΑΠΟΕΛ, να σας το διευκρινίσω. Είχε συμβόλαιο 6 μήνες συν ένα χρόνο με απόφαση του ΑΠΟΕΛ. Δηλαδή, το ΑΠΟΕΛ είναι αυτό το οποίο θα αποφάσιζε αν θα κρατήσει τον παίκτη ή όχι. Δεν έκανε την κίνηση που απαιτούταν μέχρι ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και έτσι ο παίκτης έμεινε ελεύθερος. Δηλαδή, ουσιαστικά δεν του έλυσε το συμβόλαιο, να το διευκρινίσω. Τώρα λένε ότι με την παρουσία και του Παπαδόπουλου, του Βρίζα, του Διαμαντόπουλου και όλων αυτών. Διαμαντόπουλος είναι και μάνατζερ του Μαντσίνη, μην το ξεχνάτε. Παλιός ο τεχνικός διευθυντής της ομάδας, έτσι, ο Ντίνος ο Διαμαντόπουλος, είναι πιθανό να μείνει τελικά στο ΑΠΟΕΛ. Παίζει δηλαδή και αυτό σαν. Παίζει και αυτό σαν επιλογή. Τώρα, πριν συνεχίσω να πω ότι έδωσε μια συνέντευξη ο Μιχάλης ο Γρηγορίου, την είδα, την συνέντευξη στο Lego Balls, εκεί στους συναδέλφους. Είπα αρκετά πράγματα ο προπονητής του Άρη. Εγώ, παιδιά, έχω ξαναπεί για τον Γρηγορίου και έχω παρεξηγηθεί κιόλας κάποιες φορές που λέω ότι για τον Γρηγορίου είναι σαν να ζει το όνειρό του με την παρουσία του στην ομάδα. Δεν το λέω, παιδιά, με κακό τρόπο για τον προπονητή του Άρη. Δεν μου φταίει σε κάτι ο προπονητής του Άρη. Αυτό που λέω είναι ότι πιστεύω ότι ο συγκεκριμένος προπονητής και διάθεση έχει και όρεξη, έχει και θέλει να κάνει πράγματα. Δεν ξέρω αν θα μπορέσει να τα κάνει, αν θα μπορέσει να πετύχει, αν θα μπορέσει να κάνει κάτι διαφορετικό. Σίγουρα στο διάστημα που ήταν στην ομάδα κάτι προσπάθησε να αλλάξει. Αυτό μέχρι εκεί. Κάτι προσπάθησε να αλλάξει στο διάστημα που ήταν στην ομάδα. Σίγουρα τις νίκες τις πήρε μετά το ουσιαστικά το. Που ξέραμε ότι η ομάδα δεν βγαίνει Ευρώπη, μετά τον τελικό του κυπέλου δηλαδή, που ο Όφη εξασφάλισε την παρουσία του στην Ευρώπη. Υπάρχει δηλαδή αυτή η ιδιαιτερότητα. Εγώ πάντως ξαναλέω, την είδα τη συνέντευξη, ωραία πράγματα είπε ο Γρηγορίου. Γενικά είναι ένας άνθρωπος ο οποίος το ζει, τη ζει την παρουσία του στον Άρη και διάθεση έχει και μπορεί να κάνει πράγματα και. Εμένα μου άρεσε πάντως η συνέντευξη. Ξέρω τώρα θα πει κάποιος, άσε μας ρε Δημήτρη, τώρα ποια συνέντευξη του Γρηγορίου εδώ και εγώ είμαστε, δεν είναι, θέλουμε άλλο ιδιοκτήτη, θέλουμε τέτοια, μη μας λες. Εγώ λέω τι βλέπω. Εμένα μου άρεσε και η διάθεση που έχει και το πιστεύω. Έτσι, ότι και διάθεση έχει και όρεξη έχει και θέλει να κάνει ο άνθρωπος πράγματα. Να... Και στοίχημα. Είναι και στοίχημα και για τον ίδιο ο Άρης. Αυτό. Είναι και στοίχημα και για τον ίδιο η ομάδα του Άρη. Είναι μια παρουσία που και ο ίδιος δεν το περίμενε όταν βρισκόταν στον πάγκο του Άρη. Οπότε θα το ζήσει. Τώρα του εύχομαι να μπορέσει να το ζήσει. Του εύχομαι να μπορέσει να πετύχει και πράγματα ο άνθρωπος γιατί. Δεν ξέρω πόσο εύκολα μπορεί να πετύχει πράγματα έτσι όπως είναι δομημένη η ΠΑΕΑΡΙΣ, έτσι όπως λειτουργεί η ΠΑΕΑΡΙΣ, γιατί αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα της ομάδας. Καλά, αυτό που λέτε παιδιά με τη διάθεση και την όρεξη που έρχονται οι περισσότεροι και πόσο ξέρετε, το έχουμε ξαναπεί παιδιά, είναι το κλίμα. Είναι, τώρα μην πάλι σας αναλύω πώς είναι η κατάσταση, μπαίνεις κάπου έχοντας διάθεση. Πώς είναι το κλίμα μέσα εκεί που μπαίνεις, αυτό σε βοηθάει είτε να διατηρήσεις τη διάθεσή σου, είτε να την αυξήσεις, είτε και να χαθεί. Υπάρχουν τρία ενδεχόμενα. Είτε τη διατηρείς, την ίδια διάθεση, είτε την αυξάνεις, τη διάθεσή σου να προσφέρεις, να δουλέψεις, να, είτε χάνεται η διάθεση. Στον Άρη, στο 90% χάνεται η διάθεση. Δεν μπορεί λοιπόν να φταίνε τα πρόσωπα, δηλαδή όταν από τη μία πλευρά είναι 7-8 πρόσωπα και από την άλλη είναι ένα, δεν μπορεί να φταίνε τα 7-8. Δεν γίνεται. Όλοι να φταίνε. Και σκεφτείτε λίγο κάτι. Ποιος είναι ο μόνος ο οποίος πραγματικά δούλεψε και έκανε κάποια πράγματα στην ομάδα τώρα, θετικά, αρνητικά, ο καθένας μπορεί να έχει την άποψή του. Και ποιος άντεξε και περισσότερο, ο Μάτζιος. Γιατί και για το Μάτζιο, πώς λέω τώρα για το Γρήκο, για το Μάτζιο, το όνειρό του ζούσε στον πάγκο του Άρη. Από Λαμία, Πανθρακικό, Κέρκυρα, Πανιόνιο, Λεβαδιακό, δεν θυμάμαι σε ποια άλλη ομάδα ήταν. Ο Μάτζιος βρέθηκε στον πάγκο του Άρη. Κάτι παρόμοιο ζει και ο Γρηγορίου. Και γι' αυτό αυτοί οι προπονητές και μεγαλύτερη διάθεση έχουν, έτσι και μεγαλύτερη διάθεση έχουν και, πώς να το πω, και μεγαλύτερη υπομονή. Έχουν μεγαλύτερη υπομονή γιατί πήγαν κάπου και σου λέει, εδώ τώρα είναι το πεδίο μας, εδώ θα δείξουμε την πορμό. Ο Μάτζιος, πιστεύετε ότι από Λαμία, Πανθρακικό και όλες τις υπόλοιπες ομάδες θα βρισκόταν στην Εθνική Κύπρου? Όχι. Πήγε εκεί γιατί είχε περάσει ως προπονητής του Άρη. Τώρα μην κορδευόμαστε μεταξύ μας. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Έχοντας περάσει από τον πάγκο του Άρη, πήρε κάποια ένσημα τα οποία τον βοήθησαν. Δεν το λέω με κακία, έτσι. Το λέω με καλή διάθεση, όπως και για τον Γρηγορίο το λέω με καλή διάθεση. Απλά αυτή είναι η άποψή μου. Δεν μπορώ να την αλλάξω την άποψή μου. Αυτή είναι η άποψή μου. Τώρα, εγώ παιδιά περιμένω κάποια πράγματα μέχρι τέλος του μήνα, δηλαδή μέχρι τα μέσα της επόμενης εβδομάδας. Τι εννοώ περιμένω κάποια πράγματα? Περιμένω κάτι να γίνει, κάτι να προχωρήσει, κάτι να μου δείξει ένα φως ο ποδοσφαιρικός Άρης, ότι κάτι πάμε να κάνουμε. Αυτό. Ότι κάτι πάμε να κάνουμε. Αν και μέχρι τα μέσα της άλλης εβδομάδας δεν μου το δείξει αυτό, τότε θα αρχίσω να σκέφτομαι άλλα πράγματα για το που πάμε. Όταν λέω, δεν λέω να ανακοινώσει τρεις μεταγραφές, αλλά να δείξει ότι κάτι κινείται, ότι κάτι γίνεται, ότι κάτι πάμε να κάνουμε. Γιατί μέχρι στιγμής δεν είναι μόνο ότι δεν κάνουμε κάτι, δεν κινούμαστε κιόλας. Δηλαδή, πέραν από την περίπτωση του Φούντα, με όποια κινητικότητα είχαμε, με Α, Β και τελικά ο Φούντας έμεινε στον Όφη, δεν ήρθε στον Άρη, δεν υπάρχει κάτι άλλο να έχει κινηθεί ιδιαίτερα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και αυτό το παίκτη που σας είπα, το κεντρικό αμυντικό. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Αυτή είναι η αλήθεια. Αυτή είναι η αλήθεια σε κάθε περίπτωση. Τώρα, λίγο για το... για ένα φίλο που με λέει για τον Σαμόρα. Τι έγινε με τον Διαντή και τι γίνεται με τον... αν υπάρχει κάτι με τον Σαμόρα. Παιδιά, δεν υπάρχει κάτι νεότερο με τον Σαμόρα. Υπήρχε μία αρχική, φαινόταν μία προδιάθεση της Βιζέου να τον κρατήσει τον Σαμόρα. Χωρίς όμως κάτι τέτοιο να προχώρησε. Υπάρχει μία ρήτρα στο συμβόλαιό του, μέχρι τις 30 Ιουνίου μπορεί να την ενεργοποιήσει η Βιζέου. Είναι ένα ποσό γύρω στις 400.000 ευρώ. Γύρω στις 400.000 ευρώ είναι το ποσό το οποίο θα πάρει ο Άρης αν ο Σαμόρα τον αγοράσει τελικά η Βιζέου. Τίποτα άλλο. Α, για το 1-6, μια τώρα βλέπω εδώ πέρα ένας φίλος που το έγραψε. Για το 1-6 έχω κάτι. Θα υπάρξει διοικητικό συμβούλιο, μάλλον γενική συνέλευση της Super League, αρχές Ιουλίου, όπου θα συζητηθεί και το 1-6. Πέραν του Άρη που το πρότεινε, ενώ να επανέλθουμε στο 1-6, 7-14 διεξαγωγή των play-off. Να φύγουμε δηλαδή από το 1-4, 5-8, 9-14 που ήμασταν τα δύο τελευταία χρόνια. Να επανέλθουμε στην πρώτερη κατάσταση με το 1-6, 7-14. Υπάρχουν κάποιες ομάδες που το θέλουν, πέραν δηλαδή του Άρη που το προτείνει, βγάζω τους τέσσερις, τους άλλους μεγάλους, έτσι. Βάζω τις άλλες ομάδες. Από τις άλλες ομάδες φαίνεται να υπάρχουν τρεις, από ό,τι μαθαίνω, οι οποίες το θέλουν, πέραν του Άρη. Βέβαια, και αυτές θα κριθεί η απόφασή τους και από την και από κάποια άλλα πράγματα που παίζουν το ρόλο τους. Δηλαδή, σε ποιον είναι κοντά. Και όλα, παιδιά, θα κριθούν από το τι θα αποφασίσουν κάποιοι από τους τέσσερις. Γιατί είναι ομάδες οι οποίες ελέγχουν μέσα εισαγωγικά και κάποιους από τους υπόλοιπους. Για την ώρα δεν έχει ανοίξει κάποιος τα χαρτιά του. Δεν φαίνεται να υπάρχει κάποιος ο οποίος ξεκάθαρα είναι υπέρ. Φαίνεται να δείχνουν ότι είναι ξεκάθαρα κατά η ΑΕΚ. Αυτό δηλαδή έχει διαφανεί μέχρι στιγμής. Πιο ξεκάθαρα από οτιδήποτε άλλο. Ότι η ΑΕΚ είναι εναντίον του 1-6, 7-14. Και πρέπει να δούμε πώς θα πορευθούν και οι υπόλοιποι. Τι αποφάσεις θα πάρουν. Και αν υπάρχει περίπτωση να επιστρέψουμε σε αυτό. Αυτή είναι η... Έτσι μάλλον έχει κατάσταση όσον αφορά το 1-6. Αρχές Ιουλίου θα γίνει η Γενική Συνέλευση της Super League και εκεί θα πάρθει η απόφαση για το αν θα επιστρέψουμε ή όχι στην πρώτερη κατάσταση. Έτσι. Αυτή είναι η ενημέρωση που έχω όσον αφορά το συγκεκριμένο θέμα. Νομίζω ότι ο Άρης το έχει προτείνει, έτσι, έχει στείλει επιστολή στην Super League και στις υπόλοιπες ομάδες κτλ. Και το προτείνει να πάμε σε αυτή τη διαδικασία. Θα έχουμε σε λίγο Φώτη Πλιακό. Νομίζω ότι πρέπει να τον έχουμε τώρα, Φώτη, στην Super League και στις υπόλοιπες ομάδες. Δεν τον έχουμε ακόμα τον Φώτη, ένα λεπτάκι εγώ να κάτι να φτιάξω εδώ. Τώρα τον έχουμε τον Φώτη. Φώτη, καλησπέρα.
1: Τι λέει? Κάτι παθαίνει αυτό το ακουστικό, όταν είναι ένα...
0: Κάτι παθαίνει.
1: Δώσουμε 3 δευτερόλεπτα, 3.
0: Σου δίνω και 4, λοιπόν. Δίνουμε κάποια δευτερόλεπτα στον Φώτη να είναι ok για να μπορέσουμε να τον ακούσουμε. Έλα, Φώτη.
1: Δεν θέλει να συνδεθεί το ακουστικό, τι θα κάνει μετά.
0: Δεν θέλει,
1: Με τα μηχανήματα δεν μπορείς να...
0: Δεν μπορείς να τα βάλεις.
1: Ναι. Κοίτα, μέχρι πέρυσι πρόβληση σήμερα θα ήταν μια από τις πιο σημαντικές ημέρες, ξέρεις, ανακοίνωση των εισιτηρίων διαρκείας στο ποδόσφαιρο, έτσι.
0: Ναι.
1: Την οποία την περιμένουμε έτσι κι αλλιώς. Ήταν μια μέρα αγωνίας, συγκρίσεις για τις ανανεώσεις
0: τιμές και τα λοιπά.
1: Και τα λοιπά. Δεν υπάρχει ενδιαφέρον. Εγώ φυσικά Το λέω ότι η όποια δυσαρέσκεια υπάρχει για τον οποιοδήποτε στην ομάδα, για τον Γενιδοξία στην συγκεκριμένη περίπτωση, τώρα είναι και δύσκολο να το διατυπώσω, γιατί είμαστε όλοι στο. Είμαστε και από τις δύο πλευρές στο στόχαστρο. Εγώ λέω ότι δεν θα πρέπει αυτή να συνοδεύεται με απαξίωση της ομάδας γενικότερα. Δεν μπαίνω στη λογική ποιος απαξιώνει την ομάδα, με ποιο τρόπο την απαξιώνει, αλλά. Το να, ξέρεις, να υπάρχουν φίλοι, ρε παιδί μου, να λένε δεν με νοιάζει εμένα τώρα που βγαίνουν τα διαρκείας, αυτά που περιέγραψε νωρίτερα, μην λέτε για το ποδόσφαιρο. Φτάνουμε σε ένα άλλο άκρο, το οποίο μετά δεν ξέρω με ποιο τρόπο θα μπορούσαμε να το διαχειριστούμε για να το ξεπεράσουμε. Οπότε προφανώς η κριτική και τα λοιπά είναι το ζητούμενο, αλλά ό,τι και να γίνεται από αυτό το που μας ενοχλεί, εγώ νομίζω ότι οπαδικά, και επαναλαμβάνω, λέω την άποψή μου. Έτσι, ο άλλος μπορεί να πει: εγώ κάνω αποχή, μπράβο, δημοκρατία έχουμε, ο καθένας κάνει αυτό που θέλει. Μην φτάσουμε σε σημείο απαξίωσης της ομάδας. Επαναλαμβάνω, η απαξίωση δεν το εξετάζω πώς ήρθε, πώς προήρθε κτλ. Αυτά έχουν αξιολογηθεί, ο καθένας έχει βγάλει το συμπέρασμά του κτλ. Αλλά βλέπω ότι φτάνουμε στο άλλο άκρο και δεν πρέπει, θα έλεγα εγώ έτσι πάντα εκφράζοντας την άποψή μου, ότι το γεγονός ότι το μπάσκετ μπήκε σε αυτή την τροχιά που μπήκε, εκτόξευσης, μελετημένης εκτόξευσης, να παραμερίσουμε, ας το πούμε, εντός εικόνων το ποδόσφαιρο, όπως είχε γίνει σε κάποιο βαθμό και τη δεκαετία του 80, έτσι, όταν η αυτοκρατορία σάρωνε τα πάντα στο πέρασμά της και το ποδόσφαιρο ήταν αρκετά κλικ πιο κάτω. Τώρα, επειδή σου λέω, τα διαβάζω και εγώ και τα βλέπω και τα σχόλια στα social media, λέει όλοι εσείς οι ποδοσφαιρικοί, βάζω όποιον όπως το φαντάζεται ο καθένας αναλόγως με τη φαντασία του, ασχολείστε τώρα με το μπάσκετ και τα λοιπά. Εγώ πραγματικά, επειδή έχω κάποιες συγκεκριμένες επαγγελματικές υποχρεώσεις, μέσα σε αυτές είναι και να γράφω δύο blog την εβδομάδα, ας πούμε, τα οποία σε ποσοστό 80-20 αφορούν το ποδόσφαιρο, ειλικρινά δυσκολεύτηκα να πιαστώ από κάτι για να γράψω για το ποδόσφαιρο.
0: Αυτό που έλεγα πριν, δηλαδή κάτι να σου δώσει, παιδί μου, ένα φως, ένα δείγμα.
1: Παραμερίζω την απογοήτευση. Ναι. Παραμερίζω το γεγονός ότι η περσινή σεζόν ήταν ψυχοφθόρα για όσους παρακολουθούν από κοντά την ομάδα. Παραμερίζω το γεγονός όλα ό,τι έγινε, αλλά θέλω να σου πω ότι πρωτογενώς, και έχει υποθεί πάρα πολλές φορές και δεν είναι κάτι σπουδαίο. Αν μπει στο site της Άρης και δεις τις τελευταίες ανακοινώσεις, αυτή που έχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον ενδεχομένως είναι η πρόσληψη του Άκη Παρταλίδη. Έτσι. Δηλαδή από το φινάλε της σεζόν και την ανακοίνωση παραμονή του Γρηγορίου, που είναι ένα ξεχωριστό κεφάλαιο από μόνο του αυτό, η μοναδική έτσι ανακοίνωση, που είναι και καμιά πέντε συνολικά αν δεν κάνω λάθος, άντε να είναι έξι βαριά, είναι η πρόσληψη στην θέση του διευθυντή marketing από τον Άκη Παρταλίδη. Οπότε δεν υπάρχει κάτι αγωνιστικό. Το μόνο που προέκυψε αγωνιστικό και οι μόνες πληροφορίες που τουλάχιστον εγώ δέχομαι είναι κάποιες σκέψεις του Μιχάλη Γρηγορίου, ο οποίος ο άνθρωπος είναι, πώς να το περιγράψω, σαν να είναι για όλους τους ανθρώπους, για όλους τους επαγγελματίες, η πιο ιδανική θέση εργασίας. Έτσι θα την υπερασπιστεί, θα το κάνει, θα τα δει τα πράγματα αισιόδοξα, ενδεχομένως να πιστεύει ότι κάποιες παθογένειες με τον δικό του τρόπο θα μπορέσει να τις λύσει. Μακάρι φυσικά να τα κάνει όλα αυτά ο άνθρωπος, αλλά εγώ αυτό που λέω ότι είναι αρκετά δύσκολο όλο αυτό το πράγμα. Από αυτά που καταλαβαίνω και βλέποντας και την συνέντευξη στον Πάγκο και στον Μίχο, είναι ότι πιστεύει το ρόστερ που έχει. Ειδικά νομίζω μεσοεπιθετικά, και ακόμα το έχει εκφράσει, δηλαδή με τους ανθρώπους που συνομιλεί. Πιστεύει ότι ο Χόγκλα και ο Ράσιτς τους τοποθετεί δίπλα σε όλους τους χαφ, ακόμα και από τις τέσσερις ομάδες που τερμάτισαν πιο ψηλά στο βαθμολογικό πίνακα πέρσι. Πιστεύει πολύ τους μεσοεπιθετικούς, προφανώς τους επιθετικούς. Πιστεύει ότι θα δώσει επιπλέον κίνητρο στο Μωρόν, ότι θα βελτιώσει την αποτελεσματικότητα του Καντεβέρε, ότι ο Δόνης με προετοιμασία και με ενασχόληση και δίνοντάς του συγκεκριμένο ρόλο ότι θα δείξει την αξία του, ότι ο Γκαρέ είναι πάρα πολύ καλός, σύν τις μεταγραφές που θα γίνουν στην άμυνα, και εδώ είναι κάτι τις μεταγραφές μάλλον γενικότερα, αυτό το project επιστροφής παιχτών που εκφράζουν και οι ίδιοι, θα έλεγα, την επιθυμία τους να επιστρέψουν στην ομάδα. Επαναλαμβάνω, έτσι όπως είναι τώρα η κατάσταση, γιατί πάντα το κρίνουμε το θέμα τηρουμένων των αλλαγιών. Νομίζω ότι έχει μια λογική. Βλέπω δηλαδή μια λογική να πάρεις το Μαντσίνι, το Σιώπη, ξέρω εγώ, να κρατήσεις το Φρίντεκ, να τον ανανεώσεις. Εγώ θα το πήγαινα και ακόμα πιο σε προηγούμενες μεταγραφικές περιόδου. Με την έννοια ότι αυτοί οι παίκτες προφανώς δέθηκαν, και ότι για να είναι συνειδητοποιημένοι και αυτοί να επιστρέψουν, προφανώς θα έχουν και αυτοί ένα σκεπτικό ότι μπορούν να βοηθήσουν και στη δεύτερη ή τρίτη θητεία που μπορεί να κάνει οποιοδήποτε στην ομάδα. Αλλά τα δεδομένα είναι μέχρι εδώ, έτσι. Δεν έχουμε κάποια άλλη εικόνα. Δηλαδή, μέχρι και πριν δοθεί αυτή η συνέντευξη του Μιχάλη Γρηγορίου, δεν υπήρχε η παραμικρή υποψία και τα λοιπά, τι γίνεται ή τι δεν γίνεται, ποιο είναι το πλάνο. Και επαναλαμβάνω, πολλές φορές θα έπρεπε, για μένα έτσι, τουλάχιστον αυτό να επικοινωνηθεί με κάποιο τρόπο. Δεν έχει επικοινωνηθεί, οπότε πηγαίνουμε τσούκου τσούκου, δηλαδή για να δούμε τι γίνεται και να αξιολογήσουμε και να σχολιάσουμε το τι γίνεται γύρω από την ποδοσφαιρική ομάδα. Οπότε θα έχουμε μια πρώτη εικόνα σήμερα με τα εισιτήρια διαρκείας. Θα περιμένω και εγώ με ανυπομονησία, γιατί θα είναι το πρώτο δείγμα, θα έλεγα, σκέψεων της ιδιοκτησίας, έτσι, για την επόμενη σεζόν. Θα τα βάλει πιο ακριβά, θα τα βάλει πιο φτηνά, θα κάνει άνοιγμα στον κόσμο.
0: Εντάξει, να σου πω κάτι. Μας έχει εκπλήξει αρνητικά αρκετές φορές, αλλά να τα βάλει πιο ακριβά, νομίζω ότι... Εντάξει, νομίζω
1: δεν
0: ότι θα ξεπεράσει τις προβλέψεις μου αν το κάνει αυτό το πράγμα.
1: Το δίνεις 0%, δηλαδή?
0: Όχι, δεν το δίνω, δεν το δίνω. Τίποτα δεν δίνω, άστο.
1: Εγώ θα σου πω ότι από το τζάμπα, που λέει ο λόγος, μέχρι 5% αύξηση το βάζω όλο μέσα το πακέτο, το πώς μπορεί να το διαχειριστεί το συγκεκριμένο ζήτημα. Αλλά θα είναι μια πρώτη αντίδραση για το να προσπαθήσουμε να καταλάβουμε τι πλάνο υπάρχει για την επόμενη σεζόν. Ένα πλάνο το οποίο το έχει περιγράψει πολύ γενικά, γιατί ήταν ωραία συνέντευξη σε κάθε περίπτωση, αλλά ήταν, ξέρεις, και πολύ γενική.
0: Ναι.
1: Δεν μπήκαμε σε ειδικά θέματα. Και τώρα για το υπόλοιπο, το είπαμε ότι η αναζήτηση επενδυτή ή η προσπάθεια να κάνουμε συναντήσεις, να κάνουν άνθρωποι από οποιοδήποτε χώρο που ενδιαφέρονται για την ποδοσφαιρική ομάδα συναντήσεις για να βρεθεί κάτι καλύτερο, δυστυχώς δεν είναι σαν γιαούρτι που έχει ημερομηνία λήξεως. Δηλαδή, α πούμε, θα λήξει αυτό στις 10 Ιουλίου, που είναι κάτι το οποίο είναι διαρκές, είναι κάτι το οποίο είναι δυναμικό, το οποίο εξελίσσεται και το οποίο δεν ξέρεις από πού μπορεί να προκύψει. Αλλά η ομάδα τη δεδομένη χρονική στιγμή την τρέχει η ιδιοκτησία, και θα πρέπει σιγά σιγά όλοι να μπούμε σε ένα ρυθμό ότι αυτή η ομάδα θα πρέπει να πάρει το μέγιστο από αυτά που θα μπορέσει να διεκδικήσει βάσει του σχεδιασμού της στη διάρκεια της σεζόν. Βλέπουμε και ότι και ο ανταγωνισμός, είτε προς τα πάνω είτε προς τα κάτω, τώρα θα μου πεις ποιος ανταγωνίζεσαι, και αυτό είναι μια πολύ μεγάλη
0: κουβέντα.
1: Είναι κάπως περίεργος, θα έλεγα, για μένα. Ο Άρης πάντα ανταγωνίζεται τους τέσσερις που τερμάτισαν από πάνω στη βαθμολογία, ανεξαρτήτου συνθήκων κτλ. Και χωρίς να το καταφέρνει ενδεχομένως σε αρκετές περιπτώσεις. Αλλά για μένα αυτός πρέπει να είναι ο στόχος. Οπότε, επειδή βλέπω περίεργο, βλέπω συμμαχίες, βλέπω αλλαγές στα τηλεοπτικά κτλ., θα είναι μια αρκετά περίεργη σεζόν. Και να μην το ξεχάσω, σε αυτό το οποίο υπήρξε έτσι κάποια δράση από την πλευρά του Άρη, ήταν το ότι θέλει την αλλαγή διαδικασία στον play-off, που για μένα είναι μια σωστή κίνηση. Δηλαδή αυτό το ότι βγήκε μπροστά και είπε ότι αυτό το σύστημα τέλος πάντων ανατετράδες και τα λοιπά δεν έχει νόημα, που οδηγεί ένα πρωτάθλημα στην χρεοκοπία, θα έλεγα, με τόσα διάφορα παιχνίδια. Αυτό ήταν μια θετική κίνηση. Κάτι άλλο εγώ δεν βλέπω. Και βλέπω και σένα που έχεις καθημερινή εκπομπή με βασική θεματολογία τον Άρη και μια ώρα πρέπει να μιλήσεις για το ποδόσφαιρο ή να γεμίσεις κάποιος μια σελίδα ή ένα site ολόκληρο. Είναι δύσκολο. Έτσι. Δηλαδή όση δημιουργικότητα και να έχεις, όσο και να θες να το ψηρίσεις και να βγάζεις θέματα ακόμα και από το κεφάλι σου, δεν προκύπτουν θέματα. Ελπίζω από σήμερα να μπουν τα πράγματα έτσι με την ανακοίνωση των εισιτηρίων διαρκείας σε μια λογική σειρά και να έχουμε μια καλύτερη εικόνα σιγά σιγά, επαναλαμβάνω, γιατί είμαστε σε αρκετά θέματα πίσω. Έτσι. Εγώ προσωπικά δεν ξέρω τι γίνεται με τα μπαν. Που λες εσύ ότι το μόνο σίγουρο είναι, και συμφωνώ έτσι, έτσι όπως το τοποθετείς, ότι όταν έρθει το πλήρωμα του χρόνου θα αποπληρωθούν, γιατί θα πρέπει να γίνουν μεταγραφές κτλ. Η μόνη εικόνα που έχουμε είναι ότι κυνηγάμε παίχτες που έχουν προσφέρει στο παρελθόν και έχουν εκφράσει και αυτή την επιθυμία τους να γυρίσουν. Άρα αυτό το βλέπω σαν σκεπτικό, ότι εφόσον πάμε και σε ένα low budget story, το οποίο και αυτό δεν είναι τόσο απρόβλεπτο η ιδιοκτησία, που μπορεί να είναι από super low budget μέχρι να κάνει και ρεκόρ, πώς το λένε, στο budget. Αλλά αυτά που επικοινωνεί και συνομιλεί με τους συνομιλητές του Σέντιον, θα είναι πιο χαμηλό το μπάτσο. Εφόσον λέω το παίρνω σαν δεδομένο, θα είναι πιο χαμηλό. Το να κινηθείς για Σιώπη, Μαντσίνη, να ανανεώσεις τον Φρίντεκ, δηλαδή να κάνεις μια συμπαγή ομάδα με παιδιά που θέλουν να μείνουν, που θέλουν να προσφέρουν, και αυτούς που τους υποδεικνύει και ο προπονητής, φαντάζομαι. Έτσι, προσπαθώντας να δω και αισιόδοξα τα πράγματα, ότι είναι ένα σκεπτικό να ακολουθηθεί, να το δούμε. Εγώ επαναλαμβάνω. Το έχω πει και άλλη φορά. Επειδή ο Γρηγορίου στην τακτική, στο κομμάτι τακτική, έτσι όπως το είδαμε και στο πρώτο του πέρασμα, το πούμε έτσι, που ήταν να καθίσει για υπηρεσιακός και τελικά έγινε μόνιμος στον Άρη, είναι ο άνθρωπος είναι σωστός. Και αυτός το βλέπει και αυτό είπε. Δηλαδή να δώσω, να πάρω κι εγώ την ευκαιρία να δει περισσότερος κόσμος αυτό το τακτικό πλάνο του Γρηγορίου. Εγώ πιστεύω ότι ο Γρηγορίου, ανεξαρτήτου του budget, συνθήκων, το τι θα γίνεται δεξιά και αριστερά, θα παρουσιάσει μια ομάδα πάνω κάτω έτσι όπως ήταν στο φινάλι της σεζόν. Δηλαδή δεν σου λέω ότι θα τους κερδίσει όλους όπως έκανε 5-6 νίκες στο φινάλι της σεζόν, αλλά θα είναι δουλεμένη, θα είναι διαβασμένη με τις δυνατότητες. Ξέρω εγώ, αν η ομάδα δηλαδή φτιαχτεί για το 7, ας το πούμε έτσι, για το 7,5, νομίζω ότι θα την κατεβάζει να παίζει για το 6,5 minimum. Τώρα τι θα μπορεί να καταφέρει αυτή η ομάδα στον ευρύτερο ανταγωνισμό είναι εντελώς άλλο θέμα. Και αν αυτό θα είναι αρκετό για να αποκατασταθεί η σχέση με τον κόσμο, που έχει καλάσει. Έτσι. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δηλαδή οι περισσότεροι τη δεδομένη χρονική στιγμή, ακόμα και αν το μπάσκετ δεν είχε φτάσει στο επίπεδο που έχει φτάσει, το οποίο για μένα είναι ένα ιδεατό επίπεδο, νομίζω ότι η αντιμετώπιση των περισσότερων θα ήταν από επιφυλακτική έως σου γυρνάω την πλάτη όσον αφορά το ποδόσφαιρο. Εγώ πιστεύω ότι ξέρεις, όταν μετά από 10-15 χρόνια λέμε τι έκανε ο Ρασκίνη τη χρονιά, θα λέμε ήταν η περίοδος Καρυπίδη, ξέρω εγώ, στα τελειώματά της ή δεν ξέρω εγώ τι στο μέσον της ή στην αρχή της ή οτιδήποτε άλλο. Αλλά αυτά μετά στην γενική πορεία, όταν βλέπουμε τις κατατάξεις, πόσα πρωταθλήματα πήρε ο καθένας κτλ., ξεχνιούνται, έτσι περνάνε σε δεύτερη μοίρα. Γι' αυτό λέω ότι εμείς και ο κόσμος φαντάζομαι θα είναι Άρης πάντα. Γι' αυτό λέω ότι θα πρέπει να στηριχθεί και το ποδοσφαιρικό τμήμα. Γιατί είναι κάτι το οποίο καθορίζει και τον ψυχισμό μας, έτσι, από ένα πολύ μεγάλο σημείο και έπειτα. Τώρα για το μπάσκετ, εντάξει, δηλαδή ό,τι και να πεις, νομίζω ότι είναι λίγο. Αυτό πάντως που σκέφτομαι έτσι σιγά σιγά είναι ότι αυτή η ομάδα, όσο πολύ καλά δομημένα χτίζεται με μεθοδικότητα, με το Ζήση, το Σπανούλη κτλ., όσο και αν διοικητικά βγάζεις μια υγεία προς τα έξω, αναγνωρίζουν τα λάθη τους, λένε σε αυτό, δημόσια έτσι λένε,
0: να,
1: σε αυτό έσφαλα, και το λένε πραγματικά έτσι. Δεν είναι σαν τους προπονητές που λένε αναλαμβάνω την ευθύνη και τα παιδιά δεν παίξανε, και ουσίας είναι σαν να κράζουν τα παιδιά που δεν παίξανε. Είδα τώρα και νωρίτερα ένα ποστάρισμα και στα social τις ερωτήσεις που μάζεψαν από τον κόσμο για τα διαρκείας. Δηλαδή δείχνει ότι ακούνε και αντιλαμβάνονται και διαχειρίζονται μετά την κατάσταση με σωστό τρόπο, ή τουλάχιστον όσο πιο σωστά γίνεται, και με διάθεση να διορθώσουν ειλικρινώς τα λάθη. Αλλά αυτό έχει να κάνει ακόμα και με το χαρακτήρα, θα έλεγα, του Αντωνιάδη και του Διακογιάννη, που νομίζω ότι θέλουν να παρουσιάζουν έτσι μια τελειότητα, έτσι όπως την έχουν μάθει και από τις δουλειές τους. Τώρα ξυπνάς Κυριακή πρωί και δηλαδή σκάνε οι μεταγραφές η μία πίσω από την άλλη, ας πούμε, με διαφορετικό τρόπο, με διαφορετική προοπτική. Ο Μόργαν, ας πούμε, ένας παίκτης ο οποίος μπορεί να σε βοηθήσει άμεσα, ας πούμε, είναι μια μεταγραφή στην οποία δίνεις 1 εκατομμύριο τον χρόνο, 2 εκατομμύρια συνολικά, σε ένα παίκτη ο οποίος έπαιζε στην Ευρωλίγκα, τον οποίο τον ήθελε η Virtus, η ομάδα στην οποία ανήκε, τον οποίο τον ήθελαν και άλλες ομάδες, και προφανώς για τα χρήματα, γιατί η πρόταση δεν πρέπει να το υποτιμούμε. Χθες από το πρωί διάβαζα,
0: ναι,
1: τα ιταλικά μέσα και κάπου διάβασα ότι από τους Ιταλούς ο Μόργαν ακολουθεί τον Άρη λόγω Σπανούλη και για άλλους 2 εκατομμύρια λόγους, έτσι, εννοώντας ότι παίρνει, ναι, και ένα πάρα πολύ μεγάλο, συμβόλαιο.
0: Να σου πω κάτι, πόσο καλή μεταγραφή θα είναι ο Μόργαν, σαν έτσι όταν τον παίρνεις, φαίνεται από το αν ήμασταν Ευρωλίγκα αυτή τη στιγμή και λέγαμε ότι παίρνουμε τον Μόργαν, θα ήμασταν απόλυτα ικανοποιημένοι. Άρα, από αυτό φαίνεται πόσο καλή μεταγραφή είναι.
1: Εντάξει, το EuroCup για μένα είναι και ένα, όχι για μένα, για τον κόσμο προφανώς, αν και θα υπάρξει σημαντική αναβάθμιση του χρόνου, γιατί θα είναι δυνατές ομάδες, θα είναι και ακόμα και εδώ, έτσι, και ο Άρης και ο ΠΑΟΚ θα είναι προφανώς δυνατός, δεν χρειάζεται να υποτιμούμε καταστάσεις κτλ. Θα είναι δύσκολη διοργάνωση, αλλά είναι μεταγραφές επίπεδο Ευρωλίγκα, σε πολύ υψηλό επίπεδο, έτσι, αυτό το οποίο κάνει ο Άρης την δεδομένη χρονική στιγμή. Εγώ βλέπω και μια συγκεκριμένη, έτσι, που τη βλέπουν και οι υπόλοιποι, νομίζω, φιλοσοφία σε αυτές τις μεταγραφές. Δηλαδή, παίκτες να έχουν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, το δυναμισμό κουλουπού, κουλουπού, κουλουπού. Οπότε, αυτό το οποίο θα αρχίσουμε να σκεφτόμαστε είναι το πόσο Σπανούλης, που αποτελεί εγγύηση.

0: Θέλει και να έχει σχεδιάσει μια ομάδα και τον καλύτερο προπονητή να έχει και την καλύτερη σύνδεση με τον κόσμο να έχει. Το αγωνιστικό είναι ένα άλλο θέμα. Μπορεί να χάσει ένα στόχο για ένα lay-up, για ένα ανάποδο σφύριγμα, αλλά μακροχρόνια πιστεύω ότι αυτό που αξίζει να το πάρει, θα το πάρει. Εγώ πιστεύω ότι η επόμενη χρονιά θα είναι δύσκολη, πραγματικά έτσι, γιατί οι απαιτήσεις έχουν ανέβει και θα περιμένει ο κόσμος από το πρώτο μάτς να δει μια ομάδα που θα ισοπεδώνει τους αντιπάλους στο πέρασμά της. Εκεί θα είναι μια κάποια δυσκολία. Αλλά μέχρι να δει εκείνη τη στιγμή, εντάξει. Αλλά τώρα σε επίπεδο σχεδιασμού, σε επίπεδο παρουσίας, στο τι κινήσεις κάνουν, πώς αντιλαμβάνονται το μπάσκετ, πώς εκπροσωπούν την ομάδα. Νομίζω έχει γίνει ένα τώρα rebranding του Άρη, το οποίο δηλαδή δεν μπορούσε να το διανοηθεί νομίζω ούτε ο πιο φανατικός οπαδός. Είναι ένα rebranding το οποίο ακόμα και σε... Δηλαδή αυτό που λέμε ότι όταν ο Άρης επανέλθει σε ένα υψηλό επίπεδο στο μπάσκετ, τότε θα αποκτήσει και πάλι και τον μπάσκετ την έγκλη που είχε στην δεκαετία του 80 και στην δεκαετία του 90, το βλέπουμε ακόμα και από το ενδιαφέρον που υπάρχει για τα τηλεοπτικά. Έτσι. Το τηλεοπτικό συμβόλαιο ήταν κάτι το οποίο το περιφέρανε δεξιά και αριστερά και κατέληγε στην ΕΡΤ.
1: Παρακαλώντας. Βοηθήστε, παρακαλούμε και τα λοιπά. Ναι.
0: Επειδή κάτι πρέπει να δείχνει. Τώρα βλέπουμε ότι θα υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο, υπάρχει μάλλον πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και για το τηλεοπτικό συμβόλαιο και προφανώς όλη αυτή η αναγέννηση του μπασκετικού Άρη οδεύει προς αυτή την κατεύθυνση. Και εντός Ελλάδος, τώρα μιλάμε, ο Γιαννακόπουλος πήρε τον Ομπράντοβιτς και θα κάνει budget, λέει, 50-55 εκατομμύρια. Έτσι, ναι, καταλαβαίνουμε ότι okay, ο Άρης σε αυτή τη χρονιά για μένα έχει συγκεκριμένο στόχο να κατακτήσει το EuroCup. Για μένα και το να φτάσει στους 4 είναι ένας στόχος, χωρίς να δημιουργώ πεσημισμό ή οτιδήποτε άλλο.
1: Να το διεκδικήσει, Φώτη, εγώ αυτό λέω, να το διεκδικήσει. Τι σημαίνει το διεκδικό? Μπράβο. Φτάνω μέχρι κοντά στο να το πάρω, τελείως. Τι συζητάμε?
0: Να έχεις μια ομάδα που θα είναι πιστική. Τώρα επαναλαμβάνω, αν χάσει ένα στόχο για ένα καλάθι, για ένα λάθος σφύριγμα ή οτιδήποτε άλλο, αυτά γίνονται στο μπάσκετ και στον αθλητισμό γενικότερα. Έχεις εικόνα τι ώρα θα ανακοινωθούν τα διαρκείας?
1: Κοίτα, για μεσημέρι μου είχαν πει, μάλλον προς απογευματάκι πάμε. Έτσι καταλαβαίνω.
0: Μες. Να ευχηθούμε στον Άκη Παρταλίδη και καλή επιτυχία, έτσι, μια και δεύτερη.
1: Βεβαίως.
0: Στο νέο του ρόλο εκεί στην ΠΑΕ.
1: Έγινε, Φώτη.
0: Αυτά.
1: Να σε καλά.
0: Γεια σας, καλή εβδομάδα. Bye bye.
1: Λοιπόν, αυτό ήταν και ο Φώτης Πλιάκος στο δικό του σχόλιο όσον αφορά τα του ποδοσφαιρικού Άρη και όχι μόνο. Εμείς πάμε τώρα σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Θα ακούσουμε ένα δελτίο ειδήσεων με την επιμέλεια του GR Times και θα επιστρέψουμε. Θα συνεχίσουμε λίγο ακόμη με τα θέματα για τα οποία σχολιάζαμε και νωρίτερα. Γύρω στις 3.30 θα έχουμε Γιάννη Λυσίκατο για τις στοιχηματικές του προβλέψεις όσον αφορά τα παιχνίδια τα σημερινά του Μουντιάλ, το οποίο διεξάγεται στην Αμερική, στο Μεξικό και στον Καναδά και μπαίνει έτσι σε μια φάση με ιδιαίτερο ενδιαφέρον καθώς ολοκληρώνεται σιγά-σιγά και η δεύτερη αγωνιστική των ομίλων. Διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Τίτλοι ειδήσεων από το grtimes.gr.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων σε τίτλους από το GR Times. Εξασφαλίστηκε η χρηματοδότηση ύψους 24,6 εκατομμυρίων ευρώ από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών για την κατασκευή της οδού πόντου στην Καλαμαριά. Ο Δήμος επισημαίνει σε ανακοίνωσή του πως μετά την ολοκλήρωση των μελετών και των απαλωτριώσεων η νέα οδός θα περιλαμβάνει ποδηλατόδρομο και σύγχρονους κυκλικούς κόμβους, λύνοντας ένα πρόβλημα που ταλαιπωρούσε επί χρόνια τους κατοίκους της περιοχής. Την παραίτησή του από την Πρωθυπουργία της Βρετανίας και την ηγεσία του Εργατικού Κόμματος ανακοίνωσε σήμερα ο κύριος Στάρμερ. Σε διάγγελμά του από την Downing Street, ο κύριος Στάρμερ παραδέχθηκε ότι έλαβε το μήνυμα της κομματικής του βάσης που ζητούσε αλλαγή ηγεσίας, δηλώνοντας ωστόσο υπερήφανος για το γεγονός ότι παρέλαβε ένα κόμμα που θεωρεί το χρεοκοπημένο και το επανέφερε στο προσκήνιο. Πρόκειται για τον 7ο Βρετανό Πρωθυπουργό που παραιτείται μέσα σε μόλις μία δεκαετία. Ο κύριος Στάρμερ θα παραμείνει στα καθήκοντά του μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας διαδοχής, η οποία ξεκινά στις 19 Ιουλίου και αναμένεται να ολοκληρωθεί έως το Σεπτέμβριο. Μάλιστα, η κούρσα για την διαδοχή φαίνεται πως ξεκίνησε ήδη, καθώς ο βουλευτής των εργατικών, Άντι Μπέρνα, με επιβεβαίωσε πριν από λίγο ότι θα είναι υποψήφιος για την ηγεσία του κόμματος και την θέση του Πρωθυπουργού. Σε καθοδική πορεία κινούνται οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, με το Brent να υποχωρεί στα $78 το βαρέλι, καθώς οι αγορές

0: στοιχηματίζουν στην αποκλιμάκωση της έντασης μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης. Το Ελβετικό Υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε την επιτυχή κατάληξη των διαπραγματεύσεων σε έναν οδικό χάρτη, ο οποίος θέτει ως στόχο την επίτευξη οριστικής συμφωνίας εντός των επόμενων 60 ημερών. Η Ελβετία χαιρέτησε τη συμφωνία, τονίζοντας ότι αυτή η εξέλιξη δημιουργεί τις απαραίτητες συνθήκες για την άμεση έναρξη κρίσιμων τεχνικών συνομιλιών σε μια προσπάθεια να τερματιστεί η κρίση που είχε φέρει στα πρόθυρα σύραξη στην ευρύτερη περιοχή. Σοκ προκαλούν οι αποκαλύψεις για τη δολοφονία της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά. Ο 43χρονος ενοικιαστής του θύματος ομολόγησε την πράξη του μετά την ασφυκτική πίεση των στοιχείων. Σύμφωνα με την ιατροδικαστική έκθεση και την κοινική ομολογία του δράστη, η άτυχη γυναίκα υπέστη μαρτυρικό θάνατο, αφού δέχθηκε χτύπηματα με αντικείμενα, μαχαιρώθηκε στο στήθος, ενώ στη συνέχεια ο δράστης την έδεσε χειροπόδαρα και την φίμωσε προτού την θάψει σε χωράφι. Αν και ο ίδιος ισχυρίζεται ότι το έγκλημα προέκυψε από έντονο διαπληκτισμό για φθορές στο σπίτι, οι αρχές διατηρούν σοβαρές επιφυλάξεις για το κίνητρο και εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα. Με ποινή φυλάκισης 20 μηνών και τριετή αναστολή καταδικάστηκε η πρώην Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου για την υπόθεση της διαρροής email από Δήμων Ελλήνων ψηφοφόρων λίγο πριν από τις ευρωεκλογές του 2024. Το δικαστήριο την έκρινε ομόφωνα ένοχη για παραβίαση της νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων. Ένοχοι κρίθηκαν και οι υπόλοιποι τρεις κατηγορούμενοι στην υπόθεση. Από την πλευρά της κυβέρνησης, ο κύριος Παύλος Μαρινάκης υπογράμμισε πως πρόκειται για μεμονωμένο περιστατικό, τονίζοντας ότι δεν τίθεται ζήτημα διαγραφής. Στην κυκλοφορία παραδόθηκε το πρώτο κομμάτι της συνέχειας της πεζοδρόμησης της Αγίας Σοφίας στο τμήμα από την Οδό Τσιμισκή έως και την Μητροπόλος στο κέντρο της πόλης. Όπως δήλωσε ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων Πρόδρομος Νικηφορίδης, ο νέος πεζόδρομος είναι πλέον πλήρως λειτουργικός για τους πολίτες. Το επόμενο διάστημα θα τοποθετηθούν τα παγκάκια και οι δενδροδόχοι. Δείτε περισσότερα στο grtimes.gr. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
1: Ήταν η τίτλη ειδήσεων από το GR Times. grtimes.gr. Η ενημέρωση το αύριο, σήμερα.
2: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
4: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Ελληνικά καρπούζια σε απίστευτη τιμή το κιλό τώρα μόνο 49 λεπτά και πεπόνια μόνο 99 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν στα καταστήματα Κρητικός και σε επιλεγμένα Αριάδνη ελληνικά μάρκετ.
5: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
6: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
5: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
7: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr / Fiber.
8: Γειτονά, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
9: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
10: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
11: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
12: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
11: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
12: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
11: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310 767 900.
12: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
13: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
14: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
13: Στη Θεσσαλονίκη?
14: Ναι, στη Χαριλάου. αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μιστακίδου 22.
15: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
16: Μία επίσκεψη για νόστιμο πρωινό. Μία βόλτα για το νοτικό καφεδάκι. Ένα πέρασμα για απολαυστικό γλυκάκι. Όποιος και αν είναι ο λόγος, ο προορισμός είναι ένας. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Κοντά σας κάθε μέρα από τις 5 το πρωί σε ένα όμορφο περιβάλλον αποτελεί τον απόλυτο γευστικό προορισμό. Για πρωινό, σφολιατοειδή, πίτσα, καφέ, παγωτό ή γλυκό. Εδώ κάνει στάση. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Στην Ιερισσό Χαλκιδικής, στο κέντρο. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Η αγαπημένη σας καθημερινή συνήθεια.
17: Είσαι αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας. Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock,

0: νησιώτικο.
1: Χόρεψε λαέ του Άρη με στο κύμα το γαλάζιο, για τη δυο τρελή ομάδα το τραγούδι.
0: Χοροδία και τα λοιπά.
2: Είμαστε εμείς, η νέα γενιά.
0: Τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
3: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Άλουπλαστ Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
4: Έκτακτη είδηση.
5: Ανακαλύψαμε το e-shop που διαθέτει τη μεγαλύτερη γκάμα ηλεκτρολογικών προϊόντων στις μικρότερες τιμές.
4: www.ergopavlatel.gr. Το νούμερο 1 e-shop ηλεκτρολογικού υλικού στην Ελλάδα.
5: Χιλιάδες προτάσεις στο μεγαλύτερο online κατάστημα μιας 100% ελληνικής εταιρείας.
4: Ηλεκτρολογικό βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, λάμπες LED, κεραίες, κάμερες, εργαλεία και πολλά ακόμα προϊόντα για κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη.
5: Μακεδονομάχου Παπανικολάου 15 Ιωνία και υποκατάστημα στην Κασανδρία Χαλκιδικής.
4: www.ergopavlatel.gr.
5: Ergo. Τέλεια νέα.
6: Συγκινήθηκα στον όρκο, αλλά έκλαψα όταν είδα το Αρμενοβίλ. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
7: Το παιδί δεν θυμάται τίποτα. Εμείς θυμόμαστε το catering. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
3: Στη λογιστική εταιρεία επίδοσης δεν τηρούμε απλά τα λογιστικά σας. Στην επίδοση μοιραζόμαστε καθημερινά τις αγωνίες σας. Στην επίδοση θωρακίζουμε κάθε επιχειρηματικό σας βήμα. Βρίσκουμε λύσεις και συνυπογράφουμε την επιτυχία σας. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. 40 χρόνια στο πλευρό σας. 40 χρόνια με πλάνο, τεχνογνωσία, υπευθυνότητα. Σε Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία και όπου υπάρχουν λογιστικά και φορολογικά αδιέξοδα. Μπείτε σήμερα στο επίδοσης.gr και κλείστε δωρεάν το ραντεβού σας με έναν σύμβουλο της επίδοσης. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. Η λογιστική σας επιλογή.
8: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
9: Τι καν άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
10: GPS και βυθώματο έχεις?
9: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
10: GPS λογικό έχεις?
9: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
10: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, μεϊμάλεις. Μεϊμάλεις.
9: Μεϊμάρεις. Δύο καταστήματα στις Οικίες. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρεις.com.
10: Μεϊμάλεις.
0: Η μετάφραση δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο. Μεταφράσεις 24. Το κορυφαίο μεταφραστικό γραφείο στην Ελλάδα, βραβευμένο για την αξιοπιστία του. Με μεταφράσεις και επικυρώσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς σε άκρως ανταγωνιστικές τιμές. Το μεγάλο δίκτυο καταρτισμένων συνεργατών παρέχει αξιόπιστα αποτελέσματα, δίνοντας προσοχή στον πελάτη. Η 15 ετής εμπειρία του μετρά πάνω από 100.000 πετυχημένες μεταφράσεις. Μεταφράσεις 24 και δεν θα είστε ποτέ χαμένοι στη μετάφραση. Για πληροφορίες, καλέστε στο 2310 525 585.
11: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZEEK. προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά Zinc. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310 783 954.
12: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

0: Εδώ είμαστε. Επιστρέφουμε. Μπαίνουμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής Yellow News στο Yellow Radio 101,7. Με Δημήτριο Σανλή, εδώ στο στούντιο του Yellow Radio, που με χρήσω θα ακολουθεί στο Yellow News τετράωρο αυτές τις ημέρες. 2 με 4 εγώ, 4 με 6 ο Χρήστος, με πολύ πολύ μπασκετικό ρεπορτάζ. Έχει και συνεντεύξεις, έχει πολλά πράγματα να σας πει για τον Morgan, που είναι η τελευταία κίνηση της ομάδας του Άρη. Φυσικά θα περιμένουμε, παιδιά, και τις επίσημες ανακοινώσεις, αλλά λίγο πολύ το καταλαβαίνουμε όταν βγαίνει ένα όνομα και ουσιαστικά η ΚΑΕ Άρης μέσα εισαγωγικά το επιβεβαιώνει, δεν το διαψεύδει δηλαδή. Καταλαβαίνουμε ότι αυτό είναι κάτι το οποίο προχωράει, γιατί υπάρχουν και ονόματα, υπάρχουν και περιπτώσεις που έχουν βγει και η ΚΑΕ Άρης τις διέψευσε κατηγορηματικά, όπως έγινε και στην περίπτωση του Σίλτς, που επίσης γράφτηκε στην Ιταλία και μάλιστα γράφτηκαν, παιδιά, κάποια νούμερα. Έχουμε λίγο την τάση κάποιες φορές να χανόμαστε, δηλαδή να υπάρχει κάτι και εμείς να ξεφεύγουμε, να πηγαίνουμε στο άλλο άκρο. Πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι, πρέπει να είμαστε στα δεδομένα τα οποία υπάρχουν σε κάθε περίπτωση και να μην χανόμαστε οτιδήποτε. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό που θα σας πω. Αυτό με τα ονόματα εμπεριέχει τον κίνδυνο να πούν ότι θα πάρουμε τον ΤΑΔΕ, ο οποίος είναι πεκτάρα, ξέρω εγώ, των 3 εκατομμυρίων, και όταν πάρουμε μετά έναν πολύ καλό παίκτη, ο οποίος είναι του 1 εκατομμύριου, να πούμε: αχ, δεν κάναμε τελικά την καλή κίνηση. Να χάνεται δηλαδή η ουσία των κινήσεων που γίνονται, και πραγματικά όποιος λίγο βλέπει και καταλαβαίνει, αντιλαμβάνεται ότι ο μπασκετικός Άρης στην φετινή σεζόν κινείται μεθοδικά, κινείται με σχέδιο, με πλάνο. Έτσι, δεν κάνει κινήσεις ούτε εντυπωσιασμού. Κινείται με σχέδιο και πλάνο για να κάνει το καλύτερο δυνατό, να κάνει την καλύτερη δυνατή ομάδα για την επόμενη σεζόν, με τα φέλο του Νίκου του Ζήση και φυσικά του Βασίλη του Σπανούλη, που είναι ο προπονητής της ομάδας. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Μπορείτε να μπείτε, παιδιά, και μέσα στο site, στο yellowradio.gr. Υπάρχουν πάρα πολύ ωραία θέματα και για τον Morgan. Διάφορα πράγματα μπορείτε να διαβάσετε για τον Morgan, ο οποίος είναι αυτή η τελευταία μεταγραφική κίνηση της ομάδας. Τώρα τα αφήνω τα μπασκετικά, είπαμε. Θα έρθει ο Χρήστος στις 4 για να ξεκινήσει το μπασκετικό κομμάτι της εκπομπής μας, έτσι πιο απλωμένη σε κάθε περίπτωση. Τώρα πηγαίνω λίγο, μάλλον συνεχίζω λίγο πάνω σε αυτά τα οποία λέγαμε. Από ό,τι ενημερώνομαι τώρα, τα διαρκείας πάνε για απόγευμα του ποδοσφαιρικού Άρη. Απόγευμα θα κυκλοφορήσουν. Τώρα γύρω στις 6-7, αυτό δεν την ξέρω ακριβώς την ώρα, αποφασίσουν οι άνθρωποι του Άρη και θα τα ανακοινώσουν σε κάθε περίπτωση. Τώρα πάλι θυμηθήκατε, ρε παιδιά, τώρα τον Καράιτσιτς. Ο Καράιτσιτς, ρε παιδιά, τον έφερε τώρα. Μην μπαίνουμε πάλι στη διαδικασία, να σας πω κάτι. Πρέπει λίγο να αντιλαμβανόμαστε κάποια πράγματα. Έτσι, πώς γίνονται κάποιες κινήσεις. Θα κάνεις και λάθη. Δεν υπάρχει, παιδιά, περίπτωση να μην κάνεις λάθη. Δεν υπάρχει περίπτωση να τα κάνεις όλα σωστά. Αυτό νομίζω είναι πάγιο, το ξεκάθαρα μέσα στο μυαλό μου. Δεν υπάρχει περίπτωση να τα κάνεις όλα σωστά. Θα κάνεις και λάθη. Όταν δουλεύεις, όταν προσπαθείς, όταν είσαι κάπου και θέλεις να πετύχεις πράγματα, θα κάνεις και λάθη. Και λάθη έγιναν. 100%. Θα δω, παιδιά, να σας πω κάτι. Μπορεί να το αφήσω το live. Θα το πω και με τον Χρήστο. Μπορεί να αφήσω το live και να παίξει και στη δική του εκπομπή. Θα το συνεθώ με τον Χρήστο. Πιθανόν θα το κάνουμε έτσι. Να μην το χωρίσουμε. Θα δω, θα το φτιάξω εγώ. Να το κάνουμε έτσι. Εντάξει, να μείνει και η εκπομπή του Χρήστο. Είναι σημαντικό, παιδιά, για αυτούς οι οποίοι δεν τη βλέπουν. Εγώ το καταλαβαίνω. Δηλαδή, βλέπω, παιδιά, τα νούμερα. Τώρα, μια που λέω έτσι για τις εκπομπές. Δεν είναι, παιδιά, αυτοί που βλέπουν live την εκπομπή. Και να σου πω και κάτι, και το YouTube είναι ο τέταρτος τρόπος που ο κόσμος βλέπει τα διαρκείας. Συγγνώμη, βλέπει την εκπομπή, τα διαρκείας. Το μήνυμα, λες, 19 και 14 το βγάλει και ΠΑΕ. Λοιπόν, είναι ο τέταρτος τρόπος. Υπάρχουν ζωντανά τα FM, όπου μας ακούει ο περισσότερος κόσμος. Υπάρχει το ίντερνετ, οι πλατφόρμες ιντερνετικές. Υπάρχει εφαρμογή του Yellow Radio. Υπάρχει και το YouTube. Είναι ένα από όλα. Δηλαδή την ώρα που είναι τώρα, ας πούμε, μέσα 273 βλέπω στο YouTube, είναι τριπλάσιοι, μπορεί και παραπάνω, αυτοί που μας βλέπουν, που μας ακούν ιντερνετικά, μάλλον με τους υπόλοιπους τρόπους. Τετραπλάσιοι. Είναι πολύ μεγάλα τα νούμερα. Και φυσικά πόσοι ακόμα που μας ακούν μέσω των FM. είναι ένας από τους τρόπους. Απλά το θετικό είναι ότι μπορεί κάποιος να την ακούσει μετά. Κάποιος που δεν είχε την ευκαιρία τώρα, είτε ήταν στον δρόμο, είτε δούλευε, είτε δεν είχε χρόνο να την ακούσει, τώρα ήταν κάπου έξω κτλ. Έκανε μπάνιο, οτιδήποτε, όταν είναι και καλοκαίρι, μπορεί μετά να βάλει και να την ακούσει. Αυτό είναι το πιο σημαντικό και το βλέπω, ας πούμε, ότι τελειώνει, ας πούμε, και έχει 800 προβολές, 900 ξέρω εγώ, και αργότερα το βράδυ πηγαίνει στις 2, 2,5, 3, 3,5 αναλόγως. Τι ενδιαφέρον υπάρχει, ακόμα παραπάνω. Τι ενδιαφέρον υπάρχει. Αυτή είναι η αλήθεια. Αυτή είναι η αλήθεια. Είναι, παιδιά, μια κατάσταση τώρα έτσι για τον. Επανέρχομαι στον ποδοσφαιρικό Άρη. Ο ποδοσφαιρικός Άρης είναι σε μια φάση. Μου έλεγε ένας φίλος πριν. Ανακοίνωσε, λέει, τον Χόγκλα. Γιατί τον βγάζεις τον Χόγκλα έξω, δεν τον λες ότι ανακοίνωσε μια κίνηση μεταγραφική. Δεν είναι ότι. Και καλή κίνηση. Ο Χόγκλα θεωρώ ότι είναι καλός παίκτης. Τώρα, πέραν από το πρόβλημα το οποίο αντιμετώπισε, το οποίο θεωρώ ότι ξεπεράστηκε και δεν θα το έχει. Δεν θα το εμφανίσει για να έχει πρόβλημα την επόμενη σεζόν. Πέραν δηλαδή από αυτό, είναι όντως μια καλή κίνηση. Απλά είναι ένας παίκτης που ήταν ήδη στην ομάδα, απλά ήταν σαν δανεικός, τον απέκτησε. Okay, είναι μια κίνηση καλή για την ομάδα. Παιδιά, όποιος δουλεύει, κάνει λάθη. Τι λέω εγώ συνέχεια, αυτός που κάνει τα ίδια λάθη συνέχεια είναι αυτός ο οποίος δεν θέλει να τα διορθώσει ή δεν μπορεί να τα διορθώσει. Ένα από τα δύο. Ή δεν θέλει ή δεν μπορεί. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Λάθη γίνονται από όλους. Κανείς δεν είναι άσφαλτος, που έχει πει και η μεγάλη Άντζελα, λόγια μεγάλων γυναικών. Κανείς δεν είναι άσφαλτος. Λάθη γίνονται. Το θέμα είναι, άμα κάνεις τα ίδια λάθη, πλέον δεν τα λέω και λάθη. Θες να τα κάνεις. Ή δεν μπορείς να κάνεις κάτι άλλο. Ένα από τα δύο. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Άρα και στο μπάσκετ έχουν γίνει λάθη. Δεδομένα έχουν γίνει λάθη. Τι να πούμε. Να πάρουμε πάλι τον Χαριστέα, λέει εδώ ένας φίλος. Χαριστέας, παιδιά, και με μικρά, έτσι, και με μικρά οικονομικά δεδομένα, με χαμηλές κινήσεις, με κινήσεις χωρίς μεγάλο κόστος, και το καλοκαίρι δηλαδή οι κινήσεις που κάναμε κατά 90% ήταν χαμηλού κόστους, με παίκτες όμως που ήταν χρήσιμοι και βοήθησαν την ομάδα σημαντικά. Γιατί και αυτό παίζει ρόλο. Έτσι, και αυτό παίζει ρόλο. Και τα χρήματα τα οποία δόθηκαν για να έρθουν εκείνοι οι παίκτες. Δουλειά έκανε. Δουλειά έκανε. Αυτή είναι η αλήθεια. Να, όπως λέει και εδώ ο φίλος μου, λάθη δεν κάνεις μόνο αν δεν κάνεις τίποτα. Αν κάθεσαι και δεν κάνεις τίποτα, πώς λέει, κάθεται κάποιος, δεν κάνει τίποτα. Εγώ να πω για ένα δημοσιογράφο. Ένας δημοσιογράφος δεν λέει ποτέ την άποψή του. Δεν λέει ποτέ τίποτα. Κάνει ένα φλακ πράγμα και δεν θα κάνει ποτέ λάθος. Πώς θα κάνει λάθος. Τι ωραία που τα λέει αυτός, μα δεν λέει τίποτα. Το θέμα είναι να πεις, να έχεις άποψη, να την εκφράσεις και θα κάνεις και λάθος. Δεν μπορεί να κάνεις όλα σωστά. Θα κάνεις και λάθος. Αλλά το θέμα είναι κάτι, αν κάνεις κάτι, αν δουλεύεις, σημαίνει ότι θα κάνεις και λάθη. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Να το ο Γιώργος. Και να ξέρεις λοιπόν πόσοι ακούμε από Γερμανία. Γεια σου, φιλαράκι μου, εκεί στη Γερμανία. Γερμανία, παιδιά, φέτος που θα παίξουμε. Είπα, εγώ θέλω τώρα θα με κράξεις. Μόνο δεν ξέρω τι ύψος. Μόνο χαμηλά νομίζω είναι σχετικά. Εγώ θέλω στο Ροστόκ να πάμε. Να πάμε εκεί που δεν έχουμε πάει. Άντε Φραγκφούρτη, να γίνω καλός άνθρωπος να πω στη Φραγκφούρτη. Και εκεί ωραία είναι. Skyliners. Είχαμε πάει τότε που είχαμε περάσει τρομερά στην Φραγκφούρτη. Πέραν δηλαδή από αυτά που έγιναν μετά το παιχνίδι. Δεν ήταν και πολύ ωραία. Για αυτούς οι οποίοι έμπλεξαν εκεί με τους περίεργους τους Γερμανούς. Κατά τα άλλα ήταν ωραίο. Και London Lions, παιδιά να πάμε. Και Λονδίνο, Εδώ το φίλο μου, το Δημήτρη. Και Λονδίνο. Θέλω. Μη. Και Λονδίνο, και εκεί μας ακούτε, φυσικά. Θα είμαι εκεί. Θα φάω πέσιμο, λέει εδώ ο φίλος μου ο Δημήτρης. Να σας πω κάτι. Έχουμε τέτοια διάθεση που έχω το φίλο μου τον Γρηγόρη, ο οποίος είναι ο πιο πολυταξιδεμένος, μάλλον από τους πιο, για να μην γίνω, από τους πιο πολυταξιδεμένους οπαδούς του Άρη. Έχει πάει παντού και τα τελευταία χρόνια στο Euro, κατά τα τρία τελευταία χρόνια που έχουμε τα σταθερά αυτά ταξίδια, τα 9, 10 τη μία χρονιά, τα 9 τις άλλες δύο. Ο Γρηγόρης έχει πάει από τα 28 ταξίδια, αν τα μετράω καλά, ναι, 9 και 9, 18 και 10, τίποτα. Από τα 28 λοιπόν ταξίδια έχει πάει στα 25. Και με όλους τους τρόπους. Ο δικός ακόμα και μακριά και τα λοιπά. Μου λέει πότε βγαίνει το πρόγραμμα. Πες μου πότε βγαίνει το πρόγραμμα. Γιατί φέτος λέει έχω και διάθεση, έχω και όρεξη. Εδώ τα κάναμε λέει πρόπερση που ήταν η κατάσταση όπως ήταν στην ομάδα. Και πηγαίναμε παντού. Δεν θα πάμε τώρα που είμαστε. Πότε θα γίνει αυτό και στο ποδόσφαιρο, δηλαδή να ζήσουμε το ίδιο πράγμα. Θέλω να ζήσω ένα, να παίζουμε Τετάρτη Eurocup να στο Λονδίνο που λέει και ο φίλος μου ο Δημήτρης και την Πέμπτη να παίζουμε στο Μάντσεστερ. Να φύγουμε από το Λονδίνο να πάμε στο Μάντσεστερ να παίζουμε ποδόσφαιρο. Να έφτιαξα στο μυαλό μου μια ιστορία. Να πάμε όχι Μάντσεστερ δύσκολα. Champions League πρέπει να πάμε για να παίξουμε Μάντσεστερ. Όχι United. Μάπα είναι έτσι κι αλλιώς δεν πάμε Champions League συνήθως. Του χρόνου πάμε βέβαια. Α, δεν μπορεί. Πάμε United. Μάλλον City να πέσει. City United θα πηγαίνει Champions League συνέχεια. Η City να πέσει, να πάει σε κανένα conference, ξέρω εγώ, ή Europa ή οτιδήποτε. Τι λες, όσον δεν θα μου πει κάποιος τώρα. Πού τα βρήκες πάλι. Αλλά εγώ θα αυτό θέλω. Αυτό ονειρεύομαι να γίνει. Να ζήσω ένα τέτοιο. Να παίζουμε Ευρωλίγκα. Άρα όχι Λονδίνο, τώρα Ευρωλίγκα θέλω. Σε χάλασα. Πάω Ισπανία. Ευρωλίγκα να παίζουμε. Τη μία μέρα στη Μαδρίτη, ξέρω εγώ, και την άλλη στην Μπασκόνια. Άτε, να πω έτσι. Τα φτιάχνω έτσι με το μυαλό μου. Μια Σάντερλαντ, δηλαδή, μια Νιούκασλ. Αν θέλεις και συγκεκριμένες. Εντάξει, δώσε συντεταγμένες, συγκεκριμένες να το κανονίσουμε. Να παίξουμε με αυτές. Αλλά είναι αυτό που έλεγα. Τι διάθεση, τι όρεξη υπάρχει για τον κόσμο να είναι και δίπλα στην ομάδα τώρα που θα φτιαχτεί και μια πολύ καλή ομάδα η οποία πέραν από το ότι τον ακολουθούμε τον Άρη έτσι κι αλλιώς όπως και να είναι, σου δίνει έτσι και την καλή αίσθηση ότι είμαστε σε καλό φεγγάρι. Ότι είναι μια ομάδα η οποία θα είναι πολύ ανταγωνιστική, θα κερδίζει, θα χάνει, παιδιά, δεν θα κερδίζει συνέχεια. Δεν μπορείς να έχεις μια ομάδα η οποία θα κερδίζει συνέχεια. Απλά θα είναι μια ομάδα πολύ ανταγωνιστική και διεκδικήτρια. Αυτό που έλεγε νωρίτερα και ο Φώτης. Έκανα όνειρα. Όχι, να πέσει η City, μωρέ, εντάξει, να πάει η City στο conference. Α βγούμε κι εμείς τώρα, ξέρω εγώ, του χρόνου, του παραχρόνου, μια χρονιά. Να παίξουμε άντα αμέσως κι εσύ. Champions League. Δύσκολο είναι να πάμε. Α, όνειρα θερνής εκτός να πέσει η City. Εντάξει, μωρέ. United είμαστε σε πολύ καλό φεγγάρι, να ξέρεις. Έχουμε πλέον καλό προπονητή. Του έχω εμπιστοσύνη και πιστεύω ότι τα επόμενα χρόνια θα ανέβει πάλι United. Δεν το λέω επειδή είμαι United μόνο. Έτσι, αυτή την αίσθηση έχω. Αυτή την αίσθηση. Λοιπόν, θα πάμε σιγά σιγά στο Γιάννη, το Λυσίκατο, για να ακούσουμε έτσι και το δικό του σχόλιο όσον αφορά το Μουντιάλ, το οποίο είναι σε εξέλιξη. Είπαμε πλέον, έχουμε μπει στη δεύτερη αγωνιστική. Το ενδιαφέρον ανεβαίνει. Το ενδιαφέρον εκτοξεύεται σιγά σιγά. Έχει ακόμα δρόμο βέβαια. Να πάμε στην τρίτη αγωνιστική που εκεί θα παίζουν και την ίδια ώρα τα παιχνίδια. Και μετά φυσικά στις φάσεις 32-16 και όλα τα υπόλοιπα. Νομίζω τον έχουμε τον Γιάννη μαζί μας. Γιάννη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, παιδιά.
0: Παιδί, εδώ ο Δημήτρης μόνο.
1: Α, είσαι, ναι, σκέτος.
0: Σόλο μετά. Ο Χρήστος θα κάνει για μπάσκετ μετά μόνος του.
1: Οπότε, ωραία.
0: Πάμε εμείς να πούμε ποδοσφαιρικά. Είχαμε τρίμερο αρκετά ενδιαφέρον. Δηλαδή, εγώ δεν είδα, πάρα πολλά παιχνίδια, να σου πω την αλήθεια, αλλά όσα είδα. Εκτός ενός είχαν ενδιαφέρον. Αυτά τα νωρίς δηλαδή.
1: Ποιο δεν είχε.
0: Αυτό το χθεσινό τώρα δεν μ' άρεσε.
1: Το Βέλγιο.
0: Το Βέλγιο δεν μ' άρεσε. Το Βέλγιο πολύ, πολύ φλάτο ομάδα. Πολύ...
1: Πάρα πολύ loser.
0: Ναι, αρέσει. Τι πράγμα είναι. Και έχει και άλλους παίχτες δηλαδή, αλλά αυτό το πράγμα δεν ξέρω.
1: Χάσανε. Είναι καταραμένοι άνθρωποι τέλος.
0: Ναι,
1: χάσανε άχαστα.
0: Χάσανε άχαστα. Για να μετρούσε και τον κόλπο του Κιταρέμι που ακυρώθηκε για ελάχιστο. Έτσι.
1: Ναι. Πολλά μάτς και δύσκολες και οι ώρες, έτσι, γιατί είναι και οι ώρες δύσκολες.
0: Αλήθεια είναι.
1: Είναι το μισό Μουντιάλ βλέπουμε στην ουσία. Λοιπόν, πάμε λίγο έτσι γρήγορα στα σημερινά. Έχει ενδιαφέρον προφανώς σήμερα, όλα τα μάτς έχουν ενδιαφέρον, το δικό του ενδιαφέρον. Έχουμε το Αργεντινή-Αυστρία, μπήκαμε πλέον στη δεύτερη αγωνιστική, έχουμε δει κάποιες ομάδες δύο φορές. Θα δούμε τώρα και τα θηρία σήμερα, Αργεντινή και Γαλλία πώς θα συμπεριφερθούν. Καλά ξεκίνησε η Αργεντινή με το hat-trick του Μέση, υποδέχεται την Αυστρία. Η Αυστρία που έκανε απλά το καθήκον της και κέρδισε με 3-1 την Ιορδανία. Όπως είχε κάνει και στο προηγούμενο Μουντιάλ, η Αργεντινή στις φάσεις των ομίλων δεν είναι από τις ομάδες που γκαζώνουν, ίσα-ίσα μάλιστα. Και θα σου πω ότι στο προηγούμενο Μουντιάλ, στο οποίο μάλιστα στη φάση των ομίλων είχαν χάσει και από τη Σαουδική Αραβία, αν θυμάσαι.
0: Ναι, βέβαια.
1: Και τα τρία μάτς του ομίλου ήταν οριακά under-over, ήταν και τα τρία 2-3 γκολ. Και προτίθεμαι να ασχοληθώ ξανά με το 2-3 και ως εκεί.
0: Μάλιστα.
1: Πάμε στο Γαλλία-Ιράκ. Είχα πει για το Ιράκ ότι είναι από τις ομάδες που πολύ τσαπατσούλιδες, πολύ χάλια αμυντικά. Και εδώ τώρα, άμα είναι σοβαροί οι Γάλλοι και μπουν δυνατά από την αρχή και δεν σπαταλήσουν ένα ολόκληρο ημίχρονο όπως κάναμε τη Σενεγάλη, το κοντέρ μπορεί να γράψει και αρκετά, έτσι. Έχουμε και έναν Μπαπέ, βέβαια, και έναν Μπαπέ ο οποίος, βλέποντας ότι ο Μέση πλησίασε τον Κλόζε, πολλοί ασχολούνται με τον Ρονάλντο αρνητικά, είναι και αυτός, έχει τη δική του ευκαιρία να γράψει τη δικιά του ιστορία σε αυτό το Μουντιάλ. Και όπως είχα πει, είναι ένα μάτς το οποίο μπορεί να γράψει πολλά, μπορεί να βάλει και αυτός 2-3 γκολ. Το να βάλει 2 γκολ τουλάχιστον το δίνει γύρω στο 3-10.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι είναι μέσα στη λογική το να σκοράρει 2 φορές Μπαπέ. Και παίρνοντας από θάρρος και από το προηγούμενο μάτς, όπου έβαλε 2 γκολ Μπαπέ και τα 2 με ασίστ του Ολίσε, θα κολλήσω και την ασίστ του Ολίσε, ο οποίος πλέον είναι γύρω στο 2,60 για να σερβίρει.
0: Ασίστ και Ολίσε είναι, νομίζω, λέξεις που συνδυάζονται φέτος. Έχει δώσει απίστευτες και με την
1: πάγια. Λίγες.
0: Τρομερός, τρομερός. Να σου πω κάτι. Ας ξυπνήσει ο προπονητής του Ιράκ, μην βάλει το Μοχανάντα στο 78 που τον έβαλε στο προηγούμενο μάτς. Να τον βάλει νωρίτερα, για να τον βάλει βασικό. Για να έχει καμιά ελπίδα το Ιράκ να βάλει κανένα γκολ. Με την πεφτάρα. Το μίμη.
1: Ωραία. Πάμε και στο Νορβηγία-Σενεγάλη. Και αυτό είναι ωραίο.
0: Και αυτό έχει ενδιαφέρον, βέβαια.
1: Ναι, 4 ρίξαν Νορβηγοί στους Ιρακινούς, βρήκαν τι κάνανε. Οι Σενεγάλοι άντεξαν ένα ημίχρονο με τη Γαλλία, τελικά έχασε 3-1. Δεν ήταν και τόσο κακή πάντως, παρά το 3-1 που έχασε από τη Γαλλία. Είναι ένα μάτς το οποίο εδώ το θέλουν και οι δύο. Νομίζω ότι το goal-goal είναι μέσα από στις συνθήκες του αγώνα. Οι Νορβηγοί είναι όσα πάνε και όσα έρθουν. Οι Σενεγάλοι, αν παρουσιαστούν σοβαροί, θα δυσκολέψουν την Νορβηγία. Νομίζω ότι το goal-goal είναι μια καλή περίπτωση. Βέβαια είναι χαμηλό λίγο στο 1.75. Και μικρό, το ναι. Πιο ανιαρό μάτς, συλλογικά ανιαρό, έτσι, για μας.
0: Αυτό που θα δεις εσύ, το πρωί που θα σηκωθείς.
1: Έτσι, έτσι. Το πιο αντιεμπορικό, ας πούμε, είναι το Ιορδανία-Αλγερία. Καθόλου αντιεμπορικό για αυτούς, βέβαια, προφανώς. Και οι δύο θέλουν την νίκη για να έχουν ελπίδες να προχωρήσουν. Και οι δύο ξεκίνησαν με ήττα στην πρώτη αγωνιστική. Νομίζω ότι το μάτς θα είναι ανοιχτό, δεν θα κλειστούν. Η Αλγερία, η οποία είναι και το φαβορί της αναμέτρησης, αν θέλει να έχει ρεαλιστικές ελπίδες για να προχωρήσει, καλό θα είναι, πέρα από τη νίκη, να κυνηγήσει και τα γκολ, έτσι ώστε να έχει βάσιμες ελπίδες για να προχωρήσει. Και βλέπουμε εδώ ότι όπως έχει γίνει το σύστημα τώρα με τις τρεις ομάδες να προχωράνε, υπάρχει και περίπτωση ακόμα και με τρεις βαθμούς να μπει στην επόμενη φάση. Όχι τόσο εύκολο, αλλά έχεις ελπίδες ακόμα και με τρεις βαθμούς να προχωρήσεις. Ναι. Αρκεί να προσέξεις λίγο τα γκολ σου.
0: Αλήθεια,
1: ναι. Αυτά για τα, ναι. Αυτά για τα σημερινά. Έχουν ενδιαφέρον τα δύο πρώτα προφανώς λόγω των θηρίων. Εγώ έχω εστιάσει στον Εμπαπέ, να σου πω την αλήθεια.
0: Πόσα γκολ έχει σε Μουντιάλ ο Εμπαπέ?
1: Πόσα έχει βάλει σε Μουντιάλ? Έχει 14 νομίζω.
0: Εντάξει, θα το ξεπεράσει το Μέση σίγουρα, δεν υπάρχει.
1: Ναι, αυτό θα το ξεπεράσει και τον Κρόσο και τον Μέση, εντάξει, προφανώς.
0: Στην ηλικία που είναι τώρα, εντάξει, δηλαδή δεν γίνεται.
1: Είναι...
0: Και στην ομάδα που είναι και στην ηλικία που είναι, όλα παίζουν ρόλο, έτσι. Δεν γίνεται.
1: Είναι ευκαιρία του πάντως με αυτό το match να ασχοληθούμε ακόμη πιο πολύ μαζί του, έτσι. Γιατί είναι ένα Μουντιάλ στο οποίο μέχρι τώρα τα φώτα έχουν πέσει πάνω στο Μέση, κυρίως, έτσι.
0: Εντάξει,
1: και αρνητικά πάνω στον Ρονάλντο.
0: Ρονάλντο, αύριο Ρονάλντο. Αύριο Ρονάλντο.
1: Για να δούμε κι αυτός.
0: Έγινε, Γιάννη μου, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Αυτά, Δημήτρη μου, καλή συνέχεια.
0: Καλά, να σε καλά. Λοιπόν, αυτός είναι ο Γιάννης Λυσίκατος για το σημερινό πρόγραμμα του Μουντιάλ, για τα παιχνίδια τα οποία έχει σήμερα. Τα επαναλαμβάνω και εγώ τα παιχνίδια. Στις 8 η ώρα Αργεντινή-Αυστρία. Στις 12 η ώρα το βράδυ Γαλλία-Ιράκ. Στις 3 τα ξημερώματα Νορβηγία-Σενεγάλη. Και στις 6 Ιορδανία-Αλγερία. Αυτά είναι τα 4 σημερινά παιχνίδια. Άλλα 4 έχει αύριο και τελειώνει η φάση των. Μάλλον τελειώνει η δεύτερη αγωνιστική. Και θα πάμε μετά σε παιχνίδια που θα γίνονται την ίδια ώρα. Θα ξεκινήσει δηλαδή η τρίτη. Θα ξεκινήσει, συγγνώμη, η τρίτη αγωνιστική των ομίλων με τα παιχνίδια τα οποία θα γίνονται την ίδια ώρα. Θα έχει και αυτό το ενδιαφέρον του. 6 αναμετρήσεις θα έχει την. Από ό,τι βλέπω. Ναι, 6 αναμετρήσεις θα έχει την ημέρα. Απλά θα είναι σε 3 διαφορετικές ζώνες, την ίδια ώρα λέει, τα παιχνίδια των ομίλων. Κάποια μηνύματα. Βλέπω το φίλο το Βαγγέλη, λέει: οι μισές ομάδες της πλάκας, λέει ο Χρήστος, και ο Βαγγέλης λέει: γι' αυτό είναι το Μουντιάλ, για να έχουν όλες οι ήπειρες αντιπροσώπους, παρότι άμπαλες κάποιες φορές. Εντάξει, έχει κάποιες πολύ αδύναμες ομάδες, παιδιά. Έχει κάποιες ομάδες οι οποίες είναι πολύ αδύναμες, δεν μπορούν να συμμετάσχουν. Φαίνεται δηλαδή ότι είναι εκτός κλίματος τελείως, δεν μοιάζουν. Δηλαδή συμμετέχουν στο Μουντιάλ γιατί είναι από κάποια ήπειρο, πήραν την πρόκληση με κάποιο τρόπο. Θα μου πεις πόσες παραπάνω ευρωπαϊκές ομάδες να έχει. Επειδή εμείς είμαστε αυτοί που είμαστε και δεν μπορούσαμε να περάσουμε. Εμείς και οι Ιταλοί. Οι Ιταλοί, μάλλον βασικά, που έχουν πάρει και 4 Μουντιάλ. Εμείς γατάκια είμαστε σε σχέση με τους άλλους. Τι να πούμε. Και όταν για δεύτερη φορά συνεχόμενη δεν πηγαίνουν, τι να. Εντάξει. Χουέρις Μίμι, λέει ο φίλος ο Χρήστος. Ο Μίμι Μίμι. Εκεί είναι. Φάνηκε να τον βάλει να παίξει. Ο προπονητής τον έβαλε αναπληρωματικό την προηγούμενη αγωνιστική. Βάλε βασικό την παιχτάρα εκεί πέρα να βάλει κανένα γκολ. Δεν τον έβαλε βασικό, οπότε την πλήρωσε το Ιράκ. Για να δούμε αν θα τον βάλει σήμερα για να σκοράρει κιόλας, γιατί είναι και μεγάλο σκόρερ που λέει ο λόγος. Δεν τον είδαμε ποτέ. Ο φίλος εδώ λέει: το λάθος του Καράιτς ήταν δομικό. Λέει: δεν γίνεται να ξεκινάει η εποχή του Σιάου. Πρόληψη ενός βοηθού προπονητή και όχι ενός πρώτου προπονητή. Εν πάση περιπτώσει, περασμένα ξεχασμένα. Γιώργο, ήταν λάθος κομβικότατο. Όχι κομβικό, κομβικότατο. Και γι' αυτό και το αποδέχθηκαν το λάθος και πολύ γρήγορα τον άλλαξαν. Τρίτη συνεχόμενη Ιταλία. Φαντάζομαι έτσι με 4 Μουντιάλ. Τρίτη συνεχόμενη φορά που δεν πάει στο Μουντιάλ. Και μετά λέμε εμείς. Γιατί και για μας νομίζω τρίτη συνεχόμενη φορά είναι. Το 14 είχαμε πάει. Δεν είχαμε πάει, ρε. Λάθος κάνω. Είχαμε πάει νομίζω εκεί στην Βραζιλία που είχε γίνει. 14. Δεν πήγαμε 18, δεν πήγαμε 22 και δεν πήγαμε και τώρα. Εμείς και η Ιταλία. Οι μεγάλες δυνάμεις οι ευρωπαϊκές, που λέει ο λόγος. Δεν ξέρω, πάντως η Ιταλία έχει. Η Ιταλία λέει έπρεπε να πάρουν κάποιο είδους wild card. Εντάξει, τι wild card να τους δώσεις. Δεν γίνεται, ρε παιδιά. Τι wild card να τους δώσεις. Αποκλείστηκαν από αυτή τη Βοσνία τώρα. Παίζει με το Τζέκο τώρα το. Του παππού μου, με τον παππού μου μαζί ήταν φαντάρι. Από αυτή την ομάδα αποκλείστηκε. Τη Βοσνία. Δηλαδή η Ιταλία. Σε παρακαλώ τώρα. Σε παρακαλώ. Πραγματικά. Και Σερβία μεγάλη απούσα. Όντως, σε σχέση με κάποιες άλλες ομάδες που είναι. Και η Δανία είναι για μένα μεγάλη. Σταθερή. Εντάξει, δεν έκανε κάτι ιδιαίτερο, αλλά ήταν σταθερή σε αυτές τις διοργανώσεις. Σε Euro πιο πολύ, αλλά και σε Μουντιάλ είχε παρουσίες. Αυτές νομίζω είναι οι πιο σημαντικές απουσίες. Την Ελλάδα τη βάζω γιατί εντάξει, είμαστε κι εμείς. Γι' αυτό τη βάζω την Ελλάδα. Γιατί δεν ξανανά το χαριστέ, τα είπαμε. Αν υπάρχει θέμα Πασχαλάκη εδώ, μου λέει ο φίλος. Παιδιά, το έχω ακούσει και εγώ για τον Πασχαλάκη. Από Αθήνα βγαίνει πιο πολύ το σενάριο. Ότι υπάρχει ενδεχόμενο άρεσε να ασχοληθεί με τον Πασχαλάκη. Δεν προκύπτει κάπως αλλιώς. Δεν προκύπτει από την πλευρά του Άρη. Πλευρά του Άρη δεν προκύπτει κάπως. Αλλά θα μου πεις και τι προκύπτει, Δημήτρη. Τίποτα δεν προκύπτει. Ας περιμένουμε λοιπόν, πάμε και στο Viber. Α δούμε και εδώ μηνύματα. Ο Χρήστος από την κίτρινη ζώνη της Ορεστιάδας. Καλή εβδομάδα, καλές ειδήσεις. Βάμος Άρης. Γεια σου, Χριστάρα. Ο Γιώργος. Μπάλα λέει απλά τα πράγματα. Ξέρουμε προπονητή. Θα μάθουμε και ρόστερ που θα παλέψει για 5-8. Ας πάρουμε ένα βασικό στόπερ. Λέει με Φαμπιάνο Ρόουζ Κάμπτη Σιταρά. Είσαι Νεγαλέζο. Το Ντιάμλεσε. Ναι, ότι άμα θα κλείσει τα 18 και θα υπογράψει και αυτό σε επαγγελματικό συμβόλαιο. Θα τον δούμε. Δεν έχω ιδέα, πραγματικά. Ιδέα. Τα δύο δεξιά μπάκλι, ένα βασικό αριστερό. Φρίντε Κατονιάδη, καλά λέει για αυτό που έχει στόχο η ομάδα. Αναβάθμιση σύγκριση με Τζόουνς, λέει νομίζω. Πού υπερτερεί και πού υστερεί σε σύγκριση. Για ποιον λες, για τον Μόργαν. Δεν είναι αναβάθμιση σύγκριση με Τζόουνς. Ο Μόργαν είναι άλλη φάση. Μόργαν τώρα είναι παίκτη που τον είδαμε. Εγώ ξέρετε ότι μ' αρέσει το μπάσκετ, μ' αρέσει η Ευρωλίγκα. Την παρακολουθώ. Και όχι μόνο τα παιχνίδια του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού. Γενικά παρακολουθώ Ευρωλίγκα. Την παρακολουθώ και διαζώσεις. Πολλές φορές όταν κατεβαίνω δηλαδή στην Αθήνα, είναι. Το κάνω σε συνδυασμό. Όταν έχει δηλαδή παιχνίδια η ομάδα και πρέπει να πάω στην Αθήνα και έχει και Ευρωλίγκα, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, τα συνδυάζω. Πηγαίνω δηλαδή, τα βλέπω από κοντά. Μου είχε κάνει εντύπωση ο συγκεκριμένος παίκτης στην ομάδα του. Μου άρεσε τρομερά στην Μπολόνια, μου άρεσε τρομερά ο Κάρστεν Έντουαρτς από την Μπάγκερν που τον είχε πάρει. Παιχτάρα, παιδί μου, αλλά πολύ παίκτης ψυχολογίας. Δηλαδή, αν μπει καλά, μπορεί να τον διαλύσει τον αντίπαλο. Αλλά βαράει ασταμάτητα. Δηλαδή. Και έβλεπα έναν άλλον δεύτερο που έμπαινε και κρατούσε λίγο τα χαλινάρια. Τον Μόργαν. μου έκανε εντύπωση, επειδή και αυτό έτσι το μαλλί και τέτοια, ξέρεις, πέφτει το μάτι σου. Θα μου πει, ναι, πέφτει το μάτι σου, παιδί μου, τώρα λες αυτός ο μαλλιάς τι ακριβώς είναι. Στην αρχή που τον έβλεπα, λέω, ένας ίδιος Έρντογαν θα μπαίνει και αυτός και θα αρχίσει τα δικά του. Και όμως τον έβλεπα να είναι πολύ συγκροτημένος. Μου άρεσε, δηλαδή δεν έπαιρνε παραπανίσχες προσπάθειες, πιο στοχευμένες, πιο συγκεκριμένες. Προσπαθούσε να μοιράσει και την μπάλα, δεν τον είχε σαν πρώτο στόχο. Δηλαδή, πρώτα είναι σκόρερ, πρώτα είναι παίκτης να σκοράρει και μετά να πασάρει. Αυτό. Ο Λάζαρος λέει: γιατί δεν κοιτάμε την ομαδάρα που φτιάχνουμε εσείς Σπανούλης και ξαναγυρνάμε στα περασμένα. Ο Άρης παίρνει παίκτες, λέει, Ευρωλίκα σε καλή ηλικία και με συμβόλαια να σύν. Λάζαρε, ακριβώς έτσι. Ο Άρης χτίζει ομάδα που με το καλό, αν καταφέρει να είναι, ας πούμε, στην Ευρωλίκα την επόμενη σεζόν, θα έχει κάποιους παίκτες να πατήσει πάνω τους και να προσθέσει και τους υπόλοιπους που θα θέλει. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτό κάνει ο Άρης τώρα. Με κάποιους από τους παίκτες που αποκτά. Ο Αλέξανδρος. Αν έφυγαν τα μπάνα. Όχι, δεν έφυγαν τα μπάνα, Αλέξανδρε. Τα μπάνα από ό,τι είδα ακόμα μέσα είναι. Στο ποδόσφαιρο δεν θα πηγαίνει κανένας, μάλιστα. Ο Νίκος. Θα πέσει το site για τον πολύ κόσμο στα διαρκεία. Τι ζούμε, λέει ο Νίκος. Νίκο μου. Ζούμε. Ο Ιωάννης. Δυστυχώς το ποδόσφαιρο δεν κουνιέται φίλο. Περιμένουμε να τελειώσει μεταγραφή του DND. Για να δώσουμε τα χρήματα, λέει. Δεν θα πρωτοπάρουμε. Είναι και η πρώην ομάδα του. Παιδιά είναι πολύ εμπλεκόμενοι στην μεταγραφή του DND, να ξέρετε. Δεν είναι τόσο, ξέρω εγώ, απλοϊκά τα πράγματα. Τα παίρνουμε όλα και γεια σας τα λεφτά. Ποσοστό λέμε τα πώληση σαν έβαλα. Ναι, έχει η Ακαδημία, δεν είναι ομάδα. Από την Ακαδημία στη Σενεγάλη τον πήραμε, έχει ποσοστό. Είμαστε λίγο στο περίμενο, αλλά το μέλλον του ποδοσφαιρικού Άρη θολό και αβέβαιο. Ο Λάζαρος, πάρα πολύ καλή συνέντευξη του Γρηγορίου. Ήταν καλή, παιδιά, συνέντευξη του Γρηγορίου. Την είδα, δεν ξέρω, ο Γρηγορίου. Δεν μιμώ τώρα κάτι παραπάνω, τα είπα. Ο Κωνσταντίνος, ο Γρηγορίου, λέει, έκανε καλή εντύπωση σε αρκετό κόσμο. Ο Ανέσας, ασχέτως, λέει, από την όλη κατάσταση στην ομάδα, από τη στιγμή που έχει διάθεση, είμαστε μαζί του, γιατί αν πετύχει αυτός, πετυχαίνει αυτομάτως ο Άρης, τέλος. Ανέστη, αυτή είναι η πραγματικότητα. Πώς να σου το πω τώρα. Δεν θέλω να σκεφτώ. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν θέλουν να κερδίζει η ομάδα, ή αν κερδίζει η ομάδα και κάποιος χαίρεται, θα λένε γιατί χαίρεσαι. Ή από την άλλη πλευρά, κάποιος που θα κερδίζει η ομάδα και θα λέει άντε, δεν χαίρεσαι. Υπόλοιπα. Όλοι χαιρόμαστε όταν κερδίζει η ομάδα μας. Και όλοι στεναχωριόμαστε όταν χάνει η ομάδα μας. Είτε μας αρέσει αυτός που είναι ιδιοκτήτης, είτε δεν μας αρέσει. Είτε τον γουστάρουμε, είτε δεν τον γουστάρουμε. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Όταν κερδίζει η ομάδα μας, χαιρόμαστε. Όταν χάνει η ομάδα μας, στεναχωριόμαστε. Αυτό είναι αυτονόητο και ισχύει για όλους. Τι να λέμε τώρα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ο Κώστας με τον Γρηγορίου λέει: συμβαίνει το ακριβώς αντίστροφο που συμβαίνει με Σπανούλη ως προς την αντίληψη του κόσμου. Παίρνοντας Σπανούλη, δεν χαίρεσαι μόνο επειδή παίρνεις πολύ καλό προπονητή, αλλά κυρίως επειδή καταλαβαίνεις ότι ο ερχομός του εγγυάται μεγάλο μπάτζετ και άρα μεγάλες δυνατότητες για την ομάδα. Το αντίθετο ακριβώς δυστυχώς σημαίνει η παραμονή Γρηγορίου, λέει ο Κώστας. Κώστα, να σου πω κάτι, δηλαδή, να σου το πω τώρα αλλιώς. Δηλαδή, αν έπαιρνες τον X Σπανούλη, ξέρω εγώ, και στο ποδόσφαιρο. Ποιο να πούμε τώρα, εντάξει, είναι διαφορετικά τα μεγέθη και τα δεδομένα στο ποδόσφαιρο. Δηλαδή, θα πρέπει ο Καρυπίδης να κάνει κάτι διαφορετικό από αυτό που έκανε και τις προηγούμενες φορές. Μα όποιον και να έφερε προπονητή, η λογική του παρόμοια, δεν λέω ίδια, παρόμοια ήταν. Παρομοίαζε. Προσομοίωσε με τις άλλες φορές. Δεν έχει δηλαδή διαφορά σε αυτό το κομμάτι, ότι επειδή είναι ο Γρηγορίου θα γίνει αυτό. Ο Κώστας λέει: ξεπουλάει, λέει, τι δεν καταλαβαίνουμε. Μαζεύει, λέει, και τα ρέστα. Μακάρι τουλάχιστον λέει να ξεπουλάει, γιατί ξέρει ότι έρχεται διάδοχος και εσύ είναι τα τελευταία. Μάλιστα. Έγινε, ρε Κώστα. Ο Δημήτρης, εύχομαι με όλη την καρδιά, λέει, ο κύριος Γρηγορίου να πετύχει στον Άρη μας. Η ΑΕΚ για ποιο λόγο, λέει, είναι κατά, τι πρόβλημα έχει. Πιθανόν δεν έχει. Πώς να το πω. Δεν έχει δορυφόρους, άντε να το πω κάπως έτσι. Μάλλον γι' αυτό. Ο Αλέξανδρος, όσον αφορά το ποδόσφαιρο, δεν κουνιέται φύλλο, δεν βλέπω κάτι ευίωνο. Πρέπει να αρχίσει να ενισχύεται η ομάδα, πλησιάζει η πρώτη συγκέντρωση. Με τον DND λέει, αν θα τους κόψει να βάλουν ποσοστό μεταπόλησης του παίκτη. Να σου πω κάτι. Ασχολείται κανένας, πιστεύεις με αυτό τώρα. Τώρα ασχολείται πώς θα πάρει τα λεφτά τώρα τα υπόλοιπα. Στο μπάσκετ έχουμε κάθε μέρα και κάτι πολύ ευχάριστο και ωραίο για την Αριανάρα μας. Φαίνεται πως πάμε να φτιάξουμε μια πολύ καλή ομάδα. Πάντα με προσοχή, βέβαια, γιατί στην Ελλάδα είμαστε και όλοι ξέρουμε τι γίνεται και σε ποδόσφαιρο και σε μπάσκετ από τους γνωστούς. Ο Ιωάννης λέει: να σας δώσει κάτι το ποδόσφαιρο, πρέπει και εσείς δημοσιογράφοι να το εν μέρει προκαλέσετε. Λέει: ενοχλήσετε την ΠΑΕ με όλους τους τρόπους. Το γραφείο τύπου λέει: που είναι συνάδελφοί σας το ίδιο τον Καρυπίδη. Τι εννοείς, ρε Γιάννη, όταν λες να τους ενοχλήσουμε, τι να τους ενοχλήσουμε, τι να κάνουμε δηλαδή. Πέραν από το να επικοινωνούμε και να ρωτάμε και οτιδήποτε. Νομίζω ότι πρέπει να πέσουν οι τόνοι στο μπάσκετ. Έχει πάρει το δρόμο του και πλέον όλος ο οργανισμός που λέγεται Άρης πρέπει να ασχοληθεί για αλλαγή πλέον και στο ποδόσφαιρο. Και να αναγκάσει ο ερασιτέχνης τον Καρυπίδη στη συνέντευξη τύπου για τις απαιτήσεις του. Φτάνει με τον μπάσκετ, φτάνει πλέον τα βλέμματα στο ποδόσφαιρο, λέει Ιωάννης. Ιωάννη, τώρα εσύ. Ο Ξενοκράτης, συγγνώμη, λέει παιδιά, η απόκτηση του Χόγκλα δεν είναι μεταγραφική κίνηση. Εντάξει. Τα είπαμε τώρα. Ο Κωστής από Αθήνα λέει: δίνουν κλεισμένο τον Πασχαλάκη και άποψή σας. Και εμένα μου έρχεται αυτή η πληροφορία. Ποιος Πασχαλάκης, ρε φίλε, τώρα. Δηλαδή, πραγματικά, τώρα, το λέω όπως αισθάνομαι. Ποιος Πασχαλάκης τώρα. Πάνω πάνω λένε τερματοφύλακα, ο οποίος εδώ και δύο χρόνια δεν παίζει καθόλου. Στα 36, πόσο είναι ο Πασχαλάκης, για να κάνει τι. Με τι φιλοδοξία θα έρθει δηλαδή αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρω. Αν έκανε δηλαδή κάποια αναφορά στην ένταξη Γρηγορίου, έκανα αναφορά στην ένταξη Γρηγορίου, ναι. Θα το δεις στην κονσέρβα. Ο Χάρης λέει αν τον Καράτσι τον έφερε ο Ζότς. Α, ο Μπράντοβιτς. Δεν τον έφερε ο Μπράντοβιτς, παιδιά, ακριβώς. Απλά ο Ζήσης επικοινώνησε και με τον Μπράντοβιτς. Ο Ζήσης μίλησε και με τον Μπράντοβιτς. Αν τον έφερε εννοείς τώρα στον Παναθηναϊκό, δεν αναφέρθηκε το όνομά του. Δύο άλλα ονόματα είδα. Ανθρώπων οι οποίοι θα είναι κοντά στον Μπράντοβιτς, ο οποίος παρουσιάστηκε κιόλας σήμερα εκεί από τον Γιαννακόπουλο. Έκανε και ένα ωραίο εκεί ο μεταφραστής. Είπε ο Μπράντοβιτς, ο Παναθηναϊκός είναι πολύ μεγάλη ομάδα και ο μεταφραστής μετέφρασε ο Ολυμπιακός είναι πολύ μεγάλη ομάδα. Ωραίος ο μεταφραστής, τον θέλω. Μ' αρέσει αυτός ο μεταφραστής. Δεν το διάβασα το όνομα του Καράιτσι. Έτσι, δεν το διάβασα. Αν θα είναι δηλαδή με τον Μπράντοβιτς. Ο Μαργαρίτης λέει. Ο Χόγκλα λέει που μόλις βγήκε από το χειρουργείο. Δηλαδή. Η ΚΑΕ κινείται λέει σε elite πρότυπα σε αντίθεση με την ΠΑΕ που θυμίζει λειτουργία τοπικού. Δυστυχώς όλοι οι μηχανισμοί ελέγχου, η αντίδραση σιωπούν, λέει ο Μαργαρίτης. Ο Πέτρος από την Έδεσα. Θεωρώ πως η κίνηση με Μόργαν είναι αρκετά καθοριστική καθώς ο παίκτης ο οποίος στοιχεία φέτος μου τράβηξε την προσοχή είναι εξαιρετικός και σύγχρονος. Στον Παναθηναϊκό πιστεύω λέει πως η κίνηση με τον Ομπράντοβιτς είναι αρκετά ρευσοκίνδυνη, καθώς όσο άξιος και καλός και αν είναι, η ηλικία και η αλλαγή που περνάει το άθλημα τα τελευταία χρόνια με το physical παιχνίδι και την αθλητικότητα μπορεί να μην τον ωφελήσουν. Ο Αλέξανδρος, Δημήτρη λέει για να φύγουν τα μπαν θα πρέπει να πουληθούν τα διαρκείας. Αν έλεγε να κάνουμε ένα γερό ντου. Μάλιστα. Το όραμα της δίκης είναι να πηγαίνουμε ένα βήμα παραπάνω πλέον να μην έχουμε μπαν. Επειδή πάντα λέει, μπορούσα να παίρνω να διαρκέσει, έλεγα να στηρίξω το αδύναμο παιδί το ποδόσφαιρο, αλλά πλέον σκέφτομαι να δώσω τα λεφτά στο μπάσκετ, μιας που βλέπω όραμα και προοπτική. Ό,τι θέλεις, ό,τι αισθάνεσαι, όπως αισθάνεσαι, αυτό να κάνεις. Έτσι, εγώ αυτό σου λέω. Αλέξανδρε. Ο Άλεξ, Λονδίνο λέει. Δημήτρη λέει Λονδίνο, θα το κάνουμε κίτρινο με τον Δημήτρη και όλη την παρέα. Έτσι, Άλεξ. Κίτρινο το Λονδίνο. Να, εδώ ο Δημήτρη έχει συμπαραστάτες. Το φίλο τον Άλεξ. Να γίνει. Παιδιά, όπου και να παίξουμε, κατά κίτρινο θα γίνει. Όπου και να παίξουμε. Εγώ εύχομαι πραγματικά έτσι, γιατί και ο καθένας ξέρω πως είναι όταν είσαι μακριά από την ομάδα, όταν δεν μπορεί να τη ζήσει από κοντά, όταν δεν έχει τη δυνατότητα όπως εμείς να βγαίνουμε το σπίτι μας, να παίρνουμε ένα λεωφορείο ή το αμάξι μας ή με τα πόδια ακόμα και να πηγαίνουμε στο γήπεδο και να βλέπουμε την ομάδα μας. Είναι άλλη φάση. Κάποιος που δεν έχει την ευκαιρία, περιμένει πώς και πώς να του δοθεί η ευκαιρία να έρθει κάπου κοντά του η ομάδα για να είναι μαζί της. Όπου και να παίξουμε, κίτρινο θα γίνει το γήπεδο, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Το έχει αποδείξει ο κόσμος του Άρη με όλους τους τρόπους. Λέει ο Δημοσένης, πιο πιθανό είναι να παίξει εσύ στο conference παρά ο Άρης του Θοδωρή να παίξει, λέει, conference. Έπαιξε εσύ η Δημοσένη τα προηγούμενα χρόνια, ο Άρης. Μην είσαι και εσύ τώρα αρνητικός. Ο Χάρης λέει το να βγούμε conference είναι εφικτός στόχος. Εντάξει. Δηλαδή, παιδιά, συγγνώμη, αν δηλαδή, βγαίνουν πέντε ομάδες του χρόνου και το κύπελο δεν το πάρει όπως το πήρε ο Όφη φέτος. Δεν μπορούμε να βγούμε πέμπτη δηλαδή. Τώρα πήγαμε στο άλλο άκρο. Δεν ζητήσαμε κάτι παράλογο, δεν είπαμε να πάμε στο Champions League. Ο Γιώργος, πληρωθήκαμε λέει με Αίγυπτο πρωί-πρωί. Ωραίος. Ο Κυριάκος, τα είπα Κυριάκο μου, από το κεντρικό Βρο Βούπερταλ. Αν έχουμε κάτι στο ποδόσφαιρο που μας καίει, δεν έχουμε κάτι νεότερο. Ό,τι έχω πει το είπα την πρώτη ώρα. Μπορείς να βάλεις να το να το ακούσεις. Ο Βασίλης Ράτσιτς, Καντεβέρε, αν θα μείνουν. Και οι δύο έχουν συμβόλαιο με την ομάδα. Δεν ακούγεται κάτι. Για το Ράτσιτς δεν ακούγεται κάτι νεότερο. Δεν ξέρω. Και είχε ακουστεί κάποια στιγμή ότι ο Παναθηναϊκός και τα καλά και καλά ενδιαφέρθηκε, ότι μίλησε ο Μπενίτεθ μαζί του, αν θυμάμαι καλά, κάτι τέτοια λέγανε. Δεν προκύπτει από κάπου κάτι όσον αφορά τον Ράτσιτς. Πάντως έχουν συμβόλαιο και οι δύο με την ομάδα, τώρα. Τι να σου πω. Να σου πω ότι δεν θα πουληθεί σίγουρα, δεν θα σου το πω. Ο Γιώργος λέει αν θα έχουμε σήμερα ανακοίνωση Μπίρτς. Δεν προκύπτει από κάπου ότι θα έχουμε σήμερα ανακοίνωση μεταγραφική για τον Άρη. Δεν προκύπτει από κάπου. Σας είπα ότι είναι πιθανό να έχουμε Τετάρτη την επόμενη ανακοίνωση. Αλλά με επιφύλαξη οι άνθρωποι της ΚΑΕ ξέρουν. Ο Ανδρέας λέει τάλε κουάλε. Κολλητάρια θα γίνουν με τον Καρυπίδη ο Πασχαλάκης. Ναι, okay. Εντάξει τώρα. Να πάρεις έναν τέτοιο παίκτη δεν ξέρω, παιδιά. Μάλιστα. Μπορεί και αύριο ο Μπίρτς. Θα δούμε. Μπορεί και αύριο. Ο Γιάννης Σελήνη. Καλησπέρα του. Ο Λευτέρης. Αν θα μείνει ο Μωρόν, τι γίνεται με την περίπτωσή του. Κοιτάξτε, παιδιά, ο Μωρόν έχει ένα χρόνο ακόμα συμβόλαιο με την ομάδα. Εγώ το θεωρώ δεδομένο 100% ότι ο Καρυπίδης θα ήθελε να πουληθεί ο Μωρόν. Με όσα χρήματα πάρει πλέον, έτσι όπως έχει γίνει η κατάσταση. Ο Μωρόν έκανε μια τη χειρότερη του από τις τρεις χρονιές που είναι στην ομάδα. Δηλαδή δεν πουλήθηκε μετά την πρώτη και τη δεύτερη χρονιά που πετούσε. Που είχε βάλει πάνω από 20 γκολ την κάθε μία από τις δύο. Και θα πουληθεί τώρα και πόσα θα πουληθεί. Απλά τώρα είναι και σε μια φάση τελευταίος χρόνος συμβολίου που δεν έχεις και πολλές απαιτήσεις. Τετάρτη, αυτό που σας είπα, παιδιά. Τετάρτη λογικά και πιθανόν να είναι και ο Μπίρτς, χωρίς να ξέρουμε κάτι παραπάνω. Ο Βαγγέλης λέει: δεν έχω παρακολουθήσει. Μόργαν, είδα βιντεάκια, αλλά και είναι επεκταράσει επιθετικά. Αν κάνει και step up, είναι σχετικά κοντά στο επίπεδο James. Στην αναγωγή, λέει στα λεπτά, James έχει σκοράρει περισσότερο. Παιδιά, κάτι πολύ σημαντικό για τον Μόργαν. Θα σας τα πει και ο Χρήστος, έτσι εγώ τώρα, σαν tip το λέω. Αν δείτε, σε σχέση με τα λεπτά που έπαιζε, σε αναγωγή στα 40 λεπτά, ήταν έκτος σκόρερ στην Ευρωλίγκα. Κατάλαβατε τι λέω. Δηλαδή, έπαιζε 20 λεπτά και έβαλε αυτούς τους πόντους. Στα 40 λεπτά, σε αναγωγή. Ήταν δεύτερος, έκτος σκόρερ στην Ευρωλίγκα. Τι να πούμε άλλο δηλαδή τώρα. Στην Ευρωλίγκα, όχι στη γειτονιά μας, στην πλατεία Σκρά, να παίξουμε στις μπασκέτες εκεί, ή στο Ποσειδόνιο, στην Ευρωλίγκα. Ο Καράτσι λέει, από ό,τι θυμάμαι, στο Τίμο Μπράντοβιτς ήταν στον τομέα ανάλυση βίντεο. Όχι, είχε αναβαθμιστεί σε άμεσο συνεργάτη του, ρε παιδιά. Τελευταία χρονιά. Τα είπαμε, μην τα ξαναλέμε. Τελευταία χρονιά που είχε τιμωρηθεί ο Μπράντοβιτς, στον πάγκο έκατσε ο Καράιτς και πήραν το πρωτάθλημα με τον Καράιτς στον πάγκο. Ως αντικαταστάτη του Μπράντοβιτς, έτσι. Ήταν τιμωρημένος απλά ο Μπράντοβιτς. Ο Καράιτς ήταν σαν πρώτος προπονητής. Είχε αναβαθμιστεί. Έτσι ξεκίνησε, όπως λες. Αν να πάρεις τον Πασχαλάκη που δεν θα τον πάρεις, λέει. Τζάμπα, γιατί δεν κράτησε τον Αθανασιάδη, θα μας τρελάνουν, λέει. Λάζαρε, τώρα εσύ πρώτη φορά θα μας τρελάνει. Πρώτη φορά θα κάνει κάτι που μας τρελαίνει. Δεν ξέρω, ρε παιδιά. Δεν ξέρω. Ο Κωνσταντίνος, εγώ λέει, παρότι δεν συμπάθησα τον Γρηγορίου, έμαθα από πολύ αξιόπιστη πηγή ότι οι παίκτες άπαντες τον στηρίζουν και τον συμπαθούν. Το ξέρω, παιδιά. Εγώ, τι ρώτησε εμένα. Σας είπα ότι παίκτης μου είπε Δημήτρη καμία σχέση με ό,τι ζούσαμε πριν. Όσον αφορά. Ο προπονητής κάνει τη δουλειά του και προσπαθεί να την κάνει με τον καλύτερο τρόπο, σας είπα. Και διάθεση έχει και όρεξη έχει. Ζει το όνειρό του με την καλή έννοια. Έτσι, το επαναλαμβάνω, με την καλή έννοια. Είναι κάπου που ούτε ο ίδιος δεν φανταζόταν ότι θα βρεθεί κάπου, κάποτε. Ως προπονητής στον πάγκο του Άρη. Οπότε θα προσπαθήσει να το κάνει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Τώρα, το τι θα καταφέρει εξαρτάται και από άλλους παράγοντες που μας προβληματίζουν, είναι η αλήθεια. Οι άλλοι παράγοντες. Τελικά η Παρτιζάν θα έχει coach τον Καράιτσιτς, δεν νομίζω. Ευτυχώς φέτος λέει: παίρνουμε σίγουρα καλούς παίκτες. Ο Λίντελ είναι μόνο, λέει, τυχερή σακούλα, διότι μπορεί να βγει ο καλύτερος αλλά και ο χειρότερος. Ναι, και επειδή κάποιοι το συγκρίνουν λίγο και με το Forbes. Παιδιά, είναι λίγο διαφορετικές περιπτώσεις. Ο Forbes ήταν ένας φτασμένος παίκτης στο NBA, ο οποίος είχε βρεθεί για ένα διάστημα αρκετά μεγάλο εκτός NBA για άλλους λόγους. Ήταν λίγο μονοδιάστατος. Είδαμε ότι δεν στο ευρωπαϊκό μπάσκετ και σε αυτόν τον τρόπο που ήθελε να παίξει ο Άρης, δεν μπόρεσε ποτέ να τον εκμεταλλευτεί. Ήταν σαν να μην υπήρχε. Να θυμάμαι ένα-δύο παιχνίδια κάτι να έκανε ο Forbes στην ομάδα και επειδή τον περιμέναμε και αλλιώς στο μυαλό μας. Το Lidl, δεν τον περιμένουμε με τον ίδιο τρόπο. Δεν λέμε ότι ο Lidl θα είναι ο παίκτης μας, ο σκόρας μας κτλ. Λέμε ότι θα είναι ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο Στα χέρια του προπονητή. Και κάτι άλλο σημαντικό. Δεν είναι 32 στα 33. Είναι 33, είναι 25. Δεν είναι φτασμένος παίκτης του NBA. Αυτή είναι μια νομίζω σημαντική διαφορά. Ο Θοδωρής, εκτός από τον εμπορικό διευθυντή και τα διαρκείας, έχει βγάλει λέει και ΠΑΕ. Ακόμα και το φιλικό λέει, με τον Πανσεραϊκό, από αλλού το μάθαμε. Αλήθεια είναι, Θοδωρή. Ο Μανώλης, αν υπάρχει περίπτωση να είναι για καλό αυτή η σιωπή γύρω από το ποδόσφαιρο. Μανώλη, αυτό είναι το θετικό σενάριο. Αυτό είναι το θετικό σενάριο. Κάτι να συμβαίνει, κάτι να υπάρχει, αλλά ποιο. Τι δεν να ποντάρω. Δεν ποντάρω, δεν παίζω στοίχημα. Ο Κωνσταντίνος, μήπως θα έχουμε ανακοίνωση, λέει, λύση συνεργασίας με τον Κουέστα. Να το σου. Ο Νικόλαος, αν μας πάρει πρωτάθλημα, λέει, ο Μωρόν, και ας κλείσει την καριέρα του στον Άρη μας. Τι να μας πάρει πρωτάθλημα. Πιστεύω, λέει, σε Γρηγορίου, λέει ο Νίκος. Νίκο, δεν το θέμα αν πιστεύω ή δεν πιστεύω, αν πιστεύεις ή δεν πιστεύεις, τα είπαμε. Τα είπαμε, είναι συνδυασμός. Είναι συνδυασμός. Λοιπόν, αυτά. Αυτά από μένα. Να θυμίσω τους χορηγούς της εκπομπής μας. Secure 247. Ασφάλεια παντού και πάντα σε σπίτια και επιχειρήσεις. Και μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Η καλύτερη επιλογή που μπορείς να κάνεις για μια ποιοτική μετάφραση. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν και σήμερα εδώ στην συντροφιά μας. Μου κρατήσατε παρέα έτσι μέχρι τις 4. Μην φύγετε, μην κλείσετε. Θα το αφήσω και το live. Μην φύγετε. Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων με την επιμέλεια του GR Times. Διαφημιστικά μηνύματα. Έρχεται Χρήστος Γκάλης. Σας κρατάει συντροφιά μέχρι τις 6. Είπαμε εκτάκτως αυτές τις μέρες θα κάνουμε χωριστά εκπομπή. 2-4 εγώ, 4-6 ο Χρήστος σήμερα. Και αύριο το ίδιο και την Τετάρτη το ίδιο. Άρα εδώ συντονισμένοι έρχεται Χρήστος Γκάλης. Δεν κλείνω ξαναλέω και το live. Θα συνεχίσετε στο ίδιο live. Μπασκετικά έχει πολλά να σας πει και για Μόργαν και για Πούρτιτς. Να πω ότι τώρα κάνω και μια αποκάλυψη με το κλείσιμο. Τη μεταγραφή του Πούρτιτς από τον πρωί μου την είχε στείλει ο Γκάλης. Απλά αυτό το καινούργιο το κινητό που πήρα δεν μου βγάλε το μήνυμα. Και το είδα μετά. Έτσι. Και για Πούρτιτς θα σας πει και για Τανούλη και για όλο το μπασκετικό ρεπορτάζ. Έχει πολλά πολλά θέματα εδώ συντονισμένοι. Δεν φεύγει κανείς. Να είστε όλοι καλά, εμείς θα λέμε και πάλι αύριο, λίγο μετά τις 2. Γεια σας.
2: Τίτλοι ειδήσεων από το grtimes.gr.

0: Ιουλίου με τον νέο ηγέτη, να αναμένεται να έχει αναλάβει καθήκοντα έως το Σεπτέμβριο. Σε καθοδική πορεία κινούνται οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, με το Brent να υποχωρεί στα $78 το βαρέλι, καθώς οι αγορές στοιχηματίζουν στην αποκλιμάκωση της έντασης μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης. Το Ελβετικό Υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε την επιτυχή κατάληξη των διαπραγματεύσεων σε έναν οδικό χάρτη, ο οποίος θέτει ως στόχο την επίτευξη οριστικής συμφωνίας εντός των επόμενων 60 ημερών. Η Ελβετία χαιρέτησε τη συμφωνία, τονίζοντας ότι αυτή η εξέλιξη δημιουργεί τις απαραίτητες συνθήκες για την άμεση έναρξη κρίσιμων τεχνικών συνομιλιών. Τη διεύρυνση του ωραρίου λειτουργίας του Μετρό Θεσσαλονίκης ζήτησε με επιστολή του προς τη διαχειρίστρια εταιρεία Θέμα ο Δήμαρχος Τέλειος Αγγελούδης. Ο κ. Αγγελούδης ζητά τα δρομολόγια να εκτείνονται έως τη μία τα ξημερώματα αντί για τις 11 που ισχύει σήμερα, προκειμένου να εξυπηρετούνται καλύτερα οι κάτοικοι και οι χιλιάδες επισκέπτες της πόλης, ειδικά κατά την θερινή περίοδο. Με ποινή φυλάκισης 20 μηνών και τριετή αναστολή καταδικάστηκε η πρώην Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου για την υπόθεση της διαρροής email από δήμων Ελλήνων ψηφοφόρων λίγο πριν από τις ευρωεκλογές του 2024. Το δικαστήριο την έκρινε ομόφωνα ένοχη για παραβίαση της νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων. Ένοχοι κρίθηκαν και οι υπόλοιποι τρεις κατηγορούμενοι στην υπόθεση. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης έκανε λόγο για μεμονωμένο περιστατικό που δεν επηρέασε την εκλογική διαδικασία, με την αντιπολίτευση να εξαπολύδρει μία επίθεση, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι επιχειρεί να συγκαλύψει τη διαρροή ευαίσθητων δεδομένων 25.000 αποδήμων, κάνοντας λόγο για κράτος λάφυρο και επιτομή της επιτελικής αριστείας της Νέας Δημοκρατίας. Σοκ προκαλούν οι αποκαλύψεις για τη δολοφονία της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκης στα Χανιά. Ο 43χρονος ενοικιαστής του θύματος ομολόγησε την πράξη του μετά την ασφυκτική πίεση των αρχών. Σύμφωνα με την ιατροδικαστική έκθεση και την κοινική ομολογία του δράστη, η ατυχή γυναίκα υπέστη μαρτυρικό θάνατο, αφού δέχθηκε χτύπηματα με αντικείμενα, μαχαιρώθηκε στο στήθος, ενώ στη συνέχεια ο δράστης την έδεσε χειροπόδαρα και την φίμωσε προτού την θάψει σε χωράφι. Αν και ο ίδιος ισχυρίζεται ότι το έγκλημα προέκυψε από έντονο διαπληκτισμό για φθορές στο σπίτι, οι αρχές διατηρούν σοβαρές επιφυλάξεις για το κίνητρο και εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα. Σε κλειό ακραίο καύσωνα παραμένει εγκλωβισμένη η Δυτική Ευρώπη, με τις θερμοκρασίες να χτυπούν κόκκινο και τις αρχές να βρίσκονται σε κατάσταση μέγιστου συναγερμού. Στη Γαλλία το 1 τρίτο της χώρας έχει τεθεί σε κόκκινο συναγερμό. Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας προβλημάτων υγείας, ενώ περίπου 2.700 σχολεία κλείνουν ή τροποποιούν το πρόγραμμά τους. Αναλογή είναι η εικόνα στη Γερμανία, με τον υδράργυρο να αναμένεται να αγγίξει τους 39 βαθμούς Κελσίου έως την Τετάρτη, ενώ αυστηρές προειδοποιήσεις έχουν εκδοθεί για την Βρετανία, την Ισπανία και την Ιταλία, όπου οι λεγόμενες τροπικές νύχτες δυσκολεύουν αφόρητα την καθημερινότητα των πολιτών. Δείτε περισσότερα στο gatimes.gr. Κυρίες και κύριοι, καλό σας απόγευμα.
1: Ήταν η τίτλη ειδήσεων από το GR Times. grtimes.gr. Η ενημέρωση του αύριο, σήμερα.
2: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, γαλοπούλα καπνιστή Φουαντρέι Φαντί στο κιλό μόνο 14,93. Σκληρό τυρί Δανία Σάρλα χύμα το κιλό μόνο 9 ευρώ. Όλα τα παγωτά Ben & Jerry's 1+1 δώρο. Και επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ 10 τεμάχια μόνο 3,49. Οι προσφορές μας ισχύουν στα καταστήματα Κριτικός και σε επιλεγμένα Αριάδνη ελληνικά μάρκετ.
5: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
6: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
5: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
7: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσφέρον.

0: σωστό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
1: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
2: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ Αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Άλουπλαστ Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Άλουπλαστ Αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα. Στη λογιστική εταιρεία επίδοσης δεν τηρούμε απλά τα λογιστικά σας. Στην επίδοσης μοιραζόμαστε καθημερινά τις αγωνίες σας. Στην επίδοσης θωρακίζουμε κάθε επιχειρηματικό σας βήμα. Βρίσκουμε λύσεις και συνυπογράφουμε την επιτυχία σας. Συμβουλευτική λογιστική εταιρεία επίδοσης. 40 χρόνια στο πλευρό σας. 40 χρόνια με πλάνο, τεχνογνωσία, υπευθυνότητα. Σε Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία και όπου υπάρχουν λογιστικά και φορολογικά διέξοδα. Μπείτε σήμερα στο επίδοσης.gr και κλείστε δωρεάν το ραντεβού σας με έναν σύμβουλο της επίδοσης. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. Η λογιστική σας επιλογή.
3: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
4: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
3: Στη Θεσσαλονίκη?
4: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
5: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
6: Έκτακτη είδηση.
7: Ανακαλύψαμε το e-shop που διαθέτει τη μεγαλύτερη γκάμα ηλεκτρολογικών προϊόντων στις μικρότερες τιμές.
6: www.ergopavlatel.gr. Το νούμερο 1 e-shop ηλεκτρολογικού υλικού στην Ελλάδα.
7: Χιλιάδες προτάσεις στο μεγαλύτερο online κατάστημα μιας 100% ελληνικής εταιρείας.
6: Ηλεκτρολογικό βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, λάμπες LED, κεραίες, κάμερες, εργαλεία και πολλά ακόμα προϊόντα για κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη.
7: Μακεδονομάχου Παπανικολάου 15 Ιωνία και υποκατάστημα στην Κασανδρία Χαλκιδικής.
6: www.ergopavlatel.gr.
7: Έργο τέλεια νέα.
8: Αν θέλεις να μιλήσουμε σοβαρά, φέρε μία πάστα μόκα. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
9: Δεν ήξερα ποιος έχει γενέθλια, αλλά του ευχήθηκα με 2 κομμάτια τούρτα. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
10: Είσαι αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας? Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock,

0: νησιώτικο.
1: Χόρεψε λαετουάρι με στο κύμα το γαλάζιο, για τη δυο τρελή ομάδα το τραγούδι.
0: Χοροδία και τα λοιπά.
2: Είμαστε εμείς, νέα γενιά.
0: Τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
3: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
4: Τι καν άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
5: GPS και βυθόματο έχεις?
4: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
5: GPS λογικό έχεις?
4: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
5: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, μεϊμάλεις. Μεϊμάλεις.
4: Μεϊμάρεις. Δύο καταστήματα στις Οικίες. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρεις.com.
5: Μεϊμάλεις.
6: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIK. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIK. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
0: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

ούτε στα πιο τρελά σας όνειρα. 2 ώρες για το ποδόσφαιρο, 2 ώρες για το μπάσκετ. Πραγματικά οφείλετε να αναγνωρίσετε ότι καλύπτουμε με τον καλύτερο τρόπο την απουσία του Μάριου Ασλαμά, να επιστρέψει το γρηγορότερο κοντά μας και απολύτως υγιής. Από την άλλη όμως, βέβαια, προς δικιά σας ικανοποίηση αφιερώνουμε από 2 ώρες στις 2 μεγάλες ομάδες του Συλλόγου. Λογικό είναι στο μπάσκετ τώρα να γίνονται οι κινήσεις, να βλέπει ο κόσμος ότι υπάρχει μια προοπτική για το μέλλον, όχι μόνο το σύντομο μέλλον, δηλαδή την επόμενη χρονιά, αλλά και για τα επόμενα χρόνια. Από την άλλη, στο ποδόσφαιρο κουράστηκε με τις μετριότητες και βλέπει ότι και η επόμενη χρονιά θα είναι, ή μάλλον κάνει τα δικά του προγνωστικά και βλέπει ότι και η επόμενη χρονιά θα είναι μία μετριότητα. Εγώ βέβαια διαφωνώ, ότι το είπαμε και το πρωί με τον Νίκο, και είναι το μοναδικό σχόλιο που θα κάνω για το ποδόσφαιρο, και μετά θα πάω από αυτομάτως στα θέματα του μπάσκετ, γιατί είναι και πολλά, έχουμε και καλεσμένους, έχουμε και συζητήσεις, και στο τελευταίο μισάωρο, άμα θέλετε, ανοίγω και καμιά τηλεφωνική γραμμή να πούμε κάποια πράγματα. Εγώ αυτό που έχω να πω είναι ότι κάτω από δύσκολες καταστάσεις ο ισχυρός άνδρας του ποδοσφαιρικού Άρη λειτουργεί με περίσσια σοβαρότητα. Και λέω δύσκολες, γιατί αντιλαμβάνεται ότι πλέον στην άτυπη κούρσα των δύο ομάδων είναι δεύτερος. Δεύτερος και με μεγάλη διαφορά από τον πρώτο. Άρα, για να ανταγωνιστεί στο ενδιαφέρον των φιλάθλων και των οπαδών του, πρέπει να κάνει σωστές και σοβαρές κινήσεις. Και πιστεύω ότι σε αυτή τη δύσκολη στιγμή αυτός θα τις κάνει. Λοιπόν, 17 λεπτά μετά τις 4, τι γίνεται στο μπάσκετ? Έχουμε μεταγραφικό ντεμαράζ, κλείνει σιγά σιγά το ρόστερ. Και Μόργαν έχω, ένας παίχτης Ευρωλίγας. Παιδιά, πραγματικά έπεσε σαν κεραυνό σε ένα θρέα, γιατί ξέρω ότι πολλοί από εσάς δεν περιμένατε να πάρει ο Άρης τέτοιο παίχτη. Δεν περιμένατε ο Άρης να φέρει ένα παίχτη επίπεδου Ευρωλίγκα στη Θεσσαλονίκη. Και πολλοί συζητώντας, και συνάδελφοι ακόμα, και οι μόνοι που φτάσανε κοντά σε μία λεπτή παρατήρηση, αλλά δεν την είπανε, είναι ο Σανλής με το Φώτη τον Πλιάκο. Νωρίτερα τους άκουγα στη συζήτηση, φτάσανε κοντά σε μία σημαντική λεπτομέρεια, αλλά δεν την αναφέρανε. Ποια είναι αυτή? Το ότι οι μεταγραφές του Άρη έχουν βάθος χρόνου, γιατί υπάρχει προοπτική της Ευρωλίγκας τα επόμενα χρόνια. Παίρνεις παίχτες σε κέρυες θέσεις, Δημητρίγεβιτς, τώρα Μόργαν, οι οποίοι κάλλιστα θα μπορούσες να τους είχες πάρει εάν έπαιζε στην Ευρωλίγκα. Ο Βασίλης Πανούλης θέλει ομάδα να αποκτήσει κορμό, και δεν θα αποκτήσεις κορμό ούτε με παίκτες πυροτεχνήματα, και όταν λέω πυροτεχνήμα, μπορεί να πάρεις έναν πάρα πολύ καλό παίκτη, τον οποίο όμως, ο οποίος όμως δεν θα μπορέσει να σε βοηθήσει σε αυτή την μεταβατική περίοδο που είσαι. Ποια είναι η μεταβατική περίοδο? Ότι πρέπει να κάνεις το άλμα προς τα εμπρός, και δεν είναι βήμα, είναι άλμα. Είσαι EuroCup και πρέπει να πας στην Ευρωλίγκα. Και λέω άλμα γιατί πρέπει να περάσεις στάδια. Ποιο είναι το στάδιο το πρώτο? Το ότι πρέπει να γίνεις ομάδα ανταγωνιστική του EuroCup. Κακά τα ψέματα, έπαιζες EuroCup και στόχος σου ήταν να περάσεις απλώς στον όμιλο. Λοιπόν, τώρα πρέπει να είσαι στις κορυφαίες θέσεις, να κατακτήσεις το EuroCup. Όλα αυτά είναι τα στάδια τα οποία ο Άρης καλείται να τα περάσει μέσα σε ένα χρόνο, και του χρόνου να είναι στην Ευρωλίγκα. Τουλάχιστον αυτό μου δείχνει εμένα ο σχεδιασμός του Βασίλη Πανούλη. Και ότι ο Βασίλης Πανούλης βλέπει τον Άρη σε βάθος χρόνου, μου το δείχνει η απόκτηση του νεαρού Σέρβου, 15 χρονών, playmaker 1,90. Τον παίρνεις
αυτό το παιδί με το ταλέντο του είναι σαν πλαστελίνη στα χέρια του Σπανούλη. Σε 2-3 χρόνια θα δείτε να τον ρίχνει στην πρώτη ομάδα, γιατί θα τον έχει πλάσει, θα τον έχει εκπαιδεύσει ο ίδιος προσωπικά ή θα επιβλέπει ο ίδιος το να φτιάξουν αυτό το ακατέργαστο διαμάντι, να τον κάνουν παίκτη. Και γι' αυτό τον πήρε. Βλέπει ακόμα πιο μπροστά. Δεν βλέπει μόνο τον επόμενο χρόνο, βλέπει τα επόμενα χρόνια που έχουν πρόβλημα οι ομάδες στους playmaker. Άρα εκεί θα επενδύσουμε. Και είναι πράγματα, σας είχα πει στο περιβόητο ραντεβού στον Αστέρα Βουλιαγμένης, όπου ο Σιάο δοκίμασε τα παϊδάκια και τα έτρωγε με μαχαιροπύρνο. Λοιπόν, εκεί ο Βασίλης Πανούλης πήρε μία απάντηση από το Σιάο στο ερώτημα τι budget έχουμε. Του είπε ό,τι θες, ό,τι χρειαστείς. Θες να πάρεις παίκτες των 5.000, πάρε τον 5.000. Θες τον 50.000, τον 50. Τον 5 εκατομμυρίων, πάρε τον 5 εκατομμυρίων. Και βλέπετε ότι ο Βασίλης Πανούλης παίρνει, προσπαθεί να πάρει πολύ καλούς παίκτες επίπεδου Ευρωλίγκας, να τους πληρώσεις λίγο παραπάνω για να έρθουν την πρώτη χρονιά να παίξουν στο EuroCup με την προοπτική, και τους το υπογράψει και σε συμβόλαιο, ότι την επόμενη χρονιά εγώ θα παίζω στην Ευρωλίγκα και σε θέλω εκεί βασικό. Ο Μάτι Μόργαν έρχεται, ένας παίχτης ο οποίος έπαιζε Ευρωλίγκα αλλά είχε άλλον παίχτη μπροστά του. Θα πούμε όμως για τις αναλύσεις και για τον Μόργαν και για τον νεαρό, και γενικότερα θα κάνουμε σήμερα, τώρα που διαμορφώνεται η περιφέρεια, μία ανάλυση όσον αφορά για την περιφέρεια του Άρη. Πάνω κάτω έχει διαμορφωθεί. Ένας παίχτης λείπει. Ένας παίχτης ο οποίος μπορεί να αγωνιστεί στο 3 με πολύ καλό σουτ, και αν θέλετε τους παίχτες που κοιτάει εκτός από το πολύ καλό σουτ θα έχουν και καλό χειρισμό της μπάλας. Και επίσης να σας δώσω λίγο και την είδηση, μπορεί να μην είναι και ξένος.

Τώρα εδώ για αυτούς που ρωτάτε, καταρχήν να σας πω ότι ο Μόργαν είναι παίχτης επίπεδο Ευρωλίγκας, δεν είναι χειρή μεταγραφή. Δεν ξέρω αν θέλατε κάτι μεγαλύτερο, αλλά για μένα είναι πολύ μεγάλος παίχτης. Και δεν είναι ούτε μεγάλο σε ηλικία, 28 ή 29 χρονών είναι. 1,88, καλό ύψος, μια γκάρτ, πέσει με την άνεση στη θέση 1-2. Συμπληρώνει το Δημητρίγεβιτς, ο οποίος πέσει στη θέση 1-2. Μπορούν κάλλιστα να συνεργαστούν και να αναλλάσσονται στη θέση 1, ανάλογα με το σύστημα που θέλει ο Σπανούλης. Και οι δύο μπορούν να τρέξουν πολύ σωστά την ομάδα. Και οι δύο έχουν καλό σουτ. Καλύτερο ο Μόργαν για μένα. Εντάξει, το λένε και τα νούμερα. Λοιπόν, έχουν από πίσω backup. Και λείπει ένας παίκτης επίπεδο Ευρωλίγκας στη θέση 3. Για τον οποίο έχουν εικόνα, εικόνες, αλλά εικόνες. Έχουν προτάσεις, εξετάζουν, αλλά περιμένουν και λίγο να δούνε με την ελληνική αγορά. Ό,τι δηλαδή γίνεται και για τη θέση 5. Δεν βιάζονται, έχουν χρόνο. Το μεγαλύτερο μέρος του ρόστερ έχει χτιστεί. Και σήμερα δηλαδή ο Άρης θα μπορούσε να καλέσει τους παίκτες και να πει ξεκινάμε προετοιμασία. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι εξετάζουν πολλές προτάσεις και ξένους και Έλληνες. Άμα προκύψει Έλληνας από Παναθηναϊκό Ολυμπιακό, είπαμε ότι ό,τι Έλληνας μείνει ελεύθερος θα το χτυπήσει ο Άρης. Για Έλληνες, όχι για το ΦΑΛ που με ζαλίσατε όλο το Σαββατοκύριακο.

Ξέρω, έχετε ακούσει πάρα πολλά, βγήκαν πάρα πολλά βιντεάκια. Παιδιά, είναι πολύ μεγάλη μεταγραφή του Μόργαν. Παίκτης Ευρωλίγκας, ο οποίος είχε προτάσει για να παραμείνει στην Ευρωλίγκα. Και τον δελεάζει ο Σπανούλης και του λέει: έλα σε μένα, θα παίξεις μια χρονιά στο Eurocup, στη μικρή Ευρωλίγκα, αλλά θα επιστρέψεις μαζί μας στην Ευρωλίγκα για βασικός. Και φέτος δεν ήταν και εύκολος ο ρόλος του Μόργαν, παιδιά. Είχε τον Κάρσεν Έντουαρτς μπροστά του. Και όταν λέω μπροστά του, εντάξει, κακά τα ψέματα, ο Έντουαρτς ήταν μεγαλύτερο όνομα από ότι ο Μόργαν. Και τι έγινε όταν έκανε μαντάρο το παιχνίδι της Μπολόνια και ερχόταν από πίσω ο Μόργαν να περισσώσει ό,τι μπορούσε. Όσοι παρακολουθούσαν Ευρωλίγκα, εγώ σας λέω ότι την Κίντερ δεν την είδα σε πολλά παιχνίδια φέτος. Λοιπόν, αλλά όσοι παρακολουθούν Ευρωλίγκα, αναλυτικά αυτό λένε. Ότι ευτυχώς που υπήρχε ο συγκεκριμένος παίκτης για να έρχεται και να σώζει ό,τι μπορεί από το παιχνίδι της Μπολόνια. Διότι ο Έντουαρτς ήτανε, δώστε μου την μπάλα να βαρέσω. Ή αφήστε την κάτω την μπάλα, δικιά μου είναι, την παίρνω σπίτι μου. Χωρίς κανένα πλάνο. Και παίρνεις έναν παίκτη ο οποίος είναι μυαλό, είναι γρήγορος. Για να δούμε λίγο. 36,7 είχε στο τρίποντο ο Μόργαν. 31% είχε ο Έντουαρτς. Ο παίκτης που ερχόταν από πίσω είχε καλύτερο ποσοστό από το νούμερο 1. Και πάνω σε αυτή την αδικία πάτησε ο Σπανούλης. Του λέει: έλα σε μένα, θα είσαι το νούμερο 1 και φέτος και του χρόνου. Και θα σου έχω δίπλα τον Δημητρίγεβιτς, έναν παίκτη με τον οποίο μπορείς να αλλάξεις ρόλο. Γιατί μην ξεχνάτε ότι όταν υπάρχει ένας καλός γκάρτ, η αντίπαλη άμυνα προσαρμόζεται πάνω του. Όταν έχεις δύο καλούς γκάρτ, πρέπει να κάνεις δύο φορές καλή άμυνα. Και αν σου βγει ένα καλό τριάρι, και γενικότερα σε ένα παιχνίδι δεν μπορείς να τους καλύψεις και τους πέντε, κάποιος θα μείνει ανοιχτός. Αυτός ο ανοιχτός, καταλαβαίνετε κι εσείς ότι θα είναι ο πρώτος σκορός στο κάθε παιχνίδι. Οι προπονητές παίρνουν ρίσκο. Σου λέει: θα κλείσω το 1, 2, 3. Δεν μπορώ να τα κλείσω όλα. Δεν έχω το υλικό. Το 4 και το 5 κάνουν τη δουλειά. Σε άλλο παιχνίδι ο προπονητής θα πει ο αντίπαλος: θα κλείσω το 3, 4, 5. Το 1 και το 2 θα κάνει όλη τη δουλειά.

Φίλε George Άρη, αυτό που γράφεις είναι μεγάλο ανέκδοτο. Δηλαδή πραγματικά ρε φίλε, δεν ξέρω σε ποιο παράλληλο σύμπαν ζεις. Ο Στογιάκωβης να έρθει στον Άρη, τι να σου πω τώρα. Μάλλον μήπως εννοείς τον μπαμπά. Ναι, είναι πολύ πιθανό. Αλλά δεν νομίζω, ήτανε φρόνιμο παιδί, οικογενειάρχης, τα κράτησα λεφτά. Δεν έχει ανάγκη να παίζει μέχρι τα 50 του μπάσκετ για να βγάλει τα προστοζήν. Μάλλον αυτό εννοώ. Λοιπόν, παιδιά, είπαμε, θα πάμε σε λίγο και στο φίλο μας τον προπονητή, τον Παναγιώτη Κουβάτση, να κάνουμε λίγο μια ανάλυση της περιφέρειας και λέω, επιμένω για την περιφέρεια γιατί έχει σχεδόν ολοκληρωθεί. Μία κίνηση υπάρχει, στη θέση 3. Για την οποία δεν θα βιαστούν να την κάνουν. Έχουν παίχτες ξένους. Ναι, θέλει καλό σκόρερ στη θέση 3. Ο Βασίλης Πανούλης στο παιχνίδι του θεωρεί νευραλγική τη θέση 3. Γιατί ξέρει ότι όταν κατεβάζεις ομάδα και έχεις Δημητρίγεβιτς και τον Μόργαν, θα πέφτει όλο το βάρος σε αυτούς. Άρα πρέπει να βάλεις έναν καλό παίχτη, έναν καλό σκόρερ και με καλή κυκλοφορία της μπάλας. Συγγνώμη, καλή τρίπλα ήθελα να πω. Με καλή τρίπλα να τους βοηθάει. Δηλαδή να παίρνει και αυτός παίχτη για να μην μπορούν εύκολα να κάνουν double team σε έναν από τους δύο. Ή αν θέλετε η όποια έξτρα βοήθεια θα έρχεται στον παίχτη στην άμυνα, γιατί αποκλείεται να αφήσεις αφύλακτο και τον Δημητρίγεβιτς και τον Μόργαν ή έναν από τους δύο. Λοιπόν, η οποιαδήποτε βοήθεια να έρχεται στους ψηλούς, που σημαίνει ότι ελαφρύνει η ρακέτα. Έχεις ένα πολύ καλό παίχτη που μπορεί να το μογόκα στη θέση 2-3. Πρέπει να πάρεις ακόμα έναν με καλύτερο σουτ από τον Μοκούκα, να συμπληρώνει ο ένας τον άλλον.

0: Λοιπόν, όπως σας είπα και νωρίτερα, θα έχουμε εδώ στην κουβέντα τον γνωστό φίλο, τον καλό φίλο πάνω απ' όλα, Παναγιώτης Κουβάτσης, προπονητής μπάσκετ. Παναγιώτη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Χρήστο, καλησπέρα σε όλους.
0: Λοιπόν, και θα ξεκινήσουμε σήμερα την μπασκετική κουβέντα, θα μας κάνεις έτσι λίγο μερικά σεμινάρια μπάσκετ, εμάς τους αδαείς, λίγο να μας βοηθήσεις να κατανοήσουμε τι ομάδα φτιάχνει ο Βασίλης Πανούλης, ξεκινώντας σήμερα από τους γκάρντ. Γι' αυτό είπα λίγο να περιοριστεί η συζήτησή μας για τους γκάρντ, γιατί πάνω κάτω το ρόστερ όσον αφορά τους κοντούς έχει διαμορφωθεί. Έχεις πάρει τον Μόργαν, έχεις πάρει τον Δημητρίγεβιτς, έχεις πάρει τον Μοκόκα. Τον χάσαμε, τον ξανακαλέσουμε τον Παναγιώτη. Λοιπόν, έπεσε η γραμμή. Και έρχονται από πίσω Έλληνες παίχτες. Έχεις τον Μίτρου Λόγκ, έχεις τον Πουλιανίδη. Παναγιώτη, τώρα μας ακούς?
1: Έλα, ναι, Χρήστος, εσείς?
0: Ωραία, εντάξει, σε ακούμε και εμείς καθαρά.
1: Όλα καλά.
0: Και έρχονται από πίσω Έλληνες, Μίτρου Λόγκ, Πουλιανίτης, Μποχωρίδης, και υπάρχει και ένας παίχτης ο οποίος είναι να πάρουμε στο 3. Εντάξει, στο 3 μπορεί να παίξει και ο Χαραλαμπόπουλος, στο 3 μπορούν να κατέβουν και ο Μοκόκα και ο Μποχωρίδης, αλλά θέλει στη θέση 3 έναν παίχτη όσον αφορά το σουτ, κυρίως, δεν ξέρω αν τα λέω σωστά, για να αποσυμφορίζει το βάρος που θα πέφτει ούτως ή άλλως, και είναι λογικό, σε Δημητρίγεβιτς και Μόργαν όταν αυτοί αγωνίζονται στο 1 και στο 2.
1: Ναι, καταρχήν να κάνω ένα γενικό σχόλιο και ευχαριστώ πολύ για ακόμη μια φορά για την κουβέντα που θα κάνουμε. Να συμφωνήσουμε ότι είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον το project του coach, με τόσο μεγάλα ονόματα που εγώ προσωπικά τέτοιο budget στον Άρη δεν θυμάμαι να έχουμε, ούτε καν όταν παίζαμε Ευρωλίγκα τα παλιά τα χρόνια.
0: Ναι, το 5-6-6-7.
1: Σωστά. Τότε με τον Ματσόν και τον Coach Herbert που τον είδαμε πρόσφατα στο σεμινάριο. Λοιπόν, είναι πάρα πολύ διαφορετικό όσα είπες. Δεν διαφωνούμε σε κάποια βασικά. Απλά, ξέρεις, διαχωρίζεις κοντούς ψηλούς.
0: Ναι.
1: Το θέμα όμως είναι, άκουσα να λες ότι ψάχνουμε για ένα βασικό τριάρι Αμερικάνο. Κάποιοι άλλοι λένε ότι ψάχνουμε για έναν βασικό Αμερικάνο και ουσιαστικά η περιφέρεια μας έχει κλείσει και ψάχνουμε έναν Έλληνα κοντό ακόμα.
0: Ναι. Όχι, είπα ότι μπορεί ο παίκτης, ο οποίος, όχι βασικό, για να έχει ρόλο στη θέση 3, ο παίκτης που θα αποκτηθεί στη θέση 3 δεν είναι 100% ότι θα είναι ξένος, μπορεί να είναι και Έλληνας.
1: Ωραία, ναι. Όπως βλέπω το ρόστερ και τους ξένους και τα λοιπά, με δεδομένο ότι όπως φαίνεται η ομάδα θα κινηθεί για 7 ξένους, αφού λογικά δεν περνάει το 6, μένει το 6 στο ελληνικό πρωτάθλημα και δεν πάμε για 8 στην Ευρώπη. Μιλάμε τώρα με τα δεδομένα της 22ης Ιουνίου, έτσι. Το ρόστερ είναι αυτό που αναφέρεις. Τώρα, ο Δημητρίγεβιτς σε σχέση με τον Μόργαν, καταρχήν πιστεύω ότι ταιριάζουν πάρα πολύ να παίζουν μαζί. Και είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον το γεγονός ότι οι περισσότεροι παίχτες παίζουν σε δύο θέσεις. Αυτό το αναφέραμε από την αρχή. Γιατί βοηθάει πάρα πολύ τον προπονητή στο να επιλέγει σχήματα τόσο με βάση αυτό που θέλει να κάνει στο συγκεκριμένο παιχνίδι, όσο και με βάση τον αντίπαλο που θέλει να χτυπήσει στις αδυναμίες του αντιπάλου. Για να ολοκληρώσω το γενικό μου σχόλιο, παίρνουμε παίχτες σε πάρα πολύ καλή ηλικία που όλοι προέρχονται από καλές χρονιές. Κανένας παίχτης δεν είναι φτασμένος, δεν είναι χορτασμένος. Όλοι ψάχνουν να κάνουν το επόμενο βήμα, με πολύ καλά σωματικά προσόντα, με συμβόλαια πάνω από ένα χρόνο. Και επίσης το πιο σημαντικό για μένα είναι ότι δεν βγαίνουν προς τα έξω τα ονόματα παρά μόνο όταν έχουμε συμφωνήσει. Κάτι που επίσης δείχνει πόσο σοβαρή δουλειά γίνεται. Πράγματα που ο πολλής κόσμος μπορεί να μην τα δίνει τόσο σημασία, αλλά πραγματικά μετράνε πάρα πολύ στο χτίσιμο μιας ομάδας.
0: Ναι.
1: Τώρα.
0: Ωραία.
1: Πάμε να μιλήσουμε αγωνιστικά για τους παίχτες.
0: Ακριβώς εκεί. Στο ζουμί στο κυρίως θέμα, γιατί έρχονται μηνύματα. Πες μας για τους παίχτες που πήρε. Είναι καλοί παίχτες καταρχήν.
1: Ναι. Πρώτα απ' όλα να βάλουμε υπόψη μας, να λάβουμε υπόψη μας ότι πρόκειται για μια ολόκληρη ομάδα καινούρια. Δηλαδή αν εξαιρέσει τον ΟΑ που ενδεχομένως, δεν ξέρω εσύ ξέρεις καλύτερα αν θα μείνει όχι, τον Κώστα
0: μάλλον
1: που δεν ξέρουμε αν θα μείνει όχι.
0: Μάλλον μένει. Τώρα εντάξει, τώρα όταν βλέπεις ότι η ομάδα σου κάνει αυτές τις κινήσεις και ότι πας καρφί για να κατακτήσεις το EuroCup, θα έφευγες από αυτή τη γιορτή?
1: Εγώ προσωπικά σίγουρα όχι, αλλά...
0: γιατί αυτός χαζός είναι να φύγει.
1: Ναι. Θέλω να πω δηλαδή ότι να λάβουμε υπόψη μας ότι οι παίχτες σίγουρα ατομικά είναι πολύ καλοί, φαίνονται πολύ καλοί, έχουν νούμερα πάρα πολύ καλά. Σίγουρα ότι ο κότς Πανούλης τους έχει μιλήσει και ξέρει καλύτερα από εμάς και φαντάζεται τι ομάδα θέλει να φτιάξει. Γι' αυτό είπαμε ότι όλες οι κινήσεις είναι στοχευμένες. Ωστόσο δεν εγγυάται αυτό την επιτυχία, έτσι. Είναι πολύ σημαντική η χημεία των παιχτών μεταξύ τους, το πώς θα δέσουνε, που σίγουρα θα γίνει εξαιρετική δουλειά και σε αυτό το κομμάτι από όλους τους προπονητές και το staff, αλλά πρέπει να πηγαίνουμε αργά και σίγουρα. Λοιπόν, για να μην πλατιάσω, πάμε αγωνιστικά. Ναι. Ο Δημητρίγεβιτς είναι ένας παίχτης old school από ποια άποψη? Από άποψη το πόσο καλά βλέπει το γήπεδο και πόσο καλά λειτουργεί για τους συμπαίκτες του, χωρίς σε καμία περίπτωση να υστερεί στην εκτέλεση. Είναι πολύ σημαντικό, είναι ένας παίκτης οικονομίας με ποια έννοια? Ότι έχει πολύ καλά νούμερα, αλλά δεν εκβιάζει τις προσπάθειες. Είναι δηλαδή ο κλασικός άσος πάνω στον οποίο θα χτιστεί η ομάδα στο να έχει στόχευση στο παιχνίδι της. Εμένα προσωπικά αυτή η επιλογή με ενθουσίασε και μου άρεσε πάρα πολύ. Και παρακολούθησα πάρα πολύ τους τελικούς του γερμανικού πρωταθλήματος, γιατί ξέρεις, από highlights και τα λοιπά, όλοι οι παίκτες φαίνονται παιχταράδες. Το λέω από εμπειρία. Είναι πολύ σημαντικό για να βγάλεις συμπέρασμα για ένα παίκτη, να τον δεις μέσα σε έναν ολόκληρο αγώνα. Και μια ολόκληρη σεζόν φυσικά. Ή ακόμα περισσότερες. Οπότε ο Δημητρίγεβιτς πρώτα απ' όλα θα προσπαθήσει να δημιουργήσει για τους συμπαίκτες του και ό,τι του δώσει άμυνα, γιατί έχει και εξαιρετικό σουτ φυσικά, θα πάρει το τρίποντο και διαβάζει πάρα πολύ καλά το παιχνίδι. Κάνει χαρούμενος στους συμπαίκτες του. Έτσι.
0: Ναι.
1: Πάμε τώρα στο Μόργαν.
0: Νομίζω ότι στην Ευρωλίγκα είχε 4,1 assist.
1: Σωστά.
0: Είχε καλό ποσοστό στο τρίποντο.
1: 40, πάνω από 40%.
0: Πάνω από 40, αλλά δεν είναι, είχε και πολλές προσπάθειες. Ναι. Δηλαδή 36 προσπάθειες πήρε σε 16 αγώνες, περίπου 2 ή 3.
1: Ακριβώς. Έπαιρνε δηλαδή μετρημένες προσπάθειες, γιατί είναι πολύ σημαντικός ο καταμερισμός των προσπαθειών, που σημαίνει ότι δεν θέλει μία μπάλα να παίζει μόνος του. Σωστά.
0: Ναι.
1: Είναι πολύ σημαντικό, δηλαδή είναι γι' αυτό το χαρακτήρισα σαν παίχτη οικονομίας. Και παίχτης με πολύ ψηλό μπασκετικό IQ, που θα δει τον ψηλό, το ρολάρισμά του στο pick and roll, θα έχουν πολύ μεγάλο πρόβλημα οι ομάδες που δεν θα τον αντιμετωπίσουν επιθετικά στο pick and roll. Παίζει εξαιρετικά το pick and roll. Δηλαδή οι ομάδες που δεν θα παίξουν επιθετικό heads out, όπως το λέμε, μια παγίδα, όπως τον έπαιξε χθες η Άλμπα Βερολίνου και γι' αυτό κιόλας τον εξουδετέρωσε και πήρε το πρωτάθλημα, θα έχουν μεγάλο θέμα. Άμα του δώσεις δηλαδή το οπτικό πεδίο μετά το pick and roll να δει όλο το γήπεδο, μπορεί να σε σκοτώσει.
0: Άρα ένα στοιχείο το οποίο θα το κρατήσουμε και θα συζητήσουμε πάνω σε αυτό στις επόμενες εβδομάδες, όταν θα μάθουμε και το όνομα του σέντερ, είναι το ότι ο Δημητρίγεβιτς καλείται στο διάστημα της προετοιμασίας να συνεργάζεται στο pick and roll με Κώστα και τον σέντερ που θα πάρεις. Έτσι δεν είναι?
1: Και τον Μπίρτς.
0: Α, ναι, τον ξέχασα τον Μπίρτς. Τον ξέχασα, ναι, και τον Μπίρτς.
1: Ναι. Και τον Μπίρτς, και αν μείνει ο Νουά και σε κάποια πολύ ελαφριά σχήματα παίξει το 5 και αυτός, αλλά είναι παίχτης
0: ναι,
1: που όχι μόνο θα ψάξει στο κέντρο της ρακέτας να βρει το ρολάρισμα του ψηλού, είναι ο παίκτης που θα διαβάσει πάρα πολύ την άμυνα που θα παίξουν οι αντίπαλες ομάδες τους κοντούς, γιατί πασάρει πολύ εύκολα και καλά στις γωνίες.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή είναι ένας παίκτης που θα κάνει όλους τους συμπαίκτες να φαίνονται καλύτεροι.
0: Μάλιστα. Άρα ένας παραπάνω λόγος για τον Νουά να μείνει, γιατί θα έρθει ένας παίκτης ο οποίος θα τον τροφοδοτεί στο corner 3 για να βάζει τριποντάκια, έτσι δεν είναι?
1: Αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
0: Άρα άμα είσαι Νουά και βλέπεις Δημητρίγεβιτς, λες δεν πάω πουθενά, εδώ θα μείνω. Δεν πάω πουθενά, διώξτε με, εγώ θα παίξω με τον Δημητρίγεβιτς. Λοιπόν, έτσι λίγο για να αλαφρύνουν και την κουβέντα.
1: Ναι.
0: Ωραία. Λοιπόν, και δίπλα του έρχεται και κολλάει ο Μόργαν.
1: Ναι. Ο Μόργαν είναι ένας παίκτης που τον κοιτούσα από το πρωί σήμερα να δώσει περισσότερες φάσεις μπορούσα. Μου αρέσει πάρα πολύ το γεγονός ότι έχει αυτό που λέμε ισορροπία στις προσπάθειές του. Δηλαδή, τι εννοώ? Όσο καλός είναι στο τρίποντο, άλλος τόσος είναι στο ένα εναντίον ενός και να φτάσει μέχρι μέσα με drive. Είναι ένας παίκτης που έχει πάρα πολύ καλό footwork, πάρα πολύ δυνατά πόδια. Μπορεί να δημιουργήσει μόνος του καταστάσεις για τον εαυτό του. Έχει δηλαδή αυτό που λέμε το ένας εναντίον ενός. Και είναι ένας παίκτης που εγώ θα το χαρακτήριζα 2-1, όπως και οι περισσότεροι που βλέπω.
0: Ναι.
1: Πρώτα είναι στο 2, πρώτα είναι να εκτελέσει. Χωρίς αυτό να σημαίνει φυσικά ότι δεν μπορεί να παίξει και σαν άσος κάποιες φορές σε κάποια σχήματα ψηλά, που ενδεχομένως ο Κόκα θα πάει στο 2 με 3 το Λίντελ, γιατί όχι, ή το Χαραλαμπόπουλο, δηλαδή να κατεβούν όλοι μια θέση. Αλλά κυρίως πιστεύω θα τον δούμε στο 2 με τον coach Πανούλη να τον θεωρεί σαν τον εαυτό του εισαγωγικά, δηλαδή σαν ένα παίχτη στο 2 που θα πάρει τις περισσότερες προσπάθειες. Αυτός θεωρώ ότι είναι αυτός ο παίχτης, ο Μόργαν.
0: Ερώτηση, ανωτελεία, αλλά πολλοί θα σου ρωτάνε, εσένα που ξέρεις μπάσκετ. Κερδίζεις πόσα παραπάνω παίρνοντας τον Μόργαν και μην κρατώντας τον Τζόνς?
1: Συγγνώμη Χρήστο, έκανε κάποιες διακοπές. Λέω, άκουσα.
0: Πόσα παραπάνω κερδίζεις παίρνοντας τον Μόργαν, ναι, και μην κρατώντας, ναι, τον Τζόνς? Γιατί πλάκα πλάκα τον Τζόνς για την ίδια δουλειά τον πήρες, άσχετα αν χρειάστηκε να τον κατεβάσει περισσότερο στο ένα, γιατί ήταν καλύτερος χειριστής που είχες και ο παίκτης που έβλεπε καλύτερα από τους υπόλοιπους γκάρ το γήπεδο.
1: Πάρα πολύ ωραία ερώτηση. Πολύ απλή απάντηση. Μιλάμε καταρχήν για παίχτες διαφορετικού επίπεδου. Ο Μόργαν είναι ένας παίχτης καθαρά Ευρωλίγκας, που έρχεται, όπως είπες πολύ σωστά που σε άκουσα πριν, σε μια ομάδα EuroCup για να κάνει μια χρονιά και να επιστρέψει στο κορυφαίο επίπεδο.
0: Ναι.
1: Είναι ένας παίχτης που μπορεί σαν τον Τζόνς να είναι combo guard, δηλαδή στο ασώδιο, αλλά δεν θέλει τόσο πολύ τρίπλα στατική για να παίξει. Είναι ένας παίκτης πιο scorer, πιο δύο, πιο ψηλός καταρχήν.
0: Ναι,
1: ο Τζόνς το σώμα του ήταν άσου. Μπορεί το παιχνίδι του να ήταν σαν δύο, αλλά το σώμα του ήταν άσου.
0: Ναι.
1: Που αυτό που μας δυσκολεύει στην άμυνα. Κατάλαβες. Είχε μεγάλο μειονέκτημα σωματικά στην άμυνα ο Τζόνς.
0: Άρα κερδίζεις πρώτα απ' όλα στην άμυνα και δεύτερο στο σκοράρισμα, γιατί είναι ένας παίκτης ο οποίος είναι πιο καλός σκόρερ. Το δείχνουν και τα νούμερα σε σύγκριση με τον Τζόνς. Και φυσικά στη σωματική διάπλαση. Ωραία. Όπου έχουν πόσο, 8 πόντους διαφορά, 5. Αλλά εντάξει, ο Τζόνς πέρα από μικροκαμωμένο, πέρα από το ύψος ήταν και μικροκαμωμένος. Δηλαδή,
1: σωστά, αυτός είναι κοντά στο 90, είναι ένα 88, δεν είναι.
0: Ωραία, πάμε στην υπόλοιπη ανάλυση, κλείνουμε την παρένθεση όσον αφορά για τους γκάρτ.
1: Ναι, να πάμε στο Μουκόκα.
0: Πάμε Μουκόκα.
1: Ωραία. Αυτός νομίζω είναι ένας καλύτερος, αρκετά καλύτερος παίχτης από το Χάρελ που όλους μας άρεσε αυτά τα δύο χρόνια παραμονής του στον Άρη. Είναι ένας παίχτης, εκτός ότι είναι ο MVP του περσινού EuroCup, που αυτό τα λέει όλα, είναι ο παίχτης ο οποίος θα καλύπτει τόσο τον Μόργαν όσο και τον Δημητρίγεβιτς στην άμυνα. Ένας παίχτης ο οποίος είναι, θεωρώ αυτή τη στιγμή, είναι ο καλύτερος αμυντικός που έχουμε στην περιφέρεια. Που όταν τα παιχνίδια δυσκολεύουν, θα σε ενδιαφέρει πολύ περισσότερο να μην δέχεσαι σκορ από τους αντιπάλους κοντούς των άλλων ομάδων. Άρα, χωρίς να υστερεί στην επίθεση, όπως υστερούσε ο Χάρελ, δεν είχε σταθερό τρίποντο, δεν είχε σταθερό σκορ, είναι ένας παίκτης που θα μας βοηθήσει πάρα πολύ, τόσο πίσω όσο και μπροστά. Τόσο στο 2, όσο και στο 3. Δηλαδή, μπορεί σε ψηλά σχήματα, πολύ εύκολα, είναι guard forward. Δεν είναι το τριάρι που λέμε. Μπορεί πιο κοντά είναι στο 2 παρά στο 3. Με τους παλιούς όρους που λέγαμε για θέσεις. Και επίσης είναι ένας παίκτης που έχει τόσο το σκορ από shoot, όσο και από drive, όσο, όπως και ο Μόργαν, να κινείται μακριά από την μπάλα. Σε αυτό είναι πάρα πολύ καλός ο Μουκόκα.
0: Μάλιστα. Κίνηση μακριά,
1: δηλαδή,
0: από την μπάλα.
1: Δηλαδή, στο λέω από τώρα, μπορούμε, στο YouTube είναι εκπομπές, η συνεργασία του Δημητρίγεβιτς με τον Μουκόκα, αυτό, τη φάση που συζητούσαμε πριν, στα κοψίματα, δηλαδή όταν βλέπει τη βοήθεια σε ένα ρολάρισμα του ψηλού ο Δημητρίγεβιτς και βοηθάει ο παίκτης του Μουκόκα, θα δούμε πολλές φορές το κόψιμο του Μουκόκα από την baseline να του πατάρει την μπάλα και να τελειώνει με κάρφωμα.
0: Μάλιστα. Στέκομαι γιατί έρχονται μηνύματα σε μια φράση που είπες, ότι έχουμε μια εξέλιξη του Χάρελ. Δηλαδή,
1: ναι, θεωρώ
0: και καλός αμυντικός, αλλά και περισσότερη βοήθεια όσον αφορά το σκοράρισμα, γιατί κακά τα ψέματα, στο μπάσκετ δεν κερδίζει όποιος έχει την καλύτερη άμυνα, κερδίζει πάντα αυτός που θα βάλει τους περισσότερους πόντους. Δηλαδή, καλή άμυνα, αλλά θες και σκοράρισμα. Λοιπόν, και είσαι Παναγιώτη στη θέση του Σπανούλη. Και γίνεται ένα κακό διάβασμα οι συνεργάτες σου και βγαίνει ο Γκάλης και σε αρχίζει τα τρίποντα. Αμέσως σηκώνει Μοκόκα, παίκτης ειδικών αποστολών από τον πάγκο, να πέσει πάνω στον παίκτη που
1: το
0: σε
1: λέω,
0: απειλεί.
1: Το λέω κατηγορηματικά και σε διακόπτω, συγγνώμη, 100%.
0: Μες.
1: Και επίσης είναι ένα πάρα... Δηλαδή το μπάσκετ όλοι συμφωνούμε ότι έχει πάει στην αθλητικότητα, στη δύναμη, στην αντοχή. Ο Μουκόκα είναι αυτό το στυλ παίκτη. Είναι πάρα πολύ αθλητικός, είναι πάρα πολύ δυνατός, είναι πάρα πολύ γρήγορος. Πιστεύω ότι θα είναι από τους πρώτους που θα τον λατρέψουν ο κόσμος του Άρη. Και ο coach που τον επέλεξε.
0: Μιλάμε για τρεις παίκτες οι οποίοι μπορούν να παίξουν όχι μόνο στη θέση για τους οποίους τους προορίζει ο coach, αλλά και σε διπλανές θέσεις. Δηλαδή ο Μουκόκα μπορεί να κατεβεί στο 3 και όπως φαίνεται θα κατεβαίνει. Ο Δημητρίγεβιτς είναι στη θέση 1, θα πηγαίνει και στη θέση 2. Το ίδιο συμβαίνει και με τον Μόργαν. Και έρχεται από πίσω ο Μίτρ Λόγκ, για τον οποίο γίνεται και πολλή συζήτηση κιόλας και για την κλίση του στην Εθνική. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο γίνεται αυτή η συζήτηση. Ούτως ή άλλως παίζει καλύτερα από τον αδερφό του, οπότε λογικό είναι να καλέσει αυτόν. Τώρα όσον αφορά για τους άλλους γκάρτ, είναι μεγάλη συζήτηση. Λοιπόν, έρχεται από πίσω ο Μίτρ Λόγκ, ο οποίος μπορεί να βοηθήσει, όπως είδαμε, στη θέση 1 και 2. Έτσι δεν είναι, σωστά?
1: Αν ο κόουτς Πανούλης μπορέσει να τον κάνει άσο, ναι, θα είναι ακόμα ένα πολύ μεγάλο παράσημο στην ήδη επιτυχημένη πορεία του. Εγώ θα έλεγα ότι είναι πιο πολύ στο 2.
0: Πιο πολύ στο 2. Τον κατατάσσεις στο 2 πρώτον?
1: Τον κατατάζω στο 2 το Μίτρ Λόγκ, γιατί έχει έμφυτο το σκοράρισμα, έχει έμφυτο το ένας εναντίον ενός, και όχι τόσο καλά στο να οργανώσει ή να διαβάσει το παιχνίδι ή να δημιουργήσει. Οπότε ναι, στο 2 θα ήθελα τον βλέπω εγώ, γιατί αυτό είναι το καλό του σημείο. το δυνατό τη σημείο.
0: Και έχουμε, το δει, σκορ. Και έχουμε δει ακόμα μια δυναμία, η οποία βέβαια διορθώνεται γιατί θέλει δουλειά. Δεν είναι και τόσο άριστος όσο περιμέναμε χειριστής της μπάλας. Δηλαδή είναι πολλά τα παιχνίδια τα οποία χάνει την μπάλα με πολύ εύκολο τρόπο από τον αντίπαλο.
1: Αυτό λέμε, ότι εμείς οι προπονητές τι θέλουμε? Θέλουμε να τονίζουμε τα καλά σημεία των παικτών μας και να κρύβουμε τα αρνητικά. Θεωρώ ότι αν εγώ αυτή τη στιγμή, μιλάμε τώρα για το καλοκαίρι του 2026, έτσι, οι παίχτες εξελίσσονται, ναι, και βελτιώνονται. Αν βάλω τον Μήτρου Λόγκ ξανά σου ή τον θεωρήσω άσο, πιο πολύ κακό του κάνω πρώτα σε εκείνον και μετά στην ομάδα.
0: Ναι. Αλλά είναι ένας παίκτης ο οποίος τώρα με Σπανούλη δεν θα μπορεί να κάνει ό,τι έκανε με τους προηγούμενους προπονητές. Συμφωνείς?
1: 100% και θα ξεκινήσω από την άμυνα. Αν ο κόουτς Σπανούλης δει έναν παίχτη, γιατί έχει τη δυνατότητα ο Μήτρου Λόγκ να παίξει καλή άμυνα, έχει πολύ γρήγορα πόδια. Αν δει το Μήτρου Λόγκ να τον ξεφέρει, να τον περνάει εύκολα ένας αντίπαλος, θα τον βγάλει κατευθείαν έξω, δεν θα του χαριστεί. Δεν το συζητάμε αυτό.
0: Μάλιστα. Άρα είναι ένας παίκτης ο οποίος καλείται υπό τις οδηγίες του Βασίλη Σπανούλη να μας δείξει το ταλέντο του χωρίς περιττές ενέργειες.
1: Σωστά. Γιατί όσο περισσότερους καλούς παίχτες έχεις, τόσες λιγότερες μπάλες μπορείς να έχεις στα χέρια σου. Όταν έχεις μπροστά σου το Μόργαν, το Μουκόκα, τον Δημητρίγεβιτς, πρέπει να το πάρεις διαφορετικά.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, έχουμε Πουλιανίτη, παίκτης περισσότερο στον Άσο. Έναν παίκτη τον οποίο τον ξέρει και τον εκτιμάει πάρα πολύ ο Βασίλης Σπανούλης. Και εδώ να αποκαλύψω ότι ο Βασίλης Σπανούλης είπε στο Ζήση πέρσι να τον πάρει το συγκεκριμένο παίκτη.
1: Μάλιστα, η εκπομπή έχει και τέτοιες...
0: Και αποκαλύψεις, και αποκαλύψεις.
1: Αποκαλύψεις.
0: Λοιπόν.
1: Σίγουρα αρέσει πολύ στον coach. Μην ξεχνάμε ότι την πρώτη του χρονιά στο Περιστέρι του coach Σπανούλη τον είχε παίχτη.
0: Ακριβώς.
1: Και μάλιστα έκανε μια εξαιρετική χρονιά, την οποία την εξαργύρωσε πέρσι με τον ερχομό του στον Άρη.
0: Ναι.
1: Και του αρέσει πολύ του coach Σπανούλη, γιατί είναι ένας παίχτης ταγμένος στην ομάδα. Είναι ένας στρατιώτης που λέμε, είναι ένα παιδί που εγώ τον φανταζόμουν φέτος όλη τη χρονιά να παίζει όπως έπαιξε με τη Βενέτσια, όσοι φίλοι του Άρη θυμούνται, στον αγώνα στην Ιταλία που πήρε τον αντίπαλο playmaker και τον εξαφάνισε. Να του δώσει δηλαδή αυτόν τον αμυντικό ρόλο, που είναι κάτι το οποίο μπορεί να το κάνει πάρα πολύ καλά, και να βρει αυτόν τον ρόλο στην ομάδα, κάτι που δεν βρήκε ποτέ πέρσι, γιατί δεν του δόθηκε κάποιος ρόλος.
0: Ναι, πέρσι ήταν λίγο μπερδεμένα τα πράγματα, βέβαια. Ήταν και το στενό ρόσερ, δηλαδή το ρόσερ δεν είχε τόσο μεγάλο βάθος όσο θα περιμέναμε, αλλά ήταν και διαφορετικές φιλοσοφίες των προπονητών που ο Μίλησης διαδέχτηκε τον Καράησης. Δηλαδή άλλο, έτσι με τα δικά μου μάτια, άλλο μπάσκετ ήθελε να παίξει ο Καράησιτς, άλλο πράγμα ήθελε να παίξει ο Μίλησιτς, αλλά ο Καράησιτς ήταν αυτός που είχε χτίσει την ομάδα, οπότε ο Μίλησιτς καλούνταν να προσαρμόσει την ομάδα στα πλάνα του.
1: Σωστό, σωστό. Τώρα όμως όλα αυτά είναι στο παρελθόν. Πάμε για το μέλλον.
0: Ωραία. Λευτέρης Μποχορίδης, πέρα από εμπειρία, πέρα από υψηλού επίπεδου μπασκετικό IQ, είναι ένας παίχτης ο οποίος καλείται να βοηθήσει στις θέσεις 2 και 3. Πιστεύω ότι λόγω των πέρασμα των ετών, γιατί ο Λευτέρης είναι πάνω από 30, μάλλον τον βλέπω περισσότερο στο 3.
1: Ναι, συμφωνούμε απόλυτα. Εγώ το Λευτέρη τον Μποχορίδη, ο οποίος μην ξεχνάμε ότι είναι ο αρχηγός, ο πραγματικός αρχηγός αυτής της ομάδος, αλλά ο ρόλος του δεν είναι μόνο εντός των τεσσάρων γραμμών, είναι πολύ πιο σημαντικός και εκτός του γηπέδου. Στα δικά μου μάτια θυμίζει πολύ το Κώστα τον Παπανικολάου στον Ολυμπιακό. Δηλαδή ένας παίκτης ο οποίος θα παίζει σίγουρα περιορισμένο χρόνο, αλλά αυτά που θα δίνει στην ομάδα θα είναι πάρα πολύ σημαντικά. Μάλιστα. Και πρέπει να είναι σε αυτούς. Πρέπει να είναι στο ρόστερ μας.
0: Λοιπόν, ξεχάσαμε κανένα στην περιφέρεια, νομίζω ότι τους είπαμε όλους, ε.
1: Ναι, αν αναλογιστούμε ότι ο Καζαμίας δόθηκε δανεικός, δεν ξέρω τι θα γίνει με τον Μπουρλίδα.
0: Μπουρλίδας θα πάει, γιατί είχε βγει ο κόουτς εδώ πέρα, ο Χεσαπίδης. Ο Μπουρλίδας μάλλον θα πάει ξανά δανεικός στα Πεύκα. Ο Λέφας έφυγε ως γνωστόν, έχει πάει στην Αμερική. Και μένει ο Χατζηλάμπρου για τη θέση 3 νομίζω. Γιατί όπως και να το κάνει στη θέση 3 έχει λιγότερες αρμοδιότητες από ότι 2 ή 4. Και επειδή είναι λόγω νεαρός, άπειρος, δεν έχει παίξει σε αυτό το επίπεδο. Άρα καλύτερα θα τον... πιστεύουν ότι καλύτερα θα είναι στη θέση 3 προς το παρόν, ε.
1: Okay. Ναι. Εντάξει, ναι. Αυτό είναι ένα νέο παιδί. Μάλιστα. Εντάξει, δεν μπορεί να έχει ρόλο. Οπότε νομίζω ότι στην περιφέρεια είμαστε, τα αναλύσαμε όλα.
0: Ναι.
1: Αναμένοντας να δούμε αν θα γίνει κάποια προσθήκη σε αυτά.
0: Μάλιστα. Εντάξει, είπαμε ότι είναι να αποκτηθεί ένας παίχτης στη θέση 3. Τώρα μπορεί να βοηθήσει και ο Χαραλαμπόπουλος στη θέση 3. Μπορεί να αποκτηθεί και άλλος Έλληνας. Μπορεί να αποκτηθεί και ξένος. Εντάξει. Αλλά η αλήθεια είναι ότι ο παίκτης που θα αποκτηθεί θέλει ο Βασίλης Πανούλης να έχει προοπτική. Βλέπει πολύ το μέλλον αυτής της ομάδας ο Βασίλης Πανούλης και ξέρει ότι εάν φέτος κάνει καλή δουλειά το καλοκαίρι, του χρόνου, ακόμα και αν ο Άρης αγωνίζεται σε άλλο επίπεδο, υψηλότερο, θα είναι πιο εύκολο το χτίσιμο της νέας ομάδας. Λοιπόν, Παναγιώτη, ωραία, να σε ευχαριστήσουμε. Λοιπόν, αφήνουμε πάρα πολλά αναπάντητα ερωτήματα, επίτηδες όμως, γιατί θα ετοιμάσουμε και ένα βιντεάκι όσον αφορά ανάλυση με περισσότερα προπονητικά στοιχεία. Θα μας ετοιμάσεις εσύ για να μας βοηθήσεις να μπαίνουμε όλο ένα και περισσότερο στη φιλοσοφία και σε αυτό που σκέφτεται ο Βασίλης Πανούλης. Για ακόμη μια φορά σε ευχαριστούμε, Παναγιώτη.
1: Εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια σε όλους.
0: Γεια σας. Καλό
1: απόγευμα.
0: Λοιπόν, Παναγιώτης Κουβάτσης, προπονητής μπάσκετ, πολύ καλός γνώστης του αθλήματος. Λοιπόν, τον ευχαριστούμε. Μαζί πήγαμε μέχρι και τις 5 και ένα λεπτό. Κάνουμε μία

0: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, γαλοπούλα καπνιστή Φουαντρέι Φαντί στο κιλό μόνο 14,93. Σκληρό τυρί Δανία Σάρλα χύμα το κιλό μόνο 9 ευρώ. Όλα τα παγωτά Ben & Jerry's 1+1 δώρο. Και επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λορ 10 τεμάχια μόνο 3,49. Οι προσφορές μας ισχύουν στα καταστήματα Κριτικός και σε επιλεγμένα Αριάδνη ελληνικά μάρκετ.
3: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
5: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
3: Ποιος είναι!
5: Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
1: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 525 585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
7: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ Αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Άλουπλαστ Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Άλουπλαστ Αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα. Στη λογιστική εταιρεία επίδοσης δεν τηρούμε απλά τα λογιστικά σας. Στην επίδοσης μοιραζόμαστε καθημερινά τις αγωνίες σας. Στην επίδοσης θωρακίζουμε κάθε επιχειρηματικό σας βήμα. Βρίσκουμε λύσεις και συνυπογράφουμε την επιτυχία σας. Συμβουλευτική λογιστική εταιρεία επίδοσης. 40 χρόνια στο πλευρό σας. 40 χρόνια με πλάνο, τεχνογνωσία, υπευθυνότητα. Σε Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία και όπου υπάρχουν λογιστικά και φορολογικά αδιέξοδα. Μπείτε σήμερα στο επίδοσης.gr και κλείστε δωρεάν το ραντεβού σας με έναν σύμβουλο της επίδοσης. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. Η λογιστική σας επιλογή.
8: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
9: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
8: Στη Θεσσαλονίκη?
9: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
10: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
11: Έκτακτη είδηση.
12: Ανακαλύψαμε το e-shop που διαθέτει τη μεγαλύτερη γκάμα ηλεκτρολογικών προϊόντων στις μικρότερες τιμές.
11: www.ergopavlatel.gr. Το νούμερο 1 e-shop ηλεκτρολογικού υλικού στην Ελλάδα.
12: Χιλιάδες προτάσεις στο μεγαλύτερο online κατάστημα μιας 100% ελληνικής εταιρείας.
11: Ηλεκτρολογικό βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, λάμπες LED, κεραίες, κάμερες, εργαλεία και πολλά ακόμα προϊόντα για κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη.
12: Μακεδονομάχου Παπανικολάου 15 Ιωνία και υποκατάστημα στην Κασανδρία Χαλκιδικής.
11: www.ergopavlatel.gr.
12: Ergo. Τέλεια νέα.
13: Αν θέλεις να μιλήσουμε σοβαρά, φέρε μία πάστα μόκα. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο.

0: Χρόνια Μίλτος.
1: Δεν ήξερα ποιος έχει γενέθλια, αλλά του ευχήθηκα με δύο κομμάτια τούρτα. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
2: Είσαι Αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας? Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock,

0: νησιώτικο.
1: Χόρεψε λαέ του Άρη με στο κύμα το γαλάζιο, για τη δυο τρελή ομάδα το τραγούδι.
0: Χοροδία και τα λοιπά.
2: Είμαστε εμείς, η νέα γενιά.
0: Τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
3: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
4: Τι καν άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
5: GPS και βυθόματο έχεις?
4: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
5: GPS λόγιο έχεις?
4: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
5: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, με ημάλεις.
4: Με ημάρις. Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ meimaris.com.
5: Με ημάρις.
6: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIK. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIK. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
0: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε μετά το πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Ακούστε κάποια μηνύματα που ίσως σας ενδιαφέρουν. Πάμε και πάλι στον μπασκετικό Άρη. Τώρα μισό λεπτό λίγο να οργανωθούμε. Λοιπόν, δεν ξέρω. Μη λοιπόν, πολύ αστείο αυτό ρε Χάρη. Εντάξει, μην κάνετε χάρη παιδιά. Το σταυρό του καθενός που τραβάει μέσα. Μην κάνετε πλάκα τώρα με αρρώστιες και τέτοια πράγματα. Εντάξει, μπορεί, έχουμε τόσο πράγματα να γελάσουμε. Εντάξει, άμα κάνω τέτοιο παύση δεν είναι εγκεφαλικό. Χαχα, γελάσαμε Χάρη. Εντάξει. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ που νοιάζεις τόσο πολύ για την υγεία μας. Μπορείς να πας πουθενά αλλού να γελάσεις με το δικό σου το χιούμορ. Λοιπόν, φίλε Μάκα, όλη η Ελλάδα το είδε, γιατί να μην το δει ο Γιάννης με τα γκράφιτι που κάνανε. Εξάλλου νομίζω ότι τους ξέρουν τους συγκεκριμένους οπαδούς, δεν θα πέσουν από τα σύννεφα. Λοιπόν, αν υπήρχε περίπτωση το Λιόπουλο ή οποιοδήποτε άλλο Έλληνα, παιδιά, ενδιαφέρει. Όποιος Έλληνας, το λέω εδώ και μήνες, παιδιά, όποιος Έλληνας μείνει ελεύθερος, ο Άρης το χτυπάει. Τελείως. Τι πιο απλούστατο. Ό,τι μείνει ελεύθερο, ο Άρης το χτυπάει. Και μετά θα δούνε πώς θα τα βρούνε όσον αφορά το μοίρασμα των ρόλων. Αλλά δεν υπάρχει περίπτωση, παιδιά, για τον Τολιόπουλο να μείνει ελεύθερος. Το λέω και το ξαναλέω και το ξαναλέω. Είμαι Παναθηναϊκός. Δεν θέλει ο Μπράντοβιτς τον Τολιόπουλο. Δεν τον θέλει, όχι. Θα τον δώσω δανεικό, δεν τον αφήνω ελεύθερο. Γιατί άμα τον αφήσω ελεύθερο δεν υπάρχει παίχτης να πάρω. Καταλαβαίνετε. Και ήδη έχω πρόβλημα με τον αριθμό των Ελλήνων παικτών. Έχω μικρό αριθμό Ελλήνων παικτών. Πρέπει να βρω τρόπο να αυξήσω τον αριθμό των Ελλήνων παικτών. Πώς θα τον αυξήσω, αφήνοντας παίκτες ελεύθερους. Λοιπόν, πάμε λίγο στο Viber, εκεί που είναι πολλά μηνύματα, δεν θα τα προλάβω όλα. Ο φίλος ο Πέτρος από πού, τώρα σε ποια ήπειρο είσαι φίλο, Καπετάνιος από την Καλαμαριά. Γεια σου ρε φίλε Πέτρο, έχει στείλει πριν από μέρες μηνύμα με φωτογραφίας από τον Ατλαντικό ωκεανό, οργόνης της θάλασσας. Και το Yellow Radio, ποιος τη χαρά σου σήμερα, 4 ώρες εκπομπή. Λοιπόν, καλές θάλασσες και γρήγορα πίσω να βλέπεις την Αργενάρα. Ο φίλος ο Χάρης άλλαξε εκπομπή, δεν μιλάμε για το ποδόσφαιρο. Αναβάθμιση σύγκριση με Jones, βρίσκει ο Γιώργος. Κάναμε αναλυτική σύγκριση. Λοιπόν, δεν υπάρχει θέμα, φίλε Χάρη, το έχεις στείλει, δεν υπάρχει. Θέμα Σίλτς δεν υπάρχει. Ξέρω, πήραν τον Μόργαν, και τον Μόργαν και τον Σίλτς. Που είναι ο Μάριος, θέλει ο φίλος ο τέτοιος, θα απουσιάσει μέχρι και την Τετάρτη. Από το Εγάλεο φίλος ο Νίκος, γεια σου ρε Νίκο, για το κίτρινο μαύρο Εγάλεο. Λοιπόν, ο φίλος ο Χρήστος, πολύ ωραία ερώτηση. Χρήστο, βλέπεις μπροστά, μ' αρέσεις, σε θέλω σε ανακροατή παρά τον νεαρό της ηλικίας σου, βλέπεις πάρα πολύ μπροστά. Τι ρωτάει ο Χρήστος, γιατί πιστεύω ότι περισσότεροι από εσάς δεν το σκεφτήκατε. Ο Πούρτιτς σε αυτή την ηλικία που έρχεται, είναι δυνατόν να αποκτήσει ελληνική υπηκότητα? Ε, πόσο είναι ο Κουρτίτς, 15. Θα πάει πρώτη, δευτέρα, τρίτη λυκείου στην Ελλάδα. Τρίτη λυκείου πριν γίνει 18, αποκτά το δικαίωμα να παίξει σαν Έλληνας στο πρωτάθλημα. Όχι να γίνει Έλληνας, αποκτά το δικαίωμα να παίξει σαν Έλληνας στο πρωτάθλημα. Το εάν θα βγάλει ελληνικό διαβατήριο και μετά είναι θέμα της Ομοσπονδίας. Αλλά αυτό που ενδιαφέρει τον Άρη είναι ότι ο συγκεκριμένος παίχτης θα παίξει παιδικό εφηβικά στον Άρη σαν Έλληνα, μάλλον όχι σαν Έλληνας, όπως έχει δικαίωμα ένα ξένο παίχτη, λοιπόν, αλλά κοιτώντας μπροστά, τρίτη λυκείου, ο Πούρτιτς θα έχει δικαίωμα να παίζει στο ελληνικό πρωτάθλημα σαν Έλληνας. Εντάξει Χριστάρα, μ' αρέσει. Ο φίλος ο Λάζαρος κατάλαβε για ποιον παίχτη μιλούσαμε. Δεν υπάρχουν Έλληνες για τη θέση 3, μόνο Παπα-Νικολάου, Ρογκαβόπουλος, Καλαϊτζάκης. Δεν νομίζω να μείνει κανένας από αυτούς ελεύθερος. Άλλος για Σίλτς, λέει, δεν υπάρχει καμία περίπτωση για το Σίλτς. Λοιπόν, Χρήστο, μας άνοιξε την όρεξη. Τι καλό έφαγε, ξέρω, γλύφει στη συνέχεια. Θέλεις μεταγραφή, βόμβα. Εντάξει. Αργότερα τα τηλέφωνα. Λοιπόν, μεταγραφή βόμβα ακόμα δεν υπάρχει. Είπαμε, στο 5 δεν βιάζονται, κοιτάνε παίχτες, έχουν μιλήσει με παίχτες, αλλά είναι πολλά τα ερωτηματικά. Επαναλαμβάνω, εντάχει. Έκλεισε χθες το θέμα του Τανούλη. Ωραία, ησυχάσαμε τον Τανούλη. Αν και ήταν ο πιο σίγουρος, γιατί το ξέραμε θα μείνει ελεύθερος από τον Ολυμπιακό εδώ και αρκετό καιρό. Κάποιοι λέτε γιατί υπέγραψε για ένα χρόνο. Για ένα χρόνο, παιδιά, ανακοινώθηκε. Και το γράφει η ανακοίνωση. Είναι ελεύθερος. Για ένα χρόνο ανακοινώθηκε. Τυπικό, αλλά εγώ πιστεύω με την τρέλα που κουβαλάει ο συγκεκριμένος αθλητής θα πάρει σύνταξη από τον Άρη. Οπότε μην αρχίζετε λίγο τις θεωρίες συνωμοσίας. Δεν υπάρχουν θεωρίες συνωμοσίας. Δεύτερον, είναι ο Μπίρτς. Περιμένουμε να ανακοινωθεί και επίσημα ο πρωταθλητής Τουρκίας με την Φενέρ. Θα ανακοινωθεί όπου να είναι. Και περιμένεις να δεις τι θα γίνει με τον Κώστα. Κατά 99% θα είναι παίκτης του Άρη, αλλά ακόμα δεν έχει υπογραφεί. Οπότε λογικό είναι να μην τον θεωρεί 100% σίγουρος Πανουλής. Και από την άλλη είναι ο Νουά, ο οποίος και να σκεφτόταν να φύγει. Νομίζω ότι οι μεταγραφές το έχουν αλλάξει λίγο τη σκέψη. Αφήστε που δεν σκεφτόταν να φύγει. Εντάξει, έκανε κάποια παιχνίδια ο μάνατζέρ του, που γεγραμμένο συμβόλαιο έχει. Τι να πάει. Μένει στο χωριό όπου θα είναι πρώτος και βασιλιάς, και μαζί με το χωριό του χρόνου θα είναι δήμαρχος στην πόλη. Το καταλαβαίνετε τον παραλληλισμό. Φέτος στο EuroCup, του χρόνου Ευρωλίγκα. Τι καλύτερο να βρει στον Άρη. Εξάλλου γι' αυτό υπέγραψε πολυετές συμβόλαιο. Λοιπόν, ο φίλος ο Τζέλο από την Οριστιάδα, Χρήστον το λένε και αυτό, να Τζέλο είναι το nickname. Καλή εκπομπάρα, καλές ειδήσεις, μπασκετικές. Λοιπόν, γεια σου ρε Τζέλο, ακόμα δεν είδαμε στην Οριστιάδα να πιούμε καφέ. Τώρα ο φίλος ο Δημήτρης, φίλε Δημήτρη, βοήθησε με λίγο, δεν κατάλαβα για ποιον παίχτη μιλάς. Λοιπόν, ο φίλος ο Χρήστος, εγώ θα κρατούσα το Χάρελ, είναι παίχτης value for money, θα μαρκάρει, θα κλέψει, θα πάρει rebound και αν βελτιώσει τη διοίκηση και το σούτ του θα του δώσει πόντους. Τέλος πάντων, ο coach ξέρει καλύτερα. Όπως σου εξήγησε ο Παναγιώτης, ο coach Παναγιώτης Κουβάτσης, πήρες έναν παίχτη ο οποίος είναι η εξέλιξη του Χάρελ. και καλή άμυνα και δυνατό σώμα και αλπικός και καλύτερο σκοράρισμα. Το λέγαμε και χρόνια. Ο Χάρελ είναι πολύ καλός παίχτης. Το ότι έμεινε να παίζει στον Άρη και στον Μαρούσι είναι γιατί δεν είναι, έχει καλό σκοράρισμα. Δεν το δούλεψε όταν έπρεπε. Ας το δουλέψει τώρα και πιστεύω ότι τα επόμενα χρόνια θα βρει καλές ομάδες. Ο φίλος ο Λάζαρος, του εξηγήσαμε όσον αφορά για ποιο λόγο εχθές δεν μπόρεσε η Μπάγερ να πάρει το πρωτάθλημα. Έχει πάρα πολλά μηνύματα, παιδιά, και 22 είναι. Λοιπόν, πάμε λίγο εντάχει στο ρεπορτάζ και μετά το ρεπορτάζ θα το πω όσο δυνατόν πιο γρήγορα μπορώ. Θα ανοίξουμε τηλεφωνικές γραμμές. Λοιπόν, ξέρω ότι ανυπομονείτε να βγείτε να πείτε την ναι. Εδώ ο φίλος ο Ηλίας, με τον οποίο σε λίγη ώρα θα πιούμε καφέ, και με τον φίλο τον Τάσο. Λοιπόν, λέει ότι και ο Μοκόγα και ο Λαϊντέλ, λέει, είναι κοντά στα 2 μέτρα, αγωνίζονται από τις θέσεις 2, 3, 4 και μπορούν να μαρκάρουν οποιονδήποτε παίχτη μέσα στο γήπεδο. Οπότε ο φίλος ο Ηλίας θεωρεί πλεονασμό τον Χάρελ, ένας παίκτης ο οποίος είναι πολύ καλός αμυντικός, αλλά δύσκολο στο σκοράρισμα και το θέλει στο σκοράρισμα όπως και να έχει. Λοιπόν, πάμε λίγο στο YouTube. Λοιπόν, για τα διαρκείας, παιδιά, μέχρι τις 30 νομίζω ότι ξημερώματα μία θα έχουν αποδεσμευτεί κάποια εισιτήρια να μπορέσετε να πάρετε εισιτήρια. Λοιπόν, οπότε τιμές τώρα, παιδιά, πρέπει να ανοίξω τις τιμές. Εντάξει, την άλλη εβδομάδα. Εξάλλου νομίζω ότι έχουν ανεβάσει τις ερωτήσεις σας όσον αφορά για τα εισιτήρια διαρχείας ΙΚΑΕ. Λοιπόν, σε βίντεο στο Instagram, τώρα πριν από λίγο μου το στείλανε, μπορούμε να το δούμε και μαζί τώρα συγχρόνως και στο Facebook είναι η ανάρτηση που RSBC, έλα, πρέπει να είμαστε έτοιμοι συνέχεια τον RSBC, όρισε RSBC official. Λοιπόν, οι μεταβιβάσεις εισιτηρίων θα είναι διαθέσιμες σε όλες τις κατηγορίες διαρκείας όπως συνήθως. Ναι, οι μεταβιβάσεις θα είναι διαθέσιμες σε όλες τις κατηγορίες εισιτηρίων διαρχείας με εξαίρεση τα παιδικά και τα εισιτήρια αμαία. Εντάξει, είναι ειδικές κατηγορίες στις οποίες δεν γίνεται μετάβαση. Λοιπόν, εκτός από την έκπτωση του 30% οι κάτοχοι διαρκείας θα έχουν προτεραιότητα για την αγορά εισιτηρίων σαν νοκάουτ παιχνίδια του EuroCup. Ναι, οι κάτοχοι διαρχείας θα έχουν αποκλειστική προτεραιότητα για 24 ώρες από την έναρξη διάθεσης των εισιτηρίων κάθε αγώνα ώστε να κλείνουν τις θέσεις τους. Δηλαδή, όσοι έχετε εισιτήριο διαρχείας, στα παιχνίδια που είναι εκτός του διαρχείας, για 24 ώρες θα έχετε το προνόμιο να αγοράσετε το εισιτήριο, τη θέση σας. Λοιπόν, αν ανανεώσω τώρα το διαρχείας μου, θα μπορώ να αλλάξω θέση ή θύρα μεταξύ 26 και 30. Όχι. Αν ανανεώσετε τώρα το διαρχείας σας, διατηρείτε τη θέση σας. Έτοιμα αλλαγής θέσης μπορούν να εξεταστούν μετά την ολοκλήρωση της περίοδου πωλήσεων διαρχείας 15 εβδόμου και όσες 31 εβδόμου. Αυτό δεν το κατάλαβα. Αν ανανεώσετε τώρα το διαρχείας, γιατί είχαν πει ότι 24 με 30, 25, 26 με 30 θα έχουν το δικαίωμα αυτοί που έχουν διαρκείας να αγοράσουν μια πάλι διαρκείας αλλά σε άλλη θέση. Τώρα αυτό δεν το απάντησα. Λοιπόν, δεν ισχύει αυτό. Αν ανανεώσετε τώρα το διαρκείας σας, διατηρείτε τη θέση σας. Αιτήματα αλλαγής θέσης μπορούν να εξεταστούν μετά την ολοκλήρωση της περίοδου πωλήσεων του διαρκείας 15 εβδόμου έως τις 31 εβδόμου. Δηλαδή μέσα στον Ιούλιο. Δεν ξέρω. Αν ανανεώσω τώρα το διαρκείας μου, θα μπορώ να αλλάξω θέση ή θύρα μεταξύ 26 και 30. Για οποιοδήποτε αίτημα αλλαγής μπορείτε να επικοινωνήσετε με το ticketing@arisbasketball.com. Τα αιτήματα θα εξετάζονται κατά περίπτωση και θα αφορούν μόνο τις θέσεις της ίδιας ή υψηλότερης τιμολογιακής κατηγορίας. Για τη μεταβίβαση, ναι, μέσω του GovWallet μπορείς να το μεταβιβάσεις όπου θέλεις. Τι ώρα θα απελευθερωθούν οι δεσμευμένες θέσεις 26 έκτου και, στις 1 εβδόμου. Στις 11 η ώρα το πρωί θα αποσμεδευτούν. Άρα στις 11 η ώρα το πρωί, στις 26 έκτου και 1 εβδόμου θα αποδεσμευτούν οι θέσεις. Αν ανανεώσω τώρα τη θέση, αργότερα μπορώ να αποφασίζω, δεν με εξυπηρετεί, μπορώ μέσα στη σεζόν αφού ξεκινήσει να αλλάξω θέση. Ναι, εφόσον υπάρχει διαθέσιμη θέση στην ίδια τιμολογιακή κατηγορία με αυτήν που κατέχετε. Δηλαδή, αν μέσα στη σεζόν θέλω να αλλάξω θέση, θα πρέπει να πάω σε θύρα ή μάλλον σε θέση εισάξιας με τη θέση που κατέχω. Μετά τις 26 Ιουνίου θα μπορώ να επιλέξω οποιαδήποτε διαθέσιμη θέση ή θύρα για το διαρκείας μου. Ναι, εφόσον υπάρχει διαθεσιμότητα, εξαίρεση αποτελεί κατηγορία Platinum, η οποία ακολουθεί ξεχωριστή διαδικασία και υπάρχει λίστα αναμονής. Ωραία ερώτηση που αφορά τους πατεράδες. Λοιπόν, αν έχω δύο διαρκείας, έναν ενήλικα και ένα παιδικό, σε θύρα που δεν διατίθενται πλέον παιδικές ανανεώσεις, πώς μπορώ να ανανεώσω και τα δύο διαρκείας και να παραμείνουμε μαζί? Υπάρχουν τρεις επιλογές, είναι η απάντηση. Να ανανεώσετε και τα δύο εισιτήρια στην κανονική τιμή χωρίς παιδική έκπτωση, ώστε να διατηρήσετε τις ίδιες θέσεις. Λοιπόν, να μεταφέρετε και τα δύο διαρκεία σε θύρα που ισχύει η παιδική έκπτωση κατά το διάστημα 26 με 30 εφόσον υπάρχει διαθεσιμότητα. Και η τρίτη, να ανανεώσετε το διαρκείας του ενήλικα στις υπάρχουσες θέσεις ως 25 έκτου και να εκδώσετε νέο παιδικό εισιτήριο διαρκείας σε θύρα που παρέχεται παιδική έκπτωση κατά το διάστημα 26 με 30. Είναι οι ερωτήσεις που απαντάει όσον αφορά το ΚΑΕ ΑΡΙΣ, το τμήμα marketing για τα εισιτήρια διαρκείας. Λοιπόν, και μισή. Πάμε, τηλεφωνικές γραμμές. Όσοι πιστοί, προσέλθετε, ελάτε να τα πούμε λίγο. Σήμερα είναι ευκαιρία, επίτηδες δεν έκλεισα άλλο ραντεβού για συνέντευξη. Αύριο θα είμαστε full γεμάτοι. Λοιπόν, δεν παίρνει κανένας. Πάμε στα μηνύματα. Αν παίζει κάτι με το ζούγρι, όχι. Απάντηση όχι. Και έχουμε τον πρώτο φίλο στην τηλεφωνική γραμμή που μας κάνει ποδαρικό. Καλησπέρα.
1: Γεια σου Χρήστο. Γεια σου. Θε μου λες, σε παρακαλώ.
0: Ναι.
1: Το ραδιόφωνο έχει κενές ώρες.
0: Ναι.
1: Δεν μπορεί να τις συμπληρώσει. Και βάζει αναμεταδόσεις.
0: Ξανά. Επαναλήψεις.
1: Γιατί δεν κάνεις εσύ κάθε μέρα δύο ώρες? Αυτό το έχω προτείνει από πέρσι, ακόμα και από πρόπερσι.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί δεν σε δίνουν δύο ώρες κάθε μέρα?
0: Είδες, δεν με δίνουνε. Εγώ το ζητάω, αλλά δεν μου τις δίνουνε.
1: Αυτό είναι αλήθεια?
0: Λοιπόν, όχι. Η αλήθεια είναι, πόσο είναι το μικρό σου το όνομα? Το μικρό σου το όνομα πώς είναι?
1: Δεν το λέω, άστο, υπάρχει.
0: Εντάξει,
1: λόγος,
0: δεν το λες. Λοιπόν, κύριε, δεν το λες με όλο το σεβασμό. Θέλεις να έρθεις...
1: Άμα θες εκτός αέρα να σου το πω.
0: Ναι, δεν θέλω. Δεν πειράζει. Είναι μικρή σημασία. Απλώς λέω, κύριε, δεν σε λένε με όλο το σεβασμό. Θέλεις να έρθεις εσύ να κάνεις 2 ώρες εκπομπή γιατί εγώ δεν προλαβαίνω.
1: Έτερον εκάτερον αυτό.
0: Α.
1: Αν δεν, εσύ δεν μπορείς ή δεν θέλεις, είναι άλλο θέμα.
0: Δεν είναι δεν θέλω, δεν προλαβαίνω.
1: Θέλεις και δεν σε αφήνουν, γι' αυτό.
0: Α, όχι. Το ραδιόφωνο για... σίγουρα θέλει. Το ραδιόφωνο σίγουρα θέλει και έτσι όπως πάει ο Άρης. Και τουλάχιστον σας έχω δείξει ότι ό,τι έχω πει, ακόμα και τρελό με λέγατε ότι όταν σας έλεγα πριν από ένα χρόνο ένας κουμπάρος του Ζήση λείπει από τον Άρη και θα έρθει και αυτός και γελούσατε και με κοροϊδεύατε.
1: Κανα δύο φορές, ακούς Χρήστο, κανα ναι. δύο φορές που έκανες μόνος του, όχι μόνο για μπάσκετ, για τα πάντα.
0: Ναι.
1: Είχες ξεσκίσει στην ακροαματικότητα.
0: Μάλιστα. Καλά τώρα εντάξει, όχι, και με τον Οσαλίο τα κάνουμε, όχι. Είμαστε μια χαρά, είμαστε τα αφεντικά της πόλης, δεν μας χτυπάει κανένας, είμαστε τα αφεντικά της πόλης, εγώ και ο Οσαλής δεν μας χτυπάει κανένας. Λοιπόν,
1: εγώ νομίζω αν μπορείς να κάνεις κάθε μέρα 2 ώρες.
0: Λοιπόν, άμα μου το επιτρέπει το προσωπικό μου πρόγραμμα, δηλαδή αν βρω καιρό, πραγματικά θα το κάνουμε, θα το συνεχίσουμε, γιατί καταλαβαίνω ότι τώρα το μπάσκετ έχει ιδιαίτερη ζήτηση.
1: Όχι μόνο, δεν θα λες μόνο για μπάσκετ 2 ώρες, είναι πολλές.
0: Και τι από.
1: Για τα πάντα θα λες.
0: Η επιπαντός επιστητού.
1: Και
0: για τις αυξήσεις στα σούπερ μάρκετ.
1: Όχι φίλε, άντε ξέρεις εσύ, άντε γεια.
0: Έγινε φίλε, γεια. Αυτό τώρα για τα πάντα με τρόμαξες λίγο. Τι για πάντα. Κι άμα έχει εκλογές θα πρέπει να μιλήσουμε πολιτικά. Λοιπόν, για Ζούγρη παιδιά δεν υπάρχει κανένα τέτοιο. Για τον Τολιόπουλο σας είπα. Έχουμε ένα φίλο, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα κύριε Γκάλη.
0: Καλησπέρα φίλε. Χρήστο.
2: Αποστόλης από Ρόδο.
0: Γεια σου ρε Αποστόλη από τη Ρόδο.
2: Τι κάνετε, καλά είστε?
0: Μια χαρά.
2: Έτσι τραβάτε εκεί πέρα.
0: Καταρχήν ερώτηση, στη Ρόδο είσαι οικονομικός μετανάστης, δηλαδή λόγω δουλειάς πήγες εκεί ή λόγω έρωτα βρήκες Ροδίτσα και λες τι ωραία που είναι η Ρόδο, έρχομαι μαζί σου αγάπη μου.
2: Λόγω γονέων.
0: Κάτσε, δεν είσαι Θεσσαλονικιός, είσαι Ροδίτης Αριανός.
2: Είμαι Θεσσαλονικιός, είμαι τον πατέρα μου, έχω ρίζες πάνω εγώ από εκεί.
0: Ναι.
2: Αλλά λόγω ότι είμαι εδώ, λόγω ότι ο πατέρας μου γνώρισε τη μητέρα μου σε νεαρή ηλικία τότε.
0: Ναι.
2: Και το κάναν το δεσμό και καναγκαστικά μείναμε εδώ πέρα.
0: Μάλιστα. Εμένα με ενδιαφέρει γιατί το λέω και θα σε χρησιμοποιήσω σαν παράδειγμα σε επόμενες εκπομπές. Εγώ τους λέω ότι όλη η Ελλάδα Άρης είναι και γελάνε. Όπως γελούσαν ότι ό,τι λείπει ο μοναδικός κουμπάρος του Ζήση που λείπει από τον Άρη είναι ο Σπανούλης και γελούσαν και με κορυδεύανε. Λοιπόν, και στα δύο επιβεβαιώθηκα ότι όλη η Ελλάδα είναι Άρης και στη Ρόδο. Λοιπόν, πάμε φίλε Ρόδο, μου,
2: φαίνεται,
0: λέγε.
2: Φαίνεται. Εδώ πότε έρχεται ο Άρης παίζει από τον Κολοσσό, το μισό γήπεδο Άρης είναι. Και με πανό κιόλας και με μεγάλα συντύπτε. Τα βλέπει όλη η Ελλάδα, τα βλέπει αυτά τα πράγματα.
0: Τώρα που να δεις τι έχει να γίνει στο εξωτερικό.
2: Ω, καλά, εντάξει τώρα.
0: Τώρα που παίζεις να το πάρεις στο EuroCup, γεια.
2: Τώρα δύο γήπεδα τον Άρη δεν τον χωράνε. Θέλει κι άλλο, θέλει πιο μεγάλο. Ναι. Με τις παιχταράδες που πήρε τώρα, ήταν αυτό το Μόρκα που πήρε τώρα τελευταία από το... Ο Ιταλία πήρε. Τον πήρε.
0: Ναι, από την Πολώνια. Την Πολώνια.
2: Αυτό τον έβλεπα εγώ στο EuroLeague. Καλός παίκτης, εντάξει, σουτέρ, εντάξει, δεν είναι. Δεν είναι και το πολιτικό από όνομα, εντάξει, καλός παίκτης πάντως είναι.
0: Φίλε, είναι νομίζω... πολύ καλός παίκτης, είναι ναι. ένας παίκτης, τώρα τους παίρνει ο Σπανούλης να τους δουλέψει, να τους δοκιμάσει και με την προοπτική του χρόνου, αν με το καλό παίζεις Ευρωλίγκα, να μην χρειαστείς να κάνεις 15 αλλαγές.
2: Όχι, δεν χρειάζεται 15. Κοιτάξτε κύριε Γκάλη, το κλειδί τον άνοιξε.
0: Έλα Χρήστο με λένε, τι κύριε Γκάλη, Χρήστο.
2: Εντάξει Χρήστο, συγγνώμη. Το κλειδί Χρήστο, κλειδί στο ζωνάρι και καινούριο γήπεδο. Το καινούριο γήπεδο θα σου φέρει έσοδα, θα σου φέρει ένα σωρό λεφτά και δεν χρειάζεται ο κύριος Σιαό κάθε χρόνο να βάζει λεφτά. Μόνο από τα κέρδη από το γήπεδο θα σου βάλει 15-20 εκατομμύρια να οι μεταγραφές στο μπάσκετ.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, θα διαφωνήσω το μαζί σου. Ότι, συμφωνώ ότι πρέπει να χτιστεί καινούριο γήπεδο. Από την άλλη όμως ακούω τη διοίκηση που μας είπε και πρόσφατα ότι για τα φέτος του χρόνου και θα δούμε του παραχρόνου. Εξαντλίουμε τις δυνατότητες του παλέ, δηλαδή βλέπουμε τι και μπορούμε να κάνουμε στο παλέ, και αν δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα, τότε προχωράμε στο plan B που είναι το νέο γήπεδο. Και όσον αφορά για τον Σιάο, το γήπεδο και όλα αυτά, τα ήξερε από την αρχή, είχε πάρει από την αρχή αναλυτικά στοιχεία, τι γήπεδο έχεις, πόσο γεμίζει, τι εκτιμόμενα έσοδα θα έχεις.
2: Για 5.500 τώρα, απαρέξησε κάτι τώρα, ναι, με την καινούργια την κερκίδα, από την πίσω πασκέτα που είναι το προσάμ, λίγο κάνουν που θέρμαζει. Πάλι λίγα είναι.
0: Λίγα είναι, αλλά κοίταξε φιλαράκι, όπως λένε και κάποιοι, τα ακριβά ορώματα είναι σε μικρό μπουκαλάκια. Κατάλαβες?
2: Εντάξει, ναι.
0: Έγινε, όχι, θα το δουν, έχεις δίκιο, θα το δουν το θέμα του γηπέδου, θα το δούνε, αλλά είπανε τώρα ότι το πλάνο λέει, και να σου πω, και καλά κάνουνε. Γιατί είναι πολλά καρπούζια σε μια μασχάλη. Πρώτα, 1-2 χρόνια ζήσεις να πετύχει μαζί με το Σπανούλι αγωνιστικά, να χτίσουν ομάδα, και όταν παίξεις στην Ευρωλίγα, τότε το βλέπουν αλλιώς το θέμα του γηπέδου και το τρέφουν.
2: Ο Άρης σαν ομάδα δεν φοβάται κανέναν. Ναι. Και κάτι τελευταίο από τού να κλείσω. Θα ήθελα την γνώμη σας, Χρυσό. Θα πω πολλά τώρα για το Σπανούλι για την εθνική. Ότι δεν κάλεσε κάτι ομάδες, ότι προσπαθεί να κάνει τώρα την εθνική και το ένα άλλο. Δηλαδή αυτά που λένε, εσείς η γνώμη σας και...
0: Τι λένε? Ότι επειδή δεν κάλεσε τον Νάζ και πήρε τον Ελάιζα. Τον Ελάιζα ξέρει καλύτερα. Ο Νάζ μπορεί να τον είπε ότι θέλω να κάνω και διακοπές, άσε με την οικογένεια, όλο το χρόνο ήμουνα στην Ιταλία. Δεν νομίζω να υπάρχει πρόβλημα πέρα από αυτούς που θέλουν να δημιουργήσουν πρόβλημα στο Σπανούλι και στην Εθνική Ελλάδος.
2: Σίγουρα.
0: Γιατί κάποιοι... Ναι, κάποιοι... Γιατί λες τώρα, σύντομα, πέρα από τον ΠΑΟΚ και άλλες ομάδες θα βάλουν κατά του Άρη. Περίμενε.
2: Σίγουρα.
0: Ο Άρης ενοχλεί.
2: Άμα ανεβεί ο Άρης πάνω και αρχίζει να χτυπάει από τα αθλήματα, χτυπάει και κύπελα, το μπιφτέκι θα γίνει ανάποδα. Στην άλλη μεριά.
0: Ακριβώς. Λοιπόν.
2: Τα ξέρουμε αυτά. Επίσης μια τελευταία, δεν ξέρω το από τα μέσα κοιτάξτε. Κάντε παιδιά κάτι για το ποδόσφαιρο. Το ποδόσφαιρο χάνεται. Δηλαδή
0: πάει κατά διά.
2: Τι, βλέπεις να κάνουμε τα γραφές.
0: Λοιπόν.
2: Άσε.
0: Λοιπόν, θα τα πούμε αυτά στη Ρόδο. Θα έρθω, θα κεράσει καφέ να πούμε.
2: Σίγουρα ό,τι θέλετε.
0: Έγινε, φίλε.
2: Έγινε, ευχαριστώ πολύ, Χρήστο. Καλό
0: βράδυ. Γεια σου. Λοιπόν, πάμε. Έχουμε ένα φίλο στην τηλεφωνική γραμμή. Φίλε, καλησπέρα.
3: Έλα, Χριστάρα μου.
0: Καλησπέρα. Είσαι ο
3: Χρήστος, συνονόματος από Σέρες.
0: Γεια σου, ρε Χρήστο, συνονόματος από Σέρες.
3: Έλα. Είπαμε, σας περιμένω.
0: Η Ρετσίνα δεν την ήπιαμε, ρε. Δεν την ήπιαμε. Αυτός ο Σαλής, ρε, σε τι. Όπα, μας έβγαλες και στην τέτοια, ρε, στην αναμονή, ρε, Χρήστο. Τι έγινε? Παντόφλα ο Χρήστος, πήρε τηλέφωνο. Έλα, Χρήστο. Λοιπόν, μας έκλεισε ο Χρήστος. Παντόφλα ο Χρήστος, δεν ξέρω ποιος ή ποια τον πήρε τηλέφωνο και χρειάστηκε να γιώσει εμάς για να μιλήσει. Λοιπόν, ποιος το λέει? Καλά, ποιος θα το. Α, όχι, δεν το στέλνει. Τζορτζ, άρεσε, ετοιμαζόμουν να σου ορμήξω τώρα, λέει. Αλλά το στέλνει ο Φεντ. Δύο ξένους, λέει, και έναν Έλληνα θέλω.

0: προοπτικές όσον αφορά το σκοράρισμα, έτσι. Γιατί σε όλα τα άλλα είναι πολύ καλός.
1: Σε όλα τα άλλα είναι πολύ καλός. Έχει και μια δυναμία να δουλέψει πάνω στο χειρισμό της μπάλας εκεί που νομίζω ότι είναι τριπλέρ και μου κάνει κάτι ραχές και του παίρνω την μπάλα χωρίς να το καταλάβει.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, πρέπει να δουλέψει στο χειρισμό της μπάλας, πρέπει να δουλέψει στο σουτ. Είναι πολύ καλός παίκτης, πολύ καλό παιδί, είναι παίκτης ομάδας.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά άμα ήταν Έλληνας, θα τον είχα κρατήσει για 10 χρόνια, όχι για 5, ούτε για 3. Για 10 χρόνια. Αλλά έχει αμερικανικό διαβατήριο.
0: Ναι.
1: Και είναι και μεγάλο σε ηλικία, δεν μπορώ να τον κάνω Έλληνα. Οπότε
0: ναι, ναι.
1: Αναγκάζομαι να το θυσιάσω. Γιατί άμα δεν το θυσιάσω και τον κρατήσω, ναι, θα του καταστρέψω την καριέρα, δεν θα παίζει.
0: Χρήστε, εμένα αδυναμίες μου οι άλλες δύο που σε έχω στείλει και σας έχω στείλει μήνυμα και, σας, ναι, και στο Δημήτρη και σένα.
1: Δεν μπορώ να τα διαβάσω τα μηνύματα, είναι πάρα πολλά, φίλε.
0: Όχι, παλιότερα.
1: Χώρια που είναι και 2-3 μηνύματα, στέλνουν οι ακροατές του Ασλαμά και λένε γεια σου τέτοιο, πώς το λένε.
0: Μάρια, ναι.
1: Γεια σου Μάρι, λέει ιδιαίτερα αυτός, ρε παιδιά, κάνει δεν κάνει ο Μάριος εκπομπή. 5 παρα

0: Πανούλης και ο Ζήσης δεν κοίταξαν καλά το, για ασώδιο του Ντετζούλιος. Είναι,
1: όχι,
0: ο, τώρα τραυματίστηκε βέβαια.
1: Ο Ντετζούλιος είναι 2-3 κλάσεις χαμηλότερο και από τον Ντιμητρίγεβιτς και από τον Μόργαν.
0: Ναι.
1: Ο Ντετζούλιος είναι μεταβίας. Άσε τώρα, κοίταξε, εμείς τότε ήμασταν γυμνοί. Ήρθε αυτός ο μονόθαλμος, έβαλε τους πόντους, μας έσωσε σε 3-4 παιχνίδια, τον θεοποιήσαμε.
0: Όχι,
1: έκανε καλή χρονιά, έκανε καλή χρονιά στην Ισπανία.
0: Φέτος έκανε καλή χρονιά.
1: Έκανε καλή χρονιά στην Ισπανία, τον ΠΑΟΚ δεν τον κέρδισε όμως.
0: Έβαλε όμως πόσους πόντους έβαλε.
1: Καλά, και τι έγινε.
0: Κρατάρισε, έβαλε.
1: Καλά, και τι έγινε. Να τις βάλει, τους πόντους να τους πάρει σπίτι τους, να τις βάλει στο ψυγείο του. Τον ΠΑΟΚ τον κέρδισε.
0: Ναι, εντάξει, δεν έχει άδικο σε αυτό. Ναι, αλλά.
1: Τι να το κάνω άμα βάζω εγώ 100 πόντους και χάνει η ομάδα.
0: Ναι. Δεν ξέρω.
1: Αλλά είναι, ένα, είναι επίπεδο. Τώρα σου λέω, η περιφέρεια προσπαθεί να χτιστεί για Ευρωλίγκα. Δεν σου λέω ότι θα πετύχει. Δεν σου λέω ότι του χρόνου στην Ευρωλίγκα θα έχουμε τους ίδιους. Αλλά να έχουμε κάποιους από αυτούς.
0: Κατάλαβα, κατάλαβα. Και, να σου
1: γι' αυτό παίρνει παίχτες οι οποίοι παίζουν Ευρωλίγκα.
0: Χριστό, κάτι ναι. Λεπτό για να κλείσω και την γραμμή να μην ναι. Κρατάω. Του χρόνου πρώτο Θεός γυρνάμε, εντάξει. Πού πιστεύεις τα, τη βαθμολογία στην Α' Εθνική, στο τελικό πρωτάθλημα, πού θα τερματίσουμε και στην Ευρώπη πώς μας βλέπεις με τις μεταγραφές μέχρι τώρα.
1: Στην Ευρώπη πάμε για κατάκτηση. Όσον αφορά για την Ελλάδα, λοιπόν, στείλε τώρα μήνυμα στο Viber του σταθμού να σας απαντήσω εργαπτός.
0: Καλώς, καλώς έγινε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Γιατί βάζω εγώ στοιχήματα με φίλους Παναθηναϊκούς. Εντάξει, έχασα, έχασα το στοίχημα με τον ΠΑΟΚ που έλεγα ότι ο ΠΑΟΚ θα παίξει στο Basketball Champions League της FIBA. Λοιπόν, το έχασα γιατί ο ΠΑΟΚ έρχεται στο Eurocup. Αν και 100% δεν τελείωσε ο αγώνας, παίζω ακόμα. Χάνω 4-0, αλλά θέλουν να παίζουν οι καθυστερήσεις. Μπορώ να βάλω τετράποντο και να ισοφαρίσω.
0: Κατάλαβα.
1: Λοιπόν, τώρα όμως με τους φίλους μου στους Αθηναίους να δεις τι στοίχημα τους βάζω. Οπότε στείλει μήνυμα, δεν είναι να το πούμε στον αέρα. Έγινε φίλε. Γεια σου, γεια σου. Λοιπόν, ήταν ο φίλος από τις Σέρες. Θέλετε μήνυμα, παιδιά. Χίλια συγγνώμη, είναι πολλά τα μηνύματα. Λοιπόν, τώρα που έχουμε. Λοιπόν, Γιάννης, τόσο σίγουρο το έχεις ότι φέτος θα πάρεις το EuroCup και λες συνέχιση του χρόνου για Ευρωλίγκα, εκτός αν ισχύει και κάτι άλλο. Μπορεί να ισχύει και κάτι άλλο. Έτσι κι αλλιώς διεύρυνση Ευρωλίγκα, στο ένα το Ευρωλίγκα, συζητήσεις, προτάσεις, ομάδα χτίζει για Ευρωλίγκα. Εσύ δηλαδή με τους παίκτες που παίρνεις, τι θες να. Τι καταλαβαίνεις, ότι παίρνεις παίκτες Ευρωλίγκα για να κατακτήσεις φέτος το EuroCup. Ο Σπανούλης δεν βλέπει μπροστά. Είναι, παιδιά, είναι αυτονόητο. Θέλει να έχει του χρόνου ούτως ή άλλως, πες ότι δεν ερχόταν ο Σπανούλης και ερχόταν ένας καλός προπονητής. Οι εντολές του Σπανούλης το ζήσει, άντε σας τα λέω, πες ότι είχε συμβόλαιο ο Σπανούλης ακόμα ένα χρόνο με τη Μονακό. Δεν θα το σπαγε. Δεν είχε οικονομικά προβλήματα η Μονακό, έφτανε και φέτος μέχρι τον τελικό ή έφτανε μέχρι το Final Four, λέμε τώρα. Δεν το σπάγε το συμβόλαιό του. Δεν είναι παίχτη, δεν είναι ούτε παίχτης ούτε προπονητής που θα σηκωθεί να φύγει να πάρει το καπελάκι και να φύγει. Όχι, μένει μέχρι να τελειώσει το συμβόλαιο να ολοκληρώσει το έργο του. Λοιπόν, μιλάει με τον Ζήση. Του λέει, δεν έρχομαι, έχω ακόμα ένα χρόνο με τη Μονακό. Αναγκαστικά θα μείνω ένα χρόνο στον Περικυπάτο. Του χρόνου το καλοκαίρι συζητάμε μαζί. Αλλά θέλω να μου πάρεις αυτόν και αυτόν και αυτόν και αυτόν. Κατάλαβες, για να έχω όταν θα έρθω εγώ του χρόνου να έχω μία βάση. Τώρα δημιουργεί τη βάση για τον εαυτό του ο ίδιος. Λοιπόν, έχουμε ένα φίλο στην τηλεφωνική γραμμή. Έλα φίλε, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα από Σέρες.
1: Και εσύ από Σέρες?
2: Θα σου στείλω ένα βίντεο για να, στο Viber, αγαπητέ Χρήστο, για να καταλάβεις ποιος είμαι.
1: Μάλιστα.
2: Θέλω να σε ρωτήσω κάτι, τι πιστεύεις φέτος για την ελληνική διαιτησία?
1: Φέτος για την ελληνική διαιτησία στο μπάσκετ?
2: Ναι, πάντα εκεί μιλάμε.
1: Δεν ασχολούμαστε.
2: Δεν ασχολούμαστε.
1: Δεν ασχολούμαστε.
2: Θα σου στείλω ένα μήνυμα στο Viber να βάλουμε στοίχημα.

0: τι θα βγούμε φέτος.
1: Ωραία. Στείλε φίλε. Περιμένουμε αγωνία.
0: Οκ, σε ευχαριστώ. Ευχαριστώ.
1: Λοιπόν... ο φίλος ο Θοδωρής, πώς ακόμα συμφωνείς, θα περιμένουμε μέχρι το τέλος του σχεδιασμού. Εντάξει, οι παίκτες που δεν έχουν ανακοινωθεί επίσημα και έχουμε κλείσει, παιδιά τους, εντάξει, τους ξέρω, δηλαδή τώρα περιμένουμε ένα παίκτη στη θέση 3, είτε Έλληνα είτε ξένο. Θα περιμένουμε λίγο να δούμε τι θα αφήσουν οι άλλες ομάδες. Περιμένουμε ένα πεντάρι να ξεκαθαρίσει τι θα γίνει. Περιμένουμε το Θανάση, περιμένουμε τον Κώστα, περιμένουμε και το οριστικό ναι του Νουά και φυσικά είπαμε το πεντάρι που θα αποκτηθεί ένας ακόμα παίκτης στη θέση 5.

Εδώ ο φίλος ο Κώστας, ο 262, με πιασε λίγο αδιάβαστο. Δεν θυμάμαι τον Τζόρνταν Μπαρνέτ, το θυμάσαι? Δεν το θυμάμαι ρε φίλε, ποιος είναι ο Τζόρνταν Μπαρνέτ. Δεν θυμάμαι. Και σήμερα είναι και μια δύσκολη μέρα. Λοιπόν, κουραστική λέω. Εντάξει, γυρίστο εκτός από ένα καθαρό σούτερ τριάρι. Νομίζω ότι θέλουμε και ένα πεντάρι. Αυτό λέμε, ότι θα πάρουμε και πεντάρι, παιδιά. Απλώς δεν βιάζονται να το πάρουν. Ρε, άμα έχετε λεφτά και καλό όνομα στην πιάτσα, αξίζει να περιμένεις. Εντάξει, αξίζει να περιμένεις. Και να σου πω και κάτι. Επειδή βλέπει πολύ μπροστά ο Σπανούλης και επειδή το αφεντικό του είπε ό,τι θέλεις αγόρι μου, εδώ δεν σας έλεγα, δεν μου λέγατε ότι με 5-10 εκατομμύρια πώς θα πας για το μπάτζετ και σας έλεγα ότι η εντολή του Σιάου είναι ό,τι θέλει ο Σπανούλης. Ό,τι θέλει δεν παίρνει. Συνομίζω ότι άμα είχε μπάτζετ 10 εκατομμύρια ή 8 θα φτάνανε οι παίκτες που έχει πάρει. Γι' αυτό σου λέω, θα πάρει. Και μπορεί να πάρει κι άλλο. Μπορεί να πάρει και 8ο ξένο παίχτη, αλλά να είναι λίγο, ξέρεις, βοηθητικός. Πώς είχε έρθει πέρσι ο Μέρκ Βιλάντζε, μπράβο, ο Γεωργιάνος. Ένας παίκτης ο οποίος δεν έκλεισε. Κάτι μπορεί να δείξει. Κατάλαβες? Κάτι μπορεί να δείξει. Έλα εδώ αγόρι μου, κάνε προπονήσεις μαζί μας. Αν σε χρειαστώ, σε χρειάστηκα. Άμα δεν σε χρειαστώ, δεν πειράζει. Καλή ψυχή. Αν χρειαστώ όμως 8ο ξενοπαίχτη στο EuroCup, φύγε εσύ, έλα εσύ. Ή κάτσε φίλε ένατος να πάρω έναν 8ο παίχτη, γιατί πρέπει να κερδίσω οπωσδήποτε στο EuroCup. Πρέπει να το κερδίσω, να το κατακτήσω. Είχατε μια συζήτηση προηγουμένως νωρίτερα βέβαια στο YouTube, στο chat του YouTube, για τους αντιπάλους, να φύγει Μπεσίχτας, και να φύγει Μπεσίχτας ρε φίλε, έχεις άλλες 7-8 ομάδες από τις οποίες περιμένεις να κάνουν τη διαφορά. Από αυτές τις 7-8, 2-3 θα ανεβάσουν πολύ το budget.

πρέπει να κάνεις τρελή πορεία. Όταν μιλάμε τρελή πορεία, τρελή πορεία. Ενώ άμα είναι περισσότεροι αντίπαλοι, μοιράζονται οι νίκες. Σε παίρνει να κάνεις και κανένα στραβοπάτημα. Και αυτό γιατί, επαναλαμβάνω, ότι έχουμε στόχο την κορύφη. Αυτά, 52 λεπτά μετά τις 5, οδεύουμε προς το τέλος της σημερινής εκπομπής. Σήμερα δεν είπαμε τίποτα για τον, μάλλον εσείς δεν σχολιάσατε σήμερα καθόλου για τον Ομπράντοβιτς, ο οποίος παρουσιάστηκε και επίσημα από τον Παναθηναϊκό. Εγώ χαίρομαι που θα έχουμε τον Παναθηναϊκό του Ομπράντοβιτς και ιδιαίτερα του χρόνου, γιατί μου αρέσει να έχει μόνιμο μελιτζάνι χρώμα. Μ' αρέσει να έχει μόνιμο μελιτζάνι χρώμα, γιατί έτσι θα είναι το χρώμα του. Θυμάστε που όταν ευρίαζε, συγχυζόταν από, γινόταν όχι κόκκινος μελιτζάνι, τώρα θα είναι μόνιμο το μελιτζάνι. Όταν μιλάμε μόνιμο, μόνιμο. Γιατί δεν πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός όσα λεφτά και να ρίξει θα κάνει καλή πορεία φέτος. Ο Μπράντοβιτς είναι μαέστρος, τον θέλουν όλες οι ομάδες, είναι ο καλύτερος προπονητής στον κόσμο. Αλλά αυτό που έκανε στον Παναθηναϊκό τότε δύσκολο να το επαναλάβει, παιδιά. Και λέω δύσκολο να το επαναλάβει, γιατί ο Παναθηναϊκός από τότε έχουν αλλάξει πάρα πολλά και κυρίως είχε αλλάξει το παρασκήνιο του ελληνικού μπάσκετ. Τότε ο Παναθηναϊκός έκανε ό,τι ήθελε. Στην γυρολεξία ό,τι ήθελε. Τώρα κάνει ο Ολυμπιακός ό,τι θέλει. Και αυτό που γίνεται δεν αρέσει καθόλου στον Παναθηναϊκό. Και μέσα σε αυτό το περιβάλλον καλείται να δουλέψει ο Μπράντοβιτς, ο οποίος νομίζει ότι όπως ήταν τότε, με το να κάνει ό,τι θέλει στο ελληνικό πρωτάθλημα, θα το ξανακάνει πάλι τώρα. Δεν γίνεται. Γι' αυτό σας λέω ότι δεν θα κάνει καλή παρή ο Παναθηναϊκός. Όσο φιλότιμη και αν είναι η προσπάθεια του Μπράντοβιτς, όσο και αν χτίσει με τη δικιά του μοϊστρία μια δυνατή ομάδα, δεν θα μπορέσει να πετύχει στον Παναθηναϊκό. Και το ξέρει καλά και ο Γιαννακόπουλος. Και η αλήθεια είναι ότι δεν ήθελε να κάψει το χαρτί του Μπράντοβιτς, ήθελε να τον κρατήσει για αργότερα. Απλώς έφτασε σε δύσκολη θέση και γι' αυτό επιστράτευσε στον Μπράντοβιτς. Εξάλλου, όταν κυκλοφορεί ελεύθερος ο Μπράντοβιτς, ο Παναθηναϊκός δεν μπορεί να κοιτάξει να συζητήσει με άλλον προπονητή, λόγω του ένδοξου παρελθόντος.

Λοιπόν, συγγνώμη για τη σύντομη διακοπή, αλλά έπρεπε να κάνουμε, να εκτελέσουμε και χρήση γραμματέας. Πληρώνει το ραδιόφωνο, αλλά μια γραμματέα δεν πληρώνει να ανοίγει την πόρτα. Λοιπόν, ή ένα κουμπί δεν μας βάζει εδώ πέρα όπως είναι στα ιατρία μπατ, να πατάς να ανοίγει η πόρτα από κάτω. Να μην περιμένουν τα παιδιά. Ο Κωνσταντίνος και ο... Πώς θα λένε το δεύτερο. Λοιπόν... Ο Κωνσταντίνος και... και ο Στράτος. Λοιπόν, και αν φανταστείτε ότι κάθε εβδομάδα γράφω τον

0: παιδιών. Για να τους βγάζω είσοδο για το γήπεδο. Λοιπόν, Κωνσταντίνος και ο Στράτος θα πάρουν σκυτάλι. Αυτό το πρόγραμμα θα συνεχιστεί μέχρι και την Τετάρτη. Λοιπόν, βγήκαν τα διαργίας μπάλα. Βγήκαν τα διαργίας μπάλα. Σε λίγο θα έχετε Δημήτριο Σανλή στην τηλεφωνική γραμμή. Λοιπόν, παιδιά, είναι πολλά τα μηνύματα. Διαβάζω τα τελευταία. Ξέρω ότι αδικό από αυτούς που στείλαν νωρίτερα. Εξαίρεση ο φίλος μου Αριστίδη, στον οποίο το φίλο μου τον Αριστίδη, παιδιά, εντάξει, δεν τον ξέρω τον άνθρωπο, αλλά έχει στείλει το καλύτερο μήνυμα της ημέρας. Αρέσεις ρε Χρήστο, αρέσεις. Πώς να το κάνουμε, σε ζητάει ο λαός. Είναι το μήνυμα του φίλου. Και εγώ θέλω να μάθω τι θέση πιστεύεις, λέει ο φίλος ο Θοδωρής. Παιδιά, στο γήπεδο στοιχήματα. Εκεί, καφεδάκια, καφεδάκια. Φωτιά στα ανατολικά γνωρίζει κανένας τίποτα. Θα έχουμε άμεσα ενημέρωση από το GR Times. Λοιπόν, φίλε Όντι, αυτό είναι το στοίχημά μου. Ότι εγώ αυτό λέω. Έχεις και φωτογραφία εκεί με το Χαβίτο. Λοιπόν, άρα ολοκληρώνω στη σημερινή εκπομπή. Κλείνουμε με δύο απαντήσεις, οποίες θα έχετε στη συνέχεια, και για την φωτιά στα ανατολικά. Και ακούμε να περνάνε από εδώ πέρα, γιατί είμαστε εμείς ανατολικά, πυροσβεστικά οχήματα. Από την άλλη έχουμε και το θέμα όσον αφορά τα διαρκεία στον ποδοσφαιρικό Άρη. Ξέρω κάποιους φίλους, όπως ο καλός μας ο φίλος ο Γιάννης. Λοιπόν, ναι, ο Γιάννης αυτός ο ταχύτης περιμένει πώς και πώς να πάρει εισιτήριο διαρκείας για τον ποδοσφαιρικό Άρη. Δεν κάνω πλάκα, όντως θέλει να πάρει εισιτήριο διαρκείας για τον ποδοσφαιρικό Άρη. Έτσι λέει. Η αλήθεια βέβαια είναι ότι θέλει να πάρει στο μπασκετικό, αλλά επειδή έχει δύο παιδιά και μιλάμε τώρα για τρία διαρκείας, στο μπασκετικό θα ξεπαραδιαστεί. Ενώ στο ποδοσφαιρικό, που υπάρχει πολλές θέσεις, παίρνει ένα ενήλικα και δύο φτηνά, οπότε τη βγάζει τη δουλειά, ικανοποιεί και τα παιδιά του. Γι' αυτό, Γιάννη, σε καταλάβαμε, γι' αυτό ανυπομονείς να πάρεις. Καλά κάνεις όμως, κάθε χρόνο στηρίζεις τον ποδοσφαιρικό Άρη, και εσύ και η γη σου, τους οποίους καμαρώνεις σαν ωραία Αριανάγια που είναι. Λοιπόν, κάπου εδώ ολοκληρώνω τη σημερινή εκπομπή. Τα λέμε και πάλι αύριο, λίγο μετά τις 4, παραδίδουμε σκυτάλι σε Στράτο και Κωνσταντίνο. Ένα πρώτο μαγκαζίνο της ημέρας θα συγκεντρώσουν όλο το ρεπορτάζ, ξεκινώντας από τον Άρη, αλλά υπάρχει και πλούσιο ρεπορτάζ και για τις υπόλοιπες ομάδες, και Μουντιάλ έχουμε, μην το ξεχνάτε. Όλα αυτά όμως στην εκπομπή που ακολουθεί, συν την παρέμβαση που θα έχουμε τον Οσαλή για τα εισιτήρια διαρκείας. Καλώς απόγευμα.
1: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
3: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Ελληνικά καρπούζια σε απίστευτη τιμή το κιλό τώρα μόνο 49 λεπτά και πεπόνια μόνο 99 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν στα καταστήματα Κριτικός και σε επιλεγμένα Αριάδνη ελληνικά μάρκετ.
4: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
5: κάπου όπα, ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
6: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
4: Ποιος είναι!
6: Η ΔΕΗ!
7: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα. Και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
8: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
9: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
8: Στη Θεσσαλονίκη?
9: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
10: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
11: Μία επίσκεψη για νόστιμο πρωινό.

0: καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Η αγαπημένη σας καθημερινή συνήθεια.
1: Είσαι αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας? Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock,

0: νησιώτικο.
1: Χόρεψε λαέ του Άρη με στο κύμα το γαλάζιο, για τη πιο τρελή ομάδα το τραγούδι.
0: Χοροδία και τα λοιπά.
2: Είμαστε εμείς η νέα γενιά.
0: Τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
3: Ο πατέρας μου κάθε Κυριακή έφερνε το ίδιο προφιτερόλ και το ίδιο χαμόγελο. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
4: Έκτακτη είδηση.
5: Ανακαλύψαμε το e-shop που διαθέτει τη μεγαλύτερη γκάμα ηλεκτρολογικών προϊόντων στις μικρότερες τιμές.
4: www.ergopavlatel.gr. Το νούμερο 1 e-shop ηλεκτρολογικού υλικού στην Ελλάδα.
5: Χιλιάδες προτάσεις στο μεγαλύτερο online κατάστημα μιας 100% ελληνικής εταιρείας.
4: Ηλεκτρολογικό βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, λάμπες LED, κεραίες, κάμερες, εργαλεία και πολλά ακόμα προϊόντα για κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη.
5: Μακεδονομάχου Παπανικολάου 15 Ιωνία και υποκατάστημα στην Κασανδρία Χαλκιδικής.
4: www.ergopavlatel.gr.
5: Έργο τέλεια νέα.
6: Έμπαινες για ένα παγωτό χωνάκι. Έβγαινες με τρία. Κλασικά. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
3: Η θεία μου έλεγε, πάντα να πηγαίνεις με κάτι γλυκό. Ήξερε τι έλεγε. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
7: Άκουσε με, Χάισενς. Είσαι έτοιμος?
8: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
7: Λοιπόν, Χάισενς, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
8: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
7: Κι εγώ, πάντα δίπλα σου.
8: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό, είμαστε ομάδα που φυσάει.
7: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα, οι άνθρωποι το δημιουργούν.
9: Στη λογιστική εταιρεία επίδοσης, δεν τηρούμε απλά τα λογιστικά σας. Στην επίδοσης μοιραζόμαστε καθημερινά τις αγωνίες σας. Στην επίδοσης θωρακίζουμε κάθε επιχειρηματικό σας βήμα. Βρίσκουμε λύσεις και συνυπογράφουμε την επιτυχία σας. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. 40 χρόνια στο πλευρό σας. 40 χρόνια με πλάνο, τεχνογνωσία, υπευθυνότητα. Σε Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία και όπου υπάρχουν λογιστικά και φορολογικά διέξοδα. Μπείτε σήμερα στο επίδοσης.gr και κλείστε δωρεάν το ραντεβού σας με έναν σύμβουλο της επίδοσης. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. Η λογιστική σας επιλογή.
10: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
11: Τι κάνει, άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
12: GPS και βυθώματο έχεις?
11: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
12: GPS λογικό έχεις?
11: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
12: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, μεϊμάρις. Μεϊμάρις.
11: Μεϊμάρις. Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρις.com.
12: Μεϊμάρις.
13: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

0: Γελ Radio 101,7. Ακούτε κίτρινη κάρτα, Στράτος Μουζίνας, Κωνσταντίνος Στόικος πίσω από τα μικρόφωνα του αγαπημένου σας ραδιοφωνικού σταθμού. Ξεκινάμε σπιντάτα γιατί υπάρχει κατευθείαν είδηση, έτσι.
1: Έτσι, κατευθείαν.
0: Κατευθείαν. Για λίγο δεν θα προλάβει ο Χρήστος στην εκπομπή του. Εισιτήρια διαρκείας έχουμε κανονικά, κανονικότητα και με τον νόμο από την ΠΑΕ Άρης. Βρίσκονται στη διάθεση του κοινού και νομίζω πρέπει να ξεκινήσουμε να διαβάζουμε. Θα έχουμε σε λίγα λεπτά και Δημήτρη Σανλή να μας κάνει και αυτό το σχόλιο του, την ενημέρωσή του, για να τα δει και αυτός, να έχει μια εικόνα. Προφανώς, ξέρετε. Οπότε πιστεύω θα αφιερωθούμε τουλάχιστον στην αρχή σε αυτό το κομμάτι. Δεν φαντάζομαι να σας ξενήσει καθόλου. Περιλαμβάνουν τα εισιτήρια διαρκείας λοιπόν όλους εντός έδρας αγώνες Super League, κανονική διάρκεια playoffs του κυπέλου Ελλάδας και όλα τα φιλικά. Αυτό υπήρχε προηγούμενα χρόνια.
1: Για τα φιλικά.
0: Ναι, για τα φιλικά δεν είναι μια ξεχωριστά. Εγώ θυμάμαι δηλαδή με διαρκείας να μην μπαίνουμε στα φιλικά.
1: Εγώ έτσι θυμόμουν, αλλά.
0: Πέρσι πήγαμε σε κανένα φιλικό μαζί. Σε είχες πάει.
1: Για πες τα φιλικά, ποια φιλικά είναι, για να σου πω.
0: Είχαν παίξει σίγουρα με τον Αστέρα που πήγες μόνο εσύ και άλλοι 100, ξέρω εγώ.
1: Μπράβο, σωστό. Είχα πάει όμως. Δεν νομίζω με τα διαρκείας όμως, ναι. Γιατί είχα πάει στη 2.
0: Ναι, σωστά. Και με
1: άρα
0: την...
1: δεν νομίζω να χρησιμοποιήσω τα διαρκείας.
0: Και με την Ανόρθωση είχαμε πάει στην 3. Δεν έχει διαρκείας.
1: Άρα όχι διαρκείες λογικά.
0: Στο κάτι καινούριο το οποίο πρέπει να γίνει χρόνια τώρα, οπότε υπάρχει αυτό. Όπως προκύπτει τέλος πάντων, ναι, για να δούμε τι λέει κατά άλλα η ΠΑΕ Άρης, η θέση των κατόχων από τις 22 Ιουνίου έως και τις 22 Ιουλίου είναι δεσμευμένες, οπότε μπορείτε να πάρετε, εσείς που έχετε μένουν δεσμευμένες θέσεις, οπότε μπορείτε να ανανεώσετε κανονικά. Οι υπόλοιπες μπορούν να διατεθούν σε νέους κατόχους και η δεύτερη περίοδος είναι από τις 23 Ιουλίου έως και τις 31 Αυγούστου. Αυτό, αν θυμάστε καλά, έχει γίνει και πέρσι που έχει χωριστεί στις περιόδους που ήταν μετά πιο ακριβά.
1: Ναι. Υπάρχει μια περίοδος πρώτη, η οποία είναι πιο φθηνά, και η δεύτερη 22, που είναι πιο ακριβά.
0: 22 έκτου από σήμερα μέχρι τις 22 Ιουλίου. Από σήμερα
1: ένα μήνα ακριβώς, δηλαδή.
0: Έτσι, και για ένα μήνα μπορείτε να πάρετε τα εισιτήριά σας σε πιο φθηνή τιμή ή και να τα ανανέωσετε, έτσι. Στη θύρες 1 και 3 η ανανέωση τώρα, ξεκινάμε με την ανανέωση. Όσοι είχατε
1: πέσει. Όχι να μην τα πούμε κανονικά και μετά να πούμε τις ανανεώσεις που θα είναι πολύ εκτός ουσιαστικά.
0: Θες τις τιμές τις κανονικές.
1: Όσοι θέλουν να πάρουν και δεν είχαν.
0: Στην πρώτη,
1: ναι,
0: περίοδο,
1: πρώτη περίοδο.
0: Ωραία,
1: ναι.
0: Στην πρώτη περίοδο πάμε 1-3. Πάει στα 200
1: πέταλα,
0: ευρώ,
1: δηλαδή.
0: Στα 200 ευρώ. 200, ναι. 290 στη 2, 380 στην 9, 500 στην 7 και 1800 στα VIP. Αυτές είναι οι τιμές.
1: Άρα έπαιζε 200 στα πέταλα και 290.
0: Στη 2, ναι.
1: Στη 2, okay.
0: Αν ανανεώσετε το εισιτήριό σας, πάει 180 στα πέταλα, 270 στη 2, 350 αντί για 380 στην 9, 450 αντί για 500 στην 7 και στα VIP 1500 αντί για 1800 για όσους είστε πιο
1: large.
0: Πιο large, έτσι, πιο ευκατάστατοι. Οπότε κάπως έτσι πάνε τιμές με τις ανανεώσεις. Στην δεύτερη περίοδο από 23 Ιουλίου μέχρι 31 Αυγούστου, καλό θα ήταν να πάρετε στην πρώτη. Δεν υπάρχει λόγος να περιμένετε.
1: Ναι, όποιος δηλαδή έχει σκοπό να πάρει, ναι, δεν υπάρχει λόγος να πάρει στη δεύτερη.
0: Γιατί το κανονικό ανεβαίνει στα πέταλα και πάει στα 250 ευρώ. Στη 2 πάει στα 300.
1: Πάει 50 ευρώ παραπάνω.
0: Ευρώ πάνω.
1: Δηλαδή,
0: ναι. Στη 2 πάει 60 ευρώ πάνω, στα 350. Στην 9 πάει 450. Στην 7 600 και στα VIP πάει στα 2.000, οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι αρκετά σημαντικό. Λοιπόν, να πούμε, εδώ και μας το στέλνει και ο Χρήστος Ογκάλης και τον ευχαριστούμε πολύ, ότι έχει έρθει από την πολιτική προστασία, θα το διαβάσω ευθύς αμέσως, να δω τι ακριβώς είναι, για να το διαβάσω τον αέρα, να ενημερώσουμε. Λοιπόν, έχει έρθει η πολιτική προστασία τώρα. Σε μένα δεν μου ήρθε βέβαια, αλλά ευχαριστούμε τον Χρήστο μας το στέλνει, είναι αρκετά σημαντικό. Πυρκαγιά στην περιοχή Περαία της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης. Οι καπνοί κατευθύνονται στην περιοχή σας. Παραμείνετε σε εσωτερικούς χώρους, κλείστε πόρτες και παράθυρα. Ακολουθήστε τις οδηγίες των αρχών. Οκ. Okay. Μάλιστα.
1: Ναι, okay.
0: Το επαναλάβω ακόμη μια φορά γιατί να ενημερώσουμε. Πυρκαγιά στην Περαία της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης. Οι καπνοί κατευθύνονται στην περιοχή σας. Παραμείνετε σε εσωτερικούς χώρους, κλείστε πόρτες και παράθυρα. Ακολουθείτε τις οδηγίες των αρχών. Θα μπω και σε κάποιο site τώρα γιατί καλό είναι να ενημερώσουμε. Και ο Γιώργος λέει ότι και σε αυτόν έστειλα. Να πούμε φυσικά και με αφορμή τώρα αυτό ότι μπορείτε να στείλετε τα μηνύματά σας στο 6936-512-099 να τα σχολιάσουμε. Θα πούμε και για μπάσκετ, θα πούμε και για Μόργαν, θα πούμε για Δημητρίγεβιτς, θα πούμε και για Μπίρτς, θα πούμε για όλους.
1: Και για Μουντιάλ.
0: Και για Μουντιάλ εννοείται. Απλά εδώ ο Γιώργος λέει φαίνεται ο καπνός από εδώ. Εάν επιτρέπετε προς τα πού, για ποια περιοχή μιλάς, για να δούμε τι γίνεται ακριβώς, έτσι. Γιατί, να ξεκινήσουμε από αυτά όμως, έτσι. Είναι αρκετά σημαντικό να δούμε τι συμβαίνει. Why did the sin bring it to town? Sometimes I Α, το καλοχώρι λέει. Μάλιστα. Ευχαριστούμε, φίλε Γιώργο, για το μήνυμα. Η φωτιά, λοιπόν, τη μεγάλη κινητοποίηση πυροσβεστική έχει προκαλέσει φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα στον οικισμό Τσαΐρια στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. Τσαΐρια στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. Η φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τις 5, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες δεν απειλείται προσώρα κατοικημένη περιοχή και καπνίνει ορατή από το κέντρο της πόλης. Στο σημείο έχουν σπεύσει 31 πυροσβέστες με 9 οχήματα για την κατάσβεση της φωτιάς. Από αέρος πραγματοποιούνται ρήψεις νερού από ένα ελικόπτερο. Μάλιστα, πριν λίγο εστάλει 112 στους κατοίκους της περιοχής λόγω των πυκνών καπνών. Okay. Για να κλείσουν πόρτες και παράθυρα. Μάλιστα.
1: Καλοκαίρι στην Ελλάδα, αυτά είναι καθημερινά πράγματα.
0: Ναι.
1: Εδώ και χρόνια.
0: Ας ελπίσουμε να πάνε όλα καλά. Κλείστε εσείς παράθυρα, πόρτες, μην πει ο καπνός. Θα σας έχει στείλει και πολιτική προστασία. Απλά για όποιον ακούει, για όποιον είναι στο δρόμο, ας πούμε, και δεν μπορεί να. Αυτή τη στιγμή να απαντήσει το κινητό ή να δει το μήνυμα, ας ξέρει τι συμβαίνει. Μάλιστα. Καλό είναι να μην γίνονται αυτά, αλλά δυστυχώς από ευχές έχουμε στερέψει. Τέλος πάντων, ας μην είναι κάτι σημαντικό και ας προχωρήσουμε. Για οτιδήποτε άλλο θα σας ενημερώσουμε φυσικά.

0: Δεν ξέρω τώρα αν υπάρχουν και κάποια άλλα προνόμια στα διαρκείας. Για να συνεχίσουμε αυτό που λέγαμε, ναι, κάποια δώρα από τις εταιρείες. Υπάρχει φυσικά και παιδικό εισιτήριο διαρκείας, μειωμένη τιμή από την αρχική στις θύρες 1 και 3, αγορά από γονέα και δαιμόνα με αποδεικτικό ΆΜΚΑ και επιστοποιητικό γέννηση παιδιού, χορηγείται σε παιδιά γεννηθέντα από 1/1/2011.
1: Ναι.
0: Και μετά.
1: Δεν μπορούν. Άρα από 15 χρονών.
0: Ναι, μέχρι 15. Ναι.
1: Μέχρι 15. Άρα ο τέτοιος, το νεαρό ταλέντο που πήραμε στο μπάσκετ, μπορεί νομίζω. Πώς το λένε,
0: ο
1: Πούρτιτς. Μπράβο. Νομίζω μπορεί να πάρει αν θέλει.
0: Είναι παιδικό. Του 11 δεν είναι ο Πούρτιτς.
1: Του 11 είναι.
0: Ναι. Άρα μπορεί να πάρει μια
1: μπορεί να πάρει παιδικό.
0: Απλά δεν μπορείτε μονομένα και δεν μπορείτε μέσω δικτύου. Δεν πρέπει να πάρει και ο μπαμπάς του.
1: Να πάρει.
0: Εντάξει, γιατί όχι. Γιατί όχι.
1: Σέρβος είναι μπάσκετ, θα γνωρίζει σίγουρα. Αριανός θα είναι.
0: Άρα μάθει μπάλα. Σωστό. Και υπάρχει το οικογενειακό πακέτο φυσικά που έχουν άλλες τιμές αυτά, όπως και το παιδικό εισιτήριο. Φοιτητικό φυσικά με επίδειξη φοιτητικού πάσου σε ισχύ, δεν πωλούνται μέσω δικτύου όλα αυτά, έτσι. Όπως και των ανέργων που χρειάζεται βέβαια συνεργεία σε ισχύ και δεν πωλούνται επίσης μέσω διαδικτύου. Κάρτα φιλάθλου απαραίτητη από φέτος, όπως είπε και ο ΑΣ, όπως υπόθηκε στη Γενική Συνέλευση του ΑΣ, στα 15 ευρώ από 10 η κάρτα φιλάθλου.
1: Απαραίτητη ήταν και τα άλλα χρόνια.
0: Ναι. Απλά στα 15 και τα άλλα φορές ήταν 10.
1: Ναι, αυτό η αύξηση.
0: Την παίρνετε μία φορά και δεν χρειάζεται να πάρετε. Είναι και ιντερνετικά την παίρνετε. Αν θέλετε, σε ποδόσφαιρο, μπάσκετ είναι απαραίτητο για να βγάλετε εισιτήριο. Την παίρνετε μία φορά στη χρονιά και δεν ξαναπαίρνετε, έτσι. Αυτό ισχύει με την κάρτα φιλάθλου για τις ημερομηνίες και τις τιμές. Τα είπαμε, εδώ υπάρχει και ένα σχεδιάγραμμα του γηπέδου. Για όσοι δεν το ξέρετε, βέβαια, γιατί αλήθεια είναι, φανταζόμαστε πάρετε διαρκεία, θα ξέρετε ποια θύρα είναι πια. Οπότε όλα καλά. Online μέσω more.com, έτσι. Πλέον δεν υπάρχει ο καρτελάκι, αυτή η ερωτελεστία. Να πας να πάρεις το καρτελάκι που ήταν ωραίο. Εντάξει, μου άρεσε.
1: Ωραίο ήταν.
0: Ήταν ωραίο.
1: Τώρα, πιο ωραίο.
0: Πολύ πιο ωραίο.
1: Και πιο ωραίο το βάζεις, ας πούμε, από το κινητό. Το να βάζεις το κινητό για να
0: περνάς. Είναι κρύο τώρα, ναι.
1: Μου άρεσε, πιο πολύ φάση.
0: Το καρτελάκι σου μένει κιόλα. Είναι, ναι, ναι. Είναι πολύ ωραίο. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Η boutique Δευτέρα έως Παρασκευή 10 με 7 για παιδικά εισιτήρια, οικογενειακά πακέτα, εισιτήρια με αφητικά και ανέργων. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 7 το απόγευμα, μπορείτε να πάτε για την έκδοση κάποιου εισιτηρίου.
1: Ναι, όποιος δεν μπορεί online ή δεν ξέρει δηλαδή, μπορεί και από εκεί να θα το κάνει το παιδί που θα είναι στην boutique.
0: Ναι, ναι. Εύκολη διαδικασία είναι. Μετρητά, χρεωστική κάρτα, πιστωτική κάρτα έως 6 δόσεις η τρόπη λομής. Υπάρχει και με κατάθεση σε ένα από τους παρακάτω τραπεζικούς λογαριασμούς της ΠΑΕ Άρης. Μπορείτε να μπείτε στην επίσημη ανακοίνωση της ΠΑΕ στην ιστοσελίδα της ομάδας και να δείτε εκεί πέρα πώς, τους λογαριασμούς για να καταθέσετε τα χρήματα. Ναι, σε περίπτωση κατάθεση, okay, αυτά τα βλέπετε. Τα εισιτήρια διαρκείας είναι ονομαστικά και κάθε φιλάθλος μπορεί να έχει στην κατοχή του μόνο ένα, προφανώς. Και φυσικά θα μπορεί να λάβει, σε περίπτωση που ένας φιλάθλος δεν μπορεί να έρθει στο γήπεδο είτε για νέο είτε για την αγορά, θα μπορεί να λάβει εισιτήριο διαρκείας μόνο με ηλεκτρονική εξουσιοδότηση από την ενιαία ψηφιακή πύλη gov.gr και τα λοιπά στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω. Μετά με απαραίτητες οδηγίες για τον Gov, τις ξέρετε, τάξεις κλπ. Όλη αυτή η διαδικασία στην οποία έχουμε μπει χωρίς κανέναν λόγο. Προσφορά από το μεγάλο χορηγό της ομάδας Novibet, ένα free bet αξίας 10 ευρώ πριν από κάθε εντός έδρας παιχνίδι της σεζόν για να τοποθετηθεί σε οποιοδήποτε αγορά του αγώνα. Άρα 10 ευρώ πριν κάθε εντός του Άρη για να τα παίξετε στον αγώνα του Άρη, ό,τι θέλετε.
1: Την Novibet αυτό.
0: Ναι, ναι, ναι. Στην Novibet. Mm-hmm. Και το χορηγό της ομάδας. Και σε περίπτωση νίκης εντός έδρας κερδίζετε ακόμα ένα free bet 10 ευρώ.
1: Όντως.
0: Okay, ναι, ναι.
1: Είναι καλό, πολύ.
0: Καλό, ωραίο είναι, ωραίο είναι. 15% έκπτωση σε όλα τα brands για αγορές από τα καταστήματα Intersport. Εξαιρούνται ήδη από την Aris FC Collection, άρα έχετε και 15% έκπτωση στο Intersport, από φέτος θα έχει ουσιαστικά τις... Πώς ήταν το Admiral, έτσι ήταν το Intersport φέτος, θα έχει τα του Άρη.
1: Το Admiral δεν θα το έχει.
0: Τα πρώτα θα πάει στην Intersport ο Άρης, okay. Ναι, γιατί θα αλλάξει και θα έφυγε από την Κάπα και θα πάει αλλού. Κατά τα προνομιακές τιμές, συνδρομητές της HCN με ειδικές εκπτώσεις σε θέσιμα πακέτα υπηρεσιών και έκπτωση 15% σε κάθε αγορά από την boutique του Άρη και από το e-shop, έτσι, και φυσικά η απαραίτητη όρη. Οπότε καταλαβαίνετε αυτά πάνω κάτω.
1: Πάντως σχετικά με το Interspot που λέγαμε για τα μπουργκά καταστήματα, το είχα παράπονο σαν μικρό παιδί όταν πήγαινα και δεν έβλεπα, και έβλεπα τις φανέλες των άλλων ομάδων και δεν έβλεπα ποτέ του Άρη. Δηλαδή πάντα με χαλούσε.
0: Ναι,
1: τόσο
0: ναι.
1: Από πέρυσι άλλαξε αυτό και ελπίζω να μένει πάντα αυτό, γιατί είναι ωραίο να πηγαίνεις σε τέτοια μεγάλα μαγαζιά και κόσμος δηλαδή και να βλέπεις φανέλες του Άρη.
0: Ναι.
1: Παλιά δεν έβλεπες, έβλεπες μόνο τον άλλον.
0: Οπότε... Ναι, ναι, συμφωνώ.
1: ήταν πολύ σπαστικό. Δηλαδή, δε...
0: Ναι, έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. Ισχύει αυτό, είναι μια πραγματικότητα. Είναι ωραίο όπου μπορεί να προβάλλει τη ομάδα, να υπάρχουν τα ρούχα, δεν χάνει κανείς.
1: Δεν ξέρω γιατί παλιά δεν γινόταν, αλλά και ελπίζω πλέον να μείνει αυτό.
0: Είναι ένα βήμα τέλος πάντων καλό στο εμπορικό αυτό που να το δώσουμε. Να δούμε πώς θα συμπεριφερθεί και το μπάσκετ σε αυτό το τομέα, γιατί το μπάσκετ ήταν πιο πίσω σε αυτό. Mm-hmm. Δεν είχαμε ουσιαστικά κάτι παραπάνω.
1: Είχαμε ήταν και πιο δύσκολα μουσική, λογικό.
0: Είχαμε, ναι, ήταν και πιο δύσκολα εννοείται. Είχαμε την crossover, είχαμε ιντερνετικά το κατάστημα, αλλά τώρα νομίζω, όπως είπαν και στην συνέντευξη τύπου, υπάρχει η σχεδόν συμφωνία με τη νέα εταιρεία ένδυσης, η Puma θα είναι λογικά. Mm-hmm. Οπότε να δούμε πώς θα κυκλοφορήσει και εκεί το. Το brand, το merch του μπασκετικού Άρη. Καλό είναι που υπάρχει μέσα στην πόλη, γιατί πήρε μια ομάδα της πόλης που μπορεί να προσελκύσει πάρα πολύ κόσμο ο Άρης. Ναι. Και ένα παιδάκι που θα πάει, ας πούμε, με τους γονείς του μια βόλτα και θα θέλει να πάρει μια μπλουζίτσα.
1: Και ειδικά μπάσκετ τώρα, οκ.
0: Ναι.
1: Είμαι σίγουρος ότι όλες τις μεγάλες εταιρείες θα προσέλκυσαν την ΚΑΕ Άρης.
0: Ναι, αλλά ναι, προφανώς
1: αυτή που κέρδισε θα είναι αυτή που θα κάνει την καλύτερη προσφορά.
0: Έτσι φαίνεται, έτσι φαίνεται. Ο Γιάννης, αυτό με το free bet, εγώ τουλάχιστον τα τελευταία δύο χρόνια δεν το πήρα ποτέ και όταν επικοινωνήσαμε με την εταιρεία μου είπαν δεν ήξεραν κάτι, χωρίς θέλω να πω κάτι για την ΠΑΕ. Εγώ πάντως φέτος που άνοιξα και στα τελευταία μάτς, ακόμη και με το Λεβαδιακό, ας πούμε, και με τον Όφη που κερδίζαμε, κανονικά μου πιστώθηκε το free bet από την εταιρεία. Mm-hmm. Άρα δεν ξέρω. Και δεν έχω ακούσει βέβαια κάποιον άλλον, αλλά δεν ξέρω, φίλε Γιάννη, τρόπο. Τέλος, προφανώς δεν λες ψέματα. Απλά ναι, δεν ξέρω πώς. Δεν ξέρω τι γίνεται. Όπως και να έχει.
1: Α, έχουμε, νομίζω.
0: Όπως και να έχει, ναι.
1: Δημήτρος Ανλή.
0: Έχουμε Δημήτρο Ανλή στη τηλεφωνική μας γραμμή. Να μας κάνει και αυτό το δικό του σχόλιο για τα εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕ Άρης. Που Δημήτρη μπορεί να μην είναι αυτή τη στιγμή κάτι που να καίει τον κόσμο όπως και είναι τα μπασκετικά. Αλλά ωστόσο παραμένει μια διαδικασία η οποία ακολουθείται χρόνια, έτσι. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Δημήτρη.
2: Καλησπέρα, Στάτο. Καλησπέρα, Κώστα. Αλήθεια είναι ότι μια εβδομάδα ακριβώς, γιατί την προηγούμενη εβδομάδα είχαν κυκλοφορήσει τα εισιτήρια διαρκείας του μπασκετικού Άρη. Μία εβδομάδα λοιπόν ακριβώς μετά, μία ώρα νωρίτερα, περίπου μία μισή ώρα νωρίτερα, 7 και 4 το είχαν κυκλοφορήσει τα μπασκετικά, κυκλοφορούν τα ποδοσφαιρικά σίγουρα με το ενδιαφέρον να είναι όχι απλά μειωμένο, να είναι πολύ πολύ μικρότερο σε σχέση με το κομμάτι των μπασκετικών. Γενικότερα είναι διαφορετική η κατάσταση. Εντάξει, τα έχουμε αναλύσει πολλές φορές, τα έχουμε πει ότι είναι μια κατάσταση η οποία έχει παγιωθεί με αυτόν τον τρόπο όλο αυτό το τελευταίο διάστημα. Κυκλοφόρησαν λοιπόν τα ποδοσφαιρικά εισιτήρια διαρκείας. Αυτή η διαφοροποίηση η μεγάλη που βλέπω είναι σε αυτές τις δύο περιόδους διάθεσης, ότι υπάρχει μεγάλη διαφοροποίηση δηλαδή, σε σχέση με αυτόν ακόμα που θα πάρει καινούριο εισιτήριο διαρκείας.
1: Δεν συμφέρει η περίοδος δεύτερη, σωστό.
2: Έτσι, δεν μιλάω μόνο για τις ανανεώσεις, που είναι και το λογικό, αλλά ακόμα και αυτό που θα πάρει καινούριο εισιτήριο διαρκείας υπάρχει πολύ μεγάλη διαφορά. Μια χαρακτηριστική είναι ότι αν πάρεις καινούριο διαρκείας, όχι ανανέωση, τώρα, μέχρι τις 22 του μηνός, 22 Ιουλίου, στην 1 και την 3, αυτό κοστίζει 200 ευρώ, ενώ αν το πάρεις στη δεύτερη διάθεση, τη δεύτερη περίοδο διάθεση, κοστίζει 250, δηλαδή
0: έχει
2: το 5 ευρώ είναι 50 ευρώ η διαφορά, είναι ιδιαίτερα...
1: Και στη 2 είναι 60 ευρώ διαφορά.
2: 60 ευρώ στη 2 και αναλογικά στις υπόλοιπες είναι περισσότερο, 100 ευρώ στη θύρα 9
0: ναι.
2: Και 150 στη θύρα 7. Εντάξει, να σου πω κάτι, είναι μια... έχει μια λογική αυτό, ότι θες να επιβραβεύσεις αυτόν ο οποίος θα το πάρει πιο νωρίς στο διαρκείας. Δεν βάζω μόνο αυτούς που ανανεώνουν έτσι και τους υπόλοιπους. Θες να τους επιβραβεύσεις, από την άλλη θες να πάρεις και χρήματα νωρίτερα μέσα στο καλοκαίρι που δεν υπάρχουν ιδιαίτερα έσοδα έτσι κι αλλιώς. Οπότε θες να πάρεις κάποια χρήματα νωρίτερα για να μπορέσεις να κινηθείς έτσι κι αλλιώς. Ναι. Τις τιμές νομίζω πρέπει να τις έχετε πει, έτσι.
0: Ναι, ναι, τις είπαμε τις τιμές.
2: Τις έχετε πει τις τιμές.
0: Πώς σου φαίνονται. Έτσι.
2: Να σου πω κάτι, υπάρχει μια μικρή διαφορά. Δηλαδή, όπως τα θυμάμαι τώρα, η ανανέωση πέρσι στο πέταλο έκανε 200, φέτος κάνει 180, στη θύρα 2 έκανε 290 η ανανέωση, τώρα κάνει 270. Ναι. Δηλαδή, ουσιαστικά οι τιμές που έχει για αυτούς που παίρνουν καινούριο τώρα ήταν πέρσι για την ανανέωση. Φέτος η ανανέωση είναι λίγο ναι. Φθηνότερες αναλογικά. Στη θύρα 7 είναι 50 ευρώ λιγότερο, στη θύρα 9 είναι 40 ευρώ λιγότερο, 30 στη 2 και 20 στην 1 και στην 3. Αυτά είναι αναλογικά.
0: Δεν ξέρω αν άλλες χρονιές υπήρχαν και τα φιλικά μέσα στο εισιτήριο, γιατί τώρα ανακοινώθηκε ότι θα υπάρχουν. Όχι ότι...
2: Δεν αναφερόταν τα φιλικά, δεν θυμάμαι τουλάχιστον.
0: Ναι.
2: Ας πούμε ότι δεν υπήρχαν τα φιλικά.
0: Ναι, ναι.
1: Και εμείς αυτό θυμόμαστε. Αυτό μάλλον δεν υπήρχαν τα φιλικά.
2: Δεν υπήρχαν. Να δούμε, θα κάνουμε κανένα φιλικό. Έχουμε ένα με τον Πανσεραϊκό, μάλλον.
1: Με τον Πανσεραϊκό που ανακοίνωσε ο Πανσεραϊκός. Οπότε πιθανόν τα σίγουρα αυτό και λογικά κι άλλα. Αλλά αυτά τώρα έτσι και ως ξέρεις Δημήτρη, στον Άρη πλέον θα καθυστερήσουν πολύ να τα μάθουμε.
2: Έτσι ακριβώς. Θα τα μάθουμε από τους άλλους. Από τους αντιπάλους.
1: Ναι,
2: θα τα ανακοινώσουν πρώτα εμείς. Ναι. Εμείς είμαστε διακριτικοί, δεν τα ανακοινώνουμε. Περιμένουμε
0: ναι.
2: Να τα ανακοινώσουν οι αντίπαλοι. Εντάξει, τώρα και τα φοιτητικά, ανέργων κτλ. Είναι γνωστό το. Υπάρχει πάντα έτσι μια σχετική πρόβλεψη. Ναι. Υπάρχουν τα οικογενειακά τα οποία συνεχίζουν να είναι έτσι μια πολύ καλή επιλογή. Δηλαδή, κάποιος ο οποίος παίρνει οικογενειακό εισιτήριο διαρκείας έχει πολύ καλή έκπτωση. Στη θύρα 2, ας πούμε, αν πάρεις οικογενειακό εσύ και το παιδί σου, ένα σε ένα άτομο πληρώνεις λιγότερο από όσο αν πάρεις μόνο σου ένα εισιτήριο διαρκείας. Δηλαδή, αν πάρεις ένα εισιτήριο διαρκείας, εσύ μόνο σου πληρώνεις 270, αν πάρεις εσύ και το παιδί σου, πληρώνεις 250.
0: Μάλιστα.
2: Είναι πιο φθηνό. Αυτό υπάρχει αυτή. 280 είναι, ας πούμε, ένας φίλος μου πήρε ο ίδιος και τα δύο παιδιά του, θα πληρώσει 280, ενώ αν έπαιρνε μόνο εκείνος, θα πληρώνει 270.
0: Ναι. Συμφέρει γενικότερα το οικογενειακό πολύ.
2: Είναι, ναι, όντως είναι πολύ καλό. Υπάρχει και στη θύρα 7 και στη θύρα, και στη θύρα 9 και στη θύρα 7, πέραν από τη θύρα 2. Μόνο στα πέταλα δεν έχει.
0: Ναι, okay, λογικό.
2: Οικογενειακό. Έτσι νομίζω είναι και στο μπάσκετ, στα φτηνά δεν έχει, έχει στα πιο ακριβά.
0: Ναι, ναι.
2: Μπορεί να έχει παιδικό εισιτήριο. Εντάξει, υπάρχουν τα παιδικά εισιτήρια διαρκείας και εκείνα στο πέταλο. Και αυτό είναι λίγο έτσι. Θα μου πεις, υπάρχουν τα οικογενειακά για τις υπόλοιπες κερκίδες, οπότε.
0: Πάλι
2: καλύπτεσαι.
0: Νομίζω
2: δεν έχει πρόβλημα.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Είναι μισή τιμή, ρε παιδί μου. Το παιδικό στο πέταλο είναι μισή τιμή.
0: Ναι, ναι.
2: Σε σχέση με το υπόλοιπο. Είναι 200-100 ευρώ.
0: Ναι. Θα φανεί πώς θα πάνε αυτά, γιατί okay, ο κόσμος μπορεί να μην έχει κάποια μεγάλη δίψα τουλάχιστον, αλλά δεν ξέρω και τι περιμένουν στην ΠΑΕ. Είναι ένα μυστήριο κι αυτό.
1: Αν σκεφτούμε ότι πέρυσι δεν πήγε καλά, φέτος που πήγε ακόμα χειρότερα, δεν ξέρω τι προσδοκίες μπορεί να έχει ΠΑΕ.
2: Κοίτα, δεν πιστεύω ότι έχει και μεγάλες προσδοκίες, έτσι κι αλλιώς. Δηλαδή, ξέρετε κάτι, είναι. Αυτή ξαναλέω η αντιδιαστολή, δηλαδή αυτό το ένα με το άλλο είναι κομμάτια τα οποία μέσα στο μυαλό σου έχουν διαχωριστεί πολύ. Δηλαδή έχεις από τη μία το μπάσκετ που βλέπεις και όλα αυτά που γίνονται, πέραν δηλαδή από το αμιγός κομμάτι του Σπανούλη, ξέρω εγώ, του παικτών, όλα αυτά που γίνονται για την ομάδα και για το γήπεδο, με τις τιμές αυξημένες και κατά πολύ, αλλά η γκρίνια είναι αποπεριορισμένη έως καθόλου. Ναι. Ενώ σε άλλες περιπτώσεις, αν κάποιος από 380 του λέγεις θα πληρώσει 600, θα σήκωνε επανάσταση. Τώρα, εντάξει, λέει, ρε παιδί μου, μεγάλη αύξηση, αλλά θα τα δώσω, ξέρω εγώ, ή θα ψάξω να βρω ένα πιο φθηνό, λίγο πιο ψηλά, να βρω κάποιο πιο φθηνό να πάρω εισιτήριο διαρκείας.
0: Ναι, γιατί
2: άλλη
0: βλέπει.
2: Περίπτωση, αν δεν υπήρχε ο Σιά, ο Σπανούλης και όλα αυτά, θα γινόταν πόλεμος. Αν μείναν αυτές οι τιμές. Έτσι, αυτή είναι η πραγματικότητα, το μην κοροϊδευόμαστε. Ναι. Όταν έχεις όραμα, όταν έχεις ελπίδα, όταν πιστεύεις σε κάτι, όταν περιμένεις κάτι, σου περνάνε και πιο εύκολα κάποια πράγματα. Τώρα στο ποδόσφαιρο. Okay.
0: Είμαστε σε μια.
1: Και στη τελική λες ότι πάω να δω την ομάδα στο μπάσκετ, η οποία θεωρητικά θα διεκδικήσει τρόπαιο. Οπότε ενώ από την άλλη μεριά, τι θα δεις, θα διεκδικεί την πέμπτη θέση, δηλαδή δεν ξέρω.
2: Αλήθεια είναι. Σου δίνει όραμα, ρε παιδί μου, σου δίνει όραμα. Η μπασκετική ομάδα σου δίνει όραμα. Η ποδοσφαιρική ομάδα αυτή τη στιγμή δεν σου δίνει τίποτα. Έχουμε και θα μου πεις, και την παγκόσμια πρωτοτυπία να κυκλοφορούν διαρκείας χωρίς να έχει γίνει κάποια μεταγραφική κίνηση.
0: Ναι, και ναι, αυτό και είναι αυτό.
2: Δεν νομίζω να έχει βγάλει κάποια άλλη ομάδα διαρκείας, δεν είδα τουλάχιστον. Νομίζω μόνο ο Ολυμπιακός πρέπει να έχει βγάλει, ο οποίος τα βγάζει έτσι κι αλλιώς ιδιαίτερα νωρίς κάθε χρόνο. Και έχει και σταθερό κοινό το οποίο παίρνουν τα εισιτήρια διαρκείας. Υπάρχει αυτό με την κάρτα φιλάθλου μέσα που είναι στα 15 ευρώ από φέτος. Νομίζω και όσοι πήραν στο μπάσκετ το ξέρουν ήδη.
0: Ναι.
2: Ότι κοστίζει 15 ευρώ.
0: Μία φορά το χρόνο και τέλος.
2: Έτσι, μία φορά από 10 ευρώ δηλαδή πήγε 15. Είναι μια μεγαλύτερη ενίσχυση. Για τον ερασιτέχνη πάντα πηγαίνουν αυτά τα χρήματα. Υπάρχει με πιστωτική κάρτα σε 6 δόσεις. Μπορείς να πάρεις το εισιτήριο διαρκείας. Και αυτό νομίζω είναι
0: βοηθάει.
2: Κάτι σημαντικό.
0: Βοηθάει.
2: Έτσι, για κάποιον ο οποίος θέλει να το πάρει και να μην το πληρώσει όλο το διαρκείας τη δεδομένη χρονική στιγμή. Εντάξει, υπάρχουν διάφοροι τρόποι με τους οποίους μπορείς να το πάρεις το εισιτήριο και διαζώσεις, αλλά κυρίως ηλεκτρονικά έτσι. Μέσα από το MOR μπαίνεις και παίρνεις το εισιτήριο διαρκείας σου.
0: Ωραία. Έγινε Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Να είστε καλά, παιδιά. Καλή συνέχεια.
1: Να είστε καλά, Δημήτρη.
0: Αυτό είναι ο Δημήτρης Σουάλης. Νομίζω μας τα είπε όλα για τα διαρκείας. Έτσι, νομίζω
1: ναι,
0: να ξεχάσαμε.
1: Δεν το ζητάμε.
0: Οπότε, ναι, είναι μια πραγματικότητα αυτή. Πάμε στα μηνύματα. Ο Γιάννης λέει δεν ήταν τα φιλικά. Είχαν μια γενική είσοδο. Ναι, δεν ήταν τα φιλικά.
1: Ναι. Το μεταξύ, στο μπάσκετ έχεις και τον φόβο. Φόβο ότι αν καταφέρεις και πας ψηλά στην Ευρώπη, τα μάτια μπορεί να είναι εντός και αν δεν προλάβει. Δηλαδή, θα πρέπει να είσαι τυχερός για να προλάβεις μετά. Καταλαβαίνεις.
0: Ναι,
1: δηλαδή,
0: ναι.
1: Αν φτάσουμε ψηλά στα μητελικά, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Μετά δηλαδή, θα εξαντληθούν μέσα σε κάτι δευτερόλεπτο. Οπότε, αν δεν έχεις διαρκείας, πιθανότητα μπορεί να μην βρεθείς και μέσα. Άρα υπάρχει και ένα μεγαλύτερο άγχος. Σου λέει, κάτσε, πρέπει να πάρω διαρκείας. Δηλαδή, είναι σχεδόν υποχρεωτικό. Είναι δύσκολο. Αν δεν πάρεις, αν βρεθούμε τόσο ψηλά, θα είναι πολύ δύσκολο να βρεις εισιτήριο. Και σε πολύ κρίσιμα μάτσα, ως πάντων. Δηλαδή, και με τον ΠΑΟΚ πιστεύω. Και
0: ναι,
1: με τον Ολυμπιακό,
0: ναι,
1: Παναθηναϊκό.
0: Γιατί πρώτο μάτσα, α πούμε, τη σεζόν στο EuroCup, το εντός θα γίνει χαμός. Ναι. Φέτος θα γίνει, παιδιά. θα λέμε, κάθε φορά το λέμε αυτό, κάτι που δεν έχουμε ξαναδεί, αλλά η αλήθεια είναι ότι θα γίνουν. Εμείς μπορούμε να μην τα έχουμε ξαναδεί, να είναι μέρες παρελθόντος.
1: Πέρυσι ξεκίνησε η αρχή να γίνονται κάποια παραπάνω sold out πέρα από το Arispak που γινόταν τα προηγούμενα χρόνια.
0: Τα προηγούμενα χρόνια είχαμε και κάποια άλλα sold out, απλά δεν είχαμε τόσο και την Ευρώπη απαραίτητα.
1: Okay, ναι.
0: Είχαμε και κάτι Aris Καρδίτσα, κάτι τέτοια.
1: Είχαμε μάτς πολύ γεμάτα. Sold out σου λέω συγκεκριμένα. Να βγει ανακοίνωση ότι είναι sold out. Εγώ σου λέω. Γεμάτα μάτς μπορεί να παίζει και με την ΑΚ γεμάτα, αλλά δεν το κάνει το έκανε sold out.
0: Είχαμε το Aris Trendo.
1: Τώρα έκανες και sold out match.
0: Έκανες πολλά sold out. Ναι, ναι, ναι. Έκανες και του χρόνου ποιος ξέρει τι θα συμβεί.

0: Το καλό με το Παλέ, λέει ο Γιώργος, είναι όπου και να κάτσεις βλέπεις. Ισχύει αυτό με το Παλέ, είναι όπου, ένα γήπεδο που όπου και να κάτσεις βλέπεις. Mm-hmm. Βέβαια και στο Χαριλάου όπου και να κάτσεις βλέπεις. Να βλέπεις, έχει καλύτερη. Δεν είναι ένα γήπεδο που έχει πολύ καλή οπτική, γιατί κερδίζεται κοντά στον αγωνιστικό χώρο.
1: Ναι, ξέρω μια θύρα που δεν πολύ βλέπεις. Τώρα,
0: πού λες?
1: Δίπλα από την 3. Όχι από τη μεριά που είναι ο Κούκομς, από την άλλη.
0: Όχι, τη 2, ναι.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Την άλλη μεριά.
0: Στην 7, στα plexiglass.
1: Εκεί, γωνία, κατάλαβες.
0: Στη γωνία της 3 ή στη δίπλα,
1: όχι,
0: στα plexiglass. Εκεί που πάνε οι οικογένειες των παικτών.
1: Ναι, δηλαδή.
0: Εκεί στο plexiglass, λες.
1: Μάλλον πάνω στους
0: πάγκους που είναι.
1: Και πιο δίπλα λίγο.
0: Ναι, οκ. Okay. Εντάξει, ναι, εκείνο το σημείο. Δεν ξέρω, εκεί πάνε πολλά
1: χρόνια. Θα πάει αυτό.
0: Έχει πάει εκεί.
1: Στο άλλο Ρεβαδεκό που είχε πιάσει. Τι είχε πιάσει.
0: Είχε πιάσει δύο
1: πέναλτι. Ένα πέναλτι που έστανε. Ναι, αυτό όλο.
0: Που δεν ήταν ποτέ πέναλτι, βέβαια.
1: Ναι, οκ. Απλά και είχαμε κερδίσει και ένα το μάτι.
0: 2-0.
1: Είστε εκείνο είχα πάει. Οπότε.
0: Έχει πάει εκεί, ναι, δεν βλέπει καλά.
1: Από την άλλη μεριά. Που είμαι παιδί, βέβαια. Δεν ξέρω τώρα αν έχει. Δεν ξέρω αν έχει αλλάξει κάτι τώρα. Αλλά θυμάμαι τότε δεν έβλεπα από την άλλη μεριά.
0: Στην 6 λε. Ποια είναι η 6, ρε παιδιά. Έχουμε θύρα 6 στο Χαριλάου. Δεν έχω ακούσει ποτέ για 6. Έχω ακούσει 1, 3, 7, 9 VIP.
1: Μπορεί να είναι και αυτή τώρα, δεν θυμάμαι. Πόσα χρόνια έχω περάσει, δεν θυμάμαι.
0: Τη σεζόν 18-19 ήταν αυτό. Τώρα πάμε για 26
1: χρόνια.
0: 8 χρόνια έχει. Ναι.
1: 8 χρόνια έχω. Ναι. Θυμάμαι ότι μπροστά μου έβλεπα πολύ καθαρά. Ναι. Αλλά από μία αστεία, αλλά την άλλη αστεία δεν έβλεπα.
0: Γενικά όμως είναι ένα γήπεδο στο οποίο βλέπει το Χαριλάου.
1: Ναι, τώρα σου πάρει λεπτομέρειε.
0: Ναι, λεπτομέρειε τώρα. Είναι ένα γήπεδο το οποίο βλέπει γιατί υπάρχουν γήπεδα τα οποία η αλήθεια είναι ότι πρέπει να είναι πιο δύσκολο. Έχουν και περιμετρικά του.
1: Αυτά που έχουν σφίβο, α πούμε και έτσι.
0: Στο Παγκρίτιο, δεν ξέρω πόσο ωραίο θα είναι να πηγαίνεις.
1: Ναι.
0: Παράδειγμα. Ο Δημοσθένης θα έχει τον μπάσκετ περισσότερη διαρκεία στο ποδόσφαιρο. Πιθανό να έχει, ναι.
1: Βεβαιωμένα.
0: Ναι,
1: γιατί πιθανό,
0: ναι.
1: Στο ποδόσφαιρο πάρουμε περισσότερα από
0: 4.000. Ναι, θεωρώ ότι.
1: Σχεδόν αποκλείεται, δηλαδή.
0: Ναι, ναι.
1: Ναι, στο ποδόσφαιρο έχουν περισσότερα.
0: Ναι. Οπότε μια χαρά, μια χαρά. Ναι. Είπαμε για τα διαρκεία του ποδοσφαίρου. Θα πάμε να πούμε. Για μπάσκετ, θα κάνουμε το transition. Δεν ξέρω αν έχεις να πεις κάτι άλλο για το ποδόσφαιρο.
1: Ναι, απλά το μεταξύ ήθελα να πω ότι στο ποδόσφαιρο, σχετικά με τα διαρκείας, λέγαμε ότι στο μπάσκετ ξέρεις τα πας για να δεις το μάνα διεκδική τρόπα ή τέλος πάντων για οποιονδήποτε λόγο θέλεις να πας να τη δεις και για το όρμα, για όλα αυτά.
0: Ναι,
1: στο ποδόσφαιρο πας για να διεκδικήσεις την πέμπτη θέση. Ποιον συγκινεί αυτό το όραμα?
0: Δεν συγκινεί
1: κανέναν. Κάποιον.
0: Δεν συγκινεί κανέναν αυτό το όραμα.
1: Προφανώς, ναι,
0: το θέμα είναι όμως.
1: Ναι.
0: Το διαρκείας όμως δεν το παίρνεις, υποτίθεται γιατί θα είσαι στο γήπεδο.
1: Ναι, αυτή είναι,
0: είναι
1: πολύ. Ναι, αλλά περισσότεροι. Όχι, περισσότεροι είναι κιόλα. Ότι ξέρεις τι, είμαι Άρης, θα πάω,
0: ναι.
1: Αλλά θα πάω σε κάποια.
0: Αυτό
1: και πιθανόν και λίγα. Θα πάω στο, Άρης Αστέρας Τρίπολης.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι,
1: θα πάω στα ντέρμπι, σε κανένα ακόμα μάτσα αν με βολεύει, δεν έχω δουλειά ή είναι καλό καιρό. Οπότε τα διαρκείας καταλαβαίνεις είναι αρκετά λίγα.
0: Είναι πιο λίγα. Απ' την άλλη, βέβαια, οι τιμές είναι σε ένα επίπεδο που λες ότι, οκ, είναι δύσκολο, μην κορυδευόμαστε. Πολύ κόσμο να πάρει στο μπάσκετ διαρκείας με τις τιμές που υπάρχουν.
1: Ναι.
0: Είναι δύσκολο. Οπότε.
1: Ναι, αλλά είναι τόσο μεγάλη η δίψα και η θέληση και να δεις αυτή την ομάδα που λες. Θα κάνω την καρδιά μου πέτρα,
0: εντάξει,
1: θα κάνω οικονομία
0: δεν
1: πάλι.
0: Δεν έχουν όλοι να δώσουν 400 τόσο ευρώ.
1: Ναι, οκ. Okay.
0: Δεν έχουν, είναι πολλά. Απλά λες, παιδί μου, ότι κάποιος μπορεί να πάρει και στο ποδόσφαιρο. Εντάξει, πέρα από τους κλασικούς ποδοσφαιρικούς που πάντα υπάρχουν και αυτοί που είναι μόνο ποδοσφαιρικοί πηγαίνουν.
1: Mm-hmm.
0: Υπάρχει και αυτός μπορεί να πει να πάρω πιο φθηνά. Εννοείται δεν συγκρίνεται τώρα το επίπεδο των δύο ομάδων. Απλά τι να πω. Όσοι πιστοί προσέλθουν το Χαριλάου αυτή τη στιγμή, δεν υπάρχει κάποια κίνηση για να φέρει τον κόσμο.
1: Ισχύει, δεν υπάρχουν μεταγραφές.
0: Αλλά...
1: ούτε άλλες ομάδες.
0: Καλά, τώρα. Δεν υπάρχει κάτι. Δηλαδή, η ΑΕΚ έχει πάρει.
1: Με πολύ πολλούς. Μία.
0: Τον
1: Ολυμπιακός έχει πάρει μία. Έναν, τον Μαφαίο.
0: Ο Παναθηναϊκός έχει κάνει κινήσεις.
1: Πόσες έχει κάνει.
0: Τώρα δεν πήρε τον φύλακα τον Μπένια.
1: Αν έχει πάρει και τον Τσάπρα.
0: Έχει πάρει και τον Τσάπρα.
1: Δύο.
0: Έχει συμφωνήσει. Και με ποιον άλλον έχει συμφωνήσει.
1: Έχει συμφωνήσει και άλλον.
0: Και
1: έναν του κόμματο του Λουβεδέκου νομίζω ότι πάει να πάρει, αλλά δεν θυμάμαι τώρα.
0: Εντάξει, δεν λέω Λουβεδέκου, εγώ λέω από το εξωτερικό.
1: Ναι, δεν ξέρω. Έχει
0: συμφωνήσει και με άλλον παίκτη.
1: Δεν το ξέρω αυτό.
0: Δεν μου ήρθε τώρα καθόλου.
1: Απλά θέλω πω Ολυμπιακό.
0: Είναι νωρί, παιδιά.
1: Ναι, Ολυμπιακό και έχουν πάρει έναν. Ο Παναθηναϊκός έχει πάρει 2-3. Ο Πάουκ δεν έχει πάρει κανέναν. Καλά, βέβαια αυτό δεν έχει και προπονητή, τώρα πήρε. Οκ. Θέλω πω δεν έχουν προχωρήσει πολλά πράγματα.
0: Ναι, ναι.
1: Και στον Ερακλή υπάρχει μια στασιμότητα από όσο μαθαίνω.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Δεν
1: παρακολουθώ
0: καθόλου να σου πω.
1: Ναι, ναι, δεν ξέρω. Ήθελα να ήταν κοντά να πάρουν τη Κηφισιά. Πώς λέγεται.
0: Ποιον λες?
1: Τον Πόμπο. Δεν τον πήρε, τελικά. Ανανέωσε και πολύ απόρρισε.
0: Τον Αντωνίσε του Κουρασάου, ποιος τον πάρει.
1: Τι να σου πω τώρα.
0: Τη Κηφισιά, μάλιστα.
1: Τον Μαργαρίτα.
0: Τον Μαργαρίτα.
1: Μαργαρίτα. Ναι, από τον Κουρασάου.
0: Δεν τον ξέρω.
1: Αλλαγή. Είναι ένα που παίζει με Αφάνα.
0: Ο Τσόγκ.
1: Δεν ξέρω, στο Κουρασάο βασικό.
0: Ο Τσόγκ προφανώς.
1: Πρωτός
0: στη United.
1: Έτσι μπορεί να λέγεται.
0: Μόνο
1: ναι.
0: Αυτόν ήξερα, ναι.
1: Και έχει Και έγινε αλλαγή στο μάτς με το Κουαδόρ και μπήκε ένας άλλος με αφάνα. Δηλαδή, ακριβώς απλά μπήκε ένας με αφάνα. Ήταν δύο παίκτες με αφάνα, ο ένας μπήκε και μετά βγήκε ο άλλος. Δηλαδή...
0: Εντάξει. Τι να σου πω. Ξέρω
1: έτσι μου φάνηκε περίεργο.
0: Μπορεί να, να ταιριάζουν. Έχει ψωμί και το Μουντιάλ. Το κουρασάο. Εντάξει. Μπλου κουρακάο έχει πιει.
1: Όχι, είπαμε. Το μου ξαναρώτησε αυτό.
0: Ναι, ναι, σε να το χορτίζω. Ναι, ναι. Διονύση, ναι εντάξει, το,
1: μπορεί
0: το
1: και με το Διονύση, αλλά και με μένα σίγουρα. Ναι.
0: Τώρα όμως δεν πρέπει μετά το Μουντιάλ.
1: Να ξέρω αυτό. Θα δούμε αν περάσει κιόλας. Ποιον παίζει τελευταία αγωνιστική.
0: Τελευταία αγωνιστική το Κουρασάο θα είναι στον όμιλο με Γερμανία. Ακτελεφαντοστού παίζει.
1: Ακτελεφαντοστού, μπράβο.
0: Ακτελεφαντοστού παίζει.
1: Με νίκη περνάει.
0: Δεν νομίζω ότι μπορεί να κερδίσει την ακτελεφαντοστού.
1: Ναι, λογικά. Εντάξει.
0: Με χ.
1: Όχι.
0: Δεν παίρνει τίποτα.
1: Ναι, αποκλείεται. Δύο βαθμού δεν γίνεται.
0: Θέλει νίκη. Αλλά το τουλάχιστον να γυρίσουν πάλι, να πάρουν δύο βαθμού δηλαδή.
1: Ναι, εντάξει. Πιθανόν δεν είναι καλό στόχο να περάσουν. Δεν είναι στόχο να περάσουν.
0: Θέλω να δω ποιοι θα περάσουν με τρει. Ναι. Θα περάσει κάποιο και με τρει.
1: Αυτό είναι περίεργο.
0: Θα περάσει κάποιο και με τρει, αλλά.
1: Αυτό που μπορεί να περάσει με τρει, δεν ξέρω. Να δούμε αν θα είναι το πράσινο κροτήρι. Γιατί έχει δύο βαθμού. Mm-hmm. Νομίζω πρέπει να έχει ένα σχετικά εύκολο μάτι στο. Σαουδική Αραβία, μπράβο. Και πότε μπορεί να κάνει το. Πού να πάρει ένα χίμι τη Σαουδική Αραβία. Αν δεν πει που κενή εκεί και να περάσει απευθεία ω δεύτερη.
0: Ναι.
1: Το πράσινο κροτήρι. Ναι. Είναι τεράστια ευκαιρία να περάσει τον κάτω αυτή τη στιγμή το πράσινο κροτήρι.
0: Ναι, ναι,
1: με
0: ναι.
1: Την παλιά με το γάι. Οπότε, οκ, είναι. Εκεί μπορούμε να δούμε την πρώτη έκπληξη.
0: Μπορεί, γιατί η αλήθεια είναι ότι έχει διαφορά τερμάτων, δηλαδή θα έχει τρία χ, άρα θα έχει ουσιαστικά μηδέν διαφορά τερμάτων. Οπότε, αν πέρασε κάποια ομάδα που έχει αρνητικό συντελεστή, δεν ξέρω, θα εξαρτηθεί έτσι πως είναι τόσες ομάδες, περνάνε και 8 από τους 12, θα εξαρτηθεί και από το πόσες ομάδες ναι. Θα πάρουν 4, δηλαδή δεν το ξέρουμε κι αυτό.
1: Θα πάρουν 4, το θέμα, λίγες θα πάρουν 3, με 3 θα περάσουν, δηλαδή κανένα 2 περιμένουν.
0: Κάποιες θα είναι όμως.
1: Ναι, λοιπόν, αυτό περιμένουν.
0: Ωραία. Να το πάμε για Μουντιάλ ένα μέχρι το τέλος της ώρας, αφού μπήκαμε σε αυτή την.
1: Έτσι και όσο σιγά. Σε κάνα 20 λεπτό τελειώνει και η πρώτη ώρα. Οπότε πούμε full όλη την επόμενη ώρα για μπάσκετ. Πάρα πολλά πράγματα θα έχουμε.
0: Ναι, υπάρχει κουβέντα, αλλά να πούμε για παγκόσμιο κύπελο. Αν είναι να διαβάσουμε κάποια μηνύματα που έχουν έρθει από τον Γιάννη που λέει: τόσα χρόνια λέγαμε να βοηθήσουμε το τμήμα που έχει ανάγκη και παίρναμε στο μπάσκετ. Τώρα το πρόβλημα είναι στο άλλο τμήμα. Θεωρείται σωστή η θεώρηση ποιον συγκινεί η πέμπτη θέση. Καλός ή κακός, οπαδούς κάνεις από ποδόσφαιρο, παιδες. Εντάξει, αυτό. Δεν είπαμε ότι δεν θα πάρουμε διαρκείας ή το ποιος είναι η πέμπτη θέση. Απλά είπαμε ότι καταλαβαίνουμε τον κόσμο. Δεν είπαμε ότι δεν θα πάρουμε διαρκείας ούτε κάποια προτροπή. Η προτροπή μας νομίζω και σαν εκπομπή ξεκάθαρα είναι όσα χρόνια αυτά, δύο χρόνια που την κάνουμε, ότι εννοείται να παίρνουμε διαρκείας και να πηγαίνουμε.
1: Ναι, αλλά πες ότι είναι καινούριος ο ακροατής και ναι. Δεν ξέρει. Ναι, εμείς ποτέ δεν διαρκείας. Είπαμε ότι.
0: Διαρκείας και στο γήπεδο.
1: Απλά θέλω να πω ότι. Ξέρω, να δικαιολογήσω μάλλον τον κόσμο γιατί. Ναι. Πολλοί ο κόσμος δεν θα πάει και τον καταλαβαίνω ότι δεν έχει κάποιο όραμα να πάρει. Όχι ότι δεν θέλουν να πάρει, φυσικά. Και εμείς κάθε χρόνο παίρνουμε. Δηλαδή.
0: Μπορούν, ναι, δεν είναι.
1: Οπότε που βγήκαμε ενήλικοι, οπότε είμαστε ενήλικοι, ναι, κάθε ναι. Χρόνο παίρνουμε.
0: Οπότε, ναι. Όπως δεν παίρναμε για τον Αρβανίτη στον μπάσκετ, έτσι δεν παίρνουμε και για τον Καρυπίδη. Το σήμα έχει σημασία. Μάλιστα.
1: Κι εγώ είμαι υπέρ αυτής της θεώρησης. Αυτό το λέω πάρα πολύ φορά. Όσοι είναι, ας πούμε, λένε Καρυπίδη έχουμε και λέω. Εντάξει, ναι. Πάλι τον Άρη θες να στηρίξεις.
0: Τον Άρη, ναι, στον Άρη. Πες και η ομάδα σου είναι αυτό το πόσο θέλεις καμιά φορά να πεις, ρε παιδί μου, ότι.
1: Θέλεις σήμερα να δούμε τον Άρη, δεν μπορεί να μου αποτρέψει. Και θεωρώ κανέναν δεν πρέπει να ήταν έτσι, να αποτρέψει το να δει την ομάδα του.
0: Έτσι. Ο Απόστολος Άρης ντοκιμαντέρ, Αργιανάρα Κατερίνη. Την καλησπέρα μας στην Κατερίνη. Για να δούμε εδώ τι μας έχει, έχει στείλει ο φίλος ο Μανώλης. Το πρώτο διαρκείας λοιπόν του Άρη δορίζεται συμβολικά στο νερό που θέλει να βλέπει Άρη. Συμβολικά, άρα έχει ανεβάσει η ΠΑΕ Άρης. Ναι, στον Πιτσιρικά. Α, στον, έχει ανεβάσει στον. Έχει δώσει το πρώτο διαρκείας δωρεάν στον 18χρονο που δώσε τις πανελλαδικές και είπε ότι θέλω να περάσω στο Σαρλίνγκ για να βλέπω τον Άρη.
1: Α,
0: οπότε κάτσαμε ότι έχει ανεβάσει. Ωραία κίνηση από την ΠΑΕ. Για να έχει ανεβάσει και ένα βίντεο χαρακτηριστικά. Για να δούμε.
2: Εδώ. Για το ειστήριο διαρκείας για φέτος. Εγώ ρίσκα να μην περάσω για να περάσω στο Σαρλίνγκ για να με δω να βλέπω τον Άρη. Οπουδήποτε στη Θεσσαλονίκη για να είμαστε εδώ να βλέπουμε τον Άρη του χρόνου.
0: Έτσι νομίζω.
2: Μόνο το σήμα πιστά ακολουθώ.
0: Νομίζω αυτό είναι το σωστό. Νομίζω αυτό είναι το σωστό. Στήριξη την ομάδα και όλα καλά θα πάνε, λέει ο νεαρός φίλος του Άρη που φωτογραφήθηκε με το ειστήριο διαρκείας του. Ωραία, ωραία κίνηση από την.
1: Ναι, χαρά, τυχερός.
0: Πέρασε και αυτό στο μήνυμά του.
1: Είχε καλό στόχο.
0: Έτσι,
1: ναι, είχε καλό στόχο
0: και άρπαξε την ευκαιρία. Δεν είπε τα κλισέ που λένε όλοι. Αγχώνομαι και έτσι και έτσι.
1: Κάνα πλέον το κλισέ άρχισε να γίνει τίποτα που δεν ήθελα. Δεν διάβασε και έρθα να γράψει.
0: Τι κουραστικοί άνθρωποι. Έχουν βγει δύο βιντεάκια από τη δεκαετία του 90 ας πούμε και αρχές 2000 και όλοι προσπαθούν να κάνουν τα ίδια. Δηλαδή είναι.
1: Με γιαγιά ηλίου.
0: Ναι, ρε. Φραπέ. Ναι, φραπέ. Καλό. Στο καλό παλιό.
1: Ήρθαμε κι εμείς, δεν διαβάσαμε, το άκουσα.
0: Ναι, ρε, τι μας το λέτε. Αυτοί πραγματικά που πηγαίνουν και δίνουν
1: πανελλαδικές. Αυτό είναι το κλισέ,
0: μα αυτοί πηγαίνουν και λένε, δίνουν πανελλαδικές και λένε, εγώ δεν διάβασα και σκάνε και ένα χαζό χαμόγελο μετά. Τι θέλω να πούμε, μπράβο που δεν διαβάσετε. Τι κάνατε δηλαδή όλη τη χρονιά. Πηγαίνετε να κάνετε, τέλος πάντων. Τέλος πάντων. Άστο τώρα, δεν χρειάζεται. Υπάρχουν. Ευχαριστούμε πάντως τον φίλο το Μανώλη μας έστειλε το βίντεο. Ότι ωραία κίνηση από την Μπαϊάρης. Ο Λάζαρος, καλησπέρα. Πιστεύετε ότι θα πουληθούν τα διαρκεία στο μπάσκετ? Ούτε για πλάκα. Πόσο ανανεώθηκαν? Τώρα τι είναι αυτό που μας λες? Δεν ξέρω πόσο ανανεώθηκαν φυσικά. Εγώ πιστεύω ότι θα πουληθούν τα διαρκεία στο μπάσκετ. Ούτε για πλάκα κιόλας. Δηλαδή, άντε πες ότι δεν θα πουληθούν ούτε για πλάκα. Δηλαδή, πολύ, το βλέπεις νομίζω πάρα πολύ απόλυτα.
1: Για μένα μου κάνει εντύπωση να μην πουληθούν όλα. Εγώ πιστεύω θα πουληθούν όλα.
0: Πιστεύω θα πουληθούν όλα, ναι. Τέλος πάντων, θα φανεί εδώ, θα είμαστε για να τα πούμε.

0: Πάμε στο παγκοσμίο κυπέλλου. Από πού να ξεκινήσουμε, από ποια μέρα δεν ξέρω βασικά. Από πού να το πιάσουμε. Αυτό προσπαθώ να... Εντάξει, πάμε από Ολλανδία και μετά.
1: Okay.
0: Μην πάμε στα πολύ πίσω. Δηλαδή πάμε, δικαιώθηκες για Ολλανδία και Σουηδία.
1: Ναι.
0: Είπες 2-0, εντάξει, αλλά δικαιώθηκες.
1: Ναι, δεν...
0: Το 5-1 ήταν μεγάλο, αλλά δικαιώθηκες ναι. Στη γενική ιδέα.
1: Είχα δει το μάτς με την Ελλάδα και τη Σουηδία. Σουηδία δεν μου είχε αρέσει καθόλου. Είχε λήξει χει εκείνο το μάτς. Στο αν και φιλικό πάλι, γιατί η Σουηδία ήταν πρόβα general, άρα... Θεωρώ
0: ναι,
1: ότι
0: ναι, έπαιξε,
1: κακή
0: της
1: εικόνα έδειχνε λίγο και την κατάστασή της. Δεν μου άρεσε καθόλου.
0: Στην πρεμιέρα διέλυσε την Ισία, η οποία την Ισία από ό,τι φαίνεται είναι το μεγαλύτερο τσίκο του Μουντιάλ.
1: Ναι, έχασε και το μεγαλύτερο τσίκο και πήρε χ. Μπορεί να ήταν και η Νότια Αφρική.
0: Μπορούσε, πήρε χ, αλλά η Τινησία είναι η ομάδα η οποία ναι. Μετά την πρώτη αγωνιστική για την ήττη έδιωξε τον προπονητή της και πήρε άλλον στη μέση του Μουντιάλ που δεν το έχει κάνει κανείς. Ναι.
1: Αυτό δεν το έχω ακούσει.
0: Δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό.
1: Ναι, ναι,
0: έδιωξε τον προπονητή τους και πήραν άλλον εδώ στη μέση του Μουντιάλ.
1: Και αυτό έκανε ο Δόνης δηλώσει: λέτε να με διώξουν επειδή έπαιξα με αυτό το σύστημα με τη Γερμανία.
0: Δεν ξέρω αν
1: είναι.
0: Άρα ναι, ελπίζω την Τινησία να την πατήσουμε τελευταία αγωνιστική και να βάλουμε και τα γκολ που πρέπει για να μην έχουμε άγχη.
1: Ναι, δεν ξέρω. Σοφμία, τα υπάρχει έτσι σοφμία. Αν κερδίσετε.
0: Η Ιαπωνία. Τι θα κάνει η Ιαπωνία με τη Σουηδία. Αν κερδίσει ναι. Η Ιαπωνία με τη Σουηδία, ναι. Αλλά αν βάλουμε πολλά γκολ. Δηλαδή, και αν κερδίσει η Ιαπωνία με τη Σουηδία, δεν κερδίσει με πολλά γκολ. Αν και mm-hmm. Έβαλε ήδη 5, δεν έβαλε στην Τουνησία.
1: 4. Αχ, 5. Μπορεί και. Δεν θυμάμαι το. Νομίζω 4.
0: Έλα, το έχω 4. 0-4 κέρδισε.
1: Ναι,
0: 0-4. Okay. Άρα η Ολλανδία κέρδισε και περιμένουμε να δούμε τι θα κάνει στη συνέχεια με την Τουνησία. Έχει θεωρητικά εύκολο έργο.
1: Με πολύ. Δηλαδή, φέτος και πριν με τη Σουηδία με το ποδόσφαιρο που βλέπω.
0: Ναι.
1: Επίσης θα μπορούσα καλύτερα να ήμουν την Τσεχία, αλλά δεν είμαι, επειδή παίζει ο Νταρίντα.
0: Εγώ όχι, θέλω να πάει καλά η Τσεχία, αλλά αυτό που βλέπω δεν μου αρέσει καθόλου.
1: Εγώ να θέλω να πάει καλά επειδή παίζει ο Νταρίντα. Ναι.
0: Ναι, συμφωνώ και εγώ θέλω, αλλά δεν παίζει καλή μπάλα.
1: Όχι, δεν παίζει καλή μπάλα.
0: Καλησπέρα.
1: Μόλις έκλεισε ο φίλος. Αν θέλει να ξαναπάρει. Να ξανακαλέσει το 23-28-28.
0: Ναι, γιατί
1: δεν είναι καλή η Τσεχία, απλά θα ήθελα να κερδίζει, ας πούμε.
0: Γερμανία εκτέλεφαντο του 2-1. Πολύ καλή εκτέλεφαντο του.
1: Ναι, με ανατροπή στο τέλος.
0: Η Γερμανία δεν γεμίζει το μάτι σε κανένα νομίζω.
1: Όχι, αλλά εντάξει.
0: Είναι η Γερμανία, αυτό δεν μπορεί να τη βγάλει έξω. Αλλά δεν
1: έχει μάτι. Δηλαδή πάλι θα παίξουν με, με καμιά Ισπανία,
0: derby,
1: με καμιά
0: Ρεγκόνια.
1: Κάποιο ντέρμπι θα παίξει, αποκλειστούν ναι. Κάποιο ζουλικά. Δεν θα δούμε καμιά έκπληξη να αποκλείεται από κάποια
0: απλά...
1: μικρότερη ομάδα όπως είχε γίνει με την Γαλλία. Αλλά οκ.
0: Ναι.
1: Okay.
0: Ναι, απλά έχουμε. Με τη Γαλλία. Με τη Γαλλία.
1: Δεν είχε αποκλειστεί. Α, η Ισπανία έχει αποκλειστεί. Το Μαρόκο, ποιο είχε.
0: Ισπανία, Μαρόκο.
1: Ισπανία, sorry. Ισπανία, πάει στα πέναλτι.
0: Ναι, Ισπανία.
1: Ισπανία, όχι Γαλλία. Ναι.
0: Και Πορτογαλία. Κλείσιμο Μαρόκο.
1: Και Πορτογαλία, σωστά. Αλλά θυμόμουν και να το μέτρησα στα πέναλτι.
0: Ναι, ναι. Η Γερμανία πάντως θα αγωνιστεί στο υπόλοιπο Μουντιάλ, όχι Euro, χωρίς το Σλότεμπερκ, έτσι.
1: Mm-hmm.
0: Θα πάρει Ρούντιγκερ Φανέλα. Βασικό στόπερ και πολύ καλό κεφαλοσφαιριστή, ειδικά ο Σλότεμπερκ.
1: Ναι, αλλά και που μπαίνει ο Ρούντιγκερ πάλι δεν είναι καμία.
0: Ναι, ναι.
1: Ναι. Καλησπέρα,
2: καλησπέρα,
1: φίλε.
2: Καλησπέρα, παιδιά Δημήτρη.
1: Γεια σου, Δημήτρη.
2: Έχω καιρό έτσι να μιλήσω μαζί σας.
0: Ναι, ναι.
2: Γενικώς με το Σπανούλι τώρα έχουμε τρελαθεί.
0: Υπάρχει μια τρέλα νομίζω με την καλή έννοια.
2: Χαίρομαι που πήρξα στη σωστή πλευρά της ιστορίας, φίλε, και απαιτούσα όλο το χειμώνα και όλη την άνοιξη για τα γεγονότα στον Άρη, γιατί πάντα πίστευα ότι ο σύλλογος αυτός είναι μεγάλος και θα πρέπει να εκτοξευθεί.
0: Όπως φαίνεται.
2: Λυπάμαι ότι είναι που υπήρχε μερίδα του κόσμου που είχε συνηθίσει ένα πολύ μέτριο και μίζερο Άρη, που όταν μιλούσες για πράγματα και τίτλους έβγαιναν και σου λέγαν «Μα δεν είναι δυνατόν αυτά τα πράγματα να γίνουν. Ας είμαστε ρεαλιστές, δεν γίνονται αυτά». Μα παίρνει και αυτό συνέχεια τηλέφωνο. Τι άκουσα, τι είπε, φίλε να σου πω κάτι και πλέον, να πάρω μια φορά τη βδομάδα και αν. Όχι γιατί έχω ξενερώσει, αλλά φίλε να σου πω και στους δύο, έτσι ο κόσμος του Άρη δεν με, να σου πούμε, κάπως με πίκρανε.
0: Εντάξει, τώρα νομίζω πάμε όλοι...
1: Ας τα αφήσουμε πίσω μας αυτά καλύτερα όμως.
2: Φίλε, αυτά άκουσαμε. Ο καθένας έχει μια ιστορία. Τώρα άμα θες να λέμε τι μεγάλοι που είμαστε και τι τρανοί που είμαστε... Εντάξει, υπήρχε μερίδα μέσα στο σύλλογο που πραγματικά είχε συνηθίσει στη μιζέρια.
0: Ναι, βρε, απλά λέμε
1: και τι να κάνουμε τώρα. Πίσω, ναι. Δεν κερδίζουμε
0: δεν
1: κάτι με αυτή τη συζήτηση.
0: Δεν ξέρω να τους δώσουμε παραπάνω προσοχή, οκ. Okay.
2: Λοιπόν, όσοι είχαν τώρα συνηθίσει στη μιζέρια, ας κάτσουν στη μιζέρια. Ο Σπανούλης είπε όχι μιζέρια, όχι γκρίνια. Και είτε θα έρθουν και λείπες θα έρθουν. Έτσι είναι ο αθλητισμός. εδώ έρχονται στη Ρεάλ και στην Μπαρσελόνα.
1: Έτσι τώρα, είναι και ομάδες που δεν το περιμένεις να χάσει. Δηλαδή, εντάξει, και ο Παναθηναϊκός έχασε από τον Ηρακλή και ο Ολυμπιακός θα έχανε αν δεν είχε διαιτησία. Δηλαδή. Ναι.
2: Ο κόσμος μπορεί να χαίρεται με αυτές τις καταστάσεις.
0: Για χαιρόμαστε, δεν νομίζω. Νομίζω το κλίμα που υπάρχει στο μπάσκετ είναι...
2: Υπάρχει η στήριξη και η υπομονή. Αν υπάρχουν αυτά όλα τα στοιχεία, θα έρθουν ομοτελειακά και τίτλοι.
0: Ωραία.
2: Θα είναι φέτος, θα είναι του χρόνου. Δεν θα είναι του χρόνου, θα είναι του παραχρόνου. Όταν δουλεύει σωστά, μεθοδικά, οργανωμένα και υπάρχει χρήμα, είναι πόσο μαθηματικά βέβαια ότι θα φτάσεις εκεί που θες να φτάσεις. Έτσι. Τώρα μην αρχίσουμε τα τι και τα πώς και τα λα. Τέλος, το μπάσκετ τελείωσε. Βρήκε την Ιθάκη, έτσι. Βρήκε το δρόμο του.
0: Ωραία, μια χαρά.
2: Έχει σαλπάρει το κουρασγερόπλιο, τελείωσε.
0: Έτσι.
2: Λοιπόν, τώρα εντάξει, τα διαρκεία στο μπάσκετ. Δεν μπορεί να πει κάποιος τώρα, ρε παιδιά, ότι είναι ακριβά τη στιγμή που πάμε για 12 εκατομμύρια μπάτζετ. Γιατί όταν είχαμε ένα εκατομμύριο, πόσο ήταν τα διαρκεία, ας πούμε.
0: Πιο φθηνό, αρκετά πιο φθηνό.
2: Ήταν,
0: εντάξει, ναι, αυτά πάνε πολλές φορές μαζί. Απλά ο μισθός του μέσου καταναλωτή δεν άλλαξε ιδιαίτερα.
2: Εγώ θα πει στη Μάριον, ας κάνουμε ομάδα που να διεκδικεί τίτλους και ας είναι 800 με 1000 ευρώ το διαρκείο.
0: Νομίζω όλος ο κόσμος του Άρη θα το ήθελε αυτό, θα το αντάλλαζε.
2: Πάλι θα φύγουν και να σου πω κάτι, φίλε μου, και εγώ να μην πάρω, ας πούμε, και όλος να μην
0: ναι,
2: πάρει.
0: Ναι, ναι, θα πάρει κάποιος.
2: Ας βλέπουμε μια ομάδα τηλεόραση και ας πηγαίνει καλά.
0: Εντάξει.
2: Εντάξει. Αλλά τα εισιτήρια θα φύγουν γιατί είναι και πάρα πολύ μικρό το γήπεδο.
0: Είναι μικρό.
1: Είναι 4.000 ευρώ για τον Άρη, δεν είναι κάτι τρομερό.
2: Ναι, και αν μου επιτρέπεις για να κλείσω,
0: ναι, ναι.
2: Αυτό είναι και μια ιστορική ήττα των παραγόντων του Άρη, τόσα χρόνια που δεν κατάφεραν το θέμα γήπεδο μπάσκετ να του βάλουν μπρος. Είναι μια ιστορική ήττα, πώς να το κάνουμε δηλαδή. Έπρεπε να υπάρχει γήπεδο, φίλε. Και βλέπεις τώρα έρχονται αυτοί οι άνθρωποι να επενδύσουν προς κάθε κατεύθυνση. Και το ψάχνουν και το παραψάχνουν και δεν είναι μάγοι άνθρωποι.
0: Ωραία.
2: Ούτε μπορούν να σου χτίσουν γήπεδο.
1: Καλά, έχει και τεράστια γραφειοκρατία, ούτε καν να στο δώσουν στα χέρια σου.
2: Δεν έπρεπε να έχει φροντίσει ο ερασιτέχνης ΚΙΚΑΕ εδώ και δεκαετίες, φίλε. Εδώ και δεκαετίες. Αλλά τι συζητάμε τώρα, άστο. Τι συζητάμε. Το 2026 εμείς αναστηθήκαμε. Λοιπόν,
0: έγινε,
2: ήμουν πικρός έτσι σε αυτά που είπα. Και σε ευχαριστώ.
0: Ευχαριστώ.
1: Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια. Mm-hmm. Εντάξει, το γηπεδικό είναι ένα θέμα το οποίο απασχολεί, αν και νομίζω αυτό που ήθελε η Καϊάρης, αυτό που είπε ξεκάθαρα και η Καϊάρης είναι ότι είναι προτεραιότητα το παλέ. Mm-hmm. Και με μεγάλη διαφορά κιόλας είναι προτεραιότητα το παλέ.
1: Είναι και εξαιρετικό το σημείο που βρίσκεται. Δηλαδή...
0: Τέλειο.
1: Όχι, καταλαβαίνω και την ιστορικότητα. Απλά και αν μπορούσαμε να χτίσουμε κάποιο άλλο γήπεδο. Αλλά είναι ότι είναι. Δηλαδή, πιστεύω ότι το επόμενο σημείο που θα βρούμε θα είναι χειρότερο. Δηλαδή, τι πιο τέλειο από το κέντρο, ας πούμε, της πόλης. Ναι. Πού άλλο να το χτίσεις.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω, μπορείς να σου σκεφτείς κάπου αλλού, δηλαδή, που να είναι πιο καλό από ό,τι στο κέντρο.
0: Καλό.
1: Δηλαδή.
0: Είναι πάρα, νομίζω, πάρα πολύ καλό το σημείο.
1: Συμφέρει πάρα πολύ.
0: Είναι πάρα πολύ καλό. Πάμε να πάρουμε ακόμη μια γραμμή. Καλησπέρα.
3: Γεια σας, παιδιά.
1: Γεια σας, φίλε.
3: Ο Άρης δεν πρέπει να φύγει από το κέντρο με τίποτα.
0: Έτσι φαίνεται.
3: Εκεί που είναι το γήπεδο.
0: Έτσι φαίνεται.
3: Αυτό το είπα από εδώ και μήνες ακόμα που λέγανε να φύγει το γήπεδο από εκεί. Ο Άρης από το κέντρο δεν πρέπει να φύγει επουδενή λόγο. Θα βρούνε τρόπο να μεγαλώσει το
0: γήπεδο. Αυτό φαίνεται ότι θέλει και κάτι. Δεν θέλει να φύγει.
3: Έτσι φαίνεται. Εκεί θα το παλέψουν και θα είναι πιο εύκολο αυτό παρά να πάνε να κάνουν γήπεδο εκτός.
0: Ναι.
3: Καλή εκπομπή, αυτό
0: ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε.
1: Το θέμα είναι βέβαια πρώτα απ' όλα να πάει στα χέρια σου okay, το παλέ για να μπορεί να το κάνει ό,τι θέλει. Όπως είναι ας πούμε, το σεφ που είναι ναι, του Ολυμπιακού ναι. Και το κάνει ό,τι θέλει. Mm-hmm. Και το σεφ ας πούμε, θα πάει κάπου αλλού, θα χτίσει ένα καινούριο γήπεδο. Θα το ανανεώσει δηλαδή. Okay, θα ανανεώσει το γήπεδο πάνω σε αυτό το γήπεδο που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Okay, άρα κάπως έτσι λειτουργούν. Μπορεί να λειτουργήσει μάλλον κιόλα εφόσον είσαι και ευχαριστημένο με την τοποθεσία. Νομίζω
0: ναι, ναι.
1: Τι καλύτερο από ότι στο κέντρο. Θα μπορούσαμε όντως.
0: Όχι, όχι, είναι και ένα μέρος, ειδικά τώρα και με το μετρό, έχει στάσει δίπλα.
1: Ναι, και θα μπορούσε κάλλιστα κιόλας, ναι, αν πηγαίνουν και μετρό σε Καλαμαριά κιόλας, μια χαρά θα είναι. Και στη τελική, αν περάσει το γήπεδο στα χέρια της ΚΕΕ, γιατί να μην...
0: Απλά περάσει και με τους κατάλληλους όρους, ναι. Έτσι. Μην περάσει απλά για να περάσει. Ναι. Αυτό νομίζω που θέλει κάτι, γιατί θα μπορούσαμε να το έχουμε το γήπεδο. Νομίζω, απλά
1: θα μπορούσαμε, αλλά δεν θα μας συμφέρει.
0: Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα. Λοιπόν, μπορείς να έχεις από το ραδιόφωνο και άκουσα για το γήπεδο, για το παλέ.
0: Ναι.
4: Το παλέ, γενικά η ανάπλαση της έκθεσης έχει κλείσει με προεδρικό διάταγμα.
0: Ναι.
4: Το παλέ μένει ως έχει με βάση το προεδρικό διάταγμα που έχει υπογραφεί. Για να αλλάξει είναι λίγο δύσκολο.
0: Τι εννοούμε όταν λέμε να αλλάξει? Θα μπουν έξτρα κερκίδες να αλλάξει, ενώ οκ. Okay. Δεν φαντάζομαι να περιμένουμε καμία τρομερή αλλαγή. Θα μπει η κερκίδα η έξτρα πάντως.
4: Άλλο για την έξτρα κερκίδα.
0: Ναι, εσύ λες γενικά
4: το
0: χώρο.
4: Να γκρεμιστεί το παλέ και να φτιαχτεί καινούριο ή να μεγαλώσει είναι λίγο δύσκολο.
0: Πολύ δύσκολο, ναι.
4: Λοιπόν, τώρα για το σεφ που ανέφερατε, mm-hmm. παρακολουθώ γενικά, διαβάζω, αριανός
0: ναι.
4: είμαι.
0: Ναι, ναι.
1: Ναι, okay.
4: Ανανέωσα το διαρκείας μου στο μπάσκετ. Mm-hmm. Μια παρένθεση, θα αυξηθούν και άλλο τα διαρκείας, δεν θα μείνουν σε αυτές τις τιμές.
0: Καλά, δεδομένα κάθε χρόνο, πιστεύω.
4: Όσο ανεβαίνει η ομάδα θα πιάνονται. Λοιπόν,
0: ναι, ναι.
4: Το ΣΕΦ θα κατεβεί και άλλο αγωνιστικός φόρος mm-hmm. για να μεγαλώσουν οι κερκίδες. Τώρα αυτό πώς θα το κάνουν δεν ξέρω.
1: Νομίζω κάτι, θέλουν, κάτι σαν το Παναθηναϊκό θέλουν να κάνουν. Εγώ έτσι έμαθα, δεν ξέρω αν ισχύει βέβαια. Αλλά κάπως έτσι, όντως θέλουν να αυξήσουν τις κερκίδες, ναι.
4: Λοιπόν, καλός ή κακός, αν δεν έχουμε μεγαλύτερη χωρητικότητα σε γήπεδο, το κόστος, γιατί πρέπει σαν budget να καλύπτεται κάποια έξοδα από τα εισιτήρια διαρκείας, κάποια από τις διάφορες εμπορικές δραστηριότητες πέριξης του γηπέδου, παγαζιά εστίασης, εμπορική χρήση.
0: Ναι, αν υπάρχει κάτι εκεί πέρα από εμπορικές χρήσεις.
4: Και από εκεί μετά χορηγεί.
1: Η αλήθεια δεν συμφέρει τη δική σου το μικρό γήπεδο, το καταλαβαίνουμε και ίσως να οφείλεται και αυτό λίγο η παραπάνω αύξηση. Να είστε μόνο 5.000 χωράει, άντε 6 τώρα από του χρόνου. Πάλι θα μπορούσε να χωρούσε και 10.000 και 15 και έτσι δεν μην χρειαζόταν να ανέβει τόσο τη τιμή.
4: Να γίνει 7. Άντε εγώ σου λέω το τραβήξουν αυτό, το τραβήξουν από εκεί.
0: Ναι, θα γίνει 7, ναι, ναι.
4: Ο Ολυμπιακός πρέπει να είναι γύρω στις 12.000.
0: 13 εκεί, ναι, είναι, είναι. Και ο Παναθηναϊκός κοντά στις 20.
4: Το ΆΚΑ πρέπει να είναι 15 πλάσια.
0: 18 νομίζω.
1: 18 κάτι, ναι, ναι, 18 κάτι.
4: Δεν ξέρω, σου λέω, δηλαδή τώρα υποθετικά. Δεν
1: ναι. Και ο Ολυμπιακός τώρα θα το αυξήσει κιόλας, άρα ναι.
4: Οπότε, τι πρέπει, κανονικά, αν μπορούσαμε να το χτίσουμε και να το γκρεμίσουμε και να το ξαναχτίσουμε, δεν έχει κανένα πρόβλημα ο ιδιοκτήτης. Δεν έχουν κανένα πρόβλημα οι ιδιοκτήτες της ΚΑΕ. Να είμαστε λίγο πιο ειλικρινείς. Εντάξει. Mm-hmm. Ποιο είναι η ιδιοκτήτης της ΚΑΕ.
0: Ναι, ναι.
4: Να λέμε και την αλήθεια.
0: Ναι, ναι, το νομίζω το ξέρουμε. Ναι.
4: Από εκεί και μετά, δίπλα στην ομάδα και τα καλύτερα έρχονται.
0: Έτσι. Έτσι, ωραίο. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε.
1: Να είσαι καλά.
0: Ένα πολύ αισιόδοξο μήνυμα. Γενικά όμως νομίζω τα πράγματα έτσι είναι. Ο Άρης έτσι κι αλλιώς αυτό που προέκυψε για τη συνέντευξη τύπου είναι ότι θέλει να έχει το παλέ, αλλά να το έχει βιώσιμο για τα επόμενα 5, 10, 15 χρόνια. Δηλαδή, προφανώς οι άνθρωποι εκεί θέλουν να πραγματοποιήσουν και δράσεις, διάφορες δραστηριότητες. Δηλαδή, θα γίνει ένα lifting εκεί πέρα. Mm-hmm. Έτσι φαίνεται. Έτσι δείχνουν όλα. Λοιπόν, να συνεχίσουμε τα δικά σας μηνύματα μέχρι το τέλος της ώρας, αφού έτσι πήγαμε να το πάμε έτσι μέχρι το τέλος της ώρας και έχουμε μπει και μπάσκετ.
1: Συν ότι δεν είμαστε Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, δεν τα έχουμε καλά τόσο με την κυβέρνηση, ούτε δεν είμαστε κιόλας.
0: Ναι, σωστό γι' αυτό.
1: Η κυρία δεν έχει κάποια ανάμειξη ιδιαίτερη ακόμα στα της Ελλάδας, οπότε να θέλουν να μας ευνοήσουν περισσότερο όπως έχουν αυτή την εύνοια της Αθήνας.
0: Ο Μανώλης λέει στο IKEA ένα στάδιο ποδοσφαίρου και ένα μπάσκετ και ένα εμπορικό κέντρο είναι το τέλειο, θα έχει και μετρό στο μέλλον. Το τέλειο είναι στο μυαλό, αλλά τώρα πόσο εφικτό μπορεί να είναι αυτό, ένα ποδοσφαίρου, ένα μπάσκετ και ένα εμπορικό κέντρο να το έχει ο Άρης.
1: Ούτως το IKEA θα κάνει βέβαια άλλο μπάσκετ. Okay.
0: Ναι, εντάξει, εκεί πέρα δεν ξέρω.
1: Νομίζω εκεί θα το κάνει το καινούριο.
0: Το προπονητικό.
1: Ναι, έχω την αίσθηση στο IKEA πίσω θα το κάνει. Άξι. Έτσι νομίζω τουλάχιστον.
0: Αλλά αυτό τώρα ποδόσφαιρο μπάσκετ μαζί δεν το βλέπω. Πάρα πολύ πιθανό.
1: Και στην Περέα έχει μια τεράστια έκταση. Θα μπορούσαν να το δουν.
0: Το Ρωμιό έχει, εννοείται. Καλά, αν ψάξουν μεγάλη έκταση θα βρούνε, αλλά το θέμα είναι ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο όλο το άλλο.
1: Ναι, νομίζω θα μπορούσε πολύ ο κόσμος να έχει στημένο μεγαλύτερο γήπεδο του Άρη. Και δεν εννοώ απλά 2.000 και ένα πολύ μεγαλύτερο, απλά που και δεν χρειάζεται να είναι ενωμένα και εμπορικό κέντρο. Αυτά είναι τώρα. Θέλει να έχει τον.
0: Θα ήταν το καλύτερο.
1: Ένα Σαουδάραβα.
0: Να μην τον νοιάζει τίποτα.
1: Να μην τον νοιάζει. Όλα και. Εντάξει, οκ. Okay. Ούτε έτσι. Να είσαι μια ομάδα που να πει στο ποδόσφαιρο που να πει Champions League. Δηλαδή, ούτε αυτές δεν. Μόνο αυτές το κάνουν δηλαδή.
0: Ναι, δεν το έχουν ακριβώς.
1: Δηλαδή, η Real. Νομίζω έβγαζε κάτι 10 εκατομμύρια το χρόνο. Την ημέρα, κάτι τέτοιο δηλαδή.
0: Πάμε σε τεράστια ποσά τώρα υπέρο. Ναι, εντάξει. Μακάρι κάπου να μπορούμε να φτάσουμε.
1: Θέλω να πω αν το κάναμε αυτό πιθανόν θα πρέπει να είμαστε και. στο ποδόσφαιρο, ας πούμε, τεράστιο μάθημα. Δηλαδή, εννοώ.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Καταλαβαίνω. Συλλογικά πάντα να είμαστε παντού.
0: Ναι, οπότε, να είμαστε σταθερά στο Champions League, να προχωράμε, ναι, ναι. Και, και όλα αυτά τα.
1: Τέτοια πάρα μεγάλη γήπεδα από ποδόσφαιρο, μπάσκετ, μπουρικά κέντρα, όλα μαζί. Πού συμβαίνουν τώρα σε, σε ομάδες που δεν παίζουν, ας πούμε, Champions League και έτσι.
0: Βασίλη λέει: καλησπέρα, παιδιά. Καλή εκπομπή. Σαν φίλο Γερμανία, ξέρετε, σαν πρώτο που θα βγω, ποια ομάδα τρίτη θέση θα παίξω. Δεν είναι γνωστό ποια ομάδα τρίτη θέση θα παίξει. Θα παίξει. Είμαι του ομίλου A, B, C, D, F. Κάποιον από αυτού του ομίλου. Θα παίξει δηλαδή με, με έναν τρίτο εκ των πρώτων ομίλων.
1: Αυτή τη στιγμή, ποιοι είναι τρίτοι. Α πούμε, αυτή τη στιγμή μόνο. Ένα μικρό, ελάχιστο.
0: Ωραία, αυτή τη στιγμή κάτσε να μπορώ να δω ποιοι είναι τρίτοι αυτή τη στιγμή.
1: Τον A, B, C, D, είπε.
0: Ναι, πρώτο, okay. Δεύτερο, τρίτο, τέταρτο. Πέμπτος, από τους πρώτους ομίλους δηλαδή. Λοιπόν, και, και από τον έκτο νομίζω. Αν θυμάμαι καλά. Αυτή τη στιγμή είναι Τσεχία, Βοσνία, Αρζεγοβίνη, Σκωτία, Παραγουάη, από, το, από τον όμιλο δεν μπορεί να παίξει, και Σουηδία. Αυτή είναι η υποψήφια αυτή τη στιγμή. Σουηδία, Παραγουάη, Σκωτία, Βοσνία και Τσεχία.
1: Ναι.
0: Για την πρώτη Γερμανία που έχει εξασφαλίσει την πρωτιά στον όμιλο.
1: Όλες πολύ εύκολες μου φαίνονται, αλλά λογικό, έτσι. Τρίτη ομάδα σε όμιλο και θα είναι κατρομερό.
0: Έχει εξασφαλίσει η Γερμανία τέλος την πρωτιά στο δικό της γκρουπ. Ωραία, θα επιστρέψουμε, θα πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Φτάσαμε σε 7 και 1 λεπτό. Θα πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Θα επιστρέψουμε φυσικά δεύτερη ώρα να πούμε και για το Matt Morgan. Δεν το ξεχάσαμε το συγκεκριμένο, θα πούμε πραγματάκια. Θα σχολιάσουμε και παραπάνω νομίζω το παγκόσμιο κύπελο όσον αφορά το, το φινάλι της εκπομπής, κάπως έτσι θα πάει.
1: Και, και το, τα και το και δεύτερη αγωνιστική των ομίλων.
0: Έτσι, κάποια παιχνίδια που δεν προλάβαμε να.
1: Και επίσης, τι έκανε ο Μπίρτς και ο Δημητρίεβιτς, τι έγινε στους τελικούς. Ολοκληρώθηκαν.
0: Έτσι, έτσι. Έχουμε, έχουμε πραγματάκια.
1: Και τι ακόμα μας μένει για το ολοκλήρωση του ρόστρου, το οποίο είναι κοντά στο 80% αυτή τη στιγμή.
0: Έτσι, έτσι, έτσι. Έχουμε, έχουμε ψωμάκι να πούμε. Έτσι, γλώσσα εδώ θα είμαστε και την Τετάρτη και την Πέμπτη. Οπότε. Πάμε σε ένα break και επιστρέφουμε. Μένετε συντονισμένοι στο Yellow Radio και τους 101,7 των FM και θα επιστρέψουμε για δεύτερη ώρα.

0: Συγγνώμη. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
1: Γιόρτι! Τηλέφωνο για σένα!
2: Ποιος είναι!
1: Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
4: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
5: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
4: Στη Θεσσαλονίκη?
5: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μυστακίδου 22.
6: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
7: Είσαι Αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας? Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock,

0: νησιώτικο.
1: Χόρεψε λαετουάρι με στο κύμα το γαλάζιο, για τη δυο τρελή ομάδα το τραγούδι.
0: Χοροδία κτλ.
2: Είμαστε εμείς, νέα γενιά.
0: Τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
3: Γείτονα, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
4: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
5: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
6: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
7: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
6: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
7: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
6: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310 767 900.
7: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
8: Έλα, Γιώργη!
9: Φίλε, ακυρωτομάτι σήμερα, δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
8: Σώπα, ρε φίλε, ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
9: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
8: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Ενέτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τη μη, μην ανησυχείς, είναι κυτρινό-μαύρη.
9: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
10: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
7: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θυροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
10: Secure 247. Θέρμη 6981-334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
7: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
8: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
11: Αν με ρωτήσεις που βρήκα τη χαρά, μάλλον σε μια τρούφα σοκολάτας.
12: Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος. Το καλύτερο φιλί ήρθε αφού τελείωσε το παγωτό. Η εξαιτίας του. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
13: Αγχώνεσαι για τη διαχείριση των λογιστικών σου βιβλίων?
14: Smart Finance.
13: Πονοκεφαλιάζεις με τη μισθοδοσία στην επιχείρησή σου?
14: Smart Finance.
13: Τρέχεις πίσω από τις οικονομικές εξελίξεις και δεν τις προλαβαίνεις?
14: Smart Finance.
13: Μην τρελαίνεσαι. Απλά φέρσου έξυπνα και εμπιστεύσου τη Smart Finance. Money. Με αμεσότητα και αποτελεσματικότητα. Με υπευθυνότητα και διαρκή ενημέρωση. Με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Θέλεις γρήγορες και απλές λογιστικές λύσεις? Σόλωνος 88, Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2312-001-703.
15: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο.

0: Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
1: Έκτακτη είδηση.
2: Ανακαλύψαμε το e-shop που διαθέτει τη μεγαλύτερη γκάμα ηλεκτρολογικών προϊόντων στις μικρότερες τιμές.
1: www.ergopavlatel.gr. Το νούμερο 1 e-shop ηλεκτρολογικού υλικού στην Ελλάδα.
2: Χιλιάδες προτάσεις στο μεγαλύτερο online κατάστημα μιας 100% ελληνικής εταιρείας.
1: Ηλεκτρολογικό βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, λάμπες LED, κεραίες, κάμερες, εργαλεία και πολλά ακόμα προϊόντα για κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη.
2: Μακεδονομάχου Παπανικολάου 15 Ιωνία και υποκατάστημα στην Κασανδρία Χαλκιδικής.
1: www.ergopavlatel.gr.
2: Έργο τέλεια νέα.
3: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
4: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
5: Ένα μεγάλο όνομα σας κάνει να αισθάνεστε ασφάλεια και σιγουριά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Με 33 χρόνια εμπειρία στο χώρο και σε συνεργασία με την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία, σας παρέχει τα πιο ευέλικτα και οικονομικά προγράμματα. Ασφάλειες αυτοκινήτων, μηχανών, σκαφών, κατοικιών, καταστημάτων, επιχειρήσεων. Πάντα στις χαμηλότερες τιμές και τώρα και με 3 μεγάλες προσφορές. Έκπτωση 10% στις ασφάλειες αυτοκινήτων, στους ιδιοκτήτες με ανήλικα παιδιά έως 10 ετών, 15% σε όσους έχουν ασφαλισμένη την κατοικία ή την επιχείρησή τους και 15% για τους ακροατές του Yellow Radio. Οι προσφορές ισχύουν και συνδυαστικά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Μανουσογιαννάκη 11α στο κέντρο της Θεσσαλονίκης έναντι ταχυδρομείου Εθνικής Αμήνης. Τηλέφωνα 2310-266-686 και 6936-411-552. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Ένα όνομα, όλες οι λύσεις για να αισθάνεστε πάντα ασφαλή.
6: Τι κανένα άλλαξε ο καιρός. Μήπως δεν ψαρεύεις, μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό.
7: GPS και βυθόματο έχεις.
6: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις. GPS για το σκύλο σου έχεις.
7: GPS λόγιο έχεις.
6: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
7: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, μεϊμάλεις. Μεϊμάλεις.
6: Μεϊμάρις. Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρις.com.
7: Μεϊμάλεις.
8: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Κίτρινη κάρτα, Yellow Radio 101,7. Αντιρεδιοφωνικό το χτύπημα το παλαμάκι, αλλά όπως και να έχει, Στράτος Μουζίνας, Κωνσταντίνος Στόικος, Στράτος Μουζίνας πίσω από τα μικρόφωνα.
1: Στο μπράτσο η μέρα χάραξε με πείσμα και αντοχή.
0: Παρέα θα σας κρατήσουμε μέχρι και τις 8. Έχουμε μια φουλ μπασκετική δεύτερη ώρα που έρχεται.
2: Πάντως, επειδή είχαμε ένα θεματάκι τώρα λίγο στο διάλειμμα.
0: Κλασικά θεματάκια, ναι.
2: Ναι. Και δεν μπορέσαμε να βγάλουμε το φίλο που θέλω. Οπότε, αν θέλει ο φίλος να ξαναπάρει, γιατί
0: ναι,
2: πήρε κατευθείαν με το που μπήκε η μουσική, αλλά δεν ήμασταν ακόμα έτοιμοι. Οπότε, ποιο θέλει, άδειξε αν είναι και ο ίδιος δηλαδή.
0: Μια χαρά, πάμε. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, φίλε.
3: Συνή συνέντευξη με τον κύριο Γρηγορίου, εσείς την πήρατε?
0: Όχι, όχι. Δεν...
3: Καλά, εντάξει. Τα συγχαρητήρια να τα δώσετε σε αυτούς που την πήραν.
0: Μάλιστα.
3: Γεια σας. Καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε. Θα μπορούσαμε να πάρουμε συνέντευξη τον Γρηγορίου, πιστεύω. Δεν ξέρω.
2: Θα έχει πλάκα.
0: Θα έχει πλάκα, εντάξει. Ναι, θα έχει σίγουρα πλάκα.
2: Πιστεύω θα κάνουμε και ενδιαφέρουσες ερωτήσεις.
0: Ναι. Ναι, ναι, δεν την είδα τη συνέντευξη.
2: Και εγώ αποσπασματικά. Δηλαδή, οκ, λίγα ολόκληρη.
0: Τώρα μπορεί να τη χαζέψω. Δεν ξέρω και πάντα τον βλέπω προπονητής του Άρη. Είναι κάτι παραπάνω.
1: Όλο τον κόσμο χώρεσα. Και τώρα πια χωράνε μόνο εσένα.
0: Ο Μανώλης λέει και όμως ο ΑΣ το έχει δεσμεύσει εάν και εφόσον για διπλή ανάπλαση. Ποιο, το οικόπεδο του IKEA? Δεν τα ξέρω καθόλου, παιδιά, αυτά χωράφια. Δεν έχω ιδέα τι ισχύει εκεί πέρα. Είμαι πολύ λιγότερο κατάλληλος από όλους για να σας μιλήσω για τα συγκεκριμένα θέματα. Πάμε για μπάσκετ.
2: Ναι, πάμε.
0: Για μπάσκετ. Πάμε να πούμε. Να ξεκινήσουμε από την επικαιρότητα, να ξεκινήσουμε από έναν Δημήτρη Γεβίτς, ο οποίος χθες, παρότι 8.30 πριν τελειώσει ο τελικός, νικούσε η ομάδα του 52-32 την Άλμπα Βερολίνου, την κακή Άλμπα Βερολίνου, mm-hmm. που της πήρε διπλό η καρδίτσα, δηλαδή, okay. Κατάφερε να
2: χάσει τον τίτλο.
0: Κατάφερε να χάσει τον τίτλο σε 5 παιχνίδια.
2: Πώς το κατάφερε, έχεις μια εικόνα, ήρθα στο τέλος.
0: Τελευταία 6 λεπτά είδα.
2: Ναι, πώς το κατάφερε, άρα έτσι τη διαφορά να μειώνεται.
0: Όχι, ήταν ήδη κοντά, ήταν ήδη 2 πόντους πάνω η Άλμπα, ας πούμε.
2: Α, okay, sorry.
0: Πολύ rebound, πάρα πολύ επιθετικό rebound η Άλμπα. Και εγώ σοκαρίστηκα με τον Όμπστ. Mm-hmm. Από αυτό το πράγμα που έκανε, κατέβαζε την μπάλα, έπαιρνε όλες τις επιθέσεις μόνος του. Ντε και καλά να βγει έξω από το τρίποντο για να επιτεθεί με τρίπλα. Του κλέψαν 2 φορές την μπάλα στα τελευταία 3 λεπτά. Έκανε και ένα πολύ χαζό φάουλ, δηλαδή πάρα πολύ κακός. Οκ, okay, έβαλε ένα τρίποντο στο τέλος που μείωσε πάλι.
2: Αλλά αυτά για τον Όρπς είναι οκ. Okay,
0: ναι, ναι, εντάξει.
2: Καθημερινότητα εδώ, βάλε. Τρίποντο δεν είναι κάτι.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Ο Μπίρτς έπαιξε καθόλου στην τέταρτη περίοδο. Δεν έκανε κάτι ιδιαίτερο στο μάτσο. Ο Δημητρίεβιτς, συγγνώμη.
0: Στην περίοδο έπαιξε και έχει βγάλει και μια πάρα πολύ σημαντική assist. Είναι η μόνη μπάλα που έχει πάρει. Δεν έχει πάρει shoot, όσο έβλεπα.
2: Okay.
0: Έχει δώσει μια πολύ ωραία σκαστή πάσα από το post για καλάθι και φάουλ του Λούτσιτς. Αλλά αυτό μετά όλες οι μπάλες πήγαν όμπιστ. Μιλάμε και τα άλλα καλάθια, δηλαδή ήταν κανένα δύο επιθετικά rebound, κάτι τέτοιο.
2: Πάντως το γεγονός ότι δεν πήρε πολλά shoot σημαίνει λίγο μου ταιριάζει με το Σπανούλι, με την έννοια ότι σκέφτηκε να πάρει τώρα τον Μόργαν, ο οποίος είναι scorer και το βασικό του χαρακτηριστικό είναι το shoot. Οπότε καταλαβαίνω ότι ήθελα να πάρει στον Άσο δύο παίκτες διαφορετικού στυλ. Κάτι που πάντα χρησιμεύει. Δηλαδή,
0: ο Μόργαν δεν είναι Άσος, νομίζω.
2: Okay. Διαρρήνε.
0: Ναι, διαράκι.
2: Ναι, είχα διάσει την άσο.
0: Εγώ δεν θα τον. Και στι πεντάδε στην Πολώνια δηλαδή δεν έπαιζε.
2: Δύο έπαιζε.
0: Ναι, ναι, εγώ για δύο τον
2: έπαιζε. Και τον είχα γιάσει, η αλήθεια είναι.
0: Εντάξει, θα παίξει και άσο, αλλά νομίζω ότι πιο πολύ θα. Εντάξει, πέρα από τη Μητρίγεβη, νομίζω πιο πολύ θα δούμε άλλα πράγματα από τον Μόργαν. Τον πιο πολύ σε ρόλο να παίρνει την μπάλα και να εκτελεί. Πάντως,
2: ναι, ο Μόργαν θα είναι σκόρερ. Απλά θα πω την αντίθεση, ότι θα είναι ένα διαφορετικό στυλ σχετικά με τη Μητρίγεβη και.
0: Πάντως ο Μητρίγεβη έκανε μια πολύ καλή σειρά τελικών.
2: Ναι.
0: Στο τελευταίο παιχνίδι είχε 6 πόντους, 4 assist. Okay. Στο προηγούμενο είχε 14, 5 rebound, 2 assist. Στο προηγούμενο 19 πόντους, 1 rebound, 7 assist.
2: Ο καλύτερος του match.
0: Ο καλύτερος του αγώνα. Και στην ήττα της Bayern στο Βερολίνο είχε πάλι 20 πόντους και 2 assist. Οπότε ήταν καλό. Στο πρώτο παιχνίδι είχε 4 πόντους και 2 rebound. Ουσιαστικά στο πρώτο και στο τελευταίο δεν ξεχώρισε. Στα άλλα ήταν ο άνθρωπος που μπόρεσε να ξεχωρίσει. Πάρα πολύ καλός παίκτης. Έχουμε πει για τον Βόρειο Μακεδόνα Γκάρντ. Ένας άνθρωπος ο οποίος θα έρθει και θα πάρει την παγκίδα της επίθεσης από τον Βασίλη Σπανούλη. Και νομίζω ότι έδειξε και στο ψηλότερο επίπεδο και στην Ευρωλίγκα ότι μπορεί να σταθεί. Θα κάνει τα λαθάκια του, αλλά θα είναι εκεί όταν το χρειάζεται.
2: Θα είναι αυτός που θα οργανώνει την επίθεση και θεωρητικά.
0: Θα πάρει και ατομικές συνέργειες.
2: Σωστό. Ναι. Σκοράρει γενικά. Ναι. Όχι τόσο από έξω, αλλά σκοράρει γενικά.
0: Ναι.
2: Θεωρητικά θα δούμε και την ευκαιρία να δούμε και τον Δημήτρη Λόνγκ θεωρητικά να μπορεί να πάρει στα χέρια του την μπάλα όποτε θεωρείται κατάλληλη για αυτόν. Δηλαδή τώρα ας πούμε πολλές φορές την έπαιρνε και εξόδευε επιθέσεις χωρίς λόγο.
0: Νομίζω ο ρόλος του Μήτρου Λόγκ φέτος ήταν εντελώς διαφορετικός, ναι.
2: Θεωρητικά φάνηκε η ευκαιρία του Μήτρου Λόγκ να αποδείξει πόσο καλός παίκτης είναι, γιατί...
0: Και να αποδείξει αν μπορεί να λειτουργήσει, ναι, σε μια άλλη κατάσταση, στην οποία δεν θα έχει τόσο αγωνιστικό ρυθμό, τόσο χρόνο όσο είχε φέτος. Γιατί φέτος ήξερε ότι αν κάνει και το. Καμιά φορά ξέρει μπορεί να λειτουργήσει και κατά του αυτό, αλλά φέτος το παράκανε κάποιες φορές. Ήξερε ότι αν κάνει και το λάθος, δεν θα έβγαινε.
2: Απλά θέλω να πω ότι ο Μήτρου Λόγκ θα. Ναι, σωστό και αυτό. Δεν θα έχει τόση ώρα την μπάλα ώστε να μπορεί να ξοδεύει και ίσως να μπερδεύει και ο ίδιος στο μυαλό του. Θα μπορεί να την παίρνει τελευταία στιγμή
0: για να
2: επιδεθεί, για να βρεθεί έξω του τρίποντο να την πάρει κατευθείαν.
0: Ναι, ναι, συμφωνώ.
2: Οπότε θεωρώ ότι θα είναι ευκαιρία του. Και είναι λογικό, γιατί και στη τελική ο Σπανούλης νομίζω χάρηκε πάρα πολύ σίγουρα με το γεγονός ότι δεν είχε κανέναν παίκτη με την έννοια ότι έφτιαξε τελείως αυτό στην ομάδα. Οπότε μπορούσε να τη φτιάξει όπως ήθελε και θεωρητικά όπως ακριβώς χρειάζεται, ό,τι χρειάζεται η ομάδα, θεωρητικά ο Σπανούλης θα το καλύψει.
0: Πρωταθλητής δεν μας έρχεται ο Νέναν Δημητρίγεβιτς, πρωταθλητής όμως μας έρχεται ο Κεμ Μπίρτς με τη Φενέρμπαχτσε. Δεν ξέρω, είδες πώς τελείωσε το τελευταίο παιχνίδι.
2: Πώς τελείωσε, όχι, αλλά έμαθα το σκορ.
0: Με επικό τρόπο τελείωσε. Χάνει την μπάλα στα τελευταία δευτερόλεπτα η Μπεσίκτας, η οποία ήταν πάνω με έναν πόντο με 75-74. Την παίρνει ο Μπόλτουιν, βγάζει μια καταπληκτική ασίστ, μια απίθανη πάσα στο τρίποντο στον Μπιμπέροβιτς. Τρίποντο στα 2 δευτερόλεπτα, γεια σας.
2: Πολύ δεδομένο.
0: Ναι.
2: Μπιμπέροβιτς, τρίποντο.
0: Αλλά ήταν η πάσα του Μπόλτουιν, δηλαδή συγκλονιστική. Δεν ξέρω αν έχουμε ξαναδεί κάτι μοιάζει.
2: Και με, αν έβγαλε και τόσο καλή πάσα στον Μπιμπέροβιτς, ο Μπιμπέροβιτς αποκλείεται να το έχανε.
0: Ναι, εντάξει, θεωρητικά ναι, αποκλείεται. Πάντα ένα τρίποντο εκεί έχει το βάρος, αλλά είναι ένα elite shooter, οπότε ναι, δύσκολο θα το έχανε.
2: Και πάλι τώρα το βάρος σε αυτό το επίπεδο δεν ξέρω και για τον Όμπιστ το στηρίζω το αυτό.
0: Ναι,
2: αυτό,
0: ναι.
2: Ότι σε αυτό το επίπεδο τώρα αυτοί οι σουτέρ βάζουν για πλάκα στην καθησιά τους πόσους πόντους και πόσα τρίποντα σε κάθε μάντς. Νομίζω ότι είναι πρόβλημα για αυτούς.
0: Όχι, όχι, είναι μια πραγματικότητα. Μια νίκη για τη Φενέρ που την έστεψε πρωταθλήτρια Τουρκίας με τον Γιασκεβίτζιους να αποθεώνει στη συνέχεια στην, το τουρκικό ντρούκι ομοσπονδία μπάσκετ, ότι δεν έπεσε ούτε ένα κέρμα και έγιναν αγώνες με κόσμο και το, σε καυτές έδρες χωρίς επεισόδια. Πιστεύετε, λέει ο Βασίλης, με αυτό το ρόστερο έχουμε το καλύτερο στο EuroCup και μια μεταγραφή σε ένα βασικό πεντάρι, θέλουμε και ένα τριάρι.
2: Και ένα τριάρι, ναι, σωστό.
0: Αλλά
2: και ένα πεντάρι.
0: Δει, ας πούμε,
2: δεν έχουμε δει όμως τις άλλες ομάδες. Η Μπεσίκτας κατά πάση πιθανότητα θα παίξει Ευρωλίγκα, δεν ξέρουμε. Άρα μάλλον δεν θα είναι. Η Μονακό μπορεί να παίξει το EuroCup. Δεν έχει ομάδα όμως αυτή τη στιγμή. Να δούμε τι θα κάνει η Μονακό.
0: Ναι, πολύ...
2: Να δούμε και συνολικά τα ρόστερα. Ας ολοκληρώσω αυτά. Και είναι καλή ερώτηση, φίλε. Αλλά αυτή, αν μπορούμε να την κάνουμε αυτή τη ζήτηση λίγο πιο μετά, ώστε να μπορούμε να δούμε και τις υπόλοιπες ομάδες. Ίσως όταν γίνει και η κλήρωση των ομίλων να έχουν πάρει και περισσότερους παίκτες οι ομάδες και να μπορούμε να το πούμε με βεβαιότητα. Θα έχουμε δει κιόλας αν Μονακό παίξει και με ποιους θα παίξουμε.
0: Ο Κώστας θίγει ένα ζήτημα το οποίο πέρασε αρκετός καιρός, είναι αλήθεια, και δεν το θίξαμε ακόμη. Βέβαια,
2: ναι,
0: ακόμη δεν πάτησε το πόντο του Θεσσαλονίκη ο Δημητρίγεβιτς. Ότι δεν είναι Βορειομακεδόνας και είναι Σκοπιανός. Μην το πάρεις επιθετικά. Απλά επειδή μας περάσανε κάτι, δεν πάει να πει ότι το δεχόμαστε. Εντάξει, ξέρω εγώ. Αυτό όμως γράφει η ταυτότητά του. Επίσημα είναι Βορειομακεδόνας. Σκοπιανός θα ήταν. Θα μπορούσε να Σκοπιανός, αλλά δεν γεννήθηκε εκεί νομίζω. Δεν είχε γεννηθεί στα Σκόπια, δεν ξέρω πού γεννηθεί ακριβώς, αλλά θα με το είχα δει για να ξέρω πώς θα το λέω. Αν είχε γεννηθεί στα Σκόπια. Οκ, okay, ο καθένας λέει αυτό που πιστεύει. Απλά για να μην το προχωρήσουμε παραπάνω, τέλος πάντων, η επίσημη εθνικότητά του είναι Βορειομακεδόνας και συνεχίζουμε. Κατά τα άλλα, με αυτούς τους δύο παίκτες. Περιμένουμε να ανακοινωθούν, περιμένουμε να έρθουν στον Άρη τώρα που τελείωσαν και οι αγωνιστικές τους υποχρεώσεις. Υπάρχει ο Ματ Μόργαν, ο οποίος την Κυριακή ο Άρης έριξε μια βόμβα που αφορά αυτόν. Ένας παίκτης που πραγματικά μπορεί να κάνει πάρα πολλά πράγματα στο γήπεδο, μπορεί να σκοράρει, μπορεί να επιτεθεί με ταχύτητα. Επιλέγει να διεισδύσει, έχει πάρα πολύ γρήγορα πόδια, προκαλεί πολλά προβλήματα στις αντίπαλες άμυνες.
2: Είναι σκόρερ με λίγα λόγια.
0: Είναι αυτό το ινδιάνικο μπάσκετ πολλές φορές, αλλά μπορεί να το κάνει πολύ καλά. Έχει κάποιες χρονιές στις οποίες έχει αποδειχθεί ότι μπορεί να λειτουργήσει πάρα πολύ καλά και μακριά από την μπάλα ως καθαρός σουτέρ, που δεν το έχω. Δεν το περίμενα, δεν το βλέπα με καθαρό. Δηλαδή, όταν έβλεπα τα παιχνίδια, δεν το είχα υπόψη.
2: Έχω την αίσθηση ότι ο Μόργαν, η μόνη σεζόν που δεν είχε κάτι ιδιαίτερο σκοράρισμα, πρέπει να ήταν η περσινή.
0: Περσινή.
2: Γενικά, σε όλες τις άλλες σεζόν ήταν πάρα πολύ υπόδειο του.
0: Ήταν πολύ υπόδειο.
2: Και ακόμα και αυτή η 13 πόντου που είναι όμως στην Ευρωλίγκα είναι πάρα πολύ.
0: Εντάξει, και πέρυσι στην Ευρωλίγκα βέβαια είχε καμία δεκαριά.
2: Ναι, είχε
0: μισό λιγότερο. Στο πρωτάθλημα είχε 10, όχι στο πρωτάθλημα γιατί τα βλέπα σήμερα. Ένα πρόβλημα που πρέπει να μας λύσουν είναι ότι αν είναι 1,93-1,88, γιατί υπάρχει
2: μεγάλη
0: απόκληση.
2: Ναι, είναι μεγάλη διαφορά.
0: Εγώ θα πω έτσι πως τον βλέπω ότι είναι 1,91. Και κάντε ό,τι θέλετε. Και κάντε ό,τι θέλετε. Θεωρώ είναι πιο ψηλό από τον Δημητρίγεβιτ, δεν είναι 93, θεωρώ 1,91 εκεί. Αλλά όχι μεγάλη διαφορά.
2: Ποιο είναι το πιο έγκυρο για να δει τι ύψος έχει ένας παίκτης?
0: Δεν ξέρω. Πώς τον έχουν δηλωμένο στο
2: Wikipedia δεν είναι στην λογική.
0: Δεν είναι λογικά, όχι.
2: Πόσο τον έχει το
0: 1,93.
2: Α, εκεί τον έχει
0: το ένα. Το EuroCup τον έχει ένα 88 νομίζω, αλλά δεν ξέρω τι ισχύει.
2: Ναι,
0: ξέρω τι ισχύει και άλλες πλατφόρμες. Εγώ νομίζω είναι πιο πάνω από τον Δημητρίγεβιτς, ας πούμε. Εκτός αν μας έχουν πιο ψηλό τον Δημητρίγεβιτς. Μεγάλη κουβέντα. Δεν ξέρω τι.
2: Ένα 90 έχει τον Δημητρίγεβιτς. Δηλαδή,
0: εγώ ένα 88 τον έχω τον Δημητρίγεβιτς.
2: Έλα.
0: Ένα 88.
2: Α, ναι, ένα 88.
0: Είναι πιο κοντός νομίζω. Όπως και να έχει, μιλάμε για έναν παίκτη ο οποίος έχει έρθει στην Ευρώπη από το 21-22. Αλλάζοντας ομάδες κάθε χρόνο με εξαίρεση την τελευταία διετία που ήταν στην Πολώνια, Κόνιασπορ, Λεμάν, London Lions και μια διετία στη Βίρτους Μπολόνια, τώρα πια είναι παίκτης του Άρη ο Ματ Μόργαν. Φυσικά έχει καταφέρει να διακριθεί ούκο λίγες φορές.
2: Ας το πιάσουμε με τη σειρά καλύτερα, ίσως. Δηλαδή να πιάσουμε από την περίοδο της Λεμάν και τι έχει κάνει.
0: Α, θες εσύ σεζόν-σεζόν.
2: Διαχρονικά, για να καταλάβει και ο κόσμος την πορεία του παίκτη.
0: Ναι, ναι.
2: Που για να είμαστε ειλικρινείς, όπως θα μάθετε κιόλας, είναι σταδιακά ανωδική κάθε χρόνο.
0: Ναι. Στη Λεμάν, σε μια ομάδα στη Γαλλία, η οποία παίζεται και ξέρεις αυτό το μπάσκετ που, που ξέρουμε το γρήγορο, το πολύ, με πολλές κατοχές, είχε 20,7 πόντους με 2,5 rebound, 4,1 assist, εκτελώντας με 37,9 στο τρίποντο και 47,1 εντός παιδιάς. London Lions, μεγάλη Βρετανία.
2: Πήρε άνοδο δηλαδή στη ομάδα του EuroCup.
0: Θέλεις όμως να βλέπουμε τα ευρωπαϊκά του ή θες να βλέπουμε στο πρωτάθλημα τι έχει κάνει?
2: Στα ευρωπαϊκά ξέρω τι έκανε ο London Lions.
0: Έκανε μια τριετία με τους London Lions.
2: Ναι.
0: Στο EuroCup είχε 16,5 πόντους, 2,3 rebound, 3,9 assist με 36,5 στο τρίποντο και 48,1 εντός παιδιάς.
2: Απλά να πούμε και ότι οι London Lions εκείνη τη χρονιά έφτασαν στα ημιτελικά και αποκλείστηκαν από την τελικά κυπελούχο Παρί. Οπότε,
0: είχαν σπάσει την έδρα της Κλουζ.
2: Ναι, οπότε να πούμε ότι δεν ήταν μια οποιαδήποτε ομάδα η London Lions. Ήταν εξαιρετική ομάδα εκείνη τη χρονιά η London Lions.
0: Και μια επίδοση που έφερε το Morgan στην καλύτερη πεντάδα του EuroCup εκείνη τη χρονιά.
2: Σωστό.
0: Τον έφερε στην καλύτερη πεντάδα του EuroCup.
2: Και έχω την αίσθηση ότι ήταν και τρίτο σκόρερ. Δεν είμαι σίγουρο τώρα.
0: Δεν θυμάμαι. Αλλά... το έχω, αλλά πολύ πιθανό.
2: Είμαι σίγουρο ότι ήταν έκτο φέτο στην Ευρωλίγκα. Αλλά τώρα τρίτο δεν θυμάμαι. Αν ήταν
0: μια τέτοια. Ακολουθεί μια διετία στην Πολώνια, στην οποία στην Ευρωλίγκα πέρσι έχει 7,8 πόντου με 2,6 assist. Σε 18,6 λεπτά συμμετοχής με το άσχημο 27,1 στο τρίποντο και το άσχημο επίσης 37,5 εντός παιδιάς. Βελτιώθηκε φέτος, αν και όχι σε μεγάλο χρόνο συμμετοχής, σε 19,9 λεπτά. Είχε 13,5 πόντους, 1,6 rebound, 2,2 assist με 36,7 στο τρίποντο και 46,7 εντός παιδιάς. Κάτι που μου αρέσει πάρα πολύ είναι ότι είναι σταθερά πάρα πολύ εύστοχος στις βολές.
2: Ναι.
0: Δηλαδή πάντα πάνω από το 85, δηλαδή πολύ δύσκολα χάνει βολές ο συγκεκριμένος παίκτης.
2: Στρατηγική από μια ομάδα στη Γαλλία, Λεμάν, που έκανε εξαιρετική, πήρε τους τρεις του στο EuroCup και από εκεί στην Ευρωλίγκα.
0: Από την Κόνιασπορ, τη Β' Τουρκίας, από εκεί ξεκίνησε στην Ευρώπη, Β' Τουρκίας, που είχε 20,3 πόντους με 41 στο τρίποντο και κέρδισε τον ενδιαφέρον της Λεμάν, η οποία τον απέκτησε. Πήγε στους London Lions και μετά δύο χρονιές στην Πολώνια, νομίζω όντως είναι σταδιακή αυτή η άνοδος που έχει. Ένα παίκτη πραγματικά χορεύει τις αντίπαλες άμυνες, του αρέσει να βάζει την μπάλα στο βαρύ και να παίζει, αλλά πολλές φορές εκτελεί και από μακριά. Δηλαδή είναι ένα σκόρερ ολικής, ένα σκόρερ ο οποίος θα έβρισκε σίγουρα συμβόλαιο στην Ευρωλίγκα. Έτσι.
2: Ναι, νομίζω ότι είναι το επόμενο θέμα που θα φύγει. Πέρα από το ότι σκοράρει από παντού και το τρίποντο και που κατά δεν έχει πρόβλημα ο Μόργαν συγκεκριμένα. Όντως, ο Άρης για να τον πάρει έπρεπε να κερδίσει κάποιες μονομαχίες με ομάδες της Ευρωλίγκας.
0: Έχουν γραφτεί πολλά πράγματα, δεν ξέρω τι ισχύει αυτό. Τι ισχύει μάλλον από αυτά. Έχουν γραφτεί αρκετά πράγματα πάντως.
2: Γερμάνι Μιλάνο, τον ήθελε σίγουρα η Ζαλγίρης,
0: η ίδια η Μπολόνια. Η Γερμάνι, η Μπολόνια, η Παρί, έχουν γραφτεί αυτές οι ομάδες. Μπόκι, δεν ξέρω τι ισχύει. Και η Μπασκόνια νομίζω είχε γραφτεί.
2: Ναι, και η Μπασκόνια,
0: συγγνώμη. Δεν ξέρω τι ισχύει από όλες αυτές. Όπως και να έχει, ρε παιδί μου, λες ότι είναι ένας παίκτης που δεν περνάει απαρατήρητος σε καμία.
2: Να σκεφτούμε ότι δεν είμαστε καν στην Ευρωλίγκα. Οπότε θέλω να πω ότι ο Μόργαν είναι ένας παίκτης ευρωλιγκάτος.
0: Το και... ρόστερ του Άρη είναι ευρωλιγκάτο.
2: Ναι, και δεν είμαστε καν στην Ευρωλίγκα. Οπότε θεωρητικά το EuroCup, τι άλλο να ζητήσεις, ας πούμε, οκ. Okay.
0: Ναι, νομίζω.
2: Το Χάρβερ, ξέρω. Αν του συνάσου, αν πει.
0: Νομίζω είναι μια περιφέρεια, περιφέρεια καταπληκτική αυτή που χτίζει ο Άρης.
2: Έχουμε πάρει τρεις παίκτες από την Ευρωλίγκα, έναν από τους καλύτερους παίκτες του EuroCup και έναν από το NBA. Okay.
0: Τρεις παίκτες από την Ευρωλίγκα, έναν από τους καλύτερους του EuroCup. Ποιον έχασα?
2: Το Λίντελ, το NBA.
0: Το όχι, τον πιο πήραμε το EuroCup, τον.
2: Το Μοκόκα.
0: Α, το Μοκόκα, ναι, σωστά.
2: Που έβγαινε MVP των τελικών.
0: Ναι, έχουμε πάει πάρα πολύ καλά.
2: Πέρα από το ότι έκρινε του τελικού στο τελευταίο μάτσο και στο πρώτο τελευταίο μπράτσο, είχε κάνει εξαιρετικό παιχνίδι και είχε MVP του αγώνα. Δηλαδή ήταν συνολικά πολύ καλό.
0: Ναι, ισχύει αυτό. Και στους ημιτελικούς που χρειάστηκε να σπάσει την έδρα Struck Telecom για να μείνει ζωντανή και εν τέλει να προκριθεί η Μπουργκ. Ο Μόργκαν είναι παιχταράς, λέει ο Γιώργος. Είναι παιχταράς ο συγκεκριμένος. Μέχρι στιγμής έχουμε καλύτερο ρόστρο από τον Μπάουκ με βάση ονομάτων. Ναι, καθαρά. Υπάρχει μια διαφορά νομίζω.
2: Βάσει ονομάτων, πιστεύω
0: ότι. Ναι. Έχουμε καλύτερο ρόστερ. Νομίζω ότι υπάρχει μια διαφορά εκεί πέρα. Τώρα, όλα φυσικά κρίνονται στον αγωνιστικό χώρο.
2: Μόνο Αλεξάνδρ, όπως θα το πω στα αέρα, μου αρέσει πολύ σε επιλογή. Αλήθεια είναι. Μου ήθελα, αλλά εντάξει. Κατά τα άλλα. Πήρε τον Μπέρτζ. Α, δεν το ζητώ. Καλό πολύ. Αυτό από το μόνο που θα ήθελα, α πούμε, γενικά. Πιστεύω ότι όντω σαν ονόματα, οκ.
0: Ναι, ναι, εννοείται έχουμε καλύτερη ομάδα αυτή τη στιγμή. Από εκεί και πέρα, ο Μόργαν έχει κατακτήσει δύο τίτλους. Έχει κατακτήσει το Βρετανικό Πρωτάθλημα του London Lions του 2024, που ήταν το μεγάλο φαβορί εκεί πέρα, okay.
2: Αλλά και για να τα πήγε τόσο καλά στο Euro Cup, δεν νομίζω να έχει και τόσο, τόσο ανταγωνισμό.
0: Και πέρσι βγήκε πρωταθλητής της Ιταλίας με τη Virtus Bologna. Κατά τα άλλα, έχει βγει μέρος της καλύτερης πεντάδας του Euro Cup του 2024, που είπαμε πριν, με τους London Lions. Έχει βγει MVP την ίδια χρονιά του Βρετανικού Πρωταθλήματος με τους London Lions και πάλι. Και το 23 με τη Φάινα της Λεμάν είχε βγει στην καλύτερη πεντάδα του Γαλλικού Πρωταθλήματος. Πολλές διακρίσεις. Και ελπίζουμε να έχει και άλλες στον Άρη. Οπότε νομίζω μιλάμε για μια εξαιρετική περίπτωση παίκτη. Έναν άνθρωπο που πραγματικά μπορεί να βάλει την μπάλα στο καλάθι με πάρα πολλούς τρόπους. Θα φανεί πια πώς θα συνεργαστεί ο Άρης μαζί του, τι θα επιλέξει να κάνει ο Σπανούλης, σε τι πεντάδες θα τοποθετήσει, αν θα είναι δίπλα στον Δημητρίγεβιτς πολλά λεπτά, αν όχι. Αυτό είναι όμως θέμα του προπονητή και θα το δούμε και παιχνίδι με το παιχνίδι αλλάζουν και απαιτήσεις. Έτσι.
2: Και στα τελική περισσότεροι παίκτες από τους οποίους παίρνουμε, πολλοί, υπάρχουν ακόμα αυτοί οι παίκτες που παίζουν μία θέση μόνο, αλλά αυτή τη στιγμή οι παίκτες που έχουμε πάρει, η αλήθεια είναι ότι παίζουν πάρα πολλές θέσεις και διαφορετικές, οπότε μπορούμε να δούμε πάρα πολλά σχήματα τον Βασίλη Σπανούλη. Θεωρητικά. Να πούμε ότι και το πεντάρι που, το οποίο θα πάρουμε θεωρητικά παίζει και στο 4, άρα έξτρα ακόμα ένας παίκτης, συν το leader.
0: Ναι, να το δούμε, να το δούμε, να το δούμε. Να το δούμε ποιον θα πάρουμε όμως.
2: Ναι, έτσι.
0: Έτσι γράφει κάπου, ναι, εντάξει, έτσι γράφει κάπου να δούμε.
2: Όχι, έτσι λένε προφορίες. Το πάρει, θέλουμε να πατάει και στο 4.
0: Ναι, να το δούμε ποιον θα πάρουμε.
2: Ναι, επίσης ο Λίντελ. Επίσης και ο Νουά λίγο. Επίσης και ο.
0: Ναι, να δούμε θα γίνει και με τον Νουά.
2: Ναι, σωστό, αν φύγει ή όχι. Ναι. Επίσης και ο Χαραμπούπουλος πατάει σε διαφορετικές θέσεις.
0: Ναι, ναι, έχουμε παίκτες. Και ο Χωρίδης πατάει. Και
2: Μοκόκα.
0: Μοκόκα και ο Μήτρου Λόγκ πατάει και στον Άσο καμιά φορά.
2: Και ο Μόργαν.
0: Και ο Μόργαν πατάει. Ναι, ναι, υπάρχουν παίκτες. Μα έτσι είναι το μπάσκετ. Έτσι είναι το μπάσκετ. Πια και ο Άρης φτιάχνει μια ευέλικτη ομάδα με ταχύτητα και αθλητικότητα. Περιμένω το τριάρι που θα έρθει.
2: Ναι, οπότε, και εγώ το περιμένω.
0: Οπότε έχει ενδιαφέρον.
2: Υπάρχει έτσι μια φήμη τώρα. Okay, μακάρι να ισχύει ότι θα είναι πάρα πολύ δυνατή. Και πάρα πολύ δυνατό το όνομα. Θα είναι μεγάλη κίνηση. Έτσι,
0: ναι, ναι, ναι.
2: Έτσι,
0: ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Έτσι ξέρω, έτσι λέγεται.
0: Ναι, ναι.
2: Μακάρι να ισχύσει. Συν το πεντάρι μακάρι που θα πάρουμε και να δούμε υψηλότερο σπάνιν και θα δούμε τι θα γίνει και με Νουά. Γιατί ακόμα δυστυχώς δεν έχει τελειώσει η υπόθεση. Ότι μπορεί έτσι να χρειαστεί να κινηθούμε και για τεσσάρι.
0: Εννοείται, εννοείται.
2: Άρα δύο συν έναν, βάλτε έναν, δύο παίκτες συν ένα στην παρένθεση.
0: Και είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι και ο Μόργαν έρχεται για δύο χρόνια, έτσι. Έχετε ένα συμβόλαιο δύο χρόνων.
2: Ναι.
0: Δεν είναι καθόλου τυχαίο.
2: Καλά, πλέον ο Άρης δηλαδή τώρα, okay, αν του χρόνου ας πούμε, παίξει και Ευρωλίγκα. Γιατί να πούμε κιόλας ότι οι ομάδες της Ευρωλίγκας του χρόνου θα γίνουν 24.
0: Λογικά, ναι.
2: Θα αυξηθούν, οπότε θα πρέπει να δοθούν κάποιες εισιτήρια σε κάποιες ομάδες. Κατευθείαν θεωρητικά ο Άρης θα κινηθεί για αυτά τα εισιτήρια. Οπότε, οκ, okay, τελικά αν θέλει να παίξει Ευρωλίγκα, δεν θα είναι δύσκολο να κρατήσει τον Μόργαν. Πανεύκολο θα είναι, θεωρώ. Δηλαδή, οκ. Okay.
0: Εντάξει, θα δούμε. Έχουμε πολύ δρόμο ακόμη.
2: Αν θέλει, δηλαδή, αυτό εννοώ.
0: Έχουμε πολύ δρόμο ακόμη. Ο Μπιλ, καλησπέρα και καλή εκπομπή. Δεν θέλω να μπλέκω τα αθλητικά. Αλλά δεν μου αρέσει ο Δημητρίγεβιτς στον Άρη που είναι Σκοπιανός. Τι θα γίνει άμα σε κάποια συνέντευξή του στην Ελλάδα και ίσως ζωντανή σύνδεση πει κανένα να είμαι πολύ χαρούμενος πως Μακεδόνας βρίσκομαι στη Θεσσαλονίκη. Δεν το είχα σκεφτεί αυτό σαν πρόβλημα. Δηλαδή, τι να πω, παιδιά, υπάρχουν οι άνθρωποι, παίζουν και αυτοί μπάσκετ, παίζουν και αυτοί μπάλα, είναι και αυτοί οι άνθρωποι στον αθλητισμό. Δεν ξέρω και τι να πω.
2: Απλά σου λέω όμως ότι πολλοί και η αλήθεια είναι, ας πούμε, και στο κοινοβούλιο όντως της Βόρειας Μακεδόνης το κάνουν αυτό. Αναφέρονται μόνο στους Μακεδόνες και όχι στους Βόρειους Μακεδόνες.
0: Εντάξει. Αυτά είναι θέματα τώρα της ΚΑΕ με τον παίκτη και το πώς θα επικοινωνεί. Φαντάζομαι, ελπίζω ότι θα γίνει μια.
2: Ναι, δεν το λέω για τον παίκτη. Γενικά το λέω ότι, οκ. Πόσοι τα τηρούν τη συμφωνία. Εγώ, την άλλη και εκείνη δεν το τηρούν. Οπότε.
0: Ναι, δεν ξέρω τι γίνεται, ναι.
2: Εντάξει, εγώ επειδή μπαθαίνω, γίνεται.
0: Ναι, όχι, δεν ξέρω πόσο πιθανό είναι να συμβεί κάτι τέτοιο, ας πούμε.
2: Μα δεν ξέρω. Δεν με απασχολεί αυτή τη στιγμή.
0: Ούτε με απασχολεί, αυτό θέλω να πω. Σε ψηλό, τι έχουμε κάνει για τον Κώστα Ντοκούμπο, έχουμε κάποιο νέο. Σε ψηλού έχουμε τον Μπίρτς, έχουμε τον Ντανούλη και περιμένουμε. Και για τον Κώστα, όχι, δεν έχουμε κάποιο νέο.
2: Πάντως, δεδομένα η ομάδα κινείται για τον Κώστα, ότι τον θέλουμε δεδομένα. Αλλά και θέλουμε και έναν ακόμα έξτρα.
0: Αλογικά, ναι, θα πάρθει και κανένα ακόμη.
2: Κοίταξε, τώρα στον Ολυμπιακό έχει φύγει ο Φαλ και επίση έχει πάρει τον Καραγιανίδη.
0: Ναι.
2: Έχει τέσσερις
0: ξένοι. Έλα, τα έχουμε πει, έχει πολλούς ψηλούς Ολυμπιακούς.
2: Τι θα το κάνει το πέμπτο. Ναι, εντάξει, σου λέω, είχαμε εξελίξει. Έφυγε ο Φάλα, α πούμε, ήρθε ο Καραγιανίδης.
0: Τι να έφυγε τώρα. Δεν είναι ελεύθερος.
2: Ναι, αυτός δεν είναι.
0: Σαν,
2: ναι, οκ.
0: Okay. Είναι
2: εντάξει. Okay. Οπότε, θεωρητικά ήθελε έναν Έλληνα για το ελληνικό πρωτάθλημα. Τον έχει να έχει πέντε παίκτες, πραγματικά πέντε ψηλούς στη θέση 5, ήταν τελείως αχρίαστο για τον Ολυμπιακό. Οπότε θεωρείται η κίνηση του Καραγιαννίδη είναι μάλλον κίνηση για να, που υποδηλώνει ότι ο Φαλ θα μείνει ελεύθερος.
0: Ναι, βέβαια.
2: Ο Φαλ, ο τέτοιος,
0: το κούμπο. Λοιπόν, να συνεχίσουμε με τα μηνύματα. Όχι, δεν το θίγουμε και θα πανηγυρίσουμε τα καλάθια και θα είμαστε μια χαρά όσο δεν θα αναφερθεί σε θέματα πατρίδας. Οκ, ναι, αλλά δεν είναι Βορειομακεδόνα, Σκοπιανός είναι. Μάλιστα. Δεν γεννήθηκε στην πρωτεύουσα, νομίζω πάντως. Θα το ψάξω. Αν,
2: δεν το λέει αυτό. Εντάξει, το λέει ότι Σκοπιανός σαν χώρα, όχι.
0: Ναι, εγώ το απαντάω όμως ότι άλλα ισχύουν επίσημα στα χαρτιά. Και ο καθένας μπορεί να πει αυτό που θέλει, αλλά άλλα ισχύουν στα χαρτιά. Μπορεί ηθικά να είναι λάθος, αλλά μπορεί και δεν ξέρω, αλλά άλλα ισχύουν αυτή τη στιγμή. Είναι όντως Βορειομακεδόνας και συνεχίζουμε. Δεν νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο. Πόση ώρα μπορούμε να το συζητάμε, ας πούμε, μου φαίνεται περίεργο αυτό. Για να είναι Βορειομακεδόνας, να πείτε τον προδότη εκεί στην εκπομπή, θα πρέπει το λιγότερο να μπορεί να διαβάσει μια αρχαία ελληνική επιγραφή. Μην τα ξεφτιλίζουμε όλα πια. Καλά, να διαβάσει αρχαία ελληνική επιγραφή, πάντως εσύ έτσι πως γράφεις το μήνυμα, το ξεφτιλίζουμε με αλφαγιώτα στο τέλος. Ούτε εν ελληνική επιγραφή δεν σε κόβω να μπορείς να διαβάσεις, φίλε. Ο Γιώργος, το καλύτερο όνομα μέχρι στιγμής για τον Μόργαν προφανώς. Στην μπάλα θέλω να δω τίτλο. Ναι, στην μπάλα θέλω να δω τίτλο. Στον μπάσκετ είδα το κόρετ, το κύπελο, στην μπάλα δυστυχώς τίποτα. Εμείς δεν είδαμε τίποτα όμως. Να μην δούμε. Ας δούμε κάπου. Γιατί δεν έχουμε κάνει αυτή την κουβέντα.
2: Πουθενά δεν βλέπουμε εμείς σας.
0: Γιατί δεν έχουμε κάνει αυτή την κουβέντα, ναι.
2: Πικρή ιστορία εκεί, τίτλη.
0: Ναι. Είναι μια πραγματικότητα που προωθούμε μηνύματα τώρα. Λοιπόν, ο Βασίλης, ξέρετε αν θα κινηθούμε για Βαρβάτο Έλληνα παίκτη επέδου Μήτογλου. Δεν προκύπτει κάτι.
2: Χούλια Λαριτζάκη ξέρω μόνο.
0: Μόνο αυτό έχει γραφτεί σαν όνομα, Λαριτζάκη, ναι.
2: Μήτογλου.
0: Ο Λαριτζάκης είναι λίγο επέδου Μήτογλου, αλλά εγώ δεν βλέπω με τόσο καλή έννοια.
2: Okay.
0: Δεν βλέπω με τόσο θετική χρειά.
2: Ναι.
0: Να σου πω.
2: Το λες σαν έναν ειδικό εσύ.
0: Ναι.
2: Δεν είναι τόσο το αλεστικά για μας, αλλά okay.
0: Ναι. Δεν ξέρω.
2: Η Eurocup δηλαδή, δεν το ζητώ.
0: Ναι, δεν ξέρω τι θα γίνει πραγματικά. Ελπίζω να. Να γίνει το καλύτερο δυνατό ρόστερ. Και να πούμε επίσης ότι έχει έρθει και ο Πούρτης στον Άρη. Να πάρουμε μια γραμμή και.
2: Ναι, να το πούμε μετά. Πούρτης,
0: έτσι. Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα, τι κάνετε.
0: Γεια σου, Αβραάμ, καλά.
4: Είπε τίτλο, θα δω.
0: Τι είπα.
4: Τίτλο στο ποδόσφαιρο.
0: Ένα έστειλε μήνυμα για τίτλο στο ποδόσφαιρο.
4: Από πού.
0: Εντάξει, δεν είναι πιθανότητες με το μέρος μας.
2: Πού το έστειλε, προφανώς, λέει, μήπως είναι από κάπου αλλού.
0: Ο φίλος ο Γιώργος το έστειλε.
4: Ναι, εντάξει.
0: Εντάξει, όλοι θέλουμε, δεν θέλουμε τίτλο στο ποδόσφαιρο. Τι θέλει, είπε ο άνθρωπος.
4: Όταν θα γίνει δεύτερη παρουσία τότε.
0: Ναι, μπορεί.
2: Μπορεί.
0: Έστω.
2: Τι έστω, δεν θα έχει νόημα τότε.
4: Εντάξει. Για ποδόσφαιρο, ρε, στο μπάσκετ, μπορεί να δεις, αλλά στο ποδόσφαιρο, νίξε καπούτ.
0: Ωραία.
4: Στο ποδόσφαιρο, νίξε καπούτ. Τελείωσε. Άσε το ποδόσφαιρο. Στο μπάσκετ μπορεί να δεις. Το ποδόσφαιρο, αν δεν υπάρχει σάλιο. Εδώ δεν υπάρχει σάλιο, ρε. Εδώ δεν κλείσανε τον Φούντα.
0: Ήταν κακό αυτό.
4: Πόζια. Και πού είναι οι μεταγραφές, ρε.
0: Τίποτα δεν έχουμε κάνει.
4: Συγγνώμη, πότε είναι οι μεταγραφές. Πότε γίνει η προετοιμασία.
0: Πιο αργά τώρα, αφού δεν παίζουμε Ευρώπη, πιο αργά.
4: Και τι σημασία για αυτό πιο αργά.
0: Πιο αργά, όταν δεν παίζεις Ευρώπη, πας πιο αργά προετοιμασία.
4: Ναι, πιο αργά. Οι παίκτες πότε θα έρθουν.
0: Οι παίκτες δεν έχω ιδέα πότε θα έρθουν. Μακάρι να ξέρω να σου έλεγα. Μακάρι να ερχόντουσαν.
4: Ναι, μου λες.
0: Ναι.
4: Απέναντι ποιο, Ιταλό προπονητή πήρανε.
0: Ιταλός είναι, προπονητής του ΠΑΟΚ. Ιταλός δεν είναι.
4: Ε.
0: Νομίζω αυτός ο Λίτσι, Λίτσι, πώς λέγεται, ναι. Νομίζω Ιταλός είναι, δεν ξέρω.
4: Ναι.
2: Κι εγώ Ιταλός νομίζω, αλλά δεν είμαι σίγουρος.
4: Η μάνα τους το ξέρει αυτό, ναι.
0: Δεν τους βλέπεις καλά για αυτούς.
4: Τι δεν τους βλέπω καλά αυτούς. Πού δεν δουλέψει αυτούς. Πού δεν δουλέψει αυτούς.
0: Δεν είναι ούτε αυτοί καλά.
4: Ναι.
2: Αυτοί γκρινιάζουν και περισσότερο. Εμείς έχουμε τον μπάσκετ, αυτοί γκρινιάζουν περισσότερο.
0: Έγινε, Αβραάμ. Έχεις να πεις κάτι άλλο.
4: Αυτός ο Σέρβος, καλό παιχνίδι.
0: Ο Σέρβος, λένε ότι είναι μεγάλο ταλέντο.
2: Ο μεγαλύτερος στη Σερβία, λένε θεωρητικά. Θα δούμε.
0: Θα δούμε. Μακάρι να είναι ο νέος Βεζένκοφ, μακάρι.
4: Άρα το Σαρόλης.
0: Έτσι, θα τον πλάσει.
2: Ο νέος Γιώκητς, να πεις.
0: Ορίστε.
4: Εσύ τι ώρα θα κλείσεις από εδώ.
0: Οκτώ.
4: Μετά ποιος είναι.
0: Τι μέρα είναι σήμερα, Δευτέρα. Ανδρεαδάκης νομίζω, Μανώλης Ανδρεαδάκης.
4: Μανώλης, καλά. Να τον πάρω.
0: Εντάξει, πάρε, πάρε να τα πείτε.
4: Ναι, ναι.
0: Έγινε. Ευχαριστούμε, Αβραάμ. Ευχαριστούμε.
2: Και εγώ υπάρχει και ο Αβραάμ και μιλάμε λίγο για ποδόσφαιρο.
0: Πάρα πολύ ήπια. Μπράβο. Μπράβο, πηγαίνουμε. Υπάρχει μια σταδιακή βελτίωση.
2: Είναι πάει συντονισμένα μαζί με την ομάδα την ποδοσφαιρική, φουλ ηρεμία. Στον ελληνικό βαθμό όμω, στην ακραία ηρεμία.
0: Συνήθως δεν πάει έτσι, αλλά τέλος πάντων. Βλέπω αρκετά μηνύματα και ποντάρω ότι πολλά από αυτά δεν θα είναι μπασκετικά. Αλλά τι να κάνουμε, δημοκρατία. Έχουμε διαβάζει, δεν βάζουμε τα μηνύματα. Λοιπόν, ο Κώστας, εσύ το δέχεσαι δηλαδή και το αναφέρει έτσι. Κάτι. Τηλεφωνική γραμμή. Τι να κάνουμε, τηλεφωνική γραμμή, έλα φίλε.
5: Καλησπέρα, ρε παιδιά, καλή δύναμη.
0: Ευχαριστούμε. Εντάξει, να... πιο εύκολο να έχουμε καλή δύναμη τώρα με τον μπάσκετ.
5: Από Αποστολάρα, από Ευωσμό.
0: Γεια σου, φίλε.
5: Από κίτρινο, μαύρο Ευωσμό.
0: Λέει κατά κίτρινο, ναι, ναι.
5: Και εσείς να είσαστε γεροί και τα καλύτερα. Εύχομαι σε όλο τον κόσμο.
0: Έτσι, ρε πείσαι.
5: Το μπάσκετ, εντάξει, έχουμε ηρεμία. Υπάρχει χρήμα, κυλάει χρήμα. Όλα καλά.
2: Και ξέρεις ότι υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που δουλεύουν εκεί. Τώρα στο ποδόσφαιρο έχεις το φόβο και την περιέργεια.
5: Το ποδόσφαιρο, αυτό είναι το θέμα που όλοι ευελπιστούμε ότι και το μπάσκετ θα παρασύρει το ποδόσφαιρο. Η δουλειά όμως είναι το τι κάνει ο Καρυπίδης. Βλέπουμε όλο τα ίδια και τα ίδια και τα ίδια και τα ίδια. Ο άνθρωπος αυτός δεν αφουγκράζεται για το καλό της ομάδας να πει δεν με παίρνει άλλο, φτάνω ως εδώ. Θα κινήσω διαδοχική κατάσταση.
0: Ναι, πραγματικά δεν ξέρω. Θα ήθελα πολύ να μπω στο μυαλό αυτού του ανθρώπου, αλλά δεν μπορώ με κανέναν τρόπο. Είναι πολύ δύσκολο.
5: Επίσης και ο ΑΣ. Δεν ξέρω τα παιδιά να μην τα... ελπίζω ότι προσπαθούν και τέτοιο. Αλλά βλέπω, ρε παιδί μου, μια κατάσταση ότι έτσι δεν συμπεριφέρονται σε ομάδες ούτε γάμα εθνικής. Mm-hmm. Από τη μια λέγανε θα φύγει ο Γαλανόπουλος, θα φύγει ο Δόνης.
0: Εγώ τους έχουμε ξεχάσει κιόλας, είναι τους παίκτες μας. Ναι.
5: Εδώ βλέπουμε ότι χρήμα δεν κινείται, δηλαδή χρήμα περιμένουν μόνο από το D&D. Δηλαδή, ρε, σε τεχνική ομάδα την κατάντησε. Ρε παιδιά, κάντε κάτι μέσα από τον οργανισμό του Άρη, του ΑΣΥΓΜΑΤΟΣ, να βγουν ανθρώποι μπροστά.
0: Πρέπει κανονικά, εννοείται.
5: Εγώ εκτιμάω πάρα πολύ τον κύριο Λεωνίδα τον Μπακούρα. Να βγουν 4-5 ΑΝΘΡΟΠΗ μέσα από τον ΑΣ, από τον οργανισμό Άρη, κάτι να γίνει, κάτι να πάρουν το management, κάτι να γίνει. Μαζί να είναι και ο κύριος Ρουσιαμάνης και να χτυπήσουν πόρτες από επιχειρηματίες, είτε Έλληνες είτε μη.
0: Ναι, μακάρι γιατί σίγουρα θα γίνεται κάτι, κάτι άλλο. Έγινε.
5: Ας αφουγκραστούν και οι άνθρωποι του ΑΣΥΓΜΑΤΟΣ και ας κάνουν ενέργειες. Δεν μπορεί τώρα, ας πάρουμε παράδειγμα, βλέπουμε τώρα μια Λάρισα και ενδιαφερόμενη και στον Άρη γωνία μαγαζί να μην υπάρχει τίποτα.
0: Mm-hmm. Ναι.
5: Και ας το κοιτάξουν μέσω του γηπέδου η κατασκευαστική εταιρεία η Άβαξ κάνει έργα μεγάλα και στη Βορειοελλάδα. Ας καθίσουν μαζί της στο τραπέζι να πλησιάσουν τον επιχειρηματία.
2: Ναι, αυτό τώρα...
0: Τώρα αυτό πάει μακριά, ναι.
2: Ναι, ενώ, τι νόημα έχει να το...
5: Μια προσέγγιση ας κάνουν.
0: Ναι. Ωραία, έγινε, ευχαριστούμε.
5: Τίποτα.
0: Μακάρι, ευχαριστούμε.
5: Και κάτι καλό στο ποδόσφαιρο.
0: Ναι, έτσι, το πιο σημαντικό, πρέπει να γίνει και εκεί κάτι. Έγινε. Πρέπει να γίνει και κάτι καλό στο ποδόσφαιρο. Εννοείται. Δεν το συζητάμε. Πάμε με άλλη μια γραμμή, αφού υπάρχει ροή. Καλησπέρα.
6: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, φίλε.
6: Εγώ μια ερώτηση να κάνω.
0: Ναι.
6: Εσύ δηλαδή δέχεσαι να τους λες Βόρειο Μακεδόνες?
0: Για να το κάνω.
6: Α, εντάξει, ωραία. Αυτό με ενδιαφέρει. Δεν είσαι από Θεσσαλονίκη, δεν είσαι από Μακεδονία, εσύ.
0: Όχι, εδώ γεννήθηκα.
6: Εδώ είσαι σίγουρος? Ψάξω
0: ναι.
6: Λίγο.
0: Εδώ.
6: Ψάξω λίγο.
2: Λες. Με το Φρικάνος.
6: Ναι.
0: Ω, σωστό!
6: Εντάξει, έγινε.
0: Θα ψάξω, έγινε. Ευχαριστούμε, φίλε. Παίρνουμε και τηλεφωνήματα να μας πούν για πού γεννηθήκαμε. Τι γίνεται? Δηλαδή, ήξερα ότι ο κόσμος του Άρη ξέρει τα πάντα, δεν ήξερα γι' αυτό. Καλησπέρα.
7: Αποστολάρα, Έλεος. Έλεος.
0: Τι, τηλεφωνήματα κατά του Αποστολάρα τον Εύωσμο? Τι συμβαίνει? Περίεργα πράγματα.
2: Δεν περίμενα αυτή την επίθεση. Περίμενα επίθεση από για σένα, όχι.
0: Ναι, άντε και εγώ.
2: Όχι προ τα στον Λάρα.
0: Δεν είπα κάτι κακό, εντάξει. Αχ, τέλος πάντων, ανοιχτέ τηλεφωνικέ γραμμέ 2-3-3-0-3-28-8-28. Ο Νίκος που κολλάνε μερικοί του δίνει στο δάσο και κοιτάνε το δέντρο. Ναι, δεν πρέπει να μιλάμε για τον Δημητρή Γεβιτσάστο. Ο οποίο όμω, να σα δικαιώσω, βλέπω ότι γεννήθηκε στα Σκόπια. Άρα όντω είναι Σκοπιανό. Όπω ναι.
2: Ορίστε.
0: Στα Σκόπια, γιατί ένα Σκοπιανό βγάλε κάτω προβάντα, έτσι τι συζητάμε.
2: Κοίταξε, αλλά όταν... λέγεται και εσύ Σκόπια.
0: Κοίτα, ναι, είναι όμω το ζήν στο δάσο και κοιτάνε το δέντρο όμω. Έτσι δεν είχα καμία διάθεση να, να πάμε σε όλο αυτό. Θα έβρισκα εγώ μια γυναικάρα από Βόρεια Μακεδονία και δεν έλεγα. Όχι, δεν σου κάθομαι γιατί είσαι στη Σκόπια. Και έχει βάζει τέτοια που γελάνε. Δεν νομίζω να το σκέφτεται κανεί έτσι. Είναι αλήθεια, αλλά ρε φίλε Νίκο, όπω θέλει, γιατί όχι. Γιατί όχι. Καλησπέρα από Άγιο Δημήτριο Αττικής, λέει ο Σταύρος. Την καλησπέρα μας από τον Άγιο Δημήτριο Αττικής. Δεν
2: καλησπέρα
0: έχω ιδέα
2: μας από. Αττική. Δεν πειράζει, Αθήνα. Κεντρικό μαύρη Αθήνα.
0: Ναι. Λοιπόν, μην ασχολείσαι την τσάπα του Άγιου, ναι, λέει ο Γιώργος. Φούντος η φωτιά μέχρι εδώ φτάνει ο καπνός στο Καλοχώρι. Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε φίλε Γιώργο. Τώρα να δούμε τι γίνεται εκεί πέρα, αν υπάρχει κάτι παραπάνω. Γιατί. Τι συμβαίνει. Τι συμβαίνει. Θέλω πολύ να δω, γιατί εκεί okay, πέρα από όλα είμαστε ραδιόφωνο και πρέπει να ενημερώνουμε.
2: Πάντως καλοκαίρι, φωτιές, συγκλονιστικό, ότι συμβαίνει κάθε καλοκαίρι, συνέχεια, δηλαδή καθημερινά. Δηλαδή με το που πιάνω ζέστες σε τόσο ξεφτελιστικό επίπεδο έχει αρχίσει να συμβαίνει. Δηλαδή,
0: φωτιά σε καταβλισμό βλέπω εδώ, Περαία Θεσσαλονίκη, πυρκαγιά και ξερά χόρτα και απορρίμματα στην Περαία Θεσσαλονίκη. Μήνυμα από το 112, ναι, για τους πυροσβέστες.
2: Η αλήθεια είναι να σου πω κάτι στράτο, επειδή και εγώ και είμαι και από Περαία, οπότε.
0: Δεν είσαι οπέρα. Είσαι οπέρα. Είσαι καταγωγή.
2: Όχι.
0: Αλλά... είσαι σίγουρα από την Περαία που είσαι. Τέλος πάντων.
2: Μάλιστα. Τέλος πάντων, αυτό που θέλω να σου πω, επειδή περνάω συνέχεια από εκεί, όντως και είναι. Υπάρχουν άτομα που και είναι ξερά δέντρα σε ξερά κλαδιά συνέχεια και να το χωράφει.
0: Όντως.
2: Κάτι τέτοιο.
0: Ναι, μάλιστα.
2: Συνέχεια,
0: ναι,
2: οπότε. Δηλαδή, πολλές φορές τα βράδια πριν κοιμηθούμε.
0: Κάποιος δεν πρέπει να κάνει κάτι γι' αυτό, αν είναι κάτι τόσο συνηθισμένο.
2: Ναι, πολλές φορές πάμε να κοιμηθούμε και όντως μυρίζει καπνός, ναι, και φωτιά και βρωμάει και
0: βράδυ με τα παράθυρα. Είναι ανοιχτός ο χώρος προφανώς πολύ.
2: Ναι, βρωμάει πολλές φορές το βράδυ. Δηλαδή,
0: χωρίς αλλά... λόγο, ρε γάμο. Δεν καταλαβαίνω πραγματικά.
2: Μπορώ να σου πω για ποιο λόγο δεν αλλάζει αυτό, αλλά δεν μπορώ να το πω.
0: Ναι, ναι,
2: αλλά...
0: εντάξει, δεν καταλαβαίνω. Φαντάζομαι.
2: Δεν μπορώ να το πω, δυστυχώς, στον φαντάζομαι αέρα.
0: Φαντάζομαι και εγώ, δεν χρειάζεται.
2: Από συνέπειες.
0: Ναι, ναι, φαντάζομαι. Εδώ στέλνει επίτηδες έναν ορθόγραφο μήνυμα ο Γιώργος που λέει μόνο Ελλάδα έξω, ξένη, μάλιστα. Λοιπόν, ο Στεφανάτη, καλησπέρα παιδιά. Όποιος δεν θέλει να μπλέξει τον αθλητισμό με την πολιτική να μην το κάνει και όξω από εδώ οι φιλοξενούμενοι Μακεδονομάχοι προσπαθούν εκ του μειόντος να δημιουργήσουν έπρακτα θέματα. Μα δεν υπάρχει κανένας λόγος να δημιουργήσει θέμα τώρα. Τέλος πάντων. Ο Αντώνιος, άχ βρε παιδιά, σύμφωνα με τη συμφωνία των Πρεσπών είναι Μακεδόνας, πολίτης Βόρειας Μακεδονίας και μιλάει μακεδονικά. Μας αρέσει, δεν μας αρέσει. Αφήσουμε ήσυχο το παιδί. Δεν νομίζω ότι θέλει να ασχοληθεί με αυτά τα θέματα. Ελπίζω δηλαδή. Και εγώ ελπίζω να μην ασχοληθεί με αυτά τα θέματα δευτερόλεπτο, έτσι. Ο Βασίλης λέει, αλλά εδώ τους πάρει συμφωνία των Πρεσπών και. Είναι κάτι που δεν έχω κάνει και θα έπρεπε, είναι η αλήθεια. Από ό,τι βλέπω και η νέα σεζόν προκαλείται και η νέα σεζόν θα χρειαστεί. Υπάρχει στο ίντερνετ, καλό θα είναι να μπούμε να τις ρίξουμε μια ματιά. Θα ήθελα πολύ ο Μωρούγι για τη θέση του βασικού στο 5. Φαντάζομαι τον Μωρούγι της Μπασκόνια. Φαντάζομαι ο Μωρούγι της Μπασκόνια. Εκτός να το λέει για πλάκα τον Μωρούγι του ΠΑΟΚ.
2: Ναι, γιατί με παρεξένωση. Πάνω σχολιάμε πώς είναι αυτός πρώτος για ΠΑΟΚ.
0: Ναι.
2: Αυτός είναι.
0: Ναι.
2: Άρα μάλλον σοβαρά το λέω. Αυτό ναι, καταλαβαίνω.
0: Θέλω μολόγιο του ΠΑΟΚ θα ήθελες.
2: Όχι για βασικό.
0: Για βασικό στις 5.
2: Θέλω καλός, ήταν πολύ πέρυσι. Για μένα ήταν πολύ καλός. Ήταν και πολύ δυνατός, έτσι μαχητικός.
0: 100 μολόγια υπάρχουν στην Ευρώπη.
2: Ναι.
0: Εντάξει, εννοώ και.
2: Εγώ διάβασα για έναν από τη Χάπο Ερχολών, έτσι. Νομίζω σαν όγκολε, γιατί δεν είμαι σίγουρο. Κάτι τέτοιο που είναι πολύ καλό, έτσι μαχητικό και έτσι. Ναι, ό,τι μπορεί να βρει απλά και άλλου τέτοιου και μετά.
0: Α, λέει τη Μπασκόνια, ρε.
2: Α,
0: λέει, όχι, όχι τη Μπασκόνια, εντάξει.
2: Εντάξει.
0: Ναι, πιο λογικό μου φαίνεται αυτό.
2: Και επειδή ρώτησε για Πάουκ, τέριαζε. Οκ, εντάξει, όχι από Μπασκόνια. Λέει, το καταλαβαίνω πιο πολύ.
0: Ναι.
2: Είναι και συμπαίκτη προφανώ με τον Μόργαν, οπότε θα έχουν και χημία. Μακάρι, γιατί όχι.
0: Ναι, ναι. Όχι με τον Μόργαν, ο Μόργαν στην Πολώνια ήταν.
2: Στην Πολώνια, συγγνώμη, ναι, ναι. Την πρέβο τη Κυπριακή.
0: Εντάξει, είναι μπου, οπότε ναι.
2: Δεν ξέρω, α πούμε.

0: Καλός παίκτης είναι της Μπασκό. Ναι, αυτός είναι πολύ δυνατό παιδί. Ίδιο στυλ με τον του ΠΑΟΚ, αλλά πολύ πιο δυνατός νομίζω είναι αυτός. Άρα...
1: Το φαντάζομαι μια παίζει εκεί θα είναι καλύτερος. Okay. Ναι, πολλά θα να πούτε και του ΠΑΟΚ, είχε τίμιος ήταν δηλαδή. Okay.
0: Εντάξει.
1: Έχει ανανεώσει κιόλας, έτσι δεν είναι.
0: Ναι, δόξα τω Θεώ, έχει ανανεώσει το παιδί. Μαχητικός είναι. Αλλά έχει ανανεώσει εδώ, μπορεί να παίρνει και καλά στη Θεσσαλονίκη. Είναι, θα είναι παίξει πάω και του χρόνου. Ο Κλίφορντ, μου αρέσει το Κλίφορντ, μου αρέσει. Σαν,
1: το μαξί.
0: Ναι.
1: Πήρε καρδίτσα έναν Τζάξον, δεν ξέρω. Και...
0: Το KJ Τζάξον παίζει στον Πάουκ που μα έκανε.
1: Αυτό που ήθελα. Ναι, ναι, ναι, το ξέρει κι εσύ. Ήθελα να σε ρωτήσω αν είναι σίγουρα
0: αυτό. Αυτό είναι, είναι.
1: Που μα έκανε η κηδεία δυστυχώ. Μέσα ένα παίκτη αρκετά μέτριο. Μια μετριότητα. Απλά επειδή είναι ξένο.
0: Ναι, δεν ξέρω κάτι άλλο. Μπορεί να το βάλει όλα σε ένα μάτι.
1: Μπορεί ένα μάτι να το βάλει όλα όπω συμβαίνει σε πολλέ παίκτε. Και δυστυχώ δεν έτυχε σε εμά κλασικά.
0: Ναι.
1: Είμαστε κι εμεί, α τα πάνε στο να μπούμε να κερδίσουμε. Δηλαδή, οκ, okay, μα το έδιναν κι αυτοί, εμεί δεν κερδίζαμε τίποτα. Α, μην το θυμόμαστε αυτό.
0: Έτσι. Θέλω λίγο να πει του καλύτερου Έλληνε μπορούμε να βρούμε.
1: Πού στο μπάσκετ, λέει.
0: Στο μπάσκετ, ναι. Στο μπάσκετ, νοεί φίλε προφανώ, ναι. Αλλά...
1: Εκτό από του που έχουμε. Ναι. Θανάση. Ναι. Λαρετζάκη, Μήτογλου.
0: Τολιόπουλο. Πε ένα συνάδελφο. Δεν μπορεί να πάρει το Μήτογλου. Γιατί μπορεί να πάρει το Μήτογλου.
1: Δεν θα μείνει, δεν πάει στο Μήτογλου. Όχι, βασικά, ναι, για να κόπλο.
0: Φέτο ανανέωσε.
1: Ναι, είναι, και, ναι, είναι και με το παιδί του, είναι, έχει σχέση ιδιαίτερη. Ναι, όχι. Όχι, ωραία. Θανάση Λαριτζάκη.
0: Μα, με αυτή η λογική είναι αυτή.
1: Λούτζη. Και μετά Λούτζη.
0: Μετά πάει ο Λούτζη. Μωρέιτη.
1: Θα πάει ένα κλείρε, φίλε.
0: Εγώ ξέρω ότι θα πάρει.
1: Σωστά. Δίκαιο. Συγγνώμη. Δίκαιο. Και Μωρέιτη.
0: Και εγώ δεν πιστεύω.
1: Τέσσερι. Αυτό είναι τέσσερι.
0: Θα μα πει κάποιον άλλο. Θα
1: βάλουμε κάποιον πέμπτο.
0: Αυτή τη στιγμή. Προσπαθώ να σκεφτώ αν υπάρχει κάτι στην αγορά.
1: Τι να πω, τι ξέρω.
0: Δεν υπάρχει κάτι τόσο εντυπωσιακό που θα μπορούμε να πάρουμε τώρα, εντάξει, ναι.
1: Που να με έχει κλείσει κάποια ομάδα. Αυτοί οι τέσσερις.
0: Ναι, δεν νομίζω έχουμε κάτι άλλο.
1: Αν ο φίλος σκέφτεται κάποιον πέμπτο παίκτη, έτσι, να μπορεί να πει, δεν ξέρω.
0: Ναι, τέλος πάντων, τι να πω. Όποιος σκέφτεται παίκτη, ας σκεφτεί. Λοιπόν, στο ραδιόφωνο την Κωνσταντινούπολη, Ιστανμπούλ, τη λες όπως είναι επίσημα, ντροπή σας, τίποτα άλλο. Καλά, εσύ τώρα μας στέλνεις βέβαια αυτό το μήνυμα και δεν έχεις ιδέα προφανώς. Θα έπρεπε να ξέρεις ότι δεν υπάρχει καμία επίσημη συμφωνία που να το απαγορεύει αυτό, έτσι. Δεν είναι η ίδια περίπτωση με τη Βόρεια Μακεδονία που υπάρχει όντως συμφωνία πρεσπών, έτσι. Δεν υπάρχει καμία επίσημη και το Ιστανμπούλ προφανώς έχει και ελληνικότατη ρίζα. Αλλά αν δεν μπορούμε να δούμε πέρα από το δάχτυλό μας, δεν θέλουμε κιόλας πάρα πολλές φορές. Τι να κάνουμε. Εδώ άλλος έστειλε μήνυμα, φτιάχτηκε την ελληνική γλώσσα και έγραψε και μπέρδεψε πρώτο πληθυντικό. Τι να πω δηλαδή. Τέλος πάντων. Καμιά φορά είναι να τρελαίνεσαι και από ανθρώπους που βλέπω δεν έχουν στείλει και άλλο μήνυμα ποτέ. Οπότε είναι να τρελαίνεσαι καμιά φορά με τα.
1: Καλά, αυτό σημαίνει πάντα. Ενώ όταν, όταν αναφέρει συγκεκριμένο. Μια κουβέντα που ναι, δεν έχει ξαναφερθεί, ναι. Λογικό να συμμετείχει και ο κόσμος που δεν συμμετείχει.
0: Ναι, εντάξει.
1: Okay.
0: Αλλά προφανώς δεν υπάρχει κάποια επίσημη συμφωνία για την Κωνσταντινούπολη. Γιατί όχι να χρυσοπληρώσει η ομάδα και να πάρουμε το Μήτογλου. Πώς να δώσει η ομάδα για να πάρει το Μήτογλου που ανανέωσε φέτος, ενώ.
1: Ιανακόπουλος καταρχάς δεν δίνει το Μήτογλου με τίποτα, ναι. Γιατί
0: είναι, τεράστη,
1: είναι η αδυναμία του.
0: Του.
1: Όπως για τους ξένους είναι ο Χουάντσο, ας πούμε, είναι και αυτόν.
0: Καλά, δεν ξέρω για τους ξένους είναι ο Χουάντσο η αδυναμία του.
1: Okay, επειδή ψεύανα με τις δηλώσεις του, γι' αυτό.
0: Ναι, αλλά ήταν. Αλλά,
1: ναι.
0: Βγήκε ουσιαστικά για τα σενάρια με Ολυμπιακό και έτσι νομίζω. Πιο πολύ γι' αυτό βγήκε
1: μπορεί,
0: να μιλήσει.
1: Μπορεί. Όχι, okay, σίγουρα πάντως για Μήτογλου δεδομένο δεν θα
0: ήθελα. Ο Σλούκας η αδυναμία του. Και εγώ πιστεύω Μήτογλου είναι.
1: Ο Σλούκας απλά.
0: Α, και τον Σλούκα μπορούμε να πάρουμε, ρε παιδιά. Τι ω φέτο. Εντάξει.
1: Μα δεν νομίζω. Μια μεγάλη να μείνει στο Παναθηναϊκό και θα φύγει. Και να τελειώσει. Θα
0: σταματήσει
1: και
0: εγώ, έτσι πιστεύω, σταματήσει τον μπάσκετ.
1: Και ο Δημόν το πάμε, βασικά. Ναι,
0: ναι. Ναι, εντάξει. Πολλά πράγματα.
1: Όχι, να δώσει πάρα πολλά λεφτά για το Μήτογλου. Γιατί να μην δώσει αυτά τα λεφτά και ένα συμβόλαιο για κάποιον ξένο. Ναι. Νομίζω ότι αξίζει. Και αν πει ότι θέλουμε Έλληνα, καλή θα πάρει τον Θανάση που θα δώσουμε και λιγότερα στην ηλικία γιατί δεν έχει και ομάδα. Οπότε καλύτερα Θανάση.
0: Ναι. Και Θανάσης που ουσιαστικά είναι και δικιά του ομάδα. Σε ένα βαθμό δηλαδή. Ξέρεις τι γουστάρω, γουστάρω να είναι Θανάσης και να πούμε ότι παίρνει 3 εκατομμύρια, ας πούμε. Κάτι τέτοιο.
1: Ναι.
0: Από τη μια τσέπη στην άλλη. Θα έχει πολύ ενδιαφέρον.
1: Δεν θα γίνει καν συμβόλαιο με λεφτά. Δεν θα υπάρχει λεφτά μέσα. Όσο να είναι δηλαδή.
0: Θα κανονίσουν.
1: Θα κανονίσουν καμιά ώρα που θα πίνει έτσι, θα τρώει με τον Σιάου.
0: Και δύο σούσι κερασμένα. Δύο τραπέζια σούσι κερασμένα. Κάπως έτσι ήταν τα πράγματα.
1: Ένα εστιατόριο πανάκριβο, κάπως έτσι θα τα μοιράζουν. Τα βγαίνουν συχνά απλά.
0: Λοιπόν, τώρα που σταμάτησα να οδηγάω μπορώ να σου γράψω και χωρίς λάθη, άντε να δούμε. Ντροπή που χαίρεστε και το λέτε. Όχι, όχι, εγώ δεν είπε. Ο Κώστας μην το βάζει. Δεν είπε τίποτα. Δεν είπε τίποτα. Όχι, μη.
1: Όχι, εγώ μάλιστα κινούμε και διαφορετική κατεύθυνση από σένα.
0: Ναι, εντάξει, δεν είπε τίποτα. Αλλά τέλος πάντων, παιδιά. Τέλος πάντων, ντροπή που χαίρεστε εμένα δεν πάει σε σένα προφανώς. Και το λέτε φωναχτά, δεν άκουσε καν ποιο τα έλεγε. Αλλά το ότι είστε μαζί του, επειδή μόνο και μόνο μας πούλησαν για μία ακόμη φορά την πατρίδα μας. Άνοιξα το ράδιο να μονεύει η άθεση και μου τη χάλασε. Καλή συνέχεια. Για εσάς μπορεί να μην έχει σημασία, αλλά για κάποιους τους πονάει αυτή η προδοσία και θα πρέπει να το σέβεστε. Δεν είπα τίποτα. Δεν είπα τίποτα, το σέβομαι. Οκ, okay, σου χάλασε διάθεση. Ξιδάκι. Ο Βασίλης. Δηλαδή, αν ο Άρης κάνει μια πολύ ακριβή πρόταση στον Λιόπουλο, θα πει όχι ο Ανακόπουλος. Δεν ξέρω και πόσο ακριβή πρόταση μπορεί να κάνει και πώς θα είναι τα πράγματα. Δεν μου φαίνεται πολύ εύκολο αυτή τη στιγμή, ειδικά μετά αυτούς τους τελικούς που έκανε.
1: Πήρε καινούριο προπονητή.
0: Πήρε και ο Μπράντον
1: Έλληνας.
0: Ναι. Ναι, παιδιά, δεν τα αφήνουν εύκολα αυτά.
1: Πόσα να δώσει, δεν ξέρω, πολύ δύσκολο. Δηλαδή, τι λεφτά να δώσει, ενώ πες ότι δίνει 500.000 σε συγκινηθεί ο Παναθηναϊκός, έχει ανάγκη από λεφτά ο Παναθηναϊκός. Το θέμα είναι αυτό αν θέλει να τον κρατήσει ή όχι. Και πιστεύω στην τελική, τώρα που έφυγε ο Ταμάν, θα θέλει. Οπότε δεν πιστεύω ότι υπάρχει θέμα το Ιόπουλ. Έτσι πιστεύουμε εμείς τουλάχιστον.
0: Και εγώ έτσι πιστεύω. Ωραία. Μουντιάλ, αυτά που ακολουθούν να πούμε για ένα πεντάλεπτο. Ελπίζω να τελειώσαμε με τα λοιπά σημαντικά θέματα και να πάμε στα του παγκοσμίου κυπέλου. Σήμερα παίζει η Αργεντινή με την Αυστρία στις 8.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Την είχα δει την Αυστρία.
0: Ναι,
1: δεν με συγκίνησε.
0: Κέρδισε την Ιορδανία 3-1, έτσι.
1: Ναι, δεν με συγκίνησε. Ήταν η Ιορδανία, ήταν μια από τις. Και αυτή με τις βάζω μια από τις πιο κακές ομάδες όπως την Νότια Αφρική. Δηλαδή, δεν βάζω καν το πράσινο ακροτήρι σε αυτές τις ομάδες. Τη βάζω πιο τίμια.
0: Καλό λόγο του.
1: Δηλαδή, από τις χειρότερες ομάδες μπορώ να βάλω πρώτες στην Νότια Αφρική, ας πούμε, και αυτήν. Οπότε, οκ, δεν με συγκίνησε. Την Ιορδανία. Δεν μου έδωσε τίποτα πραγματικά. Ούτε να με συγκινήσει έστω και μια προσπάθεια, ας πούμε, επιθετική, τίποτα. Οπότε, τους βάζω μαζί με αυτό. Οπότε,
0: δεν έχω δει καθόλου την AT που προφανώς ήταν και αυτή πάρα πολύ κακή.
1: Ναι, ούτε εγώ δεν έχω δει
0: την AT. Η Ισία πρέπει να είναι πολύ κακή.
1: Ναι, και την Ισία, σωστό.
0: Αλλά ναι, υπάρχει αυτό το παιχνίδι. Μετά στις 12 υπάρχει Γαλλία-Ιράκ. Εκεί που ναι. Ο Χανάντα Λί θα αντιμετωπίσει τον Κιλιάν Εμπαπέ.
1: Πρώτο αγώνα τι έκανε κάτι.
0: Έχασε 4-1 από την Νορβηγία το Ιράκ.
1: Έπαιξε καθόλου.
0: Ο Αλί.
1: Ναι.
0: Α, δεν ξέρω.
1: Ναι, ούτε.
0: Δεν ξέρω.
1: Τέλος πάντων, καλά δεν είχα αυτή την απέτηση.
0: Δεν ναι, εντάξει.
1: Έβαλε τα Μάρι Γκολάρ κιόλας. Που τον θέλαμε. Γκολάρ έβαλε.
0: Το είδε. Δεν το είδα, όχι.
1: Γκολάρ, πρέπει να βάλω νωρί. Λέω αν τον είχαμε τώρα, γιοντά χαμό.
0: Το δω. Νορβηγία σε Νεγάλη στι 3. Αυτό είναι ματσάρα.
1: Ναι.
0: Νορβηγία σε Νεγάλη είναι ματσάρα.
1: Χάλαντε με μανέ.
0: Είναι πάρα πολύ ωραίο.
1: Γενικά, πολύ ωραίο.
0: Χάλαντε με Τζάκσον. Ναι,
1: πάντων. Εντάξει. Εσύ το είπες.
0: Ναι, σωστό.
1: Μην το πακάνε εγώ.
0: Στις 6 το πρωί η Ιορδανία-Αλγερία. Αυτό μπορεί να είναι ωραίο επειδή κακέ και οι δύο μάλλον.
1: Πιστεύω στην Αλγερία πήγε το Μαχαρές παίζει ακόμα.
0: Ναι.
1: Μόνο γι' αυτό.
0: Ναι, λόγω
1: Μαχαρές. Δεν το έβλεπα.
0: Άλτα Μάρι ψηφίζουμε Μαχαρές, δηλαδή ντροπή.
1: Σωστό. Αλλά δεν θα το έβλεπα.
0: Στις 8 υπάρχει ένα μεγάλο ενδιαφέρον. Υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον σε ένα παιχνίδι Πορτογαλία-Ουσμπεκιστάν για να δούμε κυρίως την Πορτογαλία πώς θα αντιδράσει.
1: Σωστό.
0: Υπάρχει ενδιαφέρον στις 8.
1: Να κερδίσει όπως. Είναι λίγο σαν Ισπανία που σήμερα έπαιζε, ας πούμε, τη Σαουδική Αραβία. Σήμερα λέω τέλος πάντων. Χθες που το ήταν. Την Σαουδική Αραβία. Δεν είχε κερδίσει το πρώτο μάτς, είχε δείξει κοκκινή εικόνα, αλλά και φυσικά την έβγαλε. Να σου πω ότι ευθύνεται και ο Δόνης γιατί. Ο προπονητής, γιατί παρέταξε την ομάδα χωρίς να κλειστεί και να παίξει. Προσπάθησε να παίξει μόνο με αντιπιθέσεις. Έπαιξε αρκετά ανοιχτά.
0: Χωρίς να έχει και μπάλα, δηλαδή.
1: Ήταν πολύ δεδομένο. Δηλαδή, και με Γιαμάλ, ας πούμε, και τους υπόλοιπους. Δεν υπήρχε περίπτωση να μην φάτε γκολ και πολλά μάλιστα. Οπότε τιμητικότητα για το σκορ που από εγώ. Δεν υπήρχε ελπίδα.
0: Ο Γιώργος ρωτάει σήμερα, ξέρετε ποιος έχει γενέθλια. Νομίζω ότι PG έχει σήμερα γενέθλια. Νομίζω ότι PG έχει σήμερα γενέθλια. Δεν ξέρω αν εννοεί αυτό, φίλε που έχει στείλει το μήνυμα. Στις 11 η ώρα Αγγλία-Γκάνα. Γκάνα κέρδισε πρώτη.
1: Βασίλης και πρόσφατα.
0: Χθες.
1: Ναι.
0: Χθες.
1: Χθες.
0: Βασίλης Παγκοσμίου. Όχι, φίλε, χθες και ο Βασίλης που μας
1: στέλνει. Α, γι' αυτό το φαντάστηκα. Λέω για του θέσει, έλεγα πώ το λέγε εσένα. Αλλά.
0: Χθες.
1: Και απλά μπερδεύτηκε. Ναι,
0: χθες,
1: ναι.
0: 21. Που όλο τυχαίως είναι και η Παγκόσμια Μέρα Μουσικής. Χθες. Κάποια πράγματα και το θερινό ηλιοστάσιο, η μεγαλύτερη μέρα ήταν χθες.
1: Ναι.
0: Πόσο πραγματικά. Χθες, αφού έγινε και στην Αθήνα. Ναι, το ίδιο είναι, ναι. Ήταν. Ναι, αφού έγινε και με τούρτα σκηνικού εκεί, σκηνικό.
1: Έτσι,
0: στην Αθήνα.
1: Με την Ελένη, τη Ράντου.
0: Μια χαρά, μια χαρά. Η Γκάνα που κέρδισε πάντως τον Παναμά 1-0 στο 90 τόσο.
1: Εντάξει. Και.
0: Την περίμενα πιο καλή την Γκάνα. Δεν ξέρω, δεν το είδα, αλλά περίμενα να δει κάτι καλύτερο η Γκάνα.
1: Τι πόση διαφορά έχει το. Ενώ πιθανόν καλύτερη από το Παναμά, αλλά πόση διαφορά κιόλα.
0: Η Γκάνα έχει φτάσει, ρε φίλε, και. Και
1: άρα, ποιον παίζει η Γκάνα δηλαδή, τώρα.
0: Αγγλία-Γκάνα.
1: Αγγλία-Γκάνα.
0: Okay. Θα χάσει, αλλά.
1: Πότε παίζει, είπες.
0: 11 η ώρα στις 23 του μηνός, αύριο. Τρίτη. 11 η ώρα το βράδυ.
1: Αύριο.
0: Okay. Μια χαρά. Παναμά Κροατία μετά. Πιστεύω η Κροατία θα πάρει την νίκη. Και Κολομβία-Κονγκό. 5 ώρα τα ξημερώματα.
1: Ναι. Άκουσα πολύ καλό για την Κολομβία. Κολομβία δεν την είδα. Πιστεύω ότι θα κερδίσει και η Κολομβία.
0: Έχει καλό ρόστερ. Αυτό είναι πάντως το πρόγραμμα.
1: Έχει
0: και τελειώνει η δεύτερη αγωνιστική.
1: Ναι.
0: Η δεύτερη αγωνιστική.
1: Δεν ξέρω, πολύ νωρίς, αλλά δεν ξέρω, έχεις κάποια ομάδα που ξεχώρισες. Έχεις μία, ας πούμε. Πολλές στιγμές ξεχώρισες.
0: Πάρα πολύ καλή ερώτηση. Πάρα πολύ καλή ερώτηση. Και να σου πω, μου άρεσε εκτέλεφαντος του. Μπορώ να πω ότι μου άρεσε εκτέλεφαντος του. Mm-hmm. Δεν έχω δει Ηνωμένες Πολιτείες καθόλου. Έχεις δει καθόλου?
1: Ναι.
0: Είναι, την ξεχώρισες?
1: Το τελευταίο μάτς δεν θυμάμαι και με ποιον έπαιξε τώρα.
0: Εμένα μου άρεσε. Δεν είδα το
1: μάτς. Μια κακή ομάδα. Ενώ
0: Αυστραλία.
1: Έπαιξε, ναι, έπαιξε χάι Αυστραλία. Θυμόμαι. Ναι. Όλησα τώρα.
0: Δεν έχω δει το 6-0 από του Κατάρ. Αλλά εμένα στο πρώτο παιχνίδι με γοήτευσε ο Καναδάς με αυτό που παίξε με τη Βοσνία. Μου άρεσε.
1: Okay. Mm-hmm.
0: Και κατά τα άλλα, πάντα από μια άλλη. Μου άρεσε και το παιχνίδι του Ιράν χθες.
1: Okay.
0: Μου άρεσε πώς έπαιξε. Μου βγάλε πολύ πάθος, ναι, πολύ ψυχή. Mm-hmm. Δηλαδή πέφτανε παντού σε όλες τις μπάλες. Σαν και έπαιζε και με το Βέλγιο που ίσως να μην μετράει τελικά. Και συμπαθώ. Mm-hmm. Τώρα πολλές, αλλά δεν μπορούμε να μην κάνουμε αναφορά στον γκολ και την ασίστ του Σαλάχ. Έτσι.
1: Okay. Mm-hmm.
0: Δηλαδή κέρδισε η Αίγυπτος και είναι ασταμάτητο. Ωραία. Για πες, ποιες τα έλεγες?
1: Ποιες τα έλεγα εγώ? Θα πω την ομάδα μου. Γιατί δεν το περίμενα.
0: Αγγλία.
1: Την Αγγλία, γιατί παίρνω θα είναι χειρότερη. σε καμία άλλη περίπτωση δεν θα έλεγα ποτέ την ομάδα μου. Επειδή μου άρεσε η εμφάνισή τη, λέω ρε του Χέλα, ρε, τι άλλο μπορεί να κάνει, έλα στον Άρη.
0: Του Χέλα, α το δω και είναι, δεν σταματιέται με τίποτα και σε λέει
1: άσε ρε, Χέλα, ρε, ο κάτω προπονητή δεν υπάρχει.
0: Ναι, καλά.
1: Πόσε πονάει.
0: Για παλεύει με κανέναν κόντε.
1: Σα πονάει ο του Χέλα. Τι άκαμε, πονάει το χέρι του, εύκολο. Ακόμα πονάει, φήμε λένε ότι δεν το έχει γιατρέψει ακόμα.
0: Μπορεί. Ποια άλλη?
1: Δεν ξέρω. Ποια άλλη, βασικά η ερώτηση είναι, βασικά ποια μ' αρέσει, ποια συμπαθώ ή ποια θεωρείς, ποια θα θεωρώ καλύτερη?
0: Ποια σου άρεσε?
1: Ποια μ' άρεσε? Μου είχε αρέσει, δυστυχώς, η Νέα Ζηλανδία στο πρώτο μάτς με το Ιράν που είχε πλήξει 2-2, αλλά στο δεύτερο μάτς δεν ήταν καλή, οπότε...
0: Και βέβαια στην αρχή του δεύτερου μηχρόνου νικούσε μέχρι το 50 τόσο. Νικούσε, οπότε δεν ξέρω και εκεί τα πράγματα πώς ήταν η Νέα Ζηλανδία, η οποία έχει ακόμη χαρτί για να παίξει. Έχει έναν βαθμό, βέβαια, τελευταία αγωνιστική. Λες, αν είχε δύο, να θέλει έστω ένα χ με το Βέλγιο. Τώρα πρέπει να κερδίσει το Βέλγιο. Όχι, αν είχε δύο βαθμούς, αν έπαιρνε έστω ένα χ χθες που προηγούταν κιόλας. Λες ότι με το Βέλγιο μπορούσε να παλέψει για ένα χ από ό,τι φάνηκε.
1: Τη συμπαθούσε κιόλας, οπότε. Τη συμπάθησα δηλαδή κατά τη διάρκεια του Μουντιάλ. Τι δα, ωραία εικόνα.
0: Ωραία. Αυτά για σήμερα από εμάς, Στράτος Μουζίνας, Κωνσταντίνος Στόικος, Κωνσταντίνος Στόικος και Στράτος Μουζίνας. Ήμασταν πίσω από τα μικρόφωνα. Σας κρατήσαμε συντροφιά μέχρι και τις 8. Θα ξαναπούμε Τετάρτη κανονικά στο 6-8 μαζί. Mm-hmm. Ως εκπομπή. Μακάρι να έχουμε και κάτι άλλο να πούμε για μπάσκετ. Για Μουντιάλ θα έχουμε σίγουρα να πούμε. Οπότε θα μας ακούσετε ξανά την Τετάρτη 6-8. Εσείς μένετε συντονισμένοι στο Yellow Radio 101,7. Ακολουθεί Μανώλης Ανδραδάκης. Καλή συνέχεια και καλή ακρόαση. Σε όλους.
1: Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια.

0: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως την Τετάρτη, Σαμπουάν Παντέν 400 ml μόνο 3,49. Αριέλ μεγάλες συσκευασίες μόνο 9,95. Μαλακτικά σουπλίν έλιξιρ 52 μεζούρες μόνο 2,99. Αζάκ σπρέι 500 ml μόνο 1,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
3: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας

0: ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
1: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι μπιπεριές σου, χάρμα φθαλμών.
2: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
1: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
2: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
1: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
2: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
3: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, Όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκοί σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
1: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
3: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
1: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 67. 768, στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
3: Τηλέφωνα 2310 763 065 και 6977 483 178.
4: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
5: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
4: Στη Θεσσαλονίκη?
5: Ναι, ναι, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μυστακίδου 22.
6: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
7: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 525 585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
8: Έμπαινες για ένα παγωτό χωνάκι. Έβγαινες με τρία. Κλασικά. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
9: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310 762 570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
10: Μία επίσκεψη για νόστιμο πρωινό. Μία βόλτα για το νοτικό καφεδάκι. Ένα πέρασμα για απολαυστικό γλυκάκι. Όποιος και αν είναι ο λόγος, ο προορισμός είναι ένας. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Κοντά σας κάθε μέρα από τις 5 το πρωί σε ένα όμορφο περιβάλλον αποτελεί τον απόλυτο γευστικό προορισμό. Για πρωινό, σφολιατοειδή, πίτσα, καφέ, παγωτό ή γλυκό. Εδώ κάνει στάση. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Στην Ιερισσό Χαλκιδικής, στο κέντρο. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Η αγαπημένη σας καθημερινή συνήθεια.
11: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
12: Είσαι αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας. Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock,

0: νησιώτικο.
1: Χόρεψε λαετουάρι με στο κύμα το γαλάζιο, για τη δυο τρελή ομάδα το τραγούδι.
0: Χοροδία κτλ.
2: Είμαστε εμείς, νέα γενιά.
0: Τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
3: Γείτονα, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
4: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
5: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
6: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
7: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
6: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
7: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
6: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310 767 900.
7: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
8: Στη Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης δεν τηρούμε απλά τα λογιστικά σας. Στην Επίδοσης μοιραζόμαστε καθημερινά τις αγωνίες σας. Στην Επίδοσης θωρακίζουμε κάθε επιχειρηματικό σας βήμα. Βρίσκουμε λύσεις και συνυπογράφουμε την επιτυχία σας. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. 40 χρόνια στο πλευρό σας. 40 χρόνια με πλάνο, τεχνογνωσία, υπευθυνότητα. Σε Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία και όπου υπάρχουν λογιστικά και φορολογικά αδιέξοδα. Μπείτε σήμερα στο επίδοσης.gr και κλείστε δωρεάν το ραντεβού σας με έναν σύμβουλο της επίδοσης. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. Η λογιστική σας επιλογή.
9: Τι και αν άλλαξε ο καιρός, μήπως δεν ψαρεύεις, μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
10: GPS και βυθώματο έχεις.
9: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις, GPS για το σκύλο σου έχεις,
10: GPS λογικό έχεις.
9: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
10: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, με ημάρεις.
9: Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ, Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ meimaris.com.
10: Meimaris.
11: Ένα μεγάλο όνομα σας κάνει να αισθάνεστε ασφάλεια και σιγουριά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Με 33 χρόνια εμπειρίας στο χώρο και σε συνεργασία με την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία, σας παρέχει τα πιο ευέλικτα και οικονομικά προγράμματα. Ασφάλειες αυτοκινήτων, μηχανών, σκαφών, κατοικιών, καταστημάτων, επιχειρήσεων. Πάντα στις χαμηλότερες τιμές και τώρα και με 3 μεγάλες προσφορές. Έκπτωση 10% στις ασφάλειες αυτοκινήτων, στους ιδιοκτήτες με ανήλικα παιδιά έως 10 ετών, 15% σε όσους έχουν ασφαλισμένη την κατοικία ή την επιχείρησή τους και 15% για τους ακροατές του Yellow Radio. Οι προσφορές ισχύουν και συνδυαστικά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Μανουσογιαννάκη 11α, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, έναντι ταχυδρομείου Εθνικής Αμήνης. Τηλέφωνα 2310-266-686 και 6936-411-552. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Ένα όνομα, όλες οι λύσεις για να αισθάνεστε πάντα ασφαλείς.
12: Άκουσε με, Χάισενς. Είσαι έτοιμος?
13: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
12: Λοιπόν, Χάισενς, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
13: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
12: Κι εγώ, πάντα δίπλα σου.
13: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό, είμαστε ομάδα που φυσάει.
12: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
14: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIK. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIK. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος γέφα ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
15: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Επίτηδες το αφήνω το πως δεν σ' άφησα στα δύσκολα. Και να φανταστείτε ότι αυτά που βιώνουμε δεν είναι δύσκολα, έτσι. Δύσκολα ήταν κάποια άλλα χρόνια με πολύ πιο δύσκολες συνθήκες. Καλησπέρα φίλες και φίλοι, Yellow Radio 101.7, Δευτέρα 22 Ιουνίου 2026, 19 λεπτά μετά τις 8, το «Για σένα ήρθα πάλι» είναι εδώ μαζί σας. Μανώλης Ανδρεαδάκης πίσω από το μικρόφωνο και για ένα διωράκι περίπου θα πάμε μαζί για την κυτρινό-μαύρη επικαιρότητα με επίκεντρο φυσικά τα διαρκείας που βγήκαν στον αέρα σήμερα. Ξέρω, ακούγεται λίγο κάπως όλο αυτό, αλλά το είπα και στην προηγούμενη εκπομπή αναφορικά με το την κοσμογονία που γίνεται στο τμήμα μπάσκετ, με τον ενθουσιασμό, με την έκρηξη αδρεναλίνης που έχει πιάσει τον κόσμο της ομάδας και που αφιερώθηκε η προηγούμενη εκπομπή στον μπασκετικό Άρη. Αφορμή φυσικά ήταν όλο αυτό το οποίο είχε συμβεί την περασμένη Δευτέρα με την έλευση Σπανούλη, με την συνέντευξη τύπου που είχε δοθεί στο παλέ και γενικότερα μια κατάσταση η οποία συνεχίζει να δίνει χαρές στον κόσμο της ομάδας περισσότερο, γιατί εκεί πραγματικά όλα γίνονται κάτω από ένα πρίσμα οργάνωσης, κάτω από ένα πρίσμα μεθοδικότητας, κάτω από ένα πρίσμα μιας κάποιων βασικών κανόνων που ισχύουν σε αθλητικούς οργανισμούς και που πραγματικά το τμήμα μπάσκετ φέτος έχει όλο αυτό το πακέτο που το δημιουργεί σαφέστατα η παρουσία μιας υγιούς ιδιοκτησίας η οποία δίνει τις κατευθύνσεις, αλλάζει ρότα όταν οι συνθήκες ή οι συγκυρίες το επιτρέπουν και φυσικά από εκεί και κάτω απλώνεται σαν ομπρέλα ένας μηχανισμός που έχει να κάνει με τον general manager του τμήματος, με την φύση διοίκησης της ΚΑΕ, με τεχνικούς διευθυντές, με ανθρώπους που έχουν την ευθύνη του αγωνιστικού τμήματος και που φυσικά όλοι αυτοί φροντίζουν ούτως ώστε να υπάρξει και η κατάλληλη κεφαλή, η ηγεσία που στο όνομα του Βασίλη Σπανούλη ξεκίνησαν και δεν το ξεκίνησαν φυσικά με την ανακοίνωση της, την επίσημη ανακοίνωση της συνεργασίας, αλλά πολύ νωρίτερα, μεθοδευμένα, στοχευμένα και το ρόστερ έχει ξεκινήσει να δημιουργείται εδώ και καιρό. Οι τυπικές ανακοινώσεις είναι αυτές που βγάζουν την αδρεναλίνη στον κόσμο της ομάδας, επιβεβαιώνουν δηλαδή όλα αυτά τα οποία είχαν γραφτεί και που και ακουστεί και φυσικά ήταν απόρρια μιας δουλειάς η οποία γινόταν κάτω από τα φώτα της δημοσιότητας και έτσι είναι το σωστό και το πρέπον και νομίζω ότι λίγο αφότου συμπληρωθεί ο πρώτος μήνας του καλοκαιριού και πολύ πολύ πριν ξεκινήσει η προετοιμασία ένα ρόστερ 14-15 παικτών θα είναι έτοιμο για να δουλέψει, για να δούμε αυτό που θα δούμε. Όλο αυτό εγώ τουλάχιστον το είχα προειδεάσει ανεξάρτητα από την έλευση Σπανούλη, από την περσινή ακόμα σεζόν, λέγοντας την χαρακτηριστική ατάκα ότι το μπάσκετ μπήκε στις ράγες, πλέον το ποτάμι δεν γυρίζει πίσω και όλο αυτό το δημιουργούσε η ιδιοκτησία. Γιατί
κακά τα ψέματα. Εκεί υπάρχει η οικονομική ασφάλεια, με την έννοια ότι η ομάδα καθάρισε από οτιδήποτε χρέη την απασχολούσαν και αποτελούσαν έτσι ένα βραχνά πάνω από το κεφάλι του οργανισμού του μπασκετικού Άρη, και ήταν δεδομένο ότι θα ξεκινήσει και μια αγωνιστική ανάπτυξη, η οποία αρχικά ήθελε έναν χρόνο, αλλά όπως αποδείχθηκε μέσω των συγκυριών φυσικά, το τμήμα μπάσκετ πάει λίγο πιο γρήγορα από ό,τι αρχικά είχε σχεδιαστεί, και πλέον η ομάδα βλέπετε ότι από μέρα σε μέρα, από ώρα σε ώρα, κλείνουν όλα τα κουτάκια σε αυτό που λέμε αγωνιστικός σχεδιασμός, και στα κουτάκια είναι τα εργαλεία, είναι οι παίκτες αυτοί που θα διεκδικήσουν τους στόχους που θα μπουν. Εδώ λοιπόν το κεφάλι μας το έχουμε κατά κάποιο τρόπο ήσυχο, και να σας πω και κάτι, και θα το πω αυτή τη στιγμή χωρίς να θεωρηθώ πεσιμιστής. Για μένα από εδώ και πέρα, όχι δεν με νοιάζει, αλλά ξέρω ότι αυτό που λέμε επιτυχίες, αυτό που λέμε τίτλοι, αυτό που λέμε δόξα, είναι μαθηματικά βέβαιο ότι θα έρχει όσο συνεχίζεται αυτή η μεθοδική δουλειά. Και εγώ προσωπικά δεν βιάζομαι με την έννοια ότι στον αθλητισμό όλα είναι πιθανά, ακόμα και σε μια ομάδα που δουλεύει μεθοδικά, που κάνει σωστές κινήσεις, το αποτέλεσμα να εξαρτάται από τον παράγοντα τύχη, από τον παράγοντα διαιτησία, από τον παράγοντα timing, και κάποια στιγμή να έρθει και κάποια στιγμή να μην έρθει αυτός ο επιδιωκόμενος στόχος. Όταν δουλεύεις όμως σοβαρά και μεθοδικά, είναι δεδομένο ότι αυτό θα συμβεί. Το πρόβλημα λοιπόν στο τμήμα μπάσκετ θεωρείται λήξαν. Η ομάδα κινείται σε υψηλά στάνταρ. Η ομάδα κάνει υψηλές πτήσεις και δεν αργεί η στιγμή που θα βγάλει και τον κόσμο της στους δρόμους. Αυτό είναι το πλέον σημαντικό για την ομάδα. Πάμε λίγο να ντύσουμε μουσικά το χαλάκι μας και θα πάμε στην άλλη μας καψούρα, την ποδοσφαιρική, εκεί όπου τα πράγματα είναι εκ διαμέτρου αντίθετα. Και θα δούμε τι μπορεί να συμβεί σε μια μέρα, τη σημερινή, που για μένα σηματοδοτεί, πάντα τη σηματοδοτούσε, αλλά ακόμα και σήμερα, ακόμα και τώρα, με την έκδοση των εισιτηρίων διαρκείας. Για μένα σηματοδοτείται η έναρξη της αγωνιστικής σεζόν.

0: Ταιριάζει, ταιριάζει. Χωρίζει σε ένα βεζόλεπτο, με την υπερβολή του βέβαια, αλλά έχει και την, ο στίχος την σημειολογία του. Μιλάμε για το Θεό του πολέμου. Λοιπόν, έλεγα λοιπόν ότι για μένα η έναρξη της αγωνιστικής σεζόν σηματοδοτείται με την ανακοίνωση της ΠΑΕ για την έκδοση των νέων εισιτηρίων διαρκείας. Ξέρω τι θα πείτε, ξέρω όλους τους προβληματισμούς, αφού γκράζομαι το τι συμβαίνει στην αριανή οικογένεια. Διαφοροποιούμε όμως προσωπικά, έτσι, διαφοροποιούμε πλήρως όσον αφορά το κατά πόσο εγώ θα γυρίσω την πλάτη στην ομάδα, ανεξάρτητα με το ποια είναι η ιδιοκτησία, ανεξάρτητα με το ποιοι είναι οι παίκτες που αγωνίζονται σε αυτήν, ανεξάρτητα με το τι επιτυχίες κάνει ή όχι η ομάδα. Εμένα, ο νονός μου όταν με πήγε στο γήπεδο, με πήγε, η αλήθεια είναι βέβαια, σε πολύ καλές εποχές και έζησα τον πολύ καλό Άρη. Παρ' όλα αυτά, αυτό δεν έσβησε από μέσα μου ποτέ. Παρακαλώ. Παρακαλώ.
1: Μάνο.
0: Έλα.
1: Τι κάνεις.
0: Αβραάμ.
1: Ναι.
0: Έλα ρε Αβραάμ, βγήκαν τα διαρκείας Αβραάμ.
1: Και τι έγινε.
0: Τι έγινε, αυτό έλεγα τώρα. Τι σχέση έχει.
1: Τι σχέση έχει.
0: Εγώ είμαι χαρούμενος σήμερα.
1: Χαρούμενος.
0: Ναι, γιατί πήγα και πήρα.
1: Καλά έκανες.
0: Μπράβο. Είναι σαν να πήγα στο γήπεδο σήμερα.
1: Α, μπράβο.
0: Ναι, είναι χαρά. Για πες.
1: Με αυτό θα μείνεις.
0: Ποιο.
1: Τη χαρά του διαρκείας.
0: Όχι, θα πηγαίνω και στο γήπεδο.
1: Θα πήγε, πού θα πας στο γήπεδο, και δεν θα κάνεις στο γήπεδο.
0: Τι θα κάνω, θα δω τα 11 παλικάρια που θα μπαίνουν να παίζουν.
1: Να παίζουν και να χάνουνε.
0: Γιατί.
1: Τι γιατί.
0: Γιατί να χάνουνε.
1: Τι να χάνω, ρε Μάνο.
0: Έλα.
1: Ρε Μάνο.
0: Εσύ περίμενε. Ερώτηση. Πρεμιέρα. Άρης Λεβαδιακός. Δεν θα κάτσει να το δεις.
1: Θα το δω.
0: Α, βλέπεις λοιπόν. Άρα και ίδια τι, είμαστε.
1: Και τι έγινε, θα κερδίσεις.
0: Βέβαια θα κερδίσεις.
1: Ναι.
0: Βέβαια θα κερδίσεις. Εντάξει, γιατί να μην κερδίσεις.
1: Ναι, ναι.
0: Γιατί να μην κερδίσεις.
1: Δεν μου λες, διαγραφές έκανες.
0: Τι.
1: Διαγραφές έκανες.
0: Ο προπονητής μου, ο Μιχάλης Γρηγορίου, στη συνέντευξη που έδωσε τις προάλλες, έδειξε εμπιστοσύνη σε κάποιους ποδοσφαιριστές, ονομάτισε κιόλας κάποιους έτσι συγκεκριμένα από τη συνεργασία που είχε, ήταν ικανοποιημένος και λέει ότι με τις κατάλληλες προσθήκες εγώ βάζω ως προσωπικό στοίχημα να ζυγκάρω το Βικελίδης. Να έρθει η στιγμή που θα παρακαλάτε να βρείτε εισιτήριο. Αυτό είπε ο προπονητής της ομάδας. Να μην το στηρίξουμε εμείς. Εμείς τι είμαστε. Εμείς είμαστε ο λαός. Εμείς είμαστε ο κόσμος που πάει πίσω από την ομάδα.
1: Και όταν γίνεται έτσι η περιουσία, ο Παναγιώτης θα μας δώσει...
0: Ποιος?
1: Αν γίνεται έτσι η περιουσία, ο Παναγιώτης θα μας δώσει επιδητή.
0: Δεν μιλάμε τώρα, μιλάμε για το απλό, ρε παιδί μου. Να πάμε στο γήπεδο, να γεμίσουμε το γήπεδο. Έλα. Τι? Πώς έσβησε? Δεν έσβησε όταν ήταν στο Αγιονέρι. Ήρθε ένας καρπουζάς προχθές. Περνούσε από το εξωτικό, καρπούζια, καρπούζια. Λέω, έλα εδώ ρε. Τον φωνάζω, το σφυρίζω. Έρχεται εκεί στο εξωτικό που ήμουνα. Λέω, από πού είσαι, μου λέει, από τα Γιονέρη. Όχι, λέω, τι μου θύμισες. Τι μου θύμισες τώρα με τα Γιονέρη Κιλκής. Τέλος πάντων. Για πες. Ναι. Και.
1: Πάνω στο μπάσκετ θα γαζόρουμε.
0: Ναι, αλλά πέρυσι στο μπάσκετ τι λέγαμε. Σιάο φύγε, πουλά, ζήσει, εξαφανίσου. Αυτά δεν λέγαμε. Πρέπει να ζητήσουμε συγγνώμη. Δεν πρέπει να ζητήσουμε συγγνώμη όσοι πέρυσι. Α, μπράβο. Και στο ποδόσφαιρο θα ζητήσουμε συγγνώμη, λοιπόν, λέω εγώ.
1: Από ποια πλευρά?
0: Από την πλευρά που πρέπει, όταν θα σε κάνει περήφανο η ομάδα. Έλα.
1: Από ποια πλευρά κοιμάσαι?
0: Κάτσε, περίμενε. Και στο μπάσκετ γίνονται όλα σωστά μέχρι στιγμής, αλλά πρέπει να αρχίσει και να αρχίσουν και οι αγωνιστικές. Γιατί ο πύχης πλέον στο μπάσκετ, Αβραάμ, είναι ψηλά. Δηλαδή ο κόσμος τι θέλει στο μπάσκετ? Ο κόσμος θέλει στο EuroCup να εγώ τι λέω ότι θα πρέπει να κάνει, έτσι, να διεκδικήσει. Να διεκδικήσει.
1: Να πέρε και παιχταράδες.
0: Ναι, είναι. Γιατί και πέρυσι δεν πήρε τον NBA-er, τον Forbes.
1: Ναι.
0: Δεν τον πήρε. Δεν χοροπηδούσαμε πέρυσι με τον Forbes που τον πήρε. Ναι. Και μετά λέγαμε διώξτον, σκιάω διώξτον, το παλτό. Κάτσε, περίμενε. Πρέπει να δέσουν αυτοί, να κάνουν. Εντάξει, έχουμε προπονητάρα βέβαια. Θα τους... Και τον Πιτσιρικά, βέβαια, το καλύτερο ταλέντο του Ερυθρού Αστέρα, λένε. Τώρα, αυτό θα το δούμε στο γήπεδο. Εντάξει, πολύ μικρός. Στους 15 χρονών, η Αβραάμ. Αλλά δείχνει η ΚΑΕ ότι είναι σε ένα πολύ καλό δρόμο. Αλλά τα αποτελέσματα, ο πύχης είναι ψηλά. Ο πύχης είναι ψηλά και ο κόσμος έχει απαιτήσεις πλέον. Και αυτό είναι ένα επικίνδυνο μονοπάτι. Γιατί θα έρθουν και κακές μέρες.
1: Φυσικά, φυσικά θα έρθουν κακές μέρες.
0: Α, μπράβο. Για πες.
1: Και με κατευθείαν σε κάποιες που μιζελίσαμε.
0: Ναι.
1: Θα έρθουν και ήττες.
0: Α, μπράβο. Εκεί θέλει ο κόσμος να είναι ψύχρεμος.
1: Μάλλον.
0: Έλα.
1: Αυτός καλός προπονητής που είναι απέναντι.
0: Ποιος?
1: Ιταλός είναι
0: ο
1: αυτός.
0: Ο Πούστιτς, ποιος, ο... όχι, πώς το λένε, όχι, τον αλλάξαν αυτόν, αυτόν δεν τον φέρανε. Φέρανε έναν που θα τους λύσει τα προβλήματα. Ναι, δεν το ξέρω, δεν το ξέρω. Ε, τι είναι, ένα παιδάκι 40 χρονών είναι, αρέσει.
1: Ιταλός είναι.
0: Ναι, ξέρω εγώ.
1: Του ξέρει η μάνα του.
0: Δε, εντάξει, κοίταξε να δεις.
1: Του ξέρει η μάνα του.
0: Κοίταξε, το πρόβλημα με τους δίπλα είναι ότι μέχρι τώρα είχαν έναν προπονητή που δεν ήταν ο προπονητής. Που ήταν ο τεχνικός διευθυντής, ο προπονητής, ο μάνατζερ, ο ψυχολόγος, ο επικοινωνιολόγος, κάνω τα πάντα. Αν δεν υποστηριχτεί ο καινούριος, αυτός παρέλαση δεν θα κάνει, λέω εγώ.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων, δεν μας νοιάζει. Ό,τι θέλουν. Είναι δύσκολο. Η πίστα του ΠΑΟΚ φέτος είναι δύσκολη. Εγώ σου υπογράφω ότι αν δεν έρθουν τα πάνω κάτω και αν δεν είναι. Αν δεν έχει το κοκαλάκι της νυχτερίδας, ο ΠΑΟΚ πολύ νωρίς θα εκτροχιαστεί από πολλούς στόχους του. Και θα έχει και άλλες αλλαγές προπονητή.
1: Έχουν τη διατησία, ρε.
0: Εντάξει. Εντάξει. Δεν μπορούν να την έχουν σε βαθμό όπως γινόταν κάποτε στο ξεκίνημά τους και εκεί που έπαιζε ο Βιερίνη, θυμάσαι που έπαιζε βόλεϊ, ναι. Κάποια μια εποχή που το είχε γυρίσει το βόλεϊ. Εντάξει, ωραία. Έγινε Αβραάμ.
1: Ναι,
0: έλα, έλα, πες το γιατί έχω και μια γραμμούλα.
1: Ο Γρηγοριού είναι δευτεράς, άμα δεν έφτιαξε την ημέρα, μπορεί να πάει καλά.
0: Κοίταξε, αδείς, εγώ... Τον Έλληνα προπονητή, τον μπαρουτοκαπνισμένο τον Έλληνα, δεν το φοβάμαι.
1: Ναι, αυτό ακριβώς.
0: Εντάξει. Αυτός έπαιζε με τον. Αυτός έκανε διακρίσεις με τον Τζανετόπουλο στη Λαμία. Αν θυμάσαι τότε. Θυμάστε τότε που μας κυδέψανε δύο φορές.
1: Μακάρι.
0: Θα δούμε. Εντάξει, έγινε Αβραάμ μου. Άντε, τα λέμε. Γεια χαρά, γεια. Παρακαλώ.
2: Γεια σου, Μανώλη.
0: Γεια σου ρε Γιάννη.
2: Τι γίνεται?
0: Όλα καλά. Όλα καλά.
2: Τι
0: λέει ο όμορφος Βόλος?
2: Μια χαρά. Κάνει ζέστη, εντάξει.
0: Έχετε το πήλιο εκεί, δεν σας φοβάμαι. Ρίχνει λίγο έτσι, κάνει τη σκιούλα του, δεν την κάνει.
2: Έχει.
0: Δεν έχεις κανένα εξοχικό εκεί προς τα πάνω, προς την πορταριά, τίποτα?
2: Μακάρι να είχα.
0: Δεν έχεις, ούτε από τα καλά νερά από εκεί, από την άλλη μεριά, τίποτα.
2: Όχι.
0: Άρε Γιάννη.
2: Έλα, εσύ θα βρούμε δροσιά, έλα θα περάσουμε.
0: θα έρθω, εγώ πάω πήλιο.
2: Ναι, έχουμε αυτό.
0: Εγώ πάω στον Άι Γιάννη, ούτως ή άλλως.
2: Ναι.
0: Τα καλοκαίρια, οπότε...
2: Ναι, ωραία, είναι και εκεί, όπου και να πας είναι ωραία.
0: Ωραία. Για πες, θα το πάρεις το, θα είμαστε γείτονες εκεί στη θύρα μας.
2: Όχι.
0: Έλα ρε Γιάννη.
2: Όχι.
0: Όχι ρε Γιάννη, γιατί?
2: Γιατί ήσουν ευχαριστημένος, ήσουν.
0: Από τι?
2: Είπες ότι πήρες το διαρκείας.
0: Ναι.
2: Ναι, με
0: δεν
2: ποια προϋπόθεση παίρνεις το διαρκείας?
0: Γιατί είμαι Αριανός.
2: Δεν περιμένω, όχι.
0: Γιατί είμαι Αριανός, γιατί αγαπάω την ομάδα.
2: Όλοι
0: γιατί θέλω να τη βλέπω.
2: Ναι, όλοι θέλουμε.
0: Γιατί
2: να
0: θέλω να τη στηρίζω.
2: Ναι, θέλουμε να τη στηρίζουμε.
0: Γιατί όταν έχω απαιτήσεις από την ομάδα ή από την ιδιοκτησία,
2: ναι,
0: πρέπει.
2: Τις απαιτήσεις,
0: και...
2: έτσι.
0: Μπράβο.
2: Σου τις δίνουν τις απαιτήσεις από την κάποιος.
0: Να πω.
2: Ναι, πες ό,τι θέλεις.
0: Όταν έχω απαιτήσεις, πρέπει από την πλευρά μου, έτσι το νιώθω εγώ. Εγώ σέβομαι τη γνώμη και των αλωνών, έτσι.
2: Ναι, ναι.
0: Αλλά εγώ πώς το σκέφτομαι. Εφόσον ναι. έχω απαιτήσεις. Και θέλω, φύγε εσύ, έλα εσύ, θέλω έναν μπακ, θέλω... Από την πλευρά μου το μετερίζι μου είναι να πάρω το διαρκείας μου για να βοηθήσω την ομάδα όσο μπορώ, να πάω στην μπουτίκ μου να πάρω...
2: Γιατί πρέπει να δώσω εγώ το διαρκείας για να,
0: είναι
2: να,
0: και
2: να
0: αυτό
2: πάρω
0: μια...
2: το διαρκείας. Όχι.
0: Μισό λεπτό.
2: Όταν έχεις ιδιοκτήτη, όταν έχεις λεφτά, δεν ρωτάς κανένα, ούτε περιμένεις
0: ο
2: τα
0: Σιάο,
2: αυτά το διαρκείας.
0: Ο Σιάο έχει λεφτά.
2: Ε?
0: Ο Σιάο έχει λεφτά.
2: Από ό,τι δείχνει και φαίνεται, δεν ρωτάει. Δεν σε είπε.
0: Μπράβο,
2: να πάρει
0: όχι, μισό λεπτό.
2: Εκεί έριξε τα χρήματά του σε.
0: Περίμενε.
2: Τι περίμενε.
0: Τι είπε στη συνέντευξη. Πέντε κουβέντες είπε ο Ρίτσαρτ στη συνέντευξη τύπου.
2: Ναι, ναι.
0: Σου έκανε κάτι εντύπωση από αυτά που είπε. Να σου πω εγώ όμως. Γιατί προφανώς δεν το θυμάσαι, Γιάννη μου.
2: Για πες μου.
0: Ευχαρίστησε τους με ταπεινότητα, γιατί το παιδί είναι καλλιεργημένο.
2: Ναι.
0: Ευχαρίστησε με ταπεινότητα τους χορηγούς της ΚΑΕ. Έχει ανάγκη ο Ρίτσαρτ τους χορηγούς. Έχει την, την Μπέτσον ανάγκη. Ο Ρίτσαρτ, τα λεφτά που δίνουν.
2: Και χορηγή. Δεν
0: όχι,
2: έχει
0: υπήρχαν
2: ανάγκη
0: οι χορηγοί.
2: Να... Δεν έχει ανάγκη για να
0: άκουσε
2: τα βάλει. Ούτε θα περίμενε τους χορηγούς.
0: Γιάννη,
2: άλλο είναι το πρόβλημα.
0: Σέβεται και το ένα ευρώ που μπαίνει στα ταμεία γιατί είναι επιχειρηματίας. Οι τιμές των διαρκείας. Έχει ανάγκη ο ΣΥΑΟ.
2: Γιατί έπρεπε
0: τιμές...
2: να περιμένει τους χορηγούς για να πάρει τους παίκτες.
0: Περίμενε, ρε,
2: που τους έχει κλείσει.
0: Γιάννη μου, άλλο λέω. Προσπάθησα
2: ναι,
0: να καταλάβεις.
2: Το ίδιο συμπέρασμα θα βγει.
0: Προσπάθησε
2: πάλι.
0: Να καταλάβεις τι λέω. Ναι. Τα εισιτήρια του μπάσκετ. Γιατί έχουν αυτές τις εξωφρενικές τιμές.
2: Είναι μια πολιτική
0: ναι.
2: για αυτό. Εντάξει.
0: Γιατί, ναι. Ολοκλήρωσε.
2: Άλλος δεν κουνιέται φίλο.
0: Περίμενε. Άστον άλλον. Για το Σιάο μιλάμε. Γιατί οι τιμές.
2: Είναι αυτή η ομάδα, έτσι. Θα την ενισχύσω. Θα βγω. Οικονομικά θα πάω πάλι μπροστά από μόνος μου. Δεν θα χρειαστώ, δεν θα σας ζητήσω την οικονομική ενίσχυση για να φέρω εγώ παίκτες. Εφόσον είναι ιδιοκτήτης της ΠΑΕ, πρέπει να βάλει από μόνος του τα αυτά, να τα ξεκινήσει.
0: Ναι, αλλά
2: όλα
0: πρέπει,
2: αυτά.
0: Πρέπει και εσύ.
2: Και μετά
0: που
2: θα τον ενισχύσει και ο κόσμος.
0: Α, μετά.
2: Και ο κόσμος.
0: Μετά.
2: Αλλά δεν το κάνει.
0: Μετά.
2: Είναι νεκρά όλα.
0: Μετά.
2: Ναι.
0: Μετά φταίει αυτός που μας λέει πανηγυρτζίδες.
2: Γιατί είμαστε πανηγυρτζίδες.
0: Α, μπράβο. Αν το αποδεχόμαστε.
2: Αν το λέει, ας κάτσει μόνος του. Δεν θα πάω να πάρω ίδιο εισιτήριο διαρκείας.
0: Εντάξει, το σέβομαι. Το σέβομαι, Γιάννη.
2: Δεν θα πάω να πάρω.
0: Εντάξει, το σέβομαι.
2: Μέχρι που να φύγει, τελείωσε.
0: Το σέβομαι.
2: Θέλω έναν οικονομικά ισχυρό που να μου προσφέρει κάτι. Τι είναι αυτό, τίτλους.
0: Α,
2: μου το προσφέρει. Ναι. Μου το προσφέρει. Αν είναι για την πέμπτη και την όγδη θέση, τι ξέρουμε. Δεν χρειάζεται.
0: Όχι, δεν την ξέρουμε. Δεν την ξέραμε.
2: Την
0: πέμπτη τη θέση δεν την ξέραμε.
2: Να μην πέσουμε κιόλα. Έτσι όπως πάμε, να μην πέσουμε κιόλα.
0: Εντάξει. Έγινε, Γιάννη μου.
2: Έγινε. Καλή συνέχεια.
0: Γεια σου,
2: πρέπει
0: Γιάννη
2: να
0: μου.
2: Τα λέμε, πρέπει να τα λέμε αυτά, Μανώλη. Να ακούγονται. Γιατί δεν βγαίνει τίποτα, δεν λέει τίποτα.
0: Άλλο αυτό.
2: Εντάξει.
0: Αυτό είναι άλλο.
2: Ναι.
0: Το διαρκείας είναι άλλο όμως.
2: Εάν υπάρχει κάτι άλλο που σταματάει όλο αυτό το,
0: δηλαδή,
2: το προγραμματισμό,
0: δηλαδή,
2: εάν
0: Γιάννη,
2: υπάρχει κάτι άλλο πίσω και υπάρχουν ενδιαφερόμενοι, αλλάζει το πράγμα.
0: Δηλαδή,
2: θα
0: Γιάννη,
2: μετά θα το ενισχύσω.
0: Παράδειγμα, ρε παιδί μου, παράδειγμα. Πες ότι η γραμμή, παιδιά μην πατάτε στο γήπεδο. Παιδιά μην πάρετε ούτε ένας διαρκείας. Παιδιά μην πουλήσει ούτε ένα εισιτήριο. Εντάξει. Πες ότι περνάει αυτή η γραμμή και ξεκινάει το πρωτάθλημα.
2: Μα δεν σου δίνει ελπίδα.
0: Περίμενε, άσε με.
2: Να πάω να το βοηθήσω, έτσι. Σε αυτή την περίπτωση που λες εσύ.
0: Γιάννη μου, άσε με να ολοκληρώσω τη σκέψη μου, σε παρακαλώ. Εσύ απάντησέ μου αφού ολοκληρώσω. Περνάει η γραμμή, μην πάει κανένας. Έτσι, αυτό που λες εσύ. Και ξεκινάει το πρωτάθλημα. Έτσι. Και δεν πάει κανένας. Μηδέν, ρε παιδί μου, άδειο γήπεδο και κλεισμένον. Νίκη ο Άρης. Πάει εκτός έδρας, νίκη ο Άρης. Τρίτη αγωνιστική, νίκη ο Άρης. Χαριλάου, νίκη ο Άρης. Μετά θα πάμε στο γήπεδο.
2: Γιατί να. Αυτό εξαρτάται. Εξαρτάται τι θα προσφέρει αυτός σαν.
0: Είναι πρώτος, ρε παιδί μου. Τη 10η αγωνιστική έχει 10 στα 10.
2: Αυτό δεν
0: και
2: 11η
0: αγωνιστική παίζει Άρης ΠΑΟΚ.
2: Εσύ θα πας στο.
0: Λέω, ρε,
2: το κίνητρο. Μακάρι να γίνει αυτό.
0: Και θα πας μετά.
2: Να μας το δώσει το κίνητρο.
0: Θα πας μετά.
2: Να μας το δώσει. Μετά γιατί θα τώρα πας. Από ό,τι βλέπω με φούντες και με αυτά δεν βγαίνει
0: Γιάννη ποτέ. Γιάννη μου, μετά θα πας.
2: Δεν ξέρω, θα δω.
0: Α,
2: δεν ξέρω. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να σε απαντήσω σε αυτό το ζήτημα.
0: Κουτρουβαλώντας
2: θα ψάχνεις. Υπάρχει πολλοί κόσμος που είναι
0: αντίθετος. Και όταν θα βάλει το εισιτήριο 30 ευρώ θα λες.
2: Όχι, όχι, μέχρι τώρα έπαιρνα, τώρα δεν παίρνω.
0: Εντάξει ρε Γιάννη μου.
2: Δεν μου πρόσφερε πέρυσι τίποτα.
0: Έγινε.
2: Και θα γίνεται.
0: Είναι άλλο πράγμα η ιδιοκτησία και άλλο πράγμα το διαρκείας. Αυτό διαχωρίζω εγώ.
2: Και θέλει να την πουλήσει. Τα ξέρουμε και αυτά. Την πήρε τζάπα την ομάδα και θέλει να την πουλήσει στα δεκαπλάσια, εντάξει. Άντε, άσε με τώρα να πω.
0: Έλα,
2: έγινε, εντάξει.
0: Για χαρά. Γεια.

Εννοείται σεβαστές όλες οι απόψεις, αλλά να απαντάμε. Να απαντάμε όταν θέλουμε να επιχειρηματολογήσουμε στο γιατί δεν θέλουμε να πάμε στο γήπεδο. Σαφέστατα, και ο καθένας έχει την άποψή του, σαφέστατα και είναι σεβαστή και η θέση του Αριανού που δεν θέλει να πάρει εισιτήριο ή να πάει στο γήπεδο, και η θέση του Αριανού όμως που θέλει να πάει ανεξάρτητα με την ιδιοκτησία. Γιατί το πρώτο είναι μια απαξίωση προς την ομάδα και κατ' επέκταση προς το σήμα. Ο κάθε ιδιοκτήτης είναι περαστικός από την ομάδα. Η ομάδα μένει στους αιώνες των αιώνων.

δύο διαφορετικά μηνύματα έτσι μας κάνουν σε αυτά. Χίλια συγγνώμη καταρχάς, ξέχασα για, για τους τρόπους επικοινωνίας. Είναι το Viber του σταθμού στο 6936-512-099. Για τεχνικούς λόγους δεν μπορώ να δω το πώς εκπομπή στο Facebook. Χίλια συγγνώμη αν κάποιοι προλάβατε να στείλετε κάποια μηνύματα. Δεν μπορώ δυστυχώς να τα δω. Για τεχνικούς λόγους λοιπόν δεν μπορώ να δω τα μηνύματα στο Facebook. Αν κάποιος έγραψε κάτι στο post της εκπομπής και θέλει να διαβαστεί, για να μην θεωρηθεί ότι δεν θέλω να το διαβάσω ή οτιδήποτε παρόμοιο, ειλικρινά σας μιλάω, για τεχνικούς λόγους δεν μπορώ να δω το post της εκπομπής μας στο Facebook. Αν και το έκανα πριν έρθω, υπήρχε ένα πρόβλημα και με το προσωπικό μου τηλέφωνο, αλλά εδώ στο σταθμό δυστυχώς δεν μπορώ να το δω. Δύο διαφορετικά λοιπόν μηνύματα εκ διαμέτρου αντίθετα. Από τη μία η Στέλλα που λέει «Μες στο μυαλό μου είσαι», για μένα δηλαδή, «πανηγυρτζίδες, δεν υπάρχει σωτηρία». Και το, από την άλλη πλευρά, ο γνωστός φίλος εκπομπής, ο Γιώργος, «Να αγαπάς, γιατί αγαπάς την ομάδα και τον Καρυπίδη, γι' αυτό πήρες διαρκείας». Δεν το κατάλαβα Γιώργο, μια χαρά λες τα είπε ο Γιάννης. Αν θες διευκρίνησέ μου, κάτσε, όλα δικά σου είναι και τα πάνω τα μηνύματα είναι δικά σου. Λοιπόν, κάτσε. Καλησπέρα, ναι. Όπα, να μην σε αδικήσω. Λοιπόν, καλησπέρα λέει λοιπόν ο Γιώργος. Στην μπάλα, άμα βγούμε Πέμπτη, θαύμα θα είναι. Γιατί θα κάνει παρέλαση, αναρωτιέται. Ο Γρηγορίου προφανώς σε αυτά που έλεγα γύρω από τη συνέντευξή του. Γιατί αγαπάς την ομάδα και τον Καρυπίδη, γι' αυτό πήρες διαρκείας. Τον Καρυπίδη δεν τον αγαπάω όπως, μάλλον τον Καρυπίδη δεν τον αγαπάω, τον σέβομαι γιατί είναι ο ιδιοκτήτης της ομάδας, είναι αυτός που πληρώνει για την ομάδα, είναι ο μοναδικός δυστυχώς ιδιοκτήτης τα τελευταία 50 χρόνια και από εκεί και μετά έχει την ομάδα σε ένα επίπεδο που μπορεί, δεδομένου ότι έχει τρυπήσει το ταβάνι του, δεδομένου ότι πρέπει να βρεθεί μια λύση κάποιου πολύ ισχυρότερου του Καρυπίδη και καλύτερου γνώστη προφανώς και χωμένου σε όλο το παρασκήνιο και προσκήνιο του ποδοσφαίρου, για να μπορέσει και ο Άρης να διεκδικήσει κάτι καλύτερο από την πέμπτη θέση. Μέχρι εκεί είναι η εκτίμησή μου για τον Θόδωρο Καρυπίδη και σέβομαι αυτό το οποίο έχει κάνει. Σαφέστατα και διαφωνώ με πρακτικές του, με το πώς αλλάζει τα ρόστερ, με το πώς κάνει τις αγοροπολισίες, γενικότερα με τον τρόπο που κινείται, αλλά σε κάθε περίπτωση το καράβι δεν έχει πάει 10 χρόνια στα βράχια. Αντιθέτως κρατάει μια σταθερή πορεία στη διαδρομή που κάνει όλα αυτά τα χρόνια. Όσο για την θεωρία του Γιάννη να μην πάρει εισιτήριο, είναι σεβαστή, αλλά απάντησέ μου και εσύ αν θέλεις, αν την 10η αγωνιστική ομάδα είναι πρώτη, αν εσύ θα σπεύσεις να έρθεις στο γήπεδο ενώ έκανες αποχή μέχρι εκείνο το σημείο. Είναι έτσι δύσκολη όλη αυτή η κατάσταση με την ΠΑΕ. Σαφέστατα την ευθύνη την έχει η ιδιοκτησία. Σαφέστατα το γεγονός ότι αυτή την εποχή δεν ακούγεται τίποτα είναι κάτι που εκνευρίζει τον πολύ κόσμο, αλλά από την άλλη πλευρά ίσως να είναι και ένας τρόπος για να δουλέψει η ομάδα. Η ομάδα, όταν λέω, εννοώ το team που θα καταστρώσει
τα πλάνα για το, και το σχεδιασμό για τον Άρη της αγωνιστικής περίοδου 26-27. Ίσως επειδή δεν υπάρχει πίεση αυτό το καλοκαίρι, αυτή την εποχή, ίσως επειδή ο κόσμος έχει στρέψει το βλέμμα του προς το μπάσκετ και δεν υπάρχει όλος αυτός ο πόλεμος, κυρίως στο διαδίκτυο, ίσως να είναι και πιο ήρεμη η κατάσταση, ώστε να γίνουν πιο μεθοδικές κινήσεις. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος που πάντα λειτουργώ στην λογική του μισογεμάτου ποτηριού. Έχω αυτήν την, θέλω να βλέπω αισιόδοξα τα πράγματα. Σε αυτήν την λογική είμαι και έτσι λειτουργώ. Ο Γιώργος μου απαντάει, πάλι δεν θα πάω, γιατί δεν πρόκειται να γίνει. Ρε Γιώργο, άσε το αν θα γίνει. Είναι, έχει γίνει. Έχει γίνει, λέμε ότι έχει γίνει. Φέτος με το Βόλο ήσουνα, που ήταν πρώτη η ομάδα. Πέρυσι μάλλον, την περσινή χρονιά, στο παιχνίδι με το Βόλο, μετά τη σφαγή από τον Πανετολικό, μάζεψε η ομάδα 20.000 κόσμο. Πρώτη ήταν. Θα μου πεις ήταν 5η-6η αγωνιστική. Εγώ σου λέω 10η. Γίνεται ένα τέτοιο. Είναι πρώτη. Υποθετικά δεν μιλάμε. Εσύ γιατί να είσαι, βλέπεις λοιπόν πόσο διαφορετική είναι η προσέγγιση του μισογεμάτου και του μισοάδιου. Εγώ σου λέω υποθετικά είμαστε πρώτοι. Και εσύ λες δεν θα είμαστε. Ρε υποθετικά μιλάμε. Υποθετικά είμαστε πρώτοι. Θα έρθεις. Μη μου απαντάς μισά. Θα έρθεις άμα είμαστε πρώτοι. Εκεί σε θέλω. Έλεγα λοιπόν για το γεγονός ότι αυτή την εποχή που δεν κινείται φύλο, αυτή την εποχή που το μοναδικό πράγμα που υπάρχει στο ρεπορτάζ της ΠΑΕ είναι η αγορά των δικαιωμάτων του Χόγκλα, ο οποίος θα είναι παίκτης της ομάδας. Για μένα καθησυχαστικό και το γεγονός ότι δεν ακούγεται κάτι για αποχωρήσεις μέχρι στιγμής. Φαντάζομαι ότι λειτουργεί ο μηχανισμός, ο στρατηγικός σχεδιασμός της ομάδας. Ένα επιτελείο σίγουρα επεξεργάζεται και βλέπει περιπτώσεις παικτών, συν τον κορμό που υπάρχει ήδη στην ομάδα, να εμφανιστεί ένα γκρουπ παικτών που αν μη τι άλλο θα εμφανιστεί συμπαγές στην φετινή χρονιά. Και η φετινή χρονιά, να ξέρετε, ότι έχει αρκετές ιδιαιτερότητες. Εγώ θα βάλω σε αυτό το μήλο της εσωστρέφειας και τον ΠΑΟΚ φέτος. Για πρώτη χρονιά ο ΠΑΟΚ ξεκινάει μια σεζόν με τόσο μεγάλη εσωστρέφεια που αν δεν κάτσει καλά το πράγμα, ο εξωστρακισμός είναι πάρα πολύ πιθανός, συν τον Ολυμπιακό που ήδη, επειδή συνήθως ο Ολυμπιακός τις φορές που αποτυγχάνει στο να κατακτήσει τίτλους, την επόμενη χρονιά συνήθως παρουσιάζεται σοβαρός. Φέτος υπάρχει περισσότερη γκρίνια από κάθε άλλη φορά. Τώρα, το τι θα συμβεί, θα το δείξει το χορτάρι. Και το χορτάρι είναι αδυσόπιτο σε πολλές των περιπτώσεων. Θα μιλήσουμε όμως για τα διαρκείας πολύ πολύ σύντομα.

Ένα μήνυμα μας στέλνει ο Χρήστος από την Φραγκφούρτη, από την κυτρινόμαυρη Φραγκφούρτη. Καλησπέρα. Εγώ πιστεύω, λέει, πως υπάρχει κάποιος που θέλει να πάρει την ΠΑΕ τζάμπα και έχει βάλει 10 καλόπαιδα που με το πες-πες έχουν πέσει μερικά από τα αδέλφια για αποχή και υπάρχουν και αυτοί που καβάλισαν το κύμα της Επανάστασης και νομίζουν πως αντιστέκονται. Να, μια δική μου θεωρία, μας λέει ο Χρήστος. Ξέρεις τι γίνεται, Χρήστο? Είπε ο Γιάννης μια κουβέντα. Πήρε, λέει, την ομάδα τζάμπα και τώρα θέλει να οικονομήσει. Αυτό είναι η μέση άποψη του μέσου Αριανού. Η δική μου η ερώτηση, η δική μου η ερώτηση σε όλους αυτούς είναι: αφού η ομάδα ήταν τζάμπα, γιατί δεν την πήραν άλλοι αριανάρχες? Πού ήταν οι αριανάρχες όταν η ομάδα δεν κόστιζε τίποτα και τα τζάμπα? Γιατί ήρθε ο Καρυπίδης και μας την πήρε την ομάδα? Εκεί μούγκα.

Ναι ρε Στέλλα, εννοείται. Η Στέλλα που έγραψε το μήνυμα πάνω για τους... γενικότερα για την κατάσταση στον Άρη, επιβεβαιώνει τα λεγόμενά μου, λέγοντας, αναφερόμενη στον Σιάο, και λέει: όποιος έχει επιχείρηση καταλαβαίνει, και ο Σιάο, αν και δεν έχει ανάγκη, ξέρει να σέβεται. Φυσικά και ξέρει να σέβεται, και επειδή ακριβώς είναι επιχειρηματίας, ο επιχειρηματίας δεν θέλει να χάσει τίποτα από την επένδυσή του. Στον αθλητισμό βέβαια τα πράγματα ισορροπούν και λίγο και με την δόξα που πληρώνουν κατά κάποιο τρόπο οι ιδιοκτήτες. Αλλά είναι γεγονός ότι ο Σιάο δεν ήρθε στον Άρη για να πετάξει κάποια από τα χρήματά του για να πάρει ο Άρης ένα πρωτάθλημα ή να πάει ένα Euro Cup. Συνδυαστικά θέλει να το κάνει και να γίνει ο Άρης μια υγιής επιχείρηση. Γι' αυτό και σέβεται το χορηγό και του κάνει αναφορά, γι' αυτό και βάζει ακριβά τα διαρκείας, γιατί σου λέει: κύριε, το ακριβό το προϊόν πρέπει να το πληρώσεις και εγώ έχω έξοδα για να το κάνω. Αν και τα λεφτά που βάζει ο Σιάο μπορεί να είναι ένα τίποτα για αυτόν, αλλά παρόλα αυτά σέβεται και τα λεφτά που βάζει.

Ο Γιώργος επανέρχεται και στο θέμα του προπονητή του ΠΑΟΚ που έγινε αναφορά και λέει: ο προπονητής του ΠΑΟΚ μπορεί να βγει γιατί είναι νέος και ο Σπανούλης 44 είναι. Υπάρχει μια διαφορά τεράστια όμως, Γιώργο μου. Εγώ δεν λέω ότι δεν μπορεί να βγει ο προπονητής του ΠΑΟΚ, αλλά δεν πάβει να είναι ζαριά. Γιατί είναι ένας άγνωστος και στον ΠΑΟΚ τα πράγματα είναι εντελώς διαφορετικά στον τρόπο που λειτουργούσε ο Λουτσέσκου εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Γιατί μην ξεχνάς ότι όποιος πήγε να μπει ανάμεσα σε Λουτσέσκου σε αυτή τη δεκαετία απέτυχε παταγωδός και ονοματάρες όπως ο Φερέιρα που απέτυχε. Ο τρόπος που λειτουργεί ο ΠΑΟΚ είναι αυτό και φυσικά ένα κύμα που έχει να κάνει με τον κόσμο του που εκεί κι αν δεν θα δημιουργηθούν προβλήματα. Στην πρώτη ήττα θα τα πούμε με τον κύριο Λύση. Και μη μου συγκρίνεις το Σπανούλη, γιατί με το Σπανούλη, γιατί ο Σπανούλης στο ευρωπαϊκό στερέωμα, εκτός από σπουδαίος μπασκετμπολίστας, έχει στο ξεκίνημα της καριέρας του κάποια διαπιστευτήρια. Είναι ομοσπονδιακός προπονητής που έχει κατακτήσει μετάλλιο με την εθνική ομάδα της χώρας του και είναι ο άνθρωπος που στην πρώτη του χρονιά στην Ευρωλίγκα έπαιξε τελικό. Έχει δηλαδή ένα όνομα. Ο κύριος Λύση, πώς τον λένε, δεν γνωρίζω αν έχει κάποιες επιτυχίες στο παλμαρέ του. Είναι ένα ρίσκο.

τη Στέλλα. Και το θέμα σεβασμός είναι πυραμίδα. Οι Ιάπωνες δεν είναι αυτοί που μαζεύουν τα σκουπίδια τους μέσα από το γήπεδο? Ναι, Στέλλα μου, οι Ιάπωνες είναι. Γιατί ακριβώς? Γιατί ξέρουν να σέβονται το προϊόν που παρακολουθούν. Όχι ότι δεν θα έχουν, συνεχίζει το μήνυμα, μελανά σημεία, αλλά εμείς απέχουμε πολύ στο θέμα νοοτροπίας. Εμείς, Στέλλα μου, θέλουμε ο ποδοσφαιριστής που παίζει στην ομάδα μας να έχει σωστή νοοτροπία, αλλά όταν συγκρίνεται, γιατί σου λέει, γιατί ο τάδε έχει, είναι έτσι, ο Άγγλος, ο Γάλλος, ο τέτοιος, να έχει και ο δικός μου παίκτης όταν έρχεται, να έχει τη σωστή νοοτροπία. Αλλά εμείς, όταν εμείς δεν έχουμε σωστή νοοτροπία σαν οπαδοί, γιατί όταν του λες, ναι, αλλά ο Γερμανός και ο Γάλλος και ο Άγγλος πηγαίνουν στο γήπεδο, στην ομάδα του, στην τρίτη εθνική που παίζει, και κάνει sold out τα εισιτήρια από την αρχή της χρονιάς, και ας ξέρει ότι η ομάδα του θα είναι στην τρίτη εθνική, ότι δεν θα πρωταγωνιστήσει. Και ξέρεις τι σου απαντάνε τότε? Οι Άγγλοι έχουν άλλη νοοτροπία. Ο κόσμος δηλαδή, εμείς να έχουμε τη στραβή νοοτροπία, αλλά οι παίκτες μας και οι προπονητές μας και το staff μας και ο επιχειρηματίας και ο ιδιοκτήτης να έχουν άλλη νοοτροπία. Ωραίοι δεν είμαστε?

0: Λοιπόν, επειδή πρέπει να πάω στο διάλειμμα, βλέπω και ότι άναψε η συζήτηση, παιδιά, και σένα που είμαστε, και στη Στέλλα έτσι ένα συγγνώμη, αλλά και στο φίλο από την κυτρινόμαυρη Φραγκφούρτη που συνεχίζουν να στέλνουν μηνύματα. Θα τη συνεχίσουμε, γιατί ούτως ή άλλως θέλω να διαβάσω και την ανακοίνωση της ΠΑΕ με το πώς κατατάσσονται τα εισιτήρια. Προφανώς οι περισσότεροι τα ξέρετε, αλλά και εμείς είμαστε ραδιόφωνο και πρέπει να επικοινωνήσουμε το ποιες είναι οι τιμές των εισιτηρίων, πώς χωρίζονται, και αν υπάρχει κάποια απορία να μπορέσουμε να σας την λύσουμε. Άλλωστε είναι η πρώτη μέρα, ανεξάρτητα με το τι πιστεύει ο καθένας μας. Λοιπόν, πάμε στο διαλυματάκι μας για λίγο, δεν είναι πολλά, 6-7 λεπτά είναι, και επανερχόμαστε. Έχουμε και παιχνίδι, έτσι, για να ρίξω μια ματιά, τι γίνεται ρε παιδιά, για να ρίξω μια ματιά. Ενώ είχα σκοπό να το παρακολουθώ, Αργεντινή Αυστρία 1-0. Μάλιστα. Ωραία. Μια χαρούλα. Αν και βλέπω ότι κουβά θα με πάει αυτό το Βέλγιο. Έπαιξα ένα μακροχρόνιο με νικητές ομίλων. Έχουμε πιάσει 8 και θα μας ρίξει στον κουβά το Βέλγιο. Να πάρει, ευχή να πάρει. Τέλος πάντων. Λοιπόν, πάμε στο διαλυματάκι μας και επανερχόμαστε.
1: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
3: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Ελληνικά καρπούζια σε απίστευτη τιμή, το κιλό τώρα μόνο 49 λεπτά και πεπόνια μόνο 99 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν στα καταστήματα Κριτικός και σε επιλεγμένα Αριάδνη ελληνικά μάρκετ.
4: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε! Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα! Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας! Αλλά...
5: Κάπου όπα! Ας είναι αυτή η επιδρομή! Αυτό το επεισόδιο! Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα!
4: Γιόρτι! Τηλέφωνο για σένα!

0: νησιώτικο.
1: Χόρεψε λαέ του Άρη με στο κύμα το γαλάζιο, για τη δυο τρελή ομάδα το τραγούδι.
0: Χοροδία και τα λοιπά.
2: Είμαστε εμείς, νέα γενιά.
0: Τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
3: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
4: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
3: Στη Θεσσαλονίκη?
4: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μυστακίδου 22.
5: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
6: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt.
7: Digital Markt.
6: Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310 762 570. Digital Markt. Η τεχνο λογική επιλογή.
8: Έμπαινες για ένα παγωτό χωνάκι. Έβγαινες με τρία. Κλασικά. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
9: Open Trainings. Ο Άρης WFC ανακοινώνει ανοιχτές προπονήσεις για όλες τις αθλήτριες που επιθυμούν να στελεχώσουν την ομάδα της K17 και της K14 για την επόμενη αγωνιστική χρονιά. Έχεις γεννηθεί το έτος 2010, 2011, 2012 και 2013, 2014 και 2015? Τότε μη χάνεις την ευκαιρία. Οι προπονήσεις πραγματοποιούνται στα γήπεδα ΤΕΦΑ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή στις 6.30 το απόγευμα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6946 844 051 ΡΙΑ 6989 873 085 Ιωάννα και 6937 328 172 Αναστασία. Σε περιμένουμε.
8: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
10: Στη Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης δεν τηρούμε απλά τα λογιστικά σας. Στην Επίδοσης μοιραζόμαστε καθημερινά τις αγωνίες σας. Στην Επίδοσης θωρακίζουμε κάθε επιχειρηματικό σας βήμα. Βρίσκουμε λύσεις και συνυπογράφουμε την επιτυχία σας. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. 40 χρόνια στο πλευρό σας. 40 χρόνια με πλάνο, τεχνογνωσία, υπευθυνότητα. Σε Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία και όπου υπάρχουν λογιστικά και φορολογικά αδιέξοδα. Μπείτε σήμερα στο επίδοσης.gr και κλείστε δωρεάν το ραντεβού σας με έναν σύμβουλο της επίδοσης. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. Η λογιστική σας επιλογή.
11: Τι κι αν άλλαξε ο καιρός, μήπως δεν ψαρεύεις, μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
12: GPS και βυθόματο έχεις?
11: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις, GPS για το σκύλο σου έχεις,
12: GPS λογικό έχεις.
11: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
12: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, με ημάρεις.
11: Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ, Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ meimaris.com.
12: Meimaris.
13: Ένα μεγάλο όνομα σας κάνει να αισθάνεστε ασφάλεια και σιγουριά. Ασφαλιστικά γραφεία Νικολαίδη. Με 33 χρόνια εμπειρία στο χώρο.

0: και σε συνεργασία με την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία σας παρέχει τα πιο ευέλικτα και οικονομικά προγράμματα. Ασφάλειες αυτοκινήτων, μηχανών, σκαφών, κατοικιών, καταστημάτων, επιχειρήσεων. Πάντα στις χαμηλότερες τιμές και τώρα και με τρεις μεγάλες προσφορές. Έκπτωση 10% στις ασφάλειες αυτοκινήτων, στους ιδιοκτήτες με ανήλικα παιδιά έως 10 ετών, 15% σε όσους έχουν ασφαλισμένη την κατοικία ή την επιχείρησή τους και 15% για τους ακροατές του Yellow Radio. Οι προσφορές ισχύουν και συνδυαστικά. Ασφαλιστικά γραφεία Νικολαίδη, Μανσογιαννάκη 11α, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, έναντι ταχυδρομείου Εθνικής Αμήνης. Τηλέφωνα 2310 266 686 και 6936 411 552. Ασφαλιστικά γραφεία Νικολαίδη. Ένα όνομα, όλες οι λύσεις για να αισθάνεστε πάντα ασφαλείς.
1: Άκουσε με, Χάισενς. Είσαι έτοιμος?
2: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
1: Λοιπόν, Χάισενς, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
3: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
1: Κι εγώ, πάντα δίπλα σου.
2: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό, είμαστε ομάδα που φυσάει.
1: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα, οι άνθρωποι το δημιουργούν.
4: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIK. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIK. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310 783 954.
5: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Καλησπέρα φίλες και φίλοι. Μπήκαμε στην δεύτερη ώρα της εκπομπής. Για σένα ήρθα πάλι, Μανώλης Ανδρεαδάκης, πίσω από το μικρόφωνο. Άναψε η συζήτηση έτσι λίγο με κάποιες θέσεις που είναι θεμητό να υπάρχουν και από τις δύο πλευρές, αρκεί να υπάρχει επιχειρηματολογία και αρκεί να μπορούμε να βλέπουμε τα πράγματα μέσα από ένα πρίσμα που προσεγγίζει την πραγματικότητα και που είναι σε μια κατεύθυνση που για μένα πάντα το κριτήριο είναι το καλό του συλλόγου, και πολλές φορές το καλό του συλλόγου διακυβεύεται από καταστάσεις που εμείς σαν κόσμος του Άρη τις έχουμε ζήσει πολλές φορές στο παρελθόν, και οφείλουμε σαν κόσμος να είμαστε και η ασπίδα του σε κάποια κατατόπια. Κάποιοι το καταλαβαίνουν, κάποιοι όχι, κάποιοι εξαιτίας του νεαρού της ηλικίας, κάποιοι ίσως από την αιμονική στάση που πολλές φορές αναπτύσσουν μέσα από... Με εκφράζει καταρχάς το μήνυμα της Στέλλας που είπε: όποιος δεν έχει διοικήσει μία επιχείρηση δεν μπορεί να καταλάβει, και είναι μία πολύ μεγάλη πραγματικότητα, γιατί ξέρετε αυτό που λέμε καφενειακή συζήτηση, που κάποτε πήγαινες στο καφενείο και έβλεπες τους ανθρώπους που τους θαμώνες εκεί, που οι περισσότεροι ήταν συνταξιούχοι, ήταν άνθρωποι με ένα χωρίς να θέλω, το καφενείο είχε έτσι μία άποψη λίγο πώς να το πω, ισοπεδωτική σε πολλά θέματα, και επικρατούσε κυρίως αυτός που φωνάζει πιο πολύ. Στη συνέχεια και στην σύγχρονη εποχή το καφενείο στήθηκε στο πληκτρολόγιο, πίσω από σελίδες, πολλές φορές πίσω από γκρουπάκια όπου που μιλάει ο Μπάμπης ο Σουγιάς και ο Θόδωρος ο Στραβοστόμης, αλλά όταν του πεις ότι εγώ είμαι ο Μανώλης ο Ανδρεαδάκης, η φάτσα μου είναι αυτή, η διεύθυνση μου είναι αυτή, και μιλάω με το θάρρος της γνώμης μου, πες μου ποιος είσαι εσύ για να μιλήσουμε στα ίσια, εκεί λίγο τα πράγματα χαλάνε και εξαφανίζονται, αλλά νομίζω ότι στην τελική όλοι κρινόμαστε. Γι' αυτό και η Δήμητρα Γαλάνη μας το λέει με έναν τρόπο πολύ μα πολύ εμφατικό.

0: Λοιπόν, ήμασταν στα διαρκείας, ήμασταν στην συνομιλία σας. Ο Γιώργος βγάζει μια θέση που, Γιώργο, έχεις δίκιο, αλλά άλλος Γιώργος, έτσι, έτερος Γιώργος. Τώρα μπερδευόμαστε λίγο, αλλά ο Γιώργος εδώ στο Viber έχει μια αμαξάρα. Τι άμαξε είναι αυτή, ρε Γιώργο, στο προφίλ του. Λοιπόν, πώς την πήρε τζάμπα, αναρωτιέται την ΠΑΕ ο Θόδωρος Καρυπίδης. Χρέη άλλων κοινώς μαμισιάτικα δεν πλήρωνε. Αναφέρεσαι εσύ στις περιπτώσεις Οριόλ και λοιπά, κάποια εκατομμυριάκια που βγήκαν, έτσι. Το πρόβλημα είναι να βρεθεί κάτι μεγάλο για διοίκηση, όπως στην ΚΑΕ, και κλείνει με το στήριξη στο ποδοσφαιρικό τμήμα. Πάνω απ' όλα Άρης, Γιώργος από Δόξα, πάνω από σας. Μάλιστα. Εκεί μέσα στο κιανόλευκο τσουνάμι είσαι, έτσι. Είμαστε και κοντογειτονάκια. Εγώ είμαι 40 κλισιές. Οπότε, εντάξει, το βιώνω αρκετά. Έχουν γεμίσει την πόλη. Εκεί στα Πέριξ είναι παντού μπλε τώρα. Έχουν βγάλει πολύ ενθουσιασμό η μπλε της πόλης. Που είναι αλήθεια ότι λείψαν και θα έχει το δικό του ενδιαφέρον. Ωραία περιοχή εκεί η Δόξα. Γιώργο μου, εννοείται ότι πλήρωσε, εκ των υστέρων βέβαια. Άλλωστε το ομολόγησε ότι αν ήξερα ότι υπάρχουν, γιατί του βγήκανε στην πορεία αυτά τα μαμισιάτικα που λες. Έχει κάνει και επίσημη δήλωση ότι αν ήξερα ότι θα μου βγαίνουν αυτά, ίσως να μην ανεκατευόμουν. Τέλος πάντων. Όπως και να έχει, η κατάσταση εκεί με τον Θόδωρο Καρυπίδη είναι το γεγονός ότι, εγώ πιστεύω δηλαδή, ότι επειδή ακριβώς τρύπησε το ταβάνι του, αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα κύμα αμφισβήτησης γύρω από οτιδήποτε και να κάνει, και για μένα καλά κάνει και λουφάζει σε αυτή την φάση. Παρακαλώ.
1: Γεια σου φίλε μου, και εγώ θα ήθελα να πω την άποψή μου.
0: Να την πεις.
1: Αποστολάρας από Εύωσμο. Εντάξει, γιατί υπάρχουν και ορισμένοι άνθρωποι να λέγονται οι απόψεις μας και όλες να είναι δεχτές.
0: Αρκεί να έχει επιχείρημα, έτσι.
1: Α, μπράβο, σωστά. Ναι. Αυτό, όλοι αγαπάμε την ομάδα και όλοι θέλουμε να είναι μπροστά και καλά η ομάδα μας, όπως και στο μπάσκετ. Όλοι αφού γκραζόμαστε ότι η κατάσταση στο ποδόσφαιρο δεν είναι καλή.
0: Ναι.
1: Αλλά μήπως φταίει και ο ίδιος ο ιδιοκτήτης με τα λάθη του.
0: Εννοείται, πάντα φταίει. Και ο Μαρινάκης φταίει που δεν πήρε πρωτάθλημα Ολυμπιακός.
1: Και εμείς έχουμε, ο Άρης έχει, επειδή είμαι σε μια ηλικία 50 χρονών, έχουμε πολλά χρόνια να δούμε ένα τίτλο, ένα τέτοιο. Στα 10 χρόνια τι βλέπουμε, λάθη.
0: Όχι, δεν βλέπουμε πάντα λάθη, βλέπουμε και σωστά.
1: Ναι, αλλά
0: να είμαστε δίκαιοι. Εγώ θέλω να είμαστε δίκαιοι.
1: Ναι.
0: Εγώ αν σου απαριθμίσω, γιατί είμαστε και σε μεταγραφική περίοδο, Αποστολάρα μου, αν σου απαριθμίσω ονόματα που ήρθαν στον Άρη στην εποχή Καρυπίδη, και δεν μιλάω για ονόματα φίρμες, ονόματα που αποδείχθηκαν ονόματα, που παίξαν, που πήραν μεταγραφή, που εξελίχθηκαν, που ανέβηκαν επίπεδο, θα είναι 30 άτομα αυτά.
1: Αλλά δεν πάβει να ο κόσμος να αναζητάει και ένα τίτλο.
0: Αναζητάει κάτι καλύτερο. Πάντα εχθρός του καλού είναι το καλύτερο.
1: Α, μπράβο. Αυτό ο ίδιος να αφουγκραστεί και να πει. Εδώ υπάρχουν περιπτώσεις που και με συνεργάτες του μάλωσε και φύγανε και χωρίς λόγο. Γιατί είναι και λίγο, όχι λίγο πολύ, είναι και εγωιστής. Δεν μαθαίνει από τα λάθη του. Για το καλό της ομάδας. Εγώ πιστεύω ότι κάτι πρέπει να γίνει από τον Αλφα Σίγμα.
0: Τα λεφτά του χάνει πάντως.
1: Συμφωνώ.
0: Α, μπράβο. Για να... Το είχε πει και σε μία συνέντευξή του ότι τα λάθη μου εγώ τα πληρώνω. Δεν τα πληρώνει κάποιος άλλος.
1: Κάνε κάτι να τα ελαττώσεις ή να μην τα κάνεις.
0: Ναι.
1: Ή να μην τα πληρώνεις. Βρες διαδοχική κατάσταση.
0: Ωραία.
1: Ξέρεις, γλυκό είναι το μελική καρέκλα. Θα σε πω κάτι. Εγώ πιστεύω ότι μέσα από τον ΑΣ πρέπει να βγουν από τον ΑΣ Αριανή, να κάνει και αυτός να ανοίξει και αυτός διάβλο επικοινωνίας με αριανούς παράγοντες ή από
0: πάντως εγώ που πήγα από στο Λάρα μου στη Γενική Συνέλευση, δεν ξέρω αν εσύ μπόρεσες
1: όχι,
0: να πας.
1: Όχι, δεν μπόρεσα γιατί
0: σεβαστό ρε παιδί μου. Εγώ όταν αυτό που αφουγκράστηκα από τη Γενική Συνέλευση στις ερωτήσεις των παιδιών που ήταν εκεί και όποιος πήρε το λόγο γύρω από την σχέση του ερασιτέχνη με τον ιδιοκτήτη της ΠΑΕ, εγώ δεν είδα πουθενά να υπάρχει κάποια αμφισβήτηση. Θα μου πεις δεν θα μπορούσαν σε μια γενική συνέλευση να τον εκθέσουν και να κάνουν, αλλά προσπάθησαν να στρογγυλοποιήσουν την κατάσταση και να καλύψουν την ΠΑΕ σε όποια ερώτηση και αν έγινε.
1: Μήπως ο ίδιος του ή από τον ΑΣ.
0: Τι πράγμα ο ίδιος?
1: Ο ίδιος του, μήπως και από τον ΑΣ και ο ίδιος του να κάνει μια συνάντηση, μια συζήτηση και μια προσέγγιση.
0: Προφανώς είναι σε επικοινωνία.
1: Και προς το πρόσωπο του κυρίου Ρουσιαμάνη να βοηθήσει.
0: Τι δουλειά έχει ο Ρουσιαμάνης?
1: Με όποιο τρόπο.
0: Εντάξει, ο Ρουσιαμάνης είναι ένας άνθρωπος ο οποίος στα δύσκολα χρόνια του μπασκετικού Άρη έβαλε πλάτη. Εντάξει, δεν νομίζω ότι είναι κανένας κολοσσός οικονομικός για να...
1: Εγώ θα μπορούσα να βοηθήσει και στο ποδόσφαιρο.
0: Εντάξει.
1: Με τις όποιες γνωριμίες του, δυνάμεις του...
0: Εντάξει, αν είχε γνωριμίες, άκουσε με Αποστολάρα, ο Ρουσιαμάνης κρατούσε μία ΚΑΕ, βοηθούσε μία ΚΑΕ και όταν φέρναμε έναν παικτάκο που λίγο πήγαινε να κουνηθεί και να δείξει πέντε πράγματα, μας τον πέραν άρον-άρον οι ομάδες της Ευρωλίγκας, γιατί δεν μπορούσαμε να το δώσουμε 50 χιλιάρικα παραπάνω. Και το μπάτζετ του μπασκετικού Άρη επί Ρουσιαμάνη, αν έφτανε το εκατομμύριο, λέγαμε δόξα τω Θεώ. Ένα εκατομμύριο στην ΠΑΕ Άρης δεν φτάνει ούτε για τα φώτα και για να καθαρίζετε το χορτάρι.
1: Δύο, τρεις, πέντε αμανώσουν τις δυνάμεις του που λένε του κυπαρίδια.
0: Μα αν τις είχε αυτές ρε Αποστολάρα μου, δεν θα έκανε τον Άρη κολοσσό στο μπάσκετ. Έχεις αναλογιστεί τα νούμερα, τα μεγέθη ανάμεσα σε μπάσκετ και ποδόσφαιρο πόσο. Μιλάμε ας πούμε για 10 εκατομμύρια για τον μπάσκετ και λέμε 10 εκατομμύρια, 10 εκατομμύρια και το ποδόσφαιρο έχει 30.
1: Ας πούμε και στην περίπτωση κακός για μένα ναι, που ακόμα δεν ξέρουμε. Και ας γινόταν και μια προσέγγιση και προς τον κύριο Τριμάτη. Εγώ τον εκτιμάω, είναι μεγάλος επιχειρηματίας.
0: Τέλος πάντων, τη λύση δεν μπορούμε να τη δώσουμε εγώ και εσύ, αντιλαμβάνεσαι. Ή μάλλον το πω διαφορετικά. Τις σκέψεις τις δικές σου και τις δικές μου, αυτοί μπορεί να τις έχουν προσπεράσει πριν από 5 χρόνια. Ή μπορεί να έχει γίνει αυτό που λες δηλαδή. Και να είπανε όλοι αυτοί, γιατί δεν το σκέφτεσαι μόνο εσύ, το έχουν σκεφτεί άλλοι 500 πριν από εμάς.
1: Πάντως κάτι πρέπει να
0: εννοείται,
1: γίνει, γιατί ο κόσμος αφουγκράζεται τη δυσκολία, την άσχημη κατάσταση, δεν μπορεί αυτό να συνεχιστεί.
0: Ναι. Ωραία.
1: Βλέπουμε εδώ πέρα μια Λάρισα και έχει ενδιαφερόμενους. Τώρα δεν μπορεί ο Άρης να μην...
0: Τι έχει Λάρισα?
1: Ενδιαφέρονται για να την αγοράσουν.
0: Εγώ ξέρω ότι η Λάρισα θα πάει γάμα εθνική.
1: Δεν το πιστεύω αυτό.
0: Εντάξει, η Λάρισα έπεσε.
1: Έπεσε, εντάξει. Τώρα πάντως βρίσκονται δύο-τρεις ενδιαφερόμενοι σε εμάς.
0: Τι μεγέθους? Τι οικονομικού μεγέθους? Είναι πλειοκτήτες, είναι Σαουδάραβες,
1: είναι εφοπλιστής.
0: Α, μάλιστα. Εντάξει.
1: Εδώ πέρα εμείς γωνία μαγαζί και τι να πω, ο ΑΣ κάτι πρέπει να γίνει.
0: Ναι.
1: Με αυτόν τον άνθρωπο δεν βαδίζουμε. Θα την πάει την ομάδα στα βράχια.
0: Εντάξει.
1: Καλό βράδυ και υγεία.
0: Έγινε Αποστολάρα μου, να σε καλά. Να σε καλά, για χαρά. Για.

0: Παρακαλώ.
1: Γεια σου, Λεβέντη.
0: Καλησπέρα, Θανάση, εσύ είσαι?
1: Εγώ είμαι.
0: Έλα.
1: Από τη δεύτερη δουλειά.
0: Α, για πες.
1: 9 η ώρα έπιασα.
0: Α, ωραία, ωραία.
1: Τώρα κοίταξα λίγο τις τιμές.
0: Ναι.
1: Για ένα μήνα σκύουνε περσινές.
0: Ναι, δεν πρόλαβα να τους διαβάσω γιατί έτσι έχουμε άναψε εδώ η συζήτηση.
1: Ω, καλά, εντάξει. Πάντα θα ανάβει η συζήτηση. 200...
0: Εγώ που το πέταλο όταν ανανεώσεις ουσιαστικά είναι 180 ευρώ.
1: 7 πέταλα.
0: Ναι, και ανάλογη είναι η ανανεώσεις, τέλος πάντων συμφέρει.
1: 380 πέρσι είχα πληρώσει στην 9.
0: Ναι.
1: Οπότε φέτος αν πάρω την ίδια θέση έχει 3,5.
0: Εντάξει, ναι.
1: Πολύ καλή τιμή για κινητήρα.
0: Σου βγαίνει αν υπολογίσεις ότι έχουμε 13 παιχνίδια κανονικής περίοδου. Αν βάλουμε με το περσινό φορμάτ άλλα 4, 17 και 3-4 στο κύπελο 21. Βάλε και 2-3 φιλικά που έχει μέσα 25 παιχνίδια.
1: 15 ευρώ, 17 ευρώ.
0: Μπράβο. Στο δε πέταλο θα βγει 7 ευρώ, 8.
1: Θα μετακομίσω τα κατεβόμια θύχα, θα πάω στη 2 φετός.
0: Α, θα πας απέναντι.
1: Θα πάω απέναντι, θα πάω τον ήλιο τα καλοκαίρια.
0: Α, δηλαδή τα καλοκαίρια θα έχουμε ζόρια δηλαδή λες.
1: Ναι, δεν είναι τώρα αυτό το πράγμα που γίνεται με τον ήλιο στη θύρα 2 είναι λες και
0: ξέρω,
1: πάει.
0: Ξέρω, διάκιας είμαι από μωρό. Απ' την κοντή 2, απ' την κοντή 2.
1: Αλλά θα γίνει αυτό γιατί ανεβαίνουν θα πάρουμε πιο ακριβά εισιτήρια στο μπάσκετ φέτος.
0: Ναι, ναι, σωστά, σωστά.
1: Γιατί είχα πέσει σε συνδεσμικό και γίνεται, ξέρεις τι γίνεται με τα συνδεσμικά στο μπάσκετ.
0: Ναι, ναι.
1: Φαντάσου τώρα να μην μπορώ να εξυπηρετηθώ. Και θα βρω μια λύση, θα πάρω κάτι πιο ακριβό.
0: Κατάλαβα.
1: 26 του μηνός θα πάμε να τα Παρασκευή θα πάμε να τα τελειώσουμε μπάσκετ και από εβδομάδα για να
0: εγώ πήγα σήμερα, εγώ ήθελα να κάνω τέτοιο ποδαρικό.
1: Καλά έκανες, εγώ με την παρέα δίνουμε ραντεβού ένα απόγευμα και πηγαίνουμε και για ένα ουζάκι μετά εκεί στο 162 το ουζερί.
0: Κατάλαβα.
1: Διαρκείας και μετά πίνουμε και ένα ουζάκι, κάθε χρόνο το κάνουμε αυτό.
0: Ωραία, ωραία. Μα αυτό είναι, να σου πω κάτι ρε εσύ Θανάση μου, αυτό που στεναχωριέμαι με τον κόσμο που, ξέρω εγώ, παρακινεί για σαμποτάζ, για αποχή, για, που γυρίζουν τα μυαλά, εμένα κανένας καρυπίδης και κανένας προπονητής και κανένας παίκτης δεν μπορεί να μου κόψει αυτό που για μένα είναι τρόπος ζωής. Γιατί εγώ σήμερα, αυτό έλεγα στο ξεκίνημα της εκπομπής, εγώ σήμερα ήμουνα σαν σχολιαρόπεδο που θα πήγαινα να πάρω το διαρκές μου. Ήταν σαν να έπαιζε η ομάδα.
1: Και επειδή... Αδιάθεση, τι ηλικία έχεις?
0: Το 64 είμαι γεννηθής.
1: Μπράβο, εγώ είμαι το 62. Θα σου πω λίγο κάτι. Η δικιά μας συνοτροπία δεν έχει καμιά σχέση...
0: Όχι, υπάρχουν και μεγάλοι που έχουν την νοοτροπία του να διαλυθεί το σύμπαν. Αλλά πραγματικά ένιωθα όμορφα. Σήμερα η μέρα μου γέμισε, σαν να έπαιζε η ομάδα. Πήγα στο γήπεδο, έκανα. Όταν θα έρθει η ώρα του γήπεδου, δεν είναι μόνο το γήπεδο. Για μένα, έτσι. Είναι το πριν, είναι η προσμονή, είναι η παρέα που θα πάμε κι εμείς στο τσιπουράδικο πριν, στις ρετσίνες, στο μετά, στο εκτός έδρας, το να οργανώσουμε το πώς. Γιατί να το στερηθώ αυτό το πράγμα. Δεν πάει καλά η ομάδα. Οκ. Okay. Θα γιορτάσω, θα πανηγυρίσω τις λίγες φορές.
1: Δεν μπορούν όλοι οι χαρακτήρες να είναι ίδιοι, ρε αγόρι.
0: Ναι, εντάξει, ναι, σεβαστό. Ναι, σεβαστό.
1: Εντάξει, σεβαστό είναι.
0: Ναι, αλλά εγώ από τη δική μου πλευρά νιώθω ότι αυτός που σαμποτάρει την ομάδα της κάνει κακό.
1: δεν θα μπορέσουν ποτέ να καταλάβουν ότι η μη παρουσία στο γήπεδο κάνει κακό και δεν κάνει καλό. Και το μεγαλύτερο παράδειγμα είναι το μπασκετικό τμήμα, στο οποίο ο Αντετοκούνμπο όταν μίλησε, τι να είπε άραγε στο ΣΥΑΟ, εκτός από τα τετριμένα.
0: Θα πάθεις πλάκα με τον κόσμο.
1: Όχι, ότι αυτοί πηγαίνουν στο γήπεδο, φτιάχνουν αυτή την...
0: Θα πάθεις πλάκα με τον κόσμο, ναι, αυτό.
1: Γεμίζουν το γήπεδο σε σεζόν που ξέρεις ότι δεν θα πας πουθενά και δεν θα κάνεις τίποτα, έτσι. Λοιπόν, και του έδειχνε παιχνίδι, ας πούμε, όχι μόνο από το ΑΕΣ Παναθηναϊκός, και από τα Περιστέρια και από τα
0: Χερσόνησο,
1: Προμηθείς, μπράβο. Εμείς όταν είχαμε πληρώσει τα 70 και 80% σε παιχνίδια μη εμπορικά, αυτό κάτι σήμαινε. Ας δεν μπορούν όμως να καταλάβουν ότι η εικόνα του Παλέτε Σπορ με την παρουσία των φιλάθλων ήταν αυτό που έπεισε κάποιους να κάνουν κάτι. Τώρα η εικόνα του ποδοσφαιρικού γηπέδου μόνο κακό κάνει. Φαντάσου τώρα, ο προπονητής που υπάρχει τώρα, ο στόχος του είναι να γεμίσει το γήπεδο. Δεν σου λέει τίποτα άλλο. Ο στόχος είναι να γεμίσει το γήπεδο. Και ξέρεις, αν η μπάλα θέλει, πολύ εύκολα θα γεμίσει το γήπεδο. Γιατί στην Ελλάδα η κουλουτούμπα και το μπιφτέκι είναι νούμερο ένα. Μόνο ένα παράδειγμα θα σου πω και θα το δεις μπροστά σου, αν συμβεί. 5 παιχνίδια, 5 νίκες και άλλη, λέω εγώ τώρα. Εσύ πες ότι θα έχει πάλι 3.000. Ακούς?
0: Ναι, ναι, βεβαίως.
1: Ναι, εσύ πες ότι θα έχει 3.000 μετά από 5 συνεχόμενες νίκες και πρώτος στη βαθμολογία. Ο κακεντρεχής ξέρεις και τι θα ακούσεις τότε. Αυτό είναι σίγουρο. Αλλά μιλάμε για νοοτροπίες, για χαρακτήρες, για χίλια δυο.
0: Ξέρεις τι λέει ο Ζάχος?
1: Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι σε αυτό.
0: Λοιπόν, ας σου διαβάσω ένα μήνυμα, Θανάση. Ο Ζάχος, δεν ξέρω πόσο χρονών είσαι, Ζάχο, αν θέλεις έτσι μια και είσαι εδώ στην παρέα μας, γράψε μου λίγο την ηλικία σου έτσι για να έχουμε και ένα μέτρο σύγκρισης. Λέει λοιπόν ο Ζάχος, εσύ, προφανώς εμένα λέει, και κάποιοι ακόμα, μπορεί να λέει και εσένα βέβαια, φταίτε που η ομάδα έχει φλόρικη νοοτροπία. Δεν έχετε μάθει να απαιτείτε και να βάζετε ψηλά στάνταρ. Συμβιβάζεστε με τη μετριότητα και να σας κοροϊδεύουν μπροστά στα μούτρα σας. Ντροπή για αυτά που ακούω στο ράδιο. Κάντε το ατρόμητος ρέντιο, λέει.
1: Δεκτό. Είναι μία άποψη και θα του πω το πάρα πολύ απλό. Εγώ από το συγκεκριμένο παλικάρι που ζήλε το μήνυμα θέλω πιο πολύ από όλους να λύσουμε το ιδιοκτησιακό καθεστώς, όπως λύθηκε στο μπάσκετ. Εγώ προσωπικά. Αλλά...
0: Κοίτα, από ότι τον κόβω δεν είναι ούτε 35 χρονών βέβαια, έτσι.
1: Υπάρχει κανείς φίλαθλος που άρει αυτή τη στιγμή που να μην θέλει αλλαγή? Είναι θέμα αντίληψης των πραγμάτων. Το μήνυμα που έστειλε το παιδί είναι πώς αντιλαμβάνεται τα πράγματα.
0: Ναι.
1: Ότι εγώ, ας πούμε, εσύ που έχουμε αυτή την αντίληψη, είμαστε θύρα που ο σύλλογος είναι εκεί, χαμηλά, ναι, και δεν απαιτούμε. Εμείς δεν απαιτούμε, δηλαδή απαιτούν, άλλοι απαιτούν, εμείς δεν απαιτούμε. Εμείς δηλαδή αυτή τη στιγμή έπρεπε να βγούμε και να κουράζουμε με την καθημερινότητα.
0: Όχι, να δέρνουμε.
1: Να κουράζουμε και να λέμε το ίδιο πράγμα κάθε μέρα. Λες και δεν το ξέρουμε ότι πρέπει να αλλάξει η κατάσταση. Λες και δεν έχουμε το παράδειγμα. Ναι,
0: δεν αντιλαμβάνεται ο Ζάχος και ο κάθε Ζάχος ότι η μετάβαση πρέπει να γίνει με ομαλό τρόπο. Διότι κινδυνεύει η ομάδα. Αυτό δεν το καταλαβαίνουν κάποιοι.
1: Δεν το καταλαβαίνουν.
0: Γιατί δεν έχουν ζήσει κάποιες καταστάσεις στο σύλλογο.
1: Διότι μπορεί να είναι και πολύ λίγοι αυτοί που πήγανε στο Αγιονέρι, στη Χαλάστρα, στο Σουφλί και στο Κοκκινόχωμα. Βέβαια ο Ζάχος μπορεί να πήγε. Δεν σου λέω ότι δεν πήγε.
0: Όχι, εντάξει, ναι, εντάξει, εντάξει.
1: Αλλά ήμασταν πολύ λίγοι στη Χαλάστρα, στο Κοκκινόχωμα, στο Σουφλί και στη Φλόρινα. Εντάξει.
0: Έγινε, Θανάση μου.
1: Δεν μπορούμε να το ζήσουμε Ζάχο αυτό εμείς ξανά.
0: Έγινε.
1: Γιατί άμα θα γίνει κάτι κακό Ζάχο μου, θα πω εγώ, άντε τώρα Ζάχο, βάζει το χέρι στη τσέπη. Εγώ το έβαλα, είμαι 64 χρονών και δεν έχω βάλει το χέρι στη τσέπη. Και ακόμα το βάζω.
0: Διαφωνούσα με τον Γιάννη τον ακροατή στο ξεκίνημα της εκπομπής, λέγοντάς του ότι όταν εγώ απαιτώ από την ιδιοκτησία μου, την υπάρχουσα, ρε παιδί μου, πες ότι δεν υπάρχει. Απαιτώ να κάνει μεταγραφές, να η ομάδα να ανέβει επίπεδο κλπ. Από τη δική μου την πλευρά νιώθω ότι το διαρκείας μου, το να αγοράσω από την μπουτίκ δύο δώρα και ένα ρούχο για μένα ή το γιο μου, ας πούμε, νιώθω ότι συμβάλλω. Έτσι το νιώθω εγώ. Όχι, λέει να τα βάλει αυτός όλα και εμείς να δούμε αν θα βάλει κλπ.
1: Δεν υπάρχει προσέγγιση και συνεννόηση, ό,τι και να κάνεις, το σάλιο σου άδικα θα το σκορπάς.
0: Τέλος πάντων. Έγινε, Θανάση μου, έλα, σε αφήνω. Ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Λοιπόν, δεν μου γράψεις, Ρεζάχο, πόσο χρονών είσαι. Λοιπόν, που ήμασταν, στο Χρήστο ήμασταν. Η αλήθεια είναι πως δεν είμαστε ούτε με τους ιδιοκτήτες από τη Φρακφούρτη, ούτε με τους παίκτες. Ο Άρης είναι ιδέα, πρώτα το σήμα και επιπλέον όποιος έχει πάει σε μια από τις κερκίδες ανά τον κόσμο και έχει τραγουδήσει τα συναισθήματά μας που ξεχωρίζουν, τα συνθήματά μας μάλλον εννοείς, που ξεχωρίζουν από αγνή αγάπη και δίχως ίχνος εγωισμού προδίδουν τις αξίες που μέχρι τώρα νομίζουν ότι τα υπηρέτουν. Τη Στέλλα το διάβασα. Παρακαλώ.
2: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα σας.
2: Νίκος, ο Τσάκαλος.
0: Έλα, Νίκο. Καλά.
2: Πάνω σε περιπτώσει, χθες άκουσα, είχα τη χαρά να ακούσω τον κύριο Γρηγορίου.
0: Ναι.
2: Και καμιά ώρα έδινε σε κάτι παιδιά εδώ από το Γιάλο μια συνέντευξη. Ήταν ένα άνθρωπο γεμάτο αυτοπεποίθηση. Πολύ πολύ σίγουρος για το που βρίσκεται και τι μπορεί να κάνει. Έκανε μια ιδιαίτερη αναφορά για το προπονητικό κέντρο, το οποίο λέει έχει γίνει εξαιρετικό. Και δουλεύουν πάρα πολλά άτομα σε διάφορες θέσεις εργασίας.
0: Καλά, ας μην τα αγιοποιήσουμε βέβαια τα πράγματα στην ομάδα. Ξέρεις πολύ καλά ποια είναι η εν γέννη στάση μου.
2: Κέσαρι και το Θεό, το Θεό.
0: Αλλά αν μου επιτρέπεις, Νικόλα μου, ο κύριος Γρηγορίου τον Άρη τον βλέπει, καταρχάς εγώ σε τέτοιες περιπτώσεις είναι μουτζαχεντίν, ρε παιδί μου. Δηλαδή θα ξεζουμίσει, ξέρει. Το ξέρει το έργο και ο Άρης είναι μια ευκαιρία ζωής για αυτόν.
2: Μπράβο, εντάξει. Αλλά μέχρι στιγμής είπε κάτι ο Γρηγορίου. Καταρχήν, ο Γρηγορίου 19 χρονών ήθελε να γίνει προπονητής από ποδοσφαιριστής, ενώ όλοι οι άλλοι ποδοσφαιριστές της ηλικίας τους θέλουν να κάνουν μια
0: να παίξουν, ναι.
2: Αυτός ήθελε να γίνει προπονητής. Και έγινε προπονητής. Και δεν είπε ότι δεν τον βλέπει τον Άρη σαν μια μεγάλη ευκαιρία. Είπε για τρεις αλήθειες, ότι αν δεν υπάρχει δικαιοσύνη δεν μπορεί κανείς να σταθεί σε αποδυτήρια οποιαδήποτε ομάδας. Σημαντικό έθιμα. Λοιπόν, πάσχετος, έκανες μέσα αναφορές και τις συνθήκες που βλέπει εκεί. Ένα προπονητικό κέντρο, λέει, πάρα πολύ καλά οργανωμένο, το ένα, το άλλο και το... Και έχει μια πεποίθηση ότι θα γεμίσει το γήπεδο. Λοιπόν,
0: είπε ότι έχω βάλει στοίχημα να... αυτό που θα ήταν...
2: Και άμα γεμίσω το γήπεδο θα έρθουν και τα υπόλοιπα.
0: Άρα εμέσως πλην σαφώς τι είπε, ότι με τον κόσμο θα κατακτήσουμε τους στόχους.
2: Α, μπράβο. Λοιπόν, γι' αυτό το λέω τον κόσμο. Εγώ δεν μπορώ να πω ότι δεν έχω αργανόμετρο να μετράω ποιος είναι πιο αργανός και ποιος δεν είναι. Κάθε ένας έχει τον τρόπο του να σκέφτεται και να αντιδρά. Αλλά να σκεφτούμε και κάτι άλλο.
0: Ναι, είναι διαφορετικό όμως.
2: Υπάρχουν δεκάδες άνθρωποι οι οποίοι δουλεύουν και αμείβονται από αυτό το σύλλογο. Λοιπόν, να σεβαστούμε και τον κόπο τους. Να σεβαστούμε και την προσπάθεια που γίνεται. Όσο για τον ΑΒ Σίγμα, με τα δεκάδες προβλήματα που έχουν αντιμετωπίσει, έχει στείλει το πράγμα της Deloitte. Αν βρεθεί ο κατάλληλος άνθρωπος και ο κατάλληλος επενδυτής, μακάρι να βρεθεί, να πάρει τον Άρη ομαλά και ωραία. Αλλά για να έρθει και κάποιος επενδυτής, που όλοι θα θυμούνται πώς έφυγε ο Κοντομινός από τον Άρη, πώς έφυγε ο Ζαφίρης Σαμπολαδάς από τον Άρη. Λοιπόν, όλο δηλαδή, γράφουμε και σαν ιστορία και σαν οπαδί και σαν πίλωτη.
0: Καλά, ο κόσμος αντιμετωπίζει την κάθε ιδιοκτησία, εντάξει δεν μας νοιάζει στους άλλους, στην δικιά μας την ομάδα, με μια πολύ απλουστευμένη λογική όταν πρόκειται για τα λεφτά του άλλου. Όταν πρόκειται για τα λεφτά τα δικά μας όμως, τα μετράμε 10 φορές για να βγει ο μήνας. Όταν πρόκειται για τα λεφτά του άλλου, εύκολα λέμε. Είχα ακούσει, Νικόλα μου, μία τάκα σχετικά με αυτό, έτσι μου το θύμισες, που λέει τα χρήματα, λέει, δεν φυτρώνουν στα δέντρα. Και την τελευταία φορά που πιστέψαμε σε λεφτό δέντρα,
2: ναι,
0: παραλίγο να τρώγαμε από τα σκουπίδια.
2: Έτσι ακριβώς.
0: Μπράβο. Ωραία, Νικόλα μου, να είσαι καλά. Ευχαριστώ
2: λοιπόν,
0: πολύ.
2: Εύχομαι τα καλύτερα.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά.
2: Θα πάνε καλά. Αυτή την αίσθηση έχω. Το δε μπάσκετ, δεν ξέρω, είσαι τυχερός που εγώ και πέρσι για μια μέρα δεν μπόρεσα να ανανεώσω το εισιτήριό μου.
0: Εντάξει, όλα καλά θα πάνε.
2: Δεν έχω όλα τρόπο καλά να το κάνω.
0: Έγινε, Νικόλα μου.
2: Καλύτερα.
0: Να είσαι καλά, ευχαριστώ πολύ.
2: Να είσαι καλά με αυτές τις εκπομπές που κάνεις, δόξα τω Θεώ.
0: Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Γεια χαρά. Λοιπόν, πού είμαστε ρε παιδιά, 1-0 παραμένει στο 79 το Αργεντινή Αυστρία. Πού ήμασταν, σε όποιον αρέσουμε, δεν ήμασταν, σε όποιον αρέσουμε λοιπόν.

Ο Αλέξανδρος λέει καλησπέρα. Εγώ πάντως θα πάρω το διαρκές μου στο ποδόσφαιρο. Δεν χρειάζεται να υπάρχει όραμα για να πάμε στο γήπεδο. Το κίνητρο είναι ότι είμαστε Άρης και αυτό είναι αρκετό. Συγγνώμη Γιώργο μου, το εφοπλιστής Στυλιανός που κολούσε, σε ποια συζήτηση, γιατί προφανώς το έστειλες νωρίς το μήνυμα και δεν θυμάμαι με τη Λάρισα, για τη Λάρισα, είναι ο εφοπλιστής. Α, οκ, okay, ευχαριστώ. Ναι, για τη Λάρισα είναι ο συγκεκριμένος που θέλει να ασχοληθεί. Λοιπόν, ο Ζάχος, ρε Ζάχος, σε έκοψα ότι είσαι... Ούτε 35, 30διάρης είσαι, 30διάρης είσαι, πιο μικρός από το γιο μου, που πίστεψέ με, ο γιος μου είναι 34 στα 35, πίστεψέ με Ζάχο μου, την καταλαβαίνω απόλυτα την ηλικία σου και, και τις πεποιθήσεις σου και παλικάρι μου, μακάρι η γενιά σας με τα πιστεύω σου να μπορέσει να το κάνει αυτό που ονειρεύεσαι και ξέρεις Ζάχο μου, εγώ αποσύρθηκα από το να μπω στο Παλέ φέτος για να πάνε γη μου, για να το ζήσουν, γιατί ξέρω τι είναι ο Άρης να είναι πρωταθλητής, ξέρω τι είναι, και στον ποδοσφαιρικό Άρη έχω ζήσει μεγάλες στιγμές, όχι τίτλους, αν και το κύπελο του 70 το έχω εικόνα, γιατί ήμουνα στο Καφτατζόγλιο στις πλάτες του νονού μου, μικρό παιδάκι, μωράκι, αλλά σου εύχομαι να μπορέσετε, προσέχετε το σύλλογο και τα μάτια σας όμως, μην συμβούν πράγματα που θα είναι μη ανατρέψιμα. Και για να τελειώσω το μήνυμά σου Ζάχο μου, μάλλον απάντησε και στη στιχομηθεία που είχα με τον Θανάση, λέει δεν το παίζω πιο αριανός από εσάς, αλλά βλέπουμε πολύ, πολύ διαφορετικά, πολύ αλλιώς τα πράγματα. Όσο δεν πουλιέται η ΠΑΕ, το ενδιαφέρον θα είναι στο μηδέν. Ασχολούνται μόνο αυτοί που προσπαθούν να κοροϊδέψουν κι άλλο τον εαυτό τους, ότι δεν υπάρχει πρόβλημα, ότι αν φύγει ο Καρυπίδης η ομάδα θα διαλύσει. Ένα-ένα τώρα για να καταλάβεις τη διαφορά στη σκέψη μας. Όσο δεν πουλιέται η ΠΑΕ, το ενδιαφέρον θα είναι στο μηδέν. Γιατί, εγώ θα σου, εσύ δεν τα έζησες, αλλά υπήρχαν δεκαετίες που ο Άρης ήταν με διοικητική ανυπαρξία και όμως η ομάδα έπρεπε να λειτουργεί και έπρεπε να υπάρχει. Δηλαδή, με αυτή τη λογική, ο Άρης έπρεπε να έχει διαλυθεί πολλές φορές στα προηγούμενα χρόνια. Ασχολούνται μόνο αυτοί που προσπαθούν να κοροϊδέψουν και άλλο τον εαυτό τους. Η διαφορά μας είναι, Ζάχο μου, ότι εμείς ασχολούμαστε γιατί αγαπάμε τον Άρη. Τον Άρη αγαπάμε. Δεν αγαπάμε τον τίτλο που θα πάρει ο Άρης. Το έμβλημα, το σήμα, τις αξίες του. Αυτό με το οποίο μεγαλώσαμε. Αυτό που μας γεμίζει την καθημερινότητα. Αν εσύ θεωρείς ότι μόνο ο τίτλος είναι αυτός που θα σε οδηγεί στο γήπεδο, διάλεξες λάθος ομάδα, Ζάχο μου. Γιατί με την ίδια λογική οι φίλαθλοι στο νησί στην Αγγλία που υποστηρίζουν την Μπρέντον, την Ρόι Τάδε και την Τραμσόρ δεν έπρεπε να υπάρχουν. Και είναι κατά χιλιάδες και sold out τα γήπεδά τους. Και μην μου πεις άλλη νοοτροπία του Άγγλου, γιατί θα σου πω να αλλάξει και η δική σου νοοτροπία τότε, Ζάχο μου. Σαφώς και υπάρχει πρόβλημα. Ξέρεις όμως ποιο είναι το πρόβλημα του Άρη σήμερα? Το πρόβλημα του Άρη σήμερα είναι ότι δεν μπορεί να πάει καλύτερα από την πέμπτη θέση. Δεν είναι το πρόβλημα του Άρη αν θα τους κάσουν ότι δεν θα πάρει αδειοδότηση, ότι θα τρέχει στα δικαστήρια, ότι δεν θα έχει να πληρώσει τη ΔΕΗ, ότι θα κάνουμε έρανο και ότι οι μετοχές θα είναι, δεν ξέρουμε, κάπου παρκαρισμένες. Αυτά είναι προβλήματα. Δεν είναι, για σένα είναι πρόβλημα και σαφώς και θέλεις να είναι πιο καλά ο Άρης.
Και μακάρι, για να κλείσω και να μην κουράσω και τον κόσμο, η γενιά σου, γιατί είστε η γενιά που θα οδηγήσει το σύλλογο στην επόμενη μέρα, να τα καταφέρει και να κάνει τον Άρη μας ό,τι δεν κατάφεραν οι προηγούμενες γενιές. Τι έχουμε εδώ, την τεράστια Μαρινέλα.

συγγνώμη Θωμά μου, δεν ξέρω αν σε, αν σε προσπέρασα. Λοιπόν, ο Θωμάς, καλησπέρα Μανώλη. Αν ο κόσμος πιστεύει ότι με το να μην πάνε γήπεδο ασκούν πίεση στον πρόεδρο για να πουλήσει, κάνει λάθος. Απόδειξη κάτι τύπη σαν τον Μπέο που έχει 20 εισιτήρια και είναι στο ποδόσφαιρο και κάνει δουλειές. Πόσα λεφτά θέλει π.χ. για να πάρει ο Καρυπίδης παίκτες σαν τον Διαντή και τον Μπάλμα? Ένα κομμάτι ψωμί είναι όλοι αυτοί. Με το κιλό τους αγοράζει και μετά τους πουλά. Δεν θέλω να πω ότι το άδειο γήπεδο δεν θα το σταματήσει να κάνει εμπόριο και να φέρνει καραβιές παικτών. Απλά ίσως του περιορίσει τη δεξαμενή παικτών. Ίσως να μην ξαναδούμε παίκτες σαν τον Μανού, να γίνει δηλαδή να δίνει κάποια εκατομμύρια για να φέρει παίκτη. Να με δεις και να μου πεις πως σου αρέσω, μα δεν μπόρεσα να το... Προσπαθούσα να κάνω έτσι ένα στο μυαλό μου, επειδή είμαστε σε μεταγραφική περίοδο, έτσι να διαχωρίσω εποχές και κατηγορίες παικτών, γιατί έχει κάνει τρομερές κινήσεις ως ιδιοκτήτης στην ΠΑΕ τα τελευταία χρόνια, και αναφέρομαι στα τελευταία 7-8 χρόνια που είναι η ομάδα στην μεγάλη κατηγορία. Είναι πάρα πολλά τα διαμάντια που ήρθα στην ομάδα με δική του πάντα συμβολή, είτε είναι στο οικονομικό είτε στο να τους εγκρίνει κατά κάποιο τρόπο, και αρκετά και οι αρκετές και οι πατάτες, αναλογικά πάντως σε ένα ισοζύγιο το τι φέρνει και το τι δεν φέρνει, νομίζω ότι είναι θετικό, γιατί τα μετρούσα τις προάλλες, δηλαδή τώρα να ξεβγάζω, πάρτε τώρα μπακ σαν τον Σούντγκρεν, σαν τον Γκόρχουρτ, σαν τον Ντουμπάτζο, σαν τον Γκάνεα, σαν ποιο άλλο έτσι μπακ καλό, τέλος πάντων παίκτες σαν τον Βέλεφ, τον Ματίγια, το Σάσα, Τζέκο, Σάκιτς, συγγνώμη, Μαντσίνι, Λάρσον, ο Ματέο, ο Μπράμπετς, Φαμπιάνο, Ρόουζ, εκείνη η περίοδος, Νταρίντα, Γκάμα, Ντιγκινί, Πάλμα, Μανού, Μπερτόγλιο. Νομίζω ότι όλες αυτές οι κινήσεις, καλά μωρών εννοείται ας πούμε, σε μια τόσο, γιατί δεν ακούγεται μεγάλη χρονική περίοδος, αλλά δεν είναι μεγάλη, και όλοι αυτοί οι παίκτες είτε κάναν καλύτερες μεταγραφές, και αν βάλουμε και τους Έλληνες κάτι Σιώπης και δεν συμμαζεύεται, Δελζήσεις, θυμάστε στις κλήσεις της εθνικής εκεί κάπου στο 2021 που είχε γεμίσει το διαδίκτυο από στις δικές μας τις σελίδες, στο ότι δεν είχε κληθεί ο Δέλη στην προεπιλογή του Ομοσπονδιακού, τότε που ποιος ήταν, Φασίπ, δεν θυμάμαι, που είχε αδικήσει το Δέλη γιατί ήταν ένα από τα καλύτερα στόπερ του πρωταθλήματος. Τι θυμάστε εκείνη την εποχή? Ποιος? Ο Δέλη, έτσι. Και φυσικά και τα, για να μην ξεχνάμε και τις πατάτες, με Μίτρογλου, με Ζιρβίνιο, με Ντουάρτε, με εκείνα τα, και που δεν πιάσανε παίκτες, έτσι, τύπου η Τούρμπε, τύπου Καμαρά, με τα χίλια, όχι ότι δεν ήταν παικταράς, αλλά με τα χίλια προβλήματα που κουβαλούσε, Μπελανουάν, κάτι Ντάτκοβιτς, κάτι Χαΐροβιτς, κάτι Πεπεσέιχ, κάτι Καμάτσο, Γκρέι, Σουλεϊμάνοφ, Νταμπό, Ντιόπ, εκείνα τα μαυράκια εκείνα που τα μαζεύανε, λέει μετά, τέλος πάντων. Τέλος πάντων, έχει και από εδώ, έχει και από εκεί. Δεδομένων των συνθήκων όμως, έχει κάνει πολύ value for money Διαγέ, φυσικά.

Γιάννη, γιατί, γιατί γράφεις, ας πούμε, μείνετε με τον Καρυπίδη αυτοί που θέλουν στασιμότητα. Δηλαδή, εμείς θέλουμε τη στασιμότητα της ομάδας. Εμείς θέλουμε κάτι καλύτερο από τον Καρυπίδη. Ναι, οκ. Okay. Και τι να κάνουμε δηλαδή. Πώς θα το κάνουμε αυτό. Δηλαδή, βάλε λίγο το μυαλό να λειτουργήσει. Όχι μόνο το Γιούρια για τα γάνια. Αυτές οι απόψεις που έχουν δεν δίνουν καμία λύση. Δηλαδή, η άποψη δική μας θα δώσει τη λύση. Τη λύθηση θα τη δώσει μια οργανωμένη προσπάθεια που θα γίνει, αν θα γίνει, εφόσον θεωρούμε ότι ο Άρης μας είναι γωνιακό μαγαζί, θα πρέπει να προσεγγίσει. Αν δεν προσεγγίσει, δεν θα τη δώσω εγώ ούτε εσύ τη λύση. Εμείς οφείλουμε να είμαστε δίπλα στην ομάδα. Καθήκον μας είναι. Στηρίζουμε τον Καρυπίδη αν είμαστε δίπλα στην ομάδα. Αυτή είναι η... Αυτό είναι απαξίωση προς την ομάδα, ρε Γιάννη.

Λοιπόν, μήνυμα του Γρηγόρη, ο οποίος στον επίλογο γράφει ότι είναι 42 ετών και από 5 χρονών πάει στο γήπεδο. Φίλε άκου, μου λέει, τι λέει, ο ένας θείος λέει καλό είναι το παιδί με 16,5 βαθμούς, μια χαρά, ο άλλος θέλει κοσάρια παντού, εμείς θέλουμε τον άριστο. Σεβαστές οι απόψεις, οι δικές μου δηλαδή, που τον θέλω μέτριο τον Άρη. Ναι, δεν πρέπει οι μετριότητες τύπου έκανε καλά να ακούγονται στα ραδιόφωνα. Αν το θες, πάρ' τον στο handball. Οι απόψεις που μόνο άριστα και πρώτο το τονίζει με κεφαλαία θέλουν τον Άρη, είναι οι σωστές και συγκεκριμένες. Ο συγκεκριμένος μόνο κακό έκανε και κάνει επιτέλους. Κανείς δεν σου κόβει το γήπεδο, αλλά να ξέρουμε τι λέμε. Τις χρυσές μετριότητες κρατήσετε για πάρτι σας. Η μετάβαση δεν πρόκειται να γίνει ομαλά, γιατί έτσι είναι το σύστημα. Για να έρθει πρέπει να φύγει. Και όχι να φύγει πρέπει να έρθει. Ξυπνάτε. Εσύ ξύπνα. Γιατί όταν θα φύγει και δεν θα υπάρχει κανείς άλλος, πού θα είσαι 42χρονε? Πού ήσουν 42χρονε όταν δεν υπήρχε κανένας? Και δεν θα μου πεις αν τον Άρη τον θέλω πρώτο ή μέτριο. Πρέπει να είσαι και πραγματιστής στο τι μπορείς να κάνεις. Τι αμάξι έχεις, φιλαράκι, για πες μου, τι αμάξι έχεις? Δεν έχεις Λαμποργκίνι? Εγώ Λαμποργκίνι θέλω να έχεις. Γιατί δεν έχεις Λαμποργκίνι?

Ρε Θωμά, Θόδωρε, εντάξει, ακόμα τρέχει να πιάσει τον Κωνσταντέλιο. Καλός παίκτης ήταν ο Ντουμπάτζο, τι να κάνουμε. Μεταγραφή πήρε, λεφτά πήρε σαν τον Ντουμπάτζο όταν έφυγε. Αναβαθμίστηκε μέσα από την ομάδα μας. Αυτό εννοούσα, ότι ήρθαν παίκτες από value for money. Αυτό εννοούσα.

Καταλαβαίνεις τι λες ρε εσύ, Θωμά. Δηλαδή λέει αν μας πούνε ότι μας θέλει ο Πετρελαιάς, άρα μας να πούμε όχι θέλουμε τον Καρυπίδη. Πούντος ρε εσύ, Θωμά, ο Πετρελαιάς. Καταλάβετε το τι λέμε. Αν δεν καταλαβαίνετε, βάλτε translate. Τι να κάνω τώρα. Δεν μπορώ να σε πείσω στο ότι ο Καρυπίδης έχει πιάσει το ταβάνι του. Θεωρούμε όλοι, τον ευχαριστούμε. Μακάρι να έρθει η διάδοχη κατάσταση. Όσο δεν έρχεται η διάδοχη κατάσταση και ο Σαουδάραβας με τα πετρέλαια, είτε η δικιά μου η γενιά θέλει να είναι ο Καρυπίδης. Η δικιά σου η γενιά θέλει να τα διαλύσουμε τα πάντα, να τον πυροβολάμε από μακριά για να φύγει και να μείνουμε με τα 20.000 που θα μαζεύουμε. Εγώ δεν το θέλω αυτό. Τι να κάνω. Πρώτος θα είμαι που θα βγω να υποστηρίξω τον Σαουδάραβα. Πούντος ο Ρημάδης ο Ασπροκελεμπές. Πούντος.

Θωμά μου, δεν σε παρεξήγησα ρε φίλε, δεν σε παρεξήγησα, αλλά η ισοπαίδωση κάνει κακό σε αυτή τη φάση. Πώς να το κάνουμε δηλαδή, γιατί δεν βρέθηκε αυτός ο εκατομμυριούχος μέχρι τώρα? Απάντησέ μου σε παρακαλώ ρε φίλε, γιατί δεν εμφανίζεται? Δηλαδή έχω εγώ εκατομμύρια, θα περιμένω να πάω στον Καρυπίδη για να... Θα πάω, ναι, θα πάω αναγνωριστικά. Έλα εδώ ρε Θόδωρε Καρυπίδη, ενδιαφέρομαι, είμαι φραγκάτος. Και δεν πάω εγώ, τον πληρεξούσιο δικηγόρο μου θα στείλω. Ο πελάτης μου ενδιαφέρεται. Μπορούμε να κάνουμε μια πρώτη συζήτηση. Ποια είναι η τιμή που πιστεύετε ότι μπορείτε να παραχωρήσετε τις μετοχές της ΠΑΕ Άρης? 100 εκατομμύρια. Μάλιστα, θα το μεταφέρω στον πελάτη με 100 εκατομμύρια. Τι λέει ρε ο τρελός που θέλει 100 εκατομμύρια, δίνω 30. Ξέχαστο πες του. Ωραία, μια χαρά. Ξέχαστο πες του, ναι. Εξακολουθώ να θέλω να πάρω τον Άρη. Κάνω μια ωραία πρεσκόφερας. Αγαπητοί και φίλες και φίλοι, είμαι πώς το λένε, ο Μουσταφά Χαραλαμπόμ και θέλω να κάνω, να πάρω την ΠΑΕ Άρης. Πρόσφερα, η αρχική τιμή του κυρίου Καρυπίδη ήταν 100 εκατομμύρια. Εγώ μπορώ να προσφέρω 30. Ξέρεις τι θα γίνει την άλλη μέρα? Ξέρεις τι θα γίνει την άλλη μέρα? Πούντος.

0: αγάπη.
1: Γιώργο, υπάρχει μια διαφορά. Τη γνώμη του, μου λες, τη γνώμη του λέει. Όχι, υπάρχει μια διαφορά. Δεν λέει τη γνώμη του. Λέει ότι εμείς είμαστε η αιτία που ο Άρης είναι στη μετριότητα και εμείς που καταστρέφουμε το σύλλογο, που αν δεν πάρουμε τάρματα εμπρός στον αγώνα. Αυτό λέει, κατηγορεί αυτούς που έχουν τη στάση, όπα μάγκες, περιμένετε, να βρεθεί ο επενδυτής και όταν βρεθεί ο επενδυτής όλοι μαζί. Δεν είναι έτσι.

τι θα πήρε εσύ, Θωμά μου, καρυπηδική και αντικαρύπηδη. Αυτό είναι το λάθος. Όποιος πέφτει στο λάθος να χαρακτηρίζει το συνοπαδό του είτε καρυπηδικό είτε αντικαρυπηδικό, αυτό είναι το τεράστιο λάθος. Άρης είναι. Δεν είναι, μην το κάνουμε σαν τους άλλους, μυσταδικικός και σαβιδικός. Βλέπετε τι γίνεται. Αυτοί φέτος θα φάνε τις σάρκες τους, γιατί δεν έχουν ζήσει τα τελευταία χρόνια εσωστρέφεια. Τώρα θα δείτε τι θα γίνει. Όχι εμείς. Δεν πρέπει. Αλέξανδρος. Αλέξανδρος Πόχος ακολουθεί, παιδιά. Φάγαμε και 4 λεπτά. Sorry, Αλέξανδρε. Παιδιά, 1000 συγγνώμη. Ο Δημήτρης, ο 42χρονος, θέλει να λύσει διαφορετική εξίσωση, ενώ δεν ξέρει τη διακρίνουσα.

14, πήγε 16, σταθεροποιήθηκε στο 16 και έρχεται τώρα ο τρίτος και μου λέει εγώ θέλω να παίρνει 20. Πώς θα παίρνει 20? Εντάξει, να ξέρουμε και τι λέμε.

Λοιπόν, ευχαριστώ ρε Αλέξανδρε για τον χρόνο που μου δίνεις, αλλά εδώ δεν τελειώνει. Εισιτήρια διαρκείας της ΠΑΕΑΡΙΣ εκδοθήκανε με... Μόνο το σήμα πιστά ακολουθώ είναι η φετινή καμπάνια. Μπορείτε να μπείτε στην επίσημη σελίδα της ΠΑΕ για να δείτε όλες τις λεπτομέρειες. Έτσι με μια πρόχειρη ματιά, εγώ πήγα το πήρα ούτε είδα λεπτομέρειες βέβαια, με μια πρόχειρη ματιά θα δούμε ότι έχει σε αυτόν που ανανεώνει μια μείωση κοντά ανάλογα με τη θύρα σε maximum 10% σε σχέση με πέρυσι. Στη δεύτερη χωρίζονται σε δύο σεζόν. Ουσιαστικά στην δεύτερη περίοδο, η πρώτη περίοδος είναι αυτή στην οποία όποιος προσέλθει θα πάρει προνομιακές τιμές. Η πρώτη περίοδος ολοκληρώνεται. Πότε ολοκληρώνεται η πρώτη περίοδος? Νομίζω μέχρι μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα. Πότε είναι η πρώτη περίοδος, παιδιά? Ένα λεπτάκι. Σήμα 26-27. Να πούμε ότι το διαρκές περιλαμβάνεται κανονική περίοδο play-off και play-off, κύπελο Ελλάδος και τα εντός έδρας φιλικά παιχνίδια με διάφορα προνόμια, με τις εταιρείες. Λοιπόν, κάρτα φιλάθλου μην ξεχάσετε, εννοείται, ενισχύουμε τον ΑΣΥΓΜΑ. Από 22 έκτου έως 22 εβδόμου είναι η πρώτη περίοδος και η δεύτερη περίοδος είναι 23 εβδόμου με 31 οκτώου. Όλες οι πληροφορίες στο site της ΠΑΕ. Να είστε όλοι και όλες καλά. Ευχαριστώ για την ακρόαση, ευχαριστώ για την κοντρούλα, για την αντιπαράθεση. Πάντα είναι θεμητή, πάντα πρέπει να υπάρχουν διαφορετικές απόψεις. Στο τέλος, η αγάπη μας είναι η ίδια και είναι ο Άρης Θεσσαλονίκης. Και τον Άρη Θεσσαλονίκης εγώ θέλω να το βλέπω. Συγγνώμη στα αδέλφια μου που δεν θέλουν να τον βλέπουν, επειδή η διοκτήτης είναι ο Καρυπίδης και η ομάδα είναι στάσιμη στην πέμπτη θέση του βαθμολογικού πίνακα. Καλό βράδυ, τα λέμε.

0: διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, γαλοπούλα καπνιστή Φουαντρέι Φαντί στο κιλό μόνο 14,93. Σκληρό τυρί Δανία Σάρλα χύμα το κιλό μόνο 9 ευρώ. Όλα τα παγωτά Ben & Jerry's 1+1 δώρο. Και επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ 10 τεμάχια μόνο 3,49. Οι προσφορές μας ισχύουν στα καταστήματα Κριτικός και σε επιλεγμένα Αριάδνη ελληνικά μάρκετ.
3: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
5: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
3: Ποιος είναι!
5: Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
7: Αγχώνεσαι για τη διαχείριση των λογιστικών σου βιβλίων?
8: Smart Finance.
7: Πονοκεφαλιάζεις με τη μισθοδοσία?

0: ουσία στην επιχείρησή σου.
1: Smart Finance.
0: Τρέχεις πίσω από τις οικονομικές εξελίξεις και δεν τις προλαβαίνεις.
1: Smart Finance.
0: Μην τρελαίνεσαι. Απλά φέρσου έξυπνα και εμπιστεύσου τη Smart Finance. Money. Με αμεσότητα και αποτελεσματικότητα. Με υπευθυνότητα και διαρκή ενημέρωση. Με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Θέλεις γρήγορες και απλές λογιστικές λύσεις. Σόλωνος 88, Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2312-001-703.
2: Είσαι Αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας. Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock,

0: νησιώτικο.
1: Χόρεψε λαετουάρι με στο κύμα το γαλάζιο, για τη δυο τρελή ομάδα το τραγούδι.
0: Χοροδία και τα λοιπά.
2: Είμαστε εμείς, η νέα γενιά.
0: Τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
3: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
4: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
3: Στη Θεσσαλονίκη?
4: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
5: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
6: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
7: Μία επίσκεψη για νόστιμο πρωινό. Μία βόλτα για το νοτικό καφεδάκι. Ένα πέρασμα για απολαυστικό γλυκάκι. Όποιος και αν είναι ο λόγος, ο προορισμός είναι ένας. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Κοντά σας κάθε μέρα από τις 5 το πρωί σε ένα όμορφο περιβάλλον αποτελεί τον απόλυτο γευστικό προορισμό. Για πρωινό, σφολιατοειδή, πίτσα, καφέ, παγωτό ή γλυκό. Εδώ κάνει στάση. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Στην Ιερισσό Χαλκιδικής, στο κέντρο. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Η αγαπημένη σας καθημερινή συνήθεια.
8: Το παιδί δεν θυμάται τίποτα. Εμείς θυμόμαστε το catering. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
9: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
10: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
9: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
10: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
9: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
10: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
11: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκοί σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
12: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
11: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
12: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 67. 768, στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
11: Τηλέφωνα 2310 763 065 και 6977 483 178.
13: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt.
14: Digital Markt.
13: Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310 762 570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
0: Η μετάφραση δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο. Μεταφράσεις 24. Το κορυφαίο μεταφραστικό γραφείο στην Ελλάδα, βραβευμένο για την αξιοπιστία του. Με μεταφράσεις και επικυρώσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς σε άκρως ανταγωνιστικές τιμές. Το μεγάλο δίκτυο καταρτισμένων συνεργατών παρέχει αξιόπιστα αποτελέσματα, δίνοντας προσοχή στον πελάτη. Η 15ετής εμπειρία του μετρά πάνω από 100.000 πετυχημένες μεταφράσεις. Μεταφράσεις 24 και δεν θα είστε ποτέ χαμένοι στη μετάφραση. Για πληροφορίες, καλέστε στο 2310 525 585.
14: Ένα μεγάλο όνομα σας κάνει να αισθάνεστε ασφάλεια και σιγουριά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Με 33 χρόνια εμπειρία στο χώρο και σε συνεργασία με την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία, σας παρέχει τα πιο ευέλικτα και οικονομικά προγράμματα. Ασφάλειες αυτοκινήτων, μηχανών, σκαφών, κατοικιών, καταστημάτων, επιχειρήσεων. Πάντα στις χαμηλότερες τιμές και τώρα και με 3 μεγάλες προσφορές. Έκπτωση 10% στις ασφάλειες αυτοκινήτων, στους ιδιοκτήτες με ανήλικα παιδιά έως 10 ετών, 15% σε όσους έχουν ασφαλισμένη την κατοικία ή την επιχείρησή τους και 15% για τους ακροατές του Yellow Radio. Οι προσφορές ισχύουν και συνδυαστικά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Μανουσογιαννάκη 11α στο κέντρο της Θεσσαλονίκης έναντι ταχυδρομείου Εθνικής Αμήνης. Τηλέφωνα 2310 266 686 και 6936 411 552. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Ένα όνομα, όλες οι λύσεις για να αισθάνεστε πάντα ασφαλείς.
15: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.
16: Oh.

Hello Radio και 101,7, το πιο δυνατό ραδιόφωνο της πόλης Θεού. Καταρχάς να καλησπερίσω μία τον Μανώλη τον Ανδρεαδάκη, τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Μπορείς να πάγκιστρωθείς, Μανώλη μου.

Και είναι η εκπομπή χορεύοντας με τους λύκους. Σήμερα μια μετατόπιση προς τα πίσω, θα έλεγα, νωρίτερα δηλαδή. Μιας και το έχετε συνηθίσει να βγαίνουμε στις 12, γιατί εκείνη την ώρα βγαίνουν και αυτά τα περίεργα όντα. Περίεργα, μια χαρά είναι τα λυκάκια. Φτιάχτηκα, λέει ο Παναγιώτης, με τους λυκάνθρωπους. Όχι, δεν είναι λυκάνθρωποι. Λύκοι είναι πραγματικοί.

Καλησπέρα μου επίσης και στον Γιώργο, επίσης και στον Θωμά. Θα είμαστε περίπου για 2 ώρες μαζί, κάνοντας ωραίες κουβεντούλες. Και ακούγοντας φυσικά ωραίες μουσικές.

Λοιπόν, σήμερα δεν έχουμε καμιά ιδιαίτερη θεματική, ούτε μας έρθει από την άποψη της μουσικής. Εχθές και προχθές, αν και η προχθεσίνη ήταν λίγο κουτσουρεμένη λόγω τεχνολογίας, ασχοληθήκαμε περισσότερο με μουσικές, μάλλον με συγχουργική περισσότερο που έχει γραφτεί επάνω στα καράβια, στις θάλασσες, στα κύματα, στις βάρκες, στις βαρκούλες, στα πανάκια, μικρά και μεγάλα. Επίσης, καλησπέρα και στη Σούρια. Ό,τι πεις. Ό,τι πεις. Στέλλα, Στέλλα. Γιατί το ψευδόνυμο ήταν έτσι και συγγνώμη αν ζητώ συγγνώμη. Okay, Στέλλα. Λοιπόν, άρα δηλαδή όταν θα βλέπω το συνδυματικό Σουρία θα λέω Στέλλα από εδώ και στο εξής. Μην κάνω δεύτερο λάθος. Δεν πρέπει. Okay, Στέλλα μου, okay. Λοιπόν, την καλησπέρα μου επίσης σε όλο τον απόδημο ελληνισμό, απαντακού της γης. Okay, τώρα... Στέλλα, να ευχηθώ ό,τι καλύτερο. Να ευχηθώ ό,τι καλύτερο. Τα όνειρά σου να παίρνουν σάρκα και οστά και εσύ να καλύτερες να τα βρεις όλα. Λοιπόν, χαίρομαι γι' αυτό. Ειλικρινά μιλά. Λέει τώρα ο Γιώργος, μου κάνει πάσα από την προηγούμενη εκπομπή. Ακριβά τα διαρκείας για αυτό που θα δούμε. Από ό,τι είδα, σημειώθησαν, πώς να το πω, εκπτώσεις. Κάνω λάθος. Δεν έχει εκπτώσεις. Σταθείτε ρε παιδιά. Κάποιος μου είπε ότι, με φίλο μου το συζητούσα επιστήθιο προηγουμένως και λέει ότι είναι φθηνότερα τα πράγματα από πέρσι. Έτσι διαβάζω και τώρα, ας πούμε. Οποίο είναι το θέμα όμως. Λέμε ότι γενικότερα είναι ακριβά σύμφωνα με αυτά που θα δούμε. Ρωτώ εγώ τώρα, φίλε μου Γιώργο. Χρήστος από Φραγκφούρτη, κυρινό μαύρη μάλιστα. Καλή εκπομπή, Αλέξανδρε, καλή ακρόαση στα πανταχώρια. Να, έτσι, μπράβο, έτσι, έτσι. Γιατί δεν μας ακούνε μόνο από Θεσσαλονίκη και από πολλά άλλα μέρη, θα έλεγα, καλώς και το... Καλώς τον και τον Γιώργο επίσης, τον έντερο Γιώργο. Λοιπόν, να συνεχίσω εγώ την κουβέντα που είχατε ανοίξει εδώ με το φίλο μου, το Μανώλη. Να τη συνεχίσω, δεν έχω κανένα απολύτως πρόβλημα. Άλλωστε, την πεποίθησή μου την ξέρετε. Εμένα προσωπικά δεν με αφορά ποιος είναι αυτός που ηγείται, κρατάει τις μετοχές, δηλαδή είναι ιδιοκτήτης. Δεν με ενδιαφέρει. Τώρα, για την τιμή θα πω ότι με ενδιαφέρει, ναι. Αλλά βλέπω μια μείωση, εντάξει δεν είναι και τίποτα ιδιαίτερα, αλλά ένα 10% σε ορισμένες πλευρές, δηλαδή στην 1 και στην 3 είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα. Τα υπόλοιπα εκεί στις υπόλοιπες λίγο πιο σφιχτά, θα έλεγα. Ναι ρε φίλε, πέρσι έλεγε το πιο ακριβό ρόστρο και φέτος θα δεις του κουτσουπιά. Πήραμε κουτσουπιά. Πήραμε εμείς του κουτσουπιά. Δεν μήπως πήραμε κανένα κουτσούμπα και δεν το ξέρω. Πού είναι αυτός ο κουτσουπιάς, πού είναι κουτσουπιά. Εμένα δεν με ενδιαφέρει άμα λέγεται κουτσουπιά, δε. Το παίζει το τόπι. Ας πάει να λέγεται και κεραμιδοτρέχαλος. Βάζω και εγώ ήταν καραμίχαλος. Μην σε λέγουμε κεραμιδοτρέχαλο.
αλλά να του ματώνει το φανελάκι το σοβρακάκι που λέει ο λόγος. Καλό βραδάκι αγαπημένα Αλέξανδρε και σε όλους τους ακροατές της εκπομπής σου, λέει ο έτερος Χρήστος. Και αυτός νομίζω ότι το εξωτερικό ακούει. Νομίζω, αν θυμάμαι καλά. Ή κάνω λάθος. Δεν νομίζω. Τι να πω. Εντάξει. Συνεχίζω λοιπόν. Εμένα δεν με νοιάζει ρε παιδί μου. Ποιος κρατάει τα κλειδιά του μαγαζιού. Αφού δεν γιατρεύεται η κατάσταση. Το έχω πει. Πολλάκι στο έχω πει. Δεν γιατρεύεται ρε παιδί μου αυτό το πράγμα. Είναι σαράκι. Σε τρώει. Μια φορά πήγα να το κάνω και δεν βάστηξα ούτε, πώς θα το πω, δεν άντεξα να το πω. Πάω στο Καφτατσόγλιο, συγκεκριμένα να σας πω, Ηρακλής Άρης Κύπελλο, μέρα Τετάρτη, 3-0, είμαι στα νεύρα εγώ. Δεν ξαναπάω. Πρώτη φορά, πρώτη και τελευταία. Το έχω ξαναπεί από τότε, το ορκίστηκα. Δεν ξαναπάω και δεν ξαναπατάω. Μεταξύ το σπίτι μου από το κήπεδο δεν ήταν ούτε 100 μέτρα. Ούτε 100 μέτρα. Ούτε 50, τι 100. Λοιπόν, λέω Τετάρτη επαναληπτικός ο αγώνας. Λέω θα βγάλω τώρα μπροστά άλλο. Ραδιοφωνάκι, ανοίξω και τα μαθηματικά να διαβάσω. Να χάρη και λίγο η μανούλα μου. Με το που ανοίγω το ραδιοφωνάκι, λέει, δεν θυμάμαι ποιος σπικάρισε το παιχνίδι. Ναι, λέει, γεγονός του Καζιλάου, πρώτο λεπτό, Άρης Ηρακλής 1-0. Αμάν, εδώ είμαστε. Μάνα, λέω, μπορείς να με συνδράμεις. Τι έγινε άλλο. Ρε, δώσε εδώ πέρα κανένα φράγκο, λέω, να πάω στο γήπεδο. Και πήγα. Φαντάσου. Δεν άντεξα. Δεν γίνεται. Εγώ δεν μπορώ να το κάνω αυτό το πράγμα. Στις τώρα πώς το πετυχαίνετε ορισμένοι από εσάς. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Τι να σας πω τώρα. Πάω τραγουδάκι. Και τα ξαναλέμε. Εδώ είμαστε. Στείλτε μηνύματα. Περιμένω εν αγωνίως.

Λοιπόν, τώρα θέλετε να το δείτε σαν υπαινιγμό το κομμάτι, θέλετε πάλι όχι, ό,τι νομίζετε. Πάω στα μηνύματα. Χρήστος, από τη Φραγκφούρτη. Αλέξανδρο, ο αθνός σοπαδός, μίλησε στον τελικό της Πάτρας. Άρη, θυμίσου μια ζωή μαζί σου τώρα. Η αντιρρησία είναι συνηθίσεως. Να κάτσουν να διαβάσουν ποιος ήταν ο Άρης. Η αντιρρησία είναι συνηθίσεως. Αυτό λέγεται αλλιώς στη σημερινή ορολογία. Αν μιλάμε για το στράτευμα, δυναμία στρατεύσεως. Ναι. Okay, γιατί κάποτε το λέγανε τρελόχαρτο. Ποιο είναι τούτο, γιατί εγώ δεν το γνωρίζω, φίλε μου Γιώργο, από Στέλιο Κατσατζηδιάς, φίλε μου link να πάρω γνώση. Δεν μου λέει τίποτα ο τίτλος. Για στείλε. Να πάρω κι εγώ μια άποψη, έτσι, γαμώ, καμιά βλακία. Έλεγα λοιπόν ότι εμένα δεν με ενδιαφέρει, τώρα εσάς, ας σας ενδιαφέρει. Okay. Αλλά και σε προηγούμενες εκπομπές έχω πει ότι τι κατάφερες εσύ σε δεύτερο γενικό πρόσωπο που άφησες την ομάδα μόνη. Δεν μ' απάντησε κανείς. Κανείς δεν μ' απάντησε. Πελάτης είσαι για ορισμένα πράγματα μέσα στο γήπεδο. Για το τι ποιότητα καρεκλάκι έχεις. Αν είναι θερμενόμενο ή όχι. Αν είναι σκεπασμένη η κερκίδα ή όχι. Αν έχει ταξιτέτη. Αν έχει τουαλέτες ανθρώπινες. Εάν έχει κηλικείο ανθρώπινο. Αν η μπουτίκ λειτουργεί σε νορμάλ επίπεδα, όπως όλα τα κατασύμματα της πόλης ή όχι. Αν είναι επαρκή τα προϊόντα στην μπουτίκ. Αν η τιμή του εισιτηρίου είναι φτηνή, προσιτή ή ακριβή. Εκεί είσαι πελάτης. Στα υπόλοιπα, δηλαδή αν το πούμε επί του ποσοστού της 100, λέω 70 το συνέστημα, 30 τα υπόλοιπα. Δεν είσαι πελάτης. Έχεις απαιτήσεις. Αλλά και από την άλλη πλευρά, όπως έχεις απαιτήσεις στο υπόλοιπο 30%, έχεις και υποχρέωση. Κατ' εμέ. Δεν μπορεί τώρα να παίζεις παιχνίδι και να είναι άδειο το γήπεδο. Δίνεις δικαιώματα. Σε ποιον? Σε αυτούς τους έξυπνους να σε μεταχειρίζονται αναλόγως. Αυτό. Είτε αυτοί είναι οι διαιτητές. Έτσι. Οι οποίοι από κάπου δράτονται της ευκαιρίας, με κάποιους μιλούν, με κάποιους δεν μιλούν κλπ. Δεν δίνεις ψυχολογία στην ομάδα. Δεν τη δίνεις, δεν την προσφέρεις. Όπως είναι εντελώς λάθος κατ' εμέ να κάνει λάθος ο δικός ο ποδοσφαιριστής και να μουρμουρίζεις. Πρέπει να φωνάξει εκείνη την ώρα. Πάμε να το χειροκροτήσεις. Δεν πειράζει. Συνεχίζουμε τώρα. Ξέχασέ το. Ας το πίσω σου. Στο παιχνίδι μας εμείς. Δημήτρης. Αν η ομάδα κάνει 6-6, κάποιοι νομίζω θα στεναχωρηθούν, γιατί πάει ο κόσμος στο γήπεδο με πρόεδρο τον Καρυπίδη. Εμείς φωνάζουμε Καρυπίδης όταν πηγαίνουμε στο γήπεδο. Φωνάζουμε Κάρι. Πώς κάνετε λάθος ένα γράμμα.
και λένε Άρη, Άρη, Άρη. Σωστά δεν τα λέω. Κάνω λάθος. Πείτε μου, απαντήσεις θέλω. Όπως είπα, τι κερδίζεις εσύ σε δεύτερο γενικό πρόσωπο, επαναλαμβάνω, τι κέρδισες που άφησες την ομάδα έρμη και μοναχή. Τι κέρδισες. Παρακαλώ, πάω στην τραγούδια επιθυμία.

Λοιπόν, Στέλιος Χατζατζίδης, η μουσική Μπάμπης Μπακάλης και η στίχη του Γιάννη Νεοφώτη, επιδημία του Γιώργου. Πραγματικά δεν το θυμόμουν, φίλε Γιώργο, ειλικρινά σου μιλάω. Με το που άξι ξεκίνησε η πενιά, άκουσα την πενιά, τότε λέω, λες να είναι αυτό. Ναι, πραγματικά ωραίο κομμάτι. Άλλωστε ο Καζαντίνης είπε αρκετά ωραία, αλλά έχει πει και μερικά τα οποία λες έλεος. Για να λέμε τα σίκα σίκα και τις κάτι σκάτι. Δεν βλέπω όμως μηνύματα. Μηνύματα δεν βλέπω. Προφανώς αυτά που ακούσατε και ακούτε από το στόμα μου δεν σας άρεσε. Ενώ κάποιοι άλλοι, υπάρχει ναι, ένα κύπελο πήραμε πριν 55 χρόνια και έδερναν τους παίκτες μέχρι λίγο φυλακή τους βάλανε. Ενώ κάποιοι άλλοι φώναζαν καλώς ήρθες και είχατε Ασλανίδη, μιλάς για τη Χούντα του, έτσι προφανώς, ό,τι καταλαβαίνω. Κώστας, τόση ώρα σε ακούω να επιχειρηματολογείς για το σύντημα το διαρκείας, όχι δεν λέω μόνο για τα διαρκείας, και γενικά τη προσέλευση του κόσμου στο γήπεδο. Σωστά. Όλα αυτά που λες είναι πολύ σωστά, αλλά έχουν το εξής μειονέκτημα. Αφορούν το δέον. Το πρέπει. Το οποίο δέον ταυτίζεται με που έγινε μότο σήμερα στην ανακοίνωση της ΠΑΕ για τα διαρκείας. Το σήμα πιστά ακολουθώ. Μάλιστα. Όμως, είναι απολύτως αντίθετα στο «ον», δηλαδή στη σκληρή ελληνική πραγματικότητα σύμφωνα με την οποία το γήπεδο γεμίζει μόνο όταν υπάρχει πολύ καλή, κάθετος, άριστη πορεία ή εμφανίζεται μεγάλη προοπτική. Όνειρο δηλαδή, στο βάθος. Στο βάθος έχουμε ένα όνειρο που το βλέπουμε ότι το πλησιάζουμε. Αυτό αντιλαμβάνω. Π.χ. ένα γήπεδο ή ένας πάμπτος ιδιοκτήτης. Τα παραδείγματα πάμπολα. Δείτε τα ειστήρια του Παναθηναϊκού όταν είχε μείνει με τον Δόνη και τους μικρούς. Ή τη μισογεμάτη Τούμπα όταν ο συμπολίτης δεν είχε προοπτική κατάκτησης πρωτιάς. Συμπέρασμα. Με την παρούσα διοικητική κατάσταση η μόνη περίπτωση να ψιλογεμίσει το γήπεδο είναι συνεχής νίκες, πράγμα καθόλου πιθανό με βάση τα δεδομένα. Μάλιστα. Συμφωνώ κατά την πλειονότητα. Τα ίδια πρεσβεύω κι εγώ. Αλλά αυτή η αλλαγή της ποδοσφαιρικής μας, παύλα παδικής μας κουλτούρας πρέπει κάποτε να αλλάξει. Για μένα αυτό δεν είναι υγιές. Το ότι περιμένω να κάνεις πρώτα τη σούπερ ομάδα για να πάω στο γήπεδο. Και επειδή δεν έκανα σούπερ ομάδα τόσα χρόνια και μας έχεις βγάλει την ψυχή ρε παιδί μου. Αμάνα που με έχει γίνει το στομάχι μας λάστιχο. Δεν θα ξανάρθει. Απάντηση στο ερώτημα δεν παίρνω. Τι κερδίζει η ομάδα μάλλον, που εσύ σε δεύτερο γενικό πρόσωπο, επαναλαμβάνω, δεν παρίστασε στο γήπεδο. Τι κερδίζεις. Εσύ επιβεβαιώνεις και λες, κοιτάτε τα χάλια μας, ρε, τι ωραία πράγματα βλέπουμε. Ποιος δεν τρέπεσαι, απαράδεκτε, με αυτόν που πήρες. Τέτοια τα βλέπουμε με αυτόν που έφερες, από πού τον έφερες αυτόν. Ρε, αυτός είναι έτσι. Ρε, αυτός είναι γιουβέτσι, αυτός είναι στουπέτσι. Βγαίνει ακρή. Δηλαδή, αυτό είναι η υγεία του, είναι ο παρακτική κουλτούρα. Ρωτάω. Και εγώ φέρνω
ένα σωρό φορές παράδειγμα άλλη χώρα. Τρίτη εθνική που δεν πρόκειται να δει ποτέ της ούτε καν τη Β' στην Αγγλία, δεν πρόκειται να τη δει, ρε παιδί, το ξέρει ο ίδιος ο παδός. Πόση χωρητικότητα έχει το γήπεδο? 12.000. 12.000 εκεί. Πετσιά. Πάνε πρώτα στην ΠΑΠ. Πίνουνε τις μπυρίτσες τους. Και έρχονται. Λοιπόν, να πάω σε ένα τραγούδι και θα ξαναλέμε. Συγγνώμη. Απνίγηκα. Δισεύρω το και αυτό το κομμάτι. Ακολουθώ το δρόμο του Γιώργου. Του Κατσατζίδη που τα ακούσουμε. Χίλια συγγνώμη, ζητώ για το βήχα.

Ευελπιστώ, φίλε μου Γιώργο, να σου άρεσε και το δεύτερο του Καζατζίδη, όπως και να άρεσε και στους υπόλοιπους ακροατές. Είναι από τα σπάνια ραδιοφωνικά του Καζατζίδη. Λοιπόν, να πάω και πάλι στα μηνύματα, γιατί ωραία κουβέντα έχουμε ανοίξει, μια χαρά τα λέμε. Λέει ο Κώστας, συνεχίζει, τίποτα δεν κερδίζει η ομάδα από την απουσία αποσιοποιητικά. Είναι προφανές, πεις αποσιοποιητικά. Αυτό όμως δεν αλλάζει τα δεδομένα. Διαχρονικά αυτό και για όλες τις ομάδες τουλάχιστον στην Ελλάδα. Ναι, αυτοί είμαστε. Αυτοί είμαστε. Να, αλλά και τι με εμποδίζει εμένα, αγαπητέ μου Κώστα, να δώσω εγώ το έναυσμα. Εγώ να είμαι ο πρωτοπόρος που θα αλλάξει αυτή η κουλτούρα. Εγώ να φανώ περισσότερο τοπικιστής από οποιοδήποτε άλλο. Και δεν είναι κακό ο τοπικισμός. Μην το πάμε σε άλλα επίπεδα. Γιατί όχι. Γιατί όχι να μην κάνω όλη την Ελλάδα να παραμιλά για μία ακόμα φορά για τον κόσμο του Άρη. Πώς λένε, ας πούμε, ότι έχουμε το πιο μπασχετικά μορφωμένο κοινό. Δεν το λένε. Όποτε δοθεί ευκαιρία, λένε ότι ο κόσμος του Άρη έχει συνηθίσει πλέον και ξέρει από μπάσκετ. Το έχει συνηθίσει, πήγαινε εκεί. Ότι ξέρει από μπάσκετ, ξέρει τι βλέπει. Ξέρει πώς να αντιμετωπίσει το θέαμα τούτο. Καλησπέριζω και τον Απόστολο, ο οποίος λέει Άρης τον Κιμαντέρ, Αργανάρα Κατερίνη. Και γιατί λοιπόν εγώ να μην είμαι αυτός που ο λαός εννοώ, που θα δώσω το παράδειγμα. Και να λένε όλοι οι υπόλοιποι καλά, ρε παιδί. Αυτή είναι στη μέση του βαθμολογικού πίνακα, είναι πέμπτη. Εσύ και το γήπεδο είναι γεμάτο. Παίζεις με το Λιβαδιακό, για παράδειγμα. Παίζεις με το Λιβαδιακό και έχει μέσα 17.000. Δηλαδή, άμα θα έπαιζε με τον Ολυμπιακό, τι δεν θα ξεκινήσει να παίξω. Ναι, ακριβώς αυτό. Θα ξεκινήσει να παίξω. Πάω στο επόμενο. Τώρα, αν πείτε όνειρο, δεμένο,

Λοιπόν, εδώ είμαστε και επαναρχόμαστε στη συζήτηση που έχουμε ανοίξει εδώ και ώρα. Καλησπέρα, Αλέξανδρε, λέει ο Λάζαρος. Γεια σου, Λάζαρε. Τι γίνεται, τι θερμοκρασία έχετε εκεί, αγόρι μου? Έχετε δροσούλα σήμερα ή όχι? Ή σας έβρεξε? Καλησπέρα, Αλέξανδρε. Όλοι πρέπει να πέσουμε στα διαρκεία του ποδοσφαίρου, γιατί χωρίς ποδόσφαιρο Άρης δεν υπάρχει. Χωρίς κανένα τμήμα του Άρη δεν υπάρχει, θα πω εγώ, όσο και να φαίνεται πολύ ρομαντικό, αδερφέ μου Λάζαρε, ή χαρακτήρισε το όπως θέλεις. Χαρακτήρισε το όπως θέλεις. Αλλά ειδικότερα χωρίς το ποδόσφαιρο δεν υπάρχει, γιατί τις μεγάλες σου χαρές στην αρχή τις είδες εκεί. Ναι. Σαφώς λοιπόν, το μπάσκετ είναι η κορονίδα του συλλόγου, βάσει τίτλων. Δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανείς. Έτσι, έχεις 22 τίτλους, φανταχτερούς. Όταν οι άλλοι φωνάζανε offside και πέναλτι και πέναν στις σπηλιές. Σωστά. Δεν θα πω σε τίποτα, όχι. Αλλά τι θα γίνει τώρα, δηλαδή έχουμε σε μια οικογένεια 3 παιδιά και το ένα λοξοδρομεί. Τι κάνεις, το αφήνεις να πέσει στο κρεμό εντελώς? Και μην μου πείτε τώρα το παράδειγμα είναι άκυρο και δεν ταιριάζει. Αυτοί όλοι, είτε λέγονται Καρυπίδης, είτε λέγονται Κοντομινάς, είτε λέγεται Καραμπέρης, ο συγχωρεμένος ο Γράντας, είτε, και όλοι όσοι περάσανε και σαν πρόεδροι από τον ΑΣ σε παλιότερες εποχές, έρχονται και παρέρχονται. Αυτός που μένει σταθερός στα τσιμέντα είναι ο κόσμος. Αυτός είναι ο Άρης. Ο κόσμος. Χωρίς τον κόσμο του δεν θα λεγόταν Άρης. Τα λέω όλα σε δύο κουβέντες. Εγώ. Έτσι νιώθω εγώ. Λοιπόν, διαβάζω το μήνυμα του Κώστα. Δεν σε εμποδίζει τίποτα το ότι να είμαστε παρόντες στο γήπεδο, για να δώσουμε εμείς το παράδειγμα, προφανώς εκεί αναφέρεσαι. Να κάνεις αυτό που λες, γεμάτο γήπεδο, και ας είναι χωρίς νέο ισχυρό ιδιοκτήτη, μεγάλους στόχους και προοπτική στην ομάδα. Αποτέλεσμα όμως δεν θα έχεις. Δεν είναι ρεαλιστικός ο στόχος σου. Προσδοκώ στο μέλλον όμως, θα συνεχίσω το μήνυμα. Είναι σαν να λες ότι προσπαθείς να πεις στους Έλληνες να πληρώσουν εθελοντικά, χωρίς επιβολή, διπλάσιους ή και τριπλάσιους φόρους και να τους πληρώνουν κανονικά, προκειμένου να βελτιωθούν οι δομές υγείας, εκπαίδευσης και άμυνά μας και γενικά, και να κάνουν και γενικά να το κάνουν για το κοινό καλό. Καμία τύχη. Διαφωνώ εγώ. Γιατί εδώ λείπει κάτι. Ναι, θα συμφωνήσω σε αυτό. Τι λείπει? Λείπει η συμπεριφορά, όχι δική μας, του κόσμου, αλλά του ιδιοκτήτη, ο οποίος έχει πέσει 2-3 φορές σε ατόπιμα. Ναι, θα πρέπει ήδη να είχε βγει και να έλεγε πραγματάκια τα οποία θα ζέστεναν έστω κατά την καρδιά του κάθε Αριανού. Αληθινές όμορφες κουβέντες. Ατρίχες. Έκανα τα λάθη μου. Έχω παρεκτραπεί. Και θα προσπαθήσω να διορθώσω τα κακό σκήμενα. Ούτε θα φτιάξω εκείνο, ούτε θα φτιάξω δηλαδή λάθος. Τιτανοτρισμέγιστο. Η αντιπαράδοση με τον κόσμο. Λάθος.
Μέγα λάθος. Αλλά και πάλι, εμείς γυρίσαμε την πλάτη στην ομάδα. Ποδοσφαιριστές που εγώ τους θεωρώ αντιπροσώπους μας. Έτσι τους βλέπω. Γιατί εγώ δεν μπορώ να παίξω έρμος τώρα, είμαι και 50 φεύγα. Έχω και μια ηλικία, έχω και μια κοιλιά, κάτσε καλά, μου αρέσουν τα σουβλάκια, τα σπλινάτερα και οι μουσακάδες και οι μπύρες. Δεν γίνεται. Παίξε, εσύ που είσαι καλός, θα φωνάξω εγώ για σένα. Σαν να παίζω εγώ. Έτσι αισθάνομαι. Σε αυτούς γυρνάμε την πλάτη μου, δεν ήταν σε τίποτα ορισμένοι. Έτσι, φταίει κανένας από αυτούς που έφερε. Τον είπε κανένας πάρε με το ζόρι. Όχι. Λοιπόν, καλησπερίζω και την τώρα. Η κάπνα από τη φωτιά, λέει, στην Περαία έφτασε τώρα που είμαι βαρδάρι, μυρίζει και τσούσουν τα μάτια μου. Τι έχουμε φωτιά στην Περαία? Για δώστε κανένα σημάδι. Πες μας κανένα καλό μέρος για σπλινάτερο. Σπλινάτερο ή τσιγερό σαρμά, τι θέλετε. Ναι, λέει, το απόγευμα είχαμε φωτιά, λέει ο Γιώργος. Τώρα την έχουμε σβήσει και μυρίζουν τα αποκαίδια. Και την πήγα να κάψω στην Περαία. Τα ελάχιστα πευκάκια που είχε από την ανατολική πλευρά. Για σπλινάντερα, μιλήσουμε για σπλινάντερα. Ένα σωρό, άσε που σε λίγο δε, θα λες στα πιτσιρίκια φάει σπλινάντερα και θα λέει τι είναι αυτό. Μέχρι το καλοκόρι, λέει, έφτασε ο καπνός, λέει ο Γιώργος. Εσύ, εντάξει, άμα αφησούσε τώρα. Αλλά τη σβήσαμε τη φωτιά ή ακόμα είμαστε, είναι υποέλεγχο, όπως λένε, συνήθως. Τώρα, δεν ξέρω, λέει, μάλιστα. Κάτσε, το ψάξω εφόσον ρίξω κομματάκι εγώ. Πάω στο επόμενο. Υπενιγμός, πάρτε το και έτσι.

Λοιπόν, Λευτέρης Μητυλινέος και αμφιβολίες. Στέχει και μουσική Γρηγόρης Πηδικότσης για όσους δεν το γνωρίζουν. Και πηγαίνω και πάλι στα μηνύματα, η συζήτηση έχει πάρει φωτιά. Άρα ακόμη και αν επιχειρήσει και φέτος να ζεστάνει. Α, όχι, υπάρχει προηγούμενο μηνύμα. Για να λέμε του στραβού το δίκιο. Πέρσι συνέντευξη παρουσίαση του Ρέγγες, ο Καρυπίδης τα είπε καλά. Πολύ καλά. Είπε λογικά πράγματα, έδειξε ενδιαφέρον για την ομάδα και έκανε χιούμορ με την έκφραση χίλιες βιτσικές. Προσέλαβε και τεχνικό διευθυντή, μια χαρά. Και τι έγινε, ήρθαν οι απρόσμενοι σφαλιάρα από την Αράς, σύντομα και στο πρωτάθλημα από Πανετολικό, ήρθαν οι τραυματιστοί, διαπιστώθηκε η έλλειψη πόρων ρευστότητας και η απροθυμία να επιλέγουν απαραίτητες κινήσεις για αναπλήρωση εξτρέμ. Και όχι μόνο, βλέπε center back όταν έφυγε ο Μπράμπετς και λοιπά. Και τα αποτελέσματα ήταν το απόλυτο ξενέρωμα. Άρα, ακόμη και αν επιχειρήσει και φέτος να ζεστάνει τον κόσμο, πράγμα που ούτως ή άλλως αποκλείεται με τα όσα συνέβησαν το χειμώνα και το κλίμα, που όλοι επιζητούν την απομάκρυνσή του, δεν πρόκειται να αλλάξουν πολλά. Υπάρχει απολύτως δικαιολογημένη προκατάληψη σε βάρος του, δεν θα πιστεί ο κόσμος. Εγώ δεν ζητώ να πείσει ο κύριος ιδιοκτήτης στον κόσμο. Επιθυμώ, προσδοκώ να καταλάβει ποιος είναι ο κόσμος της ομάδας. Τι μέρος του λόγου είναι. Και όχι κάτι άλλο. Πρώτα από εκεί. Δεύτερο. Σωστά. Τα λεσκόσα πληροφορίες και τα δεδομένα αυτά είναι, αλλά εγώ έφερα τους συγκεκριμένους προπονητές. Όχι. Δεν πρέπει να χρεωθεί το λάθος. Σαφώς. Βοά όλη η υπόλοιπη, όλη η πόλη, για να μην πω και πολύ παραπάνω, ότι δεν υπήρξε σωστή δουλειά το καλοκαίρι που μας πέρασε. Δεν έγιναν σωστά πράγματα από την πλευρά της, του τεχνικού team. Και αντί να το διορθώσει, προφανώς δεν ξέραν για αυτό στο μυαλό του. Δεν διορθώθηκε πάντως, έγινε χειρότερο. Και φτάσαμε στο σημείο να μαλώνουν οι δυο μεταξύ τους, προπονητής και διοίκηση, ιδιοκτησία, πείτε το πως θέλετε, γιατί δεν πάρθηκε και ο Τσούμπερ. Αυτό δεν αλλάζει τη δικιά μας την άκρη.

πάλι τα λάθη βάραν την κεφαλή. Εμείς πάμε στο γήπεδο δηλαδή μόνο βλέποντας ωραία πράγματα. Δεν πρέπει να πηγαίνουμε και στα ωραία και στα άσχημα και στα κάγκιστα. Υπήρξαν στιγμές που ακόμα και στα κάγκιστα φερθήκαμε παράλογα. Θυμηθείτε το παιχνίδι Άρης Ηρακλής. Άνευ λόγου και αιτίας. Περάσαν οι γενικές εποχές. Ζήσαμε άλλες. Και όλοι βάζαμε το χέρι στη τσέπη και ψάχναμε να βρούμε κανένα δεκάρικο, κανένα εικοσάρικο να το δώσουμε για να μπορέσει η ομάδα να ανταπεξέλθει, οικονομικά τουλάχιστον. Γιατί πότε είχαμε, λέει, ωραία πράγματα στη μπάλα, στο ποδόσφαιρο, ρωτάει ο Γιώργος. Είχαμε. Αναλαμπές καλές είχαμε. Είχαμε. Και επί Καρυμπίδη είχες. Βγήκες δευτεροτρίτος. Γιατί να φερθεί έξυπνα την επόμενη χρονιά να μην χαλάσει το ρόστερ και να πάει και να κρατήσει τον κορμό, να κρατήσει 7-8 παίκτες, το ξεκίνησε όλο την αργή μάνα, ξανά μάνα. Όπως έκανε και πέρσι το καλοκαίρι. Διώγνης. Γιατί τους έδιωξε. Και ποτέ δεν μάθαμε γιατί τους έδιωξε. Από το δικό του στόμα τουλάχιστον. Όλοι κάζουμε. Ξέρουμε αν είναι αλήθεια. Με το χέρι στη φωτιά το βάζουμε. Ότι τους έδιωξε για αυτόν τον λόγο που ακούγεται. Φεύγει λοιπόν. Εκδιώκεται ο τερματοφύλακας, ο Κουέστα, εκδιώκεται τον Μπράμπιτς. Και πάει, έρχεται να πούμε το χωρίον, όχι μεταξάδες, που λέγεται το τραγούδι Γιάννης Δήμαρχος, το χωρίον Αράζ, και λέει σαν να τι γίνεται ρε παιδιά. Και βοά, ολόκληρη πόλη, ότι ο άλλος δεν έκανε προετοιμασία. Έχουμε λάθος εμείς, αν έχουμε λάθος εμείς. Καταρχάς έβγαινε τόσο καιρό να υπερασπιστεί τον εαυτό του. Τρίτον, για να παρακάμπτω το δεύτερο, τρίτον, θα τον είχε προσλάβει άλλη ομάδα. Φέτος βλέπει να πάει η ομάδα πολύ καλά, κρατήσαμε κορμό. Βλέπω, ήθελες να πεις. Ή βλέπει. Φέτος αυτός βλέπει να πηγαίνει η ομάδα πολύ καλά, κρατήσαμε κορμό. Κάτι που δεν είχαμε κάνει παλιά και ο προπονητής έδειξε ότι το πάει καλά, Γιάννης. Φίλε μου Γιάννη, εγώ από αυτή την πλευρά, για αυτό που αναφέρεσαι αισιοδοξώ. Γιατί ο ένας γνωρίζει τον άλλον. Δεν θα υπάρξει πολλής χρόνος μετάβασης. Και εξάλλου αυτό το άθλημα δεν έχει καμία σχέση με τον μπάσκετ, έτσι. Δεν συγκρίνεται. Για να πούμε, μα εδώ ξέρετε, είναι όλη η ομάδα αλλαγμένη. Όχι, δεν είναι όλοι και πάλι δεν είναι όλα, αλλά δεν είναι καμία σχέση το ένα με το άλλο. Μπαίνοντας, λέει ο Κώστας, στα παπούτσια του Καρυμπίδη, θεωρώ ότι μας βλέπει και βλέπει τα πράγματα ως εξής. Είμαστε σε τέλμα. Όταν ανέλαβα, σας ξελάσπωσα, το σας ξελάσπωσα, ξεκινάει λάθος να το βλέπει έτσι. Πάω παρακάτω. Με τα χρήματά μου, μα γι' αυτό ήρθες. Δεύτερο λάθος να το βλέπει έτσι. Και τις ικανότητες μου, ποιες ικανότητες. Σας έβαλα ξανά στο ποδοσφαιρικό χάρτη. Μόνοι μας σχεδόν στην Ευρώπη, πέμπτη θέση ως πάτωμα και δύο φορές τρίτη, με το δικό μου τρόπο. Είτε σας αρέσει είτε όχι. Μας πικάρει δηλαδή. Okay. Και αντί να το εκτιμήσετε αυτό και να στηρίζετε ανεφόρο και προϋποθέσεων την ομάδα, γκρινιάζετε, με βρίζετε, απέκετε από το γήπεδο επειδή δεν μπορώ το παραπάνω και ψάχνετε πώς να με διώξετε. Και όλο εντοπίζετε λάθη. Αντί να κοιτάτε το αποτέλεσμα που κανονικά θα έπρεπε να σας ικανοποιεί και να στηρίζετε, δεν το δέχομαι αυτό.
έχετε παράλογες απαιτήσεις για την ομάδα που υποστηρίζετε. Εσύ διαφωνείς ότι τα βλέπει ακριβώς έτσι. Εγώ θα πω μια κουβέντα. Μπορεί να μας πικάρει άσχημα, αλλά δεν με ενδιαφέρει πώς τα βλέπει αυτός. Δηλαδή, είμαστε σε τέλεμα όταν σας ανέλαβα. Δεν με νοιάζει. Με τα χρήματά μου, δεν με νοιάζει. Σ' ήρθες. Δεν σε φωνάξαμε. Ήρθες, χτύπησες την πόρτα. Για να μην σου πω ότι βρήκες ανοιχτή. Μπήκες μέσα. Αλλά το ότι έχουμε αλλάξει τρεις προπονητές μέσα σε μια χρονιά και δεν ξέρω πώς στα χρόνια που εσύ είσαι, φταίς. Φταίς με την περίπτωση Χαριστέα. Έχεις τον καλύτερο πρεσβευτή της ομάδας. Βάσει του ονόματός του και της πορείας που έχει κάνει με την Εθνική Ελλάδος και στις ευρωπαϊκές ομάδες που έχει αγωνιστεί. Φταίς. Φταίς. Δεν έπρεπε να φύγει, αδερφέ. Έπρεπε να καθίσει να τα βρεις. Γιατί άλλο τέτοιο πρεσβευτή δεν έχεις. Και πάω στο άλλο παράδειγμα. Πριν διαβάσω τα μηνύματα. Η Μπάγκερ να απέτυχε φέτος να πλασαριστεί στο τελικό. Είναι η ομάδα όμως η οποία συνεχώς παράγει από τις ακαδημίες και είναι η ομάδα με τα περισσότερα έσοδα από όλες τις πλευρές. Είτε αυτά λέγονται διαφημίσεις εκτός τηλεοπτικών, είτε αυτά λέγονται διαφημίσεις εντός τηλεοπτικών, είτε από τα ίδια τα τηλεοπτικά και μόνο, είτε από αγοροπολισίες παικτών. Θυμάστε να πουλήσει ο Λίσε και να τον μοσχοπούλησει. Αν τον πουλήσει. Και δεν βγήκε. Στο τελικό. Θα μπορούσε να ακολουθήσει το μοντέλο της. Θα μπορούσε εάν είχε κάθε με ανοιχτούς ορίζοντες. Έλεγε τι κάνουν αυτοί, πώς δουλεύουν με αυτό το μοντέλο, μήπως θα το δοκιμάσω κι εγώ. Λοιπόν, κρατάει ακόμα στις τάξεις της Καν Χάις, Ρουμενίκη και Ούλριχ Χένες. Ο Σβάι Σάγκερ είναι από κοντά. Και. Και λέω εγώ τώρα, ποιον έχει δίπλα του. Από αριανάκια ποιον έχει δίπλα του. Κανέναν. Από τις παλιές ομάδες. Κανένα. Όχι. Δεν θα λειτουργούσα εγώ έτσι. Θα παρέδιδα τα κλειδιά. Έτσι. Γιατί θέλω. Και τους πιο παλιούς που είναι πιο όρημοι. Δεν σκέφτονται παρορμητικά. Αλλά και τους νεότερους που έχουν πολύ μεγάλη όρεξη και πολύ μεγάλη φιλοδοξία. Πες, λέει, όσοι μπορούν να έχουν κλειστά τα παράθυρα και ανοιχτό κλιματισμό, γιατί μυρίζει καμένο κέντρο και ανατολικά. Το 112 ήρθε το μεσημέρι και είναι η Ρωμά στην επανομή, τα λάτσικα και τα κλεμμένα. Τι να πω εγώ τώρα, να το είπα. Στο μπάσκετ είμαστε επαγγελματική ομάδα και στο ποδόσφαιρο είμαστε τεχνική. Στο μπάσκετ πήρε το μεγαλύτερο ταλέντο της Σερβίας. Στην μπάλα την πήραμε. Ναι. Να καλησπέρισω και την Φωτεινή. Επίσης η οποία λέει η φωτιά στα τσαΐρια, σκουπίδια κάνει πολλά. Έχουμε σκουπίδια μέσα στους οικισμούς. Η Θελέστα και Παθέστα. Η σοβαρό κράτος είμαστε. Λοιπόν. Μα αυτό ακριβώς δεν κάνει το μπάσκετ. Έφερε το Ζης, ο οποίος το ξέρει το μπασκετάκι πάρα μα πάρα πολύ καλά. Του έδωσε τα κλειδιά.
του ενός τομέα. Τα άλλα κλειδιά τα έδωσε σε δυο άλλους ανθρώπους. Τεχνοκράτες, που λέει, εσείς θέλω να αναλάβετε το management, το marketing και γενικότερα τα οικονομικά, εσύ εδώ θέλω να αναλάβεις το αγωνιστικό. Αν το μπάσκετ κάνει κάθε 10 μέρες meeting, βλέπε για να μαθαίνεις. Και όπως είπε και ο Γιώργος Πύρη, λέει, το μεγαλύτερο ταλέντο της Σερβίας, scouting. Δεν έχεις scouting, απέκτησέ το. Έχεις, αξιοποίησέ το ακόμα περισσότερο. Είναι μηδενική η αξιοποίησή του. Κάτι λάθος κάνεις ή κάτι λάθος κάνουν οι άλλοι. Αλλά δεν μπορεί οι άλλοι να εφευρίσκουν παίκτες και το δικό μας το scouting να είναι τυφλό. Δεν γίνεται. Αν το λάγκο έχει φάβα. Έτσι δεν είναι, κάποιο λάγκο έχει φάβα. Έτσι λειτουργούν οι σοβαρές ομάδες. Δεν γίνεσαι από τη μια μέρα στην άλλη. Τώρα αν μας πικάρει, όπως είπε ο Κώστας, έχει πρόβλημα σοβαρό. Και όλο λάθη εντοπίζεται. Έχει πρόβλημα σοβαρό, πρέπει να το κοιτάξει. Γιατί όταν τον βρίσανε στο γήπεδο, ας πούμε, έπρεπε να πει κατανοώ την πικρία που κουβαλά ο κόσμος. Την κατανοώ. Δεν πειράζει, μια οικογένεια είμαστε, θα τα βρούμε. Δεν έγινε τίποτα. Θα προσπαθήσω για το καλύτερο. Από τη μία κάνουμε προετοιμασία στο ρίσιο. Τη δεύτερη δεν κάνουμε καθόλου. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Είναι ένα λάθος πάνω στο άλλο. Αλλά αυτό δεν έχει να κάνει με τη δική μου παρουσία στο γήπεδο γιος. Πρώτα εγώ πάω για μένα, για αυτό που υπερασπίζομαι, για αυτό που λέω ότι το αγαπάω περισσότερο από όλα, μετά φυσικά από την οικογένειά μου. Είναι αυτό που με κάνει και νιώθω άλλος άνθρωπος, και ύστερα ποιος είναι να πει, λέει, κατανοώ την πικρία, ο Καρυπίδης. Δεν σε κάνει να πιστεύεις ότι είναι τέτοιος χαρακτήρας. Δεν είπα ότι πιστεύω τι είναι, λέω ότι έπρεπε να κάνει. Γιατί αν ήταν τέτοιος χαρακτήρας, δεν το είχε κάνει. Τη μία τσακώνεται έξω από τα επίσημα, την άλλη μας δίνει τα μέσα του, έλεος. Αλλά το να ερχόμαστε εμείς σε κόντρα με το δικό μας τον έρωτα, με τη δική μας την αγάπη, δεν είναι και λογικό. Δεν είναι υπαινιγμός το μουσικό κομμάτι που θα ακουστεί.

Λοιπόν, συνεχίζουμε. Πώς βρέθηκε στη Λάρισα, έλεγε καταρχάς, λέει ο Γιώργος. Εγώ πιστεύω ότι δεν θέλει να πουλήσει. Πώς βρέθηκε στη Λάρισα εφοπλιστής και σε εμάς τίποτα. Συνεχίζοντας λέει, δεν την αγόρασε ακόμα, ζυμώνεται. Κάτσε να δούμε τι ζυμάρει τα βγάλει, περίμενε. Περίμενε. Ένα αυτό. Θες μια αντίστοιχη περίπτωση. Καταρχάς, μην βάζουμε στο τσουβάλι. Παρόλο ότι η Λάρισα έχει πρωτάθλημα και θα εξακολουθώ να το λέω ότι δεν είχε, αν δεν είχε την βοήθεια της κυβέρνησης μπορεί και να μην το παίρνε. Αυτή είναι η αλήθεια. Όσο και αν παραξενεύει κάποιος, κάπως έπρεπε τότε να γίνει πολιτιστική αποκέντρωση. Έτσι μην ξεχνάτε περιπτώσεις όπως Κιλελέρ και μέχρι ακόμα καπηλευτήκαμε και την πίστη. Δεν συνεχίζω παραπάνω για αυτό το θέμα. Μια τέτοια περίπτωση συζητάμε. Και λέει ο Κώστας, πάλι το δέον, αλλά παραβλέπεις τον. Δεν τον παραβλέπω. Αν αλλάξει από μόνος σου, άλλαξε. Εγώ δεν μπορώ να τον αλλάξω. Αλλά η παρουσία μου, η μόνιμη στο γήπεδο, μπορεί να τον οθήσει με κάποιο τρόπο στην έξοδο. Γιατί μπορεί να έρθει κάποιος και να πει αυτό εδώ είναι παλαβήθιο, πάλαβε, ό,τι και να γίνει, είμαι εδώ. Εγώ αυτό το πιστεύω, ρε παιδί. Είναι εδώ. Μήπως θα κάνω καμία κίνηση παρόλο εδώ πέρα. Αλλά υπάρχει ένα, θα έλεγα, αγκάθι σε εισαγωγικά. Είναι διπλή ανάπλαση. Η διπλή ανάπλαση παίζει το ρόλο της και είναι πολύ μεγάλος, πολύ ουσιαστικός μάλλον. Πού θα γίνει, πώς θα γίνει, πότε θα γίνει. Μην ξεχνάτε ότι στο άμεσο μέλλον, όχι στο απότερο, στο άμεσο μέλλον έχουμε εκλογές. Δεν λέω τίποτα παραπάνω. Από την άλλη, φιλέτο είναι το κλάν της Βικελίδης. Φιλέτο είναι και το Αλεξάνδριο. Να τα βάλουμε όλα μαζί. Στο ίδιο καλάθι, μήπως αλλάξουν τα πράγματα. Μήπως κάποιος περιμένει να υποφεληθεί, λέω εγώ τώρα. Και πάω στο τελεία εδώ. Πάντως, το ότι η διπλή ανάπλαση παίζει το ρόλο, στο παίζει. Συνεχίζω. Εμένα αυτό που δεν μου άρεσε και το βλέπω ο λίγον μυστήριο, δεν ξέρω τι σημαίνει, είναι το εξής. Ανακοινώθηκε η αλλαγή της εταιρείας που δίνει την ομάδα. Περνάμε από τη μία στην άλλη. Δεν ανάγκη να την κάνω διαφήμιση και παραπάνω. Στείλει κανένα φράγκο να την κατονομάσω. Άλλωστε δεν έχει ανάγκη. Ούτε από τη δική μου διαφήμιση έχει. Τέλος πάντων. Συνεχίζω. Δεν είδαμε όμως το προϊόν που ετοιμάζεται. Σε άλλες χρονιές το βλέπαμε. Είχαμε μια εικόνα. Τώρα δεν έχουμε τίποτα. Απλά ξέρουμε το όνομα. Εμένα αυτό λίγο με φοβίζει. Από την άλλη, και το συζητούσαμε με ένα φίλο το απόγευμα, ότι υπάρχει μια συγγύη ασυρμάτου στο πώς κινείται η ΠΑΕ. Είναι και καλό, είναι και κακό. Και ο καθένας το διαβάζει όπως θέλει. Ο λύκος στην τρίχα αλλάζει, το χούι δεν αλλάζει. Λέει ο Γιώργος. Δεν διαφωνώ. Λέμε όμως.
πάντα αφήνουμε ένα παράθυρο ανοιχτό για όλους τους ανθρώπους. Λέμε τώρα, ρε παιδί μου, μην το δίνεις κόπο και σε αμάν. Αλλά έτσι είναι. Αλλά αυτό που με ενδιαφέρει εμένα δεν είναι ποιος είναι αυτός. Αυτό το μάθαμε όλοι, το ξέρουμε, το καταλάβαμε, το βιώσαμε στο πετσί μας. Εμένα με ενδιαφέρει εμείς τι κάνουμε. Ξέρετε τι γίνεται σήμερα στον ΑΣ από την άποψη των εγγραφών. Τώρα που μιλάμε. Της κακομοίρας. Και θα πρέπει να συνεχίζει να γίνεται της κακομοίρας. Την τελευταία εβδομάδα δέχτηκα τουλάχιστον εγώ 5 τηλέφωνα για να βοηθήσω σε εγγραφές. Και να πιστοποιήσω ότι ναι, αυτός είναι αριανός και πρέπει να τον εγγράψετε. Την τελευταία εβδομάδα. Έχοντας εμείς έναν αλφα-σίγμα δυνατό, με πάνω από 10.000 μέλη, γιατί τα κοντεύουμε σε λίγο. Και μην καθυστερείτε όσοι δεν έχετε εγγραφεί. Όσοι δεν έχετε εγγραφεί, μην καθυστερείτε. Έχοντας λοιπόν έναν αλφα-σίγμα δυνατό και ένα γήπεδο το οποίο είναι γεμάτο, που μπορείς με χιλιάδες τρόπους να του πεις ότι αδερφέ δεν τα πας καλά και ώρα να μας αφήσεις στις τείχους. Χωρίς να βριζόμαστε. Εμείς αυτόν και αυτός εμάς. Υπάρχουν τρόποι. Πολλοί τρόποι. Αλλά δεν μας θέλει σε τίποτα. Η ομάδα, το σήμα, πείτε το όπως θέλετε. Ένα επιχείρημα, λέει ο Κώστας, που είναι χήμαρος σήμερα, ειλικρινά, θα μπορούσε να διατυπωθεί υπέρ της αποχής. Πάντα μιλώντας θεωρητικώς στην πράξη του αποκλείω. Ότι η μεγάλη παρουσία του κόσμου στο γήπεδο θα του δώσει επιπλέον χρήματα ώστε να μπορεί να κρατιέται στη διοίκηση της ομάδος φέρνοντας βόλτα, φέρνοντας τα βόλτα κουτσά στραβά στα οικονομικά και συνεχίζοντας το θεάρεστο έργο. Δεν πρέπει να έχεις βάλει εισαγωγικά στο θεάρεστο. Από την άλλη πλευρά, αντιεπιχείρημα μπορεί να είναι ότι δεν θα τον επηρεάσει η απουσία του κόσμου, αλλά απλώς θα αφήνει απλήρωτες υποχρεώσεις επικαλούμενος αυτή την ίδια την απουσία. Ναι, αλλά θα πω μετά. Αφού δεν έρχεσαι και δεν βοηθάτε, μπορεί να βρεθούν τα χρήματα να πληρώσω. Το τελευταίο είμαι σίγουρος ότι θα τα ακούσουμε σύντομα από τα γνωστά κανάλια της επικοινωνίας με τον κόσμο. Να πω εγώ τη δική μου άποψη. Ένα, ο νόμος πλέον έχει αλλάξει και επιβαρύνει τον ιδιοκτήτη τα όποια χρέη αφήσει απλήρωτα. Αυτός είναι εκτεθειμένος και όχι ο σύλλογος. Όχι γενικότερα η ΑΕ, η ΠΑΕ. Αυτόν ακολουθούν τα χρέη. Όσο αναφορά την επικοινωνία, έχει διαλέξει λάθος τρόπο επικοινωνίας. Αλλά δεν με ενδιαφέρει εμένα αυτό. Δεν με ενδιαφέρει τι εστί αυτός. Δεν με ενδιαφέρει τον. Το ξέρω. Δεν το παραβλέπω, αγαπητέ Κώστα. Έπαψε να με ενδιαφέρει τον. Εμένα με ενδιαφέρει η ομάδα. Δεν με ενδιαφέρει ο κύριος. Υποχρεωμένος είναι να πράξει τα αδέοντα. Και αν δεν μπορεί να το πει, για να μην ζητά μετά λαγούς με πετραχίλια για παράδειγμα. Όχι, δεν μπορεί να έχει συμβεί αυτό, αγαπητέ Κώστα. Μην βασίζεις τον νόμο για τις απληρωσιές. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Μέχρι να έρθουν οι όποιες συνέπειες 5-10 χρόνια η ομάδα θα κατρακυλήσει εάν δεν έχει βρεθεί νέος ιδιοκτήτης. Ναι, αλλά δεν γίνεται αντιεπιχείρημα τώρα στο αντιεπιχείρημα. Μεγάλε, εμείς εδώ είμαστε. Και στα πληρώνουμε. Παγκουί, πού είσαι εσύ?
Θα μου πει, θα πάμε τώρα στο, αν η κότα κάνει το αυγό ή το αυγό την κότα. Αν χρειαστεί, θα κάνουμε γι' αυτό. Δεν θα αφήσει τίποτα απλήρωτα. Απλά θα μειώσει τα έξοδα, δηλαδή το αγωνιστικό μπάτι. Μα και εδώ, τώρα, αναγκάζει πράγματα τα οποία εγώ δεν θέλω να τα συζητήσω. Γιατί δεν τις πάρω, γιατί. Χίλιατα γιατί. Είναι η πρώτη φορά που τσακώνεται με μάνατζερ. Καλησπέρα Γιάννη μου, καλησπέρα. Γι' αυτό λέει δεν κρατήσαμε και τον Αθανασιάδη, γιατί δεν τον κρατήσαμε. Εάν έδινε τα ίδια λεφτά που έδινε και ο Ηρακλής, θα τον κρατούσε. Δεν θα έφυγε ο Αθανασιάδης, του δώσε κάπως λιγότερα. Αυτό, γι' αυτό εγώ δεν τον κατηγορώ. Έτσι, γιατί οι μεταγραφές είναι business. Είναι πλόφα, είναι διπλωματία, κάποιος κάνει, κάποιος κερδίζει. Δεν είναι ο Γιαννακόπουλος που να πει πόσα θέλεις πάρ' θα και σκάσε, μπορείς λαϊκά και μην μιλάς κάτσε εκεί στη γωνιά σου. Δεν είναι. Το ξέρουμε, το γνωρίζουμε. Ωραία. Εμείς, γιατί να παίρνουμε από το κήπεδο αυτό δεν μπορώ να καταλάβω. Με αφορμή τα διαρκεία σήμερα. Και εγώ δεν παίρνω, και εγώ δεν κάνω, και εγώ δεν παίρνει διαρκεία. Μην παίρνει διαρκεία. Μην του δίνει το εύκολο χρήμα, αλλά στο κήπεδο να είσαι εκεί κάθε Κυριακή. Παίρνει τελευταία ώρα εισιτήριο. Γιατί και τα διαρκεία, αλλιώς θα διαχειρίζεται. Τι πω αυτό, ναι, θα συμφωνήσω. Μην παίρνει διαρκεία. Στο κήπεδο όμως πρέπει να πας. Που και πάλι εγώ θα έπρεπε να διαρκέσαι, έτσι. Όπως είπε και φίλος μου ο Μανώλης. Θα πήγαινα του γρου. Δεν με νοιάζει. Αλλά στο γήπεδο έχουμε την υποχρέωση να είμαστε εκεί και να φωνάζουμε Άρης. Να ενθαρρύνουμε τους παίκτες μας από το πρώτο έως το 90 λεπτό, 96, 97, 98, 99 όσο κρατήσει. Και ό,τι έχουμε να πούμε, θα το πούμε μετά. Ούτε μέσα στο γήπεδο, μουρμούρα και γκρίνια. Και έχουμε μαζέψει εκεί πέρα όλο το γήπεδο, δεν υπάρχει κερκίδα. Όλο το γήπεδο είναι μία σχολή ποδοσφαίρου. Τώρα FIFA Pro που βγάζει, δεν ξέρω τι βγάζει. Όλοι. Νομίζουμε όλοι επειδή πηγαίνουμε 15 χρόνια στο γήπεδο, 40-60, τα μάθαμε όλα. Ο άλλος θα σπούδασε και δεν μπορεί να τα μάθει. Το παίξει κιόλας και εμείς είμαστε πιο έξυπνοι από αυτόν, τέλος πάντων. Αυτή είναι η όλη ιστορία. Εμείς που είμαστε και γιατί απέχουμε. Αυτό. Πρέπει να απέχουμε. Ή πρέπει να αλλάξουμε οπαδική κουλτούρα επιτέλους. Πάω τραγούδι.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Πάω στα μηνύματα του Χάνη, γίνεται της κακομοίρας. Κάτσε να δω τι είναι αυτό που Τούρκο σχολιάσει. Έβλεπα άλλο μάτς. Μου ξέρει εδώ πέρα ο φίλος μου Μανώλης. Νόμιζα ότι το Ιράν είναι η Νέα Ζηλανδία και το αντίστροφο. Τέτοιε αναστολή από το κανάλι TRT. Για μερικά ολόκληρα λεπτά, λέει ο Τούρκος σχολιαστής, περιέγραφε τον αγώνα, νομίζοντας ότι η παίκτες του Ιράν είναι της Νέας Ζηλανδίας και κίνηση της Νέας Ζηλανδίας του Ιράν. Έγινε viral, πρέπει πως το έκανε ο τύπος να πει να τα οικονομήσει. Ε, μπορεί. Λέω εγώ τώρα. Λέω εγώ ρε παιδί μου. Και γράφει από κάτω. Ιωάννου. Ερωτηματικό. Χατζηγεωργίου. Ξανά ερωτηματικό. Ωραία, τι γίνεται εδώ. Πού πάμε. Κάποιος εδώ, ο Γιώργος μου προτείνει να δω μια σειρά, ένας ηθοποιός λέει του Χόλιγου, την έχει. Από τη Δέλτα Εθνική την πήρε και τώρα την έχει στη Β' Εθνική. Μάλιστα. Οκ. Okay. Ρέξαμ λέγεται η σειρά. Ε, έτσι, σωστά, για να κάτσε. Ρε, επαναλαμβάνω, ρε, υπάρχουν ομάδες στην Αγγλία που δεν πρόκειται ποτέ να δουν τη Β' Εθνική. Και τα πετσιά είναι εκεί κάθε Κυριακή και κάθε Σάββατο. Εμείς τι κάνουμε. Και πάλι σημειωτέων ότι φέτος είναι ξανά ευκαιρία. Είναι ξανά ευκαιρία. Και να το δείτε. Γιατί δεν έχω καλή εντύπωση για τους δίπλα, ούτε για αυτούς που σπέρνουν εκεί το περίεργο και τότε να κάνουν τα άλογα. Τριφίλ, που πήγα και το βρήκαμε. Πλάκα μην κάνω. Ψυχή τριφίλ. Και που καλλιεργούσε ο τροφές δηλαδή. Ρε, κάνε μας τη χάρη τώρα. Έτσι λοιπόν εγώ καταλήγω όχι στο συμπέρασμα. Νομίζω ότι στραβά αρμενίζουμε, να το πω καλύτερα. Εμείς σαν κόσμος. Έτσι το βλέπω ρε. Τι να κάνουμε τώρα. Τα πράγματα δεν ξέρω αν θα αλλάξουν ή κατά πόσο θα αλλάξουν, αλλά και από την άλλη πλευρά δεν μπορεί. Και εσύ άμα δεν κάνεις το σχόλιο, θα σκάσεις. Υπάρχει λύση για τα δύο με γιώτα. Αμάν εσύ, αμάν. Αμάν. Παρεμπιπτόντως το Sport Time, Μαρκάτος, σε παρένθεση, έχει ως οριστική την απόκτηση ακριβού χαφ με 1,5 εκατομμύριο από Watford, εξαροκτάρι. Μηδένα πρώτου τέλους μακάριζε θα πω εγώ, γιατί τη φάγαμε κι άλλη φορά. Σχόλιο δικό μου. Αν ισχύει, βρήκαμε εγκαίρως τον αντικαταστάτη του Ράστης. Γιατί να φύγει ο Ράστης. Γιατί να δω τα γόρη μου, γιατί εδώ έλεγε σε άλλο έτσι, σε άλλη επιφυλίδα εφημερίδας, είχε γραφτεί ότι ψάχνει να βρει τον αντικαταστάτη του Μανού Γκαρθία. Νομίζω. Λοιπόν, Τόμ Ντέλε Μπασίρου του νομίζω. Πάλι εξανατολών είναι αυτός ή εξαφρικής. Τόμ Ντέλε Μπασίρου, μάλιστα. Κοντός ψαλμούς, αλληλούια, πού θα πάει. Θα πρέπει σε κάποια φάση η ομάδα να κλείσει το ρόστερ. Το όποιο ρόστερ είναι αυτό. Πλάκα, πλάκα, έχεις δίκιο. Λέει. Υπάρχει κόσμος που πηγαίνει στα παιχνίδια της Γκρίσμπι. Μύθερο μέρος και όνομα. Τώρα σας λέω, το έχω ζήσει από κοντά να πει, έχω πάθει πλάκα. Και έχω πάθει πλάκα. Λέω, με συγχωρείτε. Και έκανα και ερώτηση κιόλας. Λέω, με συγχωρείτε, τι θέση έχετε. Και μου λένε στις 15 ομάδες, λέει, είμαστε 12. Πέρσι
Πέρσι λέει ήμασταν 14. Πρόπερσι πάλι λέει 14. Έχετε ανέβει καμιά φορά στη Β? Όχι. Και ούτε πρόκειται λέει. Αλλά αυτοί εκεί. Ο Λάτσης θα φύγει γιατί ο πρόεδρος πουλάει τα πάντα. Καλά, εγώ δεν είμαι αυτής της άποψης. Ότι πουλάει, πουλάει. Αλλά δεν ακούει και κανένας τον θέλει. Από την άλλη πλευρά. Γιατί να φύγει ο Ράτσιτς, λέει ο Κώστας. Για να πάρουμε πολλά φράγκα. Το Α, το Β. Να μην δώσουμε άλλες δόσεις στη Σασουόλο. Και τι όνομα είναι αυτό, Σασουόλο. Και τρίτον, να γλιτώσουμε το συμβόλαιό του 1 εκατομμύριο περίπου το χρόνο. Τα λεφτά τελείωσαν, η ομάδα θα βρίσκει λεφτά από πόρους της. Δεν είπε. Είπε. Κάτσε, τι να δούμε. Στο τέλος χειρίζει τον γαμπρό. Περισσότερα το Σεπτέμβριο. Τα έχουμε να λέμε. Μάνουλες, δε, επειδή τον είπα Μανού Γκαρσία, εσύ ταράτσικες, τώρα λέει Μανώλη μου. Μας έφυγε ο τόνος, τι να κάνουμε. Μάνου Γκαρσία. Ωραία. Τίποτα δεν αποκλείεται. Όλα είναι πιθανά διότι πρόκειται για τεράστια παρόρμηση και παύλα θα έλεγα με πολύ θάρρος στενό κεφαλιά. Δεν με χαλάει. Δεν θα με ξενήσει, όχι δεν με χαλάει, δεν θα με παραξενέψει οτιδήποτε για να ακούσω.

Λοιπόν, συνεχίζουμε εμείς την κουβέντα. Το πράσινο ακροτήρι λέει κατήγγειλε την Ουρουγουάη. Και αν την κατήγγειλε, τι συνέβη. Τι συνέβη. Δεν κατάφερε όμως η Ουρουγουάη ούτε απέναντι στο πράσινο ακροτήρι με τις δύο ομάδες να μένουν ισόβαλες στο 2-2 σε έναν αγώνα που σήκωσε πολύ συζήτηση για τα όσα έγιναν μέσα στο γήπεδο όσο και για αυτά που έγιναν απ' έξω. Τι έγινε απ' έξω, πέσανε ξυλιές. Το πρώτο γκολ της Ουρουγουάη ήρθε κάτω από συνήθιστες συνθήκες καθώς ο Φρεντερίκο Γκαρθία Λόρκα, όχι, ο Βίνιας, ο οποίος κρατούσε ψηλά το πόδι του παίκτη του πράσινου ακροτηρίου, Τέλμο Ακάνχο, για να ανακουφιστεί από τις κράμπες, το έριξε χωρίς προειδοποίηση. Άμα γράφουμε έτσι, την πάψα. Όταν συνειδητοποίησε ότι είχε ξεκινήσει η επίθεση της ομάδας. Τι αυτό που γράφετε. Όφανα γιάμα. Η Ουρουγουάη έστειλε την μπάλα στην περιοχή και αφού η κεφαλιά του Σίντι Καμπράλ χτύπησε στο δικό του δοκάρι, ο Μάξι Αραούχο, μπλέξαμε με τον Αραούχο, έσκυψε και έστειλε την μπάλα με κεφαλιά στα δίχτυα. Ωραία, και για αυτό το fair play θα μιλήσουμε. Για αυτούς που βάζουν μέσα, καλά να πάθουν. Γεια σου Κωνσταντίνε. Τι έγινε, λέει, 12 ώρες δεν είχες εκπομπή. Μεταθέσανε, δεν το άκουσες, το είπα και χθες, παιδί. Αφού το είπα και χθες, ότι για σήμερα 10. Σήμερα εδώ πέρα έχουμε πιάσει τα ποδοσφαιρικά μας. Βέβαια. Έχασες. Συνεχίζω με ανωνυμητήρα. Τι φταίμε εμείς τώρα. Για την Ουρουγουάη και το πράσινο ακροτήρι. Άκουσε και το πράσινο ακροτήρι. Μάθα να παίζουν μπάλα. Φίλε. Πράσινο ακροτήρι. Εγώ βλέπω ποδοσφαιρικές δυνάμεις κρατές χρόνια ή από τις μεγάλες ποδοσφαιρικές δυνάμεις, πείτε το πως θέλετε, να πως το λένε, να έχουν πάρει τεράστια καθίσεις. Βλέπετε τη Γερμανία, μισή είναι μετανάστες, η Αγγλία κάτι πάει να κάνει φέτος, Γαλλία τα ίδια, Ισπανία τα ίδια, Αργεντινή στα κάτω της. Άιτε να δω τι θα γίνει. Την Ολλανδία βλέπω έτσι καλύτερη ομάδα και την από τις ευρωπαϊκές τουλάχιστον. Την Βραζιλία ακόμα κάτσε να τη δούμε. Περίμενε. Τώρα καληνύχτα λέει. Καλό ξημέρωμα στο Ρωμανικό. Τα λέμε αύριο. Ναι. Και πάω και εγώ λοιπόν. Αυτά για το Μουντιάλ. Βλέπω την Ολλανδία και τη Γαλλία εκεί πέρα. Και πάω στο μήνυμα του Μανώλη. Ο Γιανακόπουλος διαφώνησε με δημοσιογράφο ότι ο μεγάλος αντίπαλος είναι ο Ολυμπιακός. Εμείς κυνηγάμε τη Ρεάλ, είπε ο... είπε ο κύριος με την Βιανέξ. Εντάξει. Και απαντάς εσύ και εμείς του Chicago Bulls. Τι να σου πω τώρα. Δεν καθόταν ακόμα ένα χρόνο να τα μάνα γινόταν της κακομοίρας. Λοιπόν, αυτά από μένα, να είστε όλες και όλοι καλά. Να έχετε ένα όμορφο ξημέρωμα. Εμείς θα τα πούμε τώρα αύριο με περισσότερη μουσική. Στις 12 η ώρα, εκτός να αλλάξει τίποτα, θα ανακοινώσει ο Δημήτρης Σουσάνλης. Αυτά λοιπόν. Να προσέχετε τους εαυτούς σας και να θυμόσαστε πως όλα για κάποιο λόγο γίνονται. Εις το επανακούειν. Επίσης Παναγιώτη μου, επίσης τα λέμε αύριο. Στο επανακούειν για μία ακόμα φορά και τα λέμε αύριο.

0: εμείς. Διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7. Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμό.
1: Άρασα και ρίξου στη στεριά. Και ρίξου στη στεριά.